0: περιμένεις να μας γράψουνε?
1: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
2: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
3: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
4: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
3: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
5: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
6: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
7: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
6: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
7: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
6: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
7: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
6: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
7: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
8: Γιώργο, πεινάς?
9: Έχω μία πείνα.
8: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
9: Να πάμε, να πάμε.
8: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
10: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
8: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
10: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
11: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
12: Κατακτήσεις της Ευρωλίγκας, 9 τον αριθμό, οι 5 εκ των οποίων με τον Παναθηναϊκό. Και βέβαια το δέσιμο το οποίο έχει με την ομάδα είναι η οικογένεια. Και για τον ίδιο και για τους ανθρώπους της ομάδας και για τους φιλάθλους. Οπότε η μεγάλη είδηση, τουλάχιστον από τον αθλητικό χώρο του Σαββατοκύριακου, έτσι, ήταν η επιστροφή του Ζέλικο Μπράντοβιτς στη τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού για τα επόμενα 3 χρόνια.
13: Βάλτε φωτιά στα τόπια, κάφτε τα Γιάννενα.
12: Γιατί να τα κάψουμε τα Γιάννενα τα καημένα, μια χαρά είναι και πανέμορφα. Άστα εκεί που είναι. Άλλα θα κάψουμε. Σιγά σιγά. Καλημέρα λοιπόν και καλή εβδομάδα σε όλους. Η κυρία Αμαλία Κάτζου στο ένα μικρόφωνο.
14: Και ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκης στο άλλο μικρόφωνο.
12: Ο κύριος Γεώργιος Τζιβελεκίδης απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου και η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200, studio3lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Πρώτο μήνυμα ήδη από τον Παύλο από τον Ντίσελτορφ. Καλή εβδομάδα φίλε, καλή εβδομάδα και στον Νίκο το Σάνσι. Από πού θέλεις τώρα να το ξεκινήσουμε, γιατί είναι και πάρα πολλά το θέματα. Είναι. Έχει μεσολαβεί και Σαββατοκύριακο. Έχει μαζευτεί μια κόλλα Α4 εδώ πέρα.
14: Έχει
12: μπροστά μας με την Αμαλία.
14: Λίγο τον καιρό.
12: Βέβαια.
14: Γιατί έχουμε πάρα πολύ δυνατούς αέριδες. Είχαμε και κάποιες φωτιές, αρκετές, αλλά ευτυχώς τις προλάβε η πυροσβεστική πάρα πολύ νωρίς. Είναι αυτό το μείγμα ζέστης. Εντάξει, έχει 33-34 βαθμούς περίπου με δυνατά μελτέμια. Καταλαβαίνετε, αυτό είναι εκρηκτικό κοκτέιλ και επικίνδυνο όσον αφορά τις πυρκαγιές. Όμως ψήνεται η Γαλλία. Και δεν είναι μόνο η Γαλλία που ψήνεται, και το Λονδίνο ψήνεται, και η Ολλανδία ψήνεται. 40 βαθμούς Κελσίου λέει στη Γαλλία. Τι είναι αυτό το πράγμα. Πραγματικά, είδαμε, και είναι νομίζω ο δεύτερος καύσωνας, γιατί τον πρώτο καύσωνας ήταν και πολύ νωρίς στη Γαλλία. Και όχι μόνο στη Γαλλία, θα ξαναπώ. Δηλαδή, τώρα στο Λονδίνο να έχει 35 και 36 βαθμούς, είναι για αυτούς, λες και είναι 50.
12: Οι άνθρωποι δεν είναι και μαθημένοι.
14: Δεν έχουν και κοντίσιο σπίτι του.
12: Ακριβώς.
14: Και στην Ολλανδία σημαίνει το ίδιο. Και ξέρεις ότι γνωρίζω από Ολλανδία, γιατί έχω συγγενικό πρόσωπο και εργάζεται εκεί. Μου λέει πλέον πάνω από το 30, δηλαδή 30 βαθμούς Κελσίου και πάνω, και πάνω η ατμόσφαιρα είναι αποπνικτική. Δεν έχουν συνηθίσει οι άνθρωποι σε αυτές τις δημοκρατίες εκεί πάνω. Άρα η κλιματική αλλαγή. Να, και θα έχουμε και καύσωνα στη Γαλλία, με ό,τι αυτό και έχουμε, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
12: Τα χειρότερα λέει για τη Γαλλία είναι από σήμερα μέχρι και την Τετάρτη.
14: Ναι. Θα έρθει και σε εμάς αυτό ή όχι, ξέρουμε.
12: Όχι. Από ό,τι λένε οι μετεωρολόγοι, εμάς δεν θα μας επηρεάσει. Mm. Έχουμε μείνει έξω, λέει, από αυτό τον θερμικό θόλο που έχει δημιουργηθεί στην υπόλοιπη Ευρώπη. Εντάξει, και εδώ θα έχουμε άνοδο της θερμοκρασίας, γιατί υποχωρούν τα μελτέμια, αλλά όχι κάτι ακραίο. Στη Γαλλία τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα, υπάρχουν και νεκροί από τον καύσωνα.
14: Ναι, ναι, ναι.
12: Και άκουγα, Αμαλία, το έλεγε ο Σάκης ο Αρναούτογλου, ο οποίος βέβαια είναι ευρωβουλευτής, αλλά ο άνθρωπος είναι μετεωρολόγος.
14: Ναι, ναι, βέβαια.
12: Έλεγε λοιπόν για ένα δελτίο καιρού που είχε βγάλει Γάλλος μετεωρολόγος το 2014. Ένα φανταστικό.
14: Ναι.
12: Και έλεγε, για παράδειγμα, το 2050 ότι το Παρίσι θα έχει το καλοκαίρι 40 βαθμούς Κελσίου και η Νότια Γαλλία 43. Και τότε όλοι έλεγαν, εντάξει, είναι στη σφαίρα της φαντασίας, είναι απίθανο, αποκλείεται να γίνει ποτέ κάτι τέτοιο, γιατί οι άνθρωποι που να το περιμένουν, μόλις πριν από 12 χρόνια. Και μετά από 12 χρόνια, εκείνος είχε περιγράψει το 2050. Το 2026 βλέπουν λοιπόν στο Παρίσι 40 άρια, και στο νότο ενδεχομένως και μεγαλύτερες και
14: ναι, ναι,
12: υψηλότερες θερμοκρασίες.
14: Έβλεπα εκεί που πηδούσαν στο Σικουάνα, ήταν και η αστυνομία, δεν τους άφηνε να δροσιστούν.
12: Όχι, μπαίνουν ρε παιδί μου εκεί,
14: ναι,
12: πέρα,
14: εντάξει,
12: μέσα.
14: Δηλαδή, που είναι...
12: ένα καφέ,
14: ναι,
12: πράγμα
14: έβλεπες,
12: το χρώμα.
14: Καφέ λαδί, δηλαδή πράσινο.
12: Ναι,
14: ένα...
12: να μην το πω δηλαδή, πώς μου έρχεται στο μυαλό το χρώμα το οποίο μοιάζει, ας πούμε.
14: Ναι, δεν θα, όχι, δεν θα βουτούσα. Αλήθεια.
12: Αλλά οι άνθρωποι δεν έχουν και πολλές επιλογές, οπότε βουτάνε εκεί πέρα για να δροσιστούν.
14: Ακριβώς.
12: Αυτά λοιπόν με τα αθλητικά και με τον καιρό, θα πούμε στη συνέχεια και για το Μουντιάλ, αλλά από την άλλη, παιδιά, ο Προεδράρας εξακολουθεί να πρωταγωνιστεί και να ορίζει τις τύχες μας ανάλογα με τις διαθέσεις του και τις αναρτήσεις που κάνει καθημερινά ανάλογα με το πώς ξυπνάει. Διαπραγματεύσεις λοιπόν στη Λουκέρνη της Ελβετίας ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν.
14: Έχουμε ουσιαστικά μια πρόοδο στις συνομιλίες και έχουμε ένα οδικό χάρτη 60 ημερών και μια συμφωνία για τα στενά του ορμούς. Είναι ο πρώτος γύρος των διαπραγματεύσεων και τεχνικές ομάδες αναλαμβάνουν πλέον τη διαπραγμάτευση για κυρώσεις πετρέλαιο και διαδεσμευμένα ιρανικά κεφάλαια. Θέλω να πω, εγώ εντάξει, με τις αναρτήσεις του Τραμπ, αυτά που έγραφε, εγώ περίμενα ότι δεν θα γίνουν δηλαδή. δεν θα ολοκληρωθεί αυτή η πρώτη διαπραγμάτευση.
12: Καλά, κοντά ήτανε.
14: Τι είδες τι έγινε.
12: Στο να φύγουν οι Ιρανοί. Καταρχήν να πούμε από την αρχή το κλίμα ήταν λίγο ψυχρό. Δηλαδή υπήρχε και ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, υπήρχε και του Κατάρ. Και ήταν ο Τζέι Ντιβάνς από τη μία πλευρά, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, και ο Αραχτσί με τον Καλιμπάφ, το φίλο μου, από την Ιρανική πλευρά.
14: Ναι, αλλά δεν αντάλλαξαν καμία.
12: Τίποτα,
14: ούτε βλέμμα. Ούτε βλέμμα, λέει, δεν αντάλλαξαν
12: με τον Αμερικανό. Ούτε ένα ενσταντανέ δεν υπήρξε.
14: Τίποτα. Είναι χολωμένοι οι Ιρανοί και με όλα αυτά που έγραφε έτσι. Τώρα αυτά, οι τελευταίες αναδύσεις μέσω Σαββατοκύριακο του Τραμπ ήταν πραγματικά.
12: Ναι, γιατί κυκλοφόρησε μία φήμη ότι οι Ιρανοί θα κλείσουν πάλι τα στενά του ορμού. Και βγαίνει λοιπόν ο Προεδράρας και τι λέει. Εάν κλείσετε τα στενά του Ορμούς, δεν θα γυρίσετε στην μπιπ τη χώρα σας.
14: Ναι, ναι, τρομερό.
12: Όπου μπιπ, καταλαβαίνετε. Βάλτε το ισμένη, έτσι, με την κατάληξη μένη. Δεν θα γυρίσετε στην μπιπ τη χώρα σας. Το διαβάζουν λοιπόν αυτό οι Ιρανοί, επικοινωνούν με τους διαπραγματευτές τους εκεί. Λέει, παιδιά, αυτούς λέει έτσι και έτσι.
14: Ακριβώς.
12: Πήγαιναν να τα τεινάξουν λοιπόν όλα στον αέρα, τελικά... Με τα κόπων και βασάνων ολοκληρώθηκε αυτή η πρώτη διαπραγμάτευση, όπου τι συμφωνήθηκε ένας οδικός χάρτης 60 ημερών, το ξέραμε. Ένας μηχανισμός αποφυγής συγκρούσεων, όπου δηλαδή ανάβει η φωτιά να σβήνει πάρα πολύ γρήγορα, και ένας μηχανισμός που θα επιτρέπει την ασφαλή διέλευση των πλοίων από τα στενά του Ορμούς.
14: Προς το παρόν δωρεάν, αλλά θα δούμε αν τελικά επιβληθούν τα διόδια. Εντάξει, γιατί κάτι τέτοιο θέλουν οι Ιρανοί. Θα δούμε αν υποχωρήσει και σε αυτό. Ο Τραμπ βεβαίως τα έχει βάλει με θεούς και δαίμονες, με τους New York Times τα έβαλε. Τι είναι αυτά που γράφεται, ψεύτες. Δεν μπορεί να φανταστείτε. Είναι σε παράκρουση πραγματικά ο Αμερικανός πρόεδρος. Είναι σε παράκρουση. Και βεβαίως τα αμερικανικά μέσα ενημέρωση τι λένε, ότι είναι πάρα πολύ πιεσμένος λόγω των ενδιάμεσων εκλογών τον Νοέμβριο, που είναι πάρα πολύ κομβικές, γιατί δεν μπορέσει να περνάει τίποτα από αυτά που θέλει, εάν χάσει τον έλεγχο. Λοιπόν, άρα καταλαβαίνετε ότι ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε. Δεν μπορεί να το έχει και εμπιστοσύνη. Μία έτσι λέει, μία έτσι λέει, γιουβέτσι, μία αυτό.
12: Δηλαδή μου δεν είδε τι έγινε με τη Μελώνη. Πού ήταν η αγαπημένη του μέχρι τώρα.
14: Την έχει τη γυναίκα, πραγματικά. Όλα αυτά είναι τόσο προσβλητικά.
12: Γύρισε και είπε για τη Μελώνη. Ότι μετά τη συνάντηση που είχαν, με κλιπαρούσε, λέγε, μια φωτογραφία. Τη λυπήθηκα, λέγε, και έβγαλα μια φωτογραφία μαζί.
14: Δεν με νοιάζει, λίγα από ότι ήταν φίλοι μου, τώρα δεν θέλω αυτό.
12: Δεν θέλω να είναι ούτε φαν.
14: Ναι.
12: Και βγήκε η Μελώνη και του είπε, το απάντησε δηλαδή, ότι η Ιταλία και εγώ δεν οικετεύουμε κανέναν.
14: Ναι, μπράβο στη Μελώνη, μπράβο, μπράβο.
12: Ναι, εντάξει, ο άνθρωπος δεν είναι καλά. Δηλαδή είναι εμφανές, ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα.
14: Έχει συμφωνώ. Τι έγινε, με έχουν ματιάσει.
12: Σε έχουν ματιάσει.
14: Μάλλον,
12: έχουν ματιάσει.
14: Λοιπόν, να πω ότι το πετρέλαιο πέφτει αυτή τη στιγμή 1,91%, 79 δολάρια το βαρέλι. Καλό είναι αυτό. Θα έχουμε αποκλιμάκωση στα καύσιμα, γιατί είναι κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι. Να το δούμε να πέφτει και κάτω από τα 75, που θεωρώ ότι θα γίνει μέσα στην εβδομάδα. Την περασμένη εβδομάδα είχαμε τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία πτώση κατά 10% του πετρελαίου. Και αυτό σημαντικό. Άρα για να δούμε τι θα γίνει με το θέμα των καυσίμων, των τιμών στα καύσιμα και γενικότερα και όλων των άλλων υπηρεσιών και προϊόντων που επηρεάζονται, είχαν επηρεαστεί από αυτό τον πόλεμο.
12: Σημερινές τιμές, φρέσκες τιμές από τη Λεωφόρο Κηφισίας σχετικά με την αμόλυβδη και τον ντίζελ. Λοιπόν, η αμόλυβδη σήμερα το πρωί 1,899, δηλαδή έπεσε ελαφρώς κάτω από το 1,90, 1,899 με 1,90. Και το δίζελ 1,54.
14: Άντε να δούμε, παιδιά. Τις επόμενες μέρες λένε οι φορείς της αγοράς και παράγοντες της αγοράς ότι θα δούμε και νέα πτώση. Δεν ξέρω αν είναι μικρή ή μεγάλη, αλλά σίγουρα, επειδή πέφτει τόσο το πετρέλαιο, έχει πέσει. Σίγουρα και στην Αγγλία θα δούμε μείωση.
12: Το είπε και ο Πρωθυπουργός από τις Βρυξέλλες μετά τη Σύνοδο Κορυφής, ότι έχουμε δει μείωση στις τιμές των καυσίμων και ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί θα είναι από πάνω, ώστε αυτές οι απανωτές μειώσεις να περάσουν στους καταναλωτές.
15: Ήδη έχουμε δει μια όχι ευκαταφρόνητη μείωση στις τιμές της βενζίνης και του δίζελ, η οποία ξεπερνάει τα 15 λεπτά. Υπάρχει κατά κανόνα μια χρονοαπόσταση της περίπου μιας εβδομάδας από τη στιγμή που μειώνονται οι τιμές της πρώτης ύλης, έως όταν αυτή η μείωση να φτάσει στην Αγγλία. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι όλοι οι εποπτικοί μηχανισμοί βρίσκονται επιποδός, ώστε να εξασφαλίσουν ότι αυτή η μείωση πράγματι θα περάσει τελικά στην Αγγλία και θα ωφελήσει τον καταναλωτή, είτε μιλάμε για τη βενζίνη, είτε μιλάμε για το πετρέλαιο κίνησης, το οποίο θέλω να θυμίσω ότι για το μήνα αυτό έχει και την πρόσθετη επιδότηση των 15 λεπτών.
12: Να τη δούμε λοιπόν αυτή τη μείωση στις αντλίες. Σας είπαμε τις τιμές που καταγράψαμε σήμερα. Ο Πρωθυπουργός εμφανίστηκε αισιόδοξος και για αποκλιμάκωση του πληθωρισμού τώρα που τερματίζονται οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή. Από την άλλη, Αμαλία μου, ο Υπουργός Ενέργειας, ο κ. Παπασταύρου, αναφέρθηκε και εκείνος στο πρόβλημα με τις τιμές στην ενέργεια που αυξήθηκαν μετά την κρίση και τον πόλεμο μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Και είπε λοιπόν ότι για να επανέλθουμε σε μια κανονικότητα θα πρέπει να περάσει κάποιο διάστημα.
16: Υπάρχει ήδη μια αποκλιμάκωση. Κοιτάξτε, καταρχήν να επιβεβαιωθεί η υλοποίηση της συμφωνίας. Πάντως φαίνεται και ευτυχώς ότι πάμε στο τερματισμό των εχθροπραξιών, που είναι πολύ σημαντικό, στο άνοιγμα των στενών και σε μια σταδιακή αποκλιμάκωση. Αυτό δεν θα γίνεται μια μέρα στην άλλη, αλλά είναι σαφές ότι στο βαθμό που επιβεβαιωθεί και συνεχιστεί ή θα έρθει στις επόμενες εβδομάδες και μήνες, θα επανέλθουμε σε μια κανονικότητα. Οι συνέπειες της κρίσης δεν θα φύγουν μια μέρα στην άλλη.
14: Εντάξει, νομίζω ότι όλοι το λένε αυτό και ακούσαμε και τον Υπουργό Ενέργειας, τον κύριο Παπασταύρου. Δεν μπορεί να φύγουν από τη μια μέρα στην άλλη. Μάλιστα, άκουγα τον κύριο Ασμάτογλου, τον πρώην πρόεδρο των Πρατηρούχων, να λέει ότι θα χρειαστούν 2 με 3 μήνες, μπορεί και 4, για να επανέλθουν οι τιμές στα καύσιμα στα προπολέμου επίπεδα. Χρειάζεται ένας χρονικός ορίζοντας, ένα χρονικό περιθώριο.
12: Τα κατάφερε, παιδιά, ο Προεδράρας. Μια χαρά τα κατάφερε. Μας έκανε άνω κάτω και άντε τώρα να ξαναβρούμε τα βήματά μας. Καλημέρα στην Κατερίνα στο Πασαλιμάνι. Ένα ζεστό ρακόμελο, λέει, με κανελογαρίφαλο για την αμαλία μας.
14: Ναι, πονάει λίγο λαιμός μου.
12: Φάρμακο.
14: Φάρμακο.
12: Ένα και ένα. Καλημέρα και στον Γιώργο. Ο Γιώργος μας πάει και στα θέματα της ακρίβειας και τα παραδείγματα μέσα από την καινούρια πλατφόρμα, το πόσο κάνει και λέει Άλτης, παραδοσιακό, εξαιρετικό, Παρθένο, ελαιόλαδο, 2 λίτρα στο ένα σούπερ μάρκετ, 15 και 35 και το λέει και ο Σκλαβενίτη. Στο άλλο σούπερ μάρκετ, στο Γαλαξία, 19 και 70.
14: Ναι, ναι, έχει πάρα πολλά, σε πολλά προϊόντα τέτοιες διαφορές, παιδιά, που δεν μπορώ να τις καταλάβω ούτε να τις εξηγήσω πραγματικά.
12: Γιατί ρε παιδιά. Γιατί από το ένα σούπερ μάρκετ στο άλλο 4 ευρώ διαφορά.
14: Ναι, πάντως να πω κάτι, το πόσο κάνει είναι εργαλείο που δεν θα μειώσει τις τιμές στα προϊόντα. Δεν θέλει, αλλά πρέπει και εμείς να αποκτήσουμε μια κουλτούρα. Ας δούμε πού είναι το φθηνότερο, να πάμε να το πάρουμε.
12: Αμαλία μου, εγώ συμφωνώ να την αποκτήσουμε την κουλτούρα.
14: Που δεν την έχουμε στο εξωτερικό, υπάρχει αυτή η κουλτούρα.
12: Οκ, okay, συμφωνώ μαζί σου. Γιατί και εγώ το θεωρώ κοροϊδία. Δηλαδή να βλέπω ότι κάποιος με κοροϊδεύει στα μάτια μου.
14: Ακριβώς.
12: Και να πηγαίνω και να τα σκάω. Όχι,
14: μας.
12: Δεν το παίρνω από σένα. Έτσι, από την άλλη όμως, η κύρια ευθύνη δεν είναι του κράτους. Η κύρια ευθύνη δεν είναι των ελεκτικών μηχανισμών.
14: Θα συμφωνήσω απολύτως μαζί σου.
12: Αφού τη βλέπετε λοιπόν τη διαφορά. Εσείς φτιάξατε την πλατφόρμα, καταγράφετε και μπράβο τις τιμές και βλέπετε αυτές τις μεγάλες αποκλήσεις. Δεν θα πρέπει λοιπόν να πάτε εκεί για να τραβήξετε το αυτή και να του πείτε για έλα εδώ ρε φίλε.
14: Ναι.
12: Γιατί ο ένας το πουλάει 10 και ο άλλος το πουλάει 14.
14: Δεν το πουλάει 10 και 10 και 50. Το πουλάει αυτό που είπε ο Ιωσήφ, 10 και 14 εδώ. Κάτι συμβαίνει. Κάτι γίνεται. Και τώρα μην μιλήσω πάλι και θα μου πούνε τώρα καρτέλ, παρακαρτέλ, τι γίνεται. Πάντως είναι μια. Φαίνεται ότι είναι σχολοκέρδη αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να υπάρχει τέτοια διαφορά τιμής.
12: Αυτό ακριβώς. Πώς γίνεται, πώς βγαίνει αυτό που έλεγε και ο φίλος μου ο Πάτρικ, τον θυμάσαι τον Πάτρικ, τον φίλο μου, που αναρωτιόταν συνέχεια όταν είχε απορίες κτλ. Αυτό έλεγε ακριβώς.
17: Πώς γίνεται αυτό.
12: Πώς γίνει αυτό.
14: Πώς γίνει.
12: Δεν μπορείς να το καταλάβεις.
14: Δεν μπορούμε να το καταλάβουμε.
12: Εγώ καταλαβαίνω και μαθαίνω και μιλώντας με ανθρώπους της αγοράς ότι γίνονται κάποιες συμφωνίες μεταξύ και των εταιρείων.
14: Ναι, ναι, ναι.
12: Και για την πρόθεση των προϊόντων
14: ναι.
12: Για να πάρουν καλύτερη θέση στο ράφι ή για να μπουν στο ράφι. Οκ, okay, τα καταλαβαίνω. Αυτά είναι της αγοράς.
14: Αλλά
12: τόσο μεγάλες διαφορές.
14: Αυτό λέω. Και είναι και σε φίλοι. Πάρα πολλά άλλα προϊόντα. Να πούμε μια καλημέρα στον Νίκο, μας ακούει στο Chesterfield. Είναι ο Πασοκάρα Ολυμπιακάρα και λέει: παιδιά, 6 και 10 το πρωί εδώ, 20 βαθμοί. Είναι πολύ μεγάλη, δηλαδή υψηλή θερμοκρασία.
12: 6 και 10 τώρα στην Αγγλία, 20 βαθμοί.
14: Και 33-34 θα φτάσει, λέει. Είναι σαν το 40 της Ελλάδος, με ανεμιστήρες μόνο.
12: Πίκρα. Καλημέρα στον Νίκο, στο Chesterfield που είναι Πασοκάρα.
17: Ω! Πασοκάρα!
12: Ναι,
14: για σένα αφιερωμένο.
12: Το παλιό, το ορθόδοξο.
14: Ναι. Να πούμε εδώ ότι το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο. Η υπηρεσία προσφέρει τόσο πρόσθετη επιλογή, διατηρώντας το ίντερνετ στο επίκεντρο του ΔΕΗ Fiber, δίνοντας παράλληλα μεγαλύτερη ευελιξία στους συνδρομητές. Το ΔΕΗ Fiber ίντερνετ 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ η πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με περιόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/Fiber.
12: Καλημέρα και στον Παλιάτσο. Είχα αρχίσει να γράφω λέει, για τον Ομπράντοβιτς και να πειράξω τον Ιωσήφ, αλλά μετά είπε ότι τα Γιάννενα που είναι η πατρίδα μου είναι πανέμορφα και τα έσβησα.
14: Κοίτα, μου έρχεται ένα μήνυμα, το στέλνει ο Κώστας και συμφωνώ απολύτως μαζί του. Λέει με το πόσο κάνει, εφόσον το χρησιμοποιούν οι καταναλωτές και πρέπει να το χρησιμοποιούμε, συγγνώμη, θα βελτιωθούν οι τιμές γιατί θα ενισχυθεί ο ανταγωνισμός και σε αυτό συμφωνώ. Χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι δεν πρέπει να μπουν πρόστιμα σε όσους σχροκερδούν. Ακριβώς συμφωνώ με τον Κώστα. Αυτό είναι και το νόημα του πόσο κάνει. Και εγώ μπήκα και το είδα και σε κάποιες τιμές και σε απορρυπαντικά είδα διαφορές και σε άλλα είδη προσωπικής υγιεινής. Αυτό είναι να το κάνουμε. Μήπως καταλάβουν και κάποιοι ότι δεν μπορούν, επειδή μου ότι έτσι ο καταναλωτής βλέπει. Αν τον κλέβεις ή όχι. Και βεβαίως η αρμόδια ηλεκτρική αρχή, θα συμφωνήσω με τον Ιωσήφ, πρέπει να κάνει τους ελέγχους και να επιβάλλει πρόστιμα.
12: Εγώ θα επαναλάβω ότι είναι ένα χρήσιμο εργαλείο. Πραγματικά είναι χρήσιμο εργαλείο. Έτσι, και για τους πολίτες είναι χρήσιμο εργαλείο, αλλά κυρίως για τους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Για τα υπουργεία και τους ελεγκτικούς μηχανισμούς.
14: Και είναι και καλοφτιαγμένο, έτσι.
12: Ναι.
14: Και είναι και καλοφτιαγμένο. Εγώ έκανα και τη σύγκριση με τις ευρωπαϊκές χώρες, γιατί υπάρχει και αυτό. Και αυτό είναι καλό να το δούμε. Πόσες φορές έχουμε ακούσει εδώ το βρεφικό γάλα τόσο εκεί, τόσο εδώ, τόσο στην Ελλάδα. Όλα αυτά.
12: Μα είδαμε τα παραδείγματα.
14: Έτσι,
12: έχουμε πάλι το ακριβότερο βρεφικό γάλα.
14: Αυτό λέμε.
12: Άρα... Μια χώρα δηλαδή με τέτοιο δημογραφικό πρόβλημα έχει το ακριβότερο βρεφικό γάλα σε σχέση με όλες τις υπόλοιπες χώρες και ξέρεις ποια είναι η απάντηση από τις πολυεθνικές.
14: Τι λένε.
12: Γιατί το βρεφικό γάλα το έχουν όλο πολυεθνικές.
14: Πολύ σωστά.
12: Λένε λοιπόν ότι η Ελλάδα είναι μια πολύ μικρή αγορά όπου με συνεχόμενα μειωμένες τις γεννήσεις. Μικραίνει κι άλλο. Οπότε αναγκάζουν να αυξάσουν.
14: Για να πάρουν τον περιθώριο κέρδος.
12: Τι λέτε, ρε.
14: Ναι, ακριβώς τι λέτε. Άρα λοιπόν, ναι, το χρησιμοποιούμε. Ναι, να ενισχυθεί ο ανταγωνισμός. Υπέρ ένα καλό εργαλείο. Αλλά και οι αρχές να επιβάλλουν τα πρόσημα εκεί που πρέπει. Δεν γίνεται να έχει 4 διαφορά και 5 και 3 ένα λάδι. Δεν γίνεται να έχει 50 λεπτά ή 20 λεπτά να το καταλάβω. Γιατί είναι και αυτό που είπε ο Σίβ. Οι προθετικές ενέργειες, οι συμφωνίες που κλείνονται απευθείας, έτσι. Που κλείνουν τα σούπερ μάρκετ.
12: Αυτό είναι κομμάτι της αγοράς και το καταλαβαίνω.
14: Φυσικά το καταλαβαίνω. Αλλά λέω ότι είναι καλό σαν εργαλείο.
12: Και λέει ο άλλος ακροατής. Ρε παιδιά, λέει κουλτούρα καταναλωτή, ναι. Αλλά εγώ ξεκινάω από το σπίτι στις 7 και γυρίζω στις 7 το απόγευμα. Αν πρέπει να πάω σε ένα σούπερ μάρκετ, είναι μισή ώρα λιγότερη που θα δω την κόρη μου πριν κοιμηθεί. Αν πάω σε περισσότερα, δεν θα τη δω καθόλου. Γιατί είναι γι' αυτό που λένε οι άνθρωποι, οι καταναλωτές, ότι δεν έχουμε το χρόνο για να γυρνάμε από το ένα σούπερ μάρκετ στο άλλο.

Καλημέρα και στο Θοδωρή. Αυτό ακριβώς δεν είπαμε. Ότι ο ένας το έχει 10 και ο άλλος το έχει 14. Αυτές τις διαφορές δεν είναι που επισημαίνουμε. Καλημέρα και στον Φόρτσα Παοκάρα. Πώς θα πάρω, λέει, το φθηνότερο? Στην επαρχία έχεις την πολυτέλεια, λέει, να πας από το ένα μάρκετ στο άλλο. Σε πολλές περιπτώσεις υπάρχει μόνο ένα σούπερ μάρκετ. Δεν υπάρχουν 2, 3, 5 και 10 όπως στην Αθήνα. Ή για παράδειγμα στα νησιά. Καλημέρα και σε σένα. Καλημέρα και στο Θάνο. Και όμως γίνεται, λέει, η διαφορά τιμής. Όλα γίνονται, τα κούφια λόγια μόνο δεν γίνονται. Μεγάλο θέμα, παιδιά, θα μας απασχολήσει και στη συνέχεια. Προς το παρόν θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε με τα υπόλοιπα θέματα.

0: στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Λοιπόν, μας έχει στείλει ένα μήνυμα ο Μπάμπης που το συνοδεύει από φωτογραφία. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν το είδες.
2: Όχι.
1: Άνοιξα τη φωτογραφία, είναι ένα πούλμαν. Πόσο κάνει τουρς. Mm. Καθημερινά εκδρομές στα πιο φθηνά σούπερ μάρκετ.
2: Ωραίο.
1: Και σου λέει Παρασκευή 19 έκτου που πραγματοποιήθηκε η τελευταία εκδρομή. Για φέτα καλαβρίτων στο ένα. Για λεμόνια αργεντινή στο άλλο. Για βόια σπάλα ντόπια στο τρίτο. Με τις
2: χαρά,
1: μπαίνεις στο πούλμαν λοιπόν και πας στην εκδρομή σου για να ψωνίσεις φθηνά. Καλημέρα στον Μπάμπη. Καλή εβδομάδα. Καλημέρα και στον Αρίσταρχο που μας ακούει στην Σάμμο και λέει: οι τιμές προϊόντων στον ιστότοπο του πόσο κάνει είναι τιμές Αθηνών. Εμείς λέει στα σύνορα πληρώνουμε πολύ υψηλότερες τιμές. Το πόσο κάνει εξυπηρετεί καταναλωτές στα μεγάλα αστικά κέντρα και όχι εμάς που βρισκόμαστε σε απομακρυσμένες περιοχές. Και έχει δίκιο. Καλημέρα, Αρίσταρχε, στην πανέμορφη Σάμμο. Καλή εβδομάδα. Γιώργο, δεν έχεις δίκιο, ούτε από περιέργεια λέτε την κατέβασα την εφαρμογή. Όχι, είναι χρήσιμη, είναι χρηστική. Δηλαδή κατέβασε την να μπορείς να κάνεις και κάποιες συγκρίσεις και να βλέπεις και σε πραγματικό χρόνο τις τιμές. Επειδή το τσέκαρα, Αμαλία,
2: ναι.
1: Επειδή πήγα την Παρασκευή στο σούπερ μάρκετ, όντως οι τιμές που υπήρχαν στην εφαρμογή ήταν οι τιμές που έβλεπα στο ράφι.
2: Ναι.
1: Έτσι. Άλλο, οι αποκλήσεις, άλλο πράγμα. Αλλά οι τιμές είναι πραγματικές. Τώρα, επιτέλους, τελείωσαν και οι Πανελλήνιες και μαζί με αυτές τελείωσε και το άγχος των παιδιών. Τώρα ήρθε η ώρα με ηρεμία να σκεφτούν. Τι έχει η προοπτική.
3: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
4: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 90 στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
5: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
4: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
5: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
4: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
7: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
8: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
7: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
1: Πατάει. Η ίδια λοιπόν μετά τον εντοπισμό της είπε ότι διαπίστωσε ότι υπήρχε ένα σκυλί στο δρόμο, σταμάτησε λέει για να μην το πατήσει και μετά νόμιζε ότι έχει απομακρυνθεί, ότι έχει φύγει μπροστά από το όχημα, γι' αυτό και ξεκίνησε. Στη συνέχεια λέει κατάλαβε ότι το πάτησε, αλλά επειδή φοβήθηκε δεν σταμάτησε. Καλά, και συνέχισε την πορεία της. Δηλαδή... Είναι μια γυναίκα 60 χρονών.
2: Μα δεν το είδε. Αφού το... ήταν στη μέση του δρόμου. Έχουμε και το... Υπάρχει και βίντεο. Φωτογραφία, βίντεο. Το είδε ξεκάθαρα. Πα κατά πάνω του. Δηλαδή από ανθρωπιά.
1: Δυστυχώς έγινε λοιπόν και αυτό. Και μάλιστα στο αυτοκίνητο υπήρχε και ένας άνδρας που ήταν συνοδηγός, ναι, και ένα παιδί στο πίσω κάθισμα.
2: Εντάξει, ντροπή.
1: Ανατριχιαστικό δηλαδή, ντροπή. Και μόνο να το βλέπεις. Τώρα η συγκεκριμένη γυναίκα θα πρέπει να δώσει εξηγήσεις στις δικαστικές αρχές και θα πρέπει φυσικά να αποφασίσει η δικαιοσύνη ποια θα είναι η αντιμετώπιση της.
2: Ναι, πάντως, δεν ξέρω αν έτσι μπορείς να αντιμετωπίζεις ένα ζωντανό που... Δηλαδή, εμείς που οδηγούμε, ένα γατάκι βλέπουμε και πως σταματάμε, απότομα, φρενάρουμε, πάμε πιο... Να μην το πατήσουμε, να το βλέπεις και πας τα λεφιά πάνω.
1: Τώρα.
2: Μια ψυχή είναι.
1: Εδώ βλέπεις μια χελώνα που προσπαθεί να περάσει και σταματάς, βέβαια, και την παίρνεις, ας πούμε, να την περάσεις απέναντι. Δηλαδή,
2: εγώ
1: προς Θεού, ας πούμε.
2: Σοκαρίστηκα, αλήθεια, σοκαρίστηκα.
1: Και εγώ, δεν πίστευα, δηλαδή, στα μάτια μου αυτό που έβλεπα. Καλά, δεν είναι το μοναδικό περιστατικό. Την προηγούμενη εβδομάδα στη Δυτική Μακεδονία, μέσα σε δύο ημέρες, βρέθηκαν νεκρές τρεις αρκούδες. Οι δύο νεκρές από πυροβολισμούς στο κεφάλι και το τρίτο, το μικρότερο αρκουδάκι, δηλητηριασμένο από δόλωμα. Τρεις νεκρές αρκούδες σε δύο ημέρες.
2: Πώς μπορείς να το κάνεις αυτό?
1: Στη Δυτική Μακεδονία.
2: Δηλαδή πραγματικά πρέπει να είσαι...
1: Και μιλάμε τώρα για είδη τα οποία είναι υπό εξαφάνιση, είναι προστατευόμενα.
2: Δεν δηλητηριάζει στα ζωντανά. Είναι δυνατόν.
1: Και βέβαια υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι δεν σκοτώνουν απλά τα ζώα, σκοτώνουν ανθρώπους. Και αναφέρομαι στην περίπτωση της Κρήτης.
2: Ναι, τρομερό.
1: Που υπήρχε αυτή η εξαφάνιση της 45χρονης. Την έψαχναν για περίπου τρεις εβδομάδες. Ο νικάρης της, εκεί στο σπίτι που του νίκιαζε, έπαιζε θέατρο για 20 ολόκληρες μέρες. Έλεγε μάλιστα ότι η γυναίκα αυτή είναι τρελή, έτσι λένε όλοι, και ότι είχε διαφορές με τον αδελφό της. Προσπαθούσε δηλαδή να ρίξει τις υποψίες,
2: ναι,
1: στον αδελφό της.
2: Ακριβώς. Και ότι αυτή είχε πρόβλημα, κάποιο πρόβλημα αντιμετώπιση η γυναίκα. Μάλιστα πριν από λίγο βλέπω τώρα εδώ στο διαδίκτυο που λέει ότι έχουμε μια ομολογία σοκ από το Σκοπιανό. Τη μαχαίρωσα, λέει, και είπε ότι πέθανε, αλλά εκείνη φώναξε βοήθεια, τη χτύπησα με κούτσουρο και δεν ξαναμίλησε.
1: Ναι.
2: Απίστευτο. Έκανα, λέει, χασίς και σκεφτόμουν πού να πάω το πτώμα χωρίς να με πιάσει αστυνομία. Μα είναι δυνατόν.
1: Και όμως είναι δυνατόν, όπως είδες από το αποτέλεσμα. Την πήρε τη γυναίκα μέσα σε σακούλες, της είχε δέσει χέρια και πόδια και πήγε και την έθαψε σε ένα χωράφι το οποίο είχε αγοράσει πριν από 6 χρόνια από έναν κάτοικο για της περιοχής. Όχι σε απομακρυσμένη περιοχή.
2: Όχι, όχι.
1: Ένα χωράφι το οποίο γειτνιάζει με κατοικίες, με άλλα οικόπεδα, χωράφια.
2: Έχουμε και ένα περιστατικό τέτοιο, έτσι.
1: Και τελικά αναγκάστηκε να ομολογήσει, γιατί οι αρχές ανέκτησαν και τα βίντεο από το σπίτι, τα οποία είχε φροντίσει να σβήσει, αλλά έγινε η ανάκτηση και εκεί έδειξε ότι η άτυχη γυναίκα μπήκε στο σπίτι, αλλά δεν βγήκε ποτέ. Οπότε αναγκάστηκε να ομολογήσει αυτός ο 43χρονος από τα Σκόπια ότι είχε δολοφονήσει.
2: Ναι, λέει, μου έκανε συνέχεια παρατηρήσει άτυχη... για το σπίτι, γιατί ήταν ενοικιαστής του σπιτιού.
1: Ναι,
2: ερχόταν και τον έλεγχε, γιατί υπήρχε και μια ρήτρα μέσα στο συμβόλαιο που είχε υπογράψει ότι κάθε 6 μήνες θα ελέγχει το σπίτι ή σπονικοκυρά, αν είναι εντάξει κτλ. Και με ενοχλούσε και πρέπει να τη σκοτώσει με αυτόν τον τρόπο τη γυναίκα.
1: Οι αρχές λέει ψάχνουν και άλλα πράγματα.
2: Ναι, ναι.
1: Ψάχνουν και άλλο κίνητρο.
2: Ναι, ναι.
1: Πέρα
2: έτσι
1: από
2: είναι,
1: αυτό,
2: ακριβώς.
1: Δηλαδή δεν πιστεύουν την δική του εκδοχή, ναι, και ψάχνουν και άλλο κίνητρο. Δεν χρειάζεται να επεκταθούν,
2: όχι,
1: γιατί πολλά λέγονται, πολλά συζητιούνται. Αυτά θα τα βρουν οι αρχές. Οπότε έχουμε και άλλα να πούμε, γιατί είχαμε και τη δίκη για το μικρό Μάριο.
2: Άστο.
1: Έτσι που έγινε την Παρασκευή, που ολοκληρώθηκε μάλλον και υπήρξε η απόφαση. Και εκεί μετά είδαμε απίστευτα πράγματα να συμβαίνουν έξω από το δικαστήριο.
2: Καταδικάστηκαν, έτσι.
1: Καταδικάστηκε ο βασικός κατηγορούμενος.
2: Αυτό λέω, ο βασικός κατηγορούμενος.
1: Σε ισόβια.
2: Ακριβώς.
1: Έτσι. Αλλά αμέσως μετά.
2: Από τη σφαίρα, στο μενίδιο, το Μάριο.
1: Ακριβώς.
2: Έτσι το λέω για, να, για τους
1: το παιδάκι εκεί που έχασε τη ζωή του πριν από 9 χρόνια.
2: Ακριβώς. Και οι γονείς έχουν κάνει όλα αυτά τα χρόνια έναν αγώνα απίστευτο για τη δικαίωση του παιδιού τους. Και ήρθε η δικαίωση και βγήκαν στον δρόμο και λέει καλά του κάναμε.
1: Φωνάζανε λοιπόν οι συγγενείς του καταδικαστέντα ότι το σκοτώσαμε το παιδάκι, καλά του κάναμε.
2: Δεν υπάρχει αυτό.
1: Αυτό τώρα δεν πρέπει να πάει μέσα. Δεν πρέπει να υπάρξει παρέμβαση από τις αρχές.
2: Εγώ, ναι, έχεις δίκιο,
1: να ταυτοποιηθεί και να πάει μέσα. Βέβαια. Για προσβολή νεκρού.
2: Βέβαια. Δεν το συζητάμε.
1: Το σκοτώσαμε το παιδάκι, καλά του κάναμε.
2: Δεν ξέρω, η κοινωνία δεν πάει καλά. Πραγματικά. Ένα παιδάκι 10χρονο έχασε τη ζωή του.
1: Έτσι... Νοιάζει με κατοικίες, με άλλα οικόπεδα, χωράφια.
2: Έχουμε και ένα περιστατικό τέτοιο, έτσι.
1: Και τελικά αναγκάστηκε να ομολογήσει, γιατί οι αρχές ανέκτησαν και τα βίντεο από το σπίτι, τα οποία είχε φροντίσει να σβήσει, αλλά έγινε η ανάκτηση και εκεί έδειξε ότι η άτυχη γυναίκα μπήκε στο σπίτι, αλλά δεν βγήκε ποτέ. Οπότε αναγκάστηκε να ομολογήσει αυτός ο 43χρονος από τα Σκόπια ότι είχε δολοφονήσει.
2: Ναι, λέει, μου έκανε συνέχεια παρατηρήσει λέει, για το σπίτι, γιατί ήταν ενοικιαστής του σπιτιού.
1: Ναι,
2: ερχόταν
1: ναι.
2: και τον έλεγχε, γιατί υπήρχε και μια ρήτρα μέσα στο συμβόλαιο που είχε υπογράψει ότι κάθε 6 μήνες θα ελέγχει το σπίτι ή στον νοικοκυρά, αν είναι εντάξει κτλ. Και με ενοχλούσε και πρέπει να τη σκοτώσει με αυτόν τον τρόπο τη γυναίκα.
1: Οι αρχές λέει ψάχνουν και άλλα πράγματα.
2: Ναι,
1: ψάχνουν
2: ναι.
1: και άλλο κίνητρο.
2: Ναι, ναι.
1: Πέρα
2: έτσι
1: από αυτό,
2: είναι,
1: δηλαδή δεν πιστεύουν την δική του εκδοχή και ψάχνουν και άλλο κίνητρο. Δεν χρειάζεται να επεκταθούν γιατί πολλά λέγονται, πολλά συζητιούνται. Αυτά θα τα βρουν
2: οι
1: αρχές. Οπότε έχουμε και άλλα να πούμε, γιατί είχαμε και τη δίκη για το μικρό Μάριο.
2: Άστο.
1: Έτσι που έγινε την Παρασκευή, που ολοκληρώθηκε μάλλον και υπήρξε η απόφαση. Και εκεί μετά είδαμε απίστευτα πράγματα να συμβαίνουν έξω από το δικαστήριο.
2: Καταδικάστηκαν έτσι.
1: Καταδικάστηκε ο βασικός κατηγορούμενος.
2: Αυτό λέω, ο βασικός κατηγορούμενος.
1: Σε ισόβια.
2: Ακριβώς.
1: Έτσι. Αλλά αμέσως μετά.
2: Από τη σφαίρα, στο Μενίδιο, το Μάριο.
1: Ακριβώς.
2: Έτσι το λέω για, για τους
1: το παιδάκι εκεί. Που έχασε τη ζωή του από πριν από 9 χρόνια.
2: Ακριβώς. Και οι γονείς έχουν κάνει όλα αυτά τα χρόνια έναν αγώνα απίστευτο για τη δικαίωση του παιδιού της. Και ήρθε η δικαίωση και βγήκαν στον δρόμο και λέει καλά του κάναμε.
1: Φωνάζανε λοιπόν οι συγγενείς του καταδικαστέντα ότι το σκοτώσαμε το παιδάκι, καλά του κάναμε.
2: Δεν υπάρχει αυτό.
1: Αυτό τώρα δεν πρέπει να πάει μέσα. Δεν πρέπει να υπάρξει παρέμβαση από τις αρχές. Να ταυτοποιηθεί και να πάει μέσα για προσβολή νεκρού.
2: Βέβαια. Δεν το συζητάμε.
1: Το σκοτώσαμε το παιδάκι, καλά του κάναμε.
2: Δεν ξέρω η κοινωνία.

0: ή στον νοικοκυρά, αν είναι εντάξει και τα λοιπά, και με ενοχλούσε και πρέπει να τη σκοτώσει με αυτόν τον τρόπο τη γυναίκα.
1: Οι αρχές λέει ψάχνουν και άλλα πράγματα. Ναι, ψάχνουν και άλλο κίνητρο.
0: Ναι, ναι.
1: Πέρα έτσι από αυτό, είναι, δηλαδή δεν πιστεύουν την δική του εκδοχή και ψάχνουν και άλλο κίνητρο. Δεν χρειάζεται να επεκταθούν, γιατί πολλά λέγονται, πολλά συζητιούνται. Αυτά θα τα βρούνε
0: οι
1: αρχές. Οπότε έχουμε και άλλα να πούμε, γιατί είχαμε και τη δίκη για το μικρό Μάριο.
0: Άστο.
1: Έτσι που έγινε την Παρασκευή, που ολοκληρώθηκε μάλλον και υπήρξε η απόφαση. Και εκεί μετά είδαμε απίστευτα πράγματα να συμβαίνουν έξω από το δικαστήριο.
0: Καταδικάστηκαν έτσι.
1: Καταδικάστηκε ο βασικός κατηγορούμενος.
0: Αυτό λέω, ο βασικός κατηγορούμενος.
1: Σε ισόβια.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι. Αλλά αμέσως μετά.
0: Αντισφαίρα στο Μενίδια, το Μάριο.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι το λέω για, να, για τους
1: το παιδάκι εκεί. Που έχασε τη ζωή του από πριν από 9 χρόνια.
0: Ακριβώς. Και οι γονείς έχουν κάνει όλα αυτά τα χρόνια έναν αγώνα απίστευτο για τη δικαίωση του παιδιού της. Και ήρθε η δικαίωση και βγήκαν στον δρόμο και λέει καλά του κάναμε.
1: Φωνάζανε λοιπόν οι συγγενείς του καταδικαστέντα ότι το σκοτώσαμε το παιδάκι, καλά του κάναμε.
0: Δεν υπάρχει αυτό.
1: Αυτό τώρα δεν πρέπει να πάει μέσα. Δεν πρέπει να υπάρξει παρέμβαση από τις αρχές. Να ταυτοποιηθεί και να πάει μέσα. Βέβαια. Για προσβολή νεκρού.
0: Βέβαια. Δεν το συζητάμε.
1: Το σκοτώσαμε το παιδάκι, καλά του κάναμε.
0: Δεν ξέρω, η κοινωνία δεν πάει καλά. Πραγματικά. Ένα παιδάκι 10χρονο έχασε τη ζωή του. Έτσι από, έπαιζε μέρημνο από μια αδέσποτη σφαίρα.
1: Σε σχολική εορτή.
0: Σε σχολική εορτή, βέβαια.
1: Για τη λήξη της χρονιάς.
0: Βέβαια. Και εκεί μα και λένε, έξω από δικαστήρια δεν ήταν όλα αυτά που έγιναν.
1: Ναι.
0: Που έλεγαν να λέει ο άλλος ότι καλά του κάναμε, το σκοτώσαμε, καλά του κάναμε. Τι είναι αυτό, τι ζούγκλα είναι αυτή.
1: Λοιπόν, η ώρα είναι 9 παρά 20, εντάξει, και 42 είναι, κλέβω και λίγο. Ο Παναγιώτης Βολάνιος είναι στο στούντιο για την κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα, Παναγιώτη μου. Καλή εβδομάδα, παλικάρι μου. Καλό καλοκαίρι, γιατί ξεκίνησε και επίσημα. Χθες είχαμε την μεγαλύτερη ημέρα σε διάρκεια σε σχέση με τη νύχτα. Από σήμερα, να ξέρεις, αρχίζει και μεγαλώνει πάλι η νύχτα. Αλλά τώρα έχουμε τη μεγαλύτερη ημέρα. Ήρθε το φως λοιπόν της ημέρας. Ήρθε το φως του Ζέλικο, ήρθε και ο Παναγιώτης να μας πει την κίνηση στους δρόμους. Έλα, Παναγιώτη.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Εξιστόρησε δικαίως μεγάλη επιστροφή, μεγάλη αθλητική είδηση, το είπαμε για το Σαββατοκύριακο. Αλλά εγώ θα πω ένα μικρό σχόλιο, να μου επιτρέψετε. Επιστροφές, καταστροφές. Εντάξει, πλάκα κάνω. Σεβασμός σε αυτόν τον κύριο του μεγάλου προπονητή. Έχει πάρει και δύο τρόπαια σε τελικούς κόντρα στον Ολυμπιακό. Να τα λέμε όλα. Μαζί με αυτό θα πω και την κίνηση τώρα. Η εβδομάδα ξεκινάει με ωραίες χιλιόμετρων στην άνοδο του Κηφισού, από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Εγάλεο. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στην κάθοδο της Θηβών από Ήλιον μέχρι Εγάλεο. Η κίνηση είναι αυξημένη στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο των Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου και στις Βασιλείς Σοφίας Βασιλείς Σαμαλίας. Στο κόκκινο Ιπατησίων Μάρνη στην Ομόνια και το ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από το ύψος του Θυσίου. Μπλοκαρισμένη άνοδος λεωφόρου Συγκρού από το ύψος του Νεοκόσμου. Πυκνή ροή στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκι μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό και στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος Ζωγράφου. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και στην κάθοδο από Κεσαριανή μέχρι Βύρωνα. Με μικρές καθυστερήσεις διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος, στο Παλαιό Φάλιρο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάλιρο. Πάμε και στην Αττική Οδό, καθυστερήσεις 25-30 λεπτών από Φιλίσσος και Φυσίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, 5-10 λεπτών από Πλακεντίας και Φυσίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα και 10-15 λεπτών καθυστερήσεις στις εξόδους Γιαλαμία και στα δύο ρεύματα.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνη. Πολύ αισιόδοξα την ξεκίνηση την εβδομάδα μας.
2: Ναι, αλλά έκανα καλό σχόλιο για την επιστροφή του προπονητή.
1: Μόνο αυτό θα κρατήσω. Σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε και με τα χρηστικά νέα της ημέρας. Να δούμε τι μας έχει ετοιμάσει η Αμαλία και με τα υπόλοιπα θέματα.

0: Καλημέρα και στον Κωνσταντίνο. Επανέρχεται στο θέμα του Μπράντοβιτς. Αγαπητέ φίλε, εμένα δεν με ενδιαφέρει τι έχει δηλώσει στο παρελθόν ο ένας και ο άλλος. Εγώ είμαι Παναθηναϊκός. Εγώ δεν εκπροσωπώ κανέναν άλλον. Οπότε η συζήτηση νομίζω ότι τελειώνει εδώ. Καλημέρα και στην Κατερίνα, η οποία σχολιάζει όλα αυτά στα οποία αναφερθήκαμε νωρίτερα, Αμαλία, και λέει: με τόση ασχήμια και αποκτήνωση που συναντάμε καθημερινά πλέον και σε όλες τις πιθανές εκφάνσεις τους, ένα είναι το σίγουρο. Να γινόμαστε εμείς η αλλαγή που θέλουμε να δούμε σε τούτο τον κόσμο. Περαστικοί είμαστε, ας κορπάμε αγάπη, γιατί μόνο αυτή μένει τελικά. Να σε καλά, Κατερίνα.
1: Να σε καλά, Κατερίνα.
0: Καλημέρα. Για να πάμε στα χρηστικά της ημέρας. Τι έχουμε, Αμαλία μου?
1: Λοιπόν, σήμερα να πούμε Δευτέρα, 22 Ιουνίου, λίγη η παράταση που είχε δοθεί στους ιδιοκτήτες οικοπαίδων για να καθαρίσουν τις ιδιοκτησίες τους και να υποβάλουν τη σχετική πλατφόρμα, τη σχετική δήλωση, συγγνώμη, στην ψηφιακή πλατφόρμα καθάριστα.apps.gov.gr. Τώρα, προσοχή μεγάλη, γιατί από αύριο το πρωί και σύμφωνα πάντα και με όσα έχει δηλώσει ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας, ο κ. Τουρνάς, τις κοιτάλοι θα πάρουν σαρωτική έλεγχη. Με τους παραβάτες, φυσικά, να βρίσκονται μέτωποι με τσουκτερά πρόστιμα. Μέχρι χθες είχαν υποβληθεί 685.000 φόρμες καθαρισμού, καταγράφοντας μια μικρή πτώση σε σχέση με τις 702.000 που είχαν κατετεθεί την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Πάντως, τα πρόστιμα είναι 500 ευρώ σε όσους δεν έχουν καθαρίσει το οικόπεδό τους και δεν έχουν υποβάλει δήλωση. Επιπλέον, πρόστιμο 100 ευρώ επιβάλλεται σε όσους έχουν προχωρήσει σε καθαρισμό, αλλά δεν έχουν κάνει τη σχετική δήλωση στην ψηφιακή πλατφόρμα. Και αν κάνεις ψευδή δήλωση, τότε η καμπάνα φτάνει τα 5.000 ευρώ και ποινίκη φυλάκισης τουλάχιστον 6 μηνών. Άρα, καταλαβαίνω τελευταία στιγμή είναι πολύ δύσκολο να βρεις κάποιους να σου καθαρίσουν το οικόπεδο. Εν τω μεταξύ και εδώ είχαμε φαινόμενα ισχροκέρδειας, γιατί κάποιοι ξέρεις τα αφήσαν τελευταίες δύο εβδομάδες. Είναι το γνωστό αυτό.
0: Και βαράγαν τις τιμές.
1: Οι άνθρωποι δεν είχαν να τα δώσουν. Πάντως, μεγάλη προσοχή. Δείτε το, ξαναδείτε το, γιατί και κάντε τη δήλωση και να μην είναι ψευδής η δήλωση. Γιατί είναι τσουχτερό το πρόστιμο, είπα 5.000 ευρώ και φυλάκιση. Λοιπόν, έως 6 μήνες, γιατί από αύριο ξεκινούν έλεγχοι και η έλεγχη θα είναι εντατική. Και σε όλα τα επίπεδα. Άρα καταλαβαίνω ότι τι σου λένε και στο Υπουργείο, ότι πρέπει οι πολίτες όταν έχεις μια ιδιοκτησία να την καθαρίσεις. Εγώ το καταλαβαίνω αυτό. Πρέπει να είμαστε τυπικοί. Γιατί έχουν σωθεί και σπίτια όταν είναι ο γύρω χώρος καθαρισμένος. Αλλά κάντε εκεί στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και κάποιες αυτοψίες στους Δήμους. Τα έχουν καθαρίσει οι Δήμοι αυτά που πρέπει. Και δεν εννοώ μόνο για το δικό μου Δήμο, προς Θεού, εννοώ για πάρα πολλούς Δήμους. Γιατί έχουν έρθει μηνύματα για τη Ραφίνα, έχουν έρθει για τον Οροπό, έχουν έρθει για πάρα πολλές περιοχές. Εγώ στη δικιά μας, εκεί Διόνυσο, Σταμάτα και το άλλο. Το τι γίνεται δεν μπορείτε να καταλάβετε. Αλλά μιλώ και για τους Δήμους γενικότερα. Κάποιους Δήμους δεν πρέπει το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας να ελέγξει αν έχουν κάνει τη δουλειά τους και οι Δήμοι. Δεν έχουν πάρει λεφτά οι Δήμοι γι' αυτό. Έχουν πάρει λεφτά. Έχουν πάρει και αρκετά χρήματα. Άρα, ναι, εμείς οι πολίτες να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας, το κτήμα μας, οτιδήποτε, αλλά και οι Δήμοι να κάνουν τη δουλειά τους. Πραγματικά.
0: Καλημέρα. Στον Κώστα λέει την πιθανότητα να μην έχει λεφτά ο κόσμος. Την εξετάζεται, εννοεί να μην έχει λεφτά για να κάνει το. Το είπε και η Αμαλία νωρίτερα, ναι. Είναι κάτι το οποίο συμβαίνει. Από την άλλη, παιδιά, είναι κάτι το οποίο πρέπει να το κάνουμε. Πρέπει να το κάνουμε και για τις δικές μας ιδιοκτησίες, για να προστατεύσουμε και τις δικές μας ιδιοκτησίες, αλλά και τις ιδιοκτησίες των άλλων. Γιατί βλέπεις, για παράδειγμα, κάποιοι να έχουν καθαρίσει, κάποιοι όχι, και τελικά κινδυνεύουν όλοι μαζί.
1: Σωστό. Επίσης να πω ότι αν είχαμε κάνει τον καθαρισμό όλοι μας δύο μήνες πριν και δυόμιση, οι τιμές δεν ήταν ίδιες. Έβρισες και καλύτερες τιμές και πιο οικονομικές και πιο ακριβές. Έκανες, ας πούμε, μια έρευνα αγοράς και έβρισες και πιο οικονομική τιμή. Τώρα που τα αφήνουμε όλη την τελευταία στιγμή και βάζω και τον εαυτό μου μέσα, καταλαβαίνετε ότι είναι κάποιοι εξυπνάκηδες. Θα μου πεις, ναι, που ανεβάζουν τις τιμές, γιατί σου λέει τώρα λίγη προθεσμία, τι θα κάνουνε, θα με πάρουν, τους το καθαρίσω το.
0: Τώρα που τον βρήκα στην ανάγκη,
1: έτσι,
0: θα τον πατήσω. Είμαστε γενικά και τις τελευταίες στιγμές.
1: Ναι.
0: Το έχουμε αυτό σαν λαός, οπότε συμβαίνει. Καλημέρα στον Σπύρο στο Ιγκό. Αγαπητέ φίλοι, η παρουσίαση του Ζέλικο είναι σήμερα στη 1 το μεσημέρι, ναι. Στο Telecom Center. 1 η ώρα το μεσημέρι. Ο Θοδωρής αναρωτιέται αν πρόστιμα θα φάνε καμιά φορά και οι πολιτικοί παράγοντες, αυτό που έλεγες δηλαδή, για τις ευθύνες που έχουν και οι Δήμοι και άλλες υπηρεσίες. Ο Πάνος ρωτάει αν έχουμε κάποιο νέο για το τουρισμός για όλους, για το πρόγραμμα δηλαδή τουρισμός για όλους. Έχει κάποιο νεότερο?
1: Όχι, όχι. Θα έχω πει ότι είναι, ότι είναι να έχουν διευρυνθεί τα εισοδηματικά κριτήρια και υπάρχουν και ειδική μνήμα για το ΑΜΕΑ και πολυτεχνικές οικογένειες. Δεν έχω κάτι άλλο.
0: Άλλος ακροατής λέει: δύο μήνες μετά θέλει πάλι καθάρισμα εδώ στα Γιάννενα με τόσες βροχές δυστυχώς. Δηλαδή λέει, έχουν καθαρίσει οι άνθρωποι, έβρεξε, φούντωσαν και μετά ξεράθηκαν πάλι και αυτού από την αρχή. Όντως συμβαίνει και αυτό τουλάχιστον σε κάποιες περιοχές.
1: Το
0: Παντελής
1: το λέει αυτό. Αν το είχα και κάνει, λέει, αν είχαμε καθαρίσει πριν δύο μήνες, θα είχε, έπρεπε να ξαναχορταριάσουμε ξανά.
0: Ναι.
1: Το ακούω και αυτό, αλλά και τελευταία εβδομάδα να το κάνεις, δόθηκε παράταση, γι' αυτό το λέω. Έτσι και έσπευσαν κάποιοι να το κάνουν μέσα στην παράταση. Άρα καταλαβαίνετε οι ατονίχηδες, οι εξυπνάκηδες προσπαθούν να εκμεταλλευτούν κατάσταση.
0: Τώρα, Αμαλία μου, ξέρεις ποιο είναι το ωραίο όταν κερδίζεις 100 ευρώ σε καύσιμα? Ότι λες πάμε πιο εύκολα. Πάμε θάλασσα, πάμε εκδρομή, πάμε μια βόλτα χωρίς δεύτερη σκέψη. Γιατί έχεις κερδίσει 100 ευρώ σε καύσιμα. Με το Lidl Plus λοιπόν μπορείς να διεκδικήσεις και εσύ μία από τις 1000 δωροκάρτες ECO συνολικής αξίας 100.000 ευρώ. Αρκεί να ενεργοποιήσεις το κουπόνι στην εφαρμογή Lidl Plus, να κάνεις αγορές άνω των 50 ευρώ και να σκανάρεις την ψηφιακή σου κάρτα στο ταμείο. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν δωροκάρτα ECO αξίας 100 ευρώ. Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας.
1: Να πω μόνο γιατί έχει στείλει ο Βασίλης από τον Ιωάννη Στέφανο πότε πληρώνονται οι συντάξεις. Να πω ότι η πρώτη πληρωμή είναι την Τετάρτη. Μετά τις 5 το απόγευμα θα μπουν τα χρήματα στους πρώτους δικαιούχους. Πρόκειται για τους μη μισθωτούς των τέος ασφαλιστικών ταμείων, ΟΑΕ, ΟΓΑ κτλ. Ενώ η επόμενη πληρωμή της συντάξεων είναι την Παρασκευή μετά τις 5 και είναι ΙΚΑ, ΕΤΑΜ, τράπεζες, ΟΤΕΔΕΗ. Άρα έχουμε Τετάρτη απόγευμα την πρώτη πληρωμή για τους συνταξιούχους και Παρασκευή απόγευμα τη δεύτερη πληρωμή όπου ολοκληρώνεται και η καταβολή των συντάξεων.
0: Πάρα πολλά μηνύματα για τα καθάριστα και για το γεγονός ότι με βροχές πάλι φούντωσαν και θα έπρεπε να καθαρίσουν ξανά οι άνθρωποι. Και ο Κώστας έχει στείλει ένα τέτοιο μήνυμα και άλλος Κώστας το ίδιο μήνυμα, αλλά και ο Ιωάννης. Να είστε καλά, καλημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύχτης αφής της Rainbow Waters έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Όχι τυχαία, αφού είναι ιδανική λύση αν θέλετε να βελτιώσετε την ποιότητα ζωής για εσάς και την οικογένειά σας και παράλληλα να φροντίζετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Με το υπέροχο design και το βολικό του μέγεθος, τοποθετείτε πανεύκολα και ομορφαίνει την κουζίνα σας. Συνδέεται και με το δίκτυό σας και χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, σας προσφέρει στη στιγμή όσο νερό θέλετε, πεντακάθαρο και φρεσκότατο, σε τρεις θερμοκρασίες περιβάλλοντος κρύο, ακόμα και ζεστό. Καλείστε τώρα στο 801-11-34-34-34 και ξεδιψάστε ξέγνιαστα.
0: Στα γρήγορα να πούμε και τα αποτελέσματα των αγώνων του Μουντιάλ που έγιναν χθες το βράδυ και σήμερα τα ξημερώματα. Είχαμε λοιπόν Ισπανία, Σαουδική Αραβία 4-0. Ξέσπασε η Ισπανία στην ομάδα του Γιώργου Δόνη. Εκεί βρήκε να ξεσπάσει, τέλος πάντων. Βέλγιο, Ιράν 0-0. Οι Ιρανοί πήραν και άλλη ισοπαλία, αυτή τη φορά από το Βέλγιο και ήταν και καλύτερη εδώ που τα λέμε. Αίγυπτος, Νέα Ζηλανδία 3-1 και το πράσινο ακροτήρι, το αγαπημένο μας πλέον πράσινο ακροτήρι, δεύτερη ισοπαλία, 2-2 με την Ουρουγουάη. Κοίτα να δεις που το πράσινο ακροτήρι έχει βάλει πλώρη για να περάσει στην επόμενη φάση. Και μακάρι δηλαδή και μπράβο τους. Δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε με λαγοκέφαλο.
1: Αυτά είναι.
0: Θα αρέσει ο λαγοκέφαλος?
1: Όχι.
0: Θα μάθεις λοιπόν και το καινούργιο του όνομα, το οποίο έχει αποκτήσει ο λαγοκέφαλος.
1: Α, ναι, το μάθω.
0: Ελληνικό.
1: Α, ναι, μπράβο.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
2: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
5: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
6: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
5: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
7: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
8: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
9: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
8: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
9: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
9: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
8: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
9: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
10: Γιώργο Πινάς.
11: Έχω μία πείνα.
10: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
11: Να πάμε, να πάμε.
10: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
12: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
10: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
12: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
13: Παρακολούθησα το θέμα.
14: Εγώ διάβασα λίγο, επειδή μου είπε να το κάνουμε θέμα, γιατί δεν είχα. Έβλεπα τι γινόταν. Ένα χαμό και του ψαράδε να αντιδρούν και του τρώνε τα δίκτυα. Υπάρχει θέμα δηλαδή, δεν είναι κάτι απλό.
13: Το μεγάλο πρόβλημα λοιπόν είναι με του ψαράδε.
14: Ακριβώ.
13: Του κάνει πάρα πολύ μεγάλε ζημιέ και το θέμα είναι ότι τρώει τα πάντα. Άκου του ίδιου του ψαράδε τι λένε λοιπόν για τον λαγοκέφαλο.
15: Κοιτάξτε εδώ ένα μπέρδεμα, ο λαγοκέφαλο. Ο φίλο μου έκτρα. Έπαιζε κάτι το δίκτυ. Κοιτάξτε εδώ ψάρια. Λαγοκέφαλοι. Πεντάριδε, εξάριδε, εφτάριδε και γεμίσανε τα ίδια ψάρια. Είναι 500 κιλά και δεν έχει κανεί σημασία.
16: Σχίζει τα δίχτυα, τρώει και το ψάρι. Το μπαρμπούνι, οι σουκιέ, τα χταπόδια, τα καλαμάρια. Τρώει και ορφού και συναγρίδε και στήρε. Η υπεραγίευση είναι από του λαγοκέφαλου.
14: Μάλιστα.
13: Δεν αφήνουν τίποτα.
14: Ζημιά.
13: Τα τρώνε όλα.
14: Ναι,
13: είδα άκουσα. Ένα πείραμα, Μαλία.
14: Ναι.
13: Ένας ψαράς είχε πιάσει έναν λαγοκέφαλο.
14: Ναι.
13: Τον είχε στη βάρκα τέλος πάντων και κάποια στιγμή τον έβαλε σε καλάμι και τον έριξε μέσα. Το ανέβασε μετά από 10 λεπτά. Υπήρχε μόνο το κεφάλι του. Είχαν πάει άλλοι λαγοκέφαλοι, κανίβαλοι.
14: Και το είχαν φάει.
13: Τον φάγανε όλο. Μόνο το κεφάλι αφήσανε και την ραχοκοκαλιά, ξέρεις, το κόκαλο το μεσαίο.
14: Κάνει ζημιά.
13: Είναι λοιπόν αυτά τα ψάρια, τα οποία ήρθαν από τον Ινδικό ωκεανό και από την Ερυθρά θάλασσα, εμφανίστηκαν για πρώτη φορά στις ελληνικές θάλασσες περίπου το 2005 και από τότε ο πληθυσμός τους έχει αυξηθεί. Ευνοεί σε αυτό και η υπερθέρμανση που υπάρχει, το γεγονός ότι έχει ανέβει η θερμοκρασία και στη Μεσόγειο. Και κυρίως οι πληθυσμοί τους έχουν αυξηθεί στη Νότια Ελλάδα, δηλαδή σε Κρήτη, σε Δωδεκάνησα και Νότια Πελοπόννησο. Εκεί καταγράφονται οι μεγαλύτεροι πληθυσμοί και γι' αυτό το λόγο έχει ξεκινήσει ένα, να το πούμε έτσι, κυνηγητό για τους λαγοκέφαλους. Φεστιβάλ Αλίας διοργανώθηκε για παράδειγμα στην Ρόδο για να τους μαζέψουν και ταυτόχρονα υπάρχει επικήρυξη, όπως είπε σωστά η Αμαλία, πλέον και από την κυβέρνηση, η οποία περιμένει έγκριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση για το πρόγραμμα το οποίο θα τρέξει. Και θα ακούσουμε τώρα τον κύριο Σπύριο Πρωτοψάλτη, τον Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
17: Έχουμε ήδη φτιάξει ένα σχέδιο, το έχουμε υποβάλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και περιμένουμε έγκριση. Προσπαθούμε να κλειδώσουμε και την τιμή, γιατί αυτό θέλει διαπραγμάτευση. Τα 4,73 δεν είναι ελκυστικό. Δηλαδή, προφανώς για να πετύχει στο κειμένο εξαλείευση,
14: δηλαδή,
17: πρέπει να είναι και ένα κίνητρο για τον ψαρά. Ο λαγοκέφαλος θέλει ειδικά ψυγεία, γιατί είναι τοξικός. Και μετά θέλει να πάει σε υψηκά μενοπιστοποιημένη. Δηλαδή, επειδή είναι τοξικό ψάρι, η Ευρώπη έχει κανόνες για τη διαχείρισή του που κάνουν τη διαχείρισή του ακριβή.
14: Έχει. Είναι τοξικό, θέλει ειδικά ψυγεία.
13: Ναι, αυτόν δεν τον παίρνει δηλαδή και τον θάβει για παράδειγμα. Αυτό θέλει να πάει σε υψικάμινο, να καεί, γιατί έχει τις τοξίνες. Η σκέψη λοιπόν είναι για αποζημίωση περίπου 4 ευρώ και 73 λεπτά στο κιλό. Αλλά αυτό, όπως καταλαβαίνεις, δεν είναι θελκτικό για τους αλλοιείς. Δηλαδή θέλουν μια μεγαλύτερη τιμή, ώστε να βγουν έξω οι άνθρωποι και να προσπαθήσουν να μαζέψουν όσους περισσότερους λαγοκέφαλους μπορούν. Αλλά έχει γίνει χαμός με τους. Ένα πράγμα φοβούνται οι λαγοκέφαλοι, να ξέρεις. Ένα πράγμα τρέμουν. Μόνο.
14: Τι.
13: Θα ακούσεις τώρα, το λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Άκουσε λοιπόν ο Άδωνης Γεωργιάδης ότι έχει αναλάβει αυτό το πρόγραμμα να το τρέξει ο κύριος Πρωτοψάλτης.
14: Ναι, ναι, ναι, ναι.
13: Έτσι, ο γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Και είπε λοιπόν ο Άδωνης Γεωργιάδης, επειδή έχει συνεργαστεί με τον κύριο Πρωτοψάλτη.
18: Για ένα φεγγάρι εξάμηνου ήμουν και υπουργός εργασίας. Είχαμε λοιπόν εξαιρετική συνεργασία.
19: Κάτι θυμόμαστε.
18: Κάναμε πολλά πράγματα. Ο κύριος Πρωτοψάλτης είναι ο αναγεννητής της ΔΥΠΑ. Όταν μιλάμε για την πτώση της ανεργίας στην Ελλάδα.
20: Τώρα έχει αναλάβει να καθαρίσει το λαγοκέφαλο της θάλασσας του λαού.
18: Ένα μεγάλο κομμάτι οφείλεται πραγματικά στον Πρωτοψάλτη. Επειδή ξέρω τον άνθρωπο,
19: το
18: λέω στου λαγοκέφαλου
19: ότι
18: πρέπει να τρέμουν. Δεν θα μείνει λαγοκέφαλο, αλλά λαγοκέφαλο, λέω στον Πρωτοψάλτη.
13: Πρέπει να τρέμουν λοιπόν οι λαγοκέφαλοι. Δεν θα μείνει λαγοκέφαλο για να λαγοκέφαλο. Μακάρι να τα καταφέρει ο άνθρωπος. Καταρχήν, μακάρι να φέρει αυτό το πρόγραμμα. Τη συμφωνία δηλαδή με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να δοθεί το κίνητρο στους αλλοιείς να μπορέσουν να μαζέψουν όσους περισσότερους μπορούν. Ο Φίλιππος από την άλλη που μας ακούει στη Βιέννη λέει: οι λαγοκέφαλοι είναι και στην Τουρκία και στην Ιταλία και σε άλλες χώρες, αλλά μόνο στην Ελλάδα είμαστε λέει σε πανικό, με αποτέλεσμα να ρωτάνε εδώ οι φίλοι μας στην Αυστρία εάν να έρθουν στην Ελλάδα ή να πάνε αλλού. Αυτό τώρα είναι ένα άλλο θέμα, το οποίο ενδεχομένως να μπορεί να επηρεάσει και τον τουρισμό μας. Πάντως δεν έχει καταγραφεί κάποια επίθεση λαγοκέφαλου σε άνθρωπο.
14: Ναι.
13: Δηλαδή τέτοιο περιστατικό τουλάχιστον
14: δεν
13: επίσημα
14: έχω,
13: δεν έχει καταγραφεί.
14: Είπανε κάπου στη, δεν θυμάμαι που είσαι πια περιοχή εδώ.
13: Είπανε εδώ νότια στην Αττική.
14: Α, τα διέψευσαν.
13: Διαψεύστηκε αυτό.
14: Δηλαδή, ξέρουμε και τι λέμε.
13: Δεν υπάρχει
14: και
13: καταγραφή ούτε από νοσοκομείο,
14: αυτό
13: ούτε
14: λέω.
13: Από λιμενικό, ούτε από αστυνομία, ούτε από κανέναν.
14: Διονύση μου, επειδή ρωτάς για το πρόγραμμα για την παχυσαρκία που όντως λήγει 30 Ιουνίου, νομίζω ότι θα συνεχιστεί η συνταγογράφηση. Θα έχω τις περισσότερες λεπτομέρειες αύριο να επικοινωνήσω με το Υπουργείο. Πάντως μαθαίνω ότι για όσους πληρούν τα ιατρικά κριτήρια θα συνεχιστεί το πρόγραμμα, δηλαδή να συνταγογραφούνται τα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας. Αλλά για να είμαι σίγουρη, θα ρωτήσω και αύριο και θα σου πω.
13: Νομίζω ότι μας το είχε πει και ο κύριος Θεμιστοκλήρους την ημέρα που είχαμε συνομιλήσει
14: ακριβώς
13: εδώ στον αέρα.
14: Όσοι πληρούν ιατρικά κριτήρια συγκεκριμένα, ότι δεν θα σταματήσει, θα συνεχιστεί η συνταγογράφηση.
13: Καλημέρα και στον προβοκάτορα. Καλοφαγάς, λέει ο Λαγκοκέφαλος. Πραγματικά, παιδιά, δεν αφήνει τίποτα.
14: Καβούρια. Και ο Βασίλης λέει: τρώει καλαμαράκια να προσέχεις.
13: Ναι, τρώει καλαμάρια, ναι, γαρίδες, χταπόδια, καβούρια, ψάρια, μικρά, μεγάλα, παιδιά, δεν αφήνει τίποτα, πραγματικά. Είναι ένα θέμα λοιπόν. Το βασικό το οποίο πρέπει να γνωρίζουμε είναι ότι δεν τρώγεται, έτσι. Αυτό το ψάρι, παιδιά, δεν τρώγεται. Σε καμία περίπτωση και για κανέναν λόγο. Γιατί είναι τοξικό, έτσι και το φας λοιπόν, μετά θα έχεις πρόβλημα. Από εκεί και πέρα, εάν τυχόν σε τσιμπήσει, υπάρχουν ήδη και στο διαδίκτυο και από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό όλες οι οδηγίες για τις πρώτες βοήθειες που πρέπει να δοθούν και φυσικά άμεση επίσκεψη σε ένα κέντρο υγείας. Έψαχνα και εγώ που λες, Αμαλία μου, για τον Λαγκοκέφαλο να μάθω όσα περισσότερα μπορώ. Ακούσαμε λοιπόν και τον κύριο Πρωτοψάλτη, ακούσαμε και ψαράδες. Βρήκα και έναν χρήστη λοιπόν στο διαδίκτυο, ο οποίος έκανε μία ανάλυση για το πρόβλημα το οποίο βιώνουμε με τον Λαγκοκέφαλο. Δηλαδή, πώς έχει προκύψει αυτό το πρόβλημα και ποιο είναι το όνομα το οποίο του έχει δώσει. Το που μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση.
14: Ναι.
13: Πώς τον λένε λοιπόν τον Λαγκοκέφαλο? Για να ακούσουμε.
19: Ο Λαγκοκέφαλος λοιπόν δεν είναι ψάρης Μεσογείου. Είναι μετανάστης. Ζούσε στον Ινδικό και στην Ερυθρά Θάλασσα. Ήταν ήσυχος. Ώσπου βρέθηκε στη μέση ενός πολέμου. Από εδώ βαράνε οι Χούθοι και οι Ιρανοί και από εκεί ο Τραμπ και οι κατανόμαστοι σύμμαχοί του. Σου λέει: πάω να φύγω από εδώ, μη φάω καμιά σωτόξα πατρί, να πάω Μεσόγειο κατά Ελλάδα μεριά που έχει προς το παρόν ησυχία. Να περνάω φίνα, να γουστάρω. Και ήρθε. Μόνο που έφερε μαζί του όλα τα κόμπλεξ που κουβαλούσε. Διότι αυτό το ψάρι έχει φάει πολύ μπουλίκ. Για τη φάτσα του. Και για τις ντοντάρες του που εξέχουν και είναι τέσσερις κοπτήρες με το συμπάθειο. Χάλια μαύρα. Γι' αυτό και τον είπαν Λαγκοκέφαλο. Άλλοι τον φωνάζουν Γκούφι των ψαριών και άλλοι Ροναλντίνιο της θάλασσας. Που η αλήθεια είναι πως του φέρνει λιγουλάκι.
13: Όταν το άκουσα λοιπόν,
14: ναι,
13: λέω ρε φίλε, έχει δίκιο. Φέρνει λίγο στο Ροναλντίνιο.
14: Ναι.
13: Δηλαδή έχει αυτές τις δύο τις ντοντάρες μπροστά. Που είναι έτσι ανοιχτές.
14: Εντάξει, είναι συμπαθής ο Ροναλντίνιο. Δεν είναι. Μπορεί να έχει τη δαδοτήρια, δεν είναι.
13: Ροναλντίνιο, ναι, συμπαθέστατος. Ο Λαγκοκέφαλος δεν είναι. Και γενικά, όπως είπαμε, παιδιά, πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ. Ναι, δεν, ναι, τρώγεται.
14: Δεν τρώγεται, είναι τοξικό ψάρι.
13: Υπήρξε ένα περιστατικό με κάποιους ξένους ναυτικούς.
14: Α, μάλιστα.
13: Πήγαν σε ένα πλοίο, ψαρέψανε τέλος πάντων, δεν ξέρανε τι είναι και τον φάγανε. Και τους τρέχανε, όχι τώρα, το 2023.
14: Ναι.
13: Δεν τρώμε
14: προσοχή.
13: Σε καμία περίπτωση, παιδιά, το Λαγκοκέφαλο.
14: Μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία ανακοίνωσαν τα Public που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν δίχως ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζόμενων και μάλιστα με έναν αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσωμείωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall και η Τσιμισκή Θεσσαλονίκης και στείλε μεσό διατίθενται δωρεάν μεγεθυντική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο.
13: Καλημέρα στον Στέφανο. Πριν 10 χρόνια, λέει, τα λέγαμε για τους Λαγκοκέφαλους, αλλά φωνήβω όντως εν τη ερημό. Τα ίδια λέμε και για την υπογεννητικότητα και από το ένα αυτοί μπαίνουν και από το άλλο βγαίνουν. Μία και από τα ίδια για το συνταξιοδιωτικό που σε 20 χρόνια που είναι να βγει κόσμος στη σύνταξη θα πέσει πολύ γέλιο. Γίναμε Κασάνδρες, λέει ο Στέφανος, γιατί όντως το πρόβλημα λοιπόν με τους Λαγκοκέφαλους είναι από το 2005-2006. Για την υπογεννητικότητα έχεις δίκιο, τα λέμε καθημερινά. Με το συνταξιδοτικό άκουσα κάτι καμπάνες από τον διοικητή της Τραπέζης Ελλάδος, τον κύριο Στορνάρα.
14: Ναι, εντάξει, είναι αυτό μια αίσθηση προβληματισμού και σε συνάρτηση και με το δημογραφικό και τη γύρανση του πληθυσμού, το καταλαβαίνετε. Βεβαίως η κυβέρνηση διαψεύδει την. Να γίνει τώρα μια αύξηση των οριών ηλικίας. Χρειάζεται, πάντως θα το δούμε αυτό. Αυτό πάει και αναλόγως με το προσδόκιμο ζωής κτλ. Πάντως έχει δημιουργηθεί ένα πρόβλημα. Δηλαδή υπάρχει ένας προβληματισμός.
13: Θα υπάρχει πρόβλημα αναπλήρωσης, άκουσα τα επόμενα χρόνια.
14: Βέβαια.
13: Σχετικά τώρα με την υπογεννητικότητα, αφήστε τα παιδιά, είναι αποκαρδιωτικά τα στοιχεία. Τα λέγαμε με την Αμαλία εδώ πέρα και την Παρασκευή. Σχετικά με τη μείωση των γεννήσεων. Άκουσα για παράδειγμα, μόνο στα Γρεβενά, μια περιοχή πάνω στη Μακεδονία, 38 γεννήσεις. μόνο. Μέσα σε μια χρονιά.
14: Ναι.
13: Το 2025.
14: Ναι, ναι.
13: 38 γενιές.
14: Κάποιες περιφέρειες που πραγματικά είναι από καρδιωτικά και εντόνως προβληματικά τα στοιχεία. Δηλαδή πρέπει να μας προβληματίσουν πάρα πολύ.
13: Μαζί μας σήμερα είναι και η Eden Rent. 30 χρόνια Eden Rent στην Ελλάδα. Μισό εκατομμύριο εργαζόμενοι απολαμβάνουν τις παροχές της και πάνω από 12.000 επιχειρήσεις προσφέρουν τις λύσεις της. Όπως η Spendeo, που κάνει τα πράγματα απλά. Με τη Spendeo εκδίδετε προσωποποιημένες, επαναφορτήσιμες εταιρικές κάρτες που σας δίνουν πλήρη έλεγχο στις εταιρικές δαπάνες των εργαζομένων σας. Οι εργαζόμενοι πραγματοποιούν τις συναλλαγές τους με την κάρτα Spendeo και υποβάλλουν τα έξοδά τους μέσω της πλατφόρμας Spendeo Plus. Οι υπεύθυνοι εγκρίνουν εύκολα, ενώ το οικονομικό τμήμα έχει πλήρη εικόνα των δαπανών. Η Eden Rent σας δίνει λύση ώστε κάθε έξοδό σας να μετατρέπεται και σε λογιστική έγγραφη στο IRP σας. Μπείτε στο edenrent.gr και ενημερωθείτε σήμερα. 9 και 20 είναι η ώρα για τη δεύτερη ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους από τον Παναγιώτη Βολάνιο. Έλα Παναγιώτη.
0: Καλημέρα και πάλι, καλή εβδομάδα. Πριν πω την κίνηση, να μου επιτραπεί μια παρένθεση. Πάλι καλά είναι η παρουσίαση του Ομπράντοβιτς στο Glass Floor σήμερα. Για να δείτε και κάτι ευχάριστο τον τελευταίο μήνα σε αυτό το γήπεδο.
13: Τιμούλικο, πώς θα λες. Θα το γλιτώσεις εσύ το πνίξιμο. Τη βγάζεις, δεν τη βγάζεις τη σεζόν. Για πάμε.
0: Πάμε και στην κίνηση. Μποντιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στην κάθοδο του Κηφισού από Κόκκινο Μήλο μέχρι Περιστέρη λόγω ακινητοποιημένου λεωφορείου στο ύψος της Λένορμαν. Μποτιλιάρισμα και στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Ιδιαίτερα αυξημένη κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Ομόνοια στις Πατησίων Σταδίου και Πειραιός. Στο κόκκινο η άνοδος της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και ανατμήματα στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στις δύο κατευθύνσεις λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Πυκνή ροή στα δύο ρεύματα της Μεσογείων, σε Αγία Παρασκευή Χολαργό και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Ζωγράφου. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρονα και στην κάθοδο από Κεσαριανή μέχρι Καρέα. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό και στην κάθοδο από Αργυρούπολη μέχρι Γλυφάδα. Παραλιακά με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος, από Παλαιό Φάληρο μέχρι Παραλία Καλαμακίου και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Αρκετές καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό, άνω των 30 λεπτών από Φιλήσεως και Φυσίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και 15-20 λεπτών από Πλακεντέσεως και Φυσίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
13: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο. Έχεις χαιρετισμούς από τον Νίκο που λέει «Γεια σου Βολάνιε γίγαντα».
0: Χαιρετισμούς και εκείνο, να τα αποδίδω.
13: Σιγά, θα μίλω σε λίγο. Γίγαντα, θα βρεις όπως βγαίνεις, λέω. Γι' αυτό.
0: Ταπεινά, δεν είπα εγώ.
13: Έτσι, πράγμα. Καλημέρα, Δημήτρη. Δεν το δημιουργήσαμε εμείς το θέμα με το Λάγο Κέφαλο. Όπως άκουσες, οι αλληλείς διαμαρτύρονται γιατί καταστρέφονται οι άνθρωποι. Τους καταστρέφει τα δίχτυα, τους τρώει τις ψαριές.
14: Αυτό και το Υπουργείο Ανάπτυξης είχε εκμονήσει αυτό το σχέδιο.
13: Όχι, απλά ο Δημήτρης λέει ότι εμείς το δημιουργούμε το θέμα. Τώρα λέει το θυμηθήκατε. Άστα λέει, αυτά είναι κόλπα για νέο ΠΚΠ, λέει, του Λαγοκέφαλου κτλ. Όπως άκουσες νωρίτερα από τους ίδιους τους ψαράδες, οι άνθρωποι έχουν τεράστιο πρόβλημα πλέον. Τεράστιο πρόβλημα.
14: Και εγώ σας λέει, Λαγοκέφαλο σουβλάκι, κέρασέ το γαβράκι.
13: Όχι, αυτό. Παιδιά, δεν τρώγεται. Εγώ σας το είπα, να είμαστε προσεκτικοί. Σε κανέναν. Ούτε στο χειρότερο εχθρό. Δεν δίνεις Λαγοκέφαλο να φάει, γιατί όπως ακούσεις τώρα από το φίλο μας που χαρακτήρισε Ροναλντίνιο της θάλασσας, ναι, τον Λαγοκέφαλο, δίνει οδηγίες σχετικά και με το αν τον τρώμε ή όχι.
19: Τα πήρε που λέει το ψάρι και είπε, τώρα θα σας δείξω εγώ. Και δεν είναι πως έτσι πάει, βάζεις Μπετραντίν, παίρνεις καμιά αντιβίωση και καθαρίζεις. Είναι δηλητηριώδης ο τύπος, τοξικός για την ακρίβεια, σαν κάτι γνωστού σου δηλαδή, αλλά σε ψάρι, γεμάτος από μια ισχυρή νευροτοξίνη που λέγεται τετροδοτοξίνη. Που σημαίνει ότι άμα τον φας, θα ακούσεις καμπάνες να παίζουν το παραλίο της Βύση, διότι το καλό σενάριο είναι να παραλύσεις. Το κακό σενάριο έχει και άλλες καμπάνες. Σε ποιο αλγορίθμο. Ο λαγοκέφαλος όμως τριγυρνάει χαμηλά και σε ψάχνει. Άμα λοιπόν σε πλησιάσει λαγοκέφαλος, γίνε λαγός. Δεν είναι ντροπή. Του φεύγα η μάνα δεν έκλαψε ποτέ.
13: Έχει δίκιο, παιδιά. Του φεύγα του η μάνα δεν έκλαψε ποτέ. Σε ψάχνει, Αμαλία. Λαγοκέφαλο.
14: Εγώ προσέχω.
13: Είναι χαμηλά και σε ψάχνει.
14: Ναι, όχι.
13: Σου λέει μην τον φας, γιατί αν τον αφάς θα ακούσεις καμπάνες. Αρχικά του παραλίου και τα λοιπά. Μετά θα ακούσεις άλλες. Ποιο αργοριθμό. Ξέρεις ποιες.
14: Ποια.
13: Άμμο, μη είναι εδώ, αλληλούια.
14: Στο πρώτο γραφείο, ναι.
13: Γι' αυτό δεν τρώμε. Παιδιά, μακριά από το λαγοκέφαλο. Λέω να πάμε σε τίτλους ειδήσεων και όταν επιστρέψουμε να μπούμε σιγά σιγά και στην πολιτική επικαιρότητα, γιατί έχουμε εκεί πέρα τις περιοδίες, ξεκινάνε οι περιοδίες και από το κυβερνητικό στρατόπεδο.
14: Έχουν ξεκινήσει.
13: Έχουν ξεκινήσει ήδη.
14: Αχαΐα, Μεσσηνία, έμαθα.
13: Λακωνία.
14: Λακωνία.
13: Και πάνε στα προπύργια, στα κάστρα εκεί πέρα, κάτω. Καλά ρε Τσιβελεκίδη, τώρα περίμενε. Πολύ σωστά τα λέει η Αμαλία. Πάνε λοιπόν τα κυβερνητικά στελέχη στην Πελοπόννησο, κυρίως σε Λακωνία, Μεσσηνία. Και Αργολίδα και Αρκαδία.
14: Πιο δεξιά, λίγο πιο δεξιά. Εντάξει, Μεσσηνία, ξέρουμε τώρα τη Μεσσηνία. Μεσσηνία είναι Μεσσηνία.
13: Λακωνία. Το μεγάλο κάστρο είναι η Λακωνία.
14: Σωστό.
13: Και δίπλα η Μεσσηνία. Βέβαια, αλλά έχουν ξεκινήσει λοιπόν και κάνουν περιοδίες και
14: μέχρι τις εκλογές. Μέχρι τις εκλογές έτσι θα πηγαίνουν όλοι.
13: Και ο κύριος Κασελάκης ξεκίνησε τις περιοδίες. Πήγε στον ομό σου, πήγε στην Ηλία. Πήγε και από το Κορακοχώρι.
14: Πήγε στο Κορακοχώρι.
13: Αλλά του φάνηκε περίεργο το όνομα όταν άκουσε Κορακοχώρι, δηλαδή φτάνουμε Κορακοχώρι και το πήρε έτσι λίγο εύθυμα.
3: Τώρα πάμε Κορακοχώρι, ναι, όπως το ακούσατε, Κορακοχώρι. Πάμε στο Κορακοχώρι. Ηλίας.
13: Του φάνηκε λίγο περίεργο το όνομα το Κορακοχώρι. Αλλά έχουν ξεκινήσει όλοι οι περιοδίες λοιπόν, κυβερνητικά στελέχη σε Πελοπόννησο αλλά και Θεσσαλία. Αυτές είναι οι δύο πρώτες περιοχές που θα δώσουν ειδικό βάρος. Μετά τους τίτλους των ειδήσεων, τα υπόλοιπα για τις εξελίξεις και σε ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Ελλάς, έχουμε να λέμε.

0: Παιδιά, φτάνει με τους λαγοκέφαλους. Ό,τι ήταν να σας πούμε, σας το είπαμε. Από εκεί και πέρα, περιμένουμε λοιπόν να υπάρξει έγκριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση για ένα πρόγραμμα για την αλληλεία του λαγοκέφαλου που θα επιδοτηθούν οι ψαράδες με κάποιο ποσό το οποίο θα αποτελεί και κίνητρο. Μέχρι εκεί, τώρα θεωρίες, συνωμοσίες και τα υπόλοιπα, αφήστε τα τουλάχιστον μακριά από εμάς. Καλημέρα και στη Διονυσία. Άκουσε ότι πήγε ο Στέφανος Κασελάκης στο Κοραγκοχώρι και σωστά επισημαίνει ότι ήταν το χωριό του Σιμίτη, του αείμνηστου. Του Κωνσταντίνου Σιμίτη, είχε και κατοικία εκεί, στο περίφημο Κοραγκοχώρι Ηλίας. Λέγαμε λοιπόν ότι θα ξεκινήσουν περιοδίες στα κυβερνητικά στελέχη, κυρίως σε Πελοπόννησο και Θεσσαλία. Έχουμε μπει σε προεκλογικό κλίμα. Κανονικότατα, όλα τα κόμματα είναι στις επάλξεις. Από εκεί και πέρα.
1: Δεν ξέρω τώρα πότε θα γίνουν οι εκλογές, αλλά όλοι είναι σε εκλογική ετοιμότητα. Αυτό καταλαβαίνω. Και το Πασόκ, καλά, φυσικά είναι δημοκρατία και κυβέρνηση, το Πασόκ.
2: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
3: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
4: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
5: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
6: Το AroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
5: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
6: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
5: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
8: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορριπαντικά και για το σπίτι.
7: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασία.
8: Είμαστε καλά για τώρα.
7: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
8: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου. Θα πεις κι άλλα έξυπνα.
7: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
8: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χονδρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
9: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
10: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
9: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
0: Όμως μόνο η κυρία Λιακούλη.
11: Το Πασόκ είναι θάψυχο, δεν είναι δίψυχο. Δεν αναφέρομαι ποτέ σε συντρόφους μου και δεν έχω επιτεθεί ποτέ, ούτε προσωπικά ούτε με υπονοούμενα. Υποστηρίζω συγκεκριμένες απόψεις. Δεν καταλαβαίνω λοιπόν γιατί υπάρχει θέμα δηλώσεων μεν και δε. Εγώ υποστήριξα τη θέση που έχουμε πάρει στο συνέδριο. Η μείωση του χρέους δεν συμβαδίζει καθόλου με την οικονομική κατάσταση της χώρας. Γιατί η οικονομική κατάσταση της χώρας, όπως εξήγησα στην ίδια πρόταση, είναι τραγική για τον ελληνικό λαό. Επομένως, εάν υπήρξε τέτοια απόδοση, έγινε απολύτως από πρόθεση. Γιατί είναι τόσο καθαρά αυτά που λέω.
0: Και η κυρία Διαμαντοπούλου θεωρεί ότι είναι 7 ψήφο το Πασόκ και θεωρεί ότι διαστρεβλώθηκαν οι δηλώσεις.
1: Αυτά που είπε για ότι ποτέ τη δεν είναι τα βέλη της συντρόφου κτλ. Και ότι μπορεί δημοσιονομικά η Ελλάδα να είναι σε καλή κατάσταση, αλλά αυτό δεν αποτυπώνεται στην καθημερινότητα του πολίτη που είναι τραγική. Να πέσουν οι τόνοι, νομίζω, επιχειρείται. Έτσι, από όλου το Πασόκ, να μπουν σε αυτό το κύκλο, το φαύλο κύκλο τη εσωστρέφεια. Όσο βεβαίω οι δημοσκοπήσει δεν είναι καλέ, θεωρώ ότι θα υπάρχει ένα προβληματισμό μέχρι ότου από φθινόπωρο και μετά αποκρισταλωθεί η εικόνα να δούμε. Που θα κάτσει μπίλια, πάντως φαίνεται ξεκάθαρα ότι η Ελλάδα του κύριου Τσίπρα είναι δεύτερη. Δηλαδή σε όλες τις δημοσκοπήσεις παγιώνεται.
0: Έτσι είναι. Τώρα και εκεί θα πρέπει λίγο να προσέξουν. Κυρίως επειδή υπάρχουν πολλά νέα στελέχη τα οποία βγαίνουν και είναι λογικό να βγαίνουν και καλά κάνουν οι άνθρωποι να βγαίνουν, αλλά θα πρέπει να είναι λίγο πιο προσεκτικοί στο τι λένε και τι υπολογισμούς έχουν κάνει. Γιατί για παράδειγμα έχουν αναφέρει κάποια θέματα οικονομικά από το πρόγραμμα και κυρίως αναφέρονται στο γεγονός πού θα βρεθούν αυτά τα χρήματα. Ναι. Και ο καθένας δίνει μια διαφορετική προσέγγιση. Άκουσα για παράδειγμα τον κύριο Γρηγόρη Θεοδωράκη, μιλώντας στην εκπομπή του Νίκου Στραβελάκη, να λέει από πού θα βρουν 250 εκατομμύρια ευρώ.
12: Πού θα βρείτε 250 εκατομμύρια?
13: Από τα υπερκέρδη των τραπεζών, οι οποίοι κατέγραψαν υπερκέρδη 4,7 δισεκατομμύρια ευρώ, θα είναι κοστολογημένο, θα είναι μετρημένο, θα εξηγούμε ακριβώς τις πηγές των εσόδων.
0: Ο κύριος Αδωράκης λοιπόν λέει ότι θα βρουν 250 εκατομμύρια ευρώ από τα υπερκέρδη των τραπεζών. Μάλιστα. Βγαίνει ο κύριος Μπαλατσούκας και λέει
14: 1500 αφημοί δηλώνουν 900.000 ευρώ.
1: Ναι.
14: Συγκεκριμένα σήμερα ο αυτοτελής φορολογικός συντελεστής των μερισμάτων είναι στο 5% και εμείς λέμε κοστολογημένα ότι θα αυξήσουμε το 5% στο 15%. Αυτό τι σημαίνει? Ότι θα υπάρχει ένα έσοδο προϋπολογισμένο με συγκεκριμένο αριθμό στα 465 εκατομμύρια ευρώ.
0: Ο κύριος Μπαλατσούκας λοιπόν από τα 250 εκατομμύρια πάει στα 400. 400 είναι. Ναι, 465 εκατομμύρια από την αύξηση στη φορολόγηση των μερισμάτων. Για την ίδια αύξηση όμως αναφέρεται και, όχι, αυτό θα το ακούσουμε στη συνέχεια, ο κύριος Αθανασιάδης πάει στην υπερπολιτελή διαβίωση.
15: Ναι, θα φορολογήσουμε την υπερπολιτελή διαβίωση και υπολογίσαμε μάλιστα ότι από την υπερπολιτελή διαβίωση θα αντλήσουμε 600 εκατομμύρια το χρόνο μόνο φορολογώντας την υπερπολιτελή διαβίωση.
14: Σημαίνει υπερπολιτελής διαβίωση.
15: Υπερπολιτελής διαβίωση σημαίνει αυτά τα προϊόντα που... Να σας το ρωτήσω αλλιώς. Έχετε κότερο και πάτε τις διακοπές με το δικό σας κότερο?
14: Εγώ δεν έχω.
1: Έστω ότι έχουμε.
15: Ναι, αυτό είναι υπερπολίτης διαβίωση. Έχετε αυτοκίνητο των 3.000 κυβικών.
0: Ο κύριος Αθανασιάδης λοιπόν πάει από τα 250 πριν και 465 του κύριου Μπαλατσούκα στα 600 εκατομμύρια. Έρχεται και ο κύριος Σαουλίδης και λέει:
16: μιλάμε για 1500 αφημί, κυρία Μαυραγάνη, στην Ελλάδα, τα οποία σήμερα δηλώνουν πάνω από 900.000 ευρώ. Mm-hmm. Από 900.000 και πάνω. Είναι 1500 αφημί. Με την αύξηση του φόρου σε αυτά τα 1500 αφημί, να μπορεί να προκύψει ένα έσοδο 4 δισεκατομμυρίων.
0: Ωπαραπαιδιά, πώς θα μαζεύουμε έτσι το δισεκατομμύριο?
1: Ναι, και η κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου είπε να φορολογήσουμε τον υπερπλούτο, τα διαμερίσματα από εμπισίνες και τα κότερα που τρέχουν γρήγορα.
0: Είναι το επόμενο. Με πρόλαβες.
17: Αυτή τη στιγμή υπάρχουν συμπολίτες μας, οι οποίοι μένουν σε υπερπολιτελή διαμερίσματα, π.χ. σε καινούργιο ξενοδοχείο που έχει φτιαχτεί στην Αθήνα. Ναι. Μια πενιντάρα πισίνα σε ένα σπίτι, καταλαβαίνουμε ότι είναι υπερπλούτος. Κότερα, αυτά πώς τα λένε τα κότερα που έχουν. Που πηγαίνουν πολύ γρήγορα, δεν θυμάμαι τώρα πώς δεν ξέρω. Λέγονται, εν πάση περιπτώσει, καταλαβαίνουμε ότι είναι υπερπλούτος. Δεν θα πρέπει να πληρώσουν λίγο παραπάνω αυτοί οι άνθρωποι?
1: Να πληρώσουν.
0: Είναι τα κότερα που πάνε γρήγορα.
1: Γρήγορα πάνε.
0: Η κυρία Αντωνοπούλου απλά δεν είπε πόσο. Οι άλλοι κύριοι που προηγήθηκαν, ο ένας 200, αυτό θα το ακούσουμε στη συνέχεια, ο κύριος Αθανασιάδης πάει στην υπερπολιτελή διαβίωση.
15: Ναι, θα φορολογήσουμε την υπερπολιτελή διαβίωση και υπολογίσαμε μάλιστα ότι από την υπερπολιτελή διαβίωση θα αντλήσουμε 600 εκατομμύρια το χρόνο μόνο φορολογώντας την υπερπολιτελή διαβίωση.
14: Σημαίνει υπερπολιτελής διαβίωση.
15: Υπερπολιτελής διαβίωση σημαίνει αυτά τα προϊόντα που... Να σας το ρωτήσω αλλιώς. Έχετε κότερο και πάτε τις διακοπές με το δικό σας κότερο?
14: Εγώ δεν έχω.
1: Έστω ότι έχουμε.
15: Ναι, αυτό είναι υπερπολίτης διαβίωση. Έχετε αυτοκίνητο των 3.000 κυβικών.
0: Ο κύριος Αθανασιάδης λοιπόν πάει από τα 250 πριν και 465 του κυρίου Μπαλατσούκα στα 600 εκατομμύρια. Έρχεται και ο κύριος Σαουλίδης και λέει:
16: Μιλάμε για 1500 αφημί, κυρία Μαυραγάνη, στην Ελλάδα, τα οποία σήμερα δηλώνουν πάνω από 900.000 ευρώ. Mm-hmm. Από 900.000 και πάνω. Είναι 1500 αφημί. Με την αύξηση του φόρου σε αυτά τα 1500 αφημί, να μπορεί να προκύψει ένα έσοδο 4 δισεκατομμυρίων.
0: Ωπαραπαιδιά, πώς θα μαζεύουμε έτσι το δισεκατομμύριο.
1: Ναι, και η κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου είπε να φορολογήσουμε τον υπερπλούτο, τα διαμερίσματα πεμπισίνες και τα κότερα που τρέχουν γρήγορα.
0: Είναι το επόμενο. Mm. Με προλάβες.
17: Αυτή τη στιγμή υπάρχουν συμπολίτες μας οι οποίοι μένουν σε υπερπολυτελή διαμερίσματα, π.χ. σε καινούργιο ξενοδοχείο που έχει φτιαχτεί στην Αθήνα. Yeah. Μια πενιντάρα πισίνα σε ένα σπίτι, καταλαβαίνουμε ότι είναι υπερπλούτος. Κότερα, αυτά πώς τα λένε τα κότερα που έχουν. Που πηγαίνουν πολύ γρήγορα, δεν θυμάμαι τρόπο να δεν ξέρονται. Εν πάση περιπτώσει, καταλαβαίνουμε ότι είναι υπερπλούτος. Δεν θα πρέπει να πληρώσουν λίγο παραπάνω αυτοί οι άνθρωποι.
1: Να πληρώσουν.
0: Είναι τα κότερα που πάνε γρήγορα.
1: Γρήγορα, πάνε τα γρήγορα.
0: Η κυρία Αντωνοπούλου απλά δεν είπε πόσο. Η άλλη κυρία.

0: έχετε αυτοκίνητο των 3.000 κυβικών.
1: Ο κύριος Αθανασιάδης λοιπόν, ναι, πάει από τα 250 πριν και 465 του κυρίου Μπαλατσούκα στα 600 εκατομμύρια. Έρχεται και ο κύριος Σαουλίδης και λέει:
2: μιλάμε για 1.500 αφημί, κυρία Μαυραγάνη, στην Ελλάδα, τα οποία σήμερα δηλώνουν πάνω από 900.000 ευρώ. Mm-hmm. Από 900.000 και πάνω. Είναι 1.500 αφημί. Με την αύξηση του φόρου σε αυτά τα 1.500 αφημί, να μπορεί να προκύψει ένα έσοδο 4 δισεκατομμυρίων.
1: Ωπαραπαιδιά, πώς θα μαζεύουμε έτσι το δισεκατομμύριο.
3: Ναι, και η κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου είπε να φορολογήσουμε τον υπερπλούτο, τα διαμερίσματα πεμπισίνες και τα κότερα που τρέχουν γρήγορα.
1: Είναι το επόμενο. Με πρόλαβες.
4: Αυτή τη στιγμή υπάρχουν συμπολίτες μας, οι οποίοι μένουν σε υπερπολυτελή διαμερίσματα, π.χ. σε καινούργιο ξενοδοχείο που έχει φτιαχτεί στην Αθήνα. Ναι. Μια πενιντάρα πισίνα σε ένα σπίτι, καταλαβαίνουμε ότι είναι υπερπλούτος. Κότερα, αυτά πώς τα λένε τα κότερα που έχουν. Που πηγαίνουν πολύ γρήγορα, δεν θυμάμαι τώρα πώς τα λέγονται. Εν πάση περιπτώσει, καταλαβαίνουμε ότι είναι υπερπλούτος. Δεν θα πρέπει να πληρώσουν λίγο παραπάνω αυτοί οι άνθρωποι.
3: Να πληρώσουν.
1: Είναι τα κότερα που πάνε γρήγορα.
3: Ρίγα, πάνε τα γρήγορα.
1: Η κυρία Αντωνοπούλου απλά δεν είπε πόσο. Οι άλλοι κύριοι που προηγήθηκαν, ο ένας 250 εκατομμύρια.
3: Με τα νούμερα, παιδιά,
1: ο άλλος 465 εκατομμύρια, ο άλλος 600 εκατομμύρια, ο άλλος 4 δις. Επειδή τα έχουμε ξαναζήσει αυτά και στο παρελθόν, να είστε λίγο πιο προσεκτικοί, επειδή είστε και νέοι πλέον στην πολιτική και βγαίνετε και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, να είστε λίγο καλύτερα ενημερωμένοι και λίγο πιο προσεκτικοί σε αυτό το οποίο λέτε.
3: Τι άλλο θα ακούσουμε μέχρι τις εκλογές, απορώ πραγματικά. Τώρα πάμε λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον για όσους θέλουν μεγαλύτερη ευελιξία στις υπηρεσίες επικοινωνίας που χρησιμοποιούν καθημερινά. Το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον ως πρόσθετη επιλογή και σταθερό τηλέφωνο, επιτρέποντας στους συνδρομητές να διαμορφώνουν το πακέτο επικοινωνίας που τους ταιριάζει καλύτερα. Το ΔΕΗ Fiber ίντερνετ 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ το βασικό πακέτο σταθερής τηλεφωνίας προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα και περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/fiber.
1: Πάντως ισχύει αυτό το οποίο έλεγε νωρίτερα η Αμαλία. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα καταγράφεται πλέον σε όλες τις δημοσκοπήσεις σταθερά στην δεύτερη θέση και φαίνεται να την παγιώνει αυτή τη θέση. Και προσπαθεί να κάνει και κινήσεις πάρα πολύ στοχευμένες και σε σχέση με το τι πρόκειται να γίνει στον ΣΥΡΙΖΑ για την επόμενη μέρα. Καθώς αυτή τη στιγμή έχει κυριολεκτικά και το πάνω χέρι, έτσι, στο συγκεκριμένο χώρο.
3: Ο κύριος Νιφούτης λέει: δεν θέλουμε στελέχη από την Ελλάδα, από το ΣΥΡΙΖΑ, αν θέλουν να παραιτηθούν και να έρθουν εδώ σε θέλοντες. Το ακούω κι αυτό.
1: Ερωτήθηκε μόλις και για τον κύριο Φάμελο. Λέει και ο κύριος Φάμελος δηλαδή πρέπει να το κάνει αυτό. Ναι. Και είπε ότι ισχύει για όλα τα στελέχη.
3: Για όλα τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Από την άλλη πλευρά, να δούμε τι θα γίνει με το ΣΥΡΙΖΑ. Η πλευρά Πολάκη Δούρου Παπά δεν νομίζω ότι θα αφήσει έτσι, ξέρεις, το κόμμα ή να μπει σε μια αναστολή λειτουργίας ή να περάσει όπως είναι και τα περιουσιακά στοιχεία στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Πάντως έχει δημιουργηθεί μια ανακατοσούρα στο ΣΥΡΙΖΑ και γενικότερα στην κεντροαριστερή πολυκατοικία άμα την εμφανίσει του Αλέξη Τσίπρα.
1: Καλημέρα και στο Βαγγέλη. Νομίζετε, λέει, ότι το πρόβλημα του κόσμου είναι η εσωστρέφεια στο Πασόκ. Τι λέει ο καθένας στην Ελλάδα, ο Πολάκης και στο ΣΥΡΙΖΑ, ή τι δίνουν οι δημοσκοπήσεις στην Καριστιανού. Μόνο λέει πως βγάζει το μήνα. Αγαπητέ Βαγγέλη, όλη η υπόλοιπη εκπομπή ήταν κυρίως για τα θέματα της καθημερινότητας. Η μοναδική αναφορά στην πολιτική επικαιρότητα είναι σε αυτό το δεκάλεπτο. Εάν έτυχε να ακούσεις τώρα, εντάξει, το καταλαβαίνω. Αλλά να ξέρεις ότι η εκπομπή ασχολήθηκε κυρίως με τα προβλήματα της καθημερινότητας, αλλά δεν μπορούμε να παραβλέψουμε και την υπόλοιπη επικαιρότητα και την πολιτική. Διαφημιστικό διάλειμμα, επιστρέφουμε.

0: Καλημέρα και στο Κωνσταντίνο. Να είσαι καλά, φίλε. Καλή εβδομάδα να έχεις. Αν αυτό κατάλαβες. Οκ, okay, ο καθένας ό,τι καταλαβαίνει και ό,τι θέλει να καταλάβει. Εμείς αυτό που είπαμε νωρίτερα είναι ότι πρέπει να ξέρουμε. Όταν λέει κάτι ο καθένας, δεν μπορεί να πετάει έναν αριθμό έτσι στον αέρα. Πρέπει να γνωρίζουμε επειδή έχουμε καεί. Και άμα έχεις καεί από το χυλόφυσα και το γιαούρτι. Κατάλαβες. Τώρα, αν νομίζω ότι εμείς έχουμε κανένα καημό για τις πισίνες, τις θαλαμιγούς και όλα τα υπόλοιπα, τι να σου πω. Ναι, έχω 2-3 θαλαμιγούς. Ναι, εγώ ναι. Τις έχω αραχτές κάτω στη μαρίνα και με περιμένουν. Ή έχω 10 πισίνες, δεν ξέρω σε ποια να πρωτοπώ. Αλλά επειδή εγώ δεν έχω πισίνα, ξέρω που θα πάω και θα περάσω και υπέροχα. Και θα έρθει μαζί μου και η Αμαλία.
1: Έλα, πού, εκεί που θα πάω. Στο Ίντρα Μπιτς.
0: Στο Ίδρα Μπιτς.
2: Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία.
0: Πανέμορφα εκεί πέρα. Αλλά δεν θα πάω εγώ, ούτε η Αμαλία. Κάποιος τυχερός ακροατής του Real FM θα πάει, που σήμερα στην κλήρωση που θα γίνει στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Πάπα Δημητρίου, θα έχει την ευκαιρία να κερδίσει 5 ημέρες στο Ίδρα Μπιτς Resort για μια τετραμελή οικογένεια από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό Manes Travel. Ο Real FM και οι Manes Travel σας χαρίζουν μια ξεχωριστή καλοκαιρινή εμπειρία στο 5 αστέρων Hydra Beach Resort στην Ερμιόνη για μια τετραμελή οικογένεια. 5 ημέρες, 4 διανυκτερεύσεις, ένα από τα κορυφαία all-inclusive resorts της Πελοποννήσου. Μιλάμε για την απόλυτη εμπειρία φιλοξενία σε ένα αυθεντικό 5 αστέρων resort, παραλία μπροστά στο ξενοδοχείο, εντυπωσιακή infinity pool με θέα στον Αργό Σαρονικό, εξαιρετικές γαστρονομικές επιλογές, πολυτελές spa και δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους. Με τη σφραγίδα ποιότητας της Manes. Επίσης σήμερα στην κλήρωση και διπλό στρώμα profile της Greco Strom. Καλωσορίστε το καλοκαίρι με τα πιο απολαυστικά sleepy combos από την Greco Strom. Και με κάθε συνδυαστική αγορά στρώματος και κρεβατιού κερδίσετε 2 μαξιλάρια και προστατευτικό κάλυμα. Περισσότερες πληροφορίες grecostrom.gr. Σας περιμένουν επίσης σήμερα στην κλήρωση και 5 διπλά εισιτήρια από την C-Jets για να φτάνετε γρήγορα στις Κυκλάδες. Με καθημερινά δρομολόγια από Ραφίνα ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο και Πάρο με ταχύπλο της C-Jets. C-Jets.com για να κάνετε την κράτησή σας ή εναλλακτικά στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό μπείτε τώρα στο real.gr. Εκεί σε αυτό το GR, το μακρόσυρτο, εκεί θα βρείτε τον Real Player και τις οδηγίες. Ακολουθήστε τις οδηγίες και σας ευχόμαστε καλή επιτυχία.

0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα και στον Ανδρέα τον Σταματίου. Καλημέρα και στον Νίκο. Τι άλλο είναι, κάτι που μας ξέφυγε από την επικαιρότητα όπως την έχουμε καταγράψει.
1: Στη Βρετανία.
0: Στο Ηνωμένο Βασίλειο.
1: Γιατί φαίνεται ότι ο Στάρμερ μας αποχαιρετά τους Βρετανούς. Σήμερα, μάλλον, θα γίνουν ανακοινώσεις. Παρετείτε. Πόσοι πρωθυπουργοί έχουν παρετηθεί τα τελευταία χρόνια στη Βρετανία.
0: Μετά τον Brexit.
1: Ακριβώς αυτό. Δεν τους βγήκε το Brexit. Και οικονομικά δεν τους βγήκε, και όχι μόνο. Φαίνεται ξεκάθαρο ότι είναι άλλο ένα θύμα του Brexit ο Στάρμερ. Σήμερα θα έχουμε τις ανακοινώσεις να δούμε. Θα υπάρξει μεταβατική κυβέρνηση και μετά βεβαίως πρόορη κάλπη. Αλλά τις έχω χάσει το μέτρημα. Δηλαδή, πόσοι είναι αυτοί που έχουν παρετηθεί, πραγματικά.
0: Μα
1: πρέπει
0: να είμαι.
1: Τώρα τους υπολογίζω.
0: Μπόρις Τζόνσον. Ρίση Σούνακ. Η Λις Τρας.
1: Τρεις.
0: Οι άλλοι πώς την λέγανε. Αχ, ήταν και άλλη μία.
1: Πέντε πρέπει να είναι. Πέντε στο. Πέντε έξι.
0: Πέντε με έξι πρέπει να είναι τουλάχιστον.
1: Ακριβώς. Άρα και εκεί έχουμε πολιτική αναταραχή και στη Μεγάλη Βρετανία.
0: Έρχεται από ό,τι φαίνεται ο Άντι Μπέρναμ.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτός είναι ο πιο πιθανός διάδοχος του Στάρμερ. Βγήκε και ο Τραμπ, δεν έχασε ευκαιρία. Λέει παρετείται ο Στάρμερ.
1: Φεύγει από τη μέση.
0: Απέτυχε, λέει, παταγωδός.
1: Και γι' αυτό έχει άποψη.
0: Του εύχομαι καλή τύχη.
1: Ναι, ναι.
0: Μόλις μπήκε το The Winner Takes It All με την Meryl Streep από το Mamma Mia. Η Meryl Streep έχει σήμερα γενέθλια. About things we've gone through, though it's hurting me. Καλημέρα και στον Μαργαρίτη στη Χαλκιδική. Να περνάς όμορφα, φίλε, στην πατρίδα. Καλώς ήρθες και καλό καλοκαίρι. Σε πολύ λίγο κοντά σας
1: ο Νίκος Χατζηνικολάου.
0: Ραντεβού αύριο το πρωί ακριβώς στις 8. Να έχετε μια όμορφη συνέχεια στην ημέρα σας. Ευχαριστούμε πολύ.

0: Real FM. Ο Κυριάκος Βελόπουλος, στο Ενώπιο Σενοπείο, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, αφηγείται τη διαδρομή του από τη δημοσιογραφία στην πολιτική. Η κριτική που δέχεται, οι τοποθετήσεις του για όλα τα μεγάλα ζητήματα και οι ανακατατάξεις στην πολιτική σκακέρα. Τι λέει για Τσίπρα, Καριστιανού, Σαμαρά, τα εθνικά θέματα, η ακρίβεια και οι εκλογές. Ο Κυριάκος Βελόπουλος μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Γείτονες που φωνάζουν, σκυλιά που γαυγίζουν, τρυπάνια που δουλεύουν, Κυριακή πρωί. Κουράστηκες? Σε νιώθω. Σου έχω τη λύση. Ντουροστίκ ντίμπι μπλοκ. Πάρε τον
2: έλεγχο. Η ώρα είναι 5.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
4: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
5: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
4: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
6: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
7: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
8: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
9: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
8: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
10: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
11: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
12: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
11: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
12: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
11: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
12: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
11: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
12: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
13: Γιώργο, πεινάς?
14: Έχω μία πείνα.
13: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
14: Να πάμε, να πάμε.
13: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
15: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
15: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Καλείτε για να μας δώσετε τον παλμό της πόλης. Όσοι δεν θέλετε, ξέρετε, να σας ακούσουν οι διπλανοί σας, studio@realfm.gr, γράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε σε αυτό το mail, studio@realfm.gr. Όσοι βαριέστε να γράψετε, είπαμε 2-11-200-8-200. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM, πάντα αληθινά, πάντα Real FM, 97,8 είναι η συχνότητά μας. Θα σας ζαλίσω τα αυτάκια όσο περισσότερο μπορώ, μέχρι τις 8, 5 με 6 θα είμαστε παρέιτσα μεταξύ μας, διότι θα χτυπήσουμε τις καμπάνες ενημέρωσης δυνατά. Συστήθηκα, δεν συστήθηκα, δεν πειράζει, να ξανασυστηθούμε. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Ας ξεκινήσουμε σήμερα κάπως έτσι λοιπόν.

Όταν οι δρόμοι δεν έχουν όνομα, υπάρχουν τέτοια ακούσματα τα οποία είναι πραγματικά καλλιτεχνήματα. Στην επικαιρότητα λοιπόν του 24ωρου δεσπόζει ασφαλώς το Qatar Gate και το ένταλμα σύλληψη σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου, του πρώην Υπουργού και πρώην Επιτρόπου. Σας έχουμε μπόλικο ρεπορταζάκι, έχουμε συνομιλήσει μαζί του, έχουμε και όλα τα στοιχεία τα οποία θα παραθέσει ο κύριος Αβραμόπουλος ενώπιον της δικαιοσύνης, και βεβαίως τονίζει χαρακτηριστικά ότι θα αποφανθεί, μάλλον θα δώσει την υπόθεση, θα κάνει μηνύσεις εκεί που χρειάζεται για όλη αυτή την υπόθεση. Θα σας τα πω αναλυτικά γιατί τα μπέρδεψα τώρα ολιγοντή. Θα τα πούμε ούτως ή άλλως και θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Σήμερα είχαμε ένα προκαθορισμένο ραντεβού για να πούμε και για τα θέματα της υγείας και για τα πολιτικά. Να λοιπόν που έσκασε και αυτό το θέμα και θα τα συζητήσουμε με τον κύριο Γεωργιάδη. Με τον Θανάση Τσίτσα θα μάθουμε τι ακριβώς γίνεται ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, πώς πάνε οι διαπραγματεύσεις, εάν τελικά θα έχουμε στο τέλος της ημέρας ένα ευχάριστο τέλος, ένα happy end, έτσι για να μιλήσουμε και στη γλώσσα του Ντόναλντ Τραμπ. Κινητικότητα στην κεντροαριστερή πολυκατοικία. Ο επιταχυντής Αλέξης Τσίπρας θερίζει τα πάντα στο περασμά του. Από το Πασόκ προσπαθούν να βάλουν αναχώματα για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν αυτό το κύμα το οποίο έχει φέρει ο πρώην πρωθυπουργός της κεντροαριστεράς, ο κύριος Τσίπρας. Όχι ότι τα πράγματα πάνε καλύτερα στην κεντροδεξιά πολυκατοικία, διότι υπάρχει το φαινόμενο Σαμαράς, το οποίο παρακολουθούν πάρα πολύ στενά στο Μέγαρο Μαξίμου, ό,τι και αν αυτό σημαίνει. Εξορμήσεις υπουργών και βουλευτών στην Πελοπόννησο, γαλάζιων υπουργών και βουλευτών. Έχει να γίνει το έλα να δεις. Θα σας πούμε αναλυτικά πού θα πάει, ποιος και για ποιο λόγο. Ό,τι και να πούμε, υπάρχει πολύ έντονη κινητικότητα. Θα είναι ένα πολύ ενδιαφέρον καλοκαίρι. Σήμερα είναι η μέρα Τρίτη, 23 Ιουνίου του Σωτηρίου έτους 2026. 8 λεπτά μετά τις 5 η ώρα το πρωί. Συνεχίζουμε.

Ο ήλιος ανατείλει ένα λεπτό μετά τις 6 ώρα το πρωί. Θα δύσει 52 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Ναι, μικραίνει η μέρα, τα είπαμε. Μέχρι τις 21 Ιουνίου μεγαλώνει. Στις 21 Ιουνίου είναι η μεγαλύτερη ημέρα του έτους. Τώρα αρχίζει και μειώνεται, μικραίνει η μέρα. Σε κάθε περίπτωση διανύουμε ήδη την 174η ημέρα του έτους. Φτάσαμε στο μέσο. Φτάσαμε στο μέσο. Ναι, του έτους εννοώ. Άντε να φεύγει το 2026. Πόσες μέρες μέχρι τα Χριστούγεννα, κυρία Βουγιουκλιώτη? Πόσες περίπου? Έρχεται να μας τα πει η κυρία Βουγιουκλιώτη. Έχουμε 185. 185 μέχρι τα Χριστούγεννα. Γιατί βιαζόμαστε για τα Χριστούγεννα? Για να φύγει αυτό το έτος που μαζί με το 2026 ο Τραμπ μας έφερε και ένα πόλεμο χωρίς αρχή, μέση και τέλος, και ταλαιπωρούμαστε υπερβολικά μα υπερβολικά. Έχουμε πολλές και ενδιαφέρουσες γωνιές στο σημερινό μας ημερολόγιο, στη σημερινή μας ατζέντα. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα γυναικών μηχανικών. Ναι, υπάρχει και αυτή η Διεθνής ημέρα. Γενικότερα, ψάχνουμε να γεμίσουμε τις μέρες με διεθνείς μέρες. Είναι Διεθνής ημέρα ενημέρωσης για το σύνδρομο Dravet, Διεθνής ημέρα χειρών. Τι είναι αυτό? Μάλιστα, Διεθνής ημέρα είναι για τους χείρους, International Widows Day, για να μην παρεξηγηθούμε, γιατί υπάρχουν χείροι και χείροι. Η ημέρα των Ηνωμένων Εθνών για τη Δημόσια Υπηρεσία είναι Ολυμπιακή ημέρα. Θα σας πω για ποιο λόγο είναι Ολυμπιακή ημέρα. Έχουμε εορταστικές εκδηλώσεις λαογραφικού χαρακτήρα, την παραμονή Ταϊγιανιού, και είναι η μέρα του πατέρα σε Πολωνία, Νικαράγουα και Ουγκάντα. Μόλις προχθές ήταν η μέρα του πατέρα εδώ στην Ελλάδα. Για πάμε, κύριε Μορτάκη, για δώστο. Έχει την οστιμιά του. Led Zeppelin.

Έτσι, έτσι, μπράβο, να βλέπω τα μηνυματάκια σας, θα τα διαβάσουμε όλα, ασφαλώς, είμαι σίγουρος, δεν έχω ανοίξει ακόμα κανένα, αλλά είμαι σίγουρος ότι ο κύριος Αβραμόπουλος σήμερα θα έχει την τιμητική του. Είχαμε και την απόφαση για την κυρία Σημακοπούλου και για τους λοιπούς. Είχαμε και την τοποθέτηση από την πλευρά του κυρίου Μαρινάκη ότι δεν πρόκειται να διαγραφεί κανένας από κανένα από τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας για τη συγκεκριμένη υπόθεση. Οπότε νομίζω ότι έχουμε μπόλικα πραγματάκια, αρκετά πραγματάκια για να σχολιάσουμε, να σχολιάσετε. Και εμείς βεβαίως από τη δική μας την πλευρά να σας δώσουμε το ρεπορτάζ. Έχουμε κάνει μπόλικο ρεπορτάζ, έχουμε μιλήσει με όλους όσοι θα μπορούσαν να συνεισφέρουν, να συνδράμουν στην επικαιρότητα. Πιστέψτε με. Σαν σήμερα, έτσι για να προχωρήσουμε στις γωνιές, στις όμορφες γωνιές του ημερολογίου μας, το 1878 οι αντιπρόσωποι των μεγάλων δυνάμεων στο συνέδριο του Βερολίνου αποδέχονται την παραχώρηση της Θεσσαλίας και τμήματος της Ηπείρου και συγκεκριμένα την περιοχή της Άρτας στην Ελλάδα. 5 Ιουλίου με το νέο ημερολόγιο. Εμείς έχουμε κρατήσει το παλιό. Σαν σήμερα το 1894 ιδρύεται στο Παρίσι από τον βαρόνο Πιέρ ντε Κουπερτέν η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή. Πρώτος εις πρόεδρος αναλαμβάνει ο Έλληνας Δημήτρης Βικέλας. Εξού κιόλας. Ναι, Ολυμπιακή ημέρα. Σαν σήμερα το 1902 το όνομα Mercedes υιοθετείται για πρώτη φορά ως εμπορική επωνυμία από τη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία Daimler. Mercedes ονομαζόταν η κόρη του Παύλου του Αυστριακού επιχειρηματία, του Γέλνεκ, ο οποίος ζήτησε από τους υπεύθυνους της εταιρείας να του κατασκευάσουν ένα αυτοκίνητο για μετά το αύριο. Το κατασκεύασαν, έχω την εντύπωση. Και 1913 οι ελληνικές δυνάμεις καταλαμβάνουν τη Δοϊράνη κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Βαλκανικού Πολέμου. Το 1964 ο Πρωθυπουργός Γεώργιος Παπανδρέου συναντάται στο Λευκό Οίκο με τον Αμερικανό πρόεδρο Λίντον Τζόνσον και ανθίσταται στεναρά στις πιέσεις του τελευταίου να δεχτεί υποχωρήσεις στο Κυπριακό. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1936 ο Κώστας Σιμίτης. Και σαν σήμερα το 1996 φεύγει από τη ζωή ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο ιδρυτής του ΠΑΣΟΚ και πρωθυπουργός. Από το 81 μέχρι το 89 και από το 93 μέχρι το 96 θα έχουμε και εκδηλώσεις στο Καλέτζι, όπου θα μιλήσει και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, θα μιλήσει και ο γιος του Ανδρέα Παπανδρέου και πρώην πρωθυπουργός ο Γεώργιος Παπανδρέου στο Καλέτζι. Εκεί θα μαζευτούν. Θα έχει ενδιαφέρον, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Το άσμα το ακούτε. Για πάμε για το αρχαίο μας γνωμικό.

Έριξε αλλά δύο μέσα, αμέ. Αλλά δύο έριξε. Πρώτος κόρες όλων των εποχών. Για να δούμε αυτό το παιδί που θα σταματήσει. Ηρόδοτος, γνωστός και ως ο πατέρας της ιστορίας, έχει γράψει μερικά από τα πιο διαχρονικά και συγκλονιστικά ρητά της αρχαίας ελληνικής γραμματείας. Συμβουλευόμαστε το AI. Συνεχίζουμε μάλλον το πείραμα, διότι οι αρχαίοι Έλληνες έχουν δώσει απαντήσεις για όλους και για όλα. Το πιο διάσημο από αυτά αναφέρεται στην τραγικότητα του πολέμου. Κανένας δεν είναι τόσο ανόητος ώστε να προτιμά τον πόλεμο από την ειρήνη. Στην ειρήνη οι γη θάβουν τους πατέρες τους, στον πόλεμο οι πατεράδες θάβουν τους γιους. Το αρχαίο κείμενο, όπως αποδίδεται, ουδείς γαρ ούτω ανόητος εστί ως της πόλεμων προειρήνης ερέεται. Εν μεν γαρτί οι παιδες τους πατέρας θάπτουσι, εν δε το οι πατέρες τους παιδας. Δεν θα επαναλάβω την μετάφραση. Τροφή για σκέψη πάντως. Μπόλικη τροφή για μπόλικη σκέψη. Σας έχω κι άλλο. Συμφορέ των ανθρώπων άρχουσι και ουχή άνθρωποι των συμφορέων. Οι περιστάσεις κυβερνούν τους ανθρώπους και όχι οι άνθρωποι τις περιστάσεις. Και σας έχω και ένα μπόνους για τον άνθρωπο και τη μοίρα. Η τύχη ή το θείο φθονεί τους ανθρώπους που ξεχωρίζουν και αρέσκεται να τους ταπεινώνει. Τροφή για σκέψη νούμερο 3. Πάμε για άλλα, κύριε Μορτάκη.

Στην εισαγγελία λοιπόν του Αρείου Πάγου διαβιβάζεται το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης που εξέδωσαν οι βελγικές εισαγγελικές αρχές σε βάρος του νυν βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην επιτρόπου του κ. Δημήτρη Αβραμόπουλου για το σκάνδαλο του Qatar Gate. Μάλιστα πρέπει να σας πω ότι με το που έσκασε η είδηση επικοινώνησε απευθείας με τον πρώην επίτροπο. Δεν υπάρχει κανένα απολύτως θέμα, ήταν την πρώτη του αντίδραση, λίγο πιο ναι, δεν θα πω τα σλάνκ και όλα τα σχετικά. Πάντως ο κύριος Αβραμόπουλος από την πρώτη στιγμή είπε ότι πρόκειται για αυθαίρετη, απαράδεκτη και ύποπτη προσπάθεια επαναφοράς του θέματος από τις βελγικές αρχές και πολύ ύποπτο το γεγονός ότι εμπλέκουν το όνομά του. Είναι απολύτως, ένα απολύτως αβάσιμο ζήτημα, μάλιστα τόνισε... Έτσι, από το ρεπορτάζ θα σας πω ότι εκείνη την περίοδο η Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν είχε επικοινωνήσει προσωπικά με τον κύριο Αβραμόπουλο προκειμένου να μπει στην μη κυβερνητική οργάνωση τη συγκεκριμένη. Δεν είχε κανέναν εκτελεστικό ρόλο, απλά ήταν για λόγους συμβολικούς η συμμετοχή του, ισχυρίζεται η πλευρά Αβραμόπουλου. Τώρα, όσον αφορά στη διαδικασία, να ξέρετε ότι αφότου διαβιβαστεί στην εισαγγελία το ευρωπαϊκό ένταλμα, το Υπουργείο Δικαιοσύνης, μέσω του Υπουργείου Δικαιοσύνης, θα διαβιβαστεί το συγκεκριμένο στη Βουλή. Τώρα, οι πληροφορίες λένε ότι το ένταλμα αφορά στα αδικήματα της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της νομιμοποίησης εσόδων και της παθητικής δωροδοκίας. Δεν πρόκειται να κάνει χρήση της βουλευτικής του ασυλίας και μάλιστα στην τοποθέτησή του, στη δήλωσή του, ο κ. Αβραμόπουλος λέει ότι θα ζητήσει από τα ελληνικά δικαστήρια να επιληφθούν επί του θέματος. Θα σας πω ακριβώς τώρα, μισό λεπτάκι, γιατί εγώ έχω και ένα Αλτσχάιμερ, τη δήλωση του κ. Αβραμόπουλου, πώς καταλήγει, διότι έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Πρώτα απ' όλα, όσον αφορά σε αυτή την υπόθεση της μη κυβερνητικής οργάνωσης με όνομα Fight Impunity, η υπόθεση αυτή, λέει, δεν με αφορούσε ποτέ. Το ζήτημα που επιχειρήθηκε να συνδεθεί με το όνομά μου έχει κλείσει εδώ και 3 χρόνια με πλήρη θεσμική διαφάνεια και με τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατόπιν απόφασης υπογεγραμμένης από την ίδια την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την κυρία Φον Ντερ Λάιεν, και μάλιστα θα αποταθώ ο ίδιος, τονίζει ο κ. Αβραμόπουλος, στην ελληνική δικαιοσύνη, ζητώντας να ερευνηθεί πλήρως το θέμα και να αποφανθεί. Αυτά όσον αφορά στο συγκεκριμένο θέμα. Ναι. Δεν το ξέρω αυτό. Τώρα μου λέει, μου στέλνει ένα μηνυματάκι, μου γράφει, επειδή, μάλλον ακροάτρια, πήρε τηλέφωνο στο τηλεφωνικό κέντρο, ότι δεν είναι για σύλληψη, αλλά για άρση ασυλίας για τον Αβραμόπουλο. Το διαβιβαστικό, μάλλον οι βελγικές αρχές έχουν εκδώσει ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης. Για να φτάσει όμως μέχρι εκεί το πράγμα, ασφαλώς θα πρέπει να υπάρξει άρση ασυλίας του κυρίου Αβραμόπουλου. Ασφαλώς η διαδικασία τώρα παίρνει ένα τελείως διαφορετικό, μια τελείως διαφορετική διαδρομή. Σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τη συνέχεια. Πάντως, σε κάθε περίπτωση εμείς σας καταθέτουμε το ρεπορτάζ και αυτά τα οποία καταφέραμε να εκμεύσουμε και από το περιβάλλον του κυρίου Αβραμόπουλου αλλά και από τον ίδιο. Τα της Μέσης Ανατολής ασφαλώς και θα τα συζητήσουμε με το Θανάση τον Τζίτσα, θα μας δώσει όλο το ρεπορτάζ, διότι ο Ντόναλτ Τραμπ, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ γραφείο, εξαπέλυσε νέα επίθεση προς τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο η Ουάσιγκτον να μην ανταποκριθεί σε μελλοντικά αιτήματα βοήθειας από συμμάχους που, όπως υποστήριξε, δεν στήριξαν τις αμερικανικές ενέργειες κατά του Ιράν. Θα σας δείξω εγώ ένα πράγμα από την πλευρά του Ντόναλτ, από την πλευρά του Σέριφμαν. Βρε τι έχουμε να δούμε με τούτον εδώ τον τύπο. Βρε που κάνει διαπραγματεύσεις εν μέσω απειλών ή απειλή εν μέσω διαπραγματεύσεων. Αχ, πολύ ωραίο αυτό το... Ναι. Δεν ξέρω, μου θυμίζει γενικότερα το πώς πηγαίνει η ακρίβεια. Όπως να είναι, ό,τι να είναι, ένα πράγμα λαρέγγε, κάπως έτσι.

Ωραίο είναι, πλακίτσα έχει. Ναι, και είναι ακριβώς όπως πηγαίνει η ακρίβεια. Δηλαδή, ας πούμε, πας στο σούπερ μάρκετ μία μέρα, κάνεις λίγο το σταυρό σου πριν μπεις μέσα και λες, άξε παρακαλώ πολύ, Θεούλη μου, αυτά τα οποία θέλω να αγοράσω, ας είναι σε πτωτική τάση. Ας είναι οι τιμές. Ας έχω πέσει στην ημέρα. Ναι, γιατί δεν ξέρεις, πάει αναμέρα. Στο μεταξύ, αυτή η πλατφόρμα έχει μουρλαθεί η άμυρη, η πόσο κάνει. Α, δεν είναι, έχει πλάκα. Εγώ μπαίνω κάθε μέρα. Θα μου πεις γιατί πηγαίνεις. Όχι, μπαίνω κάθε μέρα για να ενημερώνομαι. Βλέπεις, ρε παιδί μου, θέλεις να πάρεις καφέ, παραδείγματος χάρη. Λες, τι μου τελειώνει ο καφές. Παρεπιπτόντως, όντως πρέπει να πάω να πάρω κάψουλες. Μάθαμε και τις κάψουλες, τρομάρα μας. Από εκεί που είχαμε μάθει, από εκεί που έχουμε μεγαλώσει με τον μπρικάκι και όλα τα σχετικά, ή που το κουνάγαμε πάνω κάτω. Ναι, τώρα έχουμε κάψουλες, τώρα έχουμε γίνει Ευρωπαίοι. Άστα να πάνε, γιατί άμα δεν πας να πούμε με 6-7 φορές μέχρι τη φωντάνα την τρέβει για να μάθεις να πίνεις το εσπρέσο, δεν σε πιάνει. Μας έχει εδώ στην Ελλάδα. Γι' αυτό το λόγο, εγώ το λέω, η ακρίβεια και όλα τα σχετικά. Και το γεγονός ότι πλέον οι μισοί Έλληνες, ο ένας στους δύο, δεν θα πάει διακοπές, άντε να πάει μέχρι το χωριό του. Είναι κοινωνικό πείραμα. Είναι κοινωνικό έβριμα από την κυβέρνηση για να πηγαίνετε στα χωριά σας, να μην πηγαίνετε δεξιά και αριστερά. Άκου, λέει, πού θα πας διακοπές? Στη Σαρδινία. Όπαρε καραμίτρο, θα πας στη Σαρδινία. Πήγαινε μέχρι το χωριό σου και πέρα να δεις τι γίνεται. Καλύτερες παραλίες έχουμε από τη Σαρδινία. Ναι, έχω και κάτι έτσι γνωστού στον περίγυρο που γυρίζουν και μου λένε, πάμε Φιλιππίνες. Ρε πάτε καλά, ρε πάτε καλά, ψωμί δεν έχουμε να φάμε και ακούμε τον Καρβέλα ένα πράγμα. Όχι ότι μας φταίει ο κύριος Καρβέλας, μας πιάσει και στο στόμα του και ούτω δούν να βίζει, μας ξεπλένει ο Βόλγας και όλα τα ποτάμια μαζί. Καλημέρα στο Μάνο τον Ιφλή, την αγάπη μου. Τι κάνεις, αδερφέ, όλα καλά, όλα ανθυρά. Εχθές σου στέλνω μήνυμα του Μάνου, του λέω, επειδή πήρε το μάτι μου κάτι συνεντεύξει από εδώ από εκεί, ποιον έβγαλε, σου λέω, σήμερα, μου λέει, Τάκη Θεοδωρικάκου. Α, ξέρετε, μαζεύουμε, παίρνουμε τις διάφορες δηλώσεις, κάνουμε διάφορους κύβους που λέμε εμείς στην τηλεοπτική, την ιδιοσιογραφική ορολογία, για να βάζουμε μέσα αυτά τα οποία έχουν πει. Πολύ ενδιαφέρουσα η συνέντευξη. Καλημέρα και σε εσάς, κύριε Κολοκυθά, την αγάπη μου. Μαθαίνω ότι σας έχουν χώσει γενικότερα. Εντάξει, καλό είναι αυτό. Το χώσιμο δεν είναι κακό. Δουλίτσα να υπάρχει και να μας βαστάνε τα πόδια μας, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Γεια σου, ρε Σπύρο, καλημέρα, την αγάπη μου. Ο ταξιτζής μας ο συνονόματος στέλνει νωρίς το μηνύματάκι του. Σταθερά χέρια στο τιμόνι, μακριά από τους περίεργους και με μπόλικο μεροκαματάκι να επιστρέφετε στο σπιτικό σας. Καλημέρα, Αβραάμ. Σπύρο, να μην είμαστε και αχάριστοι. Νησάφη, λέει πια. Καλημέρα από Θεσσαλονίκη. Ένα μεγάλο ευχαριστώ, λέει, στα σούπερ μάρκετ που σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες για όλους μας κράτησαν σταθερές τις τιμές στα κέρματα για τα καροτσάκια. Μπορείς να μην δίνεις ιδέες, σε παρακαλώ πάρα πολύ, Αβραάμ. Και όχι τίποτα άλλο, με παρασύρεις και εμένα και το λέω στον αέρα. Μη δίνεις ιδέες. Ο Μανώλης, κύριε Μορτάκη, έχει στείλει ολόκληρη λίστα. Playlist έχει στείλει. Από Scorpions, από YouTube, Bob Marley, Pure Essence. Τι λες τώρα, R.E.M. Elastica, Nick Cave. Ωραία, πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Στο Τσακίρ και Έφη βάλε και ένα Scorpions, έτσι, όποιο θέλεις. Α, έχεις, το έχει προγραμματίσει. Αυτά είναι, γιατί εδώ, να ξέρετε, με τηλεπάθεια λειτουργούμε. Με τηλεπάθεια. Δεν έχω ηχολήπτη εγώ απέναντί μου. Μάλαμα έχω.

0: Μιχαήλ μου γράφει: ρε φίλε, ο λαός κάνει αποχή και εσύ ασχολείσαι με το 20%. Είσαι καλά ή θες βοήθεια? Θέλω βοήθεια, μάνα μου. Θέλω βοήθεια. Ψάχνω να βρω στην επικαιρότητα τι συμβαίνει, τι από εδώ, τι από εκεί. Και συνέχεια μπροστά μου μου παρουσιάζονται πράγματα. Δεν ξέρω, βλέπω οράματα, δεν ξέρω τι ακριβώς γίνεται. Να, παραδείγματος χάρη, πώς γίνεται να μην ασχοληθώ, παραδείγματος χάρη, δύο φορές το είπα, πώς γίνεται να μην ασχοληθώ με τις εξορμήσεις των υπουργών που τρέχουν δεξιά και αριστερά. Τους έχει βάλει ο Μητσοτάκης και τρέχουν δεξιά και αριστερά. Θα πάνε στην Πελοπόννησο, λέει, αυτή την εβδομάδα. Έχω αναλυτικά το πρόγραμμα. Πού θα πάει ο κάθε υπουργός. Ήθελα να ξέρω, μέχρι τις εκλογές έτσι θα πάμε. Οι υπουργοί δηλαδή, άμα πηγαίνουν δεξιά και αριστερά στα υπουργεία, πότε θα καθίσουν? Πώς θα γίνει δουλίτσα μέσα στα υπουργεία? Εμείς περιμένουμε, παραδείγματος χάρη, να πέσει. Πάλι το είπα το παραδείγματος χάρη, μου κόλλησε τώρα. Εμείς περιμένουμε να πέσουν οι τιμές, να αντιμετωπίσουν την ακρίβεια. Αφού δεν είναι στα υπουργεία, πώς θα αντιμετωπίσουν την ακρίβεια? Πώς θα αντιμετωπίσουν γενικότερα αυτά τα οποία συμβαίνουν στην καθημερινότητα? Τρέχουν δεξιά και αριστερά. Τώρα λέει αυτή την εβδομάδα Πελοπόννησο, την προηγούμενη ήταν πάνω στην κεντρική Μακεδονία. Περάσανε μία βόλτα και από Αιτωλό Ακαρνανία. Και την μεθεπόμενη εβδομάδα θα είναι στη Θεσσαλία. Εκεί λέει που υπάρχει πρόβλημα. Βεβαίως η Πελοπόννησος, θα μου πεις, τι πρόβλημα έχει η Νέα Δημοκρατία στην Πελοπόννησο? Δεν είναι από τα γαλάζια κάστρα? Μωρέ, από τα γαλάζια κάστρα είναι η Πελοπόννησος. Εννοείται, η Λακωνία. Θυμάμαι τα παλιά τα χρόνια, όταν ήμουν εκεί στο χωριό, όταν η Νέα Δημοκρατία έπαιρνε κάτω από 70%, ήταν αποτυχία. Είχε αποτύχει, κάτι δεν πήγαινε καλά. Ψάχνανε να βρούνε τι έφταιξε. Από 75% και πάνω. Θυμάμαι τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας στον νόμο Λακωνίας. Τώρα τα πράγματα έχουν αλλάξει βεβαίως. Και υπάρχει και ο Σαμαράς. Δεν φοβούνται, λέει, δεν ασχολούνται. Δεν θα μας κάνει ζημιά ο Σαμαράς. Παρόλα τα αυτά, στη Μεσσηνία στέλνουν το Χρήστο το Δήμα τη μία μέρα. Την επόμενη μέρα στέλνουν τον Κυρανάκη και την Κεραμέως. Δηλαδή, με συγχωρείτε, εάν σας απασχολούσε, τι θα κάνατε? Ποιον θα στέλνατε? Θα πάει και ο ίδιος ο Μητσοτάκης, μαθαίνω. Μία από τις περιοδίες του θα είναι, ένας από τους σταθμούς προεκλογικά, θα είναι και ο νομός Μεσσηνίας. Απολαμβάνω επίσης, να ξέρετε, υπερβολικά αυτή την κόντρα ανάμεσα στο Δημήτρη Κερίδη και το Χάρη Δούκα. Είναι φοβερό. Δηλαδή, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας έτσι πάνω στο τσακίρ κέφι, ρε παιδί μου, γύρισε αποτυχημένος, λέει ο Δήμαρχος Αθηναίων. Είναι στο πολιτικό περιθώριο.
1: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
2: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 90 στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
3: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
2: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
3: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
2: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
5: Φίλοι μου, από την Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
6: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
5: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
0: Και οι συνεργάτες του κάποιου καθίσουν σε μια συγκεκριμένη θέση εκεί στα 2-3 χρόνια, μετά δεν απαντάνε και στα τηλέφωνα, μετά είναι πάρα πολύ πνιγμένοι. Αρχίζουν να παίρνουν μόνοι τους τηλέφωνα όταν αρχίζει η κάθοδος. Είναι νόμος, νομοτελειακό. Αυτό το έχει ζήσει παλιός ρεπόρτερ και εσείς, και εσύ Μάνο μου και ο Γιάννης ο Κολοκυθάς, τα ξέρετε όλα αυτά. Πάντως ο κύριος Δούκας είπε ότι κατηγόρησε τον Κερίδη για ακραίους χαρακτηρισμούς, ότι είναι σε διατεταγμένη υπηρεσία και μίλησε και για εκφασισμό της πολιτικής ζωής. Και υπερασπιζόμενος το έργο της Δημοτικής Αρχής, είπε ότι η Αθήνα αλλάζει σελίδα. Αυτά. Καλημέρα.

Λοιπόν, πολύ ενδιαφέρον αυτό. Τώρα με ενημερώνει ο Μάνος ο Νεφλής στις 8.30. Κώστας Σκανδαλίδης. Ο άνθρωπος ο οποίος κρατάει στα χέρια του τη διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ. Ο κύριος Σκανδαλίδης ήταν υπεύθυνος και ασφαλώς με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον περιμένουμε να ακούσουμε τι θα πει ο κύριος Σκανδαλίδης. Ξέρετε, αυτή η μπαρουτοκαπνισμένη πολιτική, έμπειρη πολιτική, μας ξεκλειδώνουν με τρεις κουβέντες, φτιάχνουν μπροστά μας έναν οδικό χάρτη για το κάθε τι. Υπάρχει πρόβλημα στην κεντροαριστερή πολυκατοικία. Τεράστιο πρόβλημα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή ασφαλώς και το αντιμετωπίζει το ΠΑΣΟΚ. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει βρει το δρόμο του κανονικότατα, εκεί κοντά στο 1%, με πιέσεις από την πλευρά της τριάδας Πολάκη, Δούρου και Παπά απέναντι στο Σοκράτη Φάμελο. Και με το Σοκράτη Φάμελο επίσης σας τα είχαμε πει, διότι είχαμε το ρεπορτάζ σχεδόν αμέσως μετά τις αποφάσεις Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, ότι ο Φάμελος δεν πρόκειται να φύγει. Ο Φάμελος θα κρατήσει μαζί με όσοι είναι, εν πάση περιπτώσει, δίπλα του, θα κρατήσει το ΣΥΡΙΖΑ τουλάχιστον μέχρι τις ευρωεκλογές του 2029. Επιδοτήσεις. Εκτός και αν υπάρξουν άλλες πιο ραγδαίες εξελίξεις, μαθαίνω ότι κάποιοι θα ανοίξουν πρώτοι την πόρτα. Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Θα ανεξαρτητοποιηθούν και θα ανέβουν στο όχημα του Αλέξη Τσίπρα. Ανοίγω παρένθεσούλα.

0: Ανοίγω παρενθεσούλα και κάνουμε την παράκαμψη που χρειάζεται για να φτάσουμε μέχρι τη Νέα Υόρκη που μας περιμένει ο ανταποκριτής μας, ο Θανάσης ο Τσίτσας. Είδατε, δεν σας είπα πολλά πράγματα, μόνο μία φράση σας είπα όσον αφορά στις διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, για να μας τα πει ο Θανάσης από πρώτο χέρι. Καλή σου μέρα, Θανάση μου.
1: Καλή σας μέρα, καλημέρα σε όλους. Ολοκληρώθηκαν οι τεχνικές συνομιλίες στη Γενέβη. Σήμερα ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών δηλώνει ότι τα στενά του Ορμούζ παραμένουν εντελώς ανοιχτά και προειδοποιεί ότι αν το Ιράν δεν τηρήσει τη συμφωνία που έχει επιτευχθεί η Ουάσιγκτον, θα αντιδράσει ανάλογα. Οι συνομιλίες κατέγραψαν πρόοδο σε ζητήματα αποκλιμάκωσης και οικονομικής συνεργασίας, με θετικές ενδείξεις για την ασυπλοεία στα στενά του Ορμούζ και την δημιουργία νέων διάβλων επικοινωνίας μεταξύ των δύο πλευρών. Ωστόσο, οι διαφωνίες για τις πυρηνικές επιθεωρήσεις, την αποδέσμευση ιρανικών κεφαλαίων και κυρίως το μέλλον του Ιρανικού πυρηνικού προγράμματος παραμένουν έντονες. Παρά την αισιοδοξία που εκφράζει η αμερικανική πλευρά, η Τεχεράνη απορρίπτει ότι έχει αναλάβει νέες δεσμεύσεις, γεγονός που δείχνει ότι τα πιο κρίσιμα ζητήματα παραμένουν ανοιχτά εν ώψη της συνέχισης των διαπραγματεύσεων τις επόμενες εβδομάδες. Ο Τραμπ υποστήριξε ότι το Ιράν θα αποδεχτεί σημαντικές επιθεωρήσεις όπλων για να διασφαλιστεί η πυρηνική διαφάνεια. Ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος δήλωσε ότι η Τεχεράνη συμφώνησε να επιτρέψει την επιστροφή επιθεωρητών της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας, χαρακτηρίζοντας την εξέλιξη σημαντικό πρώτο βήμα προς την αποπυρηνικοποίηση. Ωστόσο, η Ιρανική πλευρά αμφισβητεί τις Αμερικανικές δηλώσεις. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών ξεκαθαρίζει ότι η χώρα δεν ανέλαβε καμία νέα δέσμευση για επιθεωρήσεις και ότι οποιαδήποτε συνεργασία με τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας θα πραγματοποιείται μόνο στο πλαίσιο των υφιστάμενων διαδικασιών που έχει εγκριθεί από τους αρμόδιους Ιρανικούς θεσμούς. Οι συνομιλίες στην Ελβετία κατέγραψαν περιορισμένη αλλά ουσιαστική πρόοδο. Συζητήθηκαν μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, ενώ δημιουργούνται τεχνικές ομάδες εργασίας και νέοι μηχανισμοί επικοινωνίας για την αποτροπή κλήσεων κρίσεων στα στενά του Ορμούζ και το Λίβανο. Παράλληλα, οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν προσωρινή αναστολή των κυρώσεων στο ιρανικό πετρέλαιο για 60 μέρες, επιτρέποντας έτσι στη Τεχεράνη να αυξήσει τις εξαγωγές της. Να πούμε ότι η ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ εμφανίζει σημάδια ομαλοποίησης. Σύμφωνα με στοιχεία ναυτιλιακών εταιριών, τουλάχιστον 24 εμπορικά πλοία, μεταξύ των οποίων 16 δεξαμενόπλοια, διέπλεψαν την περιοχή το τελευταίο 24ωρο, ενώ μειώθηκαν σημαντικά και τα περιστατικά παρεμβολών στα συστήματα πλοήγησης.
0: Η αίσθησή σου είναι ότι πάμε καλά, Θανάση?
1: Πάμε σε ένα δίμηνο διαπραγματεύσεων με πολλοί μέλλον του Ιρανικού πυρηνικού προγράμματος παραμένουν έντονες. Παρά την αισιοδοξία που εκφράζει η αμερικανική πλευρά, η Τεχεράνη απορρίπτει ότι είχε αναλάβει νέες δεσμεύσεις, γεγονός που δείχνει ότι τα πιο κρίσιμα ζητήματα παραμένουν ανοιχτά εν ώψη της συνέχισης των διαπραγματεύσεων τις επόμενες εβδομάδες. Ο Τραμπ υποστήριξε ότι το Ιράν θα αποδεχτεί σημαντικές επιθεωρήσεις όπλων για να διασφαλιστεί η πυρηνική διαφάνεια. Ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος δήλωσε ότι η Τεχεράνη συμφώνησε να επιτρέψει την επιστροφή επιθεωρητών της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας, χαρακτηρίζοντας την εξέλιξη σημαντικό πρώτο βήμα προς την αποπυρηνικοποίηση. Ωστόσο, η Ιρανική πλευρά αμφισβητεί τις Αμερικανικές δηλώσεις. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών ξεκαθαρίζει ότι η χώρα δεν ανέλαβε καμία νέα δέσμευση για επιθεωρήσεις και ότι οποιαδήποτε συνεργασία με τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας θα πραγματοποιείται μόνο στο πλαίσιο των υφιστάμενων διαδικασιών που έχει εγκριθεί από τους αρμόδιους Ιρανικούς θεσμούς. Συνομιλίες στην Ελβετία κατέγραψαν περιορισμένη αλλά ουσιαστική πρόοδο. Συζητήθηκαν μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, ενώ δημιουργούνται τεχνικές ομάδες εργασίας και νέοι μηχανισμοί επικοινωνίας για την αποτροπή κλήσεων κρίσεων στα στενά του Ορμούζ και το Λίβανο. Παράλληλα, οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν προσωρινή αναστολή των κυρώσεων στο ιρανικό πετρέλαιο για 60 μέρες, επιτρέποντας έτσι στη Τεχεράνη να αυξήσει τις εξαγωγές της. Να πούμε ότι η ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ εμφανίζει σημάδια ομαλοποίησης. Σύμφωνα με στοιχεία ναυτιλιακών εταιριών, τουλάχιστον 24 εμπορικά πλοία, μεταξύ των οποίων 16 δεξαμενόπλοια, διέπλεψαν την περιοχή το τελευταίο 24ωρο, ενώ μειώθηκαν σημαντικά και τα περιστατικά παρεμβολών στα συστήματα πλοήγησης.
0: Η αίσθησή σου είναι ότι πάμε καλά, Θανάση?

0: Τόσο η Ιρανική πλευρά αμφισβητεί τις αμερικανικές δηλώσεις. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών ξεκαθαρίζει ότι η χώρα δεν ανέλαβε καμία νέα δέσμευση για επιθεωρήσεις και ότι οποιαδήποτε συνεργασία με τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας θα πραγματοποιείται μόνο στο πλαίσιο των υφιστάμενων διαδικασιών που έχει εγκριθεί από τους αρμόδιους Ιρανικούς θεσμούς. Συνομιλίες στην Ελβετία κατέγραψαν περιορισμένη αλλά ουσιαστική πρόοδο. Συζητήθηκαν μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, ενώ δημιουργούνται τεχνικές ομάδες εργασίες και νέοι μηχανισμοί επικοινωνίας για την αποτροπή κλήσεων κρίσεων στα στενά του Ορμούς και το Λίβανο. Παράλληλα, οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν προσωρινή αναστολή των κυρώσεων στο Ιρανικό πετρέλαιο για 60 μέρες, επιτρέποντας έτσι στη Τεχεράνη να αυξήσει τις εξαγωγές της. Να πούμε ότι η ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς εμφανίζει σημάδια ομαλοποίησης. Σύμφωνα με στοιχεία ναυτιλιακών εταιριών, τουλάχιστον 24 εμπορικά πλοία, μεταξύ των οποίων 16 δεξαμενόπλοια, διέπλεψαν την περιοχή το τελευταίο 24ωρο, ενώ μειώθηκαν σημαντικά και τα περιστατικά παρεμβολών στα συστήματα πλοήγησης.
1: Η αίσθησή σου είναι ότι πάμε καλά, Θανάση?
0: Πάμε σε ένα δίμηνο διαπραγματεύσεων με πολλά εμπόδια, με πολιτική καχυποψία. Αυτή την ώρα το Ισραήλ αναγκάζεται να κάνει πίσω σε ό,τι αφορά το Λίβανο. Βέβαια, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου καλεί την εβραϊκή διασπορά και ιδίως την εβραϊκή διασπορά στις Ηνωμένες Πολιτείες να σηκωθεί και να υπερασπιστεί τα δίκαια του Ισραήλ. Θα είναι μια περίοδος στην οποία μπορεί και πάλι να ξαναδούμε ανατροπές, αλλά μπορεί να δούμε και πάλι κάποιες βελτιώσεις της συμφωνίας. Είναι δύσκολο να γίνει αυτό, είμαστε εν ώψη εκλογών, αυτό θα παίξει μεγάλο ρόλο. Και στο Ισραήλ έχουμε εκλογές και στις Ηνωμένες Πολιτείες τον Νοέμβριο. Ο οδικός χάρτης των 60 ημερών τελειώνει περί τα τέλη Αυγούστου. Σε κάθε περίπτωση, όπως έγραψε και κάποιος στη New York Times, όποιος νομίζει ότι ξέρει το τι θα συμβεί, απλά λέει ψέματα.
1: Σωστό. Σωστό. Θανάση, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ.
0: Καλημέρα.
1: Την αγάπη μου και καλημέρα μας στη Νέα Υόρκη. Κάπως έτσι συνεχίζουμε. Άντε αυτό, αφιερωμένο στο Θανάση μας.

στο λάπτοπ σας, στο κινητό σας τηλέφωνο, ναι, σε αυτό το smartphone που μας κάνει όλους τους υπόλοιπους χαζούς, να πατήσετε ένα enter και μπορείτε να μας ακούτε σε κάθε γωνιά αυτού του πλανήτη, όπως κάνει ο Αριστοτέλης από το Σίδνεϊ, ο Νίκος από το Ho Chi Minh City, ο Παύλος από το Düsseldorf, γενικό Düsseldorf, έλα να το πούμε σωστά, γενικότερα όλοι οι Έλληνες που βρίσκεστε στο εξωτερικό, και σας ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ. Γεια σου Θωμά, καλημέρα μου λέει Σπύρο. Μόλις άκουσα ότι θα έχει συνομιλία με τον κύριο Υπουργό Υγείας, θα ήθελα να μαντέψω τι θα απαντήσει αν το ρωτήσεις για πιθανές ποινικές ευθύνες Αβραμόπουλο. Αβραμόπουλο, λέω ότι θα πει το εξής ή περίπου έτσι. Η Βουλή αποφασίζει ποιος είναι η πλειοψηφία στη Βουλή, εμείς άρα αθώος. Μα ο κύριος Αβραμόπουλος έχει ήδη ζητήσει την άρση της ασυλίας του και μάλιστα δηλώνει ότι θα αποταθεί στην ελληνική δικαιοσύνη για την περαιτέρω συνέχεια. Ο ίδιος αναφέρει ότι δεν υπήρξε καμία εμπλοκή του, άμεση ή έμεση. Δεν υπάρχει τίποτα οτιδήποτε επιλείψιμο. Θα αποταθεί λοιπόν ο ίδιος στην ελληνική δικαιοσύνη, ζητώντας να ερευνηθεί πλήρως το θέμα και να αποφανθεί. Αυτό είναι το οποίο λέει ο κύριος Αβραμόπουλος. Τώρα θα δούμε τη διαδικασία, πώς θα κυλήσει, και ασφαλώς θα το ρωτήσουμε τον κύριο Γεωργιάδη. Να είσαι σίγουρος, Θωμά μου. Καλημέρα, Λευτέρη μου, την αγάπη μου. Ο Μανώλης λέει το εξής: έχουμε αυτούς που κυβερνάνε να μας διευκολύνουν τη ζωή και ο καπιταλισμός κάνει τους πλούσιους πλουσιότερους και τους φτωχούς φτωχότερους, με κρίσεις, ακρίβειες, ΟΠΕΚΕΠΕ, Τέμπη, διαφθορά, πολεοδομία, φόρους, λογαριασμούς, βενζίνες και τα λοιπά, και μας δυσκολεύουν τη ζωή επί χίλια και λίγα, λέω, γράφει ο Μανώλης, και ασφαλώς δείχνει και την προτίμησή του στον Αλέξη Τσίπρα. Μανώλη μου, τα έχουμε πει πολλές φορές, θα μου επιτρέψεις, αν και κάποιοι με κατηγορούν ότι γίνομαι μονότονος, αλλά νομίζω ότι η επανάληψη είναι μήτρη πάσης μαθήσεως. Έχει πει ο Αβραάμ Λίνκον, θέλοντας να δώσει έμφαση πόσο δυνατή είναι η ψήφος σας, πόσο μεγάλη δύναμη έχετε στα χέρια σας, έχουμε στα χέρια μας όλοι ως πολίτες. Αυτό είναι το διακύβευμα, αυτή είναι η πεμπτουσία της δημοκρατίας. Με ένα όπλο και με μία σφαίρα, έχει πει ο Αβραάμ Λίνκον, μπορείς να σκοτώσεις τον εχθρό σου. Με την ψήφο σου μπορείς να δολοφονήσεις το μέλλον των παιδιών σου. Βάλτε το αυτό στο μυαλό σας, βάλτε το πραγματικά, για να μην έχουμε μετά τις εκλογές πάλι τις ίδιες και τις ίδιες συζητήσεις. Να, παραδείγματος χάρη, και ο μισό λεπτάκι, ο Μιχαήλ μου έγραψε ότι, να λέει, ο λαός κάνει αποχή και εσύ ασχολείσαι με το 20%. Ναι, η διαφορά όμως είναι η εξής, ότι το αποτέλεσμα που θα βγάλουν οι κάλπες είναι το αποτέλεσμα το οποίο θα χαρακτηρίσει την πολιτική ζωή του τόπου για τα επόμενα 4 χρόνια. Άρα, ακόμα και αυτοί που απέχουν με τον τρόπο τους, δίνουν ψήφο εμπιστοσύνης στο πρώτο κόμμα. Τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Δεν έχω να προσθέσω κάτι παραπάνω. Ο Τάσος, ναι, άκουσα, λέει, δημοσιογράφο να λέει ότι αν δεν πάρει αυτοδυναμία, δεν ξέρω ποιο δημοσιογράφο, δεν θα το διαβάσω καν. Αυτό, επειδή την άκουσα πρόσφατα και τη λέξη αυτή, είναι μία μπούρδα, το οποίο δεν ξέρω ποιος μπορεί να το είπε, Τάσο μου, ειλικρινά, και ούτε με ενδιαφέρει, αλλά είναι μία μπούρδα. Δεν έχει καμία σχέση το αποτέλεσμα των εκλογών με την οποιαδήποτε υπόθεση όσον αφορά στη δικαιοσύνη, με την οποιαδήποτε υπόθεση της δικαιοσύνης. Αυτό θα το λέω συνέχεια και με όλη τη δύναμη πραγματικά της φωνής μου. Γεια σου ρε Θανάση, την καλημέρα μου. Ο Λευτέρης το γράφει ειρωνικά, αλλά δεν υπάρχει λόγος τώρα να το πω αυτό για ένα πρώην πρωθυπουργό. Ο κύριος Τσίπρας, και νομίζω ότι πρέπει να το συνυπολογίσουμε και πρέπει να το βάλουμε μέσα στην εξίσωση, με το που ανακοίνωσε το κόμμα του, έχει στρογγυλοκαθίσει δημοσκοπικά σε δεύτερη θέση. Αυτό από μόνο του δείχνει μια τάση
αυτό από μόνο του κάτι δείχνει και δείχνει και την ανεπάρκεια από την πλευρά του Πασόκ να μπορέσει να κρατήσει. Να μπορέσει να κρατήσει δυνάμεις. Εκεί που πάει λίγο η βελόνα να κουνηθεί, με το που γίνεται κάτι στην κεντροαριστερή πολυκατοικία, αυτομάτως τα ποσοστά του Πασόκ αρχίζουν να παίρνουν την κατηφόρα. Αυτό σημαίνει, το μεγάλο πρόβλημα του Πασόκ είναι ότι δεν μπορεί, μην με παρεξηγήσετε για τη λέξη που θα πω, δεν μπορεί να μαντρώσει τους ψηφοφόρους του. Μονίμως μα μονίμως λένε ναι εντάξει Πασόκ και Ανδρουλάκη, αλλά μονίμως κοιτάνε δεξιά και αριστερά μήπως βρουν κάτι καλύτερο. Είναι σαν να βρίσκεσαι σε μία σχέση με την οποία κάνεις πολλές εκπτώσεις, μορτάκι. Είσαι στη σχέση και λες ρε παιδί μου εντάξει τώρα δεν έχω βρει κάτι άλλο, τι να κάνω, θα το υποστώ, θα κάνω υπομονή, όσο μπορώ θα κάνω υπομονή μέχρι τσουπ να βρεθεί κάτι άλλο. Παρουσιάζεται κάποια στιγμή Ζωή Κωνσταντοπούλου, έτσι πιο δυναμική, και λες Ζωή Κωνσταντοπούλου, τελείως φεύγω. Καταλαβαίνεις όμως την πορεία ότι μάλλον εκεί που ήσουν ήταν καλύτερα, οπότε ξαναγυρίζεις. Μετά από λίγο παρουσιάζεται Τσίπρας και λες φεύγω, πάω στο Τσίπρα. Μέχρι να δούμε που, να πέσει λίγο και η σκόνη που έχουν σηκώσει τα δύο κόμματα που εμφανίστηκαν μέσα εκεί προς τα τέλη Μαΐου. 21 Μαΐου εμφανίστηκε το κόμμα της κυρίας Καρισιανού, 26 Μαΐου το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Να καταλαγιάσει η σκόνη και θα δούμε που θα καθίσει η μπίλια. Πάντως κάπως έτσι είναι που διαμορφώνεται. Μίσης Ρόμπινσον. Ναι, δώσε μια Μίσης Ρόμπινσον. Ναι, ναι.

Αφιερωμένο όχι με την κυριολεξία των λέξεων, να μην παρεξηγηθούμε κιόλας. Το αφιερώνουμε στον Θανάση τον Τζίτσα για να το αφιερώσει όπου αυτός θέλει, έτσι. Και εν πάση περιπτώσει, πώς έλεγε πριν βγουν στη σκηνή, Ladies and gentlemen, the doors. Αυτή.

Στα 41 λεπτά μετά τις 5 η ώρα το πρωί, ένα σαρδάμ την ημέρα, το γιατρό τον κάνει πέρα, πόσο δε μάλλον εμείς που κάνουμε και πάρα πολλά σαρδαμάκια. 41 λεπτά λοιπόν μετά τις 5 η ώρα το πρωί, Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM, πάντα αληθινά, πάντα Real FM, 97,8 είναι η συχνότητά μας για ολόκληρο το λεκανοπέδιο της Αττικής και όχι μόνο. Ο κύριος Αντώνης Μορτάκης είναι απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων και η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο 211-200-8200. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Γίνεται ένας πολύ όμορφος πανικούλης με τα μηνυματάκια σας, θέλω κι άλλα. Θα αρχίσω να τα διαβάζω αφότου σας ενημερώσω ότι μπορείτε να μας ακούτε σε κάθε νομό αυτής της χώρας, διότι είναι τεραστίων διαστάσεων το ραδιοφωνικό δίκτυο του Real FM. Εκμεταλλευτείτε το, διότι μπορείτε να μας ακούτε εκεί που βρίσκεστε, στο νομό, στην πρωτεύουσα του νομού, στο χωριουδάκι που ζείτε, που αναπνέετε, που εργάζεστε, που ερωτεύεστε, ξερωτεύεστε και πάει λέγοντας. Να βρείτε λοιπόν τη συχνότητά μας και να κολλήσει εκεί η βελόνα του ραδιοφώνου σας. Αν τώρα δεν μπορείτε να μας ακούσετε μέσω των FM, δεν έχετε παρά να πληκτρολογήσετε realplayer.gr στον υπολογιστή σας, στο tablet σας.

θέλεις να πεις, ότι ψάχνουν τη Μίσης Ρόμπινσον της πολιτικής ζωής του τόπου? Προφανώς. Ναι, νομίζω ότι όλοι ψάχνουν μία Μίσης Ρόμπινσον. Ναι. Σάιμον και Γκαρφάγκελ. Ο ψηλός και ο κοντός, ένα πράγμα.

Λοιπόν, ο Παύλος από τον Ντίζελντορφ σωστά και πολύ καθαρά το είπες, εννοείται. Δυνατό σιγά-σιγά δεν έκανα σαρδάμ στον Ντίζελντορφ. Έκανα σαρδάμ στο σαρδάμ. Είμαι φοβερός τύπος ώρες-ώρες. Καλημέρα, ομορφόπεδο. Δεν είμαι ομορφόπεδο. Αν ήμουν ομορφόπεδο, θα είχα άλλη τύχη. Να ξέρεις, Παύλο. Και καλημέρα στη Στεφανία που σίγουρα έχει φτάσει ήδη στο σταθμό. Παύλο μου, την καλημέρα μου, την καλημέρα μου. Περιμένουμε να ξέρεις πώς και πώς το τσουνάμι έχουμε. Χθες με παίρνει κάποια στιγμή η Στεφανία. Τώρα λογικά ναι, πρέπει να ακούει. Με παίρνει κάποια στιγμή η Στεφανία, μου λέει, να σου πω, δεν μαθαίνεις τίποτα παραπάνω, εγώ κοσμάρα. Ήμουνα ετοίμαζα το θέμα τις επόμενες κινήσεις του Σαμαρά. Ήμουνα στα τηλέφωνα από εδώ, από εκεί. Μιλούσα και με τη Νέα Δημοκρατία, με διάφορους για να μου δώσουν ρεπορτάζ, τι θα γίνει, πώς θα αντιμετωπιστεί, γιατί υπάρχουν στελέχη τα οποία φεύγουν από τη Νέα Δημοκρατία. Μαθαίνω ότι φεύγουν αναπεντάδες και πηγαίνουν, ξέρετε, δυσαρεστημένοι. Σου λέει, εδώ δεν πρόκειται να πάρω κανή μία θέση, ας πάω στο Σαμαρά, τουλάχιστον κάτι θα βγει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά ήμουνα λοιπόν εκεί χαμένος, συσκέψεις επί συσκέψεων, με παίρνει η Στεφανία, μου λέει, δεν μπαίνεις κανένα τηλέφωνο να μάθεις τι γίνεται, λέω, τι εννοείς. Αυτό ρε παιδί μου, με τον Αβραμόπουλο, τι με τον Αβραμόπουλο, κοσμάρα εγώ τελείως. Μου λέει, υπάρχει ένταλμα σύλληψη, λέω, τι πράγμα, υπάρχει ένταλμα σύλληψη από τη Βελγική, κλείσε της, λέω. Και άρχισα να τρέχω από κίνδυνο. Για να καταλάβετε γενικότερα πώς είναι η σχέση μας με την Στεφανία. Άλλες φορές την παίρνω εγώ τηλέφωνο και λέω: Στεφανία, δεν μπαίνεις εκείνον τον δικό σου για να μάθουμε. Μου λέει: Γιατί τι έγινε. Λέω: Όχι, γίνει το και το. Κλείσε η Στεφανία. Έτσι μιλάμε. Δηλαδή, δίνουμε την πληροφορία. Ξέρετε, οι καλοί δημοσιογράφοι μεταξύ τους συνεννοούνται με πολύ μεγάλη ευκολία. Και ξέρετε, όταν έχεις και αυτογνωσία, παραδείγματος χάρη, εγώ δεν μπορώ να μπω στα χωράφια της Στεφανίας, ρε παιδί μου. Η Στεφανία γνωρίζει κάποιους ανθρώπους πάρα πολύ καλά. Άμα πάρω εγώ τηλέφωνο, δεν θα μου πούνε τίποτα. Αν πάρει όμως η Στεφανία, θα τους πούνε τα πάντα. Μπορεί να μιλάει και 45 λεπτά. Δηλαδή, εγώ καίγομαι και της λέω: Στεφανία, έχει γίνει αυτό. Δεν παίρνεις τηλέφωνο για να μάθεις οτιδήποτε. Θα με πάρει τηλέφωνο μετά από 45 λεπτά. Της λέω: Παιδάκι μου, και εγώ ήμουν να της λέω. Τώρα τα έχουν γράψει όλοι. Μιλούσα, μου λέει μαζί μου. Της λέω: 45 λεπτά. 45 λεπτά. Αλλά ξέρετε, υπάρχουν αυτές οι δικλείδες ανάμεσα έτσι σε εμάς τους δημοσιογράφους, για να γίνεται πιο εύκολη η ζωή μας. Κάπως έτσι έγινε και χθες με την υπόθεση του Qatar Gate, που ξανά έρχεται στο προσκήνιο. Έχει ενδιαφέρον η πολιτική ζωή εδώ, σε αυτή τη μικρή χώρα που λέγεται Ελλάδα. Γεια σου ρε Θωμά μου, τι κάνεις. Είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Τι θα γίνει, αναφέρεται στο κέντρο της Αθήνας ο Θωμάς, μπροστά στην Βρετανία, εκεί στα Προπήλαια. Υπάρχει ζητηματάκι με αυτούς τους ανθρώπους που οι άνθρωποι αυτοί είναι άρρωστοι. Μιλάει για τους χρήστες ο Θωμάς, και όντως θα πρέπει έτσι να τους αντιμετωπίζει, να τους αντιμετωπίσει η πολιτεία και να τους αντιμετωπίζει κάθε πολιτεία. Γινόμαστε, λέει, ρεζίλοι διεθνώς στους τουρίστες, αλλά και σε Έλληνες που περνάνε τώρα μέχρι αργά που έχει καλοκαιριάσει. Θες να σου πω κάτι, έχεις δίκιο αυτό το οποίο λες για τους τουρίστες, αλλά εμένα όχι ποσός με ενδιαφέρει, είναι ίσονος σημασίας το ότι μπορεί να έρθει κάποιος, γιατί αυτοί στη χώρα τους δεν έχουν τα ίδια φαινόμενα στις πρωτεύουσές τους. Να πας μια βόλτα στις Βρυξέλλες να δεις σε κάποιες και σε κεντρικά σημεία να δεις τι γίνεται, Θωμά, ή να πας στο Παρίσι, που στο Παρίσι πηγαίνοντας παραδείγματος χάρη προς τη προς τη Sacre du Coeur, εάν κάνεις λάθος και αντί να πας δεξιά πας αριστερά, έχεις μπει μέσα στον γκέτο. Δεν ξέρεις αν θα βγεις. Είναι άλλη ιστορία αυτή. Άμα κάνεις λάθος, πάει, τελείωσε, το έκανες. Δεν είναι λοιπόν το να γινόμαστε ρεζίλοι, είναι το ότι πρέπει αυτούς τους ανθρώπους, αυτά τα παιδιά, να τα βοηθήσει η πολιτεία. Γιατί αισθάνομαι ότι είμαστε αλλούνταλού, ρε παιδί μου. Είμαστε αλλούνταλού. Ειδικά άμα πας κάτω από την Ομόνια, πίσω από το κτίριο του ΟΣΕ, η κατάσταση δεν είναι απλά τραγική.
είναι απάνθρωποι, είναι τριτοκοσμικοί, είναι χίλια δυο πράγματα, είναι ντροπή για την πόλη που εδώ πριν από κάποιες χιλιάδες χρόνια ανακάλυψαν τη δημοκρατία, δημιούργησαν το δημοκρατικό πολίτευμα, είχαμε το χρυσό αιώνα του Περικλή. Εδώ σε αυτή την πόλη που φτιάξανε Παρθενώνες. Γεια σου Λεωνάρδε, άλλη μια πρωινή χαρούμενη καλημέρα. Σας ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ όλους για την παρεΐτσα σας. Ο Πάνος, επειδή πραγματικά στέλνετε πολλά mail, αρκετοί ακροατές αναφέρεστε σε αυτό, αναφέρεστε σε αυτή την, εγώ θα την πω, δίκαιη μετάβαση, έτσι την έχουν ονομάσει, από το λιγνίτι σε άλλες μορφές ενέργειας. Τι ακριβώς έχει γίνει, ναι, θα ασχοληθούμε για το τι έχει συμβεί και στις τοπικές κοινωνίες και στην Πτολεμαΐδα αλλά και στη Μεγαλόπολη. Η χώρα μας επισπεύδουσα σε αυτή την αλλαγή. Δεν ξέρω αν ήταν σωστό ή όχι. Ξέρετε, στο τέλος ξερίζουν το γαμπρό. Έτσι λένε στους Μολάους, έτσι λένε στο χωριό μου και σε άλλα χωριά. Αλλά λέμε, εγώ το δικό μου θα στηρίξω. Εντάξει τώρα, τι να σου πω. Μου επανέρχεται ο Τάσος και μου αναφέρει το όνομα του δημοσιογράφου. Έχω διαφωνήσει πάρα μα πάρα πολλές φορές με τις απόψεις. Τον σέβομαι, από τους πολύ παλιούς δημοσιογράφους. Τον σέβομαι πραγματικά, αλλά δεν σημαίνει ότι πρέπει να συμφωνούμε σε όλα, με όλους, για όλα. Έτσι, και το λέω με πάρα πολύ μεγάλη ταπεινότητα, καλέ μου φίλε Τάσο. Κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη, καλή εκπομπή εύχεται, κυρία Ελένη. Σας ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Πρέπει να κόψουμε τώρα που πήραμε φόρα, τώρα που γίνεται πανικός. Πας φίλτος. Έχουμε άλλες δύο ρίτσες. Θα περάσουν και αυτές νερό. Όχι τίποτα άλλο, γιατί θα είναι και η Στεφανία εδώ. Όταν αρχίσει η Στεφανία να μιλάει, δεν σταματάει. Άστα, αδερφέ. Έχουμε θέμα, φίλε. Μεγάλο. Λοιπόν, θα πάμε σε αλλαγή ώρας. Κύριε Μορτάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Απολαμβάνω πάντα να κάνω εκπομπή μαζί σας. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ, διότι έχετε και αντοχές και με ανέχεστε. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό επίσης. Θα πάμε λοιπόν σε αλλαγή ώρα, σε διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επανέλθουμε με το τσουνάμι μας, με τη Στεφανία Κασίμη, δρυμύτερη, και με όλη την υπόλοιπη ειδησιογραφία.

0: Real FM.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
5: Ήρθα!
4: Ένας θείος.
6: Α, ήρθες.
4: Καμία αλλαγή.
6: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
4: Και μια μεγάλη ανατροπή.
5: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
6: Τι έκανες?
5: Έβαλα πρωτεύγεια.
7: Η ώρα είναι 6.
8: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
9: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα?
10: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου, που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
9: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
11: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
12: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
13: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
14: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
13: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
15: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους συνοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
16: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
17: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
16: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
17: Η Φιλέβια Ενδίασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν χωρίς πρόσθετα και χημικά.
16: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
17: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
16: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
17: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
16: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
0: Γιώργο Πινάς.
18: Έχω μία πείνα.
0: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
18: Να πάμε.
0: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
19: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
0: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
19: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
8: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
20: Να σας πω ότι ήδη ο ήλιος έχει ανατείλει. Κάνει βέβαια παιχνιδάκια πίσω από την Πεντέλη, διότι σύμφωνα με το ημερολόγιο μας εδώ και 3 λεπτάκια έχει ανατείλει ο ήλιος. Θα δύσει 52 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Είπαμε τώρα σιγά σιγά, μέρα με την ημέρα που περνάει, θα βλέπουμε να μικραίνει η διάρκεια της ημέρας, τουλάχιστον για κανένα 2 λεπτάκια, ανά λεπτό. Είπαμε, η μεγαλύτερη μέρα ήταν στις 21 Ιουνίου, την Κυριακή. Έχουμε πολλά θεματάκια να διαχειριστούμε. Ασφαλώς όσον αφορά στη Μέση Ανατολή, μας έδωσε το περίγραμμα ο Θανάσης Τσίτσας, αλλά παρακολουθούμε τις εξελίξεις, γιατί ποτέ δεν μπορείς να είσαι σίγουρος με αυτόν τον τύπο, με τον Ντόναλντ Τραμπ, ειδικά όταν πιάνει το κινητό στα χέρια του γενικότερα και αρχίζει να κάνει αναρτήσεις στο Truth Social. Θα μου πείτε, δικό του είναι, ό,τι θέλει κάνει, αυτό είναι το θέμα. Δικό του το ένα, δικό του το άλλο, δικό του το παράλλο. Όποτε θέλει ανοίγει την πόρτα και μπαίνει στο Fox News και αρχίζει και κάνει δηλώσεις. Άνοιξε και το Val γραφείο για να συνομιλήσει με δημοσιογράφους και είπε αρκετά πραγματάκια. Πάντως στα θετικά, τα οποία μας είπε ο Θανάσης από τη Νέα Υόρκη, είναι ότι η ναυτική κίνηση στα στενά του Ορμούζ καταγράφει σταθερή αύξηση. Τουλάχιστον 24 εμπορικά πλοία φαίνεται ότι έχουν περάσει τα στενά του Ορμούζ μέσα στις τελευταίες 24 ώρες, σύμφωνα με δεδομένα της Marine Traffic, για να τα παρακολουθούμε και αυτά. Ούτως ή άλλως μέσα στην εβδομάδα θα συνομιλήσουμε και με ανθρώπους της ελληνικής ναυτιλίας. Ο μεγαλύτερος εμπορικός στόλος εκεί έξω είναι ελληνικός, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Τώρα θα μου επιτρέψετε να σας πω το εξής. Επειδή στην ενέργεια είναι σίγουρο ότι δεν θέλεις εκπλήξεις, θέλεις ασφάλεια και σταθερότητα. Γι' αυτό με το νέο ρεύμα Maxi Home Safe από το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας απολαμβάνεις 5 ευρώ έκπτωση κάθε μήνα για τους πρώτους 10 μήνες και σταθερή χρέωση κιλοβατόρας για 12 μήνες με έκπτωση συνέπειας από τον πρώτο λογαριασμό. Κάλεσε τώρα στο 181133 ή επισκέψου το φυσικοαέριοελλάντος.gr. Επαναλαμβάνω, φυσικοαέριοελλάντος.gr. Μία λέξη με DOS στο τέλος που λέει και η Στεφανία μας. .gr. Για να μπείτε να ενημερωθείτε για όλα και για το ρεύμα σας, βεβαίως. Θες να πάμε μία Σύρο.
21: Πάμε.
20: Για Σιριανά, Λουκούμια.
21: Μ' αρέσει πιο, εκτός από το δικό μου νησί που είναι μεγάλο. Δικό μου.
20: Το δικό σου.
21: Της μάνας μου, δηλαδή.
20: Είναι δικό σου ή της μάνας σου? Πάντως στην οικογένεια είναι το νησί.
21: Στην οικογένεια.
20: Δεν ξέρω αν το μάθατε οι χιώτες.
21: Επειδή είναι μεγάλο.
20: Το νησί ανήκει στο Κασιμαίκο.
21: Είναι μεγάλο νησί. Γενικά, ναι. Κασιμαίκο είναι Μανιάτη.
20: Είναι το Μανιάτικο, ναι. Δεν ξέρω τώρα
21: βασίλικο,
20: το.
21: Στο Βασίλικο.
20: Στο Βασίλικο.
21: Ναι, λοιπόν.
20: Ναι.
21: Επειδή είναι μεγάλο νησί, γενικά, αν είχα επιλογές να διαλέξω, θα πήγαινα σε μικρά.
20: Α, ωραία. Είναι
21: μικρά νησιά.
20: Λοιπόν,
21: ιδανικά τώρα.
20: Έχουμε τη δήλωση από τη Στεφανία Κασίμη.
21: Βέβαια, ντοκουμέντο δήλωση. Ότι... Γιατί ρε Σίκου είναι κουραστικό. Εγώ το λέω και για τυχείο. Έχει πάρα πολλά πράγματα να κάνει. Αρχίζει να έχει χρόνο. Αν έχει πέντε μέρες.
20: Ναι.
21: Δεν προλαβαίνει να γυρίσει τα μεγάλα νησιά.
20: Μάλιστα. Ο Μέση έβαλε 2 γκολ. Αναρωτιέται η κυρία Βουγιουκλιώτη τι έκανε ο Μέση και έχουν εξασιαστεί όλοι. Ποιοι είναι οι όλοι πρώτα απ' όλα.
21: Πολύ, γίνεται χαμός όντως με το Μέση.
20: Ναι, ναι, έβαλε άλλα 2 γκολ. Ξεπέρασε τον Κλόζε και με τη Βούλα.
21: Εντάξει.
20: Κατά 2 γκολ πλέον έχει ξεπεράσει τον
21: Κλόζε. Όλοι το περιμένανε για το Μέση αυτό.
20: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει. Και υπάρχει περίπτωση να κάνει και το back to back.
21: Απλώς, εντάξει. Ξεσυνέται ένα ρεκόρ το οποίο το θεωρούσα να ξεπέραστο, αλλά από την άλλη και ο Μέση είναι ξεπέραστο.
20: Εντάξει. Δεν είναι. Τα ρεκόρ είναι για να σπάνε. Ούτως ή άλλως και ο Εμπαπέ έχει βάλει, γιατί είναι και μικρό σε ηλικία. Ποιο είναι το τρίτο μουντιάλ του Εμπαπέ, είναι αυτό το τρίτο μουντιάλ. Έχει σίγουρα λόγο ηλικία, αν του πάνε καλά και δεν έχει τραυματισμού στον Ατάλο, αλλά 2 μουντιάλ, οπότε ποτέ δεν ξέρει. Τι θα γίνει. Πάντως αυτή τη στιγμή ο Μέση γράφει ιστορία.
21: 17.
20: Τι 17. 17 γκολ.
21: 17 γκολ.
20: 17. Ή 18, ρε παιδιά. Τέλος πάντων.
21: 17.
20: Σημασία έχει ότι ξεπέρασε τον Κλόζε. Αυτό έχει σημασία. Ξεκίνησα από το εξής, για να πάμε στη Σύρο. Η κυρία Κασίμη την έκανε. Τη δήλωση η Χίος είναι μεγάλο νησί. Όπως είχε κάνει η κυρία Βούρτεψη ότι τα στενά του Ορμούς είναι στενά.
21: Ναι.
20: Η Χίος είναι μεγάλο νησί.
21: Εντάξει, τι μεγάλο νησί, τι λέω ψέματα.
20: Όχι ρε παιδί μου, γιατί και τα στενά του ορμού στενά είναι.
21: Είναι πολύ ωραίο νησί, αλλά λέω ότι αν κάποιος άνθρωπος έχει. Τι περίεργο λέει το μεταξύ.
20: Όχι, δεν
21: αν κάποιος άνθρωπος έχει πέντε μέρες, είναι. Εμένα, εγώ στοιχείο να πάνε όλοι. Δεν τους αποτρέπω.
20: 4 ημέρες έχουμε νέο διαγωνισμό με νέα δωράρα από το Real FM.
21: Σύρας μπροστά στη χέρι μικρή, λοιπόν.
20: Και
21: πάμε.
20: Και τη Μάνεση Travel, ναι, αλλά εκείνα τα σκαλιά,
21: Το ξέρεις ότι δεν έχω πάει στη Σύρο. Θα πάω.
20: Δεν έχεις πάει στη Σύρο.
21: Τώρα, να, ευκαιρία.
20: Ευκαιρία είναι. 4 ημέρες λοιπόν στο Dolphin Bay στη Σύρο για μια τετραμελή οικογένεια από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό Mannes Travel. Ο Real FM και η Mannes Travel σας χαρίζουν μια ξεχωριστή καλοκαιρινή εμπειρία στο 4 αστέρων Dolphin Bay στον πανέμορφο Γαλισσά. Δίπλα στη μεγαλύτερη αμμώδη παραλία του νησιού για μια τετραμελή οικογένεια. Απολαύστε 4 ημέρες, 3 διανυκτερεύσεις με ήμι διατροφή, πισίνα με νεροτσουλήθρα. Παιδική πισίνα, παιδότοπο και όλες τις ομορφιές ενός από τα πιο ξεχωριστά νησιά των Κυκλάδων. Με τη σφραγίδα ποιότητα της Μάνεσης που εδώ και δεκαετίες δημιουργεί αξέχασες ταξιδιωτικές εμπειρίες στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Έχουμε και δεύτερο δώρο, κυρία Κασίμη. 5 διπλά εισιτήρια από τη Sea Jets. Με τη Sea Jets φτάνετε γρήγορα στις Κυκλάδες. Με καθημερινά δρομολόγια από Ραφίνα ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο και Πάρο με ταχύπλο της Sea Jets. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος δεν έχετε παρά να μπείτε στο real.gr, να βρείτε τον Real Player και να ακολουθήσετε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 29 Ιουνίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Στα
21: γουρλίδικα, πώς λες.
20: Στα γουρλίδικα τα παιδιά μας. Λοιπόν, για πες, όλα καλά.
21: Όλα καλά.
20: Όλα καλά. Εχθές καθόμουν, τίμαζα ένα θεματάκι εκεί στο κανάλι. Ξέρετε, αυτά τα πολιτικά που με βρίζετε κάθε φορά. Ασχολείσαι με αυτό, με εκείνο, με το άλλο. Τι να κάνουμε, παιδιά, δουλίτσα είναι. Τα κλέφτες έγινε. Πάλι καλά, δεν λέτε που γίνεται και πανικό στην κεντροαριστερή πολυκατοικία, στην κεντροδεξιά πολυκατοικία και όλα τα σχετικά. Με παίρνει η Στεφανία τηλέφωνο, μου λέει: έλα, τα άμαθες, λέω τι να μάθω. Το και το με τον Αβραμόπουλο. Λέω τι πράγμα, σηκώνομαι, πετάγουμε από τη αυτό.
21: Σε αφύπνιση εγώ.
20: Ναι.
21: Ειδοποίηση.
20: Ναι. Και αρχίζω να τρέχω γενικότερα για να μάθουμε το ρεπορτάζ. Να λοιπόν μία παράμετρος που δεν την περίμεναν σίγουρα ούτε στην Νέα Δημοκρατία, στο κυβερνών κόμμα.
21: Είναι κάτι όντως που φαίνεται ότι δεν το περίμεναν.
20: Ναι.
21: Έτσι δεν ξέρουμε ακόμα. Πιστεύω δεν το περίμεναν.
20: Από την πλευρά του κ. Αβραμόπουλου θεωρεί ότι με την τοποθέτηση την οποία είχε κάνει με το 2022
21: ότι είχε κλείσει το
20: όλο θέμα. Παρ' όλα τα αυτά ήρθε μία... ήρθε αυτή η είδηση, ας το πούμε έτσι,
21: Όχι, δεν είναι. Γιατί να σου το πούμε έτσι, ρε.
20: Όχι.
21: Είδηση είναι.
20: Είδηση, σωστό. Ναι, ναι. Αλλού θέλω να καταλήξω ότι η εισαγγελία, λοιπόν.
21: Η βελγική δικαιοσύνη εξέδωσε ένταλμα σύλληψη.
20: Μπράβο, έλα, πες το γιατί κόλλησα.
21: Οι εισαγγελικές αρχές που έχουν ασχοληθεί με τα τελευταία χρόνια με την υπόθεση του Qatar Gate. Είμαστε εκεί για την υπόθεση στην οποία είχε εμπλακεί η κυρία Καϊβα Καϊλίκη, η οποία είχε μάλιστα προφυλακιστεί. Εξέδωσαν ένταλμα σύλληψης για πιθανή εμπλοκή του κυρίου Αβραμόπουλου στο συγκεκριμένο σκάνδαλο. Διαβιβάστηκε το ένταλμα από τις Βρυξέλλες στην εισαγγελία εφετών. Ναι. Λοιπόν, και οι πληροφορίες λένε ότι πήγε στην εισαγγελία εφετών χθες ο κύριος Αβραμόπουλος, ενημερώθηκε μαζί με τον δικηγόρο, ενημερώθηκε για την εξέλιξη της υπόθεσης. Λοιπόν, και μετά το αίτημα διαβιβάζεται στον Άριο Πάγο, διαβιβάζει ο Άριος Πάγος μετά το αίτημα στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και από εκεί στη Βουλή, με
20: για
21: αίτημα για
20: άρση
21: της βουλευτικής ασυλίας. Αυτή είναι η διαδικασία. Ουσιαστικά το ένταλμα σύλληψη αφορά σε πιθανή εμπλοκή του κυρίου Αβραμόπουλου. Άρση ασυλίας γιατί είναι βουλευτής, έτσι.
20: Ναι.
21: Λοιπόν, οπότε χρειάζεται. Αφορά στη συνεργασία του με μη κερδοσκοπική οργάνωση κατά της διαφθοράς, με την οποία μιλάμε για συνεργασία του 2019 και μετά ο ίδιος έχει πει και έχει υποστηρίξει και σε παλαιότερη δήλωση ότι και αυτό λένε και από το περιβάλλον του και σήμερα, ότι από τη συνεργασία αυτή είχε λάβει περίπου 75.000 ευρώ, τα οποία είναι όλα δηλωμένα κανονικά στο ποθενέσχυση του και έχει φορολογηθεί και για αυτά.
20: Και το είχε ζητήσει η ίδια η Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, προκειμένου να συμμετάσχει για συμβολικούς λόγους στη συγκεκριμένη μη κυβερνητική οργάνωση, την Fight Impunity. Βέβαια, μετά άνοιξε αυτή η βεντάλια, διότι ο επικεφαλής της μη κυβερνητικής οργάνωσης της συγκεκριμένης ήταν εκ των πρωταγωνιστών,
21: ναι, φέρεται
20: στο σκάνδαλο, το Qatar Gate. Επίσης, αυτό το οποίο λέει ο κύριος Αβραμόπουλος,
21: θα προσφύγει και ο ίδιος, λέει.
20: Ακριβώς, ότι όχι μόνο δεν θα κάνει χρήση της βουλευτικής του ασυλίας, αντιθέτως θα αποταθεί ο ίδιος στην ελληνική δικαιοσύνη, ζητώντας να ερευνηθεί πλήρως το θέμα και να αποφανθεί η ελληνική δικαιοσύνη για το συγκεκριμένο θέμα. Αφήνει πολλές εχμές ο κύριος Αβραμόπουλος για την όλη διαδικασία. Αφήνει εχμές για την προσπάθεια, όπως λέει ο ίδιος, επαναφοράς του θέματος από τις βελγικές αρχές και την εμπλοκή του ονόματός του. Κάνει λόγο για βάσιμες αναφορές, μιλά για διαστρέβλωση πραγματικών περιστατικών, για αυθαίρετη, απαράδεκτη, όπως λέει, ύποπτη και διαδικασία, και θα την αντιμετωπίσει με κάθε νόμιμο τρόπο.
21: Να πούμε ότι
20: πρέπει
21: είχε,
20: να σου πω ότι από το
21: συγγνώμη, ναι, ότι είχε από την είχε παραιτηθεί και είχε ζητήσει να αφαιρεθεί και το όνομά του,
20: ναι,
21: από την ιστοσελίδα, όπως και, άλλες, και άλλοι που μετήχαν στην επιτροπή. Επικαλείται η πλευρά Αβραμόπουλου κάποια έγγραφα για να δείξει ότι είχε την άδεια της συγκεκριμένης επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του γραφείου της Ursula von der Leyen για να συμμετάσχει στην ΜΚΟ του Παντσέριος πρώην επίτροπης. Πράγματι, από τα έγγραφα προκύπτει αυτό. Λοιπόν, τώρα είναι ένα θέμα για ποιο λόγο. Θες τα βελγικά, επειδή έκανα μια βόλτα, δεν έγραφαν τίποτα μέχρι γύρω στου 8 αν.
20: Εντάξει, είναι.
21: Νωρίς.
20: Πρώτον, είναι νωρίς και δεύτερον,
21: χθες,
20: το είχαμε συζητήσει και την προηγούμενη φορά.
21: Τότε γράφανε
20: ότι
21: πάρα πολύ για το καταργείο.
20: Αλλά είναι και διαφορετική νοοτροπία των μέσων μαζικής ενημέρωσης.
21: Είχαν ασχοληθεί πάρα πολύ. Μου είχαν εντύπωση που δεν γράφανε, γι' αυτό το λέω. Συγκεκριμένα μέσα δηλαδή. Μου κάνει εντύπωση που δεν γράφουν. Αλλά σου λέω, μήπως καθυστέρησαν. Θα κάνω μια αναζήτηση σήμερα.
20: Ναι. Για να δούμε πάντως πώς θα κινηθεί όλη αυτή η διαδικασία. Σε κάθε περίπτωση, για να δώσουμε και να πάμε και ένα βήμα παραπάνω. Από το Μέγαρο Μαξίμου, όταν προσπαθήσαμε για να εκμεύσουμε το οτιδήποτε, παρέπεμπαν ασφαλώς σε δηλώσεις και στην πλευρά του κυρίου Δημήτρη Αβραμόπουλου, με ότι τα συμπεράσματα είναι δικά σας, εμείς απλά καταθέτουμε τα ευρήματα του ρεπορτάζ για αυτή την υπόθεση. Θα μας απασχολήσει τις επόμενες ημέρες, ναι, το συγκεκριμένο θέμα. Για να δούμε.
21: Έχει γράψει, Λεσουάρ. Εντάξει, θα το δω μετά. Έχει γράψει, Λεσουάρ, ναι. Ναι. Ουσιαστικά ένα χρονικό κάνει, θα το κοιτάξω μετά. Έχει γράψει, ναι.
20: Λοιπόν.
21: Χθες το βράδυ.
20: Καλημέρα στον Λευτέρη. Τσουνάμι, λέει η Στεφανία, καλημέρα. Γράφει σε αφιέρωση, αυτό είναι ελευθέρη μου τραγούδι, Παύλα, αφιέρωση στην Στεφανία, για να καταλάβω δηλαδή.
1: Τι έγινε?
20: Δεν ξέρω.
1: Λοιπόν,
20: Πάολα, λέει, αυτά μου είπε ο Θεός.
1: Α, τραγούδι είναι αυτό μάλλον.
20: Προφανώς. Λοιπόν. Και η Πάολα προφανώς είναι τραγουδίστρια.
1: Τι, η Πάολα είναι τραγουδίστρια σίγουρα. Mm. Λοιπόν, ξέρω ποιο τραγούδι είναι.
20: Α,
1: σήμερα
20: Άρα το αφιερώνει σε σένα.
1: Γιατί να μην το αφιερώνει ο άνθρωπος. Λοιπόν, σήμερα 3η 23 Ιουνίου, σύμφωνα με το ερτολόγιο, τιμάται μνήμη των Αγίου Αριστοκλέου, πρεσβυτέρου του Ταμασού, Αγίας Αγρυπίνης μάρτυρος και Αγίας Λωλίας μάρτυρος. Οπότε γιορτάζουν τα εξής ονόματα: Αριστοκλής, Αριστοκλέας, Αριστόκλεος, Αγρυπίνα, Λούλου, Λούλα, Λούλης.
20: Μάλιστα. Χρόνια πολλά να χαίρεστε όλοι και όλες την ονομαστική σας εορτή. Να πούμε ότι διανύουμε ήδη την 174η ημέρα του έτους. Πλησιάζουμε προς τα Χριστούγεννα.
1: Έλα βρε Παπαδάκη, δεν έχουμε πάει ακόμα διακοπές. Πλησιάζουμε τα Χριστούγεννα.
20: Ναι, για να φτάσουμε προς το τέλος του έτους. Μπας και φύγει το 2026 και πάρει και τον Τραμπ μαζί.
1: Ναι.
20: Εννοώ να τον πάρει, καταλαβαίνετε. Να μην είναι πλέον. Γιατί ο 47ος μας τα έχει κάνει. Μην πω τώρα τι. Καλημέρα, μας στέλνει η κυρία Δρακάκη.
1: Καλημέρα.
20: Καλημέρα κυρία Δρακάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Έχουμε πολλές ενδιαφέρουσες γονίτσες στο σημερινό ημερολόγιο, πρέπει να σου πω. Και αυτό το οποίο μου έχει κάνει εντύπωση είναι ότι είναι η ημέρα των Ηνωμένων Εθνών για τη Δημόσια Υπηρεσία.
1: Τι σου έχει κάνει εντύπωση?
20: Είναι σήμερα η ημέρα των Ηνωμένων Εθνών για τη Δημόσια Υπηρεσία.
1: Πολύ ωραία.
20: Δεν είναι ωραίο, είδες τα Ηνωμένα Έθνη γενικότερα δεν ασχολούνται βέβαια με τα σοβαρά πράγματα, αλλά εντάξει, έχουν αφήσει τον Ντόναλτ Τραμπ και Σουλατσάρη. Είχε ενημέρωση, είχε συζήτηση λέει με δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, και εκεί είπε διάφορα πραγματάκια. Πάλι αφήνει τις εκμές του ο Τραμπ, πάντως το πράγμα φαίνεται να πηγαίνει κάπως καλά. Αλλά να μην είμαστε και 100% σίγουροι, γιατί με αυτόν τον τύπο μπορεί να του γυρίσει ανάποδα το μάτι και να
1: καλά τα υπόλοιπα. Γιατί υπάρχει ένα θεματάκι βέβαια, η αλήθεια είναι ότι...
20: Θεματάκια υπάρχουν πολλά.
1: Όχι, υπάρχει ένα βασικό θεματάκι, ότι οι Ιρανοί και ο Γκαλιμπάφ και τώρα άλλος ένας, αλλά δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του, ποιος από όλους είναι.
20: Ναι.
1: Λοιπόν, ο Γκαλιμπάφ είναι επικεφαλής διαπραγματευτής. Λοιπόν, είπε ότι ουσιαστικά τα στενά του ορμούς δεν θα επανέλθουν στην προπολεμική κατάσταση, ότι η χώρα του θα διαχειρίζεται την θαλάσσια αυτή οδό, και είπε μάλιστα όλος ο κόσμος πρέπει να το ξέρει ότι η διαχείριση των στενών του ορμούς δεν θα είναι αυτή που ήταν πριν,
20: ναι,
1: από τον πόλεμο. Επίσης και θα τελούν ξεκάθαρα υπό ειρηνική διαχείριση. Τι σημαίνει τώρα αυτό, δεν ξέρω.
20: Τι σημαίνει, παιδί μου, αυτοί έχουν στο μυαλό τους ότι κάθε πλοίο που περνάει θα πληρώνει.
1: Ναι, στο σου λέω. Όλος ο κόσμος πρέπει να ξέρει, λέει το Ιράν, αυτό το πράγμα.
20: Όλος ο κόσμος πρέπει να ξέρει ότι απέτυχε πλήρως ο Τραμπ, δηλαδή ένα πράγμα.
1: Ένα πράγμα, ναι. Όση αισιοδοξία και αν υπάρχει. Και το δεύτερο είναι ότι βλέπω ότι από την πλευρά του Ιράν λένε ότι δεν έχει συζητηθεί το πυρηνικό.
20: Ναι. Ο Τραμπ από τη δική του πλευρά λέει ότι είναι πλέον συμφωνημένο.
1: Βεβαίως,
20: ότι δεν
1: λέει.
20: Πρόκειται να έχουν ποτέ πυρηνικά.
1: Αυτό λέει. Αυτό λέει. Αλλά από το Ιράν λέει αυτό το πράγμα. Ότι ουσιαστικά δεν υπάρχει καμία δέσμευση. Να το πω αλλιώς. Κάτι συζητήθηκε, συζητήθηκε. Δεν υπάρχει δέσμευση από την πλευρά του Ιράν για το θέμα των πυρηνικών. Ναι. Τώρα θα δούμε τι θα γίνει τις επόμενες ημέρες, γιατί ο Τραμπ, όπως λέγαμε και χθες, και αναγκαστικά και οι δύο πλευρές, ουσιαστικά έχει, πώς να σου το πω, εξαπολύει απειλές, άρα με ένας από τους όρους παραβιάζεται από την πρώτη μέρα.
20: Ναι.
1: Δεν θα σταματήσω να το λέω. Ένας από τους όρους αυτού του μνημονίου κατανόησης προκαταρκτικής συμφωνίας που έχει υπογραφεί έχει παραβιαστεί day one.
20: Είναι ακριβώς όπως το λες.
1: Οπότε ούτως ή άλλως είναι σε... υπάρχει μια αισιοδοξία μεν, αλλά μιλάμε για πάρα πολύ λεπτές ισορροπίες. Και το δεύτερο σημαντικό είναι ότι το Ισραήλ λέει ότι ο στρατός της χώρας δεν θα τερματίσει την κατοχή του στο Νότιο Λίβανο και θα κατεδαφίσει τις υποδομές της Χεζμπολάχ. Άρα...
20: Αλλά πάει πάρα πολύ καλά η όλη ιστορία. Πάει υπερβολικά καλά.
21: Οι Ηνωμένες Πολιτείες έρουν τις κυρώσεις επί των εξαγωγών πετρελαίου από το Ιράν και Διωμένες. Αυτό είναι μια νίκη προφανώς της Τεχεράνης. Μια υποχώρηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Και ο Τραμπ, όταν λέμε ότι απειλεί, λέει ότι ναι, okay, τα στενά τορμούζουν εντελώς ανοιχτά, αλλά προειδοποιεί, όχι όπως προχθές, που ήταν, πήγαν να την αυτούν στον αέρα συνομιλίες στην Ελβετία. Αλλά προειδοποίησε την Τεχεράνη ότι αν δεν τηρήσει τη συμφωνία, θα κάνει αυτό που πρέπει να κάνει.
20: Τώρα η προειδοποίηση ότι δεν θα βρούνε χώρα για να γυρίσουν πίσω οι διαπραγματευτές, δεν τη λες και ιδιαίτερα κομψή.
21: Εντάξει, εντάξει. Απλά πιο προχθές δεν είναι. Δεν είπα ότι ήταν κομψή εγώ, είπα ότι δεν είμαι.
20: Δεν τη λες και ιδιαίτερα κομψή.
21: Ήταν έμεση.
20: Δηλαδή, ποιος να κατηγορήσει τους Ιρανούς που σηκωθήκανε και φύγανε από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων.
21: Ναι, είπα, ήταν έμεση, ναι.
20: Αλλά, εν πάση περιπτώσει, καλημέρα Γιάννη. Τις παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Αναφέρεται στο θηρορό των γραφείων της Νέας Δημοκρατίας ο Γιάννης. Μέχρι εκεί θα μείνω όσον αφορά στο μήνυμά σου για ευνόητους λόγους. Ο Δημήτρης, ναι, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Το αντιλαμβανόμαστε, νομίζω, το ενδιαφέρον σας για την υπόθεση που εμπλέκεται το όνομα του κυρίου Δημήτρη Αβραμόπουλου.
21: Ναι, δεν ξέρουμε περισσότερα πράγματα αυτή τη στιγμή. Δεν είναι ότι ξέρουμε και πάρα πολλά. Είναι όμως κάτι το περίεργο, όχι με τη λογική περίεργο γιατί ανοίγει τόσα χρόνια μετά. Είναι περίεργο γιατί ανοίγει τόσα χρόνια μετά. Θέλουμε να μάθουμε γιατί.
20: Ναι, και είναι από τα ερωτήματα τα οποία θέτει και ο ίδιος.
21: Ναι, αλλά δεν μπορεί τώρα οι βελγικές αρχές για κάποιο λόγο ανοίγουν την υπόθεση.
20: Για να δούμε. Έχουν βρει καινούργια στοιχεία.
21: Οφείλουν
20: τα καινούργια στοιχεία να τα καταθέσουν. Ξέρεις, φάνηκε τελικά ότι από την υπόθεση τη συγκεκριμένη και με τον τρόπο που χειρίστηκαν και την κυρία Καϊλή, δεν φάνηκε ότι είχαν κάνει και την καλύτερη δουλειά του κόσμου οι βελγικές αρχές. Έτσι, να τα λέμε και αυτά.
21: Υπογράφει το Πολίτικο.
20: Ναι.
21: Ένας λέει, κάτσε να σου πω, έχει θέμα για τον για τη σύλληψη Αβραμόπουλου. Για τη σύλληψη, λόγω, για το ένταλμα σύλληψη Αβραμόπουλου. Και λέει ότι ο πρώην επίτροπος κατηγορείται για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση με τις αρχές να συνδέουν την υπόθεση με τα εισοδήματα που έλαβε από μια μη κυβερνητική οργάνωση που βρίσκεται στο επίκεντρο του σκανδάλου. Γράφει μεταξύ άλλων το Πολίτικο στο θέμα του. Κάλεσα, λέει, τον πρώην επίτροπο να καταθέσει σχεδόν πριν από ένα χρόνο, αλλά δεν εμφανίστηκε, λέει ένας άλλος. Προκύπτει κάτι τέτοιο.
20: Όχι, από το ρεπορτάζ τουλάχιστον δεν προκύπτει.
21: Μάλιστα.
20: Ούτε και από τις Βρυξέλλες με όσους μίλησα δεν μου ανέφεραν κάτι τέτοιο. Ενδεχομένως να έχει αποκλειστικές πληροφορίες στο Πολίτικο.
21: Ναι, προέκυπτε κάτι τέτοιο. Μου κάνει και εμένα εντύπωση.
20: Τώρα, με συγχωρείς πάρα πολύ. Υποτίθεται ότι του ζήτησαν πριν από πόσο καιρό, λέει το Πολίτικο, ότι του ζήτησαν τον κύριο Βραμόπουλο να παραλυθεί.
21: Πριν από ένα χρόνο.
20: Πριν από ένα χρόνο και μέσα σε αυτό το χρόνο δεν έκαναν απολύτως τίποτα οι βελγικές αρχές.
21: Πάντως αυτό λέει.
20: Ναι, αλλά έχει λογική τώρα αυτό το πράγμα.
21: Αυτό σε ρώτησε. Αν έβγαζε λογική, θα σε ρώταγα κιόλα. Δεν θα σε ρώταγα. Ναι. Λοιπόν.
20: Δεν έχει λογική.
21: Λοιπόν.
20: Και επαναλαμβάνω, γιατί το είπα, αλλά το περάσαμε στον Τούκου, ότι και με την υπόθεση τη κυρία Καϊλή. Φάνηκε με την εμπλοκή της κυρίας Καϊλή ότι οι βελγικές αρχές δεν έκαναν και την καλύτερη δουλειά του κόσμου.
21: Ναι.
20: Όπως και να το κάνουμε. Εκεί λοιπόν κάπου πρέπει να το κοιτάξουν. Γιατί ναι, μεν έχουμε συνηθίσει να λέμε ότι οι άλλοι τα κάνουν πάντα καλύτερα από εμάς, αλλά στη συγκεκριμένη υπόθεση φαίνεται ότι ούτε έχουν χτυπήσει τα μεγάλα ψάρια.
21: Έχουν ούτε
20: τίποτα.
21: Και ο Παντσέρη, η Καϊλή και ο σύζυγός της, ναι, ο Τζόρτζι, που είχαν συλληφθεί, δεν έχουν αποφυλακιστεί όλοι.
20: Όλοι τους.
21: Εν αναμονή της δίκης, βέβαια.
20: Μισό λεπτάκι. Ναι, όλος αυτός ο ντόρος όμως, ο οποίος έγινε και με τον τρόπο που έγινε και με τον τρόπο που έσυραν στη φυλακή μία ευρωβουλευτή.
21: Καλά.
20: Δεν έγινε και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και στο τέλος ακούστηκαν τελείως διαφορετικά πράγματα και περιμένουμε τη δίκη, έτσι, στην οποία δίκη, για να δούμε τι θα βγάλει ο καθένας από το δικό του καπέλο.
21: Ναι, να δούμε τι.
20: Αλλά όταν φτάνει στο σημείο να θέλει να πιάσει.
21: Εσύ, αν είχαν βρει αυτά στο σπίτι, δεν θυμάσαι ότι είχαν βρει.
20: Δηλαδή, ναι, θυμάμαι. Μένει να το αποδείξουν κιόλα στο δικαστήριο ότι αυτά τα χρήματα ήταν από τη συγκεκριμένη ιστορία.
21: Ναι, ναι.
20: Μένει να το αποδείξουν. Αλλά ούτε βλέπω να ψιλοϊδρώνει.
21: Όχι, το λέω επειδή λες είχαν σύρει. Εγώ δεν ξέρω τι έχει γίνει και αυτό θα το δείξει η δικαιοσύνη. Αλλά η βελγική. Αλλά το ότι έχουν σύρει τον έναν και τον άλλον δεν είναι, φαντάζομαι, και στο Βέλγιο αντιμετωπίζουν όπως και σε άλλες χώρες όλους τους πολίτες με τον ίδιο τρόπο.
20: Ναι, δεν, να υπάρχουν όμως και στοιχεία. Ας περιμένουμε λοιπόν μέχρι τη δίκη, διότι βλέπω όλους αυτούς τους εμπλεκόμενους στο συγκεκριμένο Qatar Gate, όπως έχει ονομαστεί, να τα βάζουν με την, να τα βάζουν με τις βελγικές αρχές για να αρχίσουν να γίνονται και διάφορες
21: μελίσεις. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Ο Κωνσταντίνος Καβάφης στην Αθήνα. Στην αρχή της Διονυσίου Αεροπαγήτου, το άγαλμα του Αλεξανδρινού ποιητή σε καλεί να σταθείς μαζί του. Πιο πέρα, στην οδό Φρυνήχου, το αρχείο Καβάφη ανοίγει έναν κόσμο δικό του και δικό μας. Με προσωπικά αντικείμενα, βιβλία από τη βιβλιοθήκη του και σύγχρονα εικαστικά έργα εμπνευσμένα από τη ζωή του. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο από τις 11 έως τις 6. Μάθετε περισσότερα στο onassis.org.
22: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
23: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
22: Ποιος μίλησε?
23: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
22: Στον δεύτερο.
23: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
22: Τι?
23: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
22: Μπήκα σωστά?
23: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
24: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου.
25: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
26: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
27: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
28: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
29: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί, όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
28: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
29: Είμαστε καλά για τώρα.
28: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
29: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου. Θα πεις κι άλλα έξυπνα.
28: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
29: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
30: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
4: Το AeroSave είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
30: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroSave από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-82661.
4: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
30: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Φίλοι μου, από την Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, εθνικής αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
6: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
7: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
1: Ναι. Πιο πολύ από το πολιτικό μπορεί.
20: Όχι, μπορεί. Εγώ ψηφίζω ότι ενδιαφέρει τον κόσμο περισσότερο.
1: Όχι, γιατί, και το τι γράφει το πολιτικό είναι. Έχει πολύ καλό ρεπορτάζ.
20: Το μισή είναι ενημέρωση.
1: Λοιπόν,
20: το μισή είναι ενημέρωση.
1: Κάτσε ρε, εσύ, έχει πολύ καλό ρεπορτάζ τη Βρυξέλλε.
20: Το μισή είναι ενημέρωση. Αυτό λέω. Είπα κάτι διαφορετικό. Το μισή είναι ενημέρωση. Θυμήθηκε κιόλα. Ναι, θυμήθηκε κιόλα. Κοίτα. Εγώ δεν αντέχω γενικότερα όταν πρόκειται για θέμα επικαιρότητα, ειδησιογραφία, δεν μπορώ τη σάλτσα.
1: Ναι.
20: Η σάλτσα είναι κάτι το οποίο με εκνευρίζει.
1: Λες εσύ για τη
20: ναι,
1: σάλτσα.
20: Ναι, με εκνευρίζει η σάλτσα.
1: Κάθε πρωί βάζεις όλες τις σως μαζί, 6 και 10.
20: Ναι. Πάνω σε κομμάτι της επικαιρότητας.
1: Όχι, όχι στην επικαιρότητα, αλλά όχι πάνω σε κομμάτι.
20: Το να κάνουμε παραδείγματος χάρη.
1: Όχι, όχι, πάνω σε κομμάτι. Δεν το είπε σωστά, συγγνώμη που σε διακόπτω. Βάζεις τις άλλες, όχι πάνω σε κομμάτι της είδησης.
20: Όχι, μπράβο.
1: Ναι, επικαιρότητα όλα είναι.
20: Σωστό, σωστό. Συμφωνώ. Η είδηση είναι είδηση. Χωρίς άλλες, χωρίς τίποτα. Τώρα, το να κάνουμε το σχόλιο παραπάνω ή να πούμε και μία μπιπ παραπάνω, νομίζω ότι όλοι έχουν αυτό το δικαίωμα. Το διατηρούμε και εμείς που είμαστε πίσω από αυτό το μικρόφωνο.
1: Τώρα θα κάνεις ένα σχόλιο για τον καιρό, περίμενε. Ναι, γενικά έτριος θα είναι λοιπόν ο καιρός, με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια περιοδικά. Εκεί θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως τα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ στα βόρεια περιοδικά θα είναι και περιορισμένη σε κάποιες περιοχές η ορατότητα. Άνεμοι στα δυτικά μεταβλητή 3 με 4 και στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες δευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία. Στα νησιά του Ιωνίου, τα Πειρωτικά και τα Δωδεκάνησα θα φτάσει τους 31 με 33 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά Ιπειρωτικά τους 35 και στις υπόλοιπες περιοχές τους 29 με 31 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, τώρα στην Αττική, έφυρος ο καιρός. Από 23 έως 33 βαθμούς στα ανατολικά και στα, η θερμοκρασία και στα ανατολικά έως 31. Και Θεσσαλονίκη 21 με έως 33. Η θερμοκρασία, λίγες νεφώσεις θα έχει το μεσημεράκι και ίσως τα γύρω ορεινά σημειωθούν τοπική όβερ. Παιδιά, γύρω στη Θεσσαλονίκη είναι copy-paste ένα μήνα εδώ μεταξύ.
20: Είναι σταθερή. Τι να κάνουμε, είναι σταθερή. Δεν αλλάζουν οι άνθρωποι από τη μία μέρα στην άλλη. Ναι, στη Θεσσαλονίκη κρατάνε.
1: Ναι, ναι.
20: Σε κάθε περίπτωση, ζακέτα να μην πάρει.
1: Σωστά.
20: Ναι.
1: Μην πάρει ζακέτα.
20: Μην πάρει ούτε ομπρέλα.
1: Μην πάρει ούτε ομπρέλα, ούτε ομπρέλα.
20: Ένα μαγιουδάκι ποτέ δεν ξέρει. Που θα βρεθείς για να ρίξεις μια βουτίτσα.
1: Ωραίο.
20: Παρ' όλα τα αυτά, ρε παιδί μου, δεν ξέρω, έχω την αίσθηση ότι η θάλασσα τέλη Ιουνίου εξακολουθεί, παραμένει λίγο τι κρύα.
1: Δεν ξέρω, δεν την έχω επισκεφτεί.
20: Δεν την έχεις επισκεφτεί.
1: Να βουτήξω ούτε το δαχτυλάκι μου, οπότε δεν ξέρω αν είναι κρύα ή ζεστή.
20: Αλλά αυτή την αίσθηση έχω. Τι να πω, εκτός και
1: δεν θέλω να εκφέρω άποψη.
20: Η συγκεκριμένη
1: θάλασσα. Ένας χαμός γίνεται και στην Μεγάλη Βρετανία.
20: Πάει ο Κυριστάρμερ.
1: Κοιτάξτε, ήταν αναμενόμενο βεβαίως ότι πάει ο Κυριστάρμερ. Υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη πίεση τις τελευταίες μέρες και από αυτή την τεράστια πίεση ανακοίνωσε και την παραίτησή του. Είναι ο 7ος πρωθυπουργός.
20: Από τον Brexit και μετά.
1: Τα τελευταία 10 χρόνια από τον Brexit και μετά.
20: Καλά του πήγε.
1: Μην το συζητάς. Αλλά ήταν πολύ αναμενόμενο από ό,τι φαίνεται όλο αυτό.
20: Ναι.
1: Και τα αποτελέσματα στις τοπικές εκλογές του Μαΐου, μην ξεχνάμε για τους ερωτικούς, είχαν προκαλέσει κύμα παραιτήσεων από το Υπουργικό Συμβούλιο. Λοιπόν, βέβαια τα προβλήματα δεν είχαν ξεκινήσει τότε. Mm-hmm.
21: Αλλά ένα μεγάλο αγκάθι νομίζω για τον Στάρμερ ήταν ενέργεια, οικονομία και κυρίως η μετανάστευση.
20: Ναι. Και έχουμε γενικότερα, είναι πρώτα απ' όλα ο πρώτος πρωθυπουργός των εργατικών.
21: Ναι.
20: Και φαίνεται και η μεγάλη κρίση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στη Μεγάλη Βρετανία και για τους εργατικούς και για τους συντηρητικούς, φαίνεται ότι ο Φάρατζ δημοσκοπικά έχει πάρει κεφάλι. Φαίνεται επίσης ότι στην κοινή γνώμη επικρατεί μία έτσι ατμόσφαιρα ότι έχουν μετανιώσει οι Βρετανοί πολίτες που ψήφισαν υπέρ του Brexit.
21: Ναι,
20: και την ίδια ώρα προηγείται στις δημοσκοπήσεις ο Φάρατζ, ο οποίος ήταν υπέρμαχος του Brexit.
21: Ναι.
20: Δηλαδή, ό,τι να είναι ένα πράγμα.
21: Πάντως, ναι.
20: Εάν τελικά γίνουν εκλογές και αν τελικά τις κερδίσει ο Φάρατζ, εγώ βλέπω μια πολύ ωραία πιρουέτα να κάνει ο Φάρατζ.
21: Θα μπορούσε.
20: Όσον αφορά στο θέμα του Brexit.
21: Διάβαζα τα στοιχεία για το κόστος ζωής για τον πληθωρισμό, που έλεγε ότι είναι από 2,2 σε 3,8 τον πρώτο χρόνο της διακυβέρνησης, και λέει παρά της τον πόλεμο υποχώρησε, λέει, ξανά στο 2,8, δηλαδή είναι πάνω από τον στόχο που είχαν αλλά χαμηλότερα από εκείνη που πολλοί προέβλεπαν μετά τον πόλεμο στην Ανατολή.
20: Ναι.
21: Ο Στάρμερ είχε δεσμευτεί επίσης ότι θα έκανε το Ηνωμένο Βασίλειο ταχύτερη αναπτυσσόμενη οικονομία στην G7 μέχρι το τέλος της κοινοβουλευτικής περίοδου, αλλά βέβαια παρέμεινε η οικονομική ανάπτυξη του Ηνωμένου Βασιλείου χαμηλά στο 1% το 25, αλλά δεν είναι η μόνη που αντιμετωπίζει, αλήθεια, οι οικονομικές δυσκολίες, και τα στοιχεία έδειχναν που διάβαζε στα ξένα μέσα ότι ξεπερνά αρκετές χώρες της G7 και καταγράφοντας δεύτερη ταχύτητη ανάπτυξη αυτήν την ομάδα μέσα τον τελευταίο χρόνο. Λοιπόν, τώρα ποιος θα είναι το φαβορί? Ο πιθανός διάδοχος είναι ο Αντιμπέρνα.
20: Και για τους εργατικούς και για τους συντηρητικούς φαίνεται ότι ο Φάρατζ δημοσκοπικά έχει πάρει κεφάλι. Φαίνεται επίσης ότι στην κοινή γνώμη επικρατεί μία έτσι ατμόσφαιρα ότι έχουν μετανιώσει οι Βρετανοί πολίτες που ψήφισαν υπέρ του Brexit.
21: Ναι,
20: και την ίδια ώρα προηγείται στις δημοσκοπήσεις ο Φάρατζ, ο οποίος ήταν υπέρμαχος του Brexit.
21: Ναι.
20: Δηλαδή, ό,τι να είναι ένα πράγμα.
21: Πάντως, ναι.
20: Εάν τελικά γίνουν εκλογές και αν τελικά τις κερδίσει ο Φάρατζ, εγώ βλέπω μια πολύ ωραία πιρουέτα να κάνει ο Φάρατζ.
21: Θα μπορούσε.
20: Όσον αφορά στο θέμα του Brexit.
21: Διάβαζα τα στοιχεία για το κόστος ζωής για τον πληθωρισμό, που έλεγε ότι είναι από 2,2 σε 3,8 τον πρώτο χρόνο της διακυβέρνησης, και λέει παρά της τον πόλεμο υποχώρησε, λέει, ξανά στο 2,8, δηλαδή είναι πάνω από τον στόχο που είχαν αλλά χαμηλότερα από εκείνη που πολλοί προέβλεπαν μετά τον πόλεμο στην Ανατολή.
20: Ναι.
21: Ο Στάρμερ είχε δεσμευτεί επίσης ότι θα έκανε το Ηνωμένο Βασίλειο ταχύτερη αναπτυσσόμενη οικονομία στην G7 μέχρι το τέλος της κοινοβουλευτικής περίοδου, αλλά βέβαια παρέμεινε η οικονομική ανάπτυξη του Ηνωμένου Βασιλείου χαμηλά στο 1% το 25, αλλά δεν είναι η μόνη που αντιμετωπίζει, αλήθεια, οικονομικές δυσκολίες, και τα στοιχεία έδειχναν που διάβαζε στα ξένα μέσα ότι ξεπερνά αρκετές χώρες της G7 και καταγράφοντας δεύτερη ταχύτητη ανάπτυξη αυτήν την ομάδα μέσα τον τελευταίο χρόνο. Λοιπόν, τώρα ποιος θα είναι το φαβορί.

0: και...
1: Διάβαζα τα στοιχεία για το κόστος ζωής για τον πληθωρισμό, που έλεγε ότι είναι από 2,2 σε 3,8 τον πρώτο χρόνο της διακυβέρνησης. Και λέει παρά της τον πόλεμο, υποχώρησε λέει ξανά στο 2,8, δηλαδή είναι πάνω από τον στόχο που είχαν, αλλά χαμηλότερα από εκείνη που πολλοί προέβλεπαν μετά τον πόλεμο του στην Ανατολή.
0: Ναι.
1: Ο Στάρμερ είχε δεσμευτεί επίσης ότι θα έκανε το Ηνωμένο Βασίλειο ταχύτερη αναπτυσσόμενη οικονομία στην G7 μέχρι το τέλος της κοινοβουλευτικής περίοδου, αλλά βέβαια παρέμεινε η οικονομική ανάπτυξη του Ηνωμένου Βασιλείου χαμηλά στο 1% το 25, αλλά δεν είναι η μόνη που αντιμετωπίζει η αλήθεια οικονομικές δυσκολίες, και τα στοιχεία έδειχναν που διάβαζε τα ξένα μέσα ότι ξεπερνά αρκετές χώρες της G7 και καταγράφοντας δεύτερη ταχύτητα ανάπτυξη αυτήν την ομάδα μέσα τον τελευταίο χρόνο. Λοιπόν, τώρα ποιος θα είναι το φαβορί? Ο πιθανός διάδοχος είναι ο Άντι Μπέρναμ.
0: Είναι ο Μπέρναμ, ο οποίος φαίνεται ότι θα αντικαταστήσει τον Κιρ Στάρμερ. Γενικότερα και στην Βουλή των Λόρδων εκεί γίνεται ένας πανικός. Δεν ξέρω πότε θα πάνε σε εκλογές τελικά εκεί στη Μεγάλη Βρετανία.
1: Τώρα υποτίθεται δεν θα έχει διαδρομή. Αλλά... υποτίθεται τώρα ότι θα ανακοινώσουν βέβαια σύντομα το χρονοδιάγραμμα.
0: Ναι,
1: αλλά υποτίθεται ότι η διαδικασία για τη διαδοχή με τις υποψηφιότητες θα ανοίξει 9 Ιουλίου, θα ολοκληρωθεί στις 16. Και αυτό σημαίνει απλώς ότι θα ξανανοίξει η Βρετανική Βουλή μετά τις διακοπές το καλοκαίρι. Οι εργατικοί θα έχουν νέα ηγεσία. Οι άλλοι ζητούν εκλογές.
0: Ναι. Ναι, σωστό.
1: Τώρα σωστό. Δεν ξέρω. Εκείνος λέει ότι θα είναι. Θα υπάρχει ομαλή μετάβαση πάντως.
0: Ο Λάμπρος μας θέλει μια καλημέρα από την Άφακτο. Να στείλουμε και εμείς τις καλημέρες μας στην Άφακτο, στην πανέμορφη εκεί Άφακτο. Τι ωραία. Είναι ωραία, είναι ωραία εκδρομή για το Σαββατοκύριακο.
1: Είναι πολύ ωραία στην Άφακτο. Είναι πάρα πολύ ωραία.
0: Είναι καταπληκτικά. Και ο Κώστας λέει: επιτρέπεται οι ευρωβουλευτές να αμείβονται και από αλλού εκτός από την Ευρωβουλή? Τώρα βρε Κώστα μου, το αν υπάρχει ασυμβίβαστο ή όχι, έχω την εντύπωση ότι, αλλά είναι τόσα τα χρήματα τα οποία παίρνουν, γιατί να μην βοηθούν και από αλλού?
1: Εκτός το λέει για την Επιτροπή, γι' αυτό το λέει, για τη ΜΚΙ, συγγνώμη, το λέει για τη ΜΚΙΟ.
0: Για την μη κυβερνητική οργάνωση.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν ήταν ευρωβουλευτής τότε ο κ. Αβραμόπουλος. Δεν ήταν ευρωβουλευτής. Είχε φύγει από επίτροπος, δεν είχε κάποια σχέση με την Ευρωβουλή πλέον, ενεργή σχέση ο κύριος Αβραμόπουλος. Απλά μέσα στη μη κυβερνητική, στη συγκεκριμένη μη κυβερνητική οργάνωση, κλήθηκαν διάφορες προσωπικότητες που έχουν περάσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προκειμένου, ξέρετε, τώρα να δοθεί μεγαλύτερο κύρος στη μη κυβερνητική οργάνωση τη συγκεκριμένη. Ναι. Λοιπόν, τώρα το τι σκοπούς είχε ή οτιδήποτε. Κυρία Μαρία, διαβάζω με προσοχή το μηνυματάκι σας. Δεν είναι έτσι τώρα αυτό το οποίο λέτε. Ασφαλώς και εάν υπάρχει ζήτημα, θα πρέπει η δικαιοσύνη να αποφανθεί. Είτε αυτή είναι η βελγική δικαιοσύνη, είτε η ελληνική, είτε οποιαδήποτε άλλη δικαιοσύνη. Η λειτουργία της δικαιοσύνης οποιασδήποτε χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το θέμα είναι τα πάντα να γίνονται με σωστό τρόπο. Φαίνεται λοιπόν ότι κάποια πραγματάκια δεν έχουν γίνει σωστά. Και δεν το λέμε εμείς. Το έχουν πει και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το έχουν πει και σε επίπεδο Ευρωκοινοβουλίου. Γενικότερα υπάρχει μια περίεργη, περιραίους ατμόσφαιρα. Ας αφήσουμε να δούμε στο τέλος της ημέρας τι θα συμβεί.
1: Λοιπόν, σαν σήμερα, δεν ξέρω αν το είπες νωρίτερα.
0: Για ποιο λες από όλα? Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Κώστας Σιμίτης και πέθανε ο Ανδρέας Παπανδρέου.
1: Σωστά.
0: Φοβερό,
1: ναι. Δεν το θυμόμουν ότι γεννήθηκε ο Κώστας. Μην θυμόμουν τον θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου.
0: 30 χρόνια.
1: Ο Ανδρέας, όπως ακόμα και σήμερα τον αποκαλούν, ένας πολιτικός ο οποίος αδιαφυσβήτητα με τον ένα με τον άλλο τρόπο κατάφερε να βάλει το στίγμα του στη χώρα, να το αφήσει για το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα. Κανείς δεν μπορεί να πει ότι δεν ήταν χαρισματικός ηγέτης, κανείς δεν μπορεί να πει ότι δεν ήταν ένα πολιτικό φαινόμενο, και όχι μόνο

0: φίλους, αλλά για όλους, ακόμα και για αυτούς που τον χαρακτήριζαν λαϊκιστή και λαοπλάνο, τους εχθρούς του, πολιτικό φαινόμενο παρέμενε.
1: Μέχρι σήμερα.
0: Δηλαδή, θέλω να πω ότι και ορκισμένοι αντίπαλοι του πάντα αναγνώριζαν την αξία του και εξακολουθεί να την αναγνωρίζουν. Επίσης, είναι ενδεχομένως το μόνο πρόσωπο που ακόμα και σήμερα, παρότι δεν βρίσκει στη ζωή, μπορεί να ενώσει το Πασόκ, κατά τη γνώμη μου.
1: Ναι. Και αυτό προσπαθούν να κάνουν στην ηγεσία του σημερινή, στη σημερινή ηγεσία, η σημερινή ηγεσία του Πασόκ, με μία εκδήλωση στο Καλέτζι, όπου θα μιλήσει ο Νίκος Ανδρουλάκης ασφαλώς. Γίνεται το οργανώνει το επίσημο Πασόκ στο Καλέτζι, στη γενέτειρα του Ανδρέα Παπανδρέου και της οικογένειας Παπανδρέου, όχι μόνο του Ανδρέα. Θα μιλήσει και ο ιός και πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου. Και γενικότερα υπάρχει ένα κάλεσμα. Τι είναι, παιδί μου, τι είναι.
0: Το κινητό μου, φυσικά, από έξω καταλαβαίνεις. Και γενικότερα. Ναι, και το έχω 10 λεπτά μακριά μου.
1: Καταπληκτικά. Και γενικότερα υπάρχει ένα κάλεσμα σε όλη την κεντροαριστερή πολυκατοικία να βρεθεί στο Καλέτζι. Είναι μια ευκαιρία. Ενδεχομένως εκεί στο Πασόκ να ενωθούν, να το δούνε διαφορετικά. Ρώτησα εγώ εάν θα πάει ο κύριος Δούκας.
0: Ναι.
1: Και μου είπανε. Εμείς έχουμε, λέει, κάνει ένα, είναι ανοιχτό κάλεσμα, λέει, στον κύριο Δούκα να στείλουμε πρόσκληση ονομαστική. Λέω, ρε παιδιά, επειδή αυτός είναι η ισοκομματική αντιπολίτευση γενικότερα και όλο μιλάει ή οτιδήποτε, και μου λέει, ρώτα τον κύριο Δούκα. Πρέπει να σου πω ότι υπάρχει γενικότερα μια δυστοκία στα τηλέφωνα στον Δήμο Αθηναίων. Δεν ξέρω, κάτι και στην πλατεία Κοτζιά δεν απαντάνε, ρε παιδί.
0: Ναι.
1: Ξέρω για, ναι, δεν ξέρω γιατί. Εγώ θα το πω. Εδώ τα έχουμε πει για άλλους και άλλους που.
0: Δεν έχω την ίδια εικόνα.
1: Ναι, σε σένα ναι. Απαντάνε. Υπάρχει ψυχρασία. Έχω αυτό. γιατί. Δηλαδή. Τι να πω. Δεν έχω πει κιόλας πράγματα όπως είπε ο κύριος Κερίδης, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Νέας Δημοκρατίας. Που τάσουρε στον κύριο Δούκα. Να ασχοληθεί λίγο με το Δήμο Αθηναίων, λέει. Πώς τον είπε, περίμενε μισό λεπτάκι. Γιατί είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Καθόμουν και τον άκουγα τον κύριο
0: Κερίδη.
1: Ναι, μισό λεπτάκι τώρα, γιατί θέλω να είμαι ακριβής σε αυτά τα οποία. Λοιπόν.
0: Ήταν στον Αντένα.
1: Α, ναι, τον είπε. Ήταν. Αποτυχημένο. Πολιτικό περιθώριο. Ότι ασχολείται με την πολιτική αντιπαράθεση αντί με τα προβλήματα της πόλης. Mm-hmm.
0: Τώρα πού του ήρθε τώρα του κύριου Κερίδη.
1: Ρωτήθηκε ή από μόνος του.
0: Όχι, καταρχάς δεν ήταν μόνος στον Αντένα. Είχε κάνει και δηλώσεις στο Action πριν.
1: Ναι.
0: Και είπε πάνω κάτι παρόμοιο. Ότι είχε βάλει ένα αποτυχημένο δήμαρχο στην Αθήνα που σέρνεται πίσω από την ουρά του και ότι δεν απαξιώνω την ψήφο του κόσμου, αλλά το δήμαρχο και το έργο του. Δεν ξέρω τώρα. Ναι. Πάντως ο κύριος Δούκας απάντησε και είπε ότι ο κύριος Κερίδης. Είναι σε διατεταγμένη υπηρεσία γιατί όσοι διαφωνούμε
1: αυτό,
0: πολιτικά μαζί του είμαστε αποτυχημένοι, περιθώριο και τίποτα και έκανε λόγο για εκφασισμό της πολιτικής ζωής.
1: Ορίστε, ας πούμε.
0: Ορίστε.
1: Κάνει μία δήλωση, μία τοποθέτηση. Ναι. Ο δημοσιογράφος οφείλει να ζητήσει εξηγήσεις για το ρεπορτάζ. Τι σημαίνει διατεταγμένη υπηρεσία.
0: Ναι, τι σημαίνει. Κάτσε ρε εσύ, μισό λεπτάκι. Βρίζει. Εξαπολύπειρα, για να μην θέλω να χρησιμοποιώ λέξη. Επιτίθεται ένας άνθρωπος έναν άλλο και δεν θα απαντήσει ο Δούκας.
1: Ο δεν σου πάει να μην απαντήσει, αλλά ναι. Τι σημαίνει. Ναι, ωραία, να απαντήσει. Μιλάει για εκφασισμό της πολιτικής ζωής.
0: Ναι.
1: Για ακραίους χαρακτηρισμούς.
0: Δεν καταλαβαίνω. Υπάρχει κάποιος λόγος που δεν μπορεί ο Δούκας να έχει πολιτική άποψη.
1: Αυτό λέω εγώ. Άλλο εγώ ρωτάω.
0: Ναι.
1: Το διατεταγμένη υπηρεσία σημαίνει ότι κάποιος έχει βάλει τον κύριο Κερίδη να επιτίθεται. Τον κύριο Δούκα. Γιατί λοιπόν αυτούς που θεωρεί ο κύριος Δούκας ότι έχουν βάλει τον κύριο Κερίδη να του επιτίθεται, δεν τους κατονομάζει.
0: Ναι,
1: αυτό δεν σημαίνει διατεταγμένη υπηρεσία.
0: Ας τους
1: αυτό
0: εντάξει,
1: λοιπόν
0: εντάξει.
1: Έπαιρνα τηλέφωνο για να μάθω. Από ποιον είναι σε διατεταγμένη υπηρεσία ο κύριος Κερίδης.
0: Μάλιστα.
1: Δεν το έμαθα ποτέ. Δεν παίρνει ένα τηλέφωνο σε ένα
0: πρόσωπο. Θα μάθω εγώ, παιδί μου. Μην ανησυχεί. Θα ρωτήσω εγώ.
1: Ρώτα.
0: Εντάξει.
2: Real FM. Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber δεν κρίνει, απλά σε πάει.
3: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
4: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Ε, hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
6: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atengo, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
7: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
6: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
8: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
9: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων, το Κάρλο Γκοντόνι, επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνου.
10: Τρουφαλντίνο
9: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
11: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
12: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
13: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
12: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Θα το διακόψω το τραγούδι αυτό το ωραίο.
1: Όχι, για να μην λες ότι θα διακόπτω εγώ.
0: Δεν ξέρω, ο Σοπρανίδης μόνος του μου έδωσε το μεταξύ. Δεν ξέρω γιατί, δεν του άρεσε.
1: Δεν του άρεσε το τραγούδι που έβαλε.
0: Θα το έχει ακούσει πολλές φορές, πιστεύω.
1: Λοιπόν, όλος ο κόσμος.
0: Σπύρο, μην μπερδεύεσαι από το όνομα. Το φυσικό αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας, έχει και ρεύμα. Ναι, ρεύμα, καλά άκουσες. Με καθαρές χρεώσεις και επιλογές που βγάζουν νόημα. Συνδύασε και το φυσικό αέριο και το ρεύμα σου και βγες ακόμα πιο κερδισμένος. Μπες στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και δες τι ταιριάζει σε σένα.
1: Ο Λεωνάρδος μας στέλνει μια χαρούμενη καλημέρα. Συγκρατημένη, λέει, σε νιώθω, Στεφανία. Καλή εκπομπή.
0: Καλά τα λες.
1: Μας τρολάρει και ο Λεωνάρδος, κατάλαβες. Αυτά είναι. Ο Παράσχος, καλημέρα ρε Παράσχο, ο αγρότης μας. Καλημέρα, λέει, σας αφιερώνω το τραγούδι Σουραστέιο Σουραγκόου. Σαν το λαμπύρισμα της αυγής πάνω στους νεαρούς βλαστούς δεν έχει.
0: Έτσι.
1: Και στέλνει και ανάλογη φωτογραφία. Αυτά όλα πρέπει κάποια στιγμή να τα πάρεις, να τα κάνεις ένα ποτπουρί.
0: Ναι. Θα τα στείλω στο Παρδάλι που έχει ξεκινήσει αυτή τη δουλειά.
1: Α, τι έχει ξεκινήσει, δεν έχω πάρει είδηση.
0: Έχει κάνει τις φωτογραφίες, κάνει ένα αλέχωμα.
1: Α, μπράβο. Πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά κάνει.
0: Μια που λέγαμε για τον Ανδρέα Παπανδρέου νωρίτερα, εσύ δεν πρόλαβα να δω και θέλω να τη δω. Έχει μια συνέντευξη. Στην ΕΡΤ, το εγγονός του.
1: Ο εγγονός.
0: Ναι. Δεν πρόλαβα να τη δω. Πώς είπε τίποτα ενδιαφέρον.
1: Εντάξει, εγγονός του Ανδρέα. Είναι όλο και κάτι ενδιαφέρον θα έχει πει.
0: Όχι, το λέω ότι μήπως. Μήπως αφήνει έτσι, λες, να εμπλακεί με πολιτική, γι' αυτό το λέω.
1: Δεν μπορώ να σε καταλάβω, ειλικρινά τώρα.
0: Όχι, γι' αυτό το.
1: Αυτομάτως, τι θες να πεις.
0: Καλά, δεν μπορείς να μην το σκεφτείς αυτό.
1: Στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Στην Ελλάδα πρώτα απ' όλα. Πρώτη φορά ξανασυμβαίνει.
0: Δεν φτιάχνεται, λέει ο πολιτικός, μέσα από στούντιο ή σε αλγόριθμους. Αλήθεια είναι αυτό.
1: Ναι.
0: Αλλά εντάξει.
1: Έχεις πάντως.
0: Απαντάει. Δεν έχω σκεφτεί. Τον ρωτάει ο συνάδελφος Απόστολος Μαγκυριάδης. Εσύ προσωπικά έχεις σκεφτεί ποτέ τώρα αυτό στην πολιτική? Δεν έχω σκεφτεί, λες, σε πολιτική. Δεν είναι κάτι το οποίο περνάει από το μυαλό μου.
1: Ναι.
0: Επειδή με λένε, επειδή έχω αυτό το όνομα. Και κανένας άνθρωπος δεν θα έπρεπε με αυτή την έννοια να πολιτεύεται. Όλοι μας έχουμε χρέος στη χώρα και όλοι μας είμαστε Έλληνες.
1: Το φτιάχνουμε το αφήγημα σιγά σιγά.
0: Εντάξει.
1: Το φτιάχνουμε. Καλά είναι.
0: Ναι.
1: Θέλω να δω μέχρι που θα φτάσει όλη η ιστορία.
0: Έχει κι άλλο, απαντάει και συνέχεια. Του είπε, το έχει αφήνει λίγο θολό, του λέει. Με το αποκλείς.
1: Επειδή μας ρωτάτε, ναι, γύρω στις 8 παρα 20 θα έχουμε τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Ασφαλώς όταν συνομιλήσαμε μαζί του και ζητήσαμε εγώ και η Στεφανία τη συνδρομή του κύριου Γεωργιάδη και για θέματα τα οποία αφορούν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Επειδή έχουν ακουστεί κάποια πραγματάκια λίγο να τα ξεκαθαρίσουμε, αλλά και για τα πολιτικά δρόμενα, διότι έχει πάρει πάνω του ο Άδωνης Γεωργιάδης μεταξύ όλων των υπολείπων και το θέμα αυτό το οποίο αφορά στον Αντώνη Σαμαρά.
0: Ναι.
1: Εχθές έκανε και άλλες παρεμβάσεις και ήταν πολύ θερμός ο κύριος Γεωργιάδης απέναντι στον κύριο Σαμαρά.
0: Γέφυρα, λες.
1: Δεν ξέρω. Γέφυρα, γεφυράκι, γεφυρούλι.
0: Να μας δώσει λίγο το παρασκήνιο της συζήτησης με τον κύριο Κασελάκη.
1: Ασφαλώς, μα θα το ρωτήσουμε. Ενδιάμεσα, επειδή έσκασε και η ιστορία με τον κύριο Αβραμόπουλο, ασφαλώς θα το ρωτήσουμε και για τον κύριο Αβραμόπουλο. Οπότε μην ανησυχείτε γιατί στέλνετε μηνύματα.
0: Κατά τις 10 θα τελειώσουμε.
1: Ναι, εντάξει, έχουμε. Έχουμε περιθώρια.
0: Λίγο νωρίτερα θα.
1: Έχουμε την κατανόηση του κυρίου Σαπρανίδη, του Ιωσήφ, της Αμαλίας.
0: Εντάξει. Λίγο νωρίτερα θα έχουμε και την κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου από την Ελλάς.
1: Ναι.
0: Να δούμε τι ακριβώς γίνεται και εκεί, ποιοι είναι οι σχεδιασμοί για το επόμενο χρονικό διάστημα.
1: Τετάρτη ανακοινώνουν σκιώδη κυβέρνηση.
0: Ναι. Ξέρεις, υπάρχουν και διάφορες απόψεις, οι οποίες έχουν ακουστεί τις τελευταίες ημέρες σε σχέση με την φορολογία που έχουν βρεθεί στο στόχαστρο κριτικής από τα υπόλοιπα κόμματα και από την κυβέρνηση κυρίως. Γιατί νομίζω πια ότι η κυβέρνηση, φεύγουμε, ναι, κύριε Σαπρανίδη, ναι, βλέπει στο πρόσωπο του κύριου Τσίπρα, με βάση και τις δημοσκοπήσεις, τον βασικό πολιτικό αντίπαλο.
1: Ξεκάθαρο πλέον.
0: Ναι, οπότε καταλαβαίνω απλώς ότι επειδή ακόμα είναι πολύ αρχές στο κόμμα Τσίπρα, αντιλαμβάνομαι ότι λίγο τους. Ξέρεις, θέλουν λίγο να περιμένουν, να το πω έτσι, κομψά, να κοστολογήσουν το πρόγραμμα και στη συνέχεια να προχωρήσουν σε συγκεκριμένες εξαγγελίες.
1: Να πάμε σε διαφημισούλες.
0: Να πάμε, Σπύρο μου.
2: Real FM. Ο Κυριάκος Βελόπουλος, στο Ενώπιος Ενωπίου, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, αφηγείται τη διαδρομή του από τη δημοσιογραφία στην πολιτική. Η κριτική που δέχεται, οι τοποθετήσεις του για όλα τα μεγάλα ζητήματα και οι ανακατατάξεις στην πολιτική σκακέρα. Τι λέει για Τσίπρα, Καριστιανού, Σαμαρά. Τα εθνικά θέματα, η ακρίβεια και οι εκλογές. Ο Κυριάκος Βελόπουλος μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπίου. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
3: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
5: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα.
6: Βάζουμε Star App από την B2Line. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Πιστρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
5: Star App από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
7: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone στα
8: Η τέλη. Ώρα είναι 7.
9: Είστε συντονισμένοι στους 98,1. Στο Ράδιο 1.
10: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
11: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
10: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
12: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
10: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821. Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
13: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
10: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
14: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο?
8: Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 22-21-0-430. Αν ψάχνεις ακίνητο. Real Estate, Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
14: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
15: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
14: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
15: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
14: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
15: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
14: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
15: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
14: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
16: Γιώργο, πεινάς?
17: Έχω μία πείνα.
16: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
17: Να πάμε.
16: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
18: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
16: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
18: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
9: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
19: Και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
21: Γενικά έθριος με τοπικές βροχές από το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά. Ανέμοι μεταβλητή έως 7 μποφόρ. Ηλιοφάνεια στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου. Στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Βρέση.
1: Ναι, τι.
0: 7 λεπτά και μετά τις 7 δεν έχουμε πει.
1: Ναι, τι, θα το πεις. Μέχρι να πω αυτό το οποίο θέλω, που αν με είχες αφήσει να το είχα πει, θα φτάσουμε στο επίμαχο.
0: 10 δευτερόλεπτα.
1: Ναι. 8. Καλημέρα, καλημέρα στην πρωτεύουσα. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Ένας απίστευτος, υπέροχος, εκπληκτικός, καταγάλανος αττικός ουρανός σας συντροφεύει και θα σας συντροφεύσει καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Να περάσετε υπέροχα, με προσοχή. Να είναι επικοδομητική η ημέρα σας. Έτσι ακριβώς όπως το λέει το τραγούδι. Λα λα λα λα λα λα λα. Για δώσε. Ήρθε η ώρα για το κιού σου.
0: Να είσαι καλά, ευχαριστώ. 7 λεπτά μετά τις 7 εδώ είμαστε στο Real FM 97 και 8. Σπύρος Παπαδάκης, Στεφανία Κασίμη. Θα είμαστε εδώ μέχρι τις
1: 8.
0: Ναι, Νίκος Απρανίδης στη ρύθμιση των ήχων. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Εύη Βουγιουκλιώτη 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Και email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@realfm.gr.
1: Υπάρχει μία μικρή ταλαιπώρια για τον άγνωστο οδηγό στην άνοδο του Κηφισού, από το ύψος της Εθνάρχου Μακαρίου. Ξεκινάει ένα μποτιλιαρισματάκι και φτάνει αυτό το μικρό μποτιλιαρισματάκι μέχρι την Αχαρνών. Ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά. Και στην κάθοδο τα πράγματα δεν είναι καθόλου όμορφα. Υπάρχει μια ταλαιπώρια αμέσως μετά την έξοδο από την Αττική Οδό και μέχρι τον κόμβο της Ρενό. Θα ταλαιπωρηθείτε. Είναι σημειωτών τα αυτοκίνητα. Ένα τεράστιο πάρκινγκ. Και εκεί στο ύψος των Σεπολίων μετά υπάρχει ένα ακόμη μποτιλιαρισματάκι που θα σας εκνευρίσει. Από την πλευρά του Χαϊδαρίου στη Λεωφόρο Αθηνών, από το ύψος του Κολυμβητηρίου μέχρι και τη λίμνη Κουμουνδούρου, το γνωστό μποτιλιάρισμα που σας συντροφεύει όλους εσάς κάθε πρωί. Θερμή παράκληση οι πονηρίδιδες να μην χρησιμοποιείτε τη λέα στο συγκεκριμένο σημείο. Ονομάζεται λωρίδα έκτακτης ανάγκης για συγκεκριμένους λόγους. Νομίζω ότι όλοι μπορούμε να καταλάβουμε τους λόγους, εκτός από αυτούς τους βλαμμένους που συνεννοούνται μεταξύ τους και πηγαίνουν από το συγκεκριμένο σημείο στη λέα. Περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα σε σχέση με χθες. Η Αρδιτού κινείται, αλλά από την Ριζάρη και μετά μέχρι και το φανάρι του Χίλτον υπάρχει ένα μποτιλιάρισμα, το οποίο επίσης θα δημιουργήσει έναν αλφα εκνευρισμούλη. Τώρα στην Κατεχάκη, στον περιφερειακό είναι λίγο καλύτερα τα πραγματάκια επίσης συγκριτικά με χθες. Εντάξει, ψυχραιμία και όλα μα όλα θα πάνε καλά. Αυτά. Έχεις κάτι άλλο να πεις?
0: Όχι.
1: Μήπως σκέφτεσαι να αλλάξεις πρόγραμμα ρεύματος?
0: Ναι.
1: Αν σκέφτεσαι, τώρα είναι η στιγμή. Με το νέο ρεύμα Maxi Home Safe από τη Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας εξασφαλίζει σταθερή ανταγωνιστική χρέωση ενέργειας για 12 μήνες και όφελος 50 ευρώ παρακαλώ. Κάλεσε τώρα στο 18 11 33 ή επισκέψου το φυσικοαερίοελλάντος.gr με DOS που συνηθίζει να λέει και το κορίτσι μας εδώ, η Στεφανία μας.
0: Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε την βόλτα μας στα περίπτερα τώρα, να δούμε πόσοι εφημερίδες έχουν αποτυπώσει την, και καταγράψει την επικαιρότητα. Και θα ξεκινήσουμε με την κόντρα.
1: Έτσι ακριβώς, όπως κάνουμε άλλωστε καθημερινά, και θα πάρουμε το shortcut εμείς, δεν θα πάμε από τον Κηφισό για να μην κολλήσουμε στην κίνηση. Η κόντρα λοιπόν αναφέρει στο κεντρικό της θέμα πανικό στο Μαξίμου για τον Αβραμόπουλο. Η βελγική δικαιοσύνη εξέδωσε ένταλμα σύλληψης για την εμπλοκή του στο σκάνδαλο Παντσέρι. Ο πρώην επίτροπος και βουλευτής Νέας Δημοκρατίας ισχυρίζεται ότι έχει δηλώσει την εφορία της 73.000 ευρώ που εισέπραξε από τη μη κυβερνητική οργάνωση που λειτουργούσε ως εγκληματικό δίκτυο. Το χειμώνα πνιγόμαστε, το καλοκαίρι καιγόμαστε. Σε πύρινο κλειό Θεσσαλονίκη, Βιωτία, Εύρος. Είχαμε χθες την πρώτη μεγάλη φωτιά. Έκλεισε μέχρι και η Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας για ένα χρονικό διάστημα για να επιχειρήσουν.
0: Εγώ το βράδυ, να είμαι ειλικρινής, επειδή μου ήρθε ένα μήνυμα για τη φωτιά στην Κερατέ, ήταν 10 το βράδυ. Λέω εντάξει, τώρα είναι και βράδυ, αλλά έσβησε ευτυχώς μέσα σε μία ώρα πάρα πολύ γρήγορα.
1: Πρέπει να πούμε το εξής, γιατί μέχρι πέρυσι έχουμε καταμαρτυρήσει, έχουμε πει τα μύρια όσα για τον κρατικό μηχανισμό. Τώρα χτυπάω ξύλο. Είναι άμεση αντιμετώπιση.
0: Ναι, εντάξει, απλώς να πούμε ότι ακόμα δεν έχει πάρα πολύ ψηλές θερμοκρασίες.
1: Γι' αυτό χτύπησα ξύλο. Τη Δευτέρα είχαμε το πρώτο τριάρι.
0: Υποτίθεται έχει ακόμα κάποια υγρασία.
1: Αλλά σου λέω ότι τη Δευτέρα είχαμε το πρώτο τριάρι ουσιαστικά,
0: ναι,
1: όσον αφορά στον...
0: Φαίνεται καλύτερη όντως η καλύτερη αντιμετώπιση, αλλά δεν έχουμε ακόμα καύσονες και όλη αυτή την ξηρασία που προκαλείται.
1: Θεώνη Κουφονικολάκου, επανίδρυση του κοινωνικού κράτους και παραγωγικός μετασχηματισμός της χώρας. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Κόντρα. Θα συνομιλήσουμε και με την κυρία Αντωνοπούλου.
0: Να ρωτήσουμε δύο πράγματα. Ακριβώς γι' αυτό τι σημαίνει επανίδρυση κοινωνικού κράτους και τι σημαίνει όλες αυτές. Έχουν κατατεθεί διάφορες προτάσεις για την φορολογία. Οπότε τι σημαίνει αυτή η αλλαγή του μείγματος, όπως λένε, από την Ελλάς. Απογευματινή. 4 τρίκ για αύξηση της σύνταξης έως και 35%. Χρήσιμος οδηγός με αναλυτικά παραδείγματα. Επίσης, η επόμενη μέρα στη Βρετανία μετά την παραίτηση Starmer, το Who is Who του διαδόχου του. Μειονότητα θράξ, περίεργα παιχνίδια στην Κομωτινή από το τουρκικό προξενείο. Καταγγελίες του βουλευτή Ροδόπης Ιλχάν Αχμέτ και μηχανισμοί επιρροής της Άγκυρας.
1: Yes.
0: Τι απαντά ο Αβραμόπουλος για το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης. Η αλληλογραφία με την Κομισιόν για τη συνεργασία με τη Μίκαιο του Παντσέρη. Πεντάγωνο, το ψηφιακό στρατηγείο των ενόπλων δυνάμεων. Αυτά είναι μερικά από τα θέματα στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας Απογευματινή.
1: Μας έστειλε μόλις μήνυμα ο Θανάσης ο Τσίτσας από τη Νέα Υόρκη. Μετά από 13 χρόνια στο Μιλγουόκι, ο Γιάννης Αντετοκούμπο αποχαιρετά τους Bucks, οι οποίοι τον έστειλαν στους Miami Heat.
0: Αυτή είναι έκτακτη είδηση.
1: Έγινε trade ο Γιάννης Αντετοκούμπο. Miami Heat, εκεί που λέγανε για Boston Celtics, για το ένα ή το άλλο, τελικά στους Miami Heat. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θανάση τον Τζίτσα, τον ανταποκριτή μας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Περνάμε στην
0: Εφημερίδα. Έφυγε ο τέτοιος. Απίστευτο.
1: Έφυγε.
0: Πού πάει?
1: Στους Miami Heat.
0: Α, στους Miami Heat. Ήθελα να το στείλω στον ελληνικό τώρα και έχασα την ομάδα.
1: Ναι.
0: Συγγνώμη.
1: Περνάμε στην Εφημερίδα Δημοκρατία. Βαριές σκιές για Αβραμόπουλο. Ένταλμα σύλληψης από τη βελγική δικαιοσύνη για το Qatar Gate. Κατηγορείται ότι πήρε 73.000 ευρώ από εγκληματικό δίκτυο της ΜΚΟ Fight Impunity του Παντσέρη. Αναφέρει στο πρωτοσέλιδό της η Εφημερίδα Δημοκρατία. Μαρτυρίες σοκ, φρικτά παράπονα από τους εθνοφύλακες του Ανατολικού Αιγαίου. Οι ακρίτες καταγγέλνουν στη Δημοκρατία ότι δεν λαμβάνουν την εκπαίδευση και τον εξοπλισμό που ζητούν. Μάλιστα, ενδιαφέρον αυτό το ρεπορτάζ. Ήρεμα νερά, νεοοθωμανικό αμόκ Ερντογάν με απειλές εναντίον της Ελλάδας. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατία.
0: Ελεύθερος τύπος. Τις Express για 2.811 θέσεις στο δημόσιο για μόνιμους και εποχικούς. Ακόμη εφικτός ο στόχος για ανάπτυξη 2% φέτος και το 2027. Παρετήθηκε και ο κ. Στάρμερ γιατί τον Brexit έριξε και έκτο πρωθυπουργό. Ακόμη, Μητσοτάκης τορακίζει τη χώρα και το ψηφιακό μέτωπο με το δένδια στα εγγένεια του νέου στρατηγίου κυβερνοάμυνας. Στάσεις στη Γενική Συνέλευση με το... Ρε, εσύ τι μου κάνεις με τις εφημερίδες, με έχεις μπερδέψει.
1: Δεν σε έχω μπερδέψει. Αυτή εδώ την ξανάβαλες εδώ ή...
0: Έλα. Λοιπόν, στάσεις στη Γενική Συνέλευση με το
1: όχον,
0: είναι πλέον ισχυρός περιφερειακός παίκτης. Αβραμόπουλος μετά το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης, καμία εμπλοκή, το Qatar Gate δεν πέφορα.
1: Περνάμε στην εφημερίδα Εστία. Βουλιάζει στη διαφθορά η Νέα Δημοκρατία, είναι το κεντρικό της θέμα. Μουδιασμένο το μαξί μου, αρνείται να διαγράψει κορυφαία στελέχη με ποινικές καταδίκες. Ένταλμα συλλήψεως στον πρώην επίτροπο και βουλευτή Δημήτρη Αβραμόπουλου για το Κατάρ. 20 μήνες φυλακή στην ΔΕΟΣ Ευρωβουλευτή κυρία Σεμακοπούλου και 8 με 12 μήνες σε κομματικά στελέχη. Στον Άριο Πάγο, η κοπέση αύριο, είναι το κεντρικό θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εστία. Πρέπει να πούμε το εξής. Ρωτήθηκε ο κύριος Μαρινάκης ακριβώς για την υπόθεση που εμπλέκεται, που ουσιαστικά υπάρχει και η απόφαση 20 μηνών φυλάκιση στην ΤΕΟΣ Ευρωβουλευτή και την κυρία Σεμακοπούλου. Εάν θα υπάρξουν διαγραφές, ήταν κάθετα αντίθετος ο κύριος Μαρινάκης. Όχι, λέει, δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα. Να το αναφέρουμε και αυτό. Από την Εστία το συγκεκριμένο θέμα.
0: Η εφημερίδα των συντακτών, νέος πονοκέφαλος για τη Νέα Δημοκρατία, κατάργηκε 4 χρόνια μετά και άλλη ελληνική εμπλοκή. Ακόμη, εργατικό τελίτσες. Ατύχημα στην Βρετανία. Ο κ. Στάρμερ γίνεται έξω κατά σειρά έκτοτος πρωθυπουργός. Μέσα σε 7 χρόνια επικρατέστερος διαδοχός του πρώην δημάρχου του Μάντσεστερ, Άντι Μπέρναμ. Ακόμη Ανδρέας Παπανδρέου, 30 γεγονότα που σημάδεψαν τη ζωή και το έργο του. Έχει και άρθρο του Τηλέμαχο Χιτήρη. Σύγκρουση Μαξίμου Ελλάς για οικονομία και κόκκινα δάνεια είναι μερικά από τα θέματα στην εφημερίδα των συντακτών.
1: Περνάμε στην εφημερίδα Καθημερινή. Στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ τα εμβάσματα στα παιδιά. Στο επίκεντρο γονικές παροχές, δωρεές και κοινοί λογαριασμοί. Πρέπει να δούμε από πού έγινε αυτή η ανακοίνηση του συγκεκριμένου θέματος. Δηλαδή, ας πούμε, ως ο πατέρας στο παιδί σου, ως μητέρα στο παιδί σου, δεν μπορείς να στείλεις χρήματα.
0: Πώς ακριβώς. Αν θες να βγάλω ναι. Να συνομιλήσουμε με έναν φοροτεχνικό για να μας τα εξηγήσει.
1: Πρέπει να μας τα εξηγήσει αυτά για να δούμε τι ακριβώς και από πού ορμόμενη η ΑΔΕ μπήκε σε αυτή τη διαδικασία.
0: Ο οποίος προσέφυγε. Ναι. Στην διεύθυνση επίλυση διαφορών, όπως λέγεται, και προέκυψε γιατί ζητούσε την ακύρωση ενός φόρου που του είχε καταλογιστεί για μια μεταφορά ενός ποσού από κοινό οικογενειακό λογαριασμό σε νέο κοινό λογαριασμό. Λοιπόν, και προέκυψε η συγκεκριμένη απόφαση. Αλλά θέλει να μας τα εξηγήσει.
1: Πρέπει να μας
0: τα εξηγήσει ακριβώς και τι όχι.
1: Γιατί υπάρχει δεδικασμένο πλέον με αυτό. Και τι ακριβώς, πώς θα κινηθεί από εδώ και πέρα η ΑΔΕ. Τετραμερή στο Κάιρο με τη Λιβύη στην ατζέντα, παρόν ο Φιντάν, αναφέρει η εφημερίδα. Το Κατάρ Γκέιτ, το ένταλμα και η απάντηση Αβραμόπουλου, θα ζητήσει ο ίδιος άρση της ασυλίας του. Brexit, 10 χρόνια και 6 πρωθυπουργοί, αναφέρει χαρακτηριστικά η Καθημερινή στο πρωτοσέλιδο της.
0: Το Μανιφέστο. Σκαφάτος λαϊκισμός, γράφει, θέλει να φορολογήσει τα κότερα που τρέχουν γρήγορα. Λίγες μέρες μετά την εθνική τραγωδία στο μάτι που κάηκαν 104 ψυχές, ο Τσίπρας έκανε διακοπές σε θαλαμυγό εφοπλιστή. Λοιπόν, τώρα τα έχει συνδέσει λίγο τώρα. Θα, εντάξει. Η εφημερίδα Go Back Επενδυτές, η Ελλάδα
1: υπόσχεται. Το 2019. Για το 2019 μιλάει η εφημερίδα.
0: Λέω, λίγες μέρες μετά την εθνική τραγωδία στο μάτι που κάηκαν. Ναι, 104 ψυχές. Ο Τσίπρας έκανε διακοπές σε θαλαμυγό εφοπλιστή. Ο τίτλος είναι Σκαφάτος λαϊκισμός και το συνδέει με δηλώσεις περί φορολόγησης.
1: Θα τα συζητήσουμε με τη φορολόγηση των σκαφών.
0: Ναι, θέλει να φορολογήσει, λέει,
1: τα σκάφη αναψυχής.
0: Λοιπόν, τα μεγάλα. Λοιπόν, Go Back Επενδυτές, η Ελλάδα υπόσχεται και τριπλασιασμό φορολογίας στα αμερίσματα.
1: Περνάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Διπλό χτύπημα. Email Gate και Qatar Gate. Καταδικάστηκαν η Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου και η Μιχάλης Σταυριανουδάκης, Νίκος Θεοδωρόπουλος, Μένιος Κορομιλάς για τη διαρροή των προσωπικών δεδομένων. Και το δεύτερο, ευρωπαϊκό ένταλμα από την Βελγική Δικαιοσύνη κατά του Δημήτρη Αβραμόπουλου για τη συμμετοχή του σε μη κυβερνητική οργάνωση. Το έκτο θύμα του Brexit παραιτήθηκε ο Κιρ Στάρμερ. Λίγη προθεσμία για τη δήλωση των ανελκυστήρων. Τέλος χρόνου για τα ασανσέρ είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Τα Νέα.
0: Ριζοσπάστης, κοσμοσυρωή στο φεστιβάλ ΚΝΕ, οδηγητή στον Πειραιά. Ο λαός έχει επιλογή να δυναμώσει το κουκουέ στον δρόμο της ανατροπής της προοπτικής. Είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας.
1: Περνάμε στην εφημερίδα Εσπρέσο. Οι ώρες της φρίκης, λες και ξεπήδησε από τον κόκκινο κύκλο η κοινική ομολογία του Νικάρη, δολοφόνου της άτυχης Σταυρούλας. Μάλιστα. Οι ισχυρισμοί του για ερωτικές επαφές και τα χτυπήματα με μπουκάλι, μαχαίρι και κούτσουρο μέχρι να την αποτελειώσει. Ο ανιψιός της ηθοποιού Έφης Οικονομάκη της ξάφρισε 100.000 ευρώ. Η μετέωρη Ελένη Τσολάκη, ο γρίφος της Μαλέσκου και οι ανακουφισμένοι δύο πρώην. Φόρτσα Νάμος. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εσπρέσο.
0: Λοιπόν, ελεύθερη ώρα, έρχεται το ψηφιακό ευρώ για ραγιάδες, καταργούν και με νόμο τα μετρητά. Είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας και political. Ένοπλες δυνάμεις, ψηφιακή ασπίδα στις Ιαπηλές, Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Δένδιας εγκαινίασαν το υπερσύγχρονο κέντρο κυβερνοάμυνας. Οι πόλεμοι σήμερα διεξάγονται πρωτίστως στο ψηφιακό μέτωπο, δήλωσε ο Πρωθυπουργός.
1: Λοιπόν, με αυτές τις εφημερίδες ολοκληρώνουμε τη βόλτα μας στα περίπτερα όλης της χώρας, που μπορείτε να τις βρείτε βεβαίως όλες αυτές κρεμασμένες με τα μανταλάκια, να κάνετε την επιλογή της αρεσκίας σας. Όλες οι εφημερίδες εκτός από την Political, που μπορείτε να τη βρείτε δωρεάν στο mail σας. Ο Δημήτρης ρωτά για τα χαλασμένα ασθενοφορεία. Θα ρωτήσετε η ΜΠΑ. Θα ρωτήσουμε για το θέμα το οποίο το ανέδειξε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, ο κύριος Γιαννάκος, με τα τακάκια. Είναι ένα θέμα.
0: Με τα τακάκια είναι ένα θέμα.
1: Εντάξει, το ότι έκαναν ρεφενέ τώρα οι εργαζόμενοι για να αλλάξουν τακάκια στα ασθενοφόρα και κάποιοι είχαν τη φαϊνή ιδέα να τους περάσουν δε. Κάτι τέτοιο δεν έγινε. Καλά δεν το έχω καταλάβει. Επειδή έβαλαν από την τσέπη τους για να αλλάξουν τα τακάκια σε ασθενοφόρα. Είναι ένα ζήτημα. Θα ρωτήσουμε ασφαλώς τον κύριο Γεωργιάδη. Αν μη τι άλλο, ένα πράγμα για το οποίο δεν μπορείς να κατηγορήσεις τον κύριο Γεωργιάδη είναι ότι δεν απαντάει.
0: Λοιπόν, θα τα μας τα πει όλα, θα έχουμε χρόνο να τα πούμε αργότερα, γιατί τώρα δεν έχουμε πολύ χρόνο. Οπότε πρέπει να προχωρήσουμε στην καλεσμένη μας, την κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου, στέλεχος του οργανωτικού της ΕΛΑΣ. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, κυρία Αντωνοπούλου.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Χαιρόμαστε που σας έχουμε μαζί μας. Να ρωτήσουμε αυτή η αλλαγή στο, επειδή σήμερα γράφουν, έχει πάρα πολλά ρεπορτάζ στις εφημερίδες σε σχέση με όσα έχουν υποθεί τις τελευταίες ημέρες για την φορολογία και για τις προτάσεις της ΕΛΑΣ. Αυτή η αλλαγή στο φορολογικό μείγμα την οποία προτείνεται, πότε θα την κάνετε πιο συγκεκριμένη?
2: Όπως γνωρίζετε, από το 1935 να κρύψει εκεί μετά, οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού συνήθως και των υπόλοιπων κομμάτων γίνεται στη ΔΕΘ. Είναι κάτι το οποίο είναι μια πάγια τακτική. Σας λέω από το 1935 για να είμαστε και τόσο ακριβείς. Ωστόσο, μέχρι τώρα έχουμε βγάλει μπροστά ένα πολύ μεγάλο μέρος του προγράμματός μας, το οποίο είναι σαφέστατα απόλυτα κοστολογημένο. Δεν έχουμε ιδέα ότι δεν είναι κοστολογημένο το πρόγραμμα της Δημοκρατίας. Αυτό δεν το ρωτάει κανένα στα κανάλια, για να είμαστε ειλικρινείς. Θεωρούν κατευθείαν ότι πρέπει να κοστολογηθεί η αντιπολίτευση και η ερώτηση αν είναι κοστολογημένη η κυβέρνηση δεν γίνεται σχεδόν ποτέ. Και δεν έχει δώσει και τα καλύτερα δείγματα γραφής ούτε η Νέα Δημοκρατία στο παρελθόν, ούτε η Νέα Δημοκρατία ως κυβέρνηση. Θυμίζω ότι το 2009 παρέδωσε τη χώρα με πλήρως άλλα στοιχεία από τα πραγματικά. Και μάλιστα αυτό συνεχίστηκε για τουλάχιστον ένα εξάμεινο, δηλαδή εμφανίζονται τα στοιχεία του 2009 ανά εξάμεινο, στη διάρκεια ενός εξαμήνου ολόκληρου να είναι εντελώς.
0: Άρα αυτή τη στιγμή το πρόγραμμά σας είναι κοστολογημένο?
2: Είναι απόλυτα κοστολογημένο.
0: Ωραία. Και γιατί δεν λέτε συγκεκριμένα πράγματα?
2: Ωστόσο, έχουμε την πρώτερη εμπειρία του 2009, του 2015, που πάλι παραλάβαμε τη χώρα ως κυβέρνηση, του Αλέξη Τσίπρα, με άδεια ταμεία. Εγώ θα κάνω την ερώτηση. Η Νέα Δημοκρατία θα μας ανοίξει, θα κοστολογηθούν το πρόγραμμά της, θα μας δείξει όλα τα δημόσια οικονομικά όπως πρέπει και να γνωρίζουμε ακριβώς τα πάντα? Λοιπόν, τι λέμε
1: τι
2: λοιπόν?
1: Τι λέτε δηλαδή το 2015, τι παραλάβατε, κυρία Ντομπέλη?
2: Το Μέλι Χαρδούβελη, αν θυμάστε, με τη χώρα της Μεάρια.
1: Ωραία, το Μέλι Χαρδούβελη, αυτό είναι μία πτυχή της όλης ιστορίας. Δηλαδή, εσείς όταν πήγατε και αναλάβατε τη διακυβέρνηση της χώρας το 2015, βρήκατε άδεια ταμεία?
2: Δεν θυμάστε την εποχή?
1: Όχι, εγώ τη θυμάμαι, απλά θέλω να ρωτήσω. Όχι. Και δεν μπορώ επίσης να αντιληφθώ για ποιο λόγο φτάνουμε στο 2009-2015.
2: Όχι,
1: κυβερνήσατε το 2015 μέχρι το 2019.
2: Είμαστε περήφανοι, θα σας πω. Ναι. Γιατί αυτή τη στιγμή ρωτάτε συνέχεια η αντιπολίτευση πώς θα κοστολογήσει. Εγώ σας απαντάω ότι είναι απόλυτα κοστολογημένα τα πάντα. Το ερώτημα παραμένει αν έχει κοστολογηθεί και το πρόγραμμα της Δημοκρατίας. Πάμε παρακάτω. Ναι. Τι είπαμε λοιπόν εμείς λέμε.
1: Το ρωτάτε, το θέτετε έχουμε λοιπόν δημόσια για να απαντήσει η κυβέρνηση, να απαντήσει ο κ. Μαρινάκης.
2: Λοιπόν, ακριβώς. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν έχει, δηλαδή, διαχείριση της Δημοκρατίας. 700 δισεκατομμύρια μπήκαν στο ελληνικό κράτος. Ένα νέο σχέδιο Μάρσαλ από το Ταμείο Ανάκαμψης, την ΚΑΠ και τα δύο ΕΣΠΑ, και ξέρουμε ότι μεγάλη πλειονότητα αυτού πήγε σε 30 συγκεκριμένες επιχειρήσεις. Άρα λοιπόν δεν πρέπει να μάθει ο ελληνικός λαός αν κοστολογημένο και το πρόγραμμα της Δημοκρατίας? Δεν πρέπει να το γνωρίζουμε?
1: Κυρία Αντωνοπούλου, να βάλουμε σας παρακαλώ πολύ μια άνω τελεία.
0: Ναι,
1: να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και σε τίτλους ειδήσεων και να επιστρέψουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ.
3: Real FM.
4: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
5: Ρεσεψιόν λέγεται, παρακαλώ.
6: Ναι.
5: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
6: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
7: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
6: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Αχ. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
8: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη, Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
9: Είμαι χρόνια μάστορας, στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Ντουροστίκ μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Ντουροστίκ, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
10: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
9: Ντουροστίκ. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
11: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
12: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζήσεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
13: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
15: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
14: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
15: Για πότε είναι αυτά?
14: Για σήμερα.
15: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
16: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
17: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
15: Ω, φτάσαμε.
14: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
16: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
18: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
19: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG.
20: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
2: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
20: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
2: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
20: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
21: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
22: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
23: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
22: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
24: Και δισεκατομμύρια από Ταμείο Ανάκαμψη, όπως είπαμε πριν, τι άλλο έγινε. Έχουμε όσο ήταν η κυβέρνηση, ο Αλέξο Τσίπρα, συμβουλευτικές υπηρεσίες στο Μαξίμου 3,5 εκατομμύρια με 0 απευθείας αναθέσεις. Αυτή τη στιγμή αυτή η δαπάνη έχει φτάσει στα 585 εκατομμύρια, με την πλειονότητα εξ αυτών να έχει δοθεί με απευθείας αναθέσεις ή με ανοιχτούς διαγωνισμούς του ενός της μίας προσφοράς. Δεν θα πρέπει λοιπόν η Νέα Δημοκρατία να κοστολογήσει? Έτσι θα συνεχίσει να κυβερνάει? Η ακρίβεια έχει φτάσει να είμαστε πιο ακριβείς χώρες στην Ευρώπη. Έχουμε ενίκια τα οποία αυτή τη στιγμή συγκρίνονται με το Λουξεμβούργο και τη Γερμανία και τη Γαλλία, με μισθούς οι οποίοι είναι 17.800 περίπου ο μέσος μισθός το χρόνο, ενώ σε αυτές τις χώρες είναι πάνω από 40.000.
1: Ναι.
24: Είναι κοστολόγηση της Νέας Δημοκρατίας όμως. Ναι. Δεν πρέπει λοιπόν εμείς να γνωρίζουμε και την κοστολόγηση της Νέας Δημοκρατίας? Να ρωτάτε αντιπολίτευση και πάρα πολύ σωστά. Και είμαστε εδώ πέρα να απαντήσουμε σε όλα, μπορώ να σας πω, κύριε Παπαδάκη και κυρία Κασίνη. Σε όλα. Αλλά πρέπει να μας απαντήσει και η Νέα Δημοκρατία πώς θα κοστολογήσει.
1: Τα θέτετε τα ερωτήματα, φαντάζομαι ότι σας ακούν και από εκεί και έπειτα να δώσουν απαντήσεις. Νομίζω ότι όλοι θα θέλουμε να γίνουμε σοφότεροι. Κύριε Αντωνοπούλου, ακούσαμε στελέχη του κόμματος να αναφέρεστε και εσείς προσωπικά στην φορολόγηση των πολυτελών αυτοκινήτων, των σκαφών γενικότερα,
0: των μερισμάτων.
1: Πώς ακριβώς το έχετε αυτό στο μυαλό σας?
24: Για να είμαστε ακριβείς και να μην υπάρχει κανένα γλωσσικό λάψους, μιλήσαμε για υπερπολυτελή διαβίωση. Νομίζω, έχω την αίσθηση ότι ο κόσμος ο οποίος μας ακούει αυτή τη στιγμή, ακόμα και η πιο εύρωστη μεσαία τάξη, δεν ανήκει σε αυτό που λέμε υπερπολυτελή διαβίωση. Είναι ξεκάθαρο, πάμε παρακάτω. Τι λέμε λοιπόν? Λέμε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν κάποιοι συγκεκριμένοι δείκτες οι οποίοι φαίνεται και από την Eurostat και από τον ΟΑΣΑ. Οι οποίοι ποιοι είναι το οποίο αυτό ενδιαφέρει τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία, τους εργαζόμενους, τους μισθωτούς, τους μικρομεσαίους, τους μεσαίους, την μικρή επιχειρηματικότητα. Οι οποίοι ποιοι είναι οι δείκτες που αφορούν κυρίως το μη μισθολογικό κόστος, οι οποίοι αφορούν, θα με επιτρέψετε, και τους μισθωτούς, αλλά και τους ανθρώπους οι οποίοι δίνουν δουλειά σε ανθρώπους, σε 20-25-30 ανθρώπους ή σε 4-5 εργαζόμενους. Τι λένε λοιπόν, ποιο είναι λοιπόν το ζητούμενο? Ότι αυτή τη στιγμή η μη μισθολογική εργασία έχει τόσα φορολογικά βάρη όσο σε ελάχιστες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι πάρα πολύ υψηλή. Εμείς τι λέμε λοιπόν? Ότι θα μειώσουμε το κόστος της μη μισθολογικής, της, μη μισθολογικής, το μη μισθολογικό κόστος, δηλαδή ποιο κομμάτι, το κομμάτι αυτό το οποίο αυξάνεται μέσω της φορολογίας, αυξάνει δηλαδή τα αυτά τα οποία πρέπει να πληρώσει και ο μισθωτός αλλά και ο εργοδότης αναφορικά με το μη μισθολογικό κόστος. Εκεί πέρα ο δείκτης είναι περίπου 44%, 44,5, ενώ μέσος, ο ευρωπαϊκός μισθωτός είναι 37. Άρα λοιπόν εμείς τι λέμε, ότι πρέπει να μειωθεί άμεσα το μη μισθολογικό κόστος και αυτό είναι δέσμευσή μας. Είναι δέσμευσή μας γιατί πρέπει να πάρει μπρος η ελληνική οικονομία και πρέπει να πάρει μπρος, θα με επιτρέψετε, κυρίως από τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας που είναι η μικρή, η μικρομεσαίοι και η μεσαίοι.
0: Άρα δεν
24: είναι. Αν μου επιτρέπετε αυτό, 600... έχει ένα, αν μου επιτρέπετε αυτό, έχει και ένα ακόμα κομμάτι μέσα. Ξέρετε, αυτή τη στιγμή οι νέοι μας φεύγουν στη μεγάλη πλειοψηφία του εξωτερικού. Ακόμα φεύγουν.
0: Αυτοί και έφευγαν όμως, κυρία Αντωνοπούλου.
24: Δεν γυρνάνε.
0: Ναι, ναι.
24: Όταν λοιπόν θέλουν να κάνουν μια startup, όταν θέλουν να δημιουργήσουν μια μικρή επιχείρηση με ένα φίλο τους, με ένα γνωστό τους, και το ξέρουν από την αρχή ότι θα υπάρχει ένα υπέρογκο μη μισθολογικό κόστος, για ποιο λόγο να μείνουνε? Λέμε λοιπόν ότι πρέπει να εξορθολογηθεί.
1: Αυτό δυστυχώς δεν είναι το ίδιο φαινόμενο. Αλλά με τα 600 εκατομμύρια, γιατί.
24: Να μπορέσουμε να μείνουμε και στην Ελλάδα και οι νέοι μας.
0: Τέλος πάντων, τώρα δεν έχουμε χρόνο να συζητήσουμε. Οπότε ξεκίνησε το brain drain. Δεν είναι. Εντάξει, λοιπόν.
1: Αλλά τα 600 εκατομμύρια τα οποία επικαλούνται στελέχη σας ότι θα εξασφαλίσει το δημόσιο από αυτό το μέτρο. Δηλαδή, τι θα πρωτοκάνετε με 600 εκατομμύρια ευρώ?
24: Εννοείται από τα.
1: Από τη φορολόγηση της πολιτιμούς διαβίωσης.
24: Όταν δεν έχει κοστολογία, δεν.
1: Μα εδώ διαβάζω τοποθέτηση του κυρίου Αθανασιάδη. Για 600 εκατομμύρια ευρώ. Η επιβολή πρόσθετης φορολογίας σε μορφές πολυτελούς διαβίωσης εκτιμά ότι θα είναι περίπου σε 600 εκατομμύρια ευρώ ετησίως.
24: Ξαναλέω την πλήρη κοστολόγηση και την εξειδίκευση, την τόσο μεγάλη εξειδίκευση των μέτρων, είναι πάντα προνόμιο του Προέδρου, του Προέδρου κάθε κόμματος και του Πρωθυπουργού, που από το 1935 ξαναλέω.
0: Ναι, καταλαβαίνουμε. Οπότε θα περιμένουμε μέχρι τη ΔΕΘ, είναι σαφές. Αυτό που θέλω επίσης. Για να κλείσουμε. Άρα εσείς λέτε από την Ελλάς ότι δεν υπάρχει κάποια πρόταση για αύξηση φορολογίας.
24: Λέμε ότι αυτό το οποίο πρέπει να συμβεί είναι εξορθολογισμός και μείωση του μη μισθολογικού κόστους, και από την άλλη ένα δικαιότερο φορολογικό σύστημα. Τι σημαίνει δικαιότερο φορολογικό σύστημα? Ότι προφανέστατα οι νέοι άνθρωποι, οι μικροί, οι μικρομεσαίοι, οι μεσαίοι και οι μισθωτοί πρέπει να πληρώνουν σαφέστατα λιγότερο από ό,τι πληρώνουν οι πολύ πολύ πολύ μεγάλες επιχειρήσεις. Από εκεί και πέρα, ένα δικαιότερο φορολογικό σύστημα, γιατί δεν είναι μόνο πόσο πληρώνεις, είναι και τι ανταπόδοση έχεις. Ένα δικαιότερο λοιπόν φορολογικό σύστημα βασίζεται και στην ανταποδοτικότητα. Γιατί προφανέστατα, όταν πληρώνεις ένα φόρο και μπορείς, παραδείγματος χάρη, να πας τα παιδιά σου π.χ. δωρεάν, είναι με ένα πάρα πολύ χαμηλό κόστος σε εξωσχολική δραστηριότητα, τώρα που είναι καλοκαίρι και πρέπει εμείς να δουλέψουμε και τα παιδιά μας δεν έχουν σχολείο και πρέπει να ξεκουραστούν, καταλαβαίνετε ότι αισθάνεστε και μια ανταποδοτικότητα του φόρου.
0: Ναι, είναι σαφές.
24: Οπότε νομίζω το δικαιότερο φορολογικό σύστημα έχει δύο πράγματα. Πρώτον, πώς θα έχεις ελάφρυνση βαρών για τους μισθωτούς, μικρούς, μικρομεσαίους και μεσαίους, και πώς από την άλλη αυτό θα έχει μια ανταπόδοση στην καθημερινότητα όλων των πολιτών.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Αντωνοπούλου.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Να είστε καλά. Κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου, στέλεχος οργανωτικού της Ελλάς.
1: Πάμε.
0: Πριν πάμε, περίμενε να πω. Και να πω και σε εσένα και σε όλους τους ακροατές και τις ακροάτριες ότι κάθε φορά που ακούτε φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μπορεί να σκέφτεστε μόνο φυσικό αέριο, αλλά όχι. Έχει και ρεύμα κανονικά με προγράμματα σταθερά, ευέλικτα, όπως θέλεις. Ρίξε μια ματιά στο φυσικοαέριοελλάδος.gr ή κάλεσε στο 181133. Σας λέτε από την Ελλάς ότι δεν υπάρχει κάποια πρόταση για αύξηση φορολογίας.
24: Λέμε ότι αυτό το οποίο πρέπει να συμβεί είναι εξορθολογισμός και μείωση του μη μισθολογικού κόστους, και από την άλλη ένα δικαιότερο φορολογικό σύστημα. Τι σημαίνει δικαιότερο φορολογικό σύστημα? Ότι προφανέστατα οι νέοι άνθρωποι, οι μικροί, οι μικρομεσαίοι, οι μεσαίοι και οι μισθωτοί πρέπει να πληρώνουν σαφέστατα λιγότερο από ό,τι πληρώνουν οι πολύ πολύ πολύ μεγάλες επιχειρήσεις. Από εκεί και πέρα, ένα δικαιότερο φορολογικό σύστημα, γιατί δεν είναι μόνο πόσο πληρώνεις, είναι και τι ανταπόδοση έχεις. Ένα δικαιότερο λοιπόν φορολογικό σύστημα βασίζεται και στην ανταποδοτικότητα. Γιατί προφανέστατα, όταν πληρώνεις ένα φόρο και μπορείς, παραδείγματος χάρη, να πας τα παιδιά σου π.χ. δωρεάν, είναι με ένα πάρα πολύ χαμηλό κόστος,
0: ναι,
24: σε εξωσχολική δραστηριότητα, τώρα που είναι καλοκαίρι και πρέπει εμείς να δουλέψουμε και τα παιδιά μας δεν έχουν σχολείο και πρέπει να ξεκουραστούν, καταλαβαίνετε ότι αισθάνεστε και μια ανταποδοτικότητα του φόρου σου.
0: Ναι, είναι σαφές.
24: Οπότε νομίζω το δικαιότερο φορολογικό σύστημα έχει δύο πράγματα. Πρώτον, πώς θα έχεις ελάφρυνση βαρών για τους μισθωτούς, μικρούς, μικρομεσαίους και μεσαίους, και πώς από την άλλη αυτό θα έχει μια ανταπόδοση στην καθημερινότητα όλων των πολιτών.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Αντωνοπούλου.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Να είστε καλά, κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου, στέλεχος οργανωτικού της Ελλάς.
1: Πάμε.
0: Πριν πάμε, περίμενε να πω. Και να πω και σε εσένα και σε όλους τους ακροατές και τις ακροάτριες ότι κάθε φορά που ακούτε φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μπορεί να σκέφτεστε μόνο φυσικό αέριο, αλλά όχι. Έχει και ρεύμα κανονικά με προγράμματα σταθερά, ευέλικτα, όπως θέλεις. Ρίξε μια ματιά στο φυσικό αέριο.

0: δοτικότητα. Γιατί προφανέστατα όταν πληρώνεις ένα φόρο και μπορείς παραδείγματος χάρη αυτή τη, μπορείς, αυτή, να πας τα παιδιά σου π.χ. δωρεάν, είναι με ένα πάρα πολύ χαμηλό κόστος,
1: ναι,
0: σε εξωσχολική δραστηριότητα τώρα που είναι καλοκαίρι και πρέπει εμείς να δουλέψουμε και τα παιδιά μας δεν έχουν σχολείο και πρέπει να ξεκουραστούν, καταλαβαίνετε ότι αισθάνεστε και μια ανταποδοτικότητα του φόρου σου.
2: Ναι, είναι σαφές.
0: Οπότε νομίζω το δικαιότερο φορολογικό σύστημα έχει δύο πράγματα. Πρώτον, πώς θα έχεις ελάφρυνση βαρών για τους μισθωτούς μικρούς, μικρομεσαίους και μεσαίους, και πώς από την άλλη αυτό θα έχει μια ανταπόδοση στην καθημερινότητα όλων των πολιτών.
2: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Αντωνοπούλου.
1: Καλή σας ημέρα.
2: Να είστε καλά, κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου, στέλεχος οργανωτικού της Ελλάς.
1: Πάμε.
2: Ναι, πριν πάμε, ναι, περίμενε να πω. Ναι. Και να πω και σε εσένα και σε όλους τους ακροατές και τις ακροάτριες ότι κάθε φορά που ακούτε φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μπορεί να σκέφτεστε μόνο φυσικό αέριο, αλλά όχι. Έχει και ρεύμα κανονικά με προγράμματα σταθερά, ευέλικτα, όπως θέλεις. Ρίξε μια ματιά στο φυσικοαέριοελλάδος.gr ή κάλεσε στο 18133.
1: Στεφανία, ξέρεις τι έκανα μόλις? Μπήκα στην εφαρμογή Αβίν Κερδίζω και πρόσφερα μερικούς από τους πόντους που είχα μαζέψει από τις αγορές μου στην Αβίν για το έργο του Make a Wish Ελλάδος. Και πραγματικά είναι απίστευτο πόσο εύκολα μπορείς να βοηθήσεις να εκπληρωθεί η ευχή ενός παιδιού με σοβαρή ασθένεια. Μπες και εσύ στην εφαρμογή Αβίν Κερδίζω, χάρισε όσους πόντους θέλεις και η Αβίν θα τους δεκαπλασιάσει, κάνοντας πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Αβίν φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και να επανέλθουμε με τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Παρακαλώ.
3: Real FM. Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας TEPIC 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
4: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
5: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
6: Το λογαριασμό, παρακαλώ.
7: Τι, 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί, 82 ευρώ.
8: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
3: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
9: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
10: Αλήθεια λέει. Σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
11: Το μέλλον σου χωράει παντού. Ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στη ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
12: People have every power. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση

0: του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Άλλη μια μέρα, άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
4: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος. Από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου, φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
5: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Πολλά τα μηνυματάκια σας, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ μέσα από την καρδιά μας. Φόρτσα Παοκάρα. Φόρτσα Παοκάρα είναι μεγάλη αγάπη. Πολύ μεγάλη αγάπη.
1: Καλημέρα Φόρτσα.
0: Καλημέρα Φόρτσα. Καλημέρα και στον Κώστα. Δεν είπαμε το αντίθετο, αλλά σε κάθε περίπτωση θέλουμε να μάθουμε ακριβώς πώς το έχουν στο μυαλό τους γενικότερα τα επιτελεία των κομμάτων, και γι' αυτό το λόγο ζητάμε να μάθουμε και με ποιο τρόπο έχει γίνει κοστολόγηση στο κάθε μέτρο. Διότι εδώ στη χώρα μας δυστυχώς έχουμε συνηθίσει το εξής: άλλα πράγματα να ακούμε προεκλογικά και άλλα να γίνονται μετεκλογικά. Και αυτό είναι ένα ζήτημα,
1: ναι,
0: σε κάθε περίπτωση.
1: Βεβαίως πλέον υπάρχει το δημοσιονομικό συμβούλιο, το ανεξάρτητο δημοσιονομικό συμβούλιο, που νομίζω τα κόμματα μπορούν να καταθέσουν τα προεκλογικά τους προγράμματα προς Κώστα
0: Λόγησο. Μα νομίζω ότι έχει ζητηθεί αυτό, λοιπόν, και από όλες τις πλευρές και με όλους τους τόνους. Ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Ζητήσαμε τη συνδρομή του για πάρα πολλά θεματάκια και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, τον Υπουργό Υγείας που βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλή σας ημέρα, κύριε Υπουργέ.
2: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση.
0: Θα ξεκινήσουμε με το θέμα του κυρίου Αβραμόπουλου, κύριε Υπουργέ, και αυτή την εξέλιξη όσον αφορά στο Qatar Gate. Είναι ένα ζήτημα το οποίο βαραίνει ακόμα περισσότερο το πολιτικό σκηνικό της χώρας.
2: Πιστεύω ότι υπάρχει κανένας που ασχολείται, και από ό,τι είδα δεν πήρε και μεγάλη έκταση. Γιατί ποιο ασχολείται τώρα αυτό. Έχετε ακούσει ποτέ μίζα δηλωμένη σε αυτοφερέσεις και υπορολογημένη?
1: Άρα γιατί ανακοινείται η υπόθεση?
2: Ακούσα, δεν ξέρω τι σημαίνει στο Βελγίο, ξέρω όμως σε μένα μου αρέσει πάντα η λογική. Θυμάμαι ότι Δεκέμβριο του 2022 συλλάβανε την κυρία Καηλή, αν θυμάστε, και την είχαν προφυλακίσει. Το θυμάστε, φαντάζομαι αυτό.
0: Ναι.
2: Μετά από μερικούς μήνες την αποφυλακίσαν λήψη στοιχείων. Έχουν περάσει 4 χρόνια και δεν τους έχουν ασκήσει ακόμα δίωξη. Το σε καταλαβαίνω αυτό. Ασχολείται κανείς στην Ελλάδα ότι μια Ελληνίδα πολίτης και μάλιστα πρώην ευρωβουλευτής ταλαιπωρείται με τέτοιο βαθμό κακοδικίας?
0: Ναι.
2: Μετά και... από 4 χρόνια ένα δικαστικό σύστημα που έκρινε έναν άνθρωπο άξιο να προφυλακιστεί, πολύ σκληρό μέτρο. Βαρύ. Δεν έχει καταφέρει να βρει στοιχεία να το ασκήσει δίωξη. Δηλαδή, εντάξει, οκ.
0: Επειδή αρέσκεστε λοιπόν να χρησιμοποιείτε τη λογική, βλέπετε μια λογική εξήγηση για ποιο λόγο μετά από 4 χρόνια έχουμε αυτή την εξέλιξη?
2: Είναι ότι οι Βέλγοι
0: δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους οι βελγικές αρχές?
2: Ναι. Εκεί πέρα στο Βέλγιο, όπως ξέρετε, έχει παραιτηθεί ο αρχικός ανακριτής από την υπόθεση. Θυμάστε έναν ανακριτή που τον είχε κάνει ήρωα στην Ελλάδα?
1: Ναι.
2: Έχει παραιτηθεί και το έχει ασκηθεί δίωξη. Στον ανακριτή αυτόν. Ο ανακριτής παραιτήθηκε από την υπόθεση καταργία και το έχει ασκηθεί δίωξη. Το ίδιο έχει γίνει και με τον πρώτο εισαγγελέα. Το έχει αναλάβει δεύτερο εισαγγελέα. Δηλαδή ο κόμμα δεν παρακολουθεί, γιατί έχει χιλιάδε προβλήματα να ασχολείται με αυτά. Εμεί είμαστε πολιτικοί και αναγκαστικά ασχολούμαστε. Οι δικαστέ που έλεγε ο Τσίπρα, υπάρχουν δικαστέ στο Βέλγιο, όπω το είχε πει, αυτό ο δικαστή έχει παρετήθηκε και το ασκήθηκε δίωξη.
1: Ναι,
2: για την υπόθεση αυτή. Ότι έχει κάνει, πώ το λένε, παραποίηση στοιχείων. Τα ξέρει κανεί δεν αυτά. Προφανώς οι Βέλγοι προσπαθούν με κάποιο τρόπο να ξεβλέψουν, στείλανε κλείση στον Αβραμόπουλο. Ο Αβραμόπουλος αποφάσισε να μην πάει. Δεν ξέρω τώρα γιατί το αποφάσισε αυτό. Έτσι έκρινε και εξέδωσαν ένταλμα σύλληψη γιατί δεν πήγε να απολογηθεί. Αυτό είναι.
0: Μάλιστα.
2: Η ουσία αυτή τη υποθέσεω είναι, με συγχωρείτε, παραλαμβάνω, μιλάμε εδώ για μια υπόθεση στην οποία ο υποτιθέμενος κατηγορούμενος εγκληματίας Αβραμόπουλος πήρε άδεια από την Κομισιόν για να μπει σε αυτή τη ΜΚΟ, εγγραφή. Του παρασχέθηκε έγγραφη άδεια με άδεια να αμείβεται, αμύφθηκε, η αμοιβή ήταν φανερή, κατατέθηκε στο πόθεν έσχεση του και στη φορολογική του δήλωση. Και αυτό τώρα μετά από 3 χρόνια θεωρείται προϊόν εγκληματικής δραστηριότητας. Εντάξει, για μην ήρθε τίποτα.
1: Μάλιστα. Άρα δεν βλέπω καν αναμονή από εσάς, αντιλαμβάνομαι πλήρη κάλυψη.
2: Εμένα μου αρέσει.
1: Θεωρείτε ότι είναι πιστικές οι απαντήσεις, με άλλα λόγια, από τον κύριο Αβραμόπουλο που έδωσε
2: να ακολουθώ τη λογική.
1: Μάλιστα.
2: Η υπόθεση αυτή είναι παράλογη. Εγώ θα καλούσα τους Βέλγους δικαστές να αποφασίσουν, εν πάση περιπτώσει, αν θα ασκήσουν διώξεις. Ξέρετε, όταν εγώ πήγα στο Πανεπιστήμιο, στην Τρίτη Δέσμη. Στην Τρίτη Δέσμη υπήρχε ένα βιβλίο, το κόκκινο της ιστορίας. Δεν ξέρω αν το θυμάστε, είπα λέω, ήταν ένα λεπτό κόκκινο βιβλιαράκι, ήταν ένα από τα 2 βιβλία ιστορίας που δίναμε στις Πανελλήνιες.
0: Ήμουν από τα δεσμέτης εγώ.
2: Σε αυτό το βιβλιαράκι μέσα είχε ένα μεγάλο κεφάλαιο, τον Ευρωπαϊκό Διαφωτισμό. Και έλεγε ότι ένα από τα προτάγματα του Ευρωπαϊκού Διαφωτισμού ήταν, προσέξτε τη φράση, η γρήγορη απονομή της δικαιοσύνης. Λοιπόν, όταν είχε ένα βελγικό σύστημα, παραλαμβάνω, που για ανθρώπους που προφυλάκησαν δεν έχουν ασκήσει δίωξη μετά από 4 χρόνια. Με συγχωρείτε, αλλά το πρόταγμα του Ευρωπαϊκού Διαφωτισμού περί γρήγορης απονομής δικαιοσύνης έχει πάει περίπατο.
1: Μάλιστα. Ωραία.
0: Να περάσουμε λίγο στα αμυγός πολιτικά.
1: Πολιτικά. Τώρα θα συνδυάσω και λίγο με την υγεία, λίγο, γιατί είχε μία συζήτηση ο κύριος Γεωργιάδης χθες με τον κύριο Κασελάκη. Οπότε θέλω να κάνω την εξής ερώτηση. Ποιες προτάσεις του βρήκατε για την υγεία ενδιαφέρουσες και του συζύγου του, του κυρίου Τάιλερ επίσης.
2: Καταρχάς θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Κασελάκη. Να τον ευχαριστήσω για τον εξής λόγο. Γιατί κάναμε μία διωρική εκπομπή. Αυτό εντάξει είχε κάποιο ενδιαφέρον. Αλλά γιατί προσπάθησε με την πρόσκληση που απίθυνε και με τον τρόπο που έγινε η συζήτηση να δείξει κάτι που εγώ το πιστεύω βαθιά και δυστυχώς δεν δείξει πάντα δίκο όταν δουλειά τη αριστερά. Στην πολιτική μας αντίπαλα δεν είμαστε εχθροί. Θέλουμε όλοι το καλό της πατρίδας. Μπορεί να διαφωνούμε ως προς το πώς θα επιτευχθεί αυτό το καλό και γι' αυτό να είμαστε αντίπαλοι. Αλλά δεν αμφισβητούμε τις προθέσεις ενός εκάστοτε που είναι να κάνει το καλό. Λοιπόν, το να μπορούμε οι πολιτικοί μεταξύ μας να συνομιλούμε πολιτισμένα είναι κέρδος για τη δημοκρατία. Και χθες είχαμε μια πολιτισμένη συζήτηση. Τώρα, όσο αφορά τις προτάσεις των δημοκρατών, ορισμένες είναι αρκετά ενδιαφέρουσες, θα έλεγα και προωθημένες. Πάνω χάρη συνδέει την αμοιβή του ιατρικού προσωπικού και του νοσηλευτικού στο ΕΣΥ με την αποδοτικότητα και την παραγωγικότητά τους. Αυτό είναι εξαιρετικά φιλελεύθερη και προωθημένη θέση. Δεν έχει ενιαίο, έχει ένα ελάχιστο βασικό μηνιαίο μισθό και μετά όλο πάει βάσει παραγωγικότητες. Το οποίο είναι τελείως, μου τρέφεται μια φιλελεύθερη λογική και δεξιά, α το πούμε έτσι. Λοιπόν, δεν ήταν όλο το πρόβλημα.
0: Λέτε δεξιό το κύριο Κασελάκη.
2: Όχι, κύριε. Λέω ότι η πρόταση συγκεκριμένη δεν είναι πολύ αριστερή. Οι αριστεροί έχουν την άποψη ότι πρέπει όλοι να παίρνουν το ίδιο. Και στους ελάχιστους δεν πρέπει να παίρνουν όλοι το ίδιο, πρέπει να παίρνουν όλοι βάσει του πόσο παράγουν. Ναι, αυτό είναι πολύ διαφορετικό από αυτό που έχουμε συχνά την αριστερά, με συγχωρείτε. Ήταν μηδέν. Η δε πρόταση του κυρίου Τάιλερ Μακμπεθ για αυτή τη θεσμοθέτηση του τι έχουν στις ΗΠΑ, έχουν ένα ενδιάμεσο, μια ενδιάμεση βαθμίδα μεταξύ γιατρού και νοσηλευτού. Έχουν φτιάξει έναν εξειδικευμένο νοσηλευτή που κάνει σπουδές εν μέρη ιατρικής και μπορεί και παρέχει πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, συνταγογράφηση. Είναι κάτι μεταξύ ενός νοσηλευτού και γενικού γιατρού. Δεν υπάρχει αυτό στην Ελλάδα. Και εξηγούσε πως αυτό τα τελευταία 15 χρόνια στην Αμερική έχει πάει σε πολύ μεγάλη διάδοση.
1: Ενδιαφέρον ήταν.
2: Ίσως να έχει κάποιο ενδιαφέρον, διότι στην Ελλάδα το μεγάλο πρόβλημα είναι η έλλειψη γενικών γιατρών και παθολογών. Δεν πάει κανένας γιατρός να σπουδάσει γενικός γιατρός. Και ίσως να ήταν και μια μακροπρόθεσμη λύση στο πρόβλημα που μας ταρανίζει.
0: Από ό,τι βλέπω, μάλλον θα
2: το κάνω εγώ αύριο, αλλά όσο το να μπει στη δημόσια ατζέντα για να γίνει κάτι τέτοιο, αφού το αποφασίζει η ιατρική κοινότητα και τα πανεπιστήμια, δεν θα ήταν κακή ιδέα.
0: Να περάσουμε λοιπόν στα αμυγός πολιτικά και στα εσωτερικά της Νέας Δημοκρατίας, κύριε Υπουργέ. Ο πονοκέφαλος, από ό,τι δείχνουν τα πράγματα για το Μέγαρο Μαξίμου, για όλους εσάς, έχει ονοματεπώνυμο Αντώνη Σαμάρας. Σας άκουσα χθες με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Με πολύ θέρμη.
2: Ναι,
0: καλείτε
2: ιστορία,
0: τον κύριο Σαμάρα να μην κατέβει με δικό του κόμμα.
2: Θα σας πω μια ιστορία από την αρχαία ελληνική γραμματεία.
0: Ναι.
2: Μετά το συνέδριο της Κορίνθου, ο βασιλεύς Φίλιππος ο δεύτερος ζήτησε με επιστολή του να επισκεφτεί τη Σπάρτη. Στη Σπάρτη υπήρχε θεσμός της ξενιλασίας. Οι έφοροι δεν θέλανε να δουν ξένο στρατό στη Σπάρτη, έστω και ως επισκέπτη. Και το απάντησαν μονολεκτικά ου. Δηλαδή όχι. Μόλις πήρε το ου ο Φίλιππος, έως μια δεύτερη οργισμένη επιστολή και του είπε: εάν όμως έρθω με το στρατό μου, δεν θα μείνει λίθος επί λίθου στη Σπάρτη ίσιος. Και στο εάν έρθω με το στρατό μου, οι έφοροι απάντησαν ή εάν.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, στο εάν δεν έχει νόημα να απαντάς και πολύ. Γιατί εξαρτά πολλούς παράγοντες απρόβλεπτους τη στιγμή αυτή. Αν κάνει κόμμα και ο Σαμάρας, θα με ρωτήσετε. Προσωπικά, κόμμα Σαμάρα δεν υπάρχει.
0: Ωραία.
2: Ελπίζω ότι θα επικρατήσει στο τέλος τη λογική.
1: Είναι σαφές.
0: Ναι. Ελπίζετε δηλαδή ότι δεν θα κατέβει με κόμμα ο κύριος Σαμαράς. Αν λοιπόν.
2: Είναι τελείως αφύσικο
0: ναι.
2: Ο πρώην πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και πρώην πρωθυπουργός να κάνει κόμμα κατά της Νέας Δημοκρατίας. Από όποια σκοπιά και αν το πάρεις, είναι αφύσικο.
1: Μάλιστα.
2: Πραγματικά ελπίζω ότι αυτό δεν θα γίνει. Ο κύριος Σαμαράς τιμήθηκε από την παράταξη ως πρόεδρος και πρωθυπουργός της. Τίμησε την παράταξη γιατί υπηρέτησε την πατρίδα. Σε μια πάρα πολύ δύσκολη στιγμή έχασε την όρασή του από το ένα μάτι για την Ελλάδα, μπαίνοντας εκείνη τη μέρα στο αεροπλάνο και καταστρέφοντας την επέμβαση που είχε κάνει στο μάτι του. Εγώ έχω ζήσει τον κύριο Σαμαρά ως πρωθυπουργό τα ξενύχια και τις αγωνίες για να πάει η χώρα μπροστά. Αυτά δεν ξεγράφονται από την ιστορία του.
1: Ναι.
0: Έχετε προσπαθήσει να επικοινωνήσει.
1: Αν υπάρχει περιθώριο για γέφυρε. Ναι.
0: Και αν εσείς προσωπικά έχετε επικοινωνήσει με τον κύριο Σαμαρά, να πείτε μία κουβέντα παραπάνω.
2: Με τον κύριο Σαμαρά, προφανώς και μιλάω. Δεν με τσακωμένη, αλλά μόνο του έχω φωνομοσύνη, σεβασμό και φιλία. Δεν μιλάμε πολιτικά.
0: Για το συγκεκριμένο θέμα, αν έχετε μιλήσει
2: και γι' αυτό δεν μιλάμε. Γι' αυτό, διότι με συγχωρείτε, θα και λίγο να, σπώ, να δώσω εγώ συμβουλή στον Αντώνη Σαμάρα τώρα.
0: Όχι συμβουλή, αλλά είσαστε αντιπρόεδρος.
1: Εγώ ρωτάω αν υπάρχει περιθώριο για γεφύρωση των διαφορών, κύριε Γεωργιάδη.
2: Ξαναλέω.
1: Έχουν εξαντληθεί όλα τα περιθώρια.
2: Δεν είναι κάτι που εγώ μπορώ να κάνω. Εγώ το μόνο που μπορώ να πω είναι η δύναμη του ελληνικού πολιτισμού και ο τρόπος που οι αρχαίοι Έλληνες, αν και με λιγότερο σε αριθμό, μπορούσαν να κερδίζουν μεγαλύτερους στρατούς, ήταν η δημιουργία της φάλαγγος, δηλαδή της παράταξης. Το μόνο πράγμα από το οποίο κινδύνευε η φάλαγγα ήταν η διάσπαση, η ρήξη της παρατάξεως. Δεν πρέπει να σπάς ποτέ την παράταξη.
0: Μάλιστα.
2: Δεν ξέρω αν το δώσω από πιο απλά. Παράταξη είναι ιερό πράγμα, δεν το σπάς.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Την καλημέρα μας. Φεύγουμε, κυρία Κασίμη. Παραδίδουμε στον κύριο Ιωσήφ Καλαμαράκη και στην κυρία Μαλία Κάτζου. Στην κυρία Μαλία Κάτζου και τον κύριο Ιωσήφ Καλαμαράκη.
1: Θα τα πούμε αύριο, εδώ θα είμαστε το πρωί.
0: Γεια.

0: ώρα είναι 8.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97. Στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
7: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate, Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
8: Γιώργο Πινάς.
9: Έχω μία πείνα.
8: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
9: Να πάμε.
8: Στη φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
10: Ταβέρνα εστιατόριο η φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
8: Η φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
10: Η φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
11: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
12: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
11: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασία.
12: Είμαστε καλά για τώρα.
11: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
12: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
11: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
12: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221 40 41 66.
13: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
14: Ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις? Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
15: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 0 41 160.
14: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
1: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.

0: Καλά πάμε, τη βρήκαμε τη Μαρία. Και αφού τη βρήκαμε τη Μαρία, που είχαμε καιρό να δούμε, είμαστε κι εμείς εδώ για να τα πούμε ένα χεράκι, αγαπητέ μακροατή και αγαπητή μακροάτρια. Εδώ είναι το Ράδιο 1, είναι 98,1, η μεγαλύτερη παρέα του ραδιοφώνου. Ο Μάνος Παπαμακάριος είναι στο μικρόφωνο. Πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα συμβαίνουν γύρω μας, φίλες και φίλοι. Μπορείτε να μας στέλνετε ό,τι πληροφορία θέλετε, ό,τι ζητούμενο θέλετε ή ό,τι καταγγελία θέλετε να κάνετε στο Viber της εκπομπής, στο 693-666-2892. Κρατήστε αυτό το τηλέφωνο, σημειώστε το ότι είναι το Viber της εκπομπής και μας στέλνετε εκεί και τα βλέπουμε ακαριώς την ώρα που μας τα στέλνετε. 693-666-2892 ή αλλιώς στο Facebook της εκπομπής και το δικό μου, Παπαμακάριος Μάνος, λατινική γραφή, και στο Messenger. Επίσης μου στέλνετε τα μηνύματα που δεν θέλετε να δουν οι άλλοι. Εδώ είμαστε σήμερα με τον πρωινό μας καφέ από το Μητάφι, τα Bakery Μητάφης. Και τα πρωινά μας σήμερα πήρα κουλουράκια ωραία ολικής άλεσης, καταπληκτικά τραγανά, ό,τι πρέπει για το πρωινό καφέ. Αλλά εσείς που είσαστε λίγο πιο έτσι large, μπορείτε να πάρετε τα καταπληκτικά σαντουιτσάκια που φτιάχνουν στα Bakery Μητάφης, ή να πάρεις καμιά μπακέτα ψωμί φρέσκο ωραίο, να βάζεις μέσα και ένα κομμάτι φέτα και να γουστάρεις να όμως. Εν πάση περιπτώσει, τα πάντα μπορείς να κάνεις στο Bakery Μητάφης, οπότε Bakery Μητάφης forever. Και νέο γαλάζιο σκάνδαλο, φίλες και φίλοι. Αυτή τη φορά με το Mr. Colgate, το asset της Νέας Δημοκρατίας, επί χρόνια επίτροπο, βουλευτή, τον κύριο Αβραμόπουλο. Qatar Gate. Φάγανε και από εκεί λεφτά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αγριέψει. Δεν είναι όπως ήταν παλιά. Σου λέει δεν είσαι εδώ για να τρώει τα λεφτά των φορολογουμένων όλων των ευρωπαϊκών χώρων. Εδώ είσαι για να προσφέρετε έργο. Δόξα τω Θεώ πληρώνεσαι ακριβά, πληρώνεσαι αδρά. Έχετε ένα σωρό ευεργετήματα. Όχι να τρώτε και τα λεφτά. Και βέβαια ο κύριος Αβραμόπουλος λέει: εγώ δεν ξέρω τίποτα για το έγκλημα. Κανένας, έτσι λένε όλοι.
1: Το τέλμα σύλληψης σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου από την βελγική δικαιοσύνη έχει διαβιβαστεί στην ελληνική δικαιοσύνη από το Σαββατοκύριακο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, ο κύριος Αβραμόπουλος βρέθηκε σήμερα στην εισαγγελία εφετών της Αθήνας προκειμένου να ενημερωθεί για το περιεχόμενο του φακέλου του. Συναντήθηκε και ενημερώθηκε από την προϊσταμένη της εισαγγελίας εφετών Αθηνών μαζί με τον δικηγόρο του, βρέθηκε στο γραφείο της για περισσότερη από μία ώρα. Η υπόθεση αυτή, το ένταλμα σύλληψης, αφορά σε πιθανή εμπλοκή του κυρίου Αβραμόπουλου στο Qatar Gate και συγκεκριμένα αφορά σε συνεργασία του με μη κερδοσκοπική οργάνωση κατά της διαφθοράς, με την οποία είχε συνεργαστεί ο κύριος Αβραμόπουλος από το 19 και μετά. Ο ίδιος έχει υποστηρίξει ότι από αυτή τη συνεργασία έλαβε περίπου 75.000 ευρώ, τα οποία δήλωσε κανονικά στο πόθεν έσχης του και μάλιστα έχει φορολογηθεί για αυτά. Τώρα, το ένταλμα σύλληψης σε βάρος του κυρίου Αβραμόπουλου δεν έχει εκτελεστεί, διότι είναι εν ενεργεία βουλευτής, άρα απαιτείται άρση της βουλευτικής
2: υπάρχει
1: του
2: ασυλία ασυλίας. Και πρέπει η Βουλή να αποφασίσει γι' αυτό.
1: Σωστά. Η διαδικασία που ακολουθείται σε κάθε τέτοια περίπτωση είναι ότι το ένταλμα διαβιβάζεται στον Άριο Πάγο, από εκεί στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και το Υπουργείο Δικαιοσύνης το στέλνει στη Βουλή με αίτημα για άρση της βουλευτικής ασυλίας. Σε περίπτωση που αρθεί η βουλευτική ασυλία του κυρίου Αβραμόπουλου, το ένταλμα επιστρέφει στην εισαγγελία εφετών Αθηνών. Ο κύριος Αβραμόπουλος ερωτάται αν συνενεί στην έκδοσή του στις βελγικές αρχές, εάν συνενεί την απόφαση παίρνει ο πρόεδρος εφετών Αθηνών, εάν δεν συνενεί την τελική απόφαση έχει το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο.
3: Πριν από λίγα λεπτά, λοιπόν, απόστολε δήλωση από την πλευρά του κυρίου Αβραμόπουλου. Η υπόθεση αυτή δεν με αφορούσε ποτέ, σημειώνει μεταξύ άλλων ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Προσθέτει επίσης ότι το Το ζήτημα που επιχειρήθηκε να συνδεθεί, όπως σημειώνει με το όνομά του, έχει κλείσει εδώ και 3 χρόνια με απόφαση υπογεγραμμένη από την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen. Μπορούμε να δούμε τι ακριβώς τονίζει ακόμα ο κύριος Σαβραμόπουλος. Δεν υπήρξε καμία εμπλοκή μου άμεση ή έμεση σε οτιδήποτε επιλείψιμο. Κάθε προσπάθεια επαναφοράς του θέματος από τις βελγικές αρχές και εμπλοκής του ονόματός μου σε οποιαδήποτε ζήτημα αφορά το Fight Impunity, είτε μέσω αβάσιμων αναφορών, είτε μέσω διαστρέβλωσης πραγματικών περιστατικών, είναι αυθαίρετη, απαράδεκτη, ύποπτη και θα αντιμετωπιστεί με κάθε νόμιμο μέσο. Παρότι πρόκειται για ένα απολύτως αβάσιμο ζήτημα, δηλώνω ευθέως ότι δεν πρόκειται να κάνω χρήση οποιασδήποτε βουλευτικής ασυλίας. Αντιθέτως, θα αποταθώ ο ίδιος στην ελληνική δικαιοσύνη, ζητώντας να ερευνηθεί πλήρως το θέμα και να αποφανθεί.
0: Έχετε ακούσει εσείς κανένα εγκληματία, αλλά λέει ναι, είμαι ενόχος? Όχι, απλώς το επισημαίνω αυτό, διότι στην αξία έχει. Κανείς εγκληματίας δεν ομολογεί ενοχή αμέσως. Μόλις στριμωχτεί και έρθει ένα τέτοιο, λέει εντάξει ρε παιδιά. Εντάξει. Λέει κανένας. Ένταλμα σύλληψης για τον πρώην επίτροπο της Ευρωπαϊκής Ελλάδας, την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλα τα μπουμπούκια είναι μαζεμένα στη γαλάζια παράταξη, ρε παιδιά. Κάποτε λέγανε ότι ο Παπανδρέου με το σκάνδαλο Κοσκοτά και έγινε τούτο και έγινε εκείνο και έγινε τάλλο. Τελικά αθωώθηκε ο Ανδρέας, ξαναπήρε τις εκλογές από το Μητσοτάκη. Εδώ γίνεται χαμός. Κάθε εβδομάδα έχουμε και έναν. Και τώρα επιστρέφει η κυρία Κοβέση. Δετάρτη, αύριο, μεθαύριο από ό,τι πληροφορήθηκα. Να βάλει υπογραφές σε κάτι εντάλματα και σε κάτι αποκαλυπτικές έρευνες, οι οποίες μας αφορούν και εμάς εδώ, την κυρία Κοβέση. Εν τω μεταξύ, σαν να μην τρέχει τίποτα, οι υπόλοιποι ασχολούνται με το τι γίνεται στην οικονομία της χώρας, στη χώρα της Φεδράς Πορτοκαλέας, φίλες και φίλοι, όπου η πτωχή γίνεται πτωχότερη και οι πλούσιοι πλουσιότεροι.
4: Άρωμα οικονομίας έχει πλέον η πολιτική αντιπαράθεση με τον Μαξίμου να βάζει στο στόχαστρο την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, με αφορμή δηλώσεις τελεχών του κόμματος για επιβολή φορολογίας σε κότερα, πολυτελή αυτοκίνητα, πισίνες και υψηλά εισοδήματα.
5: Όταν είχε τη δυνατότητα ο κ. Τσίπρας να κυβερνήσει τη χώρα για παραπάνω από 4 χρόνια, αύξησε ή επέβαλε 30 φόρους στα μεσαία και χαμηλά εισοδήματα. Ούτε με τους καθάτους ασχολήθηκε, ούτε με τους εφοπλιστές ασχολήθηκε, ούτε με κανέναν από αυτούς που τώρα θέλει να τιμωρήσει.
6: Θέλουμε να μειώσουμε τους συντελεστές ό,τι αφορά τη μισθωτή εργασία. Αρκετά οι μισθωτοί επομίστηκαν το βάρος της δημοσιονομικής εξυγίανσης αυτής της χώρας, και να αυξήσουμε το φόρο εισοδήματος από περιουσία. Εδώ είναι το ενδιαφέρον, η οποία δεν προέρχεται ούτε από μισθωτή εργασία, ούτε από επιχειρηματική δραστηριότητα, ούτε από ακίνητη περιουσία. Προέρχεται από κινητή περιουσία, δηλαδή από μερίσματα.
7: Στο DNA των κυρίων εκεί και των του κυρίου Τσίπρα είναι η αύξηση των φόρων. Αύξησαν 32 φόρους όταν διακυβέρνησαν τη χώρα. Σε εμάς είναι η μείωση των φόρων.
8: Αυτά που έχει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση θα τα διαθέσουμε υπέρ της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας και όχι ως φοροαπαλλαγές για τους συμμετέρους του Μαξίμου.
4: Και η αντιπολίτευση είναι διχασμένη. Άλλοι έστρεψαν τα πυρά τους στην κυβέρνηση, άλλοι στην Ελλάδα και άλλοι έβαλαν στο στόχαστρο και τους δύο.
9: Μέτρα τα οποία θα έχουν καθαρό πρόσημο. Δεν μπορούμε να κάνουμε τον Πόντιο Πιλάτο. Δεν μπορούμε να έχουμε πολιτικές σαν αυτή την οποία είπε ο κ. Τερακάκης προχθές. Χρυσής τομής.
10: Το να μην βγαίνει ο μήνας είναι ακραίο. Εμείς έχουμε κάνει ξεκάθαρες προτάσεις. Η πρώτη είναι η άμεση μείωση των έμεσων φόρων, ιδιαίτερα στα τρόφιμα και στα φάρμακα, μέχρι και μηδενισμός για ένα διάστημα.
11: Η ζωή μας δεν είναι Excel. Οι κοστολογημένες προτάσεις, όπου τις ακούτε και όποιον τις λέει, να φεύγετε μακριά.
12: Οι δίθεν μετανοημένοι αμετανόητοι θέλουν να ξανακυβερνήσουν με τη γνωστή συνταγή των σημερινών κυβερνώντων της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή φόροι, φόροι, φόροι, φόροι.
4: Ο καυγάς έφτασε μέχρι και στα σεντόνια των νοσοκομείων. Μια ανάρτηση με φωτογραφίες του Λευτέρη Καρχημάκη, που συνοδευόταν από καταγγελίες για ράτζα και έλλειψη σεντονιών στο νοσοκομείο Αττικών, προκάλεσε την άμεση αντίδραση του Άδωνη Γεωργιάδη.
13: Μου έκανε εντύπωση αυτό που έγραψε για τα σεντόνια και έστειλα αμέσως και ζήτησε ενημέρωση από τη διοίκηση του νοσοκομείου. Ιδού η ενημέρωση που έλαβα. Καλημέρα σας κύριε Υπουργέ. Τώρα μετρήθηκαν τα διαθέσιμα σεντόνια και μεσημέρι της Κυριακής υπάρχουν 250 διαθέσιμα. Κοινώς ο κύριος Καρχημάκης έγραψε ψέματα.
14: Τα περί ψεύδους του τα επιστρέφω ατόφια. Από όσο καταλαβαίνω, ρώτησε για τα σεντόνια σήμερα, ενώ η έλλειψη ήταν χθες το πρωί. Για να κάνει μεγαλύτερη εντύπωση την επόμενη φορά, να ρωτήσει δύο μέρες μετά και όχι μία, προκειμένου να είναι ακόμα περισσότερο.
0: Καταλάβατε ποιο είναι το επίπεδο της πολιτικής αντιπαράθεσης. Όχι ότι δεν έχει ενδιαφέρον για το αν υπάρχουν σεντόνια σε νοσοκομεία ή όχι και μαξιλάρια. Αλλά είναι δυνατόν τώρα, εδώ και πόσα χρόνια ο κόσμος παίνεται, ο κόσμος είναι σαν χάλια του τα μαύρα, οι πολίτες ταλαιπωρούνται να βρουν ένα μεροκάματο. Αν θα ακούσετε σε λίγο, οι μπετατζίδες απλήρωτοι στα έργα στο νέο δρόμο στην παράκαμψη της Χαλκίδας. Ο εργολάβος έχει αφήσει απλήρωτους εδώ και ένα μήνα και διαμαρτύρονται οι άνθρωποι. Λοιπόν, εκεί που είναι το τέτοιο, το διατάφτα, που τρώνε τα λεφτά, όποιος μιλά ελληνικά, κυβερνητικός παράγοντας, δεξιά και αριστερά, έχουν γίνει όλοι πλούσιοι, μπήκανε ξεβράκωτοι στην πολιτική και έχουν γεμίσει από καμιά κοσαριά σπίτια ο καθένας. Τα βάζουν στο πόθεν έσχες, δεν τα βλέπετε, δεν τα ακούτε. Και τι, δεν σας νοιάζει τίποτα? Εσύ είσαι αραχτή στο καναπέ και βλέπετε τα σύριαλ της τηλεόρασης. Άρτον ίνων και θεάματα, λέγανε οι εξ από εδώ οι τέτοιοι πέρα. Η πραγματικότητα, φίλες και φίλοι, είναι εδώ.
14: Ολοένα και πιο δύσκολη γίνεται η καθημερινότητα για χιλιάδες νοικοκυριά στην Ελλάδα, καθώς η ακρίβεια ροκανίζει το εισόδημα, με αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι να δουλεύουν δύο δουλειές.
15: Για να τα βγάλεις πέρα, θες δύο και τρεις δουλειές. Εγώ είμαι οδηγός λεωφορείου και δουλεύω και Σαββατοκύριακες σε δεξιώσεις. Και πάλι είναι δύσκολο. Εντάξει, να φανταστείτε, σκέφτομαι και εξωτερικό, δηλαδή για οδηγός.
14: Οι εργαζόμενοι αναζητούν και δεύτερη δουλειά, κυρίως αν έχουν να πληρώσουν και ενίκιο. Έτσι, ο ένας στους δύο υπαλλήλους αναζητά ή έχει βρει δεύτερη δουλειά, αφού το εισόδημα δεν επαρκεί, η μισθή είναι χαμηλή και η ακρίβεια τρώει όλο το διαθέσιμο εισόδημα.
16: Δύο δουλειές, δηλαδή δύο βάρδιες. Και το πρωί διανομέας και το απόγευμα. Τα πράγματα όλο γίνονται συνέχεια και πιο δύσκολα. Και πιο δύσκολα. Προσθέτοντας εργατόρες. Για να τα απεξέλθεις. 13.
14: Η εικόνα των μισθών στον ιδιωτικό τομέα παραμένει ιδιαίτερα πιεστική. Όσοι έχουν πλήρη απασχόληση παίρνουν μέσο μισθό 1.070 ευρώ καθαρά το μήνα. Ενώ όσοι έχουν μερική απασχόληση παίρνουν 456 ευρώ καθαρά το μήνα. Οι 7 στους 10 εργαζόμενους στην Ελλάδα βγάζουν έως 940 ευρώ καθαρά μηνιαίως.
17: Το μισθό είναι 800 ευρώ. Πώς θα πάει αυτό το παιδί? Θα κάνει δύο δουλειές και θα δουλεύει από το πρωί μέχρι το βράδυ για να μπορεί να πληρώνει τις υποχρεώσεις ή θα μένει με τους γονείς του.
18: Λόγω των συνεχόμενων αυξήσεων στις τιμές των ενοικίων αλλά και των τροφίμων, οι περισσότεροι υποστηρίζουν ότι σκέφτονται να κάνουν δύο αλλά και τρεις δουλειές, καθώς ο μισθός τους δεν αρκεί ούτε για τα απαραίτητα.
14: Σύμφωνα με τη Eurostat, 4 στους 10 Έλληνες εμφανίζει ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις σε στεγαστικά δάνεια, ενίκεια ή λογαριασμούς κοινής ωφέλειας, την ώρα που 3 στους 10 πολίτες αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο φτώχειας, δηλαδή επηρεάζονται 2,8 εκατομμύρια πολίτες.
0: Φτώχεια. Φτώχεια είναι, αδερφέ μου ακροατή, να θες να πας με το παιδάκι σου μια εβδομάδα διακοπές και να μην μπορείς να το κάνεις. Φτώχεια είναι να θέλεις να πας να πάρεις 2-3 καλά προϊόντα για την οικογένειά σου, για τα παιδιά σου και να μην μπορείς να το κάνεις. Φτώχεια είναι να τρως μακαρόνια 6 μέρες την εβδομάδα και ρύζι και μισή φρατζόλα ψωμί. Φτώχεια είναι να μην μπορείς να πάρεις το αυτοκίνητο ένα Σαββατοκύριακο και να πας στην οικογένεια έστω μία βόλτα ημερήσια. Να πας να φας 5 σουβλάκια και μια άλλη περιοχή να αλλάξεις παραστάσεις. Φτώχεια είναι να μην μπορείς το Πάσχα και τα Χριστούγεννα να πάρεις ένα μικρό δωράκι στο παιδί σου. Αυτό συμβαίνει σήμερα. Και μην κοιτάτε που οι περισσότεροι γονείς δεν χαλάνε καθόλου λεφτά για να μπορέσουν να προσφέρουν κάτι τις λιγάκι στα παιδιά τους. Έτσι είναι, αυτή είναι η εικόνα, αυτή είναι η κατάσταση σήμερα. Και αυτό θέλουν να μας παραμυθιάσουν, ότι τα κάνουν όλα καλά και μια χαρά. Και ενώ θα έπρεπε να έχει γίνει πόλεμος, τουλάχιστον από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, πόλεμος κανονικός, να έχουν βγει στους δρόμους, να έχουν κινητοποιήσει τον κόσμο για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν σήμερα, ο καθένας κοιτάει το μαγαζί του.
19: Κέφαλος διαρκείας για το Πασόκ, οι δηλώσεις του Χαριδούκα και η κόντρα με την Άννα Διαμαντοπούλου. Παρά την προσπάθεια να λήξει το ΣΥΡΙΑ, ο Δήμαρχος Αθηναίων πρωταγωνιστεί στα αιχμηρότατα σχόλια των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας.
20: Το Πασόκ φταίει, που παρασύρεται από ένα περιθώριο, κατά τη γνώμη μου, πολιτικό. Πολιτικό περιθώριο. Ένα τίποτα. Ένα τίποτα, ο οποίος τυχαία μέσα από μια συγκυρία εξελέγει, δεν θα πρόκειται να ξαναεκλεγεί.
21: Όσοι διαφωνούμε πολιτικά μαζί τους, είμαστε αποτυχημένοι. Περιθώριο και τίποτα. Ο εκφασισμός της πολιτικής ζωής από τους άριστους της κυβέρνησης σε όλο του το μεγαλείο.
22: Αυτοί οι χαρακτηρισμοί δείχνουν την τοξικότητα στο λόγο της Νέας Δημοκρατίας. Ο κάθε δήμαρχος, έτσι και ο κύριος Δούκας, θα κριθεί στην κάλπη.
19: Στο ίδιο μήκος κύματος με τον Δημήτρη Κερίδη και ο Άδωνης Γεωργιάδης.
23: Το Πασόκ σήμερα είναι περισσότερο Πασόκ του Δούκα και λιγότερο Πασόκ του Διαμαντοπούλου. Είναι τόσο απλό. Με την έλευση του κόμματος Τσίπρα έχει γίνει ντεμοντέ. Διότι μεταξύ του Τσίπρα και του Ανδρουλάκη, στον χώρο του λαϊκισμού και των ανοησιών της αριστεράς, προφανώς ο Τσίπρα προηγείται. Είναι καλύτερος. Το Πασόκ είναι με μεγάλη ταχύτητα πηγαίνει σε εκλογική συντριβή.
24: Θέλω να σας πω ότι αυτό το θέμα είναι λυμμένο, γιατί είναι αποφάσεις τις οποίες όλοι μας έχουμε συμφωνήσει.
19: Τον Χαριδούκα υπερασπίστηκε ο ΣΥΡΙΖΑ.
25: Ο κύριος Κερίδης επέλεξε να επιδείξει για ακόμη μια φορά την αλαζονία που διακρίνει τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Άραγε ο κύριος Μητσοτάκης θα αποδοκιμάσει αυτούς τους χαρακτηρισμούς ή τους υιοθετεί.
19: Όμως το Πασόκ έχουν να αντιπαραταχθούν και στην προτροπή του συγγραφέα του Μανιφέστου της Ελλάδας Ηλίας Χιακαντάρη για αυτοδιάλυση.
26: Θεωρώ ότι ο κύριος Τσίπρας πρέπει ο ίδιος να πάρει πίσω την άποψη την οποία εξέφρασε ο κύριος Χιακαντάρης, γιατί είναι τουλάχιστον ανιστόρητη, αν όχι αλαζονία.
19: Τρίτο χτύπημα για τη Χαριλάου Τρικούπη, το μήνυμα της ανανεωτικής αριστεράς που συμμετέχει στο Πασόκ, ότι η σύγχρονη κεντροαριστερά δεν πρέπει να δίνει την εικόνα ενός γερασμένου πολιτικού χώρου που στηρίζεται στη νοσταλγία, αλλά στη δυναμική των νέων, μεγάλων κοινωνικών και ιδεολογικών.
0: Ο Αβδουλάκης δεν έχει καταλάβει το εξής απλό, ότι για να γίνεις ηγέτης πρέπει να εμπνέεις τις κοινωνικές μάζες. Πρέπει να εμπνέεις τις κοινωνικές μάζες για να πας κόντρα σε όλο αυτό το οποίο επικρατεί στο, γενικότερα στο πολιτικό σύστημα, για να κάνεις τη διαφορά. Διαφορετικά, όταν βλέπεις ότι το παλεύεις, το πας από εδώ, από εκεί πέρα, δόθε και δε, απλώς επιβιώνεις στο κομματικό κατεστημένο, έχεις τουλάχιστον την αξιοπρέπεια να πεις: παιδιά, εγώ το πάλεψα, το προσπάθησα, δεν εμπνέω την κοινωνία, δεν είμαι έτσι, άντε γεια και χαρά σας. Ναι. Πώς θα γίνει τώρα? Εδώ ο κόσμος καίγεται και ο Αδουλάκης ταινίζεται. Τι να λέμε τώρα, τον υποστήριξε η Βάση, τον ξανάβγαλε πρόεδρο, πήγε κοντά στους τέτοιους κλπ. Η κυρία Διαμαντοπούλου τι βιολί βαράει? Αν ήθελε ο κύριος Ανδουλάκης να είναι ηγήτορ, θα έπρεπε την επόμενη μέρα που έκανε η κυρία Διαμαντοπούλου αυτές τις δηλώσεις υπέρ της Νέας Δημοκρατίας να τις πάρει το κεφάλι κατευθείαν. Δεν έχει, τα είπαμε και ελάτε εδώ να μας πείτε, να μας εξηγήσετε. Τι είπατε και ζημιά? Ζημιά θες να κάνεις? Άι, πήγαινε από εκεί που ήρθες, κυρία μου. Πήγαινε να συμπληρώσεις το παλμαρέ του Σιμίτη στην κυβέρνηση του Μητσοτάκη. Για να τελειώνει. Δούκας, τι θέλεις, τον Τσίπρα, τον Αλέξη? Πήγαινε από τώρα, αγόρι μου, να ησυχάσουμε. Άι, φύγε από εδώ. Αν θες να δείξεις ότι είσαι ηγέτης, αν θες να δείξεις ότι είσαι καπετάνιος. Άμα τώρα με τα μισόλογα και τα μη από εδώ και τα μη από εκεί, άστα αγόρι μου καλύτερα, άστα να πάει κανένας άλλος. Λοιπόν, επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο. Μείνετε συντονισμένοι, έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα να πούμε και σήμερα στην εκπομπή. Επανέρχομαι.

0: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
1: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
2: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
1: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
3: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
5: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης, και στη Χαλκίδα Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
6: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
7: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, acai berry και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
7: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221 082 661.
8: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
7: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: Μέσκασες πια, το πρόγραμμα δεν είναι πατάω ένα κουμπί και παίρνω λεφτά.
10: Πού είστε ρε παιδιά, έμαθα ότι βγήκε το επιχειρό στερεά και ήρθα μη γίνει ένα και το χάσω.
9: Καλημέρα και σε εσάς, κύριε.
10: Έχω το πείσει κόσμος. Θέλω εξοπλισμό κτηριακά να πάω το μαγαζί μπροστά. Δεν θα κάτσω να με φάει χαρτούρα, μη γαμ***.
9: Η χαρτούρα, αγάπη μου, δεν τρώει. Απλά ξεχωρίζει τους οργανωμένους από τους έλα μωρέ θα το δούμε.
10: Να σου πω κάτι. Εγώ από υπολογιστές, σέρβις, προγράμματα ξέρω. Από de minimis, γακ και τέτοιες μ***** δεν έχω ιδέα.
9: Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Το πρόγραμμα επιχειρώ στερεά αφορά υφιστάμενες, πολύ μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Η επιδότηση μπορεί να φτάσει έως 75% ανάλογα με το καθεστώς ενίσχυσης.
10: Ωραία. Δηλαδή μου λες τι μπορώ να βάλω, τι μπορώ να πάρω και δεν χρειάζεται να τρέχω εγώ σαν το μ***, να κάνω το λογιστή, το σύμβουλο και το μάγο μαζί.
9: Ελέγχουμε αν η επιχείρηση πληρεί τις προϋποθέσεις. Αναλύουμε το επενδυτικό σχέδιο και οργανώνουμε την αίτηση σωστά.
10: Θέλω. Γιατί όταν εγώ ακούω δικαιολογητικά βρίζω.
9: Ακούγεσαι κύριε Νίκο μου, το κατάλαβαν μέχρι την περιφέρεια. Μέσκασες πια, το πρόγραμμα δεν είναι πατάω ένα κουμπί και παίρνω λεφτά. Θέλει στρατηγική, σωστά στοιχεία και ανθρώπους που ξέρουν.
10: Σωστή. Σνομ, αλλά σωστή.
9: Ευχαριστώ. Το έχω θέσει χρόνια. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε προγράμματα ΕΣΠΑ. Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
11: Γιώργο, πεινάς?
12: Έχω μία πείνα.
11: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
12: Να πάμε, να πάμε.
11: Στη φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
13: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
14: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης, βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων, Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 22 21 0 400 30. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
15: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
16: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
15: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασία.
16: Είμαστε καλά για τώρα.
15: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
16: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
15: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
16: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
17: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
18: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
19: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 22 21 0 41 160.
18: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
0: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού.
1: Ναι, καλησπέρα.
2: Γεια σας.
1: Αποστόλη, εσύ είσαι?
2: Ναι, ναι.
1: Ναι, μπράβο. Λοιπόν, Βασίλη, χαμήλωσε λίγο το ραδιόφωνο.
2: Έλα ρε Βασίλη, λίγο να μιλήσουμε.
1: Ναι,

0: σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
1: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221041160.
0: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
2: Είστε συντονισμένοι στους 98,1, στο Ράδιο 1.

0: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού.
1: Ναι, καλησπέρα.
2: Γεια σας.
1: Αποστόλη, εσύ είσαι?
2: Ναι, ναι.
1: Ναι, μπράβο. Λοιπόν, Βασίλη, χαμήλωσε λίγο το ραδιόφωνο.
2: Έλα, ρε Βασίλη, λίγο να μιλήσουμε.
1: Ναι, άντε, ναι. Λοιπόν, συγχαρητήρια θέλω να πω για το Θύμιο που έκανε μια παράσταση προχθές καταπληκτική.
2: Παράσταση.
1: Εδώ, στην Ηλιούπολη, με την πλατεία τέχνης. Πώς το λένε?
2: Α, ναι, μπράβο, ναι, ναι, αυτό, ναι, ναι.
1: Καταπληκτικό, συγχαρητήρια, συγκινηθήκαμε, ήταν πάρα πολύ καλό. Ο Θύμιος είναι Ηλιούπολη, το έχω πει και την άλλη φορά.
2: Το έχω ακούσει. Ναι, καλά που μου το είπατε γιατί το κρύβει.
1: Ναι, άντε, ναι. Άντε που τον είδα που πήγαινα για μάθημα εδώ και κανένα μήνα και δεν μπορούσα να σε πιάσω τηλέφωνο με το σκύλο που τον είχε βγάλει βόλτα έξω.
2: Απαπα, σκυλί!
3: Σκυλί!
4: Βρεστή Αποστόλη.
1: Ναι, κάτσε και μιλάει και Βασίλης.
2: Έλα ρε Βασίλη να μιλήσω με την κυρία λίγο.
1: Ναι, ήρθα στην πρώτη παράσταση που έδωσε στην 5η του Νοέμβρη και είχα δει και το Θύμιο στο Σταυρό του Νότου. Πολύ ωραία. Χάρηκα πάρα πολύ γιατί άκουσα και τον Ταρίφα, αλλά δεν ξανάρχομαι γιατί έχει πολλές σκάλες και δεν μπορώ να ανέβω γιατί είμαι πάρα πολύ μεγάλη γυναίκα.
2: Καλά, και πόσες φορές να ξανάρθεις? Ήρθες μία φορά, εντάξει.
1: Μία φορά ήρθα, εντάξει.
2: Μία φορά το χρόνο, καλά είναι, εντάξει. Κάτσε ρε Βασίλη να μιλήσω λίγο.
4: Πλάκωσες, λέω, τις ρακές κάτω.
2: Τις πλάκωσα. Λοιπόν, ήρθατε στην πρώτη παράσταση, τώρα αύριο Τετάρτη είναι η τελευταία. Η τελευταία με καλεσμένο. Κάτσε καλέ. Κανονίστε να έρθετε. Με τον Αριστοτέλη Ρίγα καλεσμένο, θα πούμε και τα τραγούδια του. Το Οθούριο, ωραία, πατριωτικά θα περάσουμε.
4: Να σε καλά, μπροστά Αποστόλη.
2: Και εσύ.
4: Τι να σου πω.
1: Αποστόλη.
2: Έλα, δεν συνεννοούμε τον Βασίλη, έλα εσύ.
1: Δεν είναι κριτικό, δεν θα περιμένει. Ήθελα να σου πω, είχαμε ακούσει παλιά στην πλατεία τέχνη αυτό τον Τριανταφυλλίδη.
2: Ναι.
1: Μπράβο. Ο οποίο είναι εξαιρετικότατο και τον είδα φέτο στο μεγάλο μα τσίρκο. Καλά το λέω.
2: Ναι, ναι, καλά το λε.
1: Ναι, και η Ασπασία.
2: Στρατηγού.
1: Στρατηγού, η οποία καλά είναι ύφωνε. Μπράβο του, μπράβο του. Κάρτε πάρα πολύ καλή δουλειά. Μπράβο, παιδιά.
2: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε για όλα.
4: Ρε μαλάκα μπαλούρδο, σας έχει δώσει αέρα ο Μητσοτάκης και σκότωσε τον άνθρωπο που πήγαινε για δουλειά με το μηχανάκι. Εκεί έξω από τη Βουλή, το είδες?
2: Το είδα, ναι.
4: Ρε φίλε, να σου πω κάτι. Τους έχει δώσει αέρα, βγαίνει ο άλλος και τους χειροκροτάει, τους λέει σας αγαπάω, σας κάνω.
5: Σας αγαπάμε πολύ.
6: Εγώ σας αγαπάω. Το λατρεύω, σας αγαπάω. Παραπάνω από ό,τι νομίζετε.
4: Και νομίζουν ότι μπορούν να γαμίσουν όλο τον κόσμο. Έφυγε ο άνθρωπος στην ηλικία μου, πήγαινε να βγάλει το μεροκάματο και μπήκε μέσα στο φέρετρο. Έλεος ρε φίλε, έλεος. Γαμώ τη Νέα Δημοκρατία, τους γαμώ. Να σου πω, όταν με ρωτάνε στο ταξί για την απεργία, ξέρεις τι τους λέω?
2: Τι?
4: Ο υπουργός θέλει να τα πάρει από πολυεθνικές και από μεγάλες εταιρείες και ταλαιπωρεί τον ταξιτζή και τον πελάτη του ταξιτζή. Αυτά τους λέω εγώ. Παιδιά, αν θέλετε να το λέτε κι εσείς. Σε λίγο θα έρθουν εκλογές.
7: Να καταδικάζω λοιπόν και το TikTok που με διέγραψε. Άλλο που το ξανά έκανα εγώ με άλλο.
2: Γιατί είσαι πονήρο.
7: Αλλά όχι αυτό.
2: Αχ, μαρί σου πια.
7: Και το Facebook και τη Wikipedia που λένε θα λένε.
2: Ποια Βίκη είναι αυτή?
7: Αυτά φαίνονται.
2: Έλα εδώ, κυρία Wikipedia.
7: Να δείτε γιατί εδώ.
2: Το Μαρκόνι, το Μαρκόνι. Θα τον προσέχει.
8: Παναγία, δεν θα τη ξαναβρει. Παναγία.
7: Οι έρχονται εδώ θα είναι ταπεινοί. Θα πηγαίνουν.
2: Δεν είναι ταπεινοί. Να έχουν μια μύτη μέχρι εκεί πάνω. Άσε με τώρα, δεν τα ξέρω.
7: Τρέχει το θέμα με τα γιο.
2: Τρέχει, τρέχει, τρέχει το νερό.
9: Τρέχει, τρέχει, τρέχει το νερό στα βλάκι. Σαλόν εδώ θες
7: φυλακή. Ο Ομπάμα, ναι, το τρέξε και ο Ομπάμα.
2: Πάει και ο Ομπάμα, τον έβγαλε άλλο στα βιντεάκια, ρεζίλη, ξεφύλα. Δηλαδή και καταλάβαμε ότι ο Τραμπ με αυτά και με αυτά ότι είναι ρατσιστής. Μα αν είναι δυνατόν.
7: Τρέχει και ο άλλος τρέχει.
2: Λέμε άλλα θέματα, αλλά συνεννοούμαστε κάπως. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Εγώ χάρηκα, τα είπα. Γεια.
0: Ακούσατε την ώρα του λαού.

0: Έλα που τα ακούτε και αλλού αυτά τώρα. Σας παρακαλώ. Smokehouse Boogie. Έλα My Morse για τον Jumping Jack. Πενιές τώρα μιλάμε για πολύ ψαγμένους. Πολύ ψαγμένα παλικάρια. Οι εργασίες στο νέο δρόμο στην παράκαμψη Χαλκίδος, φίλες και φίλοι, προχωράνε. Μεν με αργού ρυθμού, μεν, αλλά προχωράνε δε. Λοιπόν, έτσι θέλουν να μας λένε ότι γίνεται. Και εμείς δεν έχουμε κανένα λόγο να μην τους πιστεύουμε. Όλα κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Όμως, όταν μένουν απλήρωτοι οι εργαζόμενοι, εδώ είναι, υπάρχει ένα θέμα σοβαρό. Υπάρχει ένα θέμα σοβαρό. Οι εργαζόμενοι μπετατζίδες στα έργα στο νέο δρόμο και στις γέφυρες που φτιάχνουν για να περάσει ο δρόμος είναι ένα μήνα απλήρωτοι. Δουλεύουν σολιοπύρι από το πρωί μέχρι το απόγευμα, μέχρι το βράδυ, με όλες συνθήκες, όποιες συνθήκες εργασίας είναι αυτές. Και ο εργολάβος τους αφήνει απλήρωτους. Είναι υπεργολάβος της εταιρείας μεγάλης, της ΜΕΤΚΑ, που έχει αναλάβει το έργο. Και οι εργαζόμενοι παραμένουν απλήρωτοι εδώ και ένα μήνα. Και ο εργολάβος τους κοροϊδεύει. Και αύριο και αύριο και μεθαύριο και την άλλη εβδομάδα και αύριο και μεθαύριο, αλλά το χρήμα δεν βλέπουνε. Το χρήμα δεν βλέπουνε. Ένα μήνα απλήρωτη σημαίνει ένα συν ένα. Γιατί είναι ο προηγούμενος που είναι απλήρωτος συν αυτός που δουλεύεται τώρα. Και που τελειώνει σε 7 μέρες ο μήνας. Δηλαδή στο τέλος του μήνα θα είναι απλήρωτη για 2 μήνες οι εργάτες. Και είδαν και αποείδανε και πήραν το νοματιόν τους και σήμερα στις 10 η ώρα πάνε στην επιθεώρηση εργασίας απ' έξω να διαμαρτυρηθούν. Θα πάνε στον επιθεωρητή εργασίας για να πούνε ότι κοιτάξτε να δείτε, το και το συμβαίνει. Δεν γίνεται να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Εμείς είμαι εργαζόμαστε, δουλεύουμε, θέλω να πάμε λεφτά στο σπίτι. Η κυρά στο σπίτι γκρινιάζει, φωνάζει, λέει φέρε κανένα φράγκο να ψωνίσω, να φάμε. Οι εργαζόμενοι πάνε στη δουλειά. Ξέρετε τι σημαίνει οικοδομή τώρα, έτσι? Ξέρετε τι σημαίνει μπετατζής? Είναι από τις πιο δύσκολες δουλειές. Και όμως ο εργολάβος, ο υπεργολάβος, ένας κύριος Φώτης μου είπανε λέγεται, τους έχει απλήρωτους. Δεν ξέρω αν θα βρείτε άκρη στην επιθεώρηση εργασίας, αγαπητοί φίλοι. Διότι η επιθεώρηση εργασίας εδώ είναι σαν να μην υπάρχει. Είναι ένας γραφειοκρατικός οργανισμός. Βάζω στοίχημα ότι η κυρία στην επιθεώρηση, ο κύριος ποιος είναι εκεί πέρα ή ποια είναι, με το που θα πάτε ας πούμε εντάξει, παίρνουμε την καταγγελία σας, αλλά να πάτε στο δικαστήριο να διεκδικήσετε τα δουλευμένα. Έτσι θα σας πούνε. Να ακούτε τι σας λέω εγώ. Έτσι πήγανε και κάτι άλλο πριν λίγο καιρό και αυτό τους απαντήσανε. Αυτό τους είδανε. Κατά τα άλλα βγαίνουν οι πολιτικοί μας και καμαρώνουν, λέει, ξεκίνησε, είδα τον κύριο Κελαϊδίτη σε μια εκδήλωση και για τροχιά ατυχήματα, για τα κυκλοφοριακό κλπ. Γίνονται οι δρόμοι και γίνονται οι δρόμοι, αλλά για να γίνουν οι δρόμοι, ποιοι δρόμοι γίνονται? Είσαστε περήφανοι για αυτούς τους δρόμους που έχουμε? Και στο εσωτερικό δίκτυο και στο επαρχιακό δίκτυο δεν τρεπόσαστε λιγάκι? Δεν τρεπόσαστε, λέω εγώ, λιγάκι να πάτε κύριε Κελαϊδίτη στον εργολάβο που έχει απλήρωτους εργαζόμενους και να τον πιάσετε από τα αυτή και να του πείτε εδώ τώρα, άμα μου πείτε ότι ο υπεργολάβος είναι και αυτός απλήρωτος από το Μυτιλινιό, τον εργολάβο του έργου, τότε εκεί αρχίζει και στραβώνει πάρα πολύ το πράγμα. Στραβώνει πάρα πολύ το πράγμα. Έλλειψη χρημάτων, στάσεις εμπορίου. Γιατί το έργο εγώ δεν το έχω δει να προχωράει με τους ρυθμούς που θα έπρεπε να προχωράει και με βάση τα δεδομένα και τις συμβάσεις που έχει κάνει ο εργολάβος, ο οποίος συνεχώς ζητάει παρατάσεις. Από το 26 πήγε στο 28 και από το 28 θα πάει στο 32 και βλέπουμε. Άλλωστε αυτή είναι η μοίρα και η πορεία των έργων που γίνεται στην Εύβοια, φίλες και φίλοι. Λοιπόν, θα είμαστε επαφή, αγαπητοί φίλοι εργαζόμενοι. Άμα προλάβω θα πεταχτώ να πάω και εγώ στην επιθεώρηση εργασίας να δω εκεί πέρα τι γίνεται, τι λένε οι εργαζόμενοι, και θα τα πούμε ένα χεράκι. Πριν λίγο καιρό, φίλες και φίλοι, πριν λίγο καιρό, πριν πολύ καιρό, όχι πριν λίγο καιρό, η κυρία Λιάνα Σαμπουτζή ως εκπρόσωπος των κατοίκων εκεί στο Μύτικα είχε συμμετάσχει στη συγκέντρωση που έγινε στο γραφείο του Υφυπουργού και την επόμενη μέρα μας είχε δηλώσει για τη σύσκεψη.
1: Εγώ κατάλαβα ότι ο υφυπουργός, ο κύριος Τσάφος, είναι υφυπουργός, ότι προφανώς κατευθύνεται από τον ΑΔΜΙΕ, επαναλαμβάνει όσα λέει ο ΑΔΜΙΕ. Όμως απ' την άλλη ήθελε να έχει και να ακούσει τους κατοίκους, να είναι και με τους κατοίκους. Πιστεύω ότι αν κάνουμε καλή δουλειά μαζί με την περιφέρεια και με το Δήμο, ώστε να κάνουμε μια τεχνική έκθεση όπως μας την έχουν ζητήσει, που να αποδεικνύει ότι πράγματι είναι εφικτή η εναλλακτική όδευση, ότι θα έχουμε αποτελέσματα. Βέβαια αυτό είναι πολύ δύσκολο και ούτε περιμέναμε προχθές που πήγαμε να μας πούνε «Α, εντάξει, θα κάνουμε αυτό που θέλετε». Να τους παρουσιάζουμε μια έκθεση που μέσα μου έχω την ελπίδα ότι από εκεί θα πιαστεί ο υφυπουργός αν θέλει να βοηθήσει πραγματικά.
0: Δηλαδή να αναλάβουν τεχνική του Δήμου και της Περιφέρειας να κάνουν τι?
1: Να τους αποδείξουν ότι πράγματι μπορούν να περάσουν τα καλώδια από δίπλα από εκεί που περνάνε τώρα, δηλαδή παραποτάμια.
0: Να συνεργαστούν δηλαδή οι τεχνικές εταιρείες και να τους αποδείξουν ότι έχουμε περάσει 2 μήνες από εκείνη τη σύσκεψη. Απορία ψάλτου Βίξ, ψυχή, ζώσα. Κανένας, ούτε τεχνική έκθεση, ούτε περιμένουν, λέει, το χαρτί του Υπουργείου που τους υποσχέθηκε ο Υπουργός θα τους στείλει ενημέρωση για τι απόφαση θα πάρει και τι θα κάνει στο ΔΔΕ. Επίσης και ο Περιφερειάρχης παρόν στη σύσκεψη είχε δηλώσει βγαίνοντας.
2: Τη δική μου λοιπόν τοποθέτηση θέλω να την κλείσω με το ζήτημα των καλωδίων του Μύτικα. Θέλω να ευχαριστήσω για την κοινή προσπάθεια που έχουμε καταβάλει Δήμος, Περιφέρεια, βουλευτές, φορείς για να προστατευτούμε από αυτή την πολύ μπορώ να χρησιμοποιήσω διάφορα επίθετα, θέλω να διαλέξω τα πιο κομψά, τα πιο ευγενή, αλλά τέλος πάντων να προστατευτούμε από αυτή την τραγική ιστορία που πηγαίνει να γίνει εκεί πέρα. Σε συνέχεια της προηγούμενης συνάντησης που είχε γίνει που είχαμε προκαλέσει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, θα κάνουμε το αμέσως επόμενο διάστημα, σίγουρα μέσα στον Μάιο, μια νέα, με την προσδοκία να βρούμε ανεξάρτητα και ταυτόχρονα με το δικαστικό αγώνα που γίνεται και καλώς γίνεται και που τον στηρίξαμε και εμείς με την παράσταση υποστήριξης κατηγορίας στα ασφαλιστικά μέτρα που είχε κάνει ο Δήμος Χαλκιδαίων, ανεξάρτητα και ταυτόχρονα με το δικαστικό αγώνα, μέσα στο Μάιο θα κάνουμε και μία ακόμη σύσκεψη στο Υπουργείο που πιστεύω ότι θα μας δώσει κάποιες πραγματικές ουσιαστικές λύσεις που να μπορούμε να κοιτάξουμε όλοι τους κατοίκους στα μάτια και τα παιδιά του σχολείου αυτού, τα οποία τόσο πολύ έχουν αναστατωθεί και δικαίως έχουν αναστατωθεί μέχρι σήμερα.
0: Λοιπόν, αυτά ο κύριος Περιφερειάρχης. Δεν μας λέει ο κύριος Περιφερειάρχης την υποχρέωση που αναλάβανε να κάνουν μια τεχνική έκθεση συνεργαζόμενη με τους τεχνικούς του Δήμου Χαλκιδαίων. Προσέξτε τώρα. Τεχνική της περιφέρειας με τον Δήμο Χαλκιδαίων. Καταλαβαίνετε τώρα γιατί μιλάμε, έτσι. Ο πύργος του Βαβέλ. Λοιπόν, δεν ρωτάει κανένα στη λογοδοσία που είναι μεθαύριο, οπότε είναι του κυρίου. Τι έγινε τελικά, έγινε αυτή η τεχνική έκθεση και πού κατέληξε? Παρεδόθη στο Υπουργείο και το Υπουργείο έβγαλε καμιά απόφαση? Γιατί οι άνθρωποι εκεί στο Μύτικα περιμένουν στο τηλέφωνό τους. Βέβαια μπορεί να μην εκτελούνται έργα, αλλά κάποια στιγμή, μόλις πάρει το πράσινο φως ο ΔΔΕ, σου λέει τώρα έχουμε και εκλογές, να ρίξουμε χαμηλά τους τόνους. Αυτή έχει, είναι αυτή η γραμμή που έχει δοθεί τώρα, ξέρετε. Μην δημιουργούμε κοινωνικές εκρήξεις. Αφήστε τα πράγματα όπως είναι, εν υπνώση. Και μόλις κάνουμε εκλογές, μετά βλέπουμε. Είναι και αυτή η λογική που υπάρχει, αυτή η πρακτική, η γνωστή τέτοια. Και ακόμα οι άνθρωποι στο Μύτικα περιμένουν στο τηλέφωνό τους αν θα τους πάρει ο κύριος Σπανός ή αν θα τους πάρει η κυρία Βάκα, η οποία κάνει διακοπές στην Κύπρο, ή αν θα τους πάρει ο κύριος Υπουργός, ο κύριος Υφυπουργός, να τους στείλει το χαρτί για να κάνουν γενική συνέλευση και να λάβουν τις αποφάσεις για τον περαιτέρω αγώνα του τι ακριβώς τελικά θα γίνει με αυτό το θανατηφόρο καλώδιο. Μπορούμε να το πούμε ανεπιφύλακτα και έτσι, θανατηφόρο καλώδιο, φίλες και φίλοι, το οποίο περνάει μέσα από το χωριό, δίπλα από τα σπίτια, δίπλα από τα σχολεία. 800.000 βολτ, μα το 95% λέει έχει γίνει, θα βγάλουν τα καλώδια. Τι λέμε τώρα στο Μύτικα? Δεν έχουν μπει τα καλώδια ακόμα μέσα, κύριε Λίκο, το ρώτησε αυτό. Έχουν μπει μόνο οι υποδομές για να περάσει το καλώδιο. Δεν το έχουν περάσει το καλώδιο ακόμα. Έτσι τουλάχιστον με ενημερώσαν, έτσι τουλάχιστον μου είπανε ότι δεν έχει περάσει το καλώδιο. Λοιπόν, θα το δούμε, εδώ θα είμαστε και θα τα δούμε αυτά και λοιπά. Ας ρωτήσει λοιπόν κάποιος τον κύριο Σπανό, τελικά έγινε αυτή η τεχνική έκθεση? Απεστάλλει αρμοδίως εκεί που πρέπει να πάει? Υπήρξε κάποια απάντηση από το Υπουργείο? Και βλέπουμε. Επανέρχομαι σε πάρα πολύ λίγο με θαλασσινές γεύσεις, τσούχτρες και λαγοκέφαλους. Έχεις φάει τη γανιτή τσούχτρα? Να σου πω εγώ.
3: Πες μου μια λέξη, αυτή τη μόνη λέξη, σε λίγο πια θα φέξει, θα έρθει χλωμή αυγή.
0: Ή λαγοκέφαλο σούσι.
3: Ας που μάθει τη λέξη που έχει στα χείλη.
0: Η κυβέρνηση επικήρυξε τους λαγοκέφαλους. Τι άλλο θα δούμε σε αυτόν τον τόπο? Χριστέ μου και Παναγία.

0: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
1: Θες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
2: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
1: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
3: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
1: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
4: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97. Στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
5: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
6: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
5: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασία.
6: Είμαστε καλά για τώρα.
5: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
6: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
5: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
6: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πολυσύχονδρική Λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22-21-40-41-66.
7: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Εδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
8: Γιώργο Πινάς.
9: Έχω μία πείνα.
8: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
9: Να πάμε, να πάμε.
8: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
10: Ταβέρνα εστιατόριο η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
8: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
10: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
11: Ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις? Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
12: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
11: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.

0: Τα μπαρακούντα είναι τεράστια ψάρια, μεγάλα ψάρια. Στις βαθιές θάλασσες και στις πολύ μεγάλες ανοιχτές θάλασσες μπορεί να βρει κανένας κανένα μπαρακούντα. Θα τρώνε και ανθρώπους άμα πέσει στο μπαρακούντα, σαν το λαγοκέφαλο. Το μητσοτακέφαλο που τον έχετε επικηρύξει, το λαγοκέφαλο τον επικηρύξατε. Το μητσοτακέφαλο τον έχετε επικηρύξει, γιατί είναι και αυτός πρέπει να βγει επικηρυγμένος, αγαπητέ μου ακροατή και αγαπητή μου ακροάτρια. Εδώ είμαστε και πάλι. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τις τσούχτρες. Με τις τσούχτρες έχουν αρχίσει να μπαίνουν τα δίχτυα. Μόνο που, όπως μας λένε, αργήσανε τόσο πολύ η περιφέρεια να βγάλει το κονδύλι και στη συνέχεια να μεταφερθεί στους δήμους, να παραδώσει στους δήμους, όπου οι τσούχτρες έχουν βγει παραλία και με τα δίχτυα τις έχουν εγκλωβίσει μέσα. Μιλάμε με τον κύριο Κωνσταντινάκη, αντιδήμαρχο του Δήμου Λίμνισμα του Δίου και Αγίας Άννας. Εκεί έχουν αρχίσει και βάζουν, από ό,τι είδα στο Facebook, έχουν αρχίσει και βάζουν τα δίχτυα προστασίας. Καλημέρα, κύριε Κωνσταντινάκη.
1: Καλημέρα, κύριε Παπαμακάρη, εσάς και στους ακροατές σας.
0: Αφορμή δοθείς που σας πήρα, πέραν του ότι βάζετε τα δίχτυα σας αυτά, καταρχήν ήθελα να σας ρωτήσω τι έγινε με το σεισμό χθες που είχαμε πρωί-πρωί τη σήμερα, τα σημερώματα. Όλα καλά.
1: Όλα καλά, τους έχουμε συνηθίσει τώρα πια.
0: Τσέκετε συνηθίσει.
1: Πότε θα τελειώσει αυτό το φαινόμενο, είναι
0: ενισχυτικό. Δεν είχαμε πάντως τίποτα. Ήταν μεγάλο, 4,5. Ήταν κουνητή.
1: Ήταν μεγάλο.
0: Είχε και βουή, λέει, γιατί ήταν από κάτω.
1: Έχουμε τώρα εδώ και πέρσι και φέτος, δεν ξέρω γιατί σημαίνει αυτό. Είναι πραγματικά ένα ενισχυτικό και κάτι είναι.
0: Μακάρι να εκτονωθεί έτσι και να μην ξαναγίνει.
1: Μακάρι, μακάρι.
0: Τι γίνεται τώρα με τα δίχτυα, για πείτε μας, κύριε Κωνσταντινάκη. Βάζετε δίχτυα?
1: Ξεκινήσαμε να βάζουμε δίχτυα. Έχουμε τοποθετήσει σε μια παραλία και αυτό όχι όπως θα πρέπει, γιατί είναι μια διαδικασία, κύριε Μακάρη, που πρέπει να μπουν τα δίχτυα, να μπουν σωστά. Γιατί αν τα δίχτυα δεν μπουν σωστά, θα υπάρχουν εισρωές. Και όταν μπουν σωστά, να καθαριστούν εσωτερικά. Έχει μια διαδικασία ακόμα που πρέπει.
0: Μόνο στο Κοχύλι έχετε βάλει?
1: Στο Κοχύλι και τις επόμενες μέρες σε άλλες 4 παραλίες.
0: Μου έστειλε μήνυμα ένας φίλος ακροατής χθες που άκουσε ότι θα μιλάγαμε για να δούμε τι γίνεται με τα δίχτυα και τις τσούχτρες. Πήγε στο Κοχύλι, λέει, και είδε ότι μέσα στα δίχτυα ήταν τσούχτρες και ο κόσμος κολυμπούσε έξω από το δίχτυ.
1: Κοιτάξτε, δεν έχει ολοκληρωθεί η εργασία ούτε στο Κοχύλι. Ξεκινήσαμε βάλαν τα δίχτυα. Τα δίχτυα πρέπει να τοποθετηθούν σωστά και σε δεύτερο χρόνο να μπουν να καθαριστούν τα εσωτερικά. Το κομμάτι που είναι προστατευόμενο.
0: Πρέπει να γίνει και καθαρισμός.
1: Πρέπει να γίνει καθαρισμός. Αν έχουν εγκλωβιστεί, να μπαίνει δίτης και καθαρίζουν το κομμάτι που είναι αυτό. Και μετά ευελπιστούμε όλοι μας ότι θα δουλέψει σωστά. Είναι κάτι που γίνεται πρώτη φορά. Τουλάχιστον δεν το έχουμε ξανακάνει. Ναι. Και ελπίζουμε να δουλέψει και νομίζω ότι θα δουλέψει έτσι όπως είδατε το σύστημα των δικτυών. Αν μπουν σωστά θα δουλέψει. Και δεν είναι πισίνα, γιατί αναφέρουμε αρχή ότι είναι πισίνα και είναι το νερό μπορεί και ανανεώνεται συνεχώς και προστατεύει τους λόμνους και από τις μέδουσες και από τη ρύπανση και από πολλά πράγματα.
0: Ναι. Άρα δηλαδή είναι μια έτσι διαδικασία τώρα να, θα, καταρχήν τα δίχτυα τα τοποθετούν εξειδικευμένα στην ενεργεία, έτσι δεν είναι?
1: Βέβαια, ναι, δεν μπορούν να
0: τα. Άρα ξέρουν, τα έχουν ξανακάνει. Ναι. Δεύτερον, αυτοί που θα μαζέψουν ό,τι έχει μείνει από μέσα, ό,τι έχει υπάρχει, ποιοι είναι? Τα ίδια τα συνεργεία?
1: Είναι τα ίδια τα συνεργεία, ναι. Οι συνεργάτες, οι δίτες, φαντάζομαι έχουν συνεργάτες παντού, δεν θα έχουν.
0: Ναι. Μάλιστα. Και μετά, άρα δεν τα, κανονικά δεν τα έχετε παραδώσει τώρα κανονικά στο.
1: Όχι, δεν έχουν παραδοθεί ακόμα
0: στο κοινό. Γιατί
1: θέλει μια συνέχεια εργασιών, η οποία πιστεύω θα κρατήσει κάποιες μέρες ακόμα. Μάλιστα. Και μετά μπορούμε και ελπίζουμε να κάνουμε τον μπάνιο μας όλοι μας ελεύθερα.
0: Ναι.
1: Αν και φέτος, αν και σε μερικά σημεία, επειδή χθες στις Ροβιές δεν είχε καθόλου μέδουσες, είναι το φαινόμενο, είναι παροδικό. Ναι. Μια μέρα έχει, μια μέρα δεν έχει.
0: Μάλιστα. Ναι. Πάντως βλέπω εκεί πέρα, εκτός από τα δίχτυα και λοιπά, βλέπω ένα οργασμό έργων. Βλέπω εκεί στο πύλι εργασίες που γίνονται για τις πλημμύρες. Βλέπω το σημαντικό δάσος της Κερασιάς, το οποίο αναδεικνύεται πλέον σοβαρά. Βλέπω ότι κάνετε περιπατητικά μονοπάτια με πεδεδημένο ξύλο κλπ. Έχετε πολλή δουλειά ανοίξει, έχετε ανοίξει δουλειές εκεί.
1: Κύριε Παπαμακάρη, έχετε δίκιο. Σε όλα τα χωριά σχεδόν αυτή τη στιγμή γίνονται κάποια έργα, είτε μικρά είτε μεγάλα. Προσπαθούμε, από ό,τι ξέρετε, και μετά τις καταστροφές που μας έχουν πήξει και δίνει και λίγες, με μπροστάρει το δήμαρχο μας τον κύριο Τσαπρινιώτη, να μπορέσουμε να φτιάξουμε κάποια πράγματα, να κάνουμε τις υποδομές, να αναγεννηθεί ξανά ο Δήμος μας και να πάρει τη θέση που το αξίζει. Και στο Πύλι γίνονται τα περιπατικά μονοπάτια και αντιπλημμυρική θωράκιση και στα υπόλοιπα τα χωριά συνεχίζονται και μεγάλα έργα και μικρά, ώστε αυτά να αποδοθούν στους δημότες μας και στους επισκέπτες μας και να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε καλύτερα. Βέβαια θέλουμε πολλά ακόμα, η προσπάθεια είναι συνεχής και ένα έργο, από ό,τι ξέρετε, δεν είναι σήμερα το σκέφτηκα, αύριο το έκανα. Θέλει πολλή δουλειά, πολύ τρέξιμο και πολλές διαδικασίες. Εδώ με τις τσούχτρες που αναφέρατε.
0: Παλεύουμε τώρα, ναι.
1: Ναι, παλεύουμε τώρα. Έχουμε φτάσει με τέλη Ιουνίου. Γιατί ξεκίνησε η διαδικασία του Φλεβάρι. Έχει τόσες πολλές αδειοδοτήσεις και τόσο πολλή γραφειοκρατία που φτάσαμε να τρέχουμε με πολύ τρέξιμο να μπει τέλος.
0: Να μπουν τα δίκτυα.
1: Ναι, να μπουν τα δίκτυα.
0: Γιατί έτσι όπως πάει η δουλειά θα μπουν το Σεπτέμβρη τα δίκτυα.
1: Όχι. Νομίζω
0: και από ό,τι
1: είδα και οι υπόλοιποι δήμοι είναι σχεδόν όλοι έτοιμοι.
0: Εμείς αυτά θα μείνουν εκεί τα δίκτυα αυτά.
1: Όχι, αυτά θα αφαιρεθούν στο τέλος της σεζόν.
0: Και μετά ξανά μανάδια διαδικασία για να ξαναβάλουμε.
1: Ελπίζω να μην χρειαστεί να τα ξαναβάλουμε.
0: Μάλιστα.
1: Ελπίζω να μην χρειαστεί. Αυτά θα έχουν και στο βγάλσιμο, υπάρχει μια συγκεκριμένη εργασία. Θέλουν και πλήσιμο και αποθήκευση σωστή.
0: Αυτά θα μείνουν στους δήμους σας.
1: Αυτά θα μείνουν σε εμάς.
0: Θα μείνουν σε κάθε δήμο αυτά.
1: Ναι.
0: Και αν χρειαστεί.
1: Αν χρειαστεί, που ελπίζουμε να μην χρειαστεί,
0: ναι,
1: θα βάλουμε ξανά.
0: Μάλιστα.
1: Εδώ θα βγάλουμε του χρόνου για τους λαγοκέφαλους.
0: Βλέπετε, τώρα επίσης επικηρύξανε τους λαγοκέφαλους. Επικηρύξανε.
1: Ευτυχώς.
0: Έχετε εκεί λαγοκέφαλους.
1: Ευτυχώς εδώ στη Βόρεια Εύβοια δεν έχουν λαγοκέφαλους.
0: Ούτε καρχαρίες. Μάλιστα. Αλλού υπάρχουν οι καρχαρίες.
1: Για να το λέτε εσείς.
0: Λοιπόν, καλό καλοκαίρι κύριε Κωνσταντινάκη και καλά να πάει
1: καλά,
0: και σας
1: περιμένουμε.
0: Οι θάλασσες
1: μας προσπαθούμε να τις κάνει να ασφαλείς. Έχουμε και σε οργανωμένες παραλίες και ναυαγωγική κάλυψη. Περιμένουμε σε λίγες μέρες να βάλουμε και τα σιτράκ και τα αμαία τους, να βοηθήσουμε και τους ανθρώπους.
0: Τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Αν δεν τα έχετε δεν τα έχετε βάλει ακόμα.
1: Δεν τα έχουμε βάλει ακόμα.
0: Σε πόσα σημεία θα βάλετε σιτράκ? Είναι ενδιαφέρον αυτό.
1: Ενδιαφέρον. Συντάκτα θα μπουν σε 4 καινούργια σημεία, είναι ένα που είχαμε 5.
0: Ναι.
1: Σχεδόν όλες οι παραλίες μας που έχουν το πιο
0: δηλαδή
1: πολύ
0: μπορούμε,
1: κόσμο.
0: Μπορούμε να πούμε τις παραλίες για να ακούσουν και.
1: Βεβαίως. Υπήρχε στις Ροβιές, το οποίο τοποθετείται εδώ και χρόνια.
0: Ναι.
1: Και θα μπουν στην Αγία Άννα, στη Λίμνη, στο Κοχύλι, την παραλία που συζητούσαμε προηγουμένως.
0: Ναι.
1: Στο Πύλι και στην παραλία του Μαδουδίου.
0: Άρα σε όποια παραλία πάνε θα έχουν και κάποια.
1: Ναι, σχεδόν σε όχι, έχουμε πάρα πολλές παραλίες. Δεν μπορούμε να τις κάνουμε όλες.
0: Αλλά μεγάλες, εσείς αυτές που
1: εκεί
0: είχαν
1: εντοπιστεί. Να σας δώσω να καταλάβετε, και είχαν εντοπιστεί και προβλήματα από μόνιμους που είχαν εκτός τους τουρίστες.
0: Ναι.
1: Και προτιμήθηκαν αυτές που είναι πιο πολύ συχνές. Και...
0: ωραία. Καλό καλοκαίρι.
1: Πάντως τα ψαράκια μας και οι μεζέδες μας και τα τσίπουρά μας είναι αναλύωτα και μπορεί να τα απολαύσει όποιος.
0: Βέβαια, στη Λίμνη, ειδικά στη Λίμνη, είναι εκεί πέρα τα ωραία, τα καλά, τα μέρα. Ερχόμαστε στη Λίμνη, αγαπάμε Λίμνη, όπως και να το κάνουμε. Καλημέρα κύριε Κωνσταντινάκη και καλό καλοκαίρι. Να είστε καλά. Ήταν ο αντιδήμαρχος Λίμνης Μαντουδίου και Αγίας Άννας ο κύριος Κωνσταντινάκης. Λοιπόν, ορίστε, και τα δίχτυα θα μπουν και στη τρακ θα μπουν για τα άτομα με ειδικές ανάγκες να μπορούν να κάνουν και αυτά το μπανάκι τους. Και όλος ο Δήμος εκεί έχει καταπληκτικές παραλίες όπου δεν έχουν εμφανιστεί, από ό,τι μας είπε τώρα. Πάντως ο φίλος μου ο Μάκης μου στείλε ένα μήνυμα χθες και μου λέει, καθίστε να το βρω και να σας πω. Στην παραλία Κοχύλη λέει έχουν βάλει 2 πλωτά φράγματα, καλύπτουν πολύ μικρή έκταση σαν μικρή πισίνα. Κανένας λουόμενος λέει μέσα, γιατί έχουν εγκλωβιστεί μέδουσες. Τσίμπησαν 2 λουόμενους παρουσία μου. Αυτά λέει γιατί άκουσα ότι αύριο θα αναβερθεί στις μέδουσες. Λοιπόν, ακούσατε κύριε Μάκη, δεν έχει τελειώσει ακόμα. Δηλαδή τοποθετείτε το δίχτυ, τοποθετείτε το δίχτυ, και αφού τοποθετηθεί το δίχτυ, μετά καθαρίζεται ο χώρος μέσα, μην τυχόν και έχουν μπει μέσα τίποτα. Να, όπως είπατε, είδατε, γιατί έχουν βγει ήδη, από καιρό έχουν βγει στις παραλίες οι μέδουσες. Εσείς βλέπουμε, βάζουν οι ακροατές φωτογραφίες, ανεβάζουν οι φωτογραφίες στα βατζοβιβλία, οι μέδουσες στις παραλίες, και που θα κάνουμε μπάνιο κλπ. Λοιπόν, θα τις καθαρίσουν πρώτα, και αφού τις καθαρίσουν, μετά θα μπορούμε να μπούμε να κάνουμε άφοβα μπάνιο τη βουτιά μας, να δροσιστούμε το καλοκαιράκι, φίλες και φίλοι. Και ακούσατε προηγουμένως, μιλήσαμε για λαγοκέφαλους. Τους επικηρύξανε τους λαγοκέφαλους. Τι άλλο θα δούμε? Το Μητσοτάκη πότε θα τον επικηρύξετε? Να δείτε τι συνωστισμός θα γίνει.
2: Το πρώτο βήμα για τον περιορισμό του τοξικού ψαριού έγινε από σήμερα, και για μία εβδομάδα ψαράδες από όλη τη χώρα καλούνται να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό και να λιέψουν όσο περισσότερους λαγοκέφαλους μπορούν. Το τοξικό αυτό ψάρι απαγορεύεται να καταναλώνεται, προκαλεί κυρίως απειλή την αλληλεία, καθώς αναπαράγεται με ταχύτατους ρυθμούς, καταναλώνει γόνους ψαριών, προκαλώντας μεγάλες ζημιές στα βρόσιμα είδη, ενώ με τα κοφτερά του δόντια χαλάει και τα δίχτυα των ψαράδων. Ήδη η κυβέρνηση βρίσκεται σε σκέψεις μήπως και προχωρήσει στην επικήρυξη του λαγοκέφαλου. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχουν ήδη συζητήσεις μεταξύ των Υπουργείων Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης, προκειμένου να βρεθεί ένα σχέδιο έτσι ώστε οι ψαράδες να μπορούν να επιδοτούνται για κάθε αλλιευμένο λαγοκέφαλο, σε μια προσπάθεια να περιοριστεί ο τοξικός εισβολέας από τις ελληνικές θάλασσες.
0: 4,5 ευρώ το κιλό ο λαγοκέφαλος, αγαπητέ μου ακροατή και αγαπητή μου ακροάτια. Ορμάτε όλοι να πάρουμε πετονιά και να πάμε στην παραλία και να ψαρεύουμε λαγοκέφαλους, γιατί μόνο έτσι θα τη βγάλουμε πέρα τη δουλειά. 4,5 το κιλό, θα βγάλεις ένα 4-5 λαγοκέφαλους του κιλού, 4-5, 20, 25 ευρώ πουλα την ημέρα, μεροκάματο καλό. Επιστρέφω σε λίγο.

0: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
1: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
2: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
1: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
3: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
1: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
4: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Βαλίν. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
5: Γιώργο Πινάς.
6: Έχω μία πείνα.
5: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
6: Να πάμε, να πάμε.
5: Στη φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
7: Ταβέρνα εστιατόριο η φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
5: Η φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
7: Η φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
8: Φίλοι μου, από την Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
9: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάβεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
8: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
10: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
11: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
10: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
11: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
10: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
11: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
10: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
11: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
12: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
13: Γεια σας! Έχετε τα πάντα?
14: Αν εννοείται απορρυπαντικά, καθαριστικά και χαρτικά, ναι.
13: Ωραία! Και για συσκευασία?
14: Κουτιά, σακούλες, ό,τι θέλετε.
13: Πάνες και υποσέντονα ενηλίκων?
14: Άνεση και ποιότητα.
13: Ήδη μνημόσυνο?
14: Με σεβασμό και φροντίδα.
13: Δηλαδή, τα έχετε όλα.
14: Σας το είπα!
15: και σε χονδρική και σε λιανική. Σαλάπας, το κατάστημα που τα έχει όλα. Ποιότητα, ποικιλία και εξυπηρέτηση και στις καλύτερες τιμές.
16: Σαλάπας Ιωάννης, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221 40 41 66.
17: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
18: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
19: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221-041-160.
18: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.

να τον εμαγειρεύεις και να τρώει. Γιατί δεν γίνεται διαφορετικά, φίλοι μου. Κάθε πρωί μπαμπάκο πεινάμε, μπαμπάκο πεινάμε. Σου έχω πει, σχολιά του Ηλιάδη, τρως, χορταίνεις και το ευχαριστιές. Και δεν το πληρώνεις μανιάτικο. Άντε μπράβο. Σήμερα το μένιου έχει αρνίγο κινηστό γιουβέτσι. Ω, από γιουβετσάκι ωραίο. Χοιρινό με πένες και τυριά. Κοτόπουλο κοκκινιστό με διάφορες γαρνιτούρες. Μπιφτέκια μοσχαρίσια με πατάτες φούρνου. Αυτά πρέπει να τα φάω εγώ που είμαι γλυκούλης, για να μην μου ανεβάσουν πολύ το ζάχαρο. Χωρίς πατάτες φούρνου, μπιφτέκια και σαλάτα. Κολοκυθάκια με κυμά αυγολέμονο. Μπάμιες φούρνου, ωραίο, με μια φετούλα, ωραίο. Γάριδο μακαρονάδα με τυρί, κεφαλοτύρι παρακαλώ, όχι ότι και ότι τυρί, τυρί κεφαλοτύρι. Άμα ρίξει και λίγο τυρί κεφαλοτύρι στο κιουβετσάκι από πάνω, είναι χάρμα οφθαλμών. Και βέβαια βραστά ημέρας, πατζάρια φρέσκα, πατζάρια φρέσκα. Προσέξτε μόνο άμα φάτε μπατζάρια και πάτε να ουρίσετε και δείτε κόκκινη κόκκινα, μην νομίζετε ότι σας έχει πιάσει αιματοουρία, είναι επειδή φάγατε μπατζάρια. Την έχω πατήσει 2-3 φορές εγώ και ξανά την πατάω, δεν το συζητάμε. Στη φωλιά του Ηλιάδη λοιπόν, αγαπητέ μου ακροατή και αγαπητή μου ακροάτρια, μπορείς να βρεις τα πάντα για το φαγητό, τα γευστικότερα φαγητά του πλανήτη, μαγειρεμένα από το θεϊκό χέρι του Γιάννη του Ηλιάδη. Μιλάμε, έχει χέρι ο άνθρωπος, γι' αυτό είναι πετυχημένα όλα τα φαγητά. Έχει και τα μυστικά του βέβαια, τα οποία δεν μας τα λέει. 85-940 το τηλέφωνο για όλες τις δουλειές. Για να ρωτήσεις τι φαΐ έχει, για να κάνεις κράτηση, για να πάρεις delivery. Για όλα τα καλά. Για όλα τα καλά. Γιάννης Ηλιάδης Φωλιά. Λοιπόν, τώρα ακούσε αγαπητέ μου κύριε και αγαπητή μου κυρία, αν έχεις μπαμπά μαμά υπερήλικα ή αν είσαι υπερήλικας και χρησιμοποιείς διάφορα τέτοια, ο Σαλάπας σου έχει ειδικές προσφορές για τους ακροατές του Ράδιο 1 και της εκπομπής. Σε πάνες και υποσέντονα. Υποσέντονα με Mediform, άριστες ποιοτικά, 100 υποσέντονα, ένα εικοσάρικο, τζάμπα πράμα. Πάνες 34 τεμάχια από 16 ευρώ, πάρτε κόσμε. Και πάνες βρακάκι 40 τεμάχια από 20 ευρώ, πάρτε για να έχετε. Διότι όλα αυτά είναι με Mediform, υφασμάτινες, για να μην έχετε αλλεργίες ούτε συγκάματα. Και βέβαια δεν χρειάζεται να κουνηθείτε από το σπίτι σας ούτε μέτρο. Ο Σαλάπας έχει το καλύτερο delivery, φίλες και φίλοι. 22 21 40 41 66. Κρατάτε αυτό το τηλέφωνο, το κρατάτε, δεν το πετάτε, το γράφετε το τηλέφωνο αυτό. 22 21 40 41 66. Διότι εκτός από τις σπάνιες, μικρές, μεγάλες, υποσέντονα κλπ. Κλπ. Και ήδη χαρτικά και τέτοια, ακούτε στη διαφήμιση που παίζει. Έχει τα πάντα όλα. Για τους επαγγελματίες, επιχειρήσεις, καφέ, εστίαση, σουβλατζίδικα, για όλα. Όλα τα υλικά προμηθεύεστα στο Σαλάπα. Είναι ο καλύτερος και ο φθηνότερος στην Εύβοια. Let me say the same, baby.

Now we pay a tribute to Miss Tina Turner. All right with me. Κάθε μέρα και ένα αφιερωματάκι γρήγορο.

I'm simply the best. Είναι simply the best η Tina Turner. Είναι simply the best. Και δεν είναι το τυπικό θηλυκό.

The Steamy Windows, Tina Turner. Σας αποχαιρετώ, σας καλημερίζω και σας εύχομαι φιλιά, αγάπες και ραντεβού με τη βοήθεια του Θεού αύριο το πρωί την ίδια ώρα. What you get is what you see. Bye, Tina.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Σημαντικές καθυστερήσεις μειώνονται στον Κηφισό από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από Κόκκινο Μήλο έως Εγάλεο. Στην Κηφισία, στον άξονα Χαλάνδρε Μπελόκηπη, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην κάθο της Μεσογείων και στην άνοδο της Συγκρού. Πολύ αυξημένη κίνηση ανά τμήματα σε Αλεξάνδρας Κατεχάκη, Αθηνών, Βουλιαγμένης και στην Αττική Οδό, από Ζεφυρίως Νέο Ηράκλειο, από Γέρακα μέχρι Βρυλίσια και στις εξόδους για Λαμία. Κυκλοφορικές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από τις 8.30 το βράδυ στο κέντρο της Αθήνας και στην Καλλιθέα λόγω διεξαγωγής αγώνων δρόμου. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Επιμένει το Ιράν ότι σκοπεύει να διατηρήσει τον έλεγχο των στενών του Ορμούζ παρά την ανακοίνωση του Ουάσιγκτον πως αναστέλει τις κυρώσεις κατά της Τεχεράνης, αποδεσμεύοντας κεφάλαια 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Τα στενά θα τελούν υπό τη διαχείρισή μας, δήλωσε ο επικεφαλής Ιρανός διαπραγματευτής Γκαλιμπάφ. Οι τεχνικές συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών στην Ελβετία ολοκληρώθηκαν με επιτυχία και σύμφωνα με πληροφορίες έχουν συγκροτηθεί 4 ομάδες που θα επικεντρώνονται κάθε εβδομάδα σε ένα ζήτημα. Δεν υπήρξε καμία εμπλοκή μου σε οτιδήποτε επιλείψιμο, σημειώνει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, σχολιάζοντας το ένταλμα των βελγικών αρχών που τον εμπλέκουν έμεσα στο Qatar Gate. Δήλωσε ότι δεν θα κάνει χρήση βουλευτικής ασυλίας και θα ζητήσει από την ελληνική δικαιοσύνη να ερευνήσει πλήρως το θέμα. Ο Ταγί Περντογάν θα είναι ξανά υποψήφιο σε επόμενες εκλογές στην Τουρκία, ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος, ο Μερτσελίκ. Υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε πολλές περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων η Αττική, η Βιωτία και η Εύβοια.
1: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Στους Miami Heat θα συνεχίσει την καριέρα του ο Γιάννης Αντετοκούμπο που αποχώρησε από τους Milwaukee Bucks μετά από 13 χρόνια. Στο ποδόσφαιρο και στο παγκόσμιο κύπελο στους 32 της διοργάνωσης προκρίθηκαν Αργεντινή, Γαλλία και Νορβηγία. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
5: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
6: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
4: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά έθριος με τοπικές βροχές από το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά. Άνεμη μεταβλητή έως 7 μποφόρ. Ηλιοφανές στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου. Στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

στους 97,8. Under the blue sky, it's just you and I.

Με καλή είδηση ξεκίνησε η ημέρα και πρέπει να τα λέμε και τα καλά όταν συμβαίνουν. Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ανακοίνωσε ότι κατέθεσε νομοθετική διάταξη που δίνει ουσιαστική ανάσα σε χιλιάδες δανειολήπτες, διασφαλίζοντας την πλήρη, καθολική και ενιαία εφαρμογή της πρόσφατης απόφασης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Και επειδή είναι ένα θέμα για το οποίο έγινε μεγάλη συζήτηση, σηκώθηκε μεγάλη σκόνη για το αν και κατά πόσον θα εφαρμόσει η κυβέρνηση την απόφαση του Αρείου Πάγου και θα επιβάλλει στις τράπεζες με νομοθετική ρύθμιση την εφαρμογή της, οφείλουμε να πούμε ότι είναι η καλή είδηση της ημέρας, η θετική είδηση της ημέρας, και αξίζει ένα μπράβο στο Υπουργείο Οικονομικών και στον αρμόδιο Υπουργό, τον Κυριάκο Πιερακάκη. Μπείτε να διαβάσετε αναλυτικά αυτή την ώρα στο enikos.gr τι ακριβώς προβλέπει η νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών για τις δόσεις και για την αποπληρωμή. Είναι η πλήρης, όπως το λέει και η ανακοίνωση, καθολική και ενιαία εφαρμογή της απόφασης της Ολομελίας του Αρείου Πάγου και σε ό,τι αφορά το κρίσιμο θέμα των τόκων που επιβάλλονται στη δόση και όχι στο σύνολο του ποσού. Επί της μηνιαίας δόσης που έχει οριστεί από τη δικαστική απόφαση και μόνο για το χρονικό διάστημα μεταξύ δύο διαδοχικών καταβολών και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου της οφειλής. Αυτό ήταν το κρίσιμο σημείο και το debate με τις τράπεζες σύμφωνα με το ρεπορτάζ.

Αυτή είναι η καλή είδηση της ημέρας. Έχουμε και κακές ειδήσεις, στις οποίες θα πάμε και θα τις σχολιάσουμε στη συνέχεια. Όπως για παράδειγμα το ένταλμα σύλληψης από τη βελγική δικαιοσύνη για τον πρώην επίτροπο της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τον βουλευτή και πρώην υπουργό, τον κύριο Αβραμόπουλο, ή την καταδικαστική απόφαση για την πρώην ευρωβουλευτή, την κυρία Άννα Μισελ Ασημακοπούλου, και για τρία ακόμη στελέχη του κρατικού μηχανισμού της ίδιας περίοδου. Για τη διαρροή των προσωπικών δεδομένων, θυμάστε την υπόθεση με τα mail. Δύο υποθέσεις για τις οποίες έχει γίνει μεγάλη συζήτηση στο παρελθόν. Πρόκειται για δύο κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στο παρελθόν. Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος υπήρξε αντιπρόεδρος μάλιστα του κόμματος στην περίοδο που πρόεδρος ήταν ο Αντώνης Σαμαράς, και δεξί του χέρι ουσιαστικά υπήρξε υπουργός εξωτερικών και στη συνέχεια επίτροπος της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με στενούς δεσμούς με τον τότε αρχηγό και πρωθυπουργό, τον Αντώνη Σαμαρά. Βεβαίως, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τον κατέβασε υποψήφιο στις εκλογές του 2023, θεωρώντας προφανώς ότι η υπόθεση αυτή με το Qatar Gate είχε κλείσει. Και η αλήθεια είναι ότι ο κύριος Αβραμόπουλος επικαλείται ότι και την συμμετοχή του στη συγκεκριμένη επιτροπή της ΜΚΟ Fight Impunity του Παντζέρη, αλλά και τις αμοιβές του, τα είχε δηλώσει και είχε λάβει έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις αρμόδιες επιτροπές ηθικής που υπάρχουν στον μηχανισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Από την άλλη πλευρά βέβαια υπάρχει το γεγονός ότι δεν επέστρεψε ποτέ τα χρήματα όταν αποκαλύφθηκε το σκάνδαλο, το επισημαίνουν σήμερα αρκετές εφημερίδες, και ότι αρνήθηκε να καταθέσει όταν κλήθηκε από τη βελγική δικαιοσύνη στις Βρυξέλλες για ανάκριση. Ο ίδιος λέει ότι δεν θα θέσει θέμα ασυλίας και ότι αναμένει από την ελληνική δικαιοσύνη να ρίξει φως στην υπόθεση. Και η κυρία Ασημακοπούλου, ηγετικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, νομίζω για ένα διάστημα και εκπρόσωπος του κόμματος, πάλι επί Αντώνη Σαμαρά και ευρωβουλευτής επί Αντώνη Σαμαρά,

βρέθηκε αντιμέτωπη με την δικαιοσύνη για την διαρροή τότε προσωπικών δεδομένων, κυρίως από Δήμων Ελλήνων, παραμονές των ευρωεκλογών, κάτι που της τύχησε και την απώλεια της ευρωβουλευτικής της έδρας, καθώς αναγκάστηκε να αποσύρει την υποψηφιότητά της.

Κατά τα άλλα, έχουμε την παρέτηση του κύριε Στάρμερ. Φαίνεται ότι η Μεγάλη Βρετανία μετά το Brexit έχει μπει σε έναν φαύλο κύκλο διαρκών παρετήσεων πρωθυπουργών. Σε 10 χρόνια 6 πρωθυπουργούς δεν κλείνουνε διετία. Μία μέρα πριν συμπληρωθούν τα 10 χρόνια από το δημοψήφισμα που οδήγησε στο Brexit, ο κύριος Στάρμερ δήλωσε ότι αποχωρεί από την ηγεσία των εργατικών και από την Πρωθυπουργία του Ηνωμένου Βασιλείου. Ο επόμενος, σημειώστε το όνομα, λέγεται Άντι Μπέρναμ, δημοφιλέστατος δήμαρχος του Μάντσεστερ. Δεν ξέρουμε πόσο θα αντέξει στην Πρωθυπουργία, θα διαδεχθεί τον κύριο Στάρμερ. Ήδη εμφανίζονται και άλλοι διεκδικητές τριγύρω.

30 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τον θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου, και βέβαια είναι περιττό να πούμε ότι 30 χρόνια μετά τον διεκδικούν πάρα πολύ. Διεκδικούν την πολιτική του κληρονομιά πάρα πολύ. Ενώ δεν είναι λίγοι όσοι έχουν στα 37 χρόνια προσπαθήσει να μιμηθούν τον τρόπο με τον οποίο ο αείμνηστος Ανδρέας Παπανδρέου επικοινωνούσε με τους πολίτες. Δεν νομίζω όμως ότι τα κατάφερε κανείς ιδιαιτέρως. Κάνω εξαίρεση μόνο για τον Μητσικόστα.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα και στο Γιάννη από το Ήλιον. Γιάννη, δεν θα κάνω τη δίκη Αβραμόπουλου σήμερα εδώ ραδιοφωνικά. Υπάρχουν επιχειρήματα και από τις δύο πλευρές τα οποία διατυπώνονται. Ας αφήσουμε τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της. Άλλωστε, ο ίδιος ο πρώην επίτροπος και πρώην υπουργός δήλωσε ότι δεν θα οχυρωθεί πίσω από τη βουλευτική ασυλία, θα παραιτηθεί από την ασυλία και θα δώσει τη δυνατότητα στη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της. Ας μην την κάνουμε εμείς. Ούτε το φάκελο με τα στοιχεία έχουμε, ούτε αρμοδιότητα.

Καλημέρα και στη φίλη την Κατερίνα την Κάβουρα. Θερμά συγχαρητήρια, αγαπητή Κατερίνα. Η Κατερίνα, η οποία εργάζεται, έχει οικογένεια, πήγε σε αυτή την ηλικία και προσπάθησε, έκανε 2 χρόνια σκληρό αγώνα για να πάρει το απολυτήριο λυκείου που δεν είχε πάρει όταν έπρεπε. Και σου αξίζουν, Κατερίνα μου, ολόθερμα συγχαρητήρια. Απέδειξες ότι έχεις χαρακτήρα, έχεις θέληση, έχεις κότσια.

Καλημέρα και στο Real Blogger που μου στέλνει μήνυμα για τα επιτόκια των πιστωτικών καρτών. Αν δεις, μου λέει, τα επιτόκια, τι επιτόκια εφαρμόζονται κατά περίπτωση, θα σου σηκωθεί η τρίχα. Τα έχω δει και πράγματι είναι πάρα πολύ υψηλά, είναι εξοργιστικά σε ορισμένες περιπτώσεις. Καλημέρα και στον Θεόφιλο που στέλνει το πρωινό του μήνυμα για να πει μπράβο στον Πιερακάκη. Ήταν τόσο απλό και άργησε 6 χρόνια, όμως κάλλιο αργά παρά ποτέ, γράφει ο Θεόφιλος. Να και ο Αβραάμ, ο Αβραμίδης από την πανέμορφη Θεσσαλονίκη. Μου γράφει: Νίκο, αν δεν είχαμε καλοκαίρι, το Ζιβάγκο θα επέστρεφε δυναμικά. Αναφερόμενο στα 30 χρόνια από το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου, ειδικά στην αριστερή πολιτική σκηνή, όπου πολλοί προσπαθούν να μετακομίσουν προς το κέντρο χωρίς να αλλάξουν γκαρδαρόμπα.

Να και ο Παναγιώτης, ο οποίος είναι σε κλίμα ο ΠΚΠ. Μου λέει: Νίκο, πολύ φοβάμαι ότι αν επικηρυχθεί ο λαγοκέφαλος στην Ελλάδα, θα αλλιευθούν ψάρια μέχρι και στο Μέτσοβο. Θα βγουν οι λαγοκέφαλοι στη στεριά, Παναγιώτη. Θα παραδίδονται μόνοι τους.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Τα ραδιοφωνάκια κολλημένα εδώ, στον Real FM, στους 97,8 για την Αθήνα και στους 94,5 στο Ράδιο Θεσσαλονίκη για την αγαπημένη μου πόλη. Και βέβαια, δροσερές καλημέρες από τα δεκάδες συμμαχικά ραδιόφωνα που αναμεταδίδουν αυτή την ώρα το πρόγραμμα του Real FM σε δεκάδες μικρές και μεγάλες πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Νίκος Απρανίδης στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Εύη Βουγιουκλιώτη στην επικοινωνία με τους ακροατές. 211-200-8200, το τηλεφωνικό κέντρο του Real FM. Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι και λίγο μετά τις 11 θα προσθεθεί στη ραδιοφωνική συντροφιά μας και ο Αντώνης Δελατόλας. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Οι ανάγκες της επιχείρησής σου δεν αλλάζουν. Ο τρόπος που τις καλύπτεις όμως μπορεί. Με το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Τέλεκομ συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και κερδίζεις περισσότερα. Εκπτώσεις σε εταιρικά κινητά, δωρεάν ίντερνετ backup και προνομιακές τιμές σε υπηρεσίες ασφάλειας και προβολής. Όλα σε ένα σχήμα για περισσότερη αξία κάθε μέρα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Magenta One Business. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα εδώ και χρόνια, η Πρωτέργεια. Η ενέργεια ανεβαίνει επίπεδο και το Release Athens Festival γίνεται κάτι παραπάνω από μουσική. Γίνεται εμπειρία με την ενέργεια της Πρωτέργεια για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Επισκεφτείτε το περίπτερό της για νέον make-up, μπαντάνας και καπέλα για να διαλέξετε το δικό σας. Δοκιμάστε την τύχη σας στο Spin and Win για να αναβαθμίσετε το εισιτήριό σας και να απολαύσετε όλη τη δράση από το Premium Lounge στον πύργο της Πρωτέργεια. Και το καλύτερο, μπείτε στα social της Πρωτέργεια και διεκδικήστε δωρεάν διπλές προσκλήσεις για τις αγαπημένες σας συναυλίες. Μην το σκέφτεστε, τα λέμε ριλίες. Έτσι πάμε έτσι μουσικά μέχρι τις διαφημίσεις και τους τίτλους ειδήσεων αμέσως μετά και πάλι μαζί.

0: Real FM.
1: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
2: Σε ποιον λέγεται παρακαλώ?
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
2: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Oh.
4: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Άντε, προχώρα!
7: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
8: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
9: Είσαι οδηγός ταξί? Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
10: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
12: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
13: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
14: Να το, ήρθε.
12: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
15: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
16: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
17: Στο γραφείο και στο κινητό.
18: Είστε συντονισμένοι στο Radio 1, στους 98,1.
19: Κινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
20: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
0: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
6: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
0: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
6: Είμαστε καλά για τώρα.
0: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
6: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου. Θα πεις κι άλλα έξυπνα.
0: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
6: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χονδρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
14: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
21: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
14: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
21: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
14: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
22: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, εθνικής αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
23: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
24: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
25: Ένα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, ξεκινώντας από τις πρωινές και την καθημερινή, στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ τα εμβάσματα στα παιδιά, στο επίκεντρο γονικές παροχές δωρεές και κοινοί λογαριασμοί. Η ψηφιακή εποπτεία της ΑΔΕ, γράφει η Καθημερινή, επεκτείνεται τώρα στις ενδοοικογενειακές τραπεζικές μεταβιβάσεις, αναζητώντας αδήλωτες δωρεές και φορολογικές παραβάσεις ανάμεσα σε εκατομμύρια συναλλαγές μεταξύ γονέων και παιδιών. Στο επίκεντρο μπαίνουν γονικές παροχές, δωρεές και κοινοί λογαριασμοί, καθώς η ιδιότητα του συνδικαιούχου δεν αρκεί για ελεύθερες μεταφορές. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της Καθημερινής διαβάζω: το Qatar Gate, το ένταλμα και η απάντηση Αβραμόπουλου, θα ζητήσει ο ίδιος άρση της ασυλίας του, και τετραμερίς στο Κάιρο με τη Λιβύη στην ατζέντα, παρόν ο Φιντάν. Τουρκία, Αίγυπτος, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν είναι στην τετραμέρη. Τέλος, Brexit, 10 χρόνια, 6 πρωθυπουργοί. Ο ριζοσπάστης, κοσμοσυρωή στο φεστιβάλ Κνέο Διγητή στον Πειραιά. Ο λαός έχει επιλογή να δυναμώσει το κουκουέ στο δρόμο της ανατροπής, της προοπτικής. Δημήτρης Κουτσούμπας, το κουκουέ είναι το πραγματικό αντίπαλο δέος στην πολιτική που υπηρετεί τα συμφέροντα του κεφαλαίου, γιατί δεν έχει δεσμεύσεις στους επιχειρηματικούς ομίλους, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο ΝΑΤΟ, συνολικά στο σύστημα. Γι' αυτό οι δυνάμεις του μπορούν να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή παντού. Και πάντα από το ριζοσπάστη, κατασκευές, γάλα, τρόφιμα, ποτά, επισιτισμός, τουρισμός, περιφέρειες, μέχρι την τελευταία ώρα στη μάχη για την επιτυχία των αυριανών απεργιακών κινητοποιήσεων, γράφει ο ριζοσπάστης. Η κόντρα έχει τίτλο «Πανικός στο Μαξίμου για τον Αβραμόπουλο». Η βελγική δικαιοσύνη εξέδωσε ένταλμα σύλληψης για την εμπλοκή του στο σκάνδαλο Παντσέρι. Ο πρώην επίτροπος και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας ισχυρίζεται ότι έχει δηλώσει στην εφορία τις 73.000 ευρώ που εισέπραξε από την ΜΚΟ που λειτουργούσε ως εγκληματικό δίκτυο. Ακόμη, το χειμώνα πνιγόμαστε, το καλοκαίρι καιγόμαστε, γράφει η κόντρα, σε Πύρινο, Κλειό, Θεσσαλονίκη, Βιωτία, Εύρος. Και πώς θα λειτουργήσει, ποιες κατοικίες αφορά, στα Σκαριά, σχέδιο για πλαφόν στα ενίκια. Τα νέα, email gate και Qatar gate, διπλό χτύπημα. Πρώτο, καταδικάστηκαν η Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου και η Μιχάλη Σταυριανουδάκης, Νίκος Θεοδωρόπουλος, Μένιος Κορομιλάς για τη διαρροή των προσωπικών δεδομένων. Δεύτερο, ευρωπαϊκό ένταλμα από τη βελγική δικαιοσύνη κατά του Δημήτρη Αβραμόβουλου για τη συμμετοχή του σε ΜΚΟ. Τι απαντά ο πρώην υπουργός και τι θα πράξει η Βουλή. Παρετήθηκε ο κύριος Στάρμερ, διαβάζω στα νέα, το έκτο θύμα του Brexit. Και λίγη προθεσμία για τη δήλωση των ανελκυστήρων, τέλος χρόνου για τα ασανσέρ. Ακόμη έρχεται το νέο Καραϊσκάκι, στολίδι 50.000 θέσεων που απογειώνει τον Ολυμπιακό, γράφουν τα νέα. Ακόμη από τα νέα πάντα, ο Μπράντοβιτς, συγκίνηση και αποθέωση για τον μέτρ των τίτλων.

Η εφημερίδα Δημοκρατία έχει τίτλο «Βαριές σκιές για Αβραμόπουλο». Ένταλμα σύλληψης από τη βελγική δικαιοσύνη για το Qatar Gate. Κατηγορείται ότι πήρε 73.000 ευρώ από εγκληματικό δίκτυο της ΜΚΟ Fight Impunity του Παντσέρη, που στόχο είχε να ξεπλένει τα λεφτά των Εμμύριδων που προορίζονταν για το λάδωμα Ευρωπαίων αξιωματούχων. Αφού είναι αθώος, όπως δηλώνει, γράφει η Δημοκρατία, γιατί δεν επέστρεψε ποτέ τα χρήματα όταν αποκαλύφθηκε το σκάνδαλο και γιατί αρνήθηκε να καταθέσει στις Βρυξέλλες, συνένοχος, λέει η Δημοκρατία, ο Μητσοτάκης που το κατέβασε στις εκλογές του 23. Ακόμη ήρεμα νερά, νεοοθωμανικό αμόκ Ερντογάν με απειλές εναντίον της Ελλάδας. Δήλωσε ότι ο ισχυρός είναι εκείνος που έχει τελικά τη δύναμη να αλλάζει τους κανόνες του παιχνιδιού. Η απογευματινή 4 τρίκ για αύξηση της σύνταξης έως και 35%. Χρήσιμος οδηγός με αναλυτικά παραδείγματα. Κέρδος με βάση το ύψος των αποδοχών, τα 40 έτη ασφάλισης, την εργασία μετά την έξοδο και τους συντελεστές αναπλήρωσης έως και 90%. Ακόμη, τι απαντά ο Αβραμόπουλος για το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης? Δεν θα κάνω χρήση της ασυλίας, ζητώ πλήρη δικαστική έρευνα. Και Πεντάγωνο, το ψηφιακό στρατηγείο των ενόπλων δυνάμεων, οι μονάδες 1864, 1821 και 1912 που θα αποτελούν την ασπίδα της χώρας στον κυβερνοπόλεμο, απέκτησαν το δικό τους σπίτι, ένα κτίριο επιφάνειας 2.500 τετραγωνικών, δωρεά του Ιδρύματος Αθανάσιος Λασκαρίδης. Πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ έδωσε ο εφοπλιστής Αθανάσιος Λασκαρίδης και του αξίζουν πραγματικά συγχαρητήρια για αυτή την ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεών μας. Ο Ελεύθερος Τύπος έχει τίτλο σήμερα «Αιτήσεις εξπρές για 2.811 θέσεις στο δημόσιο, για μόνιμους και εποχικούς». Ακόμη, Κυριάκος Πιερακάκης, εφικτός ο στόχος για ανάπτυξη 2% φέτος και το 2027. Παρετήθηκε και ο Κιρ Στάρμερ, γράφει ο Ελεύθερος Τύπος, γιατί το Brexit έριξε και έκτο πρωθυπουργό, επικρατέστερος διάδοχος, ο Άντι Μπέρναν, ο μέχρι πρότινος δήμαρχος του Μάντζεστερ. Ακόμη, με τον Δένδια στα εγγένεια του νέου στρατηγίου κυβερνοάμυνας, Μητσοτάκης θωρακίζεται η χώρα και στο ψηφιακό μέτωπο. Αβραμόπουλος, μετά το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, καμία εμπλοκή, το Qatar Gate δεν με αφορά. Αυτά από τον Ελεύθερο Τύπο. Η εστία βουλιάζει στη διαφθορά η Νέα Δημοκρατία. Μουδιασμένο το μαξί μου, αρνείται να διαγράψει κορυφαία στελέχη με ποινικές καταδίκες. Ένταλμα συλλήψεως στον πρώην επίτροπο και βουλευτή Δημήτρη Αβραμόπουλο για το Κατάρ, 20 μήνες φυλακή στην τέως ευρωβουλευτή κυρία Σιμακοπούλου και 8 ως 12 μήνες σε κομματικά στελέχη. Στον Άριο Πάγο, η Κοβέση αύριο. Η εφημερίδα των συντακτών. Νέος πονοκέφαλος για τη Νέα Δημοκρατία. Qatar Gate, 4 χρόνια μετά και άλλη ελληνική εμπλοκή. Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης του Δημήτρη Αβραμόπουλου για 3 κατηγορίες. Το ιστορικό της υπόθεσης και οι εξηγήσεις του πρώην Επιτρόπου της Ευρώπης και νυν βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Το διαδικαστικό ως την άρση ασυλίας του. Ακόμη, εργατικό ατύχημα στη Βρετανία είναι ο έξυπνος τίτλος της εφημερίδας των συντακτών, που σημειώνει ότι ο Κιρ Στάρμερ γίνεται ο έκτος κατά σειρά έκπτωτος πρωθυπουργός μέσα σε 10 χρόνια. Και Ανδρέας Παπανδρέου, 30 γεγονότα που σημάδεψαν τη ζωή και το έργο του. Η εφημερίδα των συντακτών φιλοξενεί άρθρο του Τηλέμαχου Χιτήρη, που υπήρξε πολύ κοντά στον αείμνηστο πρώην πρωθυπουργό. Το μανιφέστο Brexit έριξε και έκτο πρωθυπουργό, επικρατέστερος διάδοχος, ο Άντι Μπέρναν, ο μέχρι πρότινος δήμαρχος του Μάντζεστερ. Ακόμη, με τον Δένδια στα εγγένεια του νέου στρατηγίου κυβερνοάμυνας, Μητσοτάκης θωρακίζεται η χώρα και στο ψηφιακό μέτωπο.
Αβραμόπουλος, μετά το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, καμία εμπλοκή, το Qatar Gate δεν με αφορά. Αυτά από τον Ελεύθερο Τύπο. Η εστία βουλιάζει στη διαφθορά η Νέα Δημοκρατία. Μουδιασμένο το μαξί μου, αρνείται να διαγράψει κορυφαία στελέχη με ποινικές καταδίκες. Ένταλμα συλλήψεως στον πρώην Επίτροπο και βουλευτή Δημήτρη Αβραμόπουλο για το Κατάρ. 20 μήνες φυλακή στην δέος ευρωβουλευτή κυρία Σιμακοπούλου και 8 ως 12 μήνες σε κομματικά στελέχη. Στον Άριο Πάγο, η Κοβέση αύριο. Η εφημερίδα των συντακτών. Νέος πονοκέφαλος για τη Νέα Δημοκρατία. Qatar Gate, 4 χρόνια μετά και άλλη ελληνική εμπλοκή. Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης του Δημήτρη Αβραμόπουλου για 3 κατηγορίες. Το ιστορικό της υπόθεσης και οι εξηγήσεις του πρώην Επιτρόπου της Ευρώπης και νυν βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Το διαδικαστικό ως την άρση ασυλίας του. Ακόμη εργατικό ατύχημα στη Βρετανία είναι ο έξυπνος τίτλος της εφημερίδας των συντακτών, που σημειώνει ότι ο Κιρ Στάρμερ γίνεται ο έκτος κατά σειρά έκπτωτος πρωθυπουργός μέσα σε 10 χρόνια. Και Ανδρέας Παπανδρέου, 30 γεγονότα που σημάδεψαν τη ζωή και το έργο του. Η εφημερίδα των συντακτών φιλοξενεί άρθρο του τηλέμαχου Χιτήρη, που υπήρξε πολύ κοντά στον αείμνηστο πρώην πρωθυπουργό.

0: Βουλιάζει στη διαφθορά η Νέα Δημοκρατία. Μουδιασμένο το μαξί μου αρνείται να διαγράψει κορυφαία στελέχη με ποινικές καταδίκες. Ένταλμα συλλήψεως στον πρώην Επίτροπο και βουλευτή Δημήτρη Αβραμόπουλο για το Κατάρ. 20 μήνες φυλακή στην τέως ευρωβουλευτή κυρία Σιμακοπούλου και 8 ως 12 μήνες σε κομματικά στελέχη. Στον Άριο Πάγο, η Κοβέση αύριο. Η εφημερίδα των συντακτών. Νέος πονοκέφαλος για τη Νέα Δημοκρατία. Κατάρ Γκέιτ, 4 χρόνια μετά και άλλη ελληνική εμπλοκή. Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης του Δημήτρη Αβραμόπουλου για 3 κατηγορίες. Το ιστορικό της υπόθεσης και οι εξηγήσεις του πρώην Επιτρόπου της Ευρώπης και νυν βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Το διαδικαστικό ως την άρση ασυλίας του. Ακόμη εργατικό ατύχημα στη Βρετανία είναι ο έξυπνος τίτλος της εφημερίδας των συντακτών που σημειώνει ότι ο Κιρ Στάρμερ γίνεται ο έκτος κατά σειρά έκπτωτος πρωθυπουργός μέσα σε 10 χρόνια. Και Ανδρέας Παπανδρέου, 30 γεγονότα που σημάδεψαν τη ζωή και το έργο του. Η εφημερίδα των συντακτών φιλοξενεί άρθρο του Τηλέμαχου Χιτήρη που υπήρξε πολύ κοντά στον αείμνηστο πρώην πρωθυπουργό. Το μανιφέστο έχει τίτλο «Σκαφάτος λαϊκισμός». Θέλει να φορολογήσει τα κότερα που τρέχουν γρήγορα. Λίγες ημέρες μετά την εθνική τραγωδία στο Μάτι που κάηκαν 104 ψυχές, ο Τσίπρας έκανε διακοπές σε θαλαμιγό εφοπλιστή. Go back επενδυτές, η Ελλάς υπόσχεται και τριπλασιασμό φορολογίας στα μερίσματα, γράφει στο πρώτο του θέμα το μανιφέστο. Ακόμη συνέντευξη Δημήτρης Γαλής, έκθετη η Κοβέση για το διαφαινόμενο φιάσκο με τις άρσεις ασυλίας, η ξαναζεσταμένη σούπα του Παντζέρη, απαράδεκτη και ύποπτη η εμπλοκή του ονόματός μου, δηλώνει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος. Οι political, ένοπλες δυνάμεις, ψηφιακή ασπίδα στις απειλές. Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Δένδιας εγκαινίασαν το υπερσύγχρονο κέντρο κυβερνοάμυνας. Οι πόλεμοι σήμερα διεξάγονται πρωτίστως στο ψηφιακό μέτωπο, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Ακόμη από την political διαβάζω προεκλογικό ντεμαράζ, τα φύλλα πορείας και οι ημερομηνίες που κυκλώνει το μαξί μου έως τη ΔΕΘ. Ποιοι κορυφαίοι υπουργοί και στελέχοι οργώνουν ήδη όλη τη χώρα. Και πάντα από την political, Κυριάκος Πιερακάκης, το υπερταμείο μετονομάζεται σε Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο. Αβραμόπουλος για Qatar Gate, δεν υπήρξε καμία εμπλοκή μου, δεν θα κάνω χρήση της ασυλίας μου. Αυτά από την political. Η ελεύθερη ώρα έρχεται το ψηφιακό ευρώ για αραγιάδες. Καταργούν και με νόμο τα μετρητά. Σήκω, Ανδρέα, για να δεις τα παιδιά της ψηφιακής αλλαγής. Σήμερα η κρίσιμη ψηφοφορία στην Ευρωπαϊκή Ένωση με εισηγητή τον Νίκο Παπανδρέου. Το 73% των Ελβετών ζήτησαν συνταγματική κατοχήρωση των μετρητών για λόγους ασφάλειας και ελευθερίας. Εμείς... Και οι ναυτεμπορικοί, τρεις ταχύτητες παραγραφής φοροχρεών. Διαφορετική αντιμετώπιση από τον νόμο για όσους δεν υπέβαλαν φορολογική δήλωση. 15 ετής, αν η μη υποβολή δήλωσης αφορά έτη της περίοδου 10-13, 5 ετής, αν η μη υποβολή δήλωσης αφορά έτη της περίοδου 14-17, 10 ετής, αν η μη υποβολή δήλωσης αφορά τα έτη από το 18 και μετά. Μικρή διακοπή, σε λίγο πάλι μαζί.
1: Real FM. Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
2: Ήρθα.
1: Ένας θείος.
3: Α, ήρθες.
1: Καμία αλλαγή.
3: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
1: και μια μεγάλη ανατροπή.
4: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
5: Τι έκανες?
4: Έβαλα προτέργεια.
5: Καλά έκανες. Μπράβο.
1: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
5: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
4: Έτσι.
5: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
4: Να, εδώ.
5: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
4: Ναι, ναι.
1: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτεργία τα βρεις σίγουρα.

0: το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
2: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το Toyotomi. Το Toyotomi ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το Toyotomi δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το Toyotomi κάνει πάντα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το Toyotomi το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω, γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
3: Κλιματιστικά Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
4: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
5: Προγράμματα ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
6: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
7: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να ζητήσουμε ένα σύντομο σχόλιο από τον καθηγητή διεθνούς πολιτικής στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης και σύμβουλο του Πρωθυπουργού σε θέματα εξωτερικής πολιτικής, τον κύριο Σωτήρη Σέρμπο. Καλημέρα, κύριε καθηγητά.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Χατζηνικόλα.
0: Θέλουμε σήμερα ένα σύντομο σχόλιο σας για το πού βρισκόμαστε σε σχέση με τον πόλεμο Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, αν μπορούμε να ελπίζουμε ότι πράγματι ο πόλεμος αυτός τελειώνει ή αν σας ανησυχούν ενδεχόμενα πισωγυρίσματα.
1: Σωστά, κοίταξτε, η συμφωνία, αυτό το μνημόνιο αντανακλά τα αποτελέσματα του πολέμου, κύριε Χατζηνικολάου, τα οποία δεν ήταν τα προσδοκόμενα τόσο για τις ΗΠΑ όσο και για το Ισραήλ. Άρα υπ' αυτή την οπτική είναι μια κακή συμφωνία, διότι το Ιράν παίρνει πολλά αλλά δίνει πολύ λίγα. Όμως, γιατί φτάσαμε σε αυτή τη συμφωνία, δηλαδή ως ένα αναγκαίο κακό, το οποίο εγώ το βλέπω θετικά από την άποψη των επιπτώσεων για τη διεθνή οικονομία. Αρκεί, υποθέτω, ακούσατε κι εσείς τι έλεγε η Κριστίν Λαγκάρτ λίγες μέρες πριν φτάσουμε στη συμφωνία για επιτόκια, ανάπτυξη, πληθωρισμό, τις επιπτώσεις. Άρα, εδώ το κλειδί είναι τα στενά του Ορμούς. Ο κύριος Τραμπ είπε ξεκάθαρα: δεν θέλω να γίνω νέος Χούβερ. Ο Χούβερ συνδέεται με κράχ, συνδέεται με 1929 και επίσης είναι και η κουζίνα του μέσου Αμερικανού, κύριε Χατζηνικολάου. Δηλαδή από το καλάθι του νοικοκυριού μέχρι το αυτοκίνητό του, την τιμή της βενζίνης, μέχρι τα ενυπόθηκα δάνεια, τα επιτόκια και πάει λέγοντας. Άρα μπορεί για το Ισραήλ να μην είναι σημαντικά τα στενά του Ορμούς, αλλά για τον κύριο Τραμπ ήταν πάρα πολύ σημαντικά και επικράτησε ο ρεαλισμός και η σύνεση ότι δεν θα μπορούσε με ανάληψη επιπλέον στρατιωτικής δράσης να πετύχει αυτό που δεν πέτυχε στον πόλεμο. Γι' αυτό και έχει γίνει αυτός ο συμβασμός, δηλαδή καταρχήν να ανοίξουν τα στενά και στην καλύτερη περίπτωση να μπούμε σε ένα μονοπάτι δια τη διπλωματική οδού, που αυτό θέλει ο Τραμπ. Δηλαδή θέλει πλέον μια συνολική συμφωνία με το Ιράν, εξαρτήτως αν θα πετύχει ή όχι, που θα περιλαμβάνει το πυρηνικό του πρόγραμμα. Δηλαδή ξεχάστηκαν και οι πληρεξούσοι, ξεχάστηκαν και οι βαλιστικοί πύραυλοι που ήταν στόχοι, θυμάστε και εσείς, όταν ξεκίνησε αυτός ο πόλεμος. Το καθεστώς παρέμεινε σε αντίθεση με τις προσδοκίες ανατροπής του. Άρα εδώ νομίζω έγινε μια προσγείωση στην
0: σκληρή πραγματικότητα.
1: Στη σκληρή πραγματικότητα. Νομίζω εδώ είναι το ζητούμενο. Τώρα, και κάτι ξέρετε που υποτίμησε ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ είναι ότι του Τραμπ του αρέσουν οι γρήγορες νίκες, κύριε Χατζηνικολάου. Τώρα, δεν ξέρω αν αυτό το ξέχασε ο κ. Νετανιάχου ή υποτιμήσανε και εκείνοι τις δικές τους προσδοκίες που είχαν, υπερτιμήσανε μάλλον από τον πόλεμο. Η πραγματικότητα όμως είναι ότι υπάρχουν εμπόδια. Αν θα φτάσουμε σε μια συμφωνία τύπου Ομπάμα, προσέξτε, ο κύριος Τραμπ θα ήθελε κάτι παραπάνω από αυτή τη συμφωνία, γιατί από αυτή τη συμφωνία μονομερώς αποχώρησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες όταν ανέλαβε στην πρώτη του θητεία και όντως τα χρόνια που μεσολάβησαν το Ιράν έκανε αρκετά βήματα. Και αν δεν πετύχει αυτή η προσπάθεια, κύριε Χατζηνικολάου, αυτό το καθεστώς που είναι το ίδιο αλλά πιο σκληρό, πιο άκαμπτο, με ενισχυμένους στρούς επανάστασης, έχει περισσότερους λόγους να μιμηθεί το παράδειγμα της Βόρειας Κορέας και να αποκτήσει πυρηνικό όπλο σαν την υπέρτατη αποτροπή. Και δυστυχώς, αν πάμε εκεί, θα δείτε και άλλες χώρες περιοχής. Δεν σας το λέω, έχω λόγο που το λέω.
0: Ναι, ναι.
1: Όπως η Σαουδική Αραβία ή ακόμα και την Τουρκία, ξέρετε. Και θα είναι μια εξαιρετικά αρνητική εξέλιξη. Όμως, για να πάμε εκεί, θα χρειαστεί στρατηγική υπομονή. Πολύ απαιτητικές διαπραγματεύσεις σε τεχνικό επίπεδο.
0: Ανησυχία για το ενδεχόμενο το Ισραήλ να τεινάξει στον αέρα την ειρηνευτική διαδικασία της διαπραγματεύσης με τα χτυπήματά του στο Λίβανο. Έχετε? Είναι προφανές, ναι, ότι ο Νετανιάχου, εν όψη και των εκλογών που έχει μπροστά του το φθινόπωρο, μάλλον δεν αισθάνεται ιδιαίτερα χαρούμενος με τις εξελίξεις.
1: Καθόλου. Και δέχεται τα πειρά τόσο από αριστερά όσο και από δεξιά. Το άρα, ρωτήστε, μην ξεχνάτε, ήταν ο άνθρωπος που πάντα θεωρούσε ότι έχει την πλέον προνομιακή σχέση με τον Τραμπ. Άρα και για λόγους εσωτερικής πολιτικής που τους αναφέρεται, έχει λόγους ο ίδιος και η κυβέρνησή του να υπονομεύσουν, επαναλαμβάνω, τη συμφωνία. Άρα εκεί θα κριθεί το παιχνίδι ως εξής. Δηλαδή οι Ιρανοί το βλέπουν αυτό που λέτε ως μια ευκαιρία να δημιουργήσουν ρήγμα και διχασμό, έτσι, σε αυτή τη σχέση που ήδη με βάση τις πρώτες διαπραγματεύσεις στη Γενέβη, παρουσία του Αμερικανού Αντιπροέδρου, έτσι, που δίνει μια νομιμοποίηση επιπλέον σε αυτό το καθεστώς, το Ιράν περιλαμβάνεται, κύριε Χατζηνικολάου, στο μηχανισμό αποκλιμάκωσης. Δηλαδή πλέον αποκτά ρόλο στα του Λιβάνου και δείχνει ότι δεν έχει καμιά διάθεση να ανταλλάξει με δισεκατομμύρια το πώς αντιλαμβάνεται τη Χεσμπολάχ στην περιφερειακή στρατηγική του ασφαλείας. Άρα εδώ η ταμπακέρα είναι στον ίδιο τον κύριο Τραμπ, τι μέτρα θα πάρει αργότερα προκειμένου να επιβάλλει στο Ισραήλ, το οποίο δεν είναι συμβαλόμενο μέρος αυτή τη συμφωνία, έτσι να το πούμε και αυτό στους ακροατές
0: ναι,
1: μας,
0: σωστά.
1: Να τηρήσει τα συμπεφωνημένα όσον αφορά τον Λίβανο. Αν δεν το πράξει αυτό, υπάρχει ο κίνδυνος, ξέρετε, ανά πάσα στιγμή να τυναχτεί στον αέρα όλη αυτή τη συμφωνία, ενώ στο διπλωματικό της.
0: Επομένως έχουμε 60 μέρες θρίλερ μπροστά μας.
1: Θεωρώ ότι και στο καλό σενάριο, σαφέστατα, οι 60 μέρες δεν θα είναι αρκετές αν περάσουμε σε μια ουσιαστική διαπραγμάτευση για το πυρηνικό του πρόγραμμα, επαναλαμβάνω, του Ιράν. Αλλά έχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, να σας πω τη δική μου προσωπική εκτίμηση, αν ήμουν στη θέση των Ισραηλινών, αντί να πετάω πέτρη συμφωνία, θα έβλεπα πώς μπορώ να ενισχύσω τη διαπραγματευτική ομάδα των Αμερικανών για να πετύχει αυτή η προσπάθεια ελέγχου του πυρηνικού προγράμματος όσον αφορά, ξέρετε, πιθανή απόκτηση μελλοντικά πυρηνικού όπλου, τα θέματα του ουρανίου, φυγοκεντρητές. Δηλαδή, αυτή τη φορά να γίνει η δουλειά που δεν έγινε σε προηγούμενα στάδια που θα μπορούσε πριν φτάσουμε στον πόλεμο.
0: Ευχαριστώ θερμά τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Θράκης, τον κύριο Σωτήρη Σέρμπο. Καλημέρα, κύριε καθηγητά.
2: Τα αθλητικά highlights της ημέρας από την The Win. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
0: Τα αθλητικά highlights της ημέρας είναι μαζί μας, παρέα με την Big Win. Η εθελοντική ομάδα της Big Win τίμησε την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος και σε συνεργασία με τη Why Not προχώρησαν στον καθαρισμό της παραλίας Μαρκοπούλου στον Οροπό. Ακόμη μία πρωτοβουλία από την ομάδα εθελοντών της Big Win που εντάσσεται στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής δράσης του Διεθνούς Μπραντ. Πάμε να καλημερίσουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη.
3: Καλή σας ημέρα. Μετά από 13 χρόνια ο Γιάννης Αντετοκούμπο αποχαιρετά τους Milwaukee Bucks και θα συνεχίσει την καριέρα του στους Miami Heat. Έγινε ανταλλαγή με τα ξημερώματα με 4 παίκτες. Πρέπει να πω ότι το συμβόλαιό του είναι σε ισχύ με τους Bucks, θα είναι σε ισχύ μέχρι το χειμώνα με τους Heat και στη συνέχεια αναμένεται να το ανανεώσει για 3 χρόνια. Τώρα πώς θα βάλει στο τραπεζικό του λογαριασμό, καθίστε αναπαυτικά και ακούστε ότι είναι γύρω στα 58 εκατομμύρια δολάρια. Πάμε στα ποδοσφαιρικά μας όπου είχαμε χορταστικό.
0: Είναι 58 on the top που λένε οι φίλοι μας οι Αμερικάνοι, ναι. Ενός ήδη πολύ υψηλού λογαριασμού.
3: Δεν τα λέμε όλα, ναι, τώρα ναι. Γιατί είναι και πρωί-πρωί.
0: Σωστό. Ας μάθαινες μπάσκετ, Δημήτρη μικρός. Τι την ήθελες στη δημοσιογραφία. Λοιπόν, να, πάμε παρακάτω.
3: Δεν είχα το ύψος.
0: Okay.
3: Λοιπόν, πορταστικό θέαμα είχαμε στο παγκόσμιο κύπελο. Αργεντινή, Γαλλία, Νορβηγία προκλήθηκαν στους 32. Με πρωταγωνιστή τον Λιονέλ Μέση που πέτυχε και τα δύο τέρματα. Η Αργεντινή 2-0 την Αυστρία. Ο Μέση έφτασε τα 18 γκολ και έγινε πρώτο σκόρερ στην ιστορία του Μουντιάλ. Ξεπερνώντας μάλλον τον Μίροσλαβ Κλόζε με 16-16, έφτασε χθες το βράδυ και ο Κιλιάν Εμπαπέ. Στον άλλο αγώνα του ομιλού, η Αλγερία ανοίξε 3-1 την Ιορδανία. Αργεντινή 6 προκρίθηκε. Αυστρία 3, Αλγερία 3, Ιορδανία χωρίς βαθμό. Ο Εμπαπέ ήταν πρωταγωνιστής, έβαλε 2 από τα 3 τέρματα. Η Γαλλία 3-0 το Ιράκ σε μια αναμέτρηση που καθυστέρησε να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο για 2 ώρες και 15 λεπτά. Λόγω των κακών καιρικών συνθήκων που υπήρξαν στην Φιλαδέλφια, καταιγίδες, πάρα πολύ βροχή. Η Νορβηγία στον άλλο αγώνα του ομίλου 3-2 την Σενεγάλη. Γαλλία 6, Νορβηγία 6, πέρασαν στους 32. Σενεγάλη, Ιράκ χωρίς βαθμό. Απόψε έρχεται νέο ξενύχτη. Αρχικά στις 8 Πορτογαλία, Ουσπεκιστάν. Στις 11 Αγγλία, Γκάνα. 2 τα ξημερώματα Παναμά, Κροατία. 5 η ώρα Κολομβία. Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Δημήτρη Σταυρακάκη. Ευχαριστούμε την Big Win.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Real FM. Ο Κυριάκος Βελόπουλος, στο Ενώπιο Σενοπείο, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, αφηγείται τη διαδρομή του από τη δημοσιογραφία στην πολιτική. Η κριτική που δέχεται, οι τοποθετήσεις του για όλα τα μεγάλα ζητήματα και οι ανακατατάξεις στην πολιτική σκακέρα. Τι λέει για Τσίπρα, Καριστιανού, Σαμαρά, τα εθνικά θέματα, η ακρίβεια και οι εκλογές. Ο Κυριάκος Βελόπουλος μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
5: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις.
6: Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα. Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
7: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει.
8: Η ώρα είναι 11.
9: Είστε συντονισμένοι στους 98,1. Στο Ράδιο 1.
10: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
11: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
10: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
12: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
13: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
14: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
15: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάχης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
14: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα
16: ψάχνεις ακίνητο. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate, Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
17: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
18: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
17: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
18: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
17: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
18: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
17: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
18: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
17: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
19: Γιώργο, πεινάς?
20: Έχω μία πείνα.
19: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
20: Να πάμε, να πάμε.
19: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
20: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
19: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
20: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
9: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
21: Στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr Κωδρικτόνος 16.
2: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπε στο edenred.gr και μπε στον κύκλο της Edenred.
3: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφίδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Ξεκινώ τη δεύτερη ώρα της εκπομπής με μεγάλη είδηση. Είναι κοντά μας ο Αντώνης Δελατόλας.
1: Μετά το Σαββατοκύριακο. Ως συνήθως. Χθες δεν πρόλαβα την εκπομπή.
0: Τρίτη είναι σήμερα. Τρίτη είναι.
1: Δεν πρόλαβα χθες.
0: Δεν πρόλαβες, όχι.
1: Δεν πρόλαβα.
0: Πού ήσουνα, Κρήτη ήσουνα. Ή Τίνο.
1: Ήμουν Τίνο και πήγα να κάνω μια αυτοψία πώς πάει ο τουρισμός φέτος.
0: Για πες τώρα, ναι. Αυτό με ενδιαφέρει όμως.
1: Γιατί δεν πάει καλά.
0: Ότι δεν πάει καλά και ότι
1: καλά.
0: Η ελπίδα είναι μήπως έχουμε κρατήσει στις τελευταίες στιγμές.
1: Κοίταξε, καταρχήν τα υπεροκιάνια του τουρισμού είναι Κρήτη, Ρόδος, Κέρκυρα κλπ. Τα Κυκλαδονήσια έχουν κόσμο, αλλά δεν είναι αυτά που βαραίνουν.
0: Κρήτη, Ρόδος, και Κέρκυρα, Μύκονος, Σαντορίνη, Πάρος.
1: Πάρος, εντάξει, πιο μικρά νησιά, πολυπληθείς προελεύσεις είναι εδώ και στην Αθήνα. Η Αθήνα,
0: ναι,
1: τα τελευταία χρόνια.
0: Η Αθήνα,
1: είναι
0: βεβαίως.
1: Μεγάλη. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι φέτος έχει μειωμένη αγοραστική κίνηση. Ο κόσμος είναι στριμωγμένος. Φαίνεται ότι. Γιατί τα εισιτήρια δεν είναι ακριβά, είναι τα ίδια με πέρυσι. Ίσως και λόγω ανταγωνισμού.
0: Σε μερικές περιπτώσεις έχουν και εκπτώσεις.
1: Δηλαδή, αν ρωτήνω με τα γρήγορα, όπως τα λέμε, πας με 29 ευρώ, πέρυσι είχε 38-40.
0: Μάλιστα.
1: Ο ανταγωνισμός τώρα που θα βγάλει δεν ξέρω, αλλά είναι αυτός. Άρα βλέπω μειωμένη κίνηση προς το παρόν και οι κρατήσεις είναι πιο λίγες και γενικά η αγοραστική δυνατότητα των Ελλήνων, όπου τουλάχιστον εγώ είδα, και όχι μόνο στην Τίνο,
0: είναι σε πρόβλημα.
1: Είναι μειωμένη. Οπότε αναμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Η πρώτη παρατήρηση είναι αυτή.
0: Και από ξένους έχουμε λιγότερους.
1: Και από ξένους λιγότερους.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Η Νάξος μόνο είναι πολύ ψηλά.
0: Α.
1: Ίσως αυτή την περίοδο η Νάξος να έχει το περισσότερο κόσμο από όλα τα Κυκλαδονήσια. Ακόμα αν βάλεις μαζί και τη Σαντορίνη και τη Μύκονο.
0: Α, ίσως να είναι πρώτη από τα. Μάλιστα.
1: Νομίζεις ότι είναι Αύγουστος. Πάρα πολλοί κόσμος στην Νάξο.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, μια άλλη παρατήρηση, μια που το είπαμε αυτό και αφορά την καθημερινότητα. Νομίζω ότι το Υπουργείο Ναυτιλίας, ο κ. Κικίλιας, ο προηγούμενος, δεν ξέρω ποιος τα καθόρισε, έχει κάνει ένα σοβαρό λάθος στον προγραμματισμό των πλοίων. Και καλό να τα ακούσουν. Δεν είναι δυνατόν με τα λιμάνια που έχουμε στη Ραφίνα και στον Πειραιά σε έναν βαθμό, αλλά στον Πειραιά λιγότερο, είναι μεγάλο το λιμάνι, και στα λιμάνια που έχουμε στα νησιά, να φεύγουν τα πλοία με διαφορά 10 λεπτών το καθένα. Γίνεται ένας απίστευτος συνωστισμός στα λιμάνια. Μιλάμε για συνθήκες Μοκαντίσου σε όλα τα λιμάνια των Κυκλάδων. Τα πλοία να είναι έξω από τα λιμάνια και να περιμένουν
0: αυτό
1: να βγουν τα άλλα.
0: Αυτό, Αντώνη, το κανονίζει κεντρικά το Υπουργείο.
1: Το Υπουργείο δίνει.
0: Ή τα λιμεναρχεία τα τοπικά.
1: Το Υπουργείο κάθε χρόνο βγάζει
0: το πρόγραμμα.
1: Το πρόγραμμα αφιξοαναχωρήσεων. Αυτό λοιπόν που φεύγει το να πει 7 και 20, τ' άλλο 7,5, τ' άλλο παρατέταρτο.
0: Πίζουν τα λιμάνια και γίνεται χαμός.
1: Πίζουν τα λιμάνια. Τα λιμάνια είναι μικρά. Είναι σχεδιασμένα τη δεκαετία του 70 όλα. Μα όλα,
0: ναι, δεν μπορείς καν να φτάσεις στο λιμάνι δηλαδή.
1: Ναι, ή πας με 2 ώρες με ένα όχι συμβατικό και περιμένεις 1/2 ώρα 20 λεπτά. Και όταν βγεις από το λιμάνι, κάνεις άλλο τόσο να βγεις. Για παράδειγμα, υπαρκτό παράδειγμα και αφορά πάρα πολύ κόσμο που μας ακούει που ταξιδεύει ευτυχώς για τις όμορφες Κυκλάδες. Χθες εγώ έφτασα με ένα πλοίο 1:20 στη Ραφίνα. 1:30 βγήκα από το λιμάνι.
0: Μία παρά 20 και βγήκες 1:30.
1: 1:30 βγήκα από το λιμάνι.
0: 50 λεπτά έκανες να βγεις.
1: Βεβαίως,
0: από το λιμάνι.
1: Γιατί είχε έρθει και ένα άλλο πλοίο, γέμισε το λιμάνι, ήταν να φύγουν άλλοι, ο δρόμος δεν επαρκεί για να έχει ομαλή μετάβαση και άφηξη κλπ. Και αναχώρηση. Και είμαστε 40 λεπτά, 45 λεπτά. Λοιπόν, ποιος έδωσε αυτή την ιδέα και την άδεια στους πλειοκτήτες να φεύγουν ανά 10 λεπτά. Αυτή είναι μια κακή εικόνα. Και μιας που πιάσαμε τα θέματα της καθημερινότητας, υπάρχει ένα θέμα που αφορά το Υπουργείο Εσωτερικών.
0: Πριν πας σε αυτό, εδώ η φίλη η Μαρία μου λέει συγγνώμη, αλλά πες Νίκο στον Αντώνη ότι χθες η Τράπεζα της Ελλάδας έβγαλε ότι στο πρώτο τετράμινο τα τουριστικά έσοδα το 26 είναι πάνω κατά 65%.
1: Ναι, εγώ βλέπω τι βλέπω στις Κυκλάδες.
0: Ναι, βέβαια το πρώτο τετράμινο έχει περάσει. Τώρα ο Αντώνης μιλάει για τώρα που είναι το πικ της τουριστικής περίοδου.
1: Εγώ τώρα αυτή την αίσθηση έχω και από άλλα νησιά. Ένα δεύτερο θέμα που δεν έχει σχέση βέβαια με τον τουρισμό, έχει σχέση με την ασφαλειά μας, είναι το εξής. Προχτές έδειξε προθεσμία για να καθαρίζει κανείς τα οικόπεδα. όσοι έχουν συμμορφωθεί, όσοι καθάρισαν. Όσοι λοιπόν συμμορφώθηκαν και καθάρισαν και τα πήγανε στα σημεία, οι δήμοι, οι περισσότεροι, έχουν αφήσει τεράστιες στίβες από χόρτα ξερά, λόφους ολόκληρους, σε σημεία που είναι εστίες έτοιμες να πάρουν φωτιά. Και οι δήμοι, οι περισσότεροι εξ αυτών, έχουν πάρει 200, 300, 400 χιλιάδες επιδότηση, ενίσχυση.
0: Για αυτή τη δουλειά. Για αυτή τη δουλειά.
1: Λοιπόν,
0: ναι, αυτό είναι ντροπή.
1: Αυτό είναι μεγάλη ντροπή. Και μεγάλος κίνδυνος.
0: Και θα καούμε.
1: Και να καούμε. Δηλαδή, από μια φτιάχνεις κάτι και από μια μεριά αφήνεις τα πράγματα να είναι σε μια βόμβα σε κάθε γειτονιά. Νομίζω το Υπουργείο Εσωτερικών, ο κύριος Υπουργός, ο κύριος Λιβάνιος, νομίζω πρέπει να δει ποιοι δήμοι δεν έχουν συμμορφωθεί.
0: Να κάνει έλεγχο. Να κάνει έλεγχο.
1: Ενισχυθεί οικονομικά και να κάνει έλεγχο. Έχουμε και Αβραμόπουλο.
0: Έχουμε Αβραμόπουλο. Βέβαια, ναι. Η καλή είδηση της ημέρας είναι η νομοθετική ρύθμιση Πιερακάκη, με την οποία εφαρμόζεται πλήρως η απόφαση του Αρείου Πάγου. Και αυτό είναι πολύ θετική εξέλιξη. Να λέμε και τα θετικά και να λέμε και μπράβο όταν γίνεται κάτι καλό.
1: Θυμάσαι που είχαμε ένα καλεσμένο τον κύριο Γιαννούλη ή κάποιον, δεν θυμάμαι.
0: Ναι, ναι.
1: Και είχα πει ότι περιμένει ο Υπουργός Οικονομίας να έρθει ο Γιάννης Τουρνάρας, που είχε τις επιφυλάξεις του, γιατί κάτι δεν του πήγαινε καλά. Και νομίζω ότι αυτό που ήξερα περίπου από τότε είναι ότι δεν θα κάνει πίσω, θα πρέπει να εφαρμοστεί η απόφαση του Αρείου Πάγου στο πνεύμα και στο γράμμα του νόμου και στο πνεύμα του
0: λοιπόν
1: νόμου.
0: Αντώνη, από την Άξο καλημέρα η Ελένη, αν και το νησί μας έχει πράγματι πολύ κόσμο, ξένους κυρίως, οι επιχειρηματίες κλαίνε διότι οι τουρίστες δεν αφήνουν χρήματα, ένα ποτήρι κρασί και αυτό είναι όλο, ότι είναι πολύ μαζεμένοι στο τι ξοδεύουν, μου γράφει.
1: Και να επενέσω την Άξο, γιατί ήμουν πριν δύο εβδομάδες, έχει καλές τιμές. Γιατί ναι. Η Νάξος έχει πλούτο, έχει παραγωγή.
0: Έχει παραγωγή, έχει τυριά, έχει κρέατα, έχει πατάτα,
1: έχει ντομάτες, πατάτες, έχει λοιπά.
0: Έτσι.
1: Και αυτό αποτυπώνεται στις τιμές.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί δεν έχουν τα μεταφορικά στα περισσότερα. Και αυτή τη στιγμή στις Κυκλάδες, εκτός από τον κόσμο που έχει, μπορώ να πω για την Άξο, δεν το λέω τακτικά λόγω τίνου, εγώ, αλλά εδώ είναι ανταγωνισμός, εδώ είναι ποια είναι η πραγματικότητα, έχει και καλές τιμές και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Τώρα για
0: Αβραμόπουλος.
1: Λοιπόν, εδώ θεωρώ ότι ο κ. Αβραμόπουλος έχει κάνει ένα λάθος, το οποίο το χρεώνει η κυβέρνηση και το Μαξίμου. Το να μην εμφανιστεί όταν εκλήθη στις Βρυξέλλες.
0: Ναι, το είπα και εγώ το πρωί.
1: Α, το είπες, δεν τους άκουσα.
0: Έπρεπε να πάει.
1: Αυτό
0: εκλήθη είναι... και θεωρήθηκε ότι προσβάλλει τη δικαιοσύνη που δεν πήγε.
1: Αυτό ήταν ένα λάθος χειρισμός, ο οποίος θα αφήσει το αποτύπωμά του και θεωρώ ότι δεν θα είναι υποψήφιος στην Ηλία, έτσι κι αλλιώς, και να δούμε αν θα είναι υποψήφιος στην Αφαθήνας.
0: Αν δεν έχει κλείσει το θέμα, δεν θα είναι υποψήφιος.
1: Που δεν θα έχει κλείσει.
0: Αν δεν έχει κλείσει το θέμα οριστικά δικαστικά, δεν μπορεί να τον έχει υποψήφιο.
1: Δεν μπορεί να τον έχει υποψήφιο.
0: Δύο συνεντεύξεις θα έχουμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα στη συνέχεια της εκπομπής μας. Σε ένα-δύο λεπτά ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Νικόλας Φαραντούρης, και στη συνέχεια ο Υπουργός Μετανάστευσης, ο κύριος Θάνος Πλεύρης. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Στην επιχείρησή σου κάθε επιλογή μετράει. Κάν την να αποδίδει περισσότερο. Με το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Telecom συνδυάζεις σταθερό και κινητό και αποκτάς επιπλέον ωφέλη. 10% σε εταιρικά κινητά, δωρεάν internet backup για να είσαι πάντα online, αλλά και προνομιακές τιμές σε υπηρεσίες ασφάλειας, διαχείριση στόλου, αλλά και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας. Για να πληρώνεις έξυπνα και να απολαμβάνεις περισσότερα. Μπες στο cosmote.gr, κάθετος Magenta One Business, cosmote.gr, κάθετος Magenta One Business και ανακάλυψέ το. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, η πρωτέρια. Κάθε αρχή και δύσκολη, λένε, άλλες περισσότερο, άλλες λιγότερο, εκτός αν αυτή η αρχή αφορά την αλλαγή παρόχου ενέργειας. Γιατί επιλέγοντας την πρωτέρια, κάθε αρχή είναι εύκολη. Αυτό ακριβώς βλέπουμε και στη νέα διαφήμιση της πρωτέρια, που ακόμη και ο παράξενος και γκρινιάρης πρωταγωνιστής της Δημήτρης Πιατάς δείχνει να χαίρεται με την αλλαγή, απολαμβάνοντας σειρά από προνόμια και ωφέλη. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτε. Γίνε και εσύ πελάτης Πρωτέρια εύκολα και γρήγορα στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια ή στο 18311. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Νικόλα Φαραντούρη, ο οποίος είναι πλέον, νομίζω, και τομεάρχης εξωτερικών, αν δεν απατώμε, του κινήματος. Έτσι δεν είναι, κύριε Φαραντούρη?
2: Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα στους ακροατές μας από τις Βρυξέλλες. Συμμετέχω και εγώ στον κύκλο δημόσιας πολιτικής με αρμοδιότητα στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και νιώθω μεγάλη τιμή και ευθύνη για αυτή τη συμμετοχή.
0: Μάλιστα.
1: Εξωτερικών μένα, αλλά κάτι ασχοληθήκατε με τα μεταλλαγμένα και είναι ολόκληρη φασαρία στο Ευρωκοινοβουλίο. Θέλετε να μας πείτε, αν είναι εφικτό βέβαια, με δύο λόγια, τι ακριβώς συνέβη και δεν ψηφίσατε αυτό που ψήφισαν οι συνάδελφοί σας της Νέας Δημοκρατίας για τα μεταλλαγμένα πιστοποιημένα προϊόντα?
2: Ευχαρίστω, κύριε Δελατόλα, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Άλλωστε, είμαι και μέλος της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ασφάλειας Τροφίμων. Οπότε ασχολήθηκα με αυτό το θέμα από την πρώτη στιγμή που ανέλαβα τα καθήκοντά μου ως ευρωβουλευτής. Πράγματι, οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ καταψηφίσαμε την πρόταση κανονισμού. Πλέον έχει θεσπιστεί, θα εφαρμοστεί σε όλα τα κράτη-μέλη γρήγορα, σύντομα, που επεκτείνει την χρήση γονιδιακών μεταλλάξεων, γενετικά τροποποιημένων προϊόντων στο πιάτο μας. Αλλά αυτό είναι το λιγότερο. Εκεί που αντιδράσαμε ήταν στην άρνηση να ενημερωνόμαστε και να επιλέγουμε εάν θέλουμε ή όχι να καταναλώσουμε ένα μεταλλαγμένο προϊόν. Διότι με βάση τον κανονισμό που υιοθετήθηκε από την πλειοψηφία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δεν θα αναγράφεται στο προϊόν ότι είναι... έχει προέλευση, έχει συστατικά προέλευση γονιδιακής μετάλλαξης. Φανταστείτε ένα μπισκότο που έχει καμιά 20 συστατικά και κάθε ένα από αυτά έχει 20 γονιδιακές μεταλλάξεις. Αυτό δεν θα αναγράφεται. Και επειδή αναγράφονται 1000 άλλα πράγματα, ακόμα και αν υπάρχουν ίχνη ξηρών καρπών ή άλλες αλλεργιογόνες ουσίες στις ετικέτες, το να μην αναγράφεται ότι ένα προϊόν περιλαμβάνει συστατικά που έχουν μέχρι 20 γονιδιακές μεταλλάξεις, αυτός είναι ο αριθμός, δηλαδή αν έχει 20 συστατικά, φανταστείτε πόσες γονιδιακές μεταλλάξεις μπορεί να έχει ένα μπισκότο που τρώμε. Το θεωρώ άρνηση του δικαιώματος του καταναλωτή να ενημερωθεί και να επιλέξει.
1: Με τι δεν είδαν οι ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή δεν θέλουν την προστασία του Έλληνα και του Ευρωπαίου καταναλωτή?
2: Αν μου επιτρέπετε, πριν φτάσω σε αυτό, υπάρχει και μια άλλη διάσταση, ότι όλα αυτά πατεντάρονται και ουσιαστικά πατεντάρονται από μια μεγάλη εταιρεία. Μία ή δύο μεγάλες εταιρείες που έχουν τις πατέντες της αγροτικής παραγωγής και εν τέλει της διατροφικής μας αλυσίδας. Και αντιλαμβάνεστε ότι αυτό συνιστά και μία συγκέντρωση, αν θέλετε, ολιγοπωλιακού, μονοπωλιακού χαρακτήρα της αγροτικής παραγωγής και της διατροφής μας στα χέρια ενός παγκόσμιου παίχτη. Το οποίο και αυτό δημιουργεί μεγάλα
1: τώρα
2: προβλήματα.
1: Τώρα τι μας λέτε, ότι είναι σπόνσορες εταιριών, διεθνών εταιριών, ευρωβουλευτές, με έναν τρόπο, αυτό μας λέτε?
2: Σας περιγράφω.
1: Όχι, τι περιγράφω. Τώρα λέτε ότι ψήφισαν έτσι γιατί προστατεύουν δύο εταιρείες.
2: Αν μου επιτρέπετε να ολοκληρώσω για ποιο λόγο καταψηφίσαμε. Και δεύτερον, και σημαντικότερο επίσης, ότι εμείς δίνουμε μεγάλη αξία και στη βιοποικιλότητα. Δεν μπορώ να καταλάβω μια χώρα με ιδιαίτερη βιοποικιλότητα που επενδύει σε αυτήν, όπως η χώρα μας, με χιλιάδες είδη χλωρίδας και πανίδας, πώς μπορεί να δεχθεί ότι θα υπάρχει μια ομογενοποίηση σε συγκεκριμένα είδη της φυτικής παραγωγής που θα προέρχεται μέσα από το εργαστήρι. Τώρα, με ρωτήσατε γιατί δεν ψήφισαν οι άλλοι συναδελφοί μου. Θα τους ρωτήσετε. Εμείς όμως ψηφίσαμε. Βέβαια, γνωρίζω ότι από τη Νέα Δημοκρατία υπήρξαν και διαρροές. Ένας συνάδελφος και μάλιστα έμπειρος κοινοβουλευτικός ο εμπειρότερος της κοινοβουλευτικής ομάδας, τα ψήφισε. Διαφοροποιήθηκε από την επίσημη γραμμή. Δεν θέλω να μιλήσω για τους άλλους, θέλω να μιλήσω για εμάς. Και να πω ότι αυτό το πράγμα το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό και θα δουλέψουμε για να το ανατρέψουμε, αγαπητέ κύριε Δελατόλα.
1: Μάλιστα, κύριε.
0: Την απόφαση στο Ευρωκοινοβούλιο κατά της Τουρκίας την ψήφισαν όλοι οι Έλληνες ευρωβουλευτές ή όχι και γιατί?
2: Νομίζω ναι. Νομίζω, συγγνώμη.
0: Όχι, δεν την ψήφισαν όλοι.
2: Θα σας πω. Τις τροπολογίες που καταθέσαμε για τη γαλάζια πατρίδα, έχετε δίκιο, τις υπερψήφισαν εξ όσων γνωρίζω σε ένα πνεύμα εθνικής ομοψυχίας όλοι οι Έλληνες ευρωβουλευτές. Καταθέσαμε συγκεκριμένες τροπολογίες για το αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας.
0: Όχι, εγώ λέω το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το ψήφισαν όλοι.
2: Δεν το ψήφισαν.
0: Ποιοι δεν το ψήφισαν και γιατί?
2: Να σας μιλήσω για μένα, κύριε Χατζηνικολάου, και για την Ευρωομάδα.
1: Ναι. Όχι, αν ξέρετε, ποιοι δεν το ψήφισαν.
0: Αν ξέρετε, να μας πείτε.
2: Θα σας πω.
0: Ρωτούν οι ακροατές μας γι' αυτό το θέμα.
2: Οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ και νομίζω όλοι οι ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας υπερψήφισαν το καταδικαστικό ψήφισμα, την έκθεση βασικά για την Τουρκία που περιείχε μέσα καταδίκες για τη γαλάζια πατρίδα, για τις προκλήσεις, για την προβολή ισχύως, για τον αναθεωρητισμό, για τις εκτοπίσεις, για τις φυλακίσεις, για όλα όσα συνιστούν υποχώρηση του κράτους δικαίου, της δημοκρατίας, αλλά και μια αναθεωρητική στάση στην Μεσόγειο, στην Μικρά Ασία και στην Ευρώπη. Και
1: βεβαίως αυτό ήταν η στοιχειώδης
2: υποχρέωση μας.
1: Του ΣΥΡΙΖΑ δεν ψήφισαν?
2: Ναι, νομίζω δεν υπερψήφισαν κάποιοι ευρωβουλευτές της αντιπολίτευσης.
1: Αλλά τι πρόβλημα είναι?
2: Ξέρετε, τώρα αισθάνομαι μια μηχανία.
1: Δεν ρωτήσαμε, γιατί ρωτάνε ο κρατές, δεν τα ξέρουμε
2: για όλα. Για ποιο λόγο κάποιοι άλλοι συνάδελφοι δεν
1: ξέρουν? Δεν λέω για τον λόγο. Είπε ο αγαπημένος Νίκος για το ποιοι, όχι τους λόγους.
0: Τους λόγους θα τους εξηγήσουν οι ίδιοι.
2: Θεωρώ ότι ένα τέτοιο ψήφισμα κόλαφος και μάλιστα σε μια πολύ κρίσιμη περίοδο για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, όπου η προβολή ισχύως και ο αναθεωρητισμός δίνει και παίρνει, και όπου κυοφορείται πράγματι μια απόπειρα υφαρπαγής εθνικής κυριαρχίας με μονομερής ενέργειας, και αναφέρομαι στο νόμο που έχει στα συρτάρια του Ερντογάν, ήταν κάτι το οποίο θα έπρεπε να το ψηφίσουν όλοι οι Έλληνες ευρωβουλευτές. Θέλω όμως να επισημάνω ότι το ψήφισμα.
1: Τώρα πάντως μου γράφει εδώ ο Μάνος ο Νιφλής ότι ο ΣΥΡΙΖΑ νίκει και νίκει λύση. Αλλά δεν ήταν μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Εντάξει. Εγώ θέλω να επισημάνω βέβαια το εξής. Την προηγούμενη λοιπόν μέρα της Συνόδου Κορυφής, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με ευρεία πλειοψηφία υπερψήφισε αυτή την έκθεση για την πρόοδο της Τουρκίας. Την επόμενη μέρα, εμείς στο Στρασβούργο, την επόμενη μέρα το Συμβούλιο Κορυφής της Βρυξέλλες συζήτησε διάφορα θέματα. Θεωρώ ότι ήταν στοιχειώδης υποχρέωση και του Πρωθυπουργού μας, και μάλιστα υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ολοκληρώνεται ο Σονούπου, να θέσει το θέμα και στους ομολόγους του, σε ανώτατο επίπεδο κορυφής. Εμείς κάναμε το καθήκον μας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα έπρεπε και ο Έλληνας Πρωθυπουργός και μάλιστα να επισημάνει και να απαιτήσει να περιληφθεί και στα συμπεράσματα του Συμβουλίου Κορυφής μια αναφορά στις προκλήσεις της Τουρκίας. Αυτό όχι ως γυνάτη, όχι ως πυροτέχνημα, αλλά ως μια πραγματικότητα που μας απασχολεί. Έτσι, όταν ο Υπουργός Αλληλείας της Τουρκίας την προπροηγούμενη εβδομάδα ανακοίνωσε ότι από τις 24 Ιουλίου ξεκινάει η εποπτεία των ζωνών δικαιοδοσίας της Τουρκίας στο Αιγαίο, αντιλαμβάνεστε ότι οι προκλήσεις κλιμακώνονται. Άρα λοιπόν μια στιβαρή παρέμβαση και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα ωφελούσε πολλαπλώς την προσπάθεια την εθνική.
0: Πρέπει να πάμε σε μια διακοπή για τους τίτλους των ειδήσεων. Θα προαναγγείλω το επόμενο ερώτημα, κύριε Φαραντούρη. Θα σας πάρουμε σε 4-5 λεπτά για ένα-δύο τελευταία ερωτήματα. Εγώ θα σας ρωτήσω αν μετανιώσατε βλέποντας τις δημοσκοπήσεις που φέρνουν το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα να είναι μπροστά από το ΠΑΣΟΚ στη δεύτερη θέση, αν μετανιώσατε που δεν περιμένατε τις πρωτοβουλίες του Αλέξη Τσίπρα και επιλέξατε να προσχωρήσετε στο ΠΑΣΟΚ. Θα μου απαντήσετε σε 4-5 λεπτά.
2: Είμαι πολύ ευτυχή, σας το λέω.
0: Σας δίδω επαρκή χρόνο σκέψεως.
2: Όχι, σας απαντάω ευθέως και χωρίς αναμονή, αλλά θα τα συζητήσουμε αναλυτικά.
0: Σύμφωνα.
2: Εννοείται. Να είστε καλά.
3: Real FM.
4: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
5: Ρεσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
6: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
5: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
6: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
5: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Oh. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
7: Φίλες και φίλοι.
8: Μα είμαστε δύο.
7: Καλώς ήρθατε στο Cine Veranda μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
9: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι.
11: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
12: Ναι, πάμε.
13: Πού θα πάμε?
14: Κρήτη.
12: Μήλο.
11: Κρήτη λέω κι εγώ.
12: Μήλο.
14: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
12: Hey.
11: Προτείνω, το Στεβάσι και Μήλο και Κρήτη.
12: Ναι.
14: Πάει το ταμείο.
11: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
15: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
16: Κι εγώ.
17: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
18: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
19: Coach.
18: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
19: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
18: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
20: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
21: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη.
23: Είστε συντονισμένοι στο Radio 1 στους 98,1.
24: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
25: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
24: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
25: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
24: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
26: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
27: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε. Εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες. Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Επιστρέφουμε τώρα στη συζήτησή μας με τον Ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Νικόλα Φαραντούρη. Προανήγγυλα το ερώτημά μου. Το ερώτημα, το επαναλαμβάνω γρήγορα, κύριε Φαραντούρη, είναι αν μετανιώσατε που δεν είχατε την υπομονή να αναμείνετε την πολιτική πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα, το νέο του κόμμα, και προσχωρήσατε στο ΠΑΣΟΚ, τώρα που βλέπετε στις δημοσκοπήσεις ότι δεύτερο κόμμα είναι η Ελλάς.
1: Είμαι πολύ ευτυχής που βρίσκομαι σε ένα κόμμα το οποίο έχει αλλάξει την Ελλάδα και το οποίο είναι και το μόνο που έχει πρόγραμμα για την επόμενη μέρα. Θέλω να θυμίσω ότι σήμερα συμπληρώνονται 30 χρόνια από το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου. Από το θάνατο ενός ηγέτη, του ιδρυτή του κόμματός μας, του ενίου αμυντικού δόγματος, της περιφερειακής συνοχής, του ΕΣΥ, τον άνθρωπο που συγκρόστηκε με κολοσσούς για τα μεσογειακά ολοκληρωμένα προγράμματα, που οδήγησε στη χειραφέτηση την τοπική αυτοδιοίκηση, το έργο του οποίου το συνέχισε η διάδοχή του με την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με τα μεγάλα έργα και ούτω καθεξής. Και αυτή είναι η ουσιαστική διαφορά, κύριε Χατζηνικολάου, απέναντι στα αμυγός προσωποπαϊκή κόμματα χωρίς ρίζες και στα κόμματα που έχουν μια συνέχεια. Και είναι πολύ ευτυχής που βρίσκονται σε ένα κόμμα που έχει βαθιές ρίζες στην ελληνική κοινωνία, που έχει πρόγραμμα, που έχει συγκρότηση, περιφερειακή συγκρότηση, που έχει όργανα, που έχει τα πάνω του και τα κάτω του, τις εσωτερικές ενδεχομένως διαφωνίες και διαξυφισμούς, αλλά πάντα με ευγένεια, με σοβαρότητα, με συγκρότηση και όπως φαίνεται η ιστορία μας δείχνει και με συνέχεια. Και βρίσκομαι σε ένα κόμμα, όχι επειδή βιαζόμουν να τρυπώσω σε κάποιο ψυχοδέλτιο για να μετανιώσω στη συνέχεια, διότι έχω μια θητεία να
2: εξαρτηθεί από το 2029. Φαραντούρη, όχι το 2029. Κύριε Φαραντούρη, μας ακούτε?
1: Σας ακούω.
2: Όχι τόσο πετυχημένη συνέχεια όπως του ιδρυτή, ο οποίος βέβαια ήταν και προσωποπαγές κόμμα και το ΠΑΣΟΚ τότε.
1: Προσέξτε,
2: μόνο
1: η προσωπικότητα, όχι, η προσωπικότητα ενός ηγέτη σφραγίζει.
0: Ή όχι, εδώ τους έδιωχνε από το αεροπλάνο. Ο Μακαρίτης ο Φωτήλας διαγράφει από το αεροπλάνο.
1: Η διαφορά είναι η εξής. Η προσωπικότητα ενός ηγέτη δεν επισκιάζει συνέχεια, αγαπητοί φίλοι και οικοδεσπότες μου. Ο ηγέτης Ανδρέας Παπανδρέου προφανώς επισφράγησε την διαδικασία.
0: Δηλαδή, όταν ο ηγέτης είναι μεγάλη προσωπικότητα, δικαιούται να έχει προσωποπαγές κόμμα. Όταν δεν είναι αυτό. Μεγάλη, όχι.
1: Δεν είπα αυτό. Είπα ότι
0: έτσι
1: δεν είναι
0: καταλαβαίνω.
1: Όχι, αν με αφήσετε θα σας εξηγήσω. Είπα ότι η μεγάλη προσωπικότητα του Ανδρέα Παπανδρέου δεν οδήγησε σε ένα προσωποπαγές κόμμα, εξού και η διάδοχή του η πολιτική και η κομματική και στη διακυβέρνηση της χώρας μεγαλούργησαν, έκαναν σημαντικά πράγματα που άλλαξαν την πατρίδα και δεν διαλύθηκε το κόμμα στα εξών συνεδρίσει μόλις ο ηγέτης απεβίωσε ή παρετήθηκε. Λοιπόν, λέω αυτά για να βγούμε και για τα συμπεράσματά μας για εγχειρήματα συγκεκριμένα και για τα μελλοντικά που έρχονται στην πατρίδα μας και για όσους ωρέγονται να αναλάβουν το πιδάλιο της χώρας. Αυτό που προσπαθώ να σας πω είναι ότι...
2: Μας λέτε ότι είναι εθνησυγενέσια το κόμμα που έχει αναγγείλει ο κ. Τσίπρας.
1: Εγώ βλέπω ένα κόμμα το οποίο ήταν και το πρώτο στο οποίο εντάχθηκα πολιτικά διεκδικώντας την ψήφο του ελληνικού λαού πριν από 3 χρόνια, το οποίο μάλλον έχει επιλέξει να μην υπάρχει. Διαλύεται στα εξών συνεπέδη έχοντας αλλάξει τον τελευταίο... Για το ΣΥΡΙΖΑ μιλάω φυσικά. Και το οποίο σύσσωμο ή τουλάχιστον τα κορυφαία στελέχη του θέλουν να μεταφερθούν σε ένα καινούριο κόμμα το οποίο μάλλον δεν τους θέλει και παίζουμε τη γάτα με τον ποντίκι για το πότε θα έρθουμε. Και επειδή με ρωτήσατε για την αναμονή, ξέρετε, η χώρα δεν έχει την πολυτέλεια αφενός ένα κόμμα που διεκδικεί την εξουσία να μην έχει κοινοβουλευτική εκπροσώπηση, αποτελεί και υποβάθμιση των κοινοβουλευτικών θεσμών, να μην έχει ευρωπαϊκή παρουσία, άρα και ευρωκοινοβουλευτική εκπροσώπηση. Ξέρετε κάτι, αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν διάφορες στρατηγικές που μπορεί να ακολουθήσει κάποιος στον δρόμο προς την εξουσία. Αυτό που δεν αντιλαμβάνομαι όμως είναι η απαξίωση των κοινοβουλευτικών θεσμών. Και θεωρώ ότι υπάρχει ένα είδος απαξίωση των κοινοβουλευτικών θεσμών όταν βγαίνει κάποιος και λέει ότι εγώ είμαι κόμμα το οποίο κοινοβουλευτικά δεν με ενδιαφέρει να έχω παρουσία και εκπροσώπηση. Διότι η μάχη.
2: Τώρα κύριε Φαραντούρη, τώρα συγγνώμη, τα λέτε εσείς όμως, ο οποίος. Μισό λεπτό κύριε. Κύριε Φαραντούρη, πριν κλείσω. Κύριε Φαραντούρη. πριν κλείσουμε. Τα λέτε όμως εσείς και ακούει ο κόσμος. Που κάνετε διαφορετικές επιλογές. Δικαίωμά σας, θα κριθείτε και γι' αυτό. Είσαστε στον ακόμα, πήρατε στον Κασελάκη, είσαστε υποψήφιος. Δικαίωμά σας να ολοκληρώσω. Μην άγχεστε. Να ολοκληρώσω. Δικαίωμά σας οι πολιτικές επιλογές. Θα κριθεί από τον κόσμο όπως κρίθηκε τις εκλογές. Μην ξάψεστε.
1: Σε ένα και μόνο κόμμα βρέθηκα. Το κόμμα αυτό άλλαξε τρεις ηγεσίες. Τσίπρας, Κασελάκης, Φάμελος. Δεν πήγα στον Κασελάκη, παρέμεινα στον ΣΥΡΙΖΑ. Άλλοι φύγαν από τον ΣΥΡΙΖΑ. Τι είναι αυτά που λέτε. Υπήρξα μέλος του κόμματος όταν κατέβηκα υποψήφιος στις εκλογές, χωρίς καμία
2: προηγούμενη
1: δυνάμιξη.
2: Λέω για τις μετατοπίσεις, δεν λέω για κόμματα.
1: Τις μετατοπίσεις, δηλαδή τι θέλατε να υπονομεύω τους αρχηγούς του κόμματος. Ήμουν σε ένα κόμμα και παρέμεινα μέχρι την αντιδημοκρατική διαγραφή μου. Και δεν άκουσα και κανέναν, ή τον κύριο Τσίπρα ή κάποιον άλλον από το καινούργιο κόμμα να τοποθετηθεί εκείνη την εποχή για την άδικη και αντιδημοκρατική διαγραφή μου, αγαπητέ κύριε Δελατόλα. Ούτε πήγα στον Κασελάκη, ούτε πήγα στον Φάμελο, ούτε έφυγα από τον Τσίπρα, ούτε έκανα αυτά που περιγράψετε. Ήμουν σε ένα κόμμα το οποίο άλλαξε τρεις αρχηγούς, δεν υπονόμευσα ποτέ κανέναν από αυτούς, πάντα έδινα τη μάχη για τη δημοκρατική παράταξη. Εντάχθηκα σε αυτό το κόμμα με το όραμα της συσπήρωσης των δημοκρατικών δυνάμεων, με την προοδευτική.
0: Η διαγραφή σας είχε γίνει για ένα θετικό σχόλιο που κάνατε για την εμφάνιση στην πολιτική σκηνή της κυρίας Καριστιανού.
1: Και στο πολύ σωστά, κύριε Χατζηνικολάου, ναι, και στο ναι. ΠΑΣΟΚ. Συνεχίζουμε να καλωσορίζουμε οποιονδήποτε θέλει να κατέλθει στον πολιτικό στίβο εκτός από τους φασίστες. Και το ίδιο λέω και τώρα. Και βεβαίως είχε προηγηθεί μια εκδήλωση, σας θυμίζω, στις 9 Δεκεμβρίου, με την τότε πρόεδρο του Συλλόγου Πληγέντων των Τεμπών, όπως θα έκαναμε οποιονδήποτε πρόεδρο, με ευρωβουλευτές, με καθηγητές πανεπιστημίου, με ένα θεσμικό πάνελ για το άρθρο 86. Ούτε πολιτική εκδήλωση οργάνωσα, ούτε είπα ότι θα κατέβω στις επόμενες εθνικές εκλογές. Ίσα-ίσα, δεν θα κατέβω στις επόμενες εθνικές εκλογές και το λέω 1,5 χρόνο τώρα. Είμαι ευρωβουλευτής και σκοπεύω να εκπροσωπήσω την πατρίδα μου στην Ευρωβουλή. Αλλά κάποιοι τότε αγχώθηκαν. Αλλά με άγχη και εσωτερικές και προσωπικές ανασφάλειες δεν γίνεται πολιτική. Άρα λοιπόν στο ερώτημά σας. Νιώθω μεγάλη τιμή και περηφάνεια που βρίσκομαι σε ένα κόμμα με θεσμική συνέχεια, με συγκρότηση, με ευγένεια, με ανθρώπους με τους οποίους συνεργάζομαι, με τους οποίους υπάρχει συναντήληψη σε ένα κοινό σκοπό και με τους οποίους, όπως βλέπετε, κάνουμε και πέντε πράγματα για την πατρίδα.
0: Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Νικόλα Χαραντούρη. Καλημέρα, κύριε Ευρωβουλευτά.
2: Γεια σας.
0: Καλημέρα.
2: Γεια σας.
0: Real FM.
3: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαφόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
4: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
5: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Ανάσα σε χιλιάδες δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη δίνει ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών. Προβλέπει καθολική εφαρμογή της πρόσφατης απόφασης του Αρείου Πάγου που ορίζει ότι ο τόκος θα υπολογίζεται πλέον επί της μηνιαίας δόσης. Αναλυτικά παραδείγματα. Το ένταλμα σύλληψης των βελγικών αρχών για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο, ποιες κατηγορίες περιλαμβάνει σε σχέση με το σκάνδαλο Qatar Gate, τι απαντά ο πρώην επίτροπος, τι θα γίνει με τη βουλευτική του ασυλία. Καύσωνας φωνιάς συνεχίζει να σαρώνει τη Δυτική Ευρώπη. Δύο παιδιά που βρέθηκαν νεκρά μέσα σε αυτοκίνητο είναι τα τελευταία θύματα στη Γαλλία. Στους 44 βαθμούς καρφάλωσε η θερμοκρασία, κλειστά σχολεία, προβλήματα στις μεταφορές.
6: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
7: Έλα, πού είσαι?
8: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
7: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
8: Έλα εδώ, δεξιά.
7: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
8: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
7: Πω... Δεξιά, όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
8: Ναι ρε, τον πύργο, όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τόπο.
3: Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαφόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
4: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
5: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Ανάσα σε χιλιάδες δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη δίνει ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών. Προβλέπει καθολική εφαρμογή της πρόσφατης απόφασης του Αρείου Πάγου που ορίζει ότι ο τόκος θα υπολογίζεται πλέον επί της μηνιαίας δόσης. Αναλυτικά παραδείγματα. Το ένταλμα σύλληψης των βελγικών αρχών για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο, ποιες κατηγορίες περιλαμβάνει σε σχέση με το σκάνδαλο Qatar Gate, τι απαντά ο πρώην επίτροπος, τι θα γίνει με τη βουλευτική του ασυλία. Καύσωνας φωνιά συνεχίζει να σαρώνει τη Δυτική Ευρώπη. Δύο παιδιά που βρέθηκαν νεκρά μέσα σε αυτοκίνητο είναι τα τελευταία θύματα στη Γαλλία. Στους 44 βαθμούς καρφάλωσε η θερμοκρασία, κλειστά σχολεία, προβλήματα στις μεταφορές.
6: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
7: Έλα, πού είσαι?
9: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
7: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι, πού είσαι?
9: Έλα εδώ, δεξιά.
7: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι, πού είσαι?
9: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
7: Δεξιά, όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
9: Ναι, ρε, τον πύργο.

0: 97,8 στις 2. Ανάσα σε χιλιάδες δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη δίνει ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών. Προβλέπει καθολική εφαρμογή της πρόσφατης απόφασης του Αρείου Πάγου που ορίζει ότι ο τόκος θα υπολογίζεται πλέον επί της μηνιαίας δόσης. Αναλυτικά παραδείγματα. Το ένταλμα σύλληψης των βελγικών αρχών για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο, ποιες κατηγορίες περιλαμβάνει σε σχέση με το σκάνδαλο Qatar Gate, τι απαντά ο πρώην επίτροπος, τι θα γίνει με τη βουλευτική του ασυλία. Καύσωνας φωνιά συνεχίζει να σαρώνει τη Δυτική Ευρώπη. Δύο παιδιά που βρέθηκαν νεκρά μέσα σε αυτοκίνητο είναι τα τελευταία θύματα στη Γαλλία. Στους 44 βαθμούς καρφάλωσε η θερμοκρασία, κλειστά σχολεία, προβλήματα στις μεταφορές.
1: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
2: Έλα, πού είσαι?
3: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
2: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
3: Έλα εδώ, δεξιά.
2: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
3: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
2: Δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
3: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
2: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
4: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
5: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
6: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το all inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
7: Κάνε check-in στη Πρωτίδα, όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο, με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
8: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
9: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή, το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κριτικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
10: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
11: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
12: Τι δροσιά του να έχετε?
10: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
13: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
14: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami. Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη. Ή πιο εξωτικά, Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
15: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
16: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
17: Real FM στους 97,8. Το αληθινό.

0: Λοιπόν, πριν καλημερίσουμε τον κύριο Θάνο Πλεύρη, τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, θέλω να κάνω ένα σχόλιο θετικό για μια πρωτοβουλία χθες του Στέφανου Κασελάκη, του Προέδρου του Κόμματος Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο, ο οποίος κάλεσε στη διαδικτυακή του εκπομπή τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, και κάθισα από περιέργεια και την παρακολούθησα και είχαν έναν διάλογο που κράτησε πάρα πολύ, αλλά εξαιρετικό διάλογο, με μεταφέροντας απόψεις πολιτών. Συζητήσανε για την υγεία σε ένα πολιτισμένο κλίμα, διαφώνησαν στο 90%, δεν έχει σημασία. Ήτανε τόσο ωραία αυτή η συζήτηση, αυτή η πρωτοβουλία, που πραγματικά θα ήθελα να τη δω να επαναλαμβάνεται σε όλο το φάσμα της πολιτικής μας ζωής. Να γίνεται ένας διάλογος πραγματικός επιπέδου με επιχειρήματα. Συγχαρητήρια θέλω να πω και στους δύο, και στον κύριο Κασελάκη και στον κύριο Γεωργιάδη. Ήταν ένας εξαιρετικός διάλογος. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον Υπουργό Μετανάστευσης, τον κύριο Θάνο Πλεύρη. Καλημέρα, Υπουργέ.
1: Καλημέρα, Υπουργέ. Καλημέρα. Εσείς τώρα που είστε κανονικός δεξιός, είστε με τον Ρονάλντο ή με τον Μέση? Γιατί λένε ότι οι αριστεροί είναι με τον Μέση και οι πιο δεξιοί με τον
0: Ρονάλντο. Ο Μέση έχει βάλει 5 γκολ σε 2 παιχνίδια τώρα. Τι να λέμε.
2: Άκου, τη σύγχυσή μου την ιδεολογική την έχω. Η αλήθεια είναι στην Ισπανία. Γιατί λόγω Μέση, ενώ θα έπρεπε να ήμουν Ρεάλ, είμαι με την Βαρσελόνα. Καταλαβαίνεις που δεν ταιριάζει σε δεξιό, αλλά τι να κάνουμε. Μέση,
1: άμα δεν είστε με τη Ρεάλ, υπάρχει πρόοδος, βλέπω στη τα δεξιά. Να μην τα συνδέσουμε το παρελθόν. Για να ρωτήσω κάτι τώρα που αφορά την Λεβεντογένα Κρήτη πάνω απ' όλα, αλλά και τη χώρα. Πώς πάνε οι ροές από την Λιβύη προς τα εκεί σε σχέση με πέρυσι, από την αρχή του καλοκαιριού, τώρα που μπαίνουμε στο καλοκαίρι?
2: Ακούστε, γιατί αυτή τη στιγμή, για να το δούμε σε απόλυτα νούμερα, ο Ιούνιος που ήταν ένας σχετικά δύσκολος μήνας πέρυσι, είχε 2.600 ροές από τη Λιβύη στην Κρήτη, συνολικά όλος ο Ιούνιος. Φέτος είναι τώρα στις 2.500, με κάτι ιδιαίτερο. Οι 2.000 ήταν την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου, ήταν οι μεγάλες ροές που υπήρχαν, και από τις 8-9 Ιουνίου μέχρι τώρα είναι κάτω από 500. Αυτό τι δείχνει? Δείχνει ότι το κανάλι της Κρήτης έχει φοβερές ιδιαιτερότητες. Έχει ιδιαιτερότητες γιατί είναι ένα πολύ δύσκολο ταξίδι. Πήρα τώρα τα στοιχεία και κοιτούσα από τον ΔΟΜ. Σε αυτή τη διαδρομή, τους πρώτους 5 μήνες, έχουμε γύρω στους 890 αγνοούμενους. Δηλαδή, όταν λέμε αγνοούμενους, καταλαβαίνετε, είναι κόσμος που έχει πνιγεί. Κατά βάση, είναι ένα πολύ δύσκολο ταξίδι. Άρα, σε μεγάλο βαθμό εξαρτάται, αφενός από τις καιρικές συνθήκες, αφετέρου από τις σχέσεις που αναπτύσσονται. Τι ιδιωτερότητα έχει η Λιβύη και είναι ενθαρρυντικά τώρα? Το πρώτο ενθαρρυντικό είναι ότι υπήρξαν συνάντηση και σε κορυφαίο επίπεδο στον Πρωθυπουργό με την οικογένεια Χαφτάρ και προσπαθούμε να έχουμε μια συνεργασία, και μάλιστα και από το Υπουργείο Ναυτιλίας τους έχουμε στηρίξει με πλωτά μέσα προκειμένου να κάνουν αποτροπές και βλέπουμε.
0: Αυτό που λέγεται και γράφεται, ότι μπορεί η Τουρκία να είναι πίσω από τις ροές αυτές που έρχονται από Λιβύη, το ακούτε ή όχι?
2: Θα σας πω γιατί δεν το ακούω. Δεν το ακούω στην εξής έννοια. Πρώτα απ' όλα, από την πλευρά της Τουρκίας, που αξίζει να το πούμε, όλον τον Ιούνιο οι ροές είναι κάτω από 300 άτομα. Αυτό μας ακούν οι νησιώτες τώρα και αντιλαμβάνονται ότι αυτές ήταν ροές ημέρας.
0: Από αυτό ρωτών, δηλαδή, πώς τους στέλνουν από αλλού?
2: Ακούστε, οι βασικές ροές από την Αφρική, από την Λιβύη, είναι από το Σουδάν, άρα δεν είναι μια ροή που συνδέεται με την Τουρκία, γιατί το Σουδάν είναι νότια της Λιβύης. Και αυτό που εντοπίσαμε και ελπίζουμε ότι το έχουμε λύσει είναι ότι το πρώτο πεντάμινο είχαμε μεγάλη ροή από Μπαγκλαντές, που είδαμε ότι η Αίγυπτος με τον Μπαγκλαντές είχαν κάνει μια συμφωνία visa free, πετούσανε από τον Μπαγκλαντές στην Αίγυπτο και μετά ερχόντουσαν μέσω διακινητών από τη Λιβύη. Η Αίγυπτος, με ενέργειες που έκανε η Ιταλία, η Ελλάδα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διέκοψε αυτή την παροχή στο Μπαγκλαντές. Άρα πια οι Μπαγκλαντεσιανοί και οι Πακιστανοί που ταξιδεύουν Αίγυπτο εξετάζονται αυστηρά σε κομμάτι οικονομικών κριτηρίων. Άρα θεωρούμε ότι και αυτή η ροή που μας ταλαιπώρησε το πρώτο πεντάμινο κόπηκε. Σας τα λέω αυτά τα δύο στοιχεία γιατί αυτό δεν δείχνει κίνηση των Τούρκων να μεταφέρουν κόσμο. Τώρα, κύριε Χατζηνικόλαο, κύριε Δελατέλα, προφανώς κυκλώματα που λειτουργούσαν στην Τουρκία, λόγω ακριβώς του ότι έχει κλείσει πολύ ιδίωδος η Τουρκία, όχι μόνο προς Ελλάδα, έχουν μειωθεί πολύ και οι ροές στα εξωτερικά σύνορα της Τουρκίας να μπουν στην Τουρκία. Προφανώς τα ίδια κυκλώματα μπορεί να δραστηριοποιούνται στη Λιβύη. Δεν φαίνεται όμως τουλάχιστον εικόνα ότι αυτό είναι ενορχίστρωση κεντρικής διαδικασίας, γιατί οι εθνικότητες που μας απασχολούν από τη Λιβύη δεν έχουν σχέση με τις εθνικότητες που μας απασχολούσαν από την Τουρκία.
1: Ωραία. Τώρα, κάτι άλλο για να πράσουμε και στα αμυγός πολιτικά πάνω σε αυτό να ρωτήσω. Με τις εστίες εγκατάστασης, τι συμβαίνει, αν επαρκούν, αν σχεδιάζεται άλλες, με καλύτερες συνθήκες προφανώς από αυτές που είχαμε ζήσει και στο παρελθόν, το πρόσφατο. Και επίσης, αν στην Κρήτη γίνουν εστίες, γιατί εκεί οι περήφανοι κριτικοί, όπως είπα, είχαν τις αντιρρήσεις τους.
2: Όχι, εντάξει, είχαν τις αντιρρήσεις. Το έχουμε συνεδριστεί. Υπάρχουν και αντιδράσεις. Πρώτα απ' όλα, επειδή οι μεταναστευτικές ροές αυτή τη στιγμή είναι μειωμένες, δηλαδή κλείσαμε το 25 με 30% μείωση και ήδη τώρα, στο πρώτο πεντάμηνο, παρά την Κρήτη, είμαστε άλλο 30% μείωση. Υπολογίστε ότι οι δομές μας έχουν 42.000 χωρητικότητα, οι 33.000 πραγματικές και είμαστε στις 15.000. Η χωρητικότητα λοιπόν είναι πάρα πολύ μεγάλη, γιατί ακριβώς έχουν πέσει οι ροές. Η ιδιαιτερότητα της Κρήτης, που στα Χανιά το λύσαμε, στα Χανιά λειτουργεί μια προσωρινή δομή στον εκκλησιακό κέντρο των Χανίων στην Αγιά, όπου είναι απαραίτητη αυτή η δομή, και τώρα είναι να κάνουμε στο Ηράκλειο, που υπάρχουν κάποιες αντιδράσεις. Εμείς έχουμε βρει ένα χώρο στις αποθήκες Κουλούδη, που είναι σε σημείο που δεν ενοχλεί. Εγώ έχω εξηγήσει στους κριτικούς και νομίζω ότι είναι κάτι αυτονόητο. Αυτή τη στιγμή το 70 με 80% των ροών στην Ελλάδα είναι από την Κρήτη. Δηλαδή, στο πρώτο πεντάμινο, θα βγουν και το εξάμηνο, αλλά να σας πω για πεντάμινο, οι ροές ήταν 12.000 συνολικά, οι 6.500-7.000.
0: Μην γίνει ζημιά στον τουρισμό εκεί όμως τώρα, διότι...
2: Να σας πω, ζημιά στον τουρισμό δεν γίνεται, γιατί την Κρήτη αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχει 0 μετανάστες. Γιατί ακριβώς επειδή έχουμε πολύ μεγάλη πληρότητα στις άλλες δομές μας, κύριε Χατζηνικολάου, με το που βγαίνουν στην Κρήτη, που απόλυτος αριθμός που έχει βγει μέχρι σήμερα που μιλάμε είναι 8.000. Δεν είναι δηλαδή 8.000, άμα το πείτε στη Λέσβο, θα σας πούνε ότι 8.000 είχαμε την εβδομάδα και λέγαμε λίγοι ήρθαν. Αυτές οι 8.000 αμέσως με το που μπουν, σε 3-4 μέρες, σπάνε ανάλογα του προφίλ. Αν έχουν προσφυγικό προφίλ, μεταφέρονται στην ενδοχώρα σε ανοιχτές δομές, γιατί έχουν πιθανότητα σοβαρή να πάρουν άσυλο. Εάν δεν έχουν προσφυγικό προφίλ, τους ενημερώνουμε ότι θα μεταφερθούν σε κλειστές δομές, μπαίνουν σε κλειστές δομές και εντός 12 εβδομάδων γυρίζουν. Και να σας δώσω μια είδηση που για μένα είναι σημαντικό. Επειδή πολλοί λέγανε τα αυστηρά μέτρα ως προς τις επιστροφές αν αποδίδουν ή όχι, έχουμε ένα 30% αύξηση στις επιστροφές. Πάντως συνδυάσετε με τη μείωση των ροών, θα σας δώσω έναν μόνο αριθμό. Πέρυσι στο πρώτο πεντάμινο είχαν μπει 2.850 Αιγύπτιοι και επιστρέψαμε το αντίστοιχο πεντάμινο 49 άτομα. Φέτος, που οι Αιγύπτιοι όλοι αυτοί που σας λέω ήταν σε κράτηση, έχουμε 803 ροές, άρα μειώσαμε 72% τους Αιγυπτίους και 330 επιστροφές. Δηλαδή έχουμε εξαπλασιασμό των επιστροφών σε μια συγκεκριμένη εθνικότητα που πήγαμε, εξηγήσαμε ότι όταν έρχεστε με παράνομο τρόπο πια δεν παίρνετε χαρτιά, βρίσκεστε έγκλειστοι, και βλέπουμε ότι και οι ίδιοι καταλαβαίνουν και μάλιστα ενεργοποιείται παραπάνω μια συμφωνία που έχουμε με την Αίγυπτο για νόμιμη μετανάστευση, γιατί τους εξηγείται ότι υπάρχει διαδικασία, επειδή έχουμε ανάγκη από εργατικό δυναμικό να έρχεται στην Ελλάδα, αλλά αυτή η διαδικασία είναι η νόμιμη οδός.
1: Τώρα, με αφορμή να σας πω μάλλον το εξής, να συνδέσω το θέμα με την προεκλογική περίοδο, λέγοντας ότι όταν έγινε κουβέντα στο Ευρωκοινοβούλιο την περασμένη εβδομάδα για τον κανονισμό επιστροφών, είχαμε τους ακροδεξιούς ευρωβουλευτές με φοβερή αντίδραση, με ύβρις κλπ. Θέλω να ρωτήσω αν η μεταναστευτική πολιτική σας είναι στην ατζέντα την προεκλογική, εάν επηρεάσει θετικά ο τρόπος με το έχετε αντιμετωπίσει, και κατά πόσο μπορεί να το εκμεταλλευτούν τα κόμματα εκ δεξιών της Νέας Δημοκρατίας, που έχουν πιο σκληρές προσεγγίσεις ακόμα και από αυτές που πολλές φορές εσείς έχετε εκφράσει.
2: Ναι, κυρία Δελατόλα, πρώτα απ' όλα και εγώ δεν το έχω κρύψει ποτέ. Είμαι ένας πολιτικός που στο μεταναστευτικό λογίζω όμως ένας πολιτικός πλήρης μεταναστευτικής πολιτικής.
0: Δεν θεωρείστε κεντρός.
2: Δεν είμαι κεντρός και πολλές φορές και το έχω πει και οι θέσεις μου ξεπερνούν ακόμα και θέσεις που έχουν εκφραστεί σε επίσημη γραμμή από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά υπηρετούμε μια πολιτική η οποία είναι στον ευρωπαϊκό προγραμματισμό. Κοιτάξτε τι έχει γίνει. Έχει γίνει κάτι πάρα πολύ απλό και το βλέπουμε σε όλες τις μετρήσεις. Υπήρχε μια λογική ανοιχτών συνόρων που επικράτησε πολλά χρόνια στην Ευρώπη και στο Λαϊκό Κόμμα, στη λογική ότι το δημογραφικό πρόβλημα της Ευρώπης θα λυθεί με μετανάστες. Τελικά αποδείχθηκε.
1: Θα πούμε σύντομα γιατί θα τελειώσουμε.
2: Πολύ σύντομα. Αποδείχθηκε ότι αυτό κατέρευσε και βλέπουμε τι γίνεται σε άλλες κοινωνίες. Απ' την άλλη πλευρά, εμείς πάντα υπερασπιζόμασταν και ο Κυριακός Μητσοτάκης μια σκληρή πολιτική. Η σκληρή πολιτική δεν σημαίνει όμως ότι αντιστοίχως δεν λειτουργεί σε ευρωπαϊκό πλαίσιο. Πιστεύω αυτό που διαμορφώνεται τώρα, το σύμφωνο μετανάστευσης, μαζί με φύλαξη συνόρων, με διόδους για αυτούς που την χάνουν διεθνούς προστασία, αλλά με κλειστά κέντρα και κέντρα επιστροφής στην Αφρική για αυτούς που απορρίπτεται το άσυλο, είναι μια πολιτική που πραγματικά τη ζητούν οι Ευρωπαίοι πολίτες και πραγματικά αυτή η πολιτική θα ανακόψει και την ακροδεξιά, γιατί δεν είναι λύση να μην απαντάς στα προβλήματα του πολίτη. Λύση είναι να δίνεις απαντήσεις και να αφήνεις αυτούς που λαϊκίζουν, που λένε κάποιες προτάσεις, ακούμε και στην Ελλάδα, που δεν είναι τελείως ανεφάρμοσες και εκτός διεθνούς δικαίου. Αυτό το οποίο ψηφίστηκε με τον κανονισμό των επιστροφών, καταλαβαίνω ότι τη σοσιαλδημοκρατία τη φύγει λίγο, αλλά εγώ λυπάμαι που οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, κύριε Χατζηνικόρα και κύριε Δελατόλα, δεν ψήφισαν κέντρα επιστροφής εκτός της Ευρώπης, γιατί αυτό που τους λέγαμε είναι, αντί να κρατάμε παράνομους μετανάστες που απορρίφθηκε στο άσυλο, στη Σάμο, στη Χίο, στη Λέσβο και τώρα αυτό που λέτε στην Κρήτη ή στο φυλάκιο, γιατί να μην μπορούμε να τους μεταφέρουμε σε κέντρα εκτός της Ευρώπης και έτσι να τους υποχρεώνεις να μην έρχονται. Γιατί ένας Πακιστανός που θα βρεθεί σε ένα κέντρο στην Αφρική, με συγχωρείτε, δεν θα έρθει ποτέ. Ενώ τώρα έρχεται και λέει τι θα κάνουν, κάποια στιγμή θα με αφήσουν ελεύθερο.
0: Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Θάνο Πλεύρη. Καλημέρα, Υπουργέ. Από τον Αντώνη Δελατόλα και από μένα ευχές για τη συνέχεια της ημέρας σας. Εμείς έχουμε ραντεβού αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ και μην ξεχνάτε 7 παρατέταρτο σας περιμένω στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα.

0: Η ώρα στο Ράδιο 1 είναι 12.
1: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την Τροχέα.
2: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
1: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
3: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
5: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης, και στη Χαλκίδα Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
6: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιξού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
7: Γιώργο, πεινάς?
8: Έχω μία πείνα.
7: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
8: Να πάμε, να πάμε.
7: Στη φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
9: Ταβέρνα εστιατόριο η φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
7: Η φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
9: Η φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
10: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
11: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
12: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί, όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
11: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
12: Είμαστε καλά για τώρα.
11: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
12: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
11: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
12: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2 21 40 41 66.
13: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
14: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2 21 0 41 160.
13: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
15: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.

Let the music play και όχι μόνο. Καλησπέρα. Στη δεξιά πλευρά η μέση είναι κάπως σήμερα. Εκεί στο ξέφωτο. Πες. Μαζική προσέλευση. Τεράστιο πλήθος. Χιλιάδες θεατές γέμισαν ασφυκτικά τον ανοιχτό χώρο. Είχαμε την τύχη και την ευλογία να δούμε το show του Jean-Michel Jarre. Πρέπει να έχει παιδιά 15.000.

και μια εμφάνιση του Ζάνι Σελζά καθηλωτική. Το ξέφωτο εκεί πλημμύρισε από λέιζερ, παιδιά, τρισδιάστατα visuals, πρωτοποριακά εφέ. Εντάξει, άλλωστε επιβεβαίωσε τη φήμη του ως οραματιστής των stadium shows. Πόσα χρόνια πριν τα έκανε αυτά, τώρα δεν με τη βοήθεια της τεχνολογίας. Γέφυρα ανάμεσα στο παρελθόν και το μέλλον. Ιστορικά θέματα μας θύμισε από Oxygen μέχρι τις σύγχρονες electronic techno πειραματικές των αζητήσεις. Και δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα από τις super producers techno αυτή τη στιγμή της τελευταίας γενιάς. Ολόφρεσκος ήχος, μοναδικά patterns και αυτά τα keyboard που χρησιμοποιούσε. Καλησπέρα, καλησπέρα. Κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, στις μουσικές και στα λόγια ο Γιάννης Παλαιμιδάς.

Internacional το άλμπουμ 2025 Saint-Étienne. Επίσημα και ο τελευταίος δίσκος των Saint-Étienne. Κομμάτι βέβαια συνδημιουργία και παραγωγή με Vince Clark, το μισό των Erasure, αλλά και ιδρυτικό μέλος των Depeche Mode, αλλά και για ζου. Φαίνεται, ακούγεται αυτό. Χαιρετιστήριο άλμπουμ για τους Saint-Étienne. Βέβαια στο άλμπουμ συμμετέχουν Chemical Brothers, Orbital,

πριν τον Ζαν Μισελ Ζαρ. Ανέβηκε σκηνή νωρίτερα, παίρνοντας αυτόν τον χαρακτηριστικό friends touch αέρα στην Αθήνα, ο απόλυτος Γάλλος δανδύς, κεντρικός όσο δεν παίρνει, αυτό το κόμψο το στυλ του μας μαγνήτησε πραγματικά με αυτές τις low-fi μελωδίες του και εντελώς καινοτόμα κομμάτια για του λόγου του αληθές. Σεμπαστιέν Τελιέ, το απόλυτο warm-up θες για τον Ζαν Μισελ Ζαρ. Chanelita, λέγεται το κομμάτι.

που ακούμε συμβαίνει όταν η underground σκηνή του Βερολίνου συναντά τους πιο έτσι άγριους ρυθμούς της Αφρικής. Μοιάζει να έρχεται το διάστημα. Κομμάτι ιδιοφυές υβρίδιο. Ένας χάος ρυθμός και το δίνει ο τύπος με αληθινά ζωντανά αφρικανικά κρουστά. Σαφάρι μέσα στη νύχτα κάνει.

0: κάτι τα διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης, και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
7: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
8: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
8: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221 082 661.
9: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
8: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
10: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
11: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
12: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
13: Γιώργο, πεινάς?
14: Έχω μία πείνα.
13: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
14: Να πάμε, να πάμε.
13: Στη φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
15: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
15: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
16: Γεια σας! Έχετε τα πάντα?
17: Αν εννοείται απορρυπαντικά, καθαριστικά και χαρτικά, ναι.
16: Ωραία! Και για συσκευασία?
17: Κουτιά, σακούλες, ό,τι θέλετε.
16: Πάνες και υποσέντονα ενηλίκων?
17: Άνεση και ποιότητα.
16: Ήδη μνημόσυνο?
17: Με σεβασμό και φροντίδα.
16: Δηλαδή, τα έχετε όλα.
17: Σας το είπα, και σε χονδρική και σε λιανική. Σαλάπας, το κατάστημα που τα έχει όλα. Ποιότητα, ποικιλία και εξυπηρέτηση και στις καλύτερες τιμές.
16: Σαλάπας Ιωάννης, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Και με διανομικατοίκων στο τηλέφωνο 2221 40 41 66.
18: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
19: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221-041-160.
20: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
21: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.

άλλο μέρος του πλανήτη έχει φορέσει τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια. Μουντιάλ 2026, επικές μάχες για τη φάση των ομίλων, απίστευτα γκολ. Παραδοσιακές δυνάμεις αρχίζουν να υδρώνουν τα καλά. Αυτά τα λεγόμενα outsider έχουν βγει στο γήπεδο. Διότι δεν υπάρχει εύκολο μάτς. Και αυτός ο τερματοφύλακας, παιδιά, ο οποίος μετά από μια επική διπλή απόκρουση στο 90, αντί να πανηγυρίσει με τους συμπαίκτες του, έτρεξε στον μπάγκο, άραπαξε ένα παγόρι, το παγόρι ενός βοηθού και ήπιε όλο το νερό, μόνο ρούφι. Δεν με ένοιαζε, λέει, αν θα φάμε γκολ. Είχε 38 βαθμούς, ρε παιδιά, λέει. Είχα πάθει αφυδάτωση. Και το άλλο δεν τρομερό. Το γήπεδο του Μαϊάμι, μια παρέα οπαδών μπέρδεψε τις θύρες και κατέληξε να κάθε για ένα ολόκληρο εμίχρονο μέσα στο σύνδεσμο των αντίπαλων οπαδών. Όταν τους ρώτησαν πώς τη γλίτωσαν, δεν μιλάγαμε καθόλου, λέει, απλώς κουνούσαμε τα χέρια μας και κάναμε ότι μασάμε χοντό κάθε φορά που έβαζαν γκολ. Άντε να το πάθει ο Τάκης αυτό τώρα, έτσι.

Τρίτη 23 Ιουνίου. Παγκόσμιο ορόσημο. Επίσημη Ολυμπιακή ημέρα. 23 Ιουνίου καθιερώθηκε ως Ολυμπιακή ημέρα για να γιορτάσει τη γέννηση των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων το 1894. Το μήνυμα βέβαια, αν και το μήνυμα είναι το αγωνίζεστε. Και η ευγενής άμυλα. Η μεταφορά τώρα αυτών των ιδανικών στην καθημερινή μας ζωή. Αν μη τι άλλο, σήμερα όλος ο πλανήτης αποθεώνει την κίνηση, την υγεία και τον αθλητισμό. Το παράδοξο. Περισσότεροι από εμάς δηλαδή, και εμείς μαζί, θα γιορτάσουμε αυτή τη μέρα παρακολουθώντας τους αθλητές να τρέχουν στην τηλεόραση, όσο εμείς είμαστε ξαπλωμένοι στον καναπέ, air condition στο full και τρώγοντας πατατάκια. Γιατί ο ποιητής σου λέει Ολυμπιακή ημέρα δεν είναι μόνο για τους επαγγελματίες αθλητές. Είναι μια υπενθύμηση για τον καθένα μας να σηκωθεί, να περπατήσει 10 λεπτά, να κάνει μια βουτιά στον εμπορικό ή απλώς να διαλέξει τις σκάλες, ρε παιδί μου, αντί για το ασανσέρ. Νιώθω ήδη τις μαχαιριές πίσω. Τι είπα, ρε παιδιά. Οι Ολυμπιακοί αγώνες, ξέρετε, γίνονταν με βάση την καθημερινότητά μας σε αυτή την πόλη, νομίζω ότι θα παίρναμε χρυσό μετάλλιο. Άρση Βαρών, για παράδειγμα, μεταφορά 8 διαφορετικές σακούλες από το σούπερ μάρκετ μέχρι το τρίτο όροφο, με ένα μόνο πέρασμα έτσι, για να μην χρειαστεί να ξανακατεύουμε στο αυτοκίνητο. Δρόμος με τα ποδίων, το να περπατάς τώρα στο πεζοδρόμιο και να αποφεύγεις με ελιγμούς, τραπεζάκια, παρκαρισμένα μηχανάκια, σακούλες σκουπιδιών, χωρίς να σου χυθεί ο καφές, ο παγωμένος χρυσό. Και σκοποβολή. Σκοποβολή θα ήμασταν το να πετάς το άδειο κουτάκι του αναψυκτικού από τα 5-6 μέτρα ακριβώς μέσα στον κάδο ανακύκλωσης και να πανηγυρίζεις. Απίστευτο συνέστημα.

0: καλά σκεφτείτε. Όλοι κρύβουμε έναν αθλητή μέσα μας. Ειδικά όταν κάνουμε αυτό το σπίτι τα 100 μέτρα για να προλάβουμε το φανάρι στην παλιά γέφυρα εκεί.
1: Τι πιο φυσιολογικό.

0: Η ώρα είναι 1.
1: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
2: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
1: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
3: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
5: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
6: Γιώργο, πεινάς?
7: Έχω μία πείνα.
6: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
7: Να πάμε, να πάμε.
6: Στη φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
8: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
6: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
8: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
9: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate, Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
10: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
11: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί, όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
10: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
11: Είμαστε καλά για τώρα.
10: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
11: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
10: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
11: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221 40 41 66.
12: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
13: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 0 41 160.
12: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
14: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.

23 Ιουνίου 1984. Αυτή εδώ η τύπη Duran Duran πιάνουν την απόλυτη κορυφή, ψαρώνουν τα Αμερικανάκια στο Billboard Hot 100 με αυτό το Reflex, το πρώτο τους νούμερο 1 στις ΗΠΑ.

Η δισκογραφική εταιρεία, εν τω μεταξύ, θεωρούσε το κομμάτι αποτυχία και δεν ήθελε να το βγάλει καν σε single. Τότε επιστράτευσε τον μάγο της κονσόλας, Nile Rodgers, Chic, Freak Out, Your Love και όλα τα σχετικά. Αυτός ο τύπος είναι μέσα σε όλα, ρε παιδί. 4 δεκαετίες σχεδόν. Επικό remix από τον Nile Rodgers. Έβαλα αυτό το εθιστικό Νίκο Μπάσο.

Μάλιστα στο διπλανό στούντιο έχω γραφούσαν οι Dire Hall και John Oates πήρε το μισό τον Dire Hall και τον έχει βάλει να κάνει backing vocals σε αυτό που έρχεται.

Duran τώρα από τα γκρουπ τα οποία εκτός από δίσκους είχαν απίστευτες πωλήσεις και στα posters, λογικό. '84, αυτά την ίδια χρονιά όμως η Άνεξες ήταν μια άσημη μπάντα εκτός Αυστραλίας και πάλι ο Νάιλ Ρότζερς τους άκουσε, είδε το ταλέντο του Χουάτσενς και αποφάσισε να τους κάνει την παραγωγή. Πήρε το κομμάτι, πέταξε τα παλιά synths και έβαλε τη δική του θρυλική funk κιθάρα, σήμα κατά τεθέν.

μάλιστα λόγω του στίχου. White boy, black girl, λευκό αγόρι, μαύρο κορίτσι. Πολλοί ραδιοφωνικοί σταθμοί στην Αμερική αρνήθηκαν να παίξουν το κομμάτι, θεωρώντας το υπερβολικά προκλητικό για την εποχή. Εντάξει, τώρα όμως το ρυθμικό, αυτό το απίστευτο μπάσο του Rodgers ήταν τόσο δυνατό που το τραγούδι έγινε παγκόσμιο νούμερο 1.

Original Sin ANX 1984. Στα Zeros τώρα. Κριστίνα Αγγιλέρα σε συνεργασία με την Βασίλισσα τότε Hip Hop, Lil Kim. Και ένα κομμάτι του οποίου οι στίχοι δεν γράφτηκαν γενικά για όριστα. Ήταν η σκληρή απάντηση της Κριστίν Αγγιλέρα στον Eminem, ο οποίος την είχε βρήσει και γελιοποίηση δημόσια μέσα από κάποιο τραγούδι του. Η Αγγιλέρα πήρε το μικρόφωνο και τραγούδησε: όταν ένας άντρας μιλάει ανοιχτά θεωρείται μάγκας, αλλά όταν μια γυναίκα κάνει το ίδιο τη βγάζουν τρελή. Έκλεισε στόματα. Βαρύ urban beat, εχιστικό μπάσο από τον μάμο, τον Zero Scott Trotz, ο οποίος χρησιμοποίησε αναλογικά σύνθηκα αυτός για να δώσει αυτόν τον σκληρό τέτοιο ρυθμό. Κουνιέσαι στο κάθισμα.

And Hold Us, ύμνος, έτσι, γυναικείας δύναμης, εδώ σε κάτι πολύ αγαπημένο μου. My Midnight

σε ολόκληρο το άλμπουμ κατά τη διάρκεια μιας έντονης περίοδου αϊπνίας στη Νέα Υόρκη. Ας τρέξει βέβαια.

Ρε Ζήρος, My Midnight. Ο μόνο μου τραγούδι από το καλύτερο προσωπικό άλμπουμ του σπουδαίου Αμερικανού τραγουδοποιού Steve Wynn, θρυλικός ηγέτης των The Dream Syndicate. Είναι και πατέρας του κινήματος Presley Underground. Εδώ τώρα αυτό που ακούμε, τι ακριβώς είναι? Τι συμβαίνει δηλαδή όταν τρεις υπάλληλοι του μεγαλύτερου δισκάδικου στον κόσμο φτιάχνουν μια μπάντα, πάνε στο Μαλιμπού και πειράζουν τον ήχο τους με αυτό το βαρύ ψυχεδελικό μπάσο? Για να τρέξει το κομμάτι.

Είναι η πιο σεβαστή διανοούμενη ζωντανή hip hop πάντα στο πλανήτη, παιδιά. Εδώ έχουν συνεργαστεί με τον Loud Boy, τότε με σουρανούσαν στα charts της pop και punk νεολαίας. Θεωρήθηκε σοκαριστικό με έναν αδειοφιές μουσικό πείραμα. Η γραφική εταιρεία έπαθε πανικό, θεώρησε ότι το τραγούδι ήταν υπερβολικά pop και χαρούμενο σε σχέση με το σκοτεινό και πολιτικό χαρακτήρα του υπόλοιπου δίσκου. Το αποτέλεσμα ήταν να το πετάξει έξω από την επίσημη αμερικανική έκδοση. Σώθηκε τελικά, κυκλοφόρησε μόνο ως bonus track στην ψηφιακή έκδοση.

ακριβώς όταν το πήραμε πετύχει. Απαραίτητα διαφημιστικά και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
2: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
1: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
3: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
5: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
6: Γιώργο, πεινάς?
7: Έχω μία πείνα.
6: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
7: Να πάμε, να πάμε.
6: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
8: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
6: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
8: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
9: Φίλοι μου, από την Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
10: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
11: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
12: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 90. Στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
13: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
12: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
13: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
12: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
13: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
12: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
13: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
14: Γεια σας! Έχετε τα πάντα?
2: Αν εννοείται απορρυπαντικά, καθαριστικά και χαρτικά, ναι.
14: Ωραία! Και για συσκευασία?
2: Κουτιά, σακούλες, ό,τι θέλετε.
14: Πάνες και υποσέντονα ενηλίκων?
2: Άνεση και ποιότητα.
14: Ήδη μνημόσυνο?
2: Με σεβασμό και φροντίδα.
14: Δηλαδή, τα έχετε όλα.
2: Σας το είπα! Και σε χονδρική και σε λιανική. Σαλάπας, το κατάστημα που τα έχει όλα. Ποιότητα, ποικιλία και εξυπηρέτηση και στις καλύτερες τιμές.
14: Σαλάπας Ιωάννης, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221 40 41 66.
15: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
16: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221041160.
15: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
17: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.

γνωστός ήχος και μη εξαιρεταίος. Ένα άλμπουμ κυκλοφόρησε το Δεκέμβριο το Δεκέμβριο 2003 σε μόλις 100.000 αντίτυπα παγκοσμίως, κάνοντάς το αμέσως αντικείμενο αναζήτησης για τους φανατικούς συλλέκτες του Κάρλος Σαντάνα. Σπάνια remixes και outtakes από δύο τεράστιες εμπορικές επιστροφές του Σαντάνα, πολύ πλατινένιο Supernatural 99, αλλά και Simon το 2002. Είναι το άλμπουμ, περιέχει το εμβληματικό Μαρία Μαρία. Αυτό το νούμερο 7, δεν ξέρω γιατί

Κοίτα να δεις τώρα που θα θέλει. Πάλι στο 1984 όλοι ξέραμε, ξέραμε αυτό τον πολύ cool τύπο Chris de Burgh ως έναν ήσυχο folk ρομαντικό τροβαδούρο, και βγάζει ένα άλμπουμ, το Man on the Line. Κάνει μια στροφή σε στάντιμο arena rock, βάζει φωτιά σε synthesizers και τα κατάφερε να βάλει φωτιά σε ολόκληρα στάδια. Και αυτό που έρχεται βέβαια ήταν και το κομμάτι που προετοίμασε το έδαφος για την απόλυτη παγκόσμια κυριαρχία. Δύο χρόνια αργότερα, το 86, κυκλοφόρουσε το The Lady Red. Άρα η φανατική του rock, ραδιοφώνου τουλάχιστον, προτιμούν πάντα αυτή την εκρηκτική ενέργεια και αυτό το super riff του High Emotion.

ερωτήσεις και αυτό που έρχεται βέβαια. Ήταν και το κομμάτι που προετοίμασε το έδαφος για την απόλυτη παγκόσμια κυριαρχία. Δύο χρόνια αργότερα, το 86, κυκλοφόρουσε το The Lady Red. Άρα η φανατική του rock, ραδιοφώνου τουλάχιστον, προτιμούν πάντα αυτή την εκρηκτική ενέργεια και αυτό το super riff του High Emotion.

κάπου εκεί τώρα, ένα χρόνο νωρίτερα, ένας, μία pop country τραγουδίστρια ονόματι Σίλβια έγραψε αυτό που ακολουθεί. Ως εκεί στιγμής όμως το άκουσε, άκουσε αυτό το κρυφό γκρου, το άλλαξε τα φώτα και του έβαλε αυτά τα χαρακτηριστικά ρυθμικά 80's synth, pop beat και πνευστά, και το μετέτρεψε σε αυτό το παγκόσμιο φαινόμενο. Και θα δείτε γιατί, διότι πολλοί σκέφτονται τώρα τον Michael Jackson, τη Madonna, αλλά ο Shaky Stevens ήταν επίσημα ο καλλιτέχνης με τις περισσότερες πωλήσεις singles βέβαια, σε ολόκληρη τη δεκαετία του 80 στη Μεγάλη Βρετανία, έχοντας καταφέρει να βάλει 33 κομμάτια του στο Top 40.

Ο Σέκη Στίβεν ήταν διάσημος για τις γεμάτες έτσι ενέργεια εμφανίσεις του. Κάθε φορά που έπαιζε αυτό το Cry Just a Little Bit, έκανε εκείνα τα κλασικά σπασίματα των ποδιών και τα κουνήματα των βοφών. Εντάξει, αυτή μη ζουνεύει να τον Elvis Presley. Αλλά θυμάμαι τότε, σε όλα τα δίσκο της εποχής, να αντιγράφουν τις φιγούρες του. Είχα και ένα φίλο που προσπαθούσε να το κάνει. Το έκανε αυτές τις φιγούρες του Σέκη Στίβενς με μεγάλη αποτυχία.

Κάπως έτσι φτάσαμε και σήμερα στο τέλος, με 30 διάρρη και κάτι παραπάνω. Όσοι μπορείτε, κάντε τις βουτιές σας. Είναι και αυτό το μου διάρρη.

Κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή 12 με 2 το μεσημέρι, στις μουσικές και στα λόγια ο Γιάννης Παλαιλιδάκης, εδώ στο Ράδιο 1 και τους 98,1. Hasta la vista baby, για το φινάλε. Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε, να περάσετε καλά. Γεια.

0: ώρα είναι 2.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάχης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
8: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
9: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
10: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
9: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
10: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
10: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
9: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
10: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
11: Γιώργο, πεινάς?
12: Έχω μία πείνα.
11: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
12: Να πάμε, να πάμε.
11: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
13: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
14: Μαρίου,
0: του πάγου, η οποία ορίζει ότι ο τόκος θα υπολογίζεται πλέον επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου της οφειλής. Τα επιπλέον ποσά που έχουν ήδη πληρωθεί θα λογίζονται ως καταβληθέν κεφάλαιο και θα αφαιρούνται από το υπόλοιπο της συνολικής οφειλής, μειώνοντας έτσι και τον αριθμό των δόσεων. Η Σύση Σταυρό Πιεράκου θα μας εξηγήσει αμέσως τα ωφέλη που θα έχουν οι δανειολήπτες από την εν λόγω ρύθμιση. Σύση.
14: Καταρχάς να πούμε ότι με αυτή την νομοθετική ρύθμιση έρχεται το Υπουργείο Οικονομικών να βάλει τέλος στον εθελοντές τοπίο που υπήρχε το προηγούμενο διάστημα σχετικά με την ερμηνεία της απόφασης της ολομέλειας του Αρείου Πάγου και να αποσαφηνίσει ότι η απόφαση ισχύει αμετάκλητα, ενώ προβλέπει παράλληλα και αναδρομική αναγνώριση. Στην πραγματικότητα ξεκαθαρίζεται, όπως ανέφερες και εσύ Βασίλη, ότι ο τόκος υπολογίζεται επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνολικού ποσού της οφειλής που έχει οριστεί από τη δικαστική απόφαση και μόνο για το χρονικό διάστημα μεταξύ δύο διαδοχικών καταβολών και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου της οφειλής. Με αυτόν τον τρόπο η αποσαφήνιση συγκεκριμένη οδηγεί σε μετρήσιμη σημαντική μείωση της μηνιαίας επιβάρυνσης των οφειλετών καθώς εξαλείφεται η στρέβλωση που υπήρχε τόσα χρόνια και δημιουργούσε πολύ μεγάλη επιβάρυνση σε χιλιάδες νοικοκυριά. Παράλληλα η διάταξη προβλέπει αναδρομική αναγνώριση.
0: Είναι κάτι πολύ σημαντικό η αναδρομική ισχύ της διάταξης.
14: Είναι πολύ σημαντικό και επί της ουσίας αυτό ήθελε να κάνει νομοθετική ρύθμιση. Να προχωρήσει πέρα από την αναγνώριση της απόφασης του ισολομέλειας του Αρείου Πάγου. Η διάταξη λοιπόν προβλέπει αναδρομική αναγνώριση για τα υπερβάλλοντα ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί από συνεπείς δανειολήπτες με ενεργές ρυθμίσεις. Τα ποσά αυτά αναγνωρίζονται ως ήδη καταβληθέν κεφάλαιο, μειώνοντας το υπόλοιπο της οφειλής και περιορίζοντας αντίστοιχα τον αριθμό των δόσεων που απομένουν ως την πλήρη αποπληρωμή. Εδώ να πούμε ότι δεν δίνεται αναδρομικότητα σε υποθέσεις που έχουν κλείσει ή έχουν κηρυχθεί έκπτωτες. Γιατί σε αυτές είτε η οφειλή έχει αποπληρωθεί και η κύρια κατοικία έχει ήδη διασωθεί, συνήθως με εφάπαξ αποπληρωμή του υπόλοιπου κεφαλαίου, είτε έχουν ήδη παραχθεί νομικά αποτελέσματα και για τις δύο πλευρές εξαιτίας της μη καταβολής δόσεων για σειρά ετών. Στην πραγματικότητα οι δανειολήπτες ωφελούνται άμεσα με δύο τρόπους. Γιατί από εδώ και πέρα θα πληρώνουν σημαντικά μικρότερη μηνιαία δόση με τόκο που αντιστοιχεί μόνο σε ένα μήνα, ενώ όπως είπαμε και νωρίτερα όσα επιπλέον ποσά κατέβαλαν τα προηγούμενα χρόνια αναγνωρίζοντα ως αποπληρωμένο κεφάλαιο. Σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών η ρύθμιση αυτή πετυχαίνει τέσσερα σημαντικά πράγματα. Καταρχάς την εφαρμογή, την καθολική εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου ώστε κανένα συνεπής δανειολήπτης να μην χρειαστεί να προσφύγει ξανά στα δικαστήρια. Μειώνει το κόστος αποπληρωμής γιατί ο τόκος υπολογίζεται μόνο πλέον επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί ολόκληρου του κεφαλαίου, αυτό που ζητούσαν εδώ και χρόνια οι δανειολήπτες. Αναγνωρίζει, όπως είπαμε, αναδρομικά τα ποσά που καταβλήθηκαν και τα συμψηφίζει υπέρ του δανειολήπτη, ενώ σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών θα επιμεριστεί το κόστος μεταξύ των τραπεζών και των τιτλοποίησεων του Ηρακλή ανάλογα με την περίοδο που έχουν εισπραχθεί τα συγκεκριμένα ποσά. Να δώσουμε ένα παράδειγμα για να γίνει αντιληπτό, κατανοητός ο τρόπος υπολογισμού, τι είχε πριν και τι μετά. Να πούμε λοιπόν ότι ένας δανειολήπτης που είχε υπόλοιπο οφειλή τον Ιανουάριο του 2024 144.500 ευρώ, με την προηγούμενη μέθοδο υπολογισμού πλήρωνε μηνιαία δόση 731 ευρώ συνολικά για 300 μήνες. Με τη νέα μέθοδο θα πληρώνει δόση 483 ευρώ.
0: Είναι μεγάλη διαφορά.
14: Είναι μεγάλη και το πιο σημαντικό είναι ότι η αποπληρωμή του κεφαλαίου θα επιβαρυνθεί με τόκο μόλις 1 ευρώ, ενώ θα γίνει σε διάστημα 400, όπως είπαμε, θα αντιστοιχεί σε 480 μήνες σε σχέση με το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Εάν κατέβαλε ποσό 731 ευρώ που αντιστοιχεί σε τοκοχρονητική δόση από τον Ιανουάριο του 24 ως και τον Ιούνιο του 2026 θα έχει πληρώσει υπερβάλλον ποσό για 30 μήνες ίσο με περίπου 7.500 ευρώ. Έτσι, με την αναδρομική εφαρμογή, αντί να το απομένουν σήμερα 270 δόσεις για την αποπληρωμή του δανείου του, μετά την αφαίρεση των δόσεων που έχει καταβάλει και του ποσού, θα πληρώσει 255 δόσεις των 483 ευρώ. Δηλαδή, αντί να πληρώσει τόκους περίπου 75.000 ευρώ, θα καταβάλει μόλις 411 ευρώ. Είναι πολύ μεγάλη διαφορά και είναι, όπως ανέφερες και εσείς στην έναρξη του μαγκαζίνου, μεγάλη ανάσα για χιλιάδες δανειολήπτες.
0: Να ακούσουμε τι είπε ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης.
15: Για όσους έχουν ενεργές ρυθμίσεις, για όσους έχουν ήδη πληρώσει δηλαδή και βρίσκονται σε ενεργή ρύθμιση, υπάρχει αναδρομικότητα. Στο πλαίσιο του νόμου Κατσέλη. Σε όσους έχουν ενεργή ρύθμιση, ερχόμαστε και λέμε ότι όσα έχουν ήδη καταβάλει, τα καταβάλουν στο πλαίσιο της συγκεκριμένης απόφασης και της συγκεκριμένης τροπολογίας που καταθέτουμε και ισχύουν αναδρομικά. Αυτό να πω, δεν μας το επιβάλλει η δικαστική απόφαση. Αυτό ερχόμαστε και το κάνουμε μόνοι μας.
16: Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση Qatar Gate, καθώς μετά την έκδοση εντάλματος σύλληψης για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο από τις βελγικές αρχές, ο φάκελος διαβιβάστηκε ήδη στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και στη συνέχεια στη Βουλή. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται η συνεργασία του πρώην Επιτρόπου με μη κυβερνητική οργάνωση που είχε ιδρύσει ο πρώην Ευρωβουλευτής και πρωταγωνιστής της υπόθεσης, Αντώνιο Παντσέρη. Μάλιστα, ο κ. Αβραμόπουλος είχε κληθεί να καταθέσει πριν από περίπου ένα χρόνο, ωστόσο δεν εμφανίστηκε, γεγονός που φέρεται να λειτουργήσει επιβαρυντικά. Με τη βοήθεια του Βαγγέλη Αρετέου θα δούμε σε τι στοιχεία στηρίζονται οι βελγικές αρχές και πώς απαντά ο κύριος Αβραμόπουλος. Βαγγέλη.
17: Η βασική κατηγορία των βελγικών αρχών, Ελισάβετ, φαίνεται να είναι αυτή τη συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Το όνομα του Δημήτρη Αβραμόπουλου συνδέεται από τις βελγικές αρχές πάντα με την μη κυβερνητική οργάνωση Fight Impunity, την οποία είχε ιδρύσει ο πρώην Ευρωβουλευτής Αντώνιο Παντσέρη, ο άνθρωπος που θεωρείται κεντρικό πρόσωπο στο Qatar Gate. Ουσιαστικά, Ελισάβετ, οι βελγικές αρχές δεν κατηγορούν τον Δημήτρη Αβραμόπουλο ότι έπαιρνε κατευθείαν χρήματα από το Κατάρ, αλλά εξετάζουν εάν τα περίπου 73.000 ευρώ που έλαβε από την ΜΚΟ για το διάστημα ενός έτους ως μισθό αποτελούσαν μέρος του δικτύου επιρροής που αποκαλύφθηκε στο Qatar Gate. Ο ίδιος τώρα ο Δημήτρης Αβραμόπουλος απορρίπτει κατηγορηματικά κάθε εμπλοκή σε παράνομες δραστηριότητες και λέει ότι η συμμετοχή του στην ΜΚΟ ήταν απολύτως νόμιμη, δηλωμένη και ελεγμένη και φορολογημένη και είχε πάρει και το πράσινο φως από την αρμόδια υπηρεσία της Κομισιόν.
16: Ουσιαστικά μάλιστα από την ίδια την πρόεδρο της Κομισιόν, την κυρία Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν.
17: Ακριβώς, και είναι μια διαδικασία που ισχύει για όλους τους πρώην επιτρόπους, στους οποίους επιτρέπεται με να εργαστούν, ωστόσο θα πρέπει να πληρούν κάποια πολύ συγκεκριμένα κριτήρια. Επίσης, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος δήλωσε ότι η υπόθεση έχει ουσιαστικά κλείσει πριν από τρία χρόνια με πλήρη ενημέρωση και έγκριση των ευρωπαϊκών θεσμών και δήλωσε δημόσια ότι δεν προτίθεται να κάνει χρήση της βουλευτικής ασυλίας, υπογραμμίζοντας ότι δεν έχει τίποτα να κρύψει και ότι θα αντιμετωπίσει την υπόθεση δικαστικά.
16: Αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα, Βαγγέλη. Γιατί υπάρχει αυτή η εξέλιξη μετά από τόσα χρόνια?
17: Αυτό που εικάζεται, αυτά που εικάζονται είναι δύο. Το πρώτο, όπως είπες και εσύ, Ελισάβετ, ότι σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος είχε κληθεί να καταθέσει τις βελγικές αρχές περίπου πριν από ένα χρόνο, αλλά φέρεται ότι δεν προσήλθε και αυτό συνέβαλε στην κλιμάκωση της υπόθεσης και στην τελική έκδοση του εντάλματος. Επίσης, όλα δείχνουν ότι παρά το γεγονός ότι η υπόθεση αυτή έχει βρεθεί κάτω από τα ραντάρ της δημοσιότητας, όλα δείχνουν ότι η βελγική δικαιοσύνη συνεχίζει τις έρευνες και αυτή η εξέλιξη έδειξε και στις Βρυξέλλες ότι το θέμα για την βελγική δικαιοσύνη τουλάχιστον δεν έχει ακόμα κλείσει.
16: Πριν από λίγο, λοιπόν, ενημερωθήκαμε ότι ο φάκελος έχει διαβιβαστεί ήδη στην Βουλή. Από το δικαστικό ρεπορτάζ μαθαίνουμε ότι η βελγική δικαιοσύνη αποδίδει στον πρώην επίτροπο τα αδικήματα της ένταξης εγκληματική οργάνωση, της δημόσιας διαφθοράς και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Με βάση το ελληνικό δίκαιο, η δικογραφία αντιστοιχίζεται στα αδικήματα της ένταξης εγκληματική οργάνωση, της δωροληψίας υπαλλήλου κατ' εξακολούθηση και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες αυτόνομες δραστηριότητες κατ' εξακολούθηση. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Βαγγέλη Αρετέο και να ακούσουμε εμείς πώς σχολίασε την εξέλιξη σε αυτή την υπόθεση ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος μίλησε το πρωί στον Σπύρο Παπαδάκη και τη Στεφανία Κασίμη.
18: Οι δικαστές που έλεγε ο Τσίπρας πάρουν δικαστές στο Βέλγιο, όπως το είχε πει, αυτός ο δικαστής είχε παρετήθηκε και δασκήθηκε δίωξη. Μιχαήλ
19: Φλέζ,
18: ναι, για την υπόθεση αυτή, ότι έχει κάνει παραποίηση στοιχείων. Τα ξέρει κανείς την Ελλάδα αυτά. Προφανώς οι Βέλγοι προσπαθούν με κάποιο τρόπο να ξεμπλέξουν, στείλανε κλείσει στον Αβραμόπουλο, ο Αβραμόπουλος αποφάσισε να μην πάει και εξέδωσαν ένταλμα σύλληψη γιατί δεν πήγαιναν απολογηθεί. Τώρα η ουσία αυτής υποθέσεως είναι, με συγχωρείτε, παραλαμβάνω, μιλάμε εδώ για μια υπόθεση στην οποία ο υποτιθέμενος κατηγορούμενος εγκληματίας Αβραμόπουλος πήρε άδεια από την Κομισιόν για να μπει σε αυτή τη ΜΚΟ, έγγραφη, του παρασχέθηκε έγγραφη άδεια με άδεια να αμείβεται, αμείφθηκε, η αμοιβή ήταν φανερή, κατατέθηκε στο πόθεν έσχεση και στη φορολογική του δήλωση. Και αυτό τώρα μετά από τρία χρόνια θεωρείται προϊόν εγκληματικής δραστηριότητας. Εντάξει, θα για μην ήρθε τίποτα. Η υπόθεση αυτή είναι παράλογη. Εγώ θα καλούσα τους Βέλγους δικαστές να αποφασίσουν εν πάση περιπτώσει αν θα ασκήσουν διώξεις. Όταν είχε ένα βελγικό σύστημα που για ανθρώπους που προφυλάκησαν δεν έχουν ασκήσει δίωξη μετά από τέσσερα χρόνια, με συγχωρείτε, αλλά το πρόταγμα του Ευρωπαϊκού Διαφωτισμού περί γρήγορης απονομής δικαιοσύνης έχει πάει περίπατο.
16: Εν τω μεταξύ, έχουμε ήδη τις πρώτες αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Ο ΣΥΡΙΖΑ σημειώνει ότι η περιβόητη αριστεία της Νέας Δημοκρατίας έχει μόνιμη έδρα στις δικαστικές αίθουσες, ενώ πριν από λίγο τις εξελίξεις σχολίασε και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.
20: Πρόκειται για άλλο ένα ράπισμα προς την κυβέρνηση για εγκληματική δράση και αναμένουμε ως προς αυτό επίσης την θέση του κυρίου Μητσοτάκη και όχι άλλες υπεκφυγές.
0: Στα εγγένεια του νέου υπερσύγχρονου κέντρου κυβερνοάμυνα στο Πεντάγωνο βρέθηκε ο Πρωθυπουργός. Πρόκειται για ένα κτίριο τριών επιπέδων 2.500 τετραγωνικών μέτρων με εξοπλισμό υψηλών προδιαγραφών που θα συνεισφέρει στην ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας και της άμυνας των ενόπλων δυνάμεων. Το μήνυμα που εξέπεμψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης Χρήστο Μαζανίτη ήταν ότι το έργο αποτελεί σημείο αιχμής για τη θωράκιση της χώρας απέναντι στις σύγχρονες υβριδικές απειλές.
21: Και μιλάμε για την ψηφιακή θωράκιση της χώρας, η οποία πλέον περνά μέσα από το ψηφιακό οχυρό που αναγέρθηκε μέσα στο στρατόπεδο Παπάγου, στο ελληνικό Πεντάγωνο δηλαδή. Το κέντρο κυβερνοασφάλειας δημιουργήθηκε ως ο τέταρτος πυλώνας της ασπίδας του Αχιλλέα και είναι ο πυλώνας που δίνει έμφαση στον ψηφιακό πόλεμο και της αντιμετώπισης των υβριδικών απειλών. Οι άλλοι τέσσερις πυλώνες θυμίζω ότι είναι η ξηρά, ο αέρας, η θάλασσα και το διάστημα, ο πέμπτος πυλώνας. Τώρα, σε ό,τι αφορά την αρχιτεκτονική της νέας αποτρεπτικής ισχύως, η δημιουργία αυτού του σύγχρονου κέντρου επιχειρήσεων ανήλθε στα 5 εκατομμύρια ευρώ. Καλύπτει μια συνολική επιφάνεια 2.500 τετραγωνικών μέτρων και βρίσκεται σε τρία επίπεδα. Εκεί λοιπόν βρίσκεται και η εξειδικευμένη μονάδα 1864 του ΓΕΘΑ, που η μονάδα αυτή αποτελεί έναν από τους πιο κρίσιμους εξειδικευμένους πυλώνες στη νέα εποχή της ελληνικής στρατιωτικής αποτροπής. Και για να το εξηγήσουμε πιο απλά για να το καταλάβει ο κόσμος, σημαίνει ότι οποιαδήποτε υβριδική απειλή υπάρχει, οποιαδήποτε απειλή υπάρχει από χάκερ εναντίον της χώρας σε κρίσιμες υποδομές και δίκτυα, θα αντιμετωπίζεται πλέον μέσα από το ΓΕΘΑ. Θα υπάρξει βεβαίως σύνδεση και με το διάστημα, με το σύστημα των μικροδορυφόρων που ήδη έχει εκτοξεύσει η Ελλάδα, αλλά και με τον δορυφόρο, το στρατιωτικό δορυφόρο που ετοιμάζεται να εκτοξεύσει το ΓΕΘΑ το προσεχές χρονικό διάστημα. Επιπλέον, οι επικοινωνίες θωρακίζονται με τα πλέον προηγμένα συστήματα κρυπτογράφησης και τεχνολογίες αιχμής, περιλαμβάνοντας πρωτόκολλα που προετοιμάζουν τη χώρα για την εποχή του κβαντικού υπολογισμού.
0: Διανύουμε λοιπόν εποχή εξυγχρονισμού των ενόπλων δυνάμεων. Να σε ευχαριστήσουμε, Χρήστο Μαζανίτη, και να ακούσουμε ένα απόσπασμα των δηλώσεων που έκαναν τόσο ο Πρωθυπουργός όσο και ο Υπουργός Άμυνας.
22: Είναι λοιπόν φυσικό μια κυβέρνηση με προτεραιότητα τη θωράκιση της χώρας να δηλώνει παρούσα και σε αυτό το μέτωπο. Πολύ περισσότερο όταν στην εποχή μας οι κίνδυνοι απλώνονται πέρα από τη στεριά, θάλασσα και τον αέρα, το διάστημα, αλλά κυρίως στην ψηφιακή σφαίρα.
23: Η αυτοτελής δυνατότητα διεξαγωγής επιχειρήσεων κυβερνοπολέμου, η αξιοποίηση των ηλεκτρονικών πληροφοριών και η νέα αρχιτεκτονική διοίκησης και ελέγχου συνθέτουν το νέο μοντέλο. Το μοντέλο αυτό επιβάλλει την διασύνδεση αισθητήρων, μέσων συλλογής πληροφοριών και οπλικών συστημάτων. Επιβάλλει την ενσωμάτωση του κυβερνοχώρου.
0: Πριν από λίγο, ο Πρωθυπουργός βρέθηκε σε εκδήλωση για το κτηματολόγιο. Τόνισε μεταξύ άλλων ότι πρόκειται χαρακτήρισε την μεταρρύθμιση σημαντική που συμβολίζει, όπως είπε, την προσπάθεια της κυβέρνησης να ξεπεραστούν παθογένειες διαφθοράς και αδιαφάνειας που έχουν μείνει στη χώρα από το παρελθόν.
16: Στη διεθνή επικαιρότητα, ολοκληρώθηκαν στην Ελβετία οι τεχνικές συνομιλίες μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, με τις δύο πλευρές να συμφωνούν στη δημιουργία ομάδων εργασίας για ζητήματα που αφορούν το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης και τις διεθνείς κυρώσεις. Την ίδια ώρα, αποδεσμεύονται παγωμένα ιρανικά κεφάλαια ύψους 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ενώ η Τεχεράνη επιμένει ότι σκοπεύει να διατηρήσει τον έλεγχο των στενών του Ορμούς. Ωστόσο, είναι αντιφατικά τα μηνύματα που μας έρχονται από τις δύο πλευρές, Θανάση Τσίτσα, καθώς το Ιράν διαβεβαίωσε τη Ουάσιγκτον ότι θα επιτραπεί άμεσα πρόσβαση σε επιθεωρητές για το πυρηνικό της πρόγραμμα.
2: Καλό μεσημέρι. Η προσπάθεια μετατροπής της προκαταρκτικής συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν σε μόνιμη διευθέτηση έρχεται σε κρίσιμη φάση, καθώς πίσω από το θετικό κλίμα που ακολούθησε τις συνομιλίες στη Γενέβη παραμένουν σοβαρές διαφωνίες. Το βασικότερο ζήτημα αφορά το πυρηνικό πρόγραμμα. Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, υποστήριξε ότι η Τεχεράνη αποδέχτηκε την επιστροφή επιθεωρητών της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας στις πυρηνικές εγκαταστάσεις της χώρας, παρουσιάζοντας την εξέλιξη ως σημαντικό βήμα προς μια μόνιμη συμφωνία. Ωστόσο, η Ιρανική πλευρά διέψευσε άμεσα τον ισχυρισμό. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι δεν υπάρχει πρόθεση να δοθεί πρόσβαση σε εγκαταστάσεις που υπέστησαν ζημιές στον πόλεμο, ενώ τόνισε ότι δεν υπήρξαν λεπτομερείς διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό ζήτημα. Η Ουάσιγκτον αναπτύσσει έντονη διπλωματική δραστηριότητα στην περιοχή. Ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο πραγματοποιεί περιοδεία σε Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Κουβέιτ και Μπαχρέιν, επιδιώκοντας να εξασφαλίσει στήριξη συμφωνία και να καθησυχάσει τους συμμάχους των ΗΠΑ που ανησυχούν για ενδεχόμενη ενίσχυση της Ιρανικής επιρροής. Την ίδια ώρα, το πιο κομβικό σημείο των διαπραγματεύσεων είναι τα στενά του Ορμούζ. Η Τεχεράνη επιδιώκει θεσμοθετημένο ρόλο στη διαχείριση της ναυπλοείας μαζί με το Ομάν, θεωρώντας ότι η περιοχή δεν μπορεί να επιστρέψει στο προπολεμικό καθεστώς. Η Ιρανική ηγεσία αντιμετωπίζει πλέον το Ορμούζ όχι μόνο ως ζήτημα ασφάλειας, αλλά και ως βασικό διαπραγματευτικό χαρτί για την διαμόρφωση μιας νέας περιφερειακής τάξης πραγμάτων μετά τον πόλεμο. Στο πλαίσιο αυτό, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν συμφώνησαν στη δημιουργία απευθείας γραμμής επικοινωνίας για την αποφυγή επεισοδίων κατά τη διέλευση εμπορικών πλοίων. Η εικόνα στην ναυσιπλοεία αυτή την ώρα παρουσιάζει σταδιακή βελτίωση. Περισσότερα πλοία ενεργοποιούν ξανά τα συστήματα εντοπισμού και δηλώνουν ανοιχτά τη διέλευσή τους από τα στενά. Ένδειξη ότι οι πλειοκτήτες θεωρούν πως ο κίνδυνος έχει μειωθεί. Τις τελευταίες ώρες καταγράφηκε αυξημένη κίνηση δεξαμενόπλοιων, μεταξύ των οποίων μεγάλα υπερδεξαμενόπλοια που εξέρχονται από τον Περσικό κόλπο, αλλά και ιρανικά πλοία που κινούνται προς την αντίθετη κατεύθυνση. Παρότι η κίνηση παραμένει χαμηλότερη από τα προπολεμικά επίπεδα, η τάση δείχνει σταδιακή επιστροφή της εμπιστοσύνης ότι το Ιράν δεν προτίθεται, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση, να διαταράξει τη διεθνή ναυσιπλοεία. Ελισάβετ.
16: Για μια κακή συμφωνία από την οποία το Ιράν παίρνει πολλά και δίνει πολύ λίγα, έκανε λόγο στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου ο καθηγητής διεθνούς πολιτικής Σωτήρης Έρμπος.
3: Αυτό το μνημόνιο αντανακλά τα αποτελέσματα του πολέμου, τα οποία δεν ήταν τα προσδοκόμενα τόσο για τις ΗΠΑ όσο και για το Ισραήλ. Άρα, υπ' αυτή την οπτική, είναι μια κακή συμφωνία, διότι το Ιράν παίρνει πολλά, αλλά δίνει πολύ λίγα. Όμως, γιατί φτάσαμε σε αυτή τη συμφωνία, δηλαδή ως ένα αναγκαίο κακό, το οποίο εγώ το βλέπω θετικά από την άποψη των επιπτώσεων για τη διεθνή οικονομία. Άρα, εδώ το κλειδί είναι τα στενά του Ορμούς. Ο κύριος Τραμπ είπε ξεκάθαρα: δεν θέλω να γίνω νέος Χούβερ. Ο Χούβερ συνδέεται με κράχ, συνδέεται με 1929 από το καλάθι του νοικοκυριού μέχρι το αυτοκίνητό του, την τιμή της βενζίνης, μέχρι τα ενυπόθηκα δάνεια. Άρα μπορεί για το Ισραήλ να μην είναι σημαντικά τα στενά του Ορμούς, αλλά για τον κύριο Τραμπ ήταν πάρα πολύ. Επικράτησε ο ρεαλισμός και η σύνεση ότι δεν θα μπορούσε με ανάληψη επιπλέον στρατιωτικής δράσης να πετύχει αυτό που δεν πέτυχε στον πόλεμο. Γι' αυτό και έχει γίνει αυτός ο συμβασμός, δηλαδή καταρχήν να ανοίξουν τα στενά και στην καλύτερη περίπτωση να μπούμε σε ένα μονοπάτι για τη διπλωματική σοδού.
0: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Έτοιμος να διεκδικήσει τρίτη θητεία στον προεδρικό θόκο της Τουρκίας εμφανίζεται ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν. Το επικρατέστερο σενάριο αναφέρει ότι προτίθεται να προκηρύξει εκλογές λίγες εβδομάδες πριν λήξει η θητεία του, προκειμένου να παρακάμψει το Σύνταγμα που θέτει ως ανώτατο όριο τις δύο προεδρικές θητείες, εκτός εάν η Βουλή αποφασίσει πρόωρη προσφυγή στις κάλπες. Διακαής πόθος του Ερντογάν είναι να παραμείνει πάση θυσία αιώνιος πρόεδρος, Νίκο Νανούρη.
4: Τουλάχιστον μέχρι το 2043, Βασίλειο, όταν ο Ερντογάν θέλει να είναι ο πρόεδρος της Τουρκίας. Αυτό έγινε ξεκάθαρο χθες μετά την ενημέρωση που έδωσε στους δημοσιογράφους ο Μέρτσελίκ, ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος της Τουρκίας, όπου δήλωσε ότι ο προεδρικός υποψήφιος για τις επόμενες εκλογές θα είναι ο Ταγί Περντογάν και χαιρέτησε μάλιστα και τη στήριξη που έδωσε πρόσφατα και ο κυβερνητικός εταίρος του Ταγί Περντογάν, Ντεβλέκ Μπαξελέο, όσον αφορά τη συγκεκριμένη εξέλιξη. Τώρα η συγκεκριμένη συζήτηση έχει φουντώσει τις τελευταίες ημέρες, Βασίλη, καθώς κορυφαίος νομικός σύμβουλος της Προεδρίας ανέφερε ότι δεν χρειάζεται συνταγματική αναθεώρηση για να είναι ο Ερντογάν ξανά υποψήφιος πρόεδρος. Απαιτείται απλά η προκήρυξη πρόωρων εκλογών ακόμη και λίγες εβδομάδες πριν την προκαθορισμένη ημερομηνία, που είναι η 7η Μαΐου του 2028, προκειμένου ο Ταγί Περντογάν να θέσει υποψηφιότητα και να είναι ξανά υποψήφιος πρόεδρος για την τουρκική προεδρία. Απαιτούνται 360 βουλευτές για να γίνει το συγκεκριμένο σενάριο. Αυτή τη στιγμή ο κυβερνητικός συνασπισμός διαθέτει 327, αλλά υπάρχει η πεποίθηση στην τουρκική προεδρία ότι θα βρεθούν οι άλλοι 33 ψήφοι και ο Ταγί Περντογάν θα μπορέσει να είναι ξανά υποψήφιος για τον προεδρικό στόχο της χώρας.
0: Και έχει τρόπους ο Ερντογάν να μεταπείθει τους βουλευτές. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Νίκο Νανούρη.
16: Σε τροχαίο ατύχημα στο κέντρο του Κερατσινίου κατέληξε επεισοδιακή καταδίωξη ανάμεσα σε αστυνομικούς της ομάδας Δίας και μοτοσικλέτα χωρίς πινακίδες κυκλοφορίας, στην οποία επέβαιναν δύο άτομα. Ο οδηγός δεν σταμάτησε σε σήμα για έλεγχο, ανέπτυξε μεγάλη ταχύτητα και άρχισε η καταδίωξη, με αποτέλεσμα η μηχανή να συγκρουστεί με σχολικό λεωφορείο Σοφία Γαλανή.
5: Ναι, Ελισάβετ, και δυστυχώς δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε τέτοιες καταδιώξεις. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, περίπου στις 3:30 το μεσημέρι, αστυνομικοί της ομάδας Δίας εντοπίζουν στην περιοχή των Μεγάρων μοτοσικλέτα χωρίς πινακίδες, δύο άτομα επάνω. Κάνουν σήμα στον οδηγό να σταματήσει. Εκείνος όχι μόνο δεν σταματάει, αναπτύσσει μεγάλη ταχύτητα προκειμένου να διαφύγει και να αποφύγει τον έλεγχο και ακολουθεί καταδίωξη. Ο 25χρονος οδηγός κινήθηκε μέσω της νέας εθνικής οδού Αθηνών Κορίνθου προς την Αθήνα, μέσω της λεωφόρου Σχιστού και κατέληξε στο Κερατσίνι και εκεί στη συμβολή της λεωφόρου Σαλαμίνος με την οδό Άγγελου Σικελιανού συγκρούεται με σχολικό λεωφορείο, το οποίο επέβαιναν εκείνη την ώρα ανήλικοι μαθητές. Γιατί να θυμίσουμε ότι όλα έγιναν το μεσημέρι. Ήταν η στιγμή δηλαδή που τα παιδιά μεταφέρονταν στα σπίτια τους. Ευτυχώς δεν τραυματίστηκε κανένας μαθητής, ούτε κάποιος από τους επιβαίνοντες στο σχολικό λεωφορείο. Οι δύο αναβάτες της μηχανής τραυματίστηκαν ελαφρά από τη σύγκρουση. Αρχικά μεταφέρθηκαν στο Τζάνιο και στη συνέχεια προφανώς συνελήφθησαν για παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, αλλά και για απήθεια.
7: Βάλε το συμβαίνει.
19: Συμβαίνει τώρα.
0: Η αναστάτωση ήταν λόγω εισόδου στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM του Γρηγόρη Διβάνη, καθώς έχουμε μια φωτιά σε βιομηχανική, σε εργοστάσιο στο Εγάλεο. Γρηγόρη, από ό,τι με ενημερώνουν.
24: Ναι, η φωτιά εκδηλώθηκε σε χώρο εργοστασίου με πλαστικά στο Εγάλεο επί της οδού Ορφέως. Η φωτιά και στο εσωτερικό του διόρροφου εργοστασίου και η πυροσβεστική δεν έχει μέχρι στιγμής αναφορές για εγκλωβισμένο στο κτίριο. Επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 10 οχήματα και ειδικό όχημα με βραχίωνα, εθελοντές, ενώ στην προσπάθεια κατάσβεσης συνδράμουν και οι υδροφόρες του Δήμου.
0: Άρα είναι εργοστάσιο με πλαστικά, γεγονός που σημαίνει ότι η πυκνή καπνή θα είναι ορατή σε μεγάλη απόσταση.
24: Ναι, έχουν αρχίσει να γίνονται ορατοί.
0: Να σε ευχαριστήσουμε για οτιδήποτε νεότερο μας ενημερώνεις.
16: Απορρίφθηκαν από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας τα αιτήματα των συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας για την οπτικοακουστική κάλυψη και αναμετάδοση της δίκης του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών και της αυτοπρόσωπης εμφάνισης των κατηγορουμένων. Η Αναστασία Φίσα από το e-thessalia.gr θα μας ενημερώσει.
25: Καλησπέρα. Πραγματικά να πούμε ότι απορρίφθηκαν τα αιτήματα των συνηγόρων υποστήριξης. Η πρόεδρος του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων Λάρισας ανέφερε πως το δικαστήριο απορρίπτει ως πρόωρο το αίτημα για την εμφάνιση των κατηγορουμένων και επιφυλάσσεται να επανέλθει με την έναρξη της αποδεικτικής διαδικασίας. Να θυμίσουμε ότι η εισαγγελέα στην τελευταία συνεδρίαση είχε προτείνει να απορριφθούν και τα αιτήματα για την οπτικοακουστική κάλυψη, επισημένοντας σχετικά με την εμφάνιση των κατηγορουμένων πως αυτή δεν απαιτείται προσωπικό παρόν. Ενώ όσον αφορά το κομμάτι των οπτικοακουστικών, αρκέστηκε στην απόρριψη. Να πούμε βέβαια ότι έχουμε και τρία νέα αιτήματα.
16: Τα οποία αφορούν, Αναστασία?
25: Ακριβώς. Το πρώτο αφορά στην αλλαγή στη σειρά εξέτασης των μαρτύρων. Το δεύτερο στην κλήτευση νέων μαρτύρων. που δεν συμπεριλαμβάνονται στο κατηγορητήριο. Και το τρίτο αφορά στην προσκόμιση της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας μεταξύ του Υπουργείου Μεταφορών και των σιδηροδρομικών οργανισμών, όπως ήταν ο ΟΣΕ και η ΕΡΓΟΣΕ, για τη σύμβαση, την πολυπόθετη αυτή σύμβαση 7-17, την περίοδο 21-23.
16: Ποιος έχει καταθέσει αυτά τα αιτήματα, Αναστασία?
25: Αυτά τα αιτήματα τα έχει καταθέσει ο συνήγορος οικογενειών θυμάτων και ο πατέρας θύματος του δυστυχήματος των Τεμπών, ο κύριος Αντώνης Ψαρόπουλος, ο πατέρας της Μάρθης, ο οποίος επικαλέστηκε ο ίδιος το άρθρο 351 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας για τη σειρά εξέταση των μαρτύρων, προτείνοντας την αναδιάταξη της σειράς με βάση κάποιες θεματικές τις οποίες ο ίδιος ανέφερε.
16: Σε ευχαριστούμε πολύ. Μείνετε μαζί μας. Σε λίγο, σε κλειό καύσωνα βρίσκονται πολλές χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Στη Γαλλία, τουλάχιστον 20 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ανάμεσά τους και δύο παιδιά που βρέθηκαν νεκρά μέσα σε αυτοκίνητο.
6: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
10: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
11: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
12: Ναι! Πάμε!
26: Πού θα πάμε?
27: Κρήτη!
12: Μήλο!
11: Κρήτη λέω κι εγώ.
12: Μήλο!
27: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
12: Hey.
11: Προτείνω το Στεβάσι και Μήλο και Κρήτη.
12: Ναι! Ναι.
27: Πάει το ταμείο.
11: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
12: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
26: Κι εγώ!
28: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
29: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
30: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
29: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
31: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
32: Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
33: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
34: Έως την Τετάρτη, Σαμπουάν Παντέν 400 ml μόνο 3,49. Αριέλ μεγάλες συσκευασίες μόνο 9,95. Μαλακτικά σουπλίν Elixir 52 μεζούρες μόνο 2,99. Αζάκ σπρέι 500 ml μόνο 1,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
35: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμπο για ένα επίγον task.
36: Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI public.
37: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμύγδαλα.
38: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
0: Ανατείνασε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
1: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, Άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
2: Προπόληση more.com. Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Belmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
3: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
4: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box. Το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.

0: στους 97,8.
1: Λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Σε κλειό φωνικού καύσωνα βρίσκεται η Δυτική Ευρώπη με θερμοκρασίες που ξεπερνούν κατά πολύ τους 40 βαθμούς Κελσίου. 20 νεκρούς μετρά ήδη η Γαλλία, στην οποία δεν λειτουργήσαν και σήμερα τα σχολεία. Έκτακτα μέτρα έχουν ληφθεί επίσης σε Ισπανία, Πορτογαλία, Ιταλία και στη Νότια Αγγλία. Χαρακτηριστικό της κατάστασης στο Παρίσι, Τζένι Κρυθαρά, είναι ότι ο υδράργυρος καρφάλωσε στους 41 βαθμούς Κελσίου, όταν η υψηλότερη θερμοκρασία στην πόλη είχε καταγραφεί το 1947 και ήταν 37,6 βαθμοί.
2: Βασίλη, στη Γαλλία έχει σημάνει κόκκινο συναγερμός για τον καύσωνα σε περισσότερα από τα μισά διαμερίσματα της χώρας, επηρεάζοντας περίπου 39 εκατομμύρια κατοίκους. Τουλάχιστον 20 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, μεταξύ των οποίων και 2 παιδιά, τα οποία είχαν μείνει κλειδωμένα σε αυτοκίνητο όλο το Σαββατοκύριακο. Τα παιδιά 2 και 4 ετών εντοπίστηκαν από τη μητέρα τους ανέστητα μέσα στο αυτοκίνητο τη Δευτέρα. Ο Γάλλος Πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί πραγματοποιεί σήμερα μία σύσκεψη έκτακτης ανάγκης, ενώ για λόγους προστασίας πάνω από 1.350 σχολεία έχουν κλείσει και σήμερα. Πυρηνικό εργοστάσιο στα ιδιωτικά τμήματα της χώρας κοντά στην Τουλούζη έφεσε εκτός λειτουργίας έναν αντιδραστήρα, καθώς το νερό ψύξης που αντλούνταν από ένα κοντινό ποταμό είχε υπερθερμανθεί. Και η Ιταλία όμως εξέδωσε χθες κόκκινες προειδοποιήσεις για καύσωνα σε 12 πόλεις. Στην Ισπανία, ακόμα και στο Σαν Σεμπαστιάν, στο βορρά, η θερμοκρασία αγγίζει τους 40 βαθμούς Κελσίου. Στο Βέλγιο, ο καύσωνας προβλέπεται να διαρκέσει μία εβδομάδα με θερμοκρασίες τις υψηλότερες που έχουν καταγραφεί ποτέ, όπως λένε οι μετεωρολόγοι. Ενώ η Γερμανία, εν μέσω καύσωνα, σημείωσε απότομη αύξηση των θανάτων κατά την κολύμβηση, με τις αρχές να αναφέρουν 5 θανάτους μόνο κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Αρκετοί υπέστησαν θερμοπληξία στο αεροδρόμιο της Φραγκφούρτης και έλαβαν ιατρική περίθαλψη από τις αρμόδιες υπηρεσίες, καθώς ένα αεροσκάφος παρέμεινε καθυλωμένο για μία ώρα πριν την απογείωση. Και στο Ηνωμένο Βασίλειο όμως, οι θερμοκρασίες σε περιοχές της Αγγλίας και της Ουαλίας θα φτάσουν σήμερα από τους 38 έως 40 βαθμούς Κελσίου, ξεπερνώντας κατά αρκετούς βαθμούς το ρεκόρ του Ιουνίου του 1976, με τις καιρικές συνθήκες να συνοδεύονται από υγρασία και πολύ ζεστές νύχτες, γεγονός που δυσκολεύει περισσότερο τους πολίτες.
1: Τζένι, είχαμε σοβαρά επεισόδια και επιθέσεις με σεξουαλικά κίνητρα στη Γαλλία κατά τη διάρκεια μουσικού φεστιβάλ, το οποίο παρακολουθούν χιλιάδες νέοι πολίτες κυρίως.
2: Πάνω από 240 άνθρωποι συνελήφθησαν, 2 άνθρωποι μαχαιρώθηκαν, ενώ κάποιες κοπέλες κατήγγειλαν βιασμό στο μεγαλύτερο υπαίθριο μουσικό φεστιβάλ της Γαλλίας. Ένα 40χρονος άνδρας και μία 40χρονη γυναίκα δέχτηκαν επίθεση τις πρώτες πρωινές ώρες με μαχαίρι σε αυτό το μουσικό πάρτι του δρόμου. Η αστυνομία ανέφερε ότι καταγγέλθηκαν 2 βιασμοί, ενός 12χρονου και ενός 15χρονου κοριτσιού, πολλές σεξουαλικές επιθέσεις, ληστείες, καθώς και κορίτσια που δέχτηκαν επίθεση με σύριγγες, από τις οποίες εγχύθηκαν άγνωστες μέχρι στιγμής ουσίες. Οι επιτιθέμενοι προκάλεσαν συμπλοκές στο κέντρο της πόλης, οι δράστες έσπασαν τζάμια αυτοκινήτων, έγιναν απόπειρες για ρήξη καταστημάτων και πολλές κλοπές, ενώ πάνω από 2 εκατομμύρια άνθρωποι παρακολουθούσαν το φεστιβάλ στο Παρίσι. Τα πρώτα επεισόδια ξέσπασαν λίγο μετά τις 11 το βράδυ στην περιοχή Σατελέ της πόλης, κοντά στον καθεδρικό ναό της Παναγίας των Παρισίων. Να θυμίσουμε πως σοβαρά περιστατικά χουλιγκανισμού και σεξουαλικής βίας είχαν σημειωθεί και πέρσι στο ίδιο φεστιβάλ.
3: Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι, παρά την αβεβαιότητα που επικρατεί στον τουριστικό κλάδο από την έναρξη της κρίσης στη Μέση Ανατολή, τα πρώτα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος για το πρώτο τρίμηνο του έτους είναι θετικά. Δείχνουν άλμα των εσόδων κατά 37% και της ταξιδιωτικής κίνησης κατά 27%. Η Εύα Οικονομάκη έχει τα στοιχεία και μας ενημερώνει.
4: Καλησπέρα και από εμένα, Ελισάβετ. Θετικός λοιπόν, παρά τις γεωπολιτικές εξελίξεις, είναι ο πρώτος απολογισμός για τον τουρισμό για το πρώτο τετράμινο του έτους, με τις εισπράξεις να διαμορφώνονται σε 2,7 δισεκατομμύρια ευρώ έναντι 2 δισεκατομμυρίων το αντίστοιχο διάστημα του 2025, παραπέμποντας σε άνοδο σχεδόν 37%, όπως είπες και εσύ. Σε Σε επίπεδο αφήξεων, να πούμε ότι το διάστημα Ιανουαρίου-Απριλίου ταξίδεψαν στην Ελλάδα περισσότεροι από 5,2 εκατομμύρια τουρίστες, αριθμός αυξημένος κατά 27% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Ενώ να πούμε ότι και σε επίπεδο μήνα καταγράφηκαν υψηλές επιδόσεις παρά την έκρηθμη γεωπολιτική κατάσταση. Έτσι λοιπόν, τα έσοδα τον Απρίλιο ανήλθαν σε 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ, με άνοδο 9,5% σε ετήσια βάση, και οι αφήξεις ενισχύθηκαν κατά 10,6% στα 1,8 εκατομμύρια. Σε ό,τι αφορά τώρα τη μέση δαπάνη, να πούμε ότι σημειώθηκε άνοδος κατά 8,6% για το τετράμινο στα 516 ευρώ, ενώ τον Απρίλιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, παρατήρηθηκε μια οριακή πτώση 1%. Τώρα, στο μέτωπο των επιμέρους αγορών, Ελισάβετ, να πούμε ότι σε ό,τι αφορά τα έσοδα, οι Γάλλοι, οι Ιταλοί και οι Βρετανοί ήταν εκείνοι που δαπάνησαν περισσότερα σε σχέση με πέρυσι. Στις δυνατές αγορές συμπεριελήφθησαν επίσης η Τσεχία, η Ουγγαρία, η Πολωνία, η Ρουμανία και η Σουηδία, ενώ οι Γερμανοί είναι αυτοί που περιόρισαν τα έξοδά τους κατά 10% σε σχέση με πέρυσι. Οριακή πτώση, τέλος, να πούμε ότι κατέγραψε και η Αμερικανική αγορά.
3: Ας ελπίσουμε ότι αυτά τα στοιχεία. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι, παρά την αβεβαιότητα που επικρατεί στον τουριστικό κλάδο από την έναρξη της κρίσης στη Μέση Ανατολή, τα πρώτα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος για το πρώτο τρίμηνο του έτους είναι θετικά. Δείχνουν άλμα των εσόδων κατά 37% και της ταξιδιωτικής κίνησης κατά 27%. Η Εύα Οικονομάκη έχει τα στοιχεία και μας ενημερώνει.
4: Καλησπέρα και από εμένα, Ελισάβετ. Θετικός λοιπόν, παρά τις γεωπολιτικές εξελίξεις, είναι ο πρώτος απολογισμός για τον τουρισμό για το πρώτο τετράμινο του έτους, με τις εισπράξεις να διαμορφώνονται σε 2,7 δισεκατομμύρια ευρώ έναντι 2 δισεκατομμυρίων το αντίστοιχο διάστημα του 2025, παραπέμποντας σε άνοδο σχεδόν 37%, όπως είπες και εσύ. Σε επίπεδο αφήξεων, να πούμε ότι το διάστημα Ιανουαρίου-Απριλίου ταξίδεψαν στην Ελλάδα περισσότεροι από 5,2 εκατομμύρια τουρίστες, αριθμός αυξημένος κατά 27% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Ενώ να πούμε ότι και σε επίπεδο μήνα καταγράφηκαν υψηλές επιδόσεις παρά την έκρηθμη γεωπολιτική κατάσταση. Έτσι λοιπόν, τα έσοδα τον Απρίλιο ανήλθαν σε 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ, με άνοδο 9,5% σε ετήσια βάση, και οι αφήξεις ενισχύθηκαν κατά 10,6% στα 1,8 εκατομμύρια. Σε ό,τι αφορά τώρα τη μέση δαπάνη, να πούμε ότι σημειώθηκε άνοδος κατά 8,6% για το τετράμινο στα 516 ευρώ, ενώ τον Απρίλιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, παρατήρηθηκε μια οριακή πτώση 1%. Τώρα, στο μέτωπο των επιμέρους αγορών, Ελισάβετ, να πούμε ότι σε ό,τι αφορά τα έσοδα, οι Γάλλοι, οι Ιταλοί και οι Βρετανοί ήταν εκείνοι που δαπάνησαν περισσότερα σε σχέση με πέρυσι. Στις δυνατές αγορές συμπεριελήφθησαν επίσης η Τσεχία, η Ουγγαρία, η Πολωνία, η Ρουμανία και η Σουηδία, ενώ οι Γερμανοί είναι αυτοί που περιόρισαν τα έξοδά τους κατά 10% σε σχέση με πέρυσι. Οριακή πτώση, τέλος, να πούμε ότι κατέγραψε.

0: ευρώ έναντι 2 δισεκατομμυρίων το αντίστοιχο διάστημα του 2025, παραπέμποντας σε άνοδο σχεδόν 37%, όπως είπες και εσύ. Σε επίπεδο αφίξεων, να πούμε ότι το διάστημα Ιανουαρίου-Απριλίου ταξίδεψαν στην Ελλάδα περισσότεροι από 5,2 εκατομμύρια τουρίστες, αριθμός αυξημένος κατά 27% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Ενώ να πούμε ότι και σε επίπεδο μήνα καταγράφηκαν υψηλές επιδόσεις παρά την έκρηθμη γεωπολιτική κατάσταση. Έτσι λοιπόν, τα έσοδα τον Απρίλιο ανήλθαν σε 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ, με άνοδο 9,5% σε ετήσια βάση, και οι αφίξεις ενισχύθηκαν κατά 10,6% στα 1,8 εκατομμύρια. Σε ό,τι αφορά τώρα τη μέση δαπάνη, να πούμε ότι σημειώθηκε άνοδος κατά 8,6% για το τετράμινο στα 516 ευρώ, ενώ τον Απρίλιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, παρατήρηκε μια οριακή πτώση 1%. Τώρα, στο μέτωπο των επιμέρους αγορών, Ελισάβετ, να πούμε ότι σε ό,τι αφορά τα έσοδα, οι Γάλλοι, οι Ιταλοί και οι Βρετανοί ήταν εκείνοι που δαπάνησαν περισσότερα σε σχέση με πέρυσι. Στις δυνατές αγορές συμπεριελήφθησαν επίσης η Τσεχία, η Ουγγαρία, η Πολωνία, η Ρουμανία και η Σουηδία, ενώ οι Γερμανοί είναι αυτοί που περιόρισαν τα έξοδά τους κατά 10% σε σχέση με πέρυσι. Οριακή πτώση, τέλος, να πούμε ότι κατέγραψε και η Αμερικανική αγορά.
1: Ας ελπίσουμε ότι αυτά τα στοιχεία είναι προάγγελος και της θερινής σεζόν, Εύα, και στο τέλος όταν θα κάνουμε ταμείο θα έχουμε πάλι θετικές ειδήσεις. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές προς τη χώρα μας, με τη μεγαλύτερη πίεση να ασκείται στην Κρήτη. Λιμενικές αρχές και μη επανδρωμένα αεροσκάφη εντοπίζουν σχεδόν καθημερινά βάρκες κοντά στο νησί που έχουν αναχωρήσει από τα παράλια της Λιβύης. Οι αριθμοί δείχνουν ότι υπάρχει μείωση των μεταναστευτικών ροών τους πρώτους μήνες του έτους σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, είπε στον σταθμό μας ο Υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης. Το ρεπορτάζ επιμελήθηκε η Κασιανή Βραχά.
3: Καθημερινές είναι οι αφίξεις μεταναστών στην Κρήτη, με τους κατοίκους του νησιού να αντιδρούν για τις δομές υποδοχής. Το προηγούμενο 24ωρο το λιμενικό προχώρησε σε μια επικίνδυνη διάσωση 48 αλλοδαπών που επέβαιναν σε λέμβο νότια των καλών λιμένων, ενώ στην περιοχή έπνεαν ισχυροί άνεμοι. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στη συνέχεια στο λιμάνι του Ηρακλείου. Από την 1η Ιουνίου μέχρι σήμερα 2.500 άτομα έχουν φτάσει στην Κρήτη από τη Λιβύη, ενώ όλο τον Ιούνιο πέρυσι καταγράφηκαν 2.600. Όπως είχε αποκαλύψει Real News της Κυριακής, τα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους οι ελληνικές αρχές δείχνουν ότι αυτή την περίοδο έχουν συγκεντρωθεί στη Λιβύη πάνω από 800.000 μετανάστες, ενισχύοντας τους φόβους για νέο κύμα ροών. Μιλώντας στον Real FM και στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα, ο Υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης τόνισε ότι οι μεταναστευτικές ροές συνολικά το 2025 ήταν μειωμένες σε σχέση με το 2024, ενώ ακόμη και οι πρώτοι μήνες του 2026 είναι μειωμένοι κατά 30% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι. Ωστόσο, όπως επισήμανε ο Υπουργός, το 70 με 80% των ροών αυτών είναι από την Κρήτη.
4: Οι μεταναστευτικές ροές αυτή τη στιγμή είναι μειωμένες, δηλαδή κλείσαμε το 25 με 30% μείωση, και ήδη τώρα στο πρώτο πεντάμινο παρά την Κρήτη είμαστε άλλο 30% μείωση. Υπολογίστε ότι οι δομές μας έχουν 42.000 χωρητικότητα, οι 33.000 πραγματικές, και είμαστε στις 15.000. Η χωρητικότητα λοιπόν είναι πάρα πολύ μεγάλη, γιατί ακριβώς έχουν πέσει οι ροές. Αυτή τη στιγμή το 70 με 80% των ροών στην Ελλάδα είναι από την Κρήτη. Δηλαδή, στο πρώτο πεντάμινο οι ροές ήταν 12.000 συνολικά, οι 6.500-7.000.
5: Μην γίνει ζημιά στον τουρισμό εκεί όμως τώρα, διότι...
4: Να σου πω, ζημιά στον τουρισμό δεν γίνεται, γιατί την Κρήτη αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχει 0 μετανάστες. Γιατί ακριβώς επειδή έχουμε πολύ μεγάλη πληρότητα στις άλλες δομές μας, κύριε Χατζηνικολάου, με το που βγαίνουν στην Κρήτη πάνε ανάλογα του προφίλ.
1: 10 χρόνια ακριβώς μετά το δημοψήφισμα που οδήγησε στο Brexit, η Βρετανία βρίσκεται αντιμέτωπη με μία ακόμη αλλαγή ηγεσίας. Από τη στιγμή που ο κ. Στάρμερ ανακοίνωσε την παραίτησή του, η χώρα έχει εισέλθει σε μια φάση έντονων διεργασιών. Τα ηνία των εργατικών αναμένεται να αναλάβει εκτός απροωτού ο Άντι Μπέρναμ. Ωστόσο, υπάρχει κινητικότητα στο στρατόπεδο Στάρμερ, που αναζητεί υποψηφιότητες απέναντι στον πρώην δήμαρχο του Μάντσεστερ. Ο Θοδωρής Αξελός μας ενημερώνει.
6: Ραγδαίες είναι οι πολιτικές εξελίξεις για ακόμη μια φορά στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά την ανακοίνωση του κ. Στάρμερ ότι αποχωρεί από την Πρωθυπουργία, κάτι που σηματοδοτεί ότι η χώρα θα αποκτήσει τον 7ο Πρωθυπουργό της στα 10 χρόνια μετά τον Brexit. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωση, σε ενισχύονται τα σενάρια που θέλουν τον πρώην δήμαρχο του Μίζωνος Μάντσεστερ, Άντι Μπέρναμ, να ανερικνύεται σε βασικό φαβορί για τη διαδοχή Στάρμερ. Αν επιβεβαιωθούν οι εκτιμήσεις

0: πολιτικών αναλυτών, ο Μπέρναμ θα μπορούσε να γίνει ο πέμπτος πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου μέσα σε διάστημα μόλις 4 ετών. Ωστόσο, η ευρωοπτική αυτή, σύμφωνα με ανάλυση του BBC, προκαλεί και προβληματισμό, καθώς μέχρι πρόσφατα δεν ήταν καν μέλος του κοινοβουλίου. Κάποιοι εντός των εργατικών επισημαίνουν ότι ο Μπέρναμ έχει διεκδικήσει 2 φορές στο παρελθόν την ηγεσία του κόμματος, χωρίς να τα έχει καταφέρει, ενώ άλλοι θεωρούν πως η πρόσφατη πολιτική του δυναμική οφείλεται κυρίως στην εκλογική του επιτυχία απέναντι στην ενισχυμένη επιρροή του Reform UK σε περιοχές κυρίως της Βόρειας Αγγλίας. Την ίδια ώρα, βρετανικά μέσα ενημέρωση επισημαίνουν ότι παρά τη δημοφιλία που διατηρεί στο Μίζον Μάντσεστερ, πολλοί βουλευτές εκτιμούν ότι δεν είναι ακόμη σαφές ποιο θα είναι το κυβερνητικό του πρόγραμμα. Σε δημόσια παρέμβασή του πριν από λίγο καιρό, ο Μπέρναμ υποστήριξε ότι οι προτεραιότητες πρέπει να αποτελέσουν η οικονομική ανάπτυξη, η αντιμετώπιση του κόστου ζωής, η ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών, η στέγαση και η δημιουργία ευκαιριών για τη νέα γενιά. Όλες αυτές οι δεσμεύσεις, βέβαια, μένει να φανεί το πώς θα τις υλοποιήσει. Τέλος, όπως τονίζουν αναλυτές στο Ηνωμένο Βασίλειο, η πιθανή ανάληψη της Πρωθυπουργίας από τον Μπέρναμ συνοδεύεται και από μια σειρά κρίσιμων ερωτημάτων, όπως τι στάθηση θα κρατήσει απέναντι στις διεθνείς εξελίξεις, καθώς και πώς θα ταχθεί στις σχέσεις της Βρετανίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Ντόναλντ Τραμπ.
1: Οι εργατικοί προσπαθούν να χτίσουν αναχώματα στα παραδοσιακά τους εκλογικά κρατήρια απέναντι στον Φάραντζ, εκτίμησε μιλώντας πριν από λίγη ώρα στην εκπομπή του Μανού Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου, ο καθηγητής στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Σπύρος Μπλαβούκος.
2: Το σκεπτικό του υποψηφίου στον οποίο αναφερόμαστε είναι ακριβώς να μην οδηγήσει το Φάραντζ. Προσπαθούν δηλαδή οι εργατικοί όσο μπορούν να χτίσουν αναχώματα στα παραδοσιακά τους εκλογικά κροατήρια, τα οποία είχαν πληγεί τις τελευταίες δεκαετίες από τις εξελίξεις της παγκοσμιοποίησης και βεβαίως και τη συμμετοχή στην οικονομική ενοποίηση, την ενωσιακή διαδικασία. Αυτό φαίνεται ότι προτεραιοποιείται αυτή τη στιγμή. Δεν μπορούμε να ξέρουμε από τώρα αν θα υπάρχει αντίπαλον δέος, αλλά νομίζω ότι το ποιος θα είναι, αν υπάρξει και το ποιος θα είναι, θα πει πολλά πράγματα για την πολιτική ταυτότητα των εργατικών. Υπάρχει ένας εσωτερικός προβληματισμός στο Εργατικό Κόμμα. Ποιο είναι η επόμενη μέρα του κόμματος αυτού. Και νομίζω ότι εδώ είναι μια κρίσιμη στιγμή που ο Στάρμερ προφανώς εν τέλει δεν μπόρεσε να συγκεράσει αυτές τις δύο αντιτιθέμενες δυναμικές.
3: Αθλητικά.
4: Αλλαγή σελίδας, Δημήτρη Σταυρακάκη, για το Γιάννη Αντετοκούμπο. Μετά από 13 χρόνια στους Milwaukee Bucks, θα αγωνίζεται πλέον στους Miami Heat.
5: Ναι, μετά από 13 χρόνια ο Έλληνας Άσος αποχωρεί από το Milwaukee, με το οποίο κατέκτησε ένα πρωτάθλημα στο NBA και θα συνεχίσει την καριέρα του στους Miami Heat. Στη διεκδίκησή του ήταν και οι Boston Celtics. Οι Bucks πήραν ως αντάλλαγμα για την παραχώρηση του Γιάννη 4 παίκτες, ενώ μαζί με τον Γιάννη το δρόμο για το Μαϊάμι θα πάρει και ο Μπόμπι Πόρτις. Ο Αντετοκούμπο πάει στο Μαϊάμι με το υπάρχον συμβόλαιο που έχει. Προφανώς έχει δεσμευτεί να υπογράψει την επέκτασή του. Στην ομάδα του Πατ Ράιλι θα βρει τον Αντεμπάγιο, θα βρει τον σέρβο φόρουαρντ τον Νίκολ Γιόβιτς. Το συμβόλαιο του πρέπει να πούμε ότι φτάνει στα 58 εκατομμύρια δολάρια και αν θα προχωρήσει σε επέκταση συμβολέου, δηλαδή αν φύγει από το τωρινό συμβόλαιο που έχει και θα πάει με τους Heat, να του προσφέρουν μετά για τετραετές συμβόλαιο, θα αφήσετε καλά, 275 εκατομμύρια δολάρια. Πάμε τώρα στο ποδόσφαιρο.
4: Στο ποδόσφαιρο, στους 32 της διοργάνωσης Αργεντινή, Γαλλία, Νορβηγία.
5: Ναι, έχουμε τρεις ομάδες που μετά τα παιχνίδια που ήταν πολύ χορταστικά με γκολ και θέαμα, με πρωταγωνιστή τον Λιονέλ Μέση που πέτυχε και τα δύο τέρματα. Η Αργεντινή νίκησε 2-0 την Αυστρία. Ο Μέση έφτασε στα 18 γκολ, έγινε ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία του Μουντιάλ. Άφησε πίσω με 16 τον Μίροσλαβ Κλόζε και τον Κιλιάν Εμπαπέ. Στον άλλο αγώνα του ομίλου, η Αλγερία κέρδισε πρώτη νίκη 3-1 την Ιορδανία. Η Αργεντινή 6 προκρίνεται στους 32. Η Αυστρία 3, η Αλγερία 3. Η Ιορδανία χωρίς βαθμό. Με πρωταγωνιστή τον Κιλιάν Εμπαπέ έβαλε 2 τέρματα το άλλο Ντεμπελέ. Η Γαλλία 3-0 εύκολα από το Ιράκ σε μια αναμέτρηση που καθυστέρησε να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο λόγω των κακών καιρικών συνθήκων που επικρατούσαν στη Φιλαδέλφια και των καταιγίδων που ήταν. Καθυστέρησε 2 ώρες και 10 λεπτά. Η Νορβηγία 3-2 τη Σενεγάλη, 2 γκολ ο Χάλαντ. Η Γαλλία 6 βαθμοί. Η Νορβηγία 6 προκλίνονται στα νοκάουτ. Σενεγάλη και Ιράκ χωρίς βαθμούς. Απόψε στις 8 Πορτογαλία-Ουσπεκιστάν. 11 η ώρα Αγγλία-Γκάνα, 2 τα ξημερώματα Παναμάς-Κροατία, 5 η ώρα Κολομβία-Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Παρελθόν από τον μπασκετικό Παναθηναϊκό αποτελεί ο Κένετ Φάριντ, ο οποίος επίσημα ανακοίνωσε η πράσινη ΚΑΕ τη λύση της συνεργασίας τους.
4: Και να πάμε κλείσουμε τώρα, Δημήτρη.
5: Ναι, πάμε τώρα γρήγορα στον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό, θεωριστική συμφωνία έχει έρθει με τον Ολλανδό κεντρικό αμυντικό Στέφαν Τεφράι, που ανήκει στην Ίντερ, για να τον εντάξει στο δυναμικό του και να υπογράψει συμβόλαιο μέχρι το 2028. Και στον Ολυμπιακό πρέπει να πούμε ότι είναι πολύ κοντά στην απόκτηση του 20χρονου ακραίου επιθετικού της Ισπανικής Τιρόνα, του Ζόελ Ρόκα.
3: Ο καιρός.
1: Αυξημένη αστάθεια τις απογευματινές ώρες αναμένεται το επόμενο διήμερο, ενώ τα μελτέμια θα παρουσιάσουν διακυμάνσεις. Ο Τάσος Αρνιακός μας ενημερώνει.
6: Πράγματι, Ελισάβετ, όπως τα λες, είναι, θα αυξηθεί η αστάθεια, καθώς το μελτέμι θα μας κάνει μερικά σκαμπανεβάσματα. Αύριο θα είναι στα 7 μποφόρ ακόμα, αλλά την Πέμπτη θα υποχωρήσει στα 6. Αυτό θα έχει σαν συνέπεια τη μικρή άνοδο της θερμοκρασίας. Έτσι λοιπόν, για αύριο Τετάρτη περιμένουμε αρχικά ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα με τοπικές νεφώσεις τα ξημερώματα, κυρίως στην κεντρική Μακεδονία, όπου θα έχουμε κάποιες τοπικές βροχές και μπόρες μέχρι το μεσημέρι. Αλλά το μεσημέρι και το απόγευμα στις υπόλοιπες υπηρωτικές περιοχές θα έχουμε πυκνές νεφώσεις με τοπικές βροχές και μπόρες, κυρίως στα βουνά δε σποραδικές καταιγίδες. Πάντως το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί παντού. Οι βοριάδες στα δυτικά θα φτάσουν τα 2 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά όμως τα 4 με 6, τοπικά για λίγο στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Θερμοκρασία στις περισσότερες περιοχές της χώρας σε μικρή υποχώρηση θα φτάσει τους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική περιμένουμε αρχικά ηλιοφάνεια, το μεσημέρι και το απόγευμα όμως θα συννεφιάσει με τοπικές βροχές και στα βουνά σποραδικές καταιγίδες μικρής διάρκειας και έντασης. Βορείους βορειοανατολικούς ανέμους 3 με 4 στα ανατολικά, στον Εβοϊκό δηλαδή, μέχρι 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Και σε Θεσσαλονίκη περιμένουμε παρόμοιες καιρικές συνθήκες με λίγες νεφώσεις και ηλιοφάνεια το πρωί, που το μεσημέρι και το απόγευμα θα πυκνώσουν με τοπικές βροχές και μπόρες και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στην ορεινή ζώνη του νόμου. Βελτίωση το βράδυ, ασθενείς ανέμους και θερμοκρασία από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες περιμένουμε την Πέμπτη και την Παρασκευή. Καύσωνας άφαντος προς το παρόν για τη χώρα και ευτυχώς.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο.
4: Ο Παναγιώτης Βολάνιος θα μας ενημερώσει για την κίνηση στις κεντρικές οδικές αρτηρίες. Παναγιώτη, μαθαίνουμε ότι έκλεισε η οδός που βρίσκεται το εργοστάσιο πλαστικών στο Εγάλεο, στο οποίο έχει εκδηλωθεί φωτιά.
7: Σωστά, κλειστά παραμένουν τα δύο ρεύματα της Ορφέως στο Εγάλεο, από την Αγία Σάνης μέχρι τον παράδρομο του Κηφισού, λόγω της πυρκαγιάς που ξέσπασε νωρίτερα σε εργοστάσιο πλαστικών. Ουρές χιλιομέτρων στην άνδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Αγίους Αναργύρους και στην κάθοδο από Λυκόβρηση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Πυξημένη κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου Τσιλοφόρα Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο, με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στις Πατησίων σταδίου στην Ομόνια. Απέραντο πάρκινγκ θυμίζει κατάσταση στην άνδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούσι μέχρι Ψυχικό.
4: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr, δάνεια νόμου Κατσέλη, 9 ερωτήσεις και απαντήσεις για την νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών.
1: Και στο enikos.gr, οικογένειες σε απόγνωση στην Αίγινα, χωρίς δευτεροβάθμια δομή ειδικής αγωγής στο νησί, παλεύουμε μόνοι μας να δοθεί άμεσα λύση, λένε γονείς και εκπαιδευτικοί.
4: Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Αρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, ενώ τους ήχους ρύθμιζαν Γιώργο Τζιβελεκίδης και Μαρία Ψάλτη.
1: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
3: Real FM. Ο Κυριάκος Βελόπουλος, στο Ενώπιο Σενοπείο, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, αφηγείται τη διαδρομή του από τη δημοσιογραφία στην πολιτική. Η κριτική που δέχεται, οι τοποθετήσεις του για όλα τα μεγάλα ζητήματα και οι ανακατατάξεις στην πολιτική σκακέρα. Τι λέει για Τσίπρα, Καριστιανού, Σαμαρά, τα εθνικά θέματα, η ακρίβεια και οι εκλογές. Ο Κυριάκος Βελόπουλος μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
8: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
9: Coach.
8: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
9: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
8: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
9: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
10: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Άντε, προχώρα!
12: Στρίβο! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα.
11: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
12: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
13: Time out για Θράκων.
14: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
13: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
14: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
15: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
16: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
15: Ποιος μίλησε?
16: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
15: Στον δεύτερο.
16: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
15: Τι?
16: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επίταυτα.
15: Μπήκα σωστά?
16: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
17: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
15: Όπου θέλω.
17: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Επειδή κάθε παιδική ευχή...
18: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
19: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
18: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
17: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
18: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
20: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
17: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
20: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
21: Πολιτικές εξελίξεις.
22: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
23: Κοινωνία.
21: Οικονομία.
24: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
25: Διεθνείς ειδήσεις.
21: Αθλητικά.
25: Πολιτισμός.
26: Ηθοποιός σημαίνει φως.
21: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
27: Έλα, πού είσαι?
28: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
27: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
28: Έλα εδώ, δεξιά.
27: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
28: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
27: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
28: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
27: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
17: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια, χορηγός Release Athens.
29: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Νίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
30: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψε για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
17: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Πάντα χαμογέλαγες και τώρα καταργέσαι. Σμίξε τα χυλάκια, μη βαριέσαι.

0: σε αφήσανε.
1: Ιδέες, σου αρέσει, ξέρεις τι είναι.
2: Δεν μου λες, ξέρεις ότι... Δεν ξέρω, σήμερα είναι το κατάλληλο τραγούδι, αυτό ήθελα να ακούσω.
1: Τι είναι, ξέρεις.
2: Τι εννοείς τι είναι, το ξέρω το τραγούδι.
1: Το ξέρεις το τραγούδι.
2: Ναι, φυσικά και το ξέρω το τραγούδι. Και είναι και η πολύ χαρά αισιόδοξο. Της ζωής.
1: Η χαρά
2: είναι
1: της
2: πολύ
1: ζωής.
2: Αισιόδοξο.
1: Δες τη φωτεινή πλευρά της ζωής.
2: Να βλέπουμε λίγο τα θετικά. Να βλέπουμε να
1: μετά
2: προσπαθούμε.
1: Μετά θα σου κάνω quiz ποιοι τραγουδά.
2: Μέσα στη μαυρίλα αυτή που ζούμε να βλέπουμε και λίγο
1: θα
2: τα θετικά.
1: Θα σου κάνω quiz μετά λέω, γιατί είναι παλιό. Ποιοι τραγουδάνε, περίμενε.
2: Ποιοι τραγουδάνε, τώρα θα με βρεις λίγο αδιάβαστη.
1: Περίμενε, θα σου πω και ξέρεις όλους.
3: Είναι πληρωμένα. Άχλα με μαζεύανε και μένα.
2: Να σου πω, θα πάρω σκονάκι από τον Γιώργο του Τσιμπελικίδη.
1: Αυτός που άκουσες τώρα είναι ο Σπύρος Παπαδόπουλος.
2: Ναι, ο Σπύρος Παπαδόπουλος είναι ηθοποιός.
1: Βεβαίως, φυσικά. Ο Θοδωρής Ανθερίδης.
2: Ναι.
1: Ο Αντώνης Καθατζόπουλος.
2: Ωραία.
1: Και ο Γρηγόρης Ψαριανός.
2: Τι ωραία.
1: Ε?
2: Πάντως, εγώ θα μείνω στο στίχος. Να δούμε τη φωτεινή πλευρά της ζωής.
1: Γιατί
2: πάει, με όλα αυτά που μας κυκλώνουν, πραγματικά ώρες-ώρες το ξεχνάμε και δεν πρέπει να το ξεχνάμε.
1: Το τραγούδι είναι Monty Python στα ελληνικά. Μακρινά ξαδέλφια είναι το συγκρότημα, Θοδωρής Κοτονιάς, και μάζεψε Αθερίδη, Καφετζόπουλο, Παπαδόπουλο και Ψαριανό. Μην μιλάω εγώ, πάμε να τους ακούσουμε.

0: καμαρί είναι, για καμαρί.
1: Γιώργο Βελεκίδη, καλησπέρα. Ξαναβάλτο για να πω στη Λουκία και να σχολιάσουμε τους στίχους, γιατί μου αρέσουν πολύ. Λέει λοιπόν, σφύριξε χαρούμενα μπορείς, δε στη φωτεινή πλευρά της ζωής. Ξεκινάει, ξημέρωσε ξανά, κι η μέρα που περνά. Και ακούστε.
2: Ανάποδη σου βγαίνει και πονά.
1: Πάντα χαμογέλαγες.
0: Πάντα χαμογέλαγες. Και τώρα καταργέσαι.
1: Σπύρος Παπαδόπουλος αυτός.
0: Σμίξε τα χυλάκια.
1: Ψαριανός.
3: Και
0: σφύριξε.
1: Λοιπόν, παρακάτω λέει: με τις γυναίκες ήσουν πάντα σούπερ γκούφι και τώρα σε φωνάζουνε μαγκούφι. Και αν όλες σ' αφήσανε, σε κυνηγάει μια η αιώνια εγκαντεμιά. Και αν σε κλείσει τράπεζα στη φυλακή, κάθε μέρα θα είναι Κυριακή. Μη σε νοιάζει, όλα θα είναι πληρωμένα. Αχ, να με μαζεύανε και εμένα.
4: Εννοεί.
1: Ναι, αχ, να με μαζεύανε και εμένα.
4: Άσε αυτό να το παραβλέψουμε λίγο.
1: Παρακάτω,
4: με το τη φυλακή, λέω εγώ.
1: Όλα στη ζωή σου είναι δανεικά. Χαμογέλα φέρσου ευγενικά. Μην το χρουσουζεύει, σκέψου θετικά. Όλα στη ζωή είναι σκατά. Ε, ωραία, πολύ ωραία.
4: Ναι, αλλά λέει, να σκεφτόμαστε θετικά. Δεν ξέρω, με πέτυχε και στη μέρα. Είναι μια μέρα λίγο
1: ωραία.
4: Περίεργη.
1: Άρα, έπεσα
4: οπότε έπαιξε το κατάλληλο τραγούδι.
1: Πάρα
4: για μένα, Νίκο.
1: Θα σε ρωτήσω
4: σε
1: τώρα.
4: Ευχαριστώ,
1: να είσαι καλά. Θα σε ρωτήσω τώρα, ποιος είναι ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος στον κόσμο σήμερα, ο οποίος σφυρίζει και χαμογελάει.
4: Είδαν οι ορίφτες του.
1: Όχι. Είναι λίγο πιο γνωστό.
4: Ποιος, για πες.
1: Είναι ένας άνθρωπος που μπορεί να έβαλε μια υπογραφή που θα του φέρει 275 εκατομμύρια δολάρια.
4: Όπα.
1: Όπα.
4: Ο Ντόναλντ.
1: Το ξέρεις.
4: Ο Ντόναλντ.
1: Όχι.
4: Όχι.
1: Πιο κοντά.
4: Πιο κοντά. Πιο κοντά δικός μας. Πυρακάκης.
1: Γιάννης Αντετοκούμπο.
4: Α.
1: Ο Αντετοκούμπο πήρε μεταγραφή.
4: Σούπα, με τα ποδοσφαιρικά δεν τα μετα... μπασκετικά δεν με τα μπασκετικά δεν τα έχω. Συγγνώμη.
1: Λοιπόν, ο Αντετοκούμπο, ο οποίος είχε μια ζωή στους Bucks. Πήρε μεταγραφή που έκλεισε σήμερα.
4: Ναι.
1: Miami Heat.
4: Και πού πάει?
1: Miami Heat, το διεκδίκησαν και οι Celtics.
4: Ναι. Αλλά πάει... Και οι Celtics, είδες τους Celtics, ναι. Τους ξέρω.
1: Λοιπόν, Miami Heat. Και φαίνεται ότι το συνολικό του συμβόλαιο το τετραετές θα είναι 275 εκατομμύρια δολάρια. Δεν είναι άσχημα.
4: Όχι πως δεν το αξίζει, από ό,τι φαίνεται, γιατί αλλιώς δεν θα τα δίνανε κιόλας. Αλλά νομίζω ότι μπορεί να σφυρίζει όχι απλά ανέμελα και χαρούμενα. Και αυτός και τα παιδιά του και τα δισεγγονά του.
1: Δεν ξέρω πόσα χρόνια ήταν στους Bucks. Το κούμπο το είχαμε συνηθίσει. Είναι απόφαση ζωής αυτό. Και είναι σε μια ομάδα με ένα τέτοιο, μια τέτοια σύνθεση, γιατί θα είναι δίδυμο με τον Μπαμ Αντεμπάγιο, έτσι λέγεται, στη ρακέτα, που όλοι λένε ότι αυτό το δίδυμο πάει φουλ για τίτλο στο NBA. Είναι πολύ ευτυχισμένος ο Γιάννης Αντετοκούμπο, όσο είναι και ποτέ του Παναθηναϊκού που έχουν τον Ομπράντοβιτς στην ομάδα τους,
4: βέβαια.
1: Τον προπονητή των τίτλων. Λοιπόν, καλό μεσημέρι σε όλες και σε όλους.
4: Εδώ.
1: 8 λεπτά μετά τις 3, Real FM 97,8. Λουκία Γκάτσου, Νίκος Τραβελάκης εδώ μαζί σας με πάρα πολλές ειδήσεις ως τις
4: και
1: 5
4: σήμερα,
1: και πολύ κέφι.
4: Δεν έχουμε παράπονο. Και σήμερα από ειδήσεις άλλο τίποτα. Μαζί μας φυσικά η Δήμητρα Ιπανανού, όπως κάθε μεσημέρι εδώ να μας συντονίζει. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα ο Γιώργος Τζιβελεκίδης και στο τηλεφωνικό κέντρο η Βάσια Ικούτρα. Περιμένουμε τα τηλέφωνά σας 211-200-8200 και τα email σας studio@realfm.gr.
1: Θέλω να ξεκινήσουμε τον καιρό, γιατί έχουμε δύο ταχυτήτων καιρό. Στη Δυτική Ευρώπη έχει 45 Λουκία.
4: Χαμός.
1: Είναι ρεκόρ όλων των εποχών. Έχει μέχρι στιγμής 18 νεκρούς στη Γαλλία.
4: Και έχουμε μόλις 23 Ιουνίου, έτσι.
1: Ναι. Είναι σε όλη από την Ιβηρική, ανεβαίνει πάνω Γαλλία, κάτω χώρες, Ολλανδία, φτάνει μέχρι παρυφές σκανδιναβικών χωρών το σύστημα. Εκεί έχει εγκλωβιστεί, εκεί θα μείνει, δεν θα μας έρθει εδώ. Έχουμε λοιπόν εκεί μέχρι 45 βαθμούς ρεκόρ όλων των εποχών, πραγματική ασφυξία. Αντίθετα, εδώ πρέπει να σου πω ότι η θερμοκρασία δεν ξεπέρασε σήμερα τους 36 βαθμούς. Οι πιο ζεστές πόλεις ήταν η υπέροχη Λίνδο στη Ρόδο, νότια Ρόδος, έχει πάει υπέροχη.
4: Είναι πάρα πολύ ωραία.
1: 35,9.
4: Και η Λίνδος είναι πάρα πολύ ωραία, πολύ όμορφη.
1: Σκάλα Μεσσηνίας επίσης πολύ ωραία, 35,9. Και Λάπα Αχαΐας 35,8. Άρα είμαστε εκεί με ρηπές ανέμων, πολύ δυνατά μελτέμια στο Καβοντόρο.
4: Και συνεχίζονται, έτσι. Δηλαδή αυτό που λέγαμε χθες με τους ανέμους, πρέπει να προσέχουμε πάρα μα πάρα πολύ.
1: Στο Καβοντόρο έχουμε 89 χιλιόμετρα την ώρα, δηλαδή 9 από 4. Το ίδιο και στο Ρέθυμνο και στη Λέσβο και στην Πεντέλη έχουμε 81 χιλιόμετρα την ώρα αυτή την ώρα. Πολύ δυνατά μελτέμια. Έτσι θα πάει η εβδομάδα. Από αύριο θα έχει πιο πολλές μπόρες το απόγευμα στα ορεινά. Γενικά μέχρι τις 10 Ιουλίου οι μετεωρολόγοι δεν βλέπουν κανένα καύσωνα, Λουκία. Πάρα πολύ σημαντικό. Κανένας καύσωνας, έχουμε ακόμα 23 Ιουνίου για 17 μέρες, ούτε ένας καύσωνας. Είναι καλά νέα αυτό. Γιώργο, σε ακούμε.
3: Σιγά ο φιλόσοφος να μου. Αλλάζει το πράγμα. Τώρα μάλιστα. Βλέπω τη φωτεινή πλευρά της ζωής.
1: Ακούσε, ξαναλέω ότι θα έχουμε από αύριο καταιγίδες. Δεν θα κρατήσουν πολύ. Και αυτό που ταλαιπωρεί, που ψήνει την Ευρώπη, είναι το Omega Block. Έτσι λέγεται. Τελείωσε η προθεσμία για τα καθάριστα. Από σήμερα έλεγχη και πρόστιμα. Τελικά δηλώθηκαν 763.000 οικόπεδα.
4: Πάρα πάνω πέρσι. Κάτω, όπως πήγε πέρσι.
1: Πέρσι ήταν 730.000, ναι. Είναι παραπάνω. Από εδώ και πέρα, 765.000. Από εδώ και πέρα, πρέπει να σου πω ότι την τελευταία μέρα δηλώθηκαν 90.000 οικόπεδα σε μια μέρα. 90.000 είναι πάρα πολλά. Θέλει προσοχή. Χθες η φωτιά που ξεκινήσαμε να λέμε στο ακρέφνιο Βιωτίας ήταν πολύ μεγάλη. 16 νεαρία μέσα, έπιασε και Εθνική Αθηνών Λαμίας, έκλεισε η Εθνική από τις φλόγες και τον καπνό. Εκεί δυστυχώς κάει και ένα απειμνιοστάσιο με πάρα πολλά ζωντανά. Έπαθε ζημιά ο κτηνοτρόφος. Πάρα πολλές φωτιές, 41 φωτιές χθες. Σήμερα προς το παρόν μην χτυπήσω ξύλο. Καλύτερα τα πράγματα, αλλά τώρα είναι η θερμή ώρα της ημέρας. Ας ελπίσουμε να μην έχουμε τα ίδια με χθες. Τώρα λέει μου, δείχνει κιόλας μια μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο με πλαστικά στο ΕΓΑΛ. Εντάξει, είναι δάσος αυτό, είναι ένα κτίριο, πραγματικά μεγάλη φωτιά. Τώρα, η καλή είδηση της ημέρας, Λουκία.
4: Νόμος... Η καλή είδηση της ημέρας είναι ο νόμος Κατσέλη και τα ότι τελικά έγινε αυτό που ζητούσε ο πολύς ο κόσμος.
1: Και που έλεγαν και όλοι οι νομικοί, το σύνολο του νομικού κόσμου έλεγε ότι δεν μπορεί όταν υπάρχει μια δικαστική απόφαση ολομέλειας ανώτου του δικαστηρίου να υπάρξει ένας νόμος που να την αλλάξει. Δεν γινόταν αυτό. Πώς θα γίνει αυτό. Λοιπόν, κατέθεσε ο κ. Πιερακάκης ρύθμιση στη Βουλή, mm-hmm. που πιάνει όλους τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, όλους ανεξαιρέτως, όχι μόνο όσους προσέφυγαν,
4: αναδρομικά. Και με αυτόν τον τρόπο, με αυτή τη ρύθμιση, η οποία είναι πολύ σημαντική, και αλλάζουν οι τόκοι και μειώνονται οι δόσεις.
1: Δεν αλλάζουν απλώς οι τόκοι. Υπάρχουν περιπτώσεις που ήταν να πληρώσει κάποιος δεκάδες χιλιάδες ευρώ και θα πληρώσει μερικές εκατοντάδες ευρώ, διότι η δόση.
4: Σβήνονται χιλιάδες ευρώ τόκων για τους δανειολήπτες.
1: Η δόση θα καταλογίζεται, ο τόκος τη δόση και όχι στο σύνολο του άλικτου ποσού, που ήταν μεγάλη αδικία. Αυτό σημαίνει ότι θα επιστρέψουν αναδρομικά τα χρήματα για τους δανειολήπτες από τότε που τρέχει το δάνειο. Δεν θα πάρουν χρήματα στα χέρια. Θα μειωθεί όμως, θα κουρευτεί το δάνειο και αντιστοίχως θα μειωθεί και η δόση. Είναι πάρα πολύ καλά νέα, πολύ σημαντικά. Νομίζω ότι μυρίζει εκλογές, Λουκία, αυτή η απόφαση.
4: Ναι, ναι, ναι, ξεκάθαρα.
1: Γιατί,
4: νομίζω.
1: Ξέρεις πόσο κοστίζει. Για πες ένα ποσό.
4: Πάρα πολλά δις.
1: 700 εκατομμύρια. 700 εκατομμύρια, είπε ο κ. Πιερακάκης. Επιβαρύνεται και το πρόγραμμα Ηρακλής που εγγυάται, γιατί δεν είναι μόνο οι services, είναι όλο το τραπεζικό σύστημα που επιβαρύνεται, δικαίως επιβαρύνεται, για τα μια μεγάλη αδικία αυτό, πολύ μεγάλη αδικία. Να σου πω ότι ο κ. Πιερακάκης έφερε ένα παράδειγμα, θα σου πω αμέσως πώς το λέει. Υπάρχει ένα χαρακτηριστικό ποσό που δείχνει πόσο μεγάλη ήταν η αδικία. Λοιπόν, ο κ. Πιερακάκης λέει, αν ένας δανειολήπτης έχει δάνειο 144.000 ευρώ, θα πλήρωνε 731 ευρώ επί 300 μήνες, τώρα θα πληρώσει 483 επί 255 μήνες. Δηλαδή ένα πολύ πολύ πολύ μικρότερο ποσό. Και μάλιστα για το συγκεκριμένο, επειδή υπάρχει και το αναδρομικό, φέρνει ένα παράδειγμα το οποίο είναι, δείχνει πόσο θα πλήρωνε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, δεν θυμάμαι, νομίζω 140.000 ευρώ, και τώρα θα πληρώσει μερικές εκατοντάδες ευρώ. Είναι πάρα πολύ μεγάλη η διαφορά. Αποδίδεται δικαιοσύνη. Και θα μιλήσουμε σε λίγο για το θέμα, να μας εξηγήσει τι συμβαίνει.
4: Ακριβώς,
1: και πόσο επηρεάζει τελικά τα δάνεια.
4: Ακριβώς τι συμβαίνει, ναι, ναι, με τη δικηγόρο, την κυρία Φραγκάκη, για να δούμε και πώς επηρεάζει συνολικά τα δάνεια όλο αυτό.
1: Δικαιώνεται και η μάχη που έδωσε η Εκπιζώ. Θυμάσαι πόσες φορές είχαμε μιλήσει.
4: Και με την κυρία Καλαποθαράκη.
1: Και με τον καθηγητή Μητρόπουλο για το θέμα αυτό. Και έλεγαν ακριβώς ότι δεν υπάρχει περιθώριο παρά μόνο να εφαρμοστεί η απόφαση του Αρείου Πάγου χωρίς καμία τροποποίηση.
4: Κάτι το οποίο είπε και στη δήλωσή του ο κ. Σαμαράς. Λέει: η αποκατάσταση νομιμότητας δεν μπορεί να είναι επιλεκτική. Στην πολιτική το αυτονόητο δεν πρέπει να είναι ζητούμενο. Παρενέβη για το θέμα.
1: Έτσι. Λοιπόν, η κυρία Φραγκάκη είναι μαζί μας. Κυρία Φραγκάκη, καλησπέρα σας. Η δικηγόρος
5: κυρία Φραγκάκη.
4: Καλησπέρα.
1: Λοιπόν, για εξηγήστε μας καταρχήν, είχε άλλο δρόμο η κυβέρνηση, διότι τόσο καιρό δεν είχαμε μιλήσει μαζί, αλλά όσοι νομικοί μας μιλούσαν έλεγαν ότι δεν είναι δυνατόν να παραβιάσει την ετοιμιγορία του ανώτου δικαστηρίου η κυβέρνηση και με ρύθμιση να την αλλοιώσει. Έπρεπε να εφαρμοστεί για όλους και αναδρομικά. Για πείτε μας.
5: Ακριβώς, και γι' αυτό από την πρώτη στιγμή δεν πιστεύαμε ότι θα δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα ως προς την απόφαση του Αρείου Πάγου, η οποία είναι ξεκάθαρη. Όλοι γνωρίζαμε ότι θα οφείλουν να συμμορφωθούν σε αυτή.
4: Ναι, αλλά δεν ήταν βέβαιο, κυρία Φραγκάκη, εσείς δεν το πιστεύατε, καθόλου. Αλλά γενικά δεν ήταν καθόλου βέβαιο. Δηλαδή υπήρχε ένα κλίμα ότι δεν ξέραμε τι θα γίνει με αυτό.
1: Αντίθετα,
4: αν θα εφαρμοστεί καθολικά. Ακριβώς, αν θα εφαρμογεί καθολικά η απόφαση του Αρείου Πάγου.
1: Ο κύριος Τσάπαρος μας είχε πει δεν γίνεται αναδρομική εφαρμογή και δεν γίνεται για όλους. Ήταν, νομίζω, ότι κάτι μεσολάβησε και άλλαξε θέση στο Υπουργείο Οικονομικών. Ίσως
5: θα σας πω ότι όσο περνούσε ο καιρός, όλοι μας ανησυχούσαμε για το τι μελιγενέστε. Αρχικά όταν διαβάσαμε την απόφαση, ήμασταν όλοι βέβαιοι ότι θα υπάρχει πλήρης εφαρμογή. Το ζήτημα ήταν τα αναδρομικά. Mm. Αλλά για μας, για αυτό το θέμα, για τους νομικούς, ήταν ξεκάθαρο ότι θα πρέπει να έχει και αναδρομική ισχύ, δηλαδή να επιστρέψουν όλα τα χρήματα που είχαν καταβάλει οι πολίτες.
1: Ωραία, εξηγήστε μας, κυρία Φραγκάκη, ποιους δανειολήπτες αφορά και πόσους.
5: Αφορά τους δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσίλη και παραμένουν σε αυτόν. Δηλαδή δεν έχουν κάνει κάποια άλλη ρύθμιση, δεν έχουν βγει εκτός ρύθμισης επειδή έχουν πλέον εξοφλήσει. Αφορά δηλαδή όσους έχουν αυτή τη στιγμή ενεργείς αποφάσεις. Είτε πλήρωναν είτε δεν πλήρωναν, γιατί πολλούς τους συμβολεύαμε να πληρώνουν μόνο τη δόση, mm-hmm. όσοι δεν μπορούσαν. Άλλοι είχαν εκδώσει δικαστικές αποφάσεις. Mm-hmm. Άρα αφορά όσους είναι mm-hmm. στο νόμο Κατσέλη αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
4: Άρα όσοι έχουν απολέσει αυτή την ρύθμιση δεν μπορούν να πάρουν μέρος.
5: Κοιτάξτε, θα σας εξηγήσω τι σημαίνει να απολέσει κάποιος τη ρύθμιση. Ας πούμε, για να οριστεί κάποιος ως έκτοτος από το δικαστήριο πρέπει να υπάρχει δικαστική απόφαση. Αυτό θα σας πω από την εμπειρία μου, δεν το έχω δει. Δηλαδή μόνο κάποιες τράπεζες το κάνανε πριν από κάποια χρόνια. Οι servicers, επειδή αυτό που τους ενδιαφέρει πρωτίστως είναι το γρήγορο κέρδος, αυτό που κάνανε πολλές φορές ήταν να πιέζουν με τέτοιο τρόπο τον κόσμο, δηλαδή να τους παίρνουν συνέχεια τηλέφωνο, να τους απειλούν, να τους στέλνουν εξώδικα, με αποτέλεσμα κάποιοι που μπορούσαν να δανειστούν κάποια ποσά να αποπληρώνουν την απόφαση που είχε εκδώσει ο δικαστής, το δικαστήριο, και έτσι να είναι εκτός ρύθμισης αυτή τη στιγμή. Αλλά ως προς το θέμα της έκπτωσης, από την εμπειρία μου σας λέω ότι είχα δει ελάχιστες τέτοιες περιπτώσεις.
1: Νομίζω αποκαλυπτικό το παράδειγμα που έφερε ο κύριος Πιερακάκης, για να καταλάβουμε. Καταρχήν αφορά 350.000 δανειολήπτες που λέγαμε, ή 100.000 που λέει ο κύριος Πιερακάκης.
5: Κοιτάξτε, δεν μπορώ να σας πω για το ποσό. Δεν ξέρω πόσοι έχουν παραμείνει αυτή τη στιγμή.
1: Ναι.
5: Το 350, αν θυμάμαι καλά, ήταν όσοι είχαν κάνει την αίτηση.
1: Φαίνεται τώρα είναι 100.000. Λοιπόν, ακούστε ένα παράδειγμα, είναι εκπληκτικό. Για μία οφειλή, ένα δάνειο 144.000, πραγματικό αυτό, από τους δανειολήπτες, 500 ευρώ, 144.500. Με το προηγούμενο σύστημα, με δικαστική ρύθμιση που έλεγε αποπληρωμή σε 300 μήνες, αυτό πόσα χρόνια είναι, 25 χρόνια, η μηνιαία δόση ήταν 731 ευρώ, από τα οποία 434 τόκος, προσέξτε, 434 τόκος, 297 το χρέος, δηλαδή μείωνε το κεφάλαιο. Σε βάθος 25 ετών θα κατέβαλε αυτός ο δανειολήπτης 74.800 ευρώ μόνο σε τόκους. Με τη νέα ρύθμιση θεωρεί ότι ο οφειλέτης πρέπει να επιστρέφει, προσέξτε, 482 ευρώ το μήνα κεφάλαιο. Και πόσο τόκο λέτε το μήνα? Για πείτε. Ένα ευρώ. Ένα ευρώ πλήρωνε τόκο 434, και τώρα θα πληρώνει, για να καταλάβετε την αδικία, ένα ευρώ. Αντί για 484. Είναι πραγματικά εξοργιστικό, και είναι το κεφάλαιο, το παράδειγμα του Υπουργού, που είναι πραγματικά αποκαλυπτικό και δείχνει και πόσα χρήματα θα πάρουν πίσω οι δανειολήπτες. Πώς θα κουρευτεί το άλικτο κεφάλαιο, κυρία Φραγκάκη.
5: Ακριβώς γι' αυτό βλέπατε την αιμονή τους, και το λέω έτσι γιατί το έχω βιώσει, στο τι ήθελαν οπωσδήποτε να εκδοθεί ως απόφαση, ότι δηλαδή αυτοί είχαν τη σωστή ερμηνεία του νόμου και όλοι εμείς που ασχολούμαστε τόσα χρόνια με τον νόμο Κατσέλη κάναμε λάθος. Ήταν ξεκάθαρη η απόφαση, ευτυχώς είναι υπέρ των δανειοληπτών και έρχεται τώρα η κυβέρνηση να δώσει μια λύση που έπρεπε να τη δώσει. Γιατί
4: ναι, και ευτυχώς εφαρμόζεται καθολικά χωρίς αστερίσκους, γιατί δεν ήταν καθόλου βέβαιο.
1: Για να καταλάβετε, σε αυτό το δάνειο, βλέπω τώρα τη συνέχεια των δηλώσεων του Υπουργού, ενώ επρόκειτο ο δανειολήπτης να πληρώσει τόκους 74.852, θα πληρώσει μέχρι το τέλος
4: 433 ευρώ.
1: Δηλαδή είναι απίθανο αυτό. Κυρία Φραγκάκη, αυτό γίνεται αυτόματα τώρα. Δηλαδή, όποιος δανειολήπτης έχει τέτοιο δάνειο, απλώς θα έρθει η τράπεζα να του πει αυτό, δεν κάνει κάτι.
5: Κανονικά, ναι. Αλλά εμείς αυτό που προτείνουμε είναι ο κόσμος να πάρει τα καινούργια δοσολόγια, να αιτηθεί τα καινούργια δοσολόγια, να κάνει μια αίτηση για να του επιστραφούν σε όσους δίνανε τα υπέρογκα αυτά ποσά, να τους επιστραφούν τα ποσά αυτά. Σε κάθε περίπτωση θα σας πω ότι εγώ προβλέπω ότι δεν θα είναι τόσο εύκολη η διαδικασία.
1: Α,
5: όπως...
1: ναι.
5: Ναι, γιατί θα προσπαθήσουν είτε να δώσουν μικρότερα ποσά,
4: ναι,
5: είτε να...
4: Εκεί λοιπόν τι πρέπει να κάνει ο δανειολήπτης πέρα από το να αιτηθεί να του δώσουν το καινούργιο δοσολόγιο? Πρέπει να απευθυνθεί και σε κάποιον για να δει αν όντως είναι έτσι το δοσολόγιο αυτό το οποίο του έχει βγάλει η τράπεζα, αν είναι το πραγματικό που πρέπει να πληρώσει? Τι θα το συμβουλεύατε τους ακροατές μας?
5: Θα μιλήσουν με τον πληρεξούσιο δικηγόρο τους, ο οποίος τους είχε βοηθήσει να ενταχθούν στο νόμο Κατσέλη. Θα υπολογίσει ο δικηγόρος ποια είναι η δόση, όπως του την είχε υπολογίσει άλλωστε όταν είχε εκδοθεί η απόφαση. Και αν δεν είναι σωστά τα δοσολόγια, τότε σε αυτή την περίπτωση μπορούμε να κάνουμε και αναφορά στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Καταναλωτή, σε περίπτωση που δεν δοθούν τα σωστά δοσολόγια. Εύχομαι να μην χρειαστεί τίποτα από αυτά, να γίνουν όλα πάρα πολύ άμεσα, να υπάρχει άμεση παρέμβαση και του Υπουργείου πέραν από τη ρύθμιση αυτή που είδαμε. Και όλα να είναι υπέρ των δανειοληπτών, να μην έχουν, επειδή πολλά χρόνια έχουν ζήσει αυτή την κατάσταση, πολλοί έχουν χάσει την υγεία τους εξαιτίας αυτών των απειλών που εδέχθησαν τα προηγούμενα χρόνια, τουλάχιστον τώρα να επέλθει μια ηρεμία, εύχομαι.
1: Πάμε τώρα σε ένα δύσκολο ερώτημα. Τόσο καιρό που έκανα ρεπορτάζ και μιλούσα με τραπεζίτες, μου έλεγαν ότι αδύνατον να εφαρμοστεί αυτή η απόφαση. Υπάρχει το πρόγραμμα Ηρακλής, θα καταπέσουν τα ποσά. Μιλάμε για αυτό που έλεγε η Λουκία πριν, δισεκατομμύρια. Είναι ανέφικτο. Τι γίνεται εκεί? Θα πληρώσει αυτά τα χρήματα το τραπεζικό? Προσέξτε τώρα, μιλάμε για δάνεια που έχουν φύγει από τις τράπεζες και έχουν πάει σε χρηματοδοτικούς φορείς, λεγόμενους servicers, που ικανοποιούν αυτά τα κόκκινα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Η ερώτηση είναι, αυτά τα ποσά τώρα που πρέπει να επιστραφούν, πού θα χαθούν από τις τράπεζες? Θα τα χρεωθούν οι τράπεζες, οι σέρβισες, εμείς, το δημόσιο, το πρόγραμμα Ηρακλής, ποιος?
5: Θα τα χρεωθούν οι σέρβισες, δεν υπάρχει κανένας λόγος να τα χρεωθεί το δημόσιο και ο Έλληνας πολίτης. Αυτοί έκαναν το λάθος υπολογισμό, αυτοί δεν εφάρμοζαν σωστά τον νόμο, άρα δεν μπορεί να μετακυλήσουν τα σφάλματά τους στον απλό κόσμο και βέβαια στο ελληνικό κράτος.
1: Το αντέχουν ή μπορεί να επικαλεστούν χρεοκοπία?
5: Αν δεν το αντέχουν, αν δηλαδή έπρεπε να πάρουν με αυτόν τον τρόπο τα χρήματα των ανθρώπων που είχαν ενταθεί στο νόμο Κατσέλη, εγώ αμφιβάλλω προσωπικά. Και θα σας πω ότι όλο αυτό ξεκίνησε ιστορικά από τη στιγμή που έγινε η αύξηση των επιτοκίων. Οι τράπεζες αρχικά δίνανε σωστά δοσολόγια, όλες ανέλαβαν οι services τα δάνεια αυτά και έγινε η αύξηση των επιτοκίων, δηλαδή μετά από την κρίση του κορονοϊού που ήταν μηδενικά και μετά άρχισαν οι αυξήσεις των επιτοκίων, βρήκαν ευκαιρία για να δίνουν αυτά τα υπέρογκα δοσολόγια. Άρα δεν είναι πολλά τα χρόνια, δεν είναι μεγάλο έτσι που το παρουσιάζουν ότι είναι τόσο πολλά τα χρήματα που πρέπει να επιστρέψουν. Για ένα νόμο όμως απλό δανειολήπτη, ναι, είναι μεγάλο το ποσό και πρέπει να το επιστρέψουν.
1: Άρα εδώ μιλούμε για μια κατάσταση, δεν έλεγχε κανείς τους services τόσο διάστημα, κύριε Φραγκάκη. Θέλω να πω, υπάρχει η αίσθηση ότι πολλοί από αυτούς δρούν ασύνθετα και εκμεταλλεύονται ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά έχουν ανάγκη, δεν έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν ένα καλό δικηγόρο όπως εσείς και απλώς πάνε, ακούνε, φεύγουν και λένε στη γυναίκα τους, στα παιδιά τους, χρεοκοπήσαμε, χάσαμε το σπίτι, μας τα παίρνει όλα το fund. Αυτή η κατάσταση επικρατεί.
5: Αυτή η κατάσταση επικρατεί, κύριε Στραβελάκη, και θλίβομαι όταν βλέπω, ας πούμε, από την αντιπολίτευση να συζητάνε τώρα για τους έκτοτους, χωρίς να δώσουν σημασία στο πραγματικό πρόβλημα που υφίσταται. Αυτή τη στιγμή γίνονται πληστηριασμοί. Χάνουν τα σπίτια τους άνθρωποι οι οποίοι είναι αμαία. Χάνουν τα σπίτια τους άνθρωποι που είναι σε τεράστια οικονομική αδυναμία. Αν δεν έχουν δικηγόρο, δεν μπορούν να αμυνθούν. Και να συζητάμε ότι ποιοι είναι έκτοτοι, ποιοι δεν είναι, που μιλάμε για ελάχιστους ανθρώπους, είναι τεράστιο λάθος. Ας μάθουν επιτέλους το ζήτημα των κόκκινων δανείων, που είναι τεράστιο στη χώρα μας. Ας μάθουν το θέμα των πληστηριασμών και ας έρθουν με σωστές προτάσεις για να λυθεί αυτό το τεράστιο πρόβλημα, η αστιδοσία των εταιριών διαχείρισης.
1: Πάμε τώρα στο
5: που καθημερινά γίνονται πληστηριασμοί.
1: Κόκκινα δάνεια στον νόμο Κατσέλη έχουν, ας πούμε, 100.000. Γενικά δάνεια στα funds και στους services έχουν εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες.
5: Ακριβώς.
1: Θα είναι αυτό ένα μάθημα, ένα μήνυμα, γιατί αυτό έρχεται από την κυβέρνηση, ε? Δεν έρχεται από ένα δικαστήριο μόνο, έρχεται από τον Άριο Πάγο και από την κυβέρνηση. Η ερώτησή μου λοιπόν, αυτό θα είναι ένα μάθημα και ένα μήνυμα προς όλες τις πλευρές, ότι παιδιά τα παιχνίδια τελειώσανε. Σταματήστε να εκμεταλλεύεστε τους δυστυχείς δανειολήπτες, σταματήστε αυτή την καταχρηστική πρακτική και σεβαστείτε τον πόνο ανθρώπων που χωρίς δική τους ευθύνη, γιατί χάσαν τη δουλειά τους, γιατί μεσολάβησαν τα μνημόνια, χάσαν το σπίτι, μέρος σπιτιού, δεν μπορούν να το πληρώσουν, καταστράφηκε η οικογένειά τους. Άρα είναι άνθρωποι πονεμένοι που θέλουν σεβασμό και όχι εκμετάλλευση. Θα υπάρξει αυτό το μήνυμα?
5: Μακάρι να υπάρξει αυτό το μήνυμα, αλλά θα σας πω από την εμπειρία μου ότι δεν είμαι πολύ αισιόδοξη. Η στάση του είναι αμήνυτη.
1: Τα ζείτε καθημερινά, γι' αυτό σας το λέω.
5: Επειδή τα ζω καθημερινά και τώρα να σας πω, περιμένω για κάποιες αποφάσεις που θα λάβουν για πληστηριασμούς που έχουν να γίνουν αύριο. Για ανθρώπους που έχουν χάσει όλη τους την περιουσία και πάνε να χάσουν και την πρώτη τους κατοικία. Είναι τεράστιο το πρόβλημα. Πρέπει να κάτσουμε να το δούμε σοβαρά. Δεν γίνεται ο Έλληνας πολίτης που δεν έχει έναν δικηγόρο που μπορεί να τον βοηθήσει, γιατί δεν έχει την οικονομική κατάσταση να πάει σε δικηγόρο, να χάνει το σπίτι του ή δεν γνώριζε τι έπρεπε να κάνει. Θα πρέπει να μπουν πολύ αυστηρές ποινές στις εταιρείες, γιατί με ρωτήσατε κάτι σημαντικό. Τι γινόταν πριν? Πριν θα σας πω, κάναμε αναφορές, αναγκαζόμασταν, πηγαίναμε σε πολλές περιπτώσεις στα δικαστήρια, βγαίναν αποφάσεις και δεν συμμορφώνονταν. Έπρεπε να βγει απόφαση του Αρείου Πάγου, έπρεπε να πάρουν και το ράφισμα το σημερινό από το Υπουργείο Οικονομικών για να συμμορφωθούν. Έχουν αυτή τη στιγμή όλη τη δύναμη με το μέρος τους. Πρέπει κάποια στιγμή να λυθεί το ζήτημα με τα κόκκινα δάνεια και τους πληστηριασμούς που γίνονται συχνά και φάνουν άνθρωποι την πρώτη κατοικία τους.
1: Κύριε Φραγκάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν εξαιρετικά τα όσα μας είπατε. Μας δώσετε μια πλήρη εικόνα και ξέρετε, σας ρώτησα τυχαία, επειδή βλέπω κάθε μέρα βγαίνοντας από το στούντιο δεκάδες μηνύματα ανθρώπων που αφηγούνται τέτοιες ιστορίες καταχρηστικής πρακτικής. Γι' αυτό και σας ρώτησα. Και πραγματικά για μας το ενδιαφέρον μας, Λουκία, πρέπει να είναι αν πέραν των 100.000 δανειοληπτών του νόμου Κατσέλη θα σταλεί το μήνυμα. Από την κυβέρνηση, από τη δικαιοσύνη, εκεί που πρέπει
4: απέναντι
1: να σταματήσει η εκμετάλλευση.
4: Να σταματήσει όλο αυτό, να μην χάνει κόσμο στα σπίτια του.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ,
5: κύριε Φραγκάκη.
1: Καλό απόγευμα.
4: Γεια σας.
1: Πάμε διαφημίσεις, Λουκία, και τίτλους ειδήσεων. Όταν επιστρέψουμε, έχουμε τρεις εξαιρετικές συνεντεύξεις. Καταρχήν τον κύριο Καραγκούνη, που είναι και νομικός. Να το ρωτήσουμε για το θέμα αυτό. Θέμα Αβραμόπουλου. Εδώ υπάρχει θέμα Αβραμόπουλου,
4: Δεν
1: είναι μόνο ένταλμα συλλήψεως. Έφτασε στη Βουλή το ένταλμα, αντιμετωπίζει τρία κακουργήματα και ο Αβραμόπουλος. Του μίλησα, καταλαβαίνω ότι το θέμα είναι σύνθετο. Ο ίδιος λέει ότι τα έχει τακτοποιήσει όλα.
4: Με παλιά ιστορία δεν καταλαβαίνει το καινούριο. Είπε ότι, ότι δεν είναι τόσο σοβαρά τα πράγματα.
1: Πόσο σοβαρά θα το κρίνει η δικαιοσύνη? Το θέμα είναι ότι ο ίδιος λέει ότι από το 2022 έχει πληρώσει τους φόρους, έχει δηλώσει, έχει αλληλογραφία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι αυτή η απασχόληση στον πρώην βουλευτή Παντσέρη μαζί με άλλα κορυφαία στελέχη της ευρωπαϊκής κοινότητας ήταν νόμιμη και αποδεκτή από την Κομισιόν. Ωστόσο, το ερώτημα παραμένει. Γιατί εστάλη, γιατί εκδόθηκε ένταλμα συλλήψεως, γιατί υπάρχουν νέες κατηγορίες, δεν ξέρω. Ο κ. Δημητρακόπουλος, τον οποίο μιλούσα το πρωί, δικηγόρος Σέβας Καϊλή, μου έλεγε ότι κάνει λάθος ο κ. Αβραμόπουλος. Δεν πρέπει να ζητήσει να αρθεί η ασυλία του, ούτε να πάει ενώπιον της ελληνικής δικαιοσύνης, να πάρει το πρώτο αεροπλάνο, να πάει στις Βρυξέλλες.
4: Πάντως ο ίδιος είπε ότι θα αποταθεί στην ελληνική δικαιοσύνη.
1: Είναι λάθος. Αυτό λέει ο κ.
4: Αυτό λέει ο κ.
1: Δημητρακόπουλος, ότι είναι αναρμόδια, ότι πρέπει να πάρει το πρώτο αεροπλάνο, κάτι θα ξέρει, είναι μέρα νύχτα εκεί, και την κυρία Καϊλή, να πάρει το αεροπλάνο, να πάει στη βελγική δικαιοσύνη, χωρίς να έχει αρθεί η ασυλία του, θα συλληφθεί αλλιώς, το συλλάβουν. Με το που θα πάει στο Ροδόνο, το συλλάβουν. Να πάει εκεί να δει τι συμβαίνει. Δεν το λέει τυχαία ο κ. Δημητρακόπουλος. Θα επανέλθουμε σε ένα λεπτό.
6: Real FM.
7: Η ώρα πλησιάζει και μισή.
6: Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την...
7: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
8: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Βαλίν. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
9: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
10: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
9: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
11: Την κατάσβεση πυρκαγιά σε εργοστάσιο πλαστικών στο Εγάλεο. Κλειστή παραμένει η οδός Ορφέως. Πολύ αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα στον Κηφισό από Λυκόβρηση έως Λεωφόρο Αθηνών και από Πέτρου Ράλι έως Σαχαρνών. Μικρότερες δόσεις και ταχύτερη αποπληρωμή των δανείων που έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη δίνει νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών. Προβλέπει καθολική εφαρμογή της πρόσφατης απόφασης του Αρείου Πάγου για τον υπολογισμό του τόκου. Ως ρεκόρ όλων των εποχών χαρακτήρισε ο Ντόναλντ Τραμπ τη μεταφορά 19 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου από το στενό Τορμούζ. Υποστήριξε σε ανάρτησή του ότι με τη συμφωνία της Ελβετίας διασφαλίστηκε επάπειρον ο έλεγχος στα πυρηνικά του Ιράν. Περισσότερα στο real.gr.

0: στους 97,8.
1: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη, Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
2: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
3: Αρχίζει!
4: Τελεινόησαμε, ρε παιδιά, να μου φάμε ένα popcorn.
3: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
4: Πού δηλαδή?
3: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
5: Το Artek The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
7: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
8: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
9: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
8: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
10: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
11: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
13: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνου.
14: Τρουφαλντίνο
13: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Λοιπόν, ένα θέμα, Λουκία, επιστρέψαμε 36 λεπτά μετά τις 3, 2 FM 97,8. Καλό μεσημέρι σε όλες και σε όλους. Μια καλοκαιρινή μέρα με μελτέμια, με κλασική ζέστη Ιουνίου και μπόρες που θα γίνουν πιο πολλές αύριο σε όλη την Ελλάδα. Αλλά γενικά Ιούνιος θα κυλήσει ήρωα μέχρι το τέλος. Καμία σχέση με 45 της Δυτικής Ευρώπης. Έλεγα λοιπόν ότι τα μποφόρ είναι με την υπόθεση Αβραμόπουλου, Λουκία. Δεν είναι το θέμα. Καταλαβαίνω ότι ο κ. Αβραμόπουλος λέει ότι το έχει τακτοποιήσει από τότε. Αλλά υπάρχει ένα βασικό ερώτημα. Τώρα τι συνέβη? Δεν βγαίνει από το 22 στο 26, 4 χρόνια μετά, τυχαία ένταλμα συλλήψεως με κατηγορίες όπως σου διαβάζω, επειδή διαβάστη στη Βουλή το αίτημα άρσης ηλίας με βάση το ένταλμα συλλήψεως από την Βελγική Δικαιοσύνη. Οι κατηγορίες είναι ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, κακούργημα, δημόσια διαφθορά και νομιμοποίηση εσόδων απαράνομες δραστηριότητες. Εδώ λοιπόν, κατά το ελληνικό, αυτό είναι Βελγική Δικαιοσύνη, κατά το ελληνικό δίκαιο, ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, δωροληψία υπαλλήλου κατά εξακολούθηση και νομιμοποίηση εσόδων παράνομη δραστηριότητα κατά εξακολούθηση. Εδώ λοιπόν απαιτείται απάντηση.
14: Εδώ μπλέκεται το πράγμα πραγματικά. Δεν είναι το ίδιο με, το, με, τη, με τη χθεσινή έτσι, πρώτη αντίδραση, γιατί δεν ξέραμε τι λεπτομέρειε. Και πρέπει να δούμε τι γίνεται στην περίπτωση αυτή, ακριβώ τι έχει μεσολαβήσει και τι έχει συμβεί. Γιατί και η ανακοίνωση χθεσινή του κυρίου Αβραμόπουλου δεν καλύπτει αυτέ τι νέε πτυχέ τη υπόθεση.
15: Σε αυτό που λέει έχει δίκιο. Δηλαδή ότι τότε το είχε πει η ομάδα του Παντσέρη, του πρώην ευρωβουλευτή, με το Qatar Gate. Όντω ήταν από τη Φεντερίκα Μογκερίνη μέχρι οι πρώην πρωθυπουργού, υπουργού, προσωπικότητε τη Ευρώπη. Αυτό που είχε δημιουργηθεί η ομάδα ήταν και ο Αβραμόπουλο. Πράγματι η αμοιβή τότε είχε δηλωθεί τα 5.000 μεικτά το μήνα για 14 μήνε. Είχαν φορολογηθεί, είχαν δηλωθεί, τα είχε πει, είχε την αλληλογραφία με την Κομισιόν, τα ήξερε όλα η Ursula von der Leyen. Τώρα το ερώτημα είναι, από τότε τι
14: από
15: άλλαξε.
14: Τότε ακριβώς τι έχει αλλάξει και τώρα, και τώρα έχουμε και αυτή την εξέλιξη.
15: Δεν το ξέρω και πρέπει να το μάθουμε. Ξαναλέω ότι ο κ. Μητρακόπουλος που έχει ασχοληθεί με τη βελγική δικαιοσύνη, γιατί έχει την κυρία Καϊλή που είχε προφυλακιστεί, σου θυμίζω για το ίδιο, το Qatar Gate, είπε ότι πρέπει να μην ακολουθήσει το δρόμο που λέει ο κ. Αβραμόπουλος, να πάει εκεί έχοντας ασυλία, γιατί έλεγε ασυλληφθεί, να εμφανιστεί ενώπιον βελγική δικαιοσύνη να μάθει τι συμβαίνει με ένα δικηγόρο. Ποια είναι τα κοινωνικά στοιχεία που έχουν προκύψει. Αυτό. Τώρα από εκεί και πέρα θα το δούμε. Η αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση ότι βουλιάζει τη διαφθορά συνδέοντας και αυτή την υπόθεση.
14: Ακριβώς.
15: Και την καταδίκη της Άννας Ασημακοπούλου για τις διευθύνσεις των mail των αποδήμων. Και ο κύριος Καραγκούνης είναι μαζί μας, ο υφυπουργός εργασίας και
14: έγκριτος δονικός.
15: Καλησπέρα, κύριε Καραγκούνη.
16: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ.
15: Εμείς σας ευχαριστούμε.
14: Μιλήσουμε λίγο με αυτό που λέγαμε, κύριε Καραγκούνη, και θέλουμε έτσι ένα πρώτο σχόλιο σας για την υπόθεση Αβραμόπουλου.
16: Ναι. Ναι, για τον κύριο Αβραμόπουλο ο ίδιος έχει δώσει εξηγήσεις του. Η αλήθεια είναι ότι πριν από 3 χρόνια είχαμε ξανακούσει αυτή την υπόθεση. Ο ίδιος λέει ότι εργάστηκε σε αυτόν τον οργανισμό, πληρώθηκε, φορολογήθηκε, το δήλωσε από φενέσχες. Δεν υπήρξε δηλαδή καμιά άλλη εμπλοκή άμεσα ή έμεσα σε κάτι άλλο αυτό, με αυτή την έννοια. Ο ίδιος θα ζητήσει, από ό,τι άκουσα, να έρθει η ασυλία του, να αποφανθεί δικαιοσύνη. Κρατώ το γεγονός ότι η συμμετοχή του κ. Αβραμόπουλου σε αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο εξετάστηκε από την αρμόδια αρχή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αξιολογήθηκε και από την Ανεξάρτητη Επιτροπή Δοντολογίας. Υπάρχει μια συγκεκριμένη επιτροπή και βεβαίως προφανώς εγκρίθηκε.
15: Κύριε Καραγκούνη, θα σας διακόψω γιατί αυτά τα είπαμε χθες. Το ερώτημα είναι όντως τότε αυτές ήταν οι απαντήσεις και τώρα αυτές ήταν οι απαντήσεις. Όμως έχουμε νέα στοιχεία. Διότι μιλώντας το πρωί, έλεγα στη Λουκία πριν με τον κύριο Δημητρακόπουλο, που ξέρει την υπόθεση, ως δικηγόρος της Εύας Καϊλή, μου είπε ότι πρέπει να μάθει ο κύριος Δημητρακόπουλος επιγόντως τι έχει μεσολαβήσει, ποιο νέο στοιχείο προέκυψε και εξεδόθη ένταλμα συλλήψεως και φεύγει μία δικογραφία στη Βουλή από τη βελγική δικαιοσύνη με 3 κακουργήματα. Ένταξη εγκληματική οργάνωση, δημόσια διαφθορά κατά τη βελγική δικαιοσύνη, στο ελληνικό δίκαιο, στο δικό μας κώδικα είναι ένταξη εγκληματική οργάνωση, δωροληψία υπαλλήλου κατά εξακολούθηση και νομιμοποίηση εσόδων απαράνομης δραστηριότητας κατά εξακολούθηση, 3 κακουργήματα. Και το ερώτημα είναι, τι προέκυψε? Ο κ. Μητρακόπουλος λέει, όχι άρση ασυλίας, με ασυλία. Παίρνει το αεροπλάνο, πάει εκεί και μαθαίνει τι έχει συμβεί. Αυτό δεν το ξέρουμε. Δηλαδή, ο κ. Αβραμόπουλος όντως τότε τα είχε δηλώσει και εδώ στην αλληλογραφία. Τώρα κάτι συνέβη που είναι πολύ σοβαρό και δεν το ξέρουμε. Και ο ίδιος τουλάχιστον δεν μας το λέει.
16: Αν κάποιος μπορεί να μας διαφωτίσει, όμως δεν μας διαφωτίσει.
15: Να δούμε λίγο. Γιατί σας το λέω, ότι είναι πολύ σοβαρό πλέον.
14: Ναι, και κύριε Καραγκούνη, θέλω να δούμε και λίγο τη μεγάλη εικόνα. Γιατί η μεγάλη εικόνα είναι πρώτα απ' όλα και ο Δημήτρης Αβραμόπουλος σε αυτή την ιστορία. Χθες είχαμε και την καταδίκη της κυρίας Ασημακοπούλου για τη διαρροή 25.000 email. Και θέλω να πω, σε συνδυασμό και με όλα τα υπόλοιπα, τα οποία εντάξει, εσείς τα έχετε στείλει στη δικαιοσύνη, όπως το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, τι γίνεται γενικώς με τα γαλάζια στελέχη και τις κατηγορίες σε βάρος τους?
16: Κοιτάξτε τώρα. Κοιτάξτε. Εγώ θα πω, προφανώς όλα θα τα δούμε, και για να μείνω στο τελευταίο, τώρα αν ήταν νόμια αμοιβή, που εγώ αυτό το ιστορικό ξέρω και όλοι ξέρουμε ότι είναι
15: αυτό
16: μια νόμια αμοιβή.
15: Αυτό που είπατε, μέχρι εκεί ξέρουμε.
16: Τώρα λέει κάποιος ότι είναι ενεργητική δωροδικία, τώρα αυτό αντιλαμβάνεστε τώρα, ούτε μπορεί να μπει κανένας αυτό.
15: Είναι νέο στοιχείο.
16: Εμείς κρατάμε τα συγκεκριμένα περιστατικά. Τα συγκεκριμένα περιστατικά, καταλαβαίνετε, δεν προκύπτει καμία εμπλοκή. Θα μου πείτε, είναι η πρώτη για την απαντήση του κυρία Γκάτσου. Τι λέγανε για τα στελέχη μας τώρα, για τους υπουργούς, τους βουλευτές με τον ΟΠΕΚΕΠΕ? Καταρχήν έχουμε 2 αρχιοθετήσεις. Τι λέγανε για τον κύριο Αθανασίου και για τον κύριο Γκάτση Βασίλειο, το θυμάστε τι λέγανε?
15: Δεν είχαμε έντελμα συλλήψεως. Εδώ έχουμε έντελμα συλλήψεως και κατηγορητήριο με τρία κακουργήματα.
16: Αρχιοθετήθηκαν λοιπόν υποθέσεις. Ναι, εντάξει.
15: Δεν είναι κοβέσει, δεν είναι ευρωπαϊκή δικαιοσύνη.
16: Βγήκαν διάφοροι και λέγανε τι κάνανε και τι δεν κάνανε και τι κακό χαμό. Τώρα δεν μιλάει κανένα. Το αποχαιρετήθηκαν, δεν μιλάει κανένα. Δεν λέει κανένα. Όχι, συγγνώμη. Να πει κάτι. Δεν κάνει τίποτα. Τίποτα. Δηλαδή ρίξαν τον ψόγο. Και ρίξανε το μελάνι στους ανθρώπους αυτούς, βουλευτές. Θα δούμε και τους υπολείπους. Έρχεται και να δούμε και τις υπόλοιπες. Θα γίνει τις υπόλοιπες υποθέσεις. Όταν θα κάνουμε μετά το ταμείο, τι θα πει, τι θα πούνε κύριε Γκάτσου και Στραβελάκη.
15: Να σου πω, βλέπω 9 πρωτοσέλιδα σήμερα με τίτλο λοιπόν, περίπου βουλιάζει η κυβέρνηση τη διαφορά. Με Αβραμόπουλο, με Άννα Μισελ, Σιμακοπούλου, με όλα τα προηγούμενα και λένε όπα, βούρκο.
16: Πάμε στην Άννα Μισελ. Λοιπόν, μέχρι τώρα έχουμε τεροχιοθετήσει, σωστά. Και είδατε τι κακός χαμός έγινε το προηγούμενο διάστημα, τώρα δεν μιλάει κανένα.
14: Η κυρία Σιμακοπούλου καταδικάστηκε όμως.
16: Πάμε λοιπόν τώρα. Δεν έχουμε μετάκλητη καταδίκη. Έχουμε πρώτος, πάντως, και έχετε δίκιο, μια πρώτη καταδίκη και σωστά. Έτσι αξιολόγησε η δικαιοσύνη σε πρώτη φάση. Θα δούμε και μετά το εφετείο και θα δούμε και το αν θα καταστεί αμετάκλητη. Βέβαια, επειδή μιλάμε τώρα για την ποινική απαξία, όχι δεν υπάρχει η πρώτη καταδίκη, βεβαίως υπάρχει το τεκμήριο της αθότητας. Δείχνει ότι μπορεί να έγινε, ότι προφανώς, συγγνώμη, έγινε παραβίαση του συγκεκριμένου νόμου. Τώρα, εγώ το είπα λίγο, το είπε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αλλά εγώ θα συμφωνήσω χωρίς καμία διάθεση συμψηφισμού. Θα συμφωνήσω σε κάτι. Εγώ προσωπικά στο δικό μου mail και στο κινητό, δεν ξέρω για το δικό σας, θα μου πείτε για το δικό σας, σε περιφερειακές, δημοτικές και άλλες εκλογές έχω λάβει μηνύματα από πάρα πολλούς υποψηφίους από όλα τα κόμματα, σημειώνω, από όλα τα κόμματα, όπου μου ζητάνε τη στήριξη. Και όπως και στη γυναίκα μου, όπως και σε εξαδέρφια μου, όπως και σε αδέρφια μου, χωρίς την έγκρισή μου.
15: Κύριε Καρολίκη, κεντρική διαρροή.
14: Αυτό όμως δικαιολογεί την κυρία Σιμακοπούλου.
16: Αλλά εντάξει, τώρα η απαξία τώρα, εγώ την καταλαβαίνω, υπάρχει και η συγκεκριμένη απόφαση κτλ. Και προφανώς όλο αυτό συμφωνούμε. Αλλά έχουμε και ένα νέο τοπίο με τα προσωπικά δεδομένα. Ένα νέο τοπίο που πολλές φορές και συνάδελφοι, γιατί εκ των πραγμάτων βλέπω ότι πολλοί δεν το ξέρουν. Αλλιώς δεν μας στέλνουν μηνύματα και άλλοι συνάδελφοι από όλα τα κόμματα. Ήδη έχουν κάνει τέτοιες παραβιάσεις. Που μπορεί να μην έχουν ακόμα αίσθηση της όλης διαδικασίας. Έτσι, θέλω να είμαι λίγο προσεκτικό σε αυτό. Προφανώς έχει με το τυπικό του νόμου υπάρχει μια παραβίαση. Θα δούμε βεβαίως και στη συνέχεια τώρα θα έχουμε και ένα μετάκλητη απόφαση. Αλλά λίγο υποκριτικό. Λίγο μου ακούγεται, λίγο υποκριτικό όταν έχω λάβει από όλους μηνύματα. Γιατί μπορεί οι άνθρωποι αυτοί πράγματι να μην ξέρουν καλά τον νόμο. Και πράγματι να υπήρχε μια λάθος αντίληψη για το ζήτημα αυτό. Αλλά φαντάζομαι ότι και εσείς θα έχετε λάβει παρόμοια μηνύματα από πολλούς ανθρώπους, από πολλά κόμματα.
15: Αυτό, κύριε Καρακούλη.
16: Πάντως, και έχετε δίκιο, μια πρώτη καταδίκη και σωστά. Έτσι αξιολόγησε η δικαιοσύνη σε πρώτη φάση. Θα δούμε και μετά το εφετείο και δούμε και το αν θα καταστεί αμετάκλητη. Βέβαια, επειδή μιλάμε τώρα για την ποινική απαξία, όχι δεν υπάρχει η πρώτη καταδίκη, βεβαίως υπάρχει το τεκμήριο της αθότητας. Δείχνει ότι μπορεί να έγινε, ότι προφανώς, συγγνώμη, έγινε παραβίαση του συγκεκριμένου νόμου. Τώρα, εγώ το είπα λίγο. Το είπε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αλλά εγώ θα συμφωνήσω χωρίς καμία διάθεση συμψηφισμού. Θα συμφωνήσω σε κάτι. Εγώ προσωπικά στο δικό μου mail και στο κινητό, δεν ξέρω για το δικό σας, θα μου πείτε για το δικό σας, σε περιφερειακές, δημοτικές και άλλες εκλογές έχω λάβει μηνύματα από πάρα πολλούς υποψηφίους από όλα τα κόμματα, σημειώνω, από όλα τα κόμματα, όπου μου ζητάνε τη στήριξη. Και όπως και στη γυναίκα μου, όπως και σε εξαδέρφια μου, όπως και σε αδέρφια μου. Χωρίς την έγκρισή μου.
15: Κύριε Καρολίκη, κεντρική διαρροή.
14: Αυτό όμως δικαιολογεί την κυρία Σιμακοπούλου.
16: Αλλά εντάξει, τώρα η απαξία τώρα, εγώ την καταλαβαίνω, υπάρχει και η συγκεκριμένη απόφαση κτλ. Και προφανώς όλο αυτό συμφωνούμε. Αλλά έχουμε και ένα νέο τοπίο με τα προσωπικά δεδομένα. Ένα νέο τοπίο που πολλές φορές και συνάδελφοι, γιατί εκ των πραγμάτων βλέπω ότι πολλοί δεν το ξέρουν. Αλλιώς δεν μας στέλναν μηνύματα και άλλοι συνάδελφοι από όλα τα κόμματα. Ήδη έχουν κάνει τέτοιες παραβιάσεις. Που μπορεί να μην έχουν ακόμα αίσθηση της όλης διαδικασίας. Έτσι, θέλω να είμαι λίγο προσεκτικό σε αυτό. Προφανώς έχει με το τυπικό του νόμου υπάρχει μια παραβίαση. Θα δούμε βεβαίως και στη συνέχεια τώρα θα έχουμε και ένα μετάκλητη απόφαση. Αλλά λίγο υποκριτικό. Λίγο μου ακούγεται, λίγο υποκριτικό όταν έχω λάβει από όλους μηνύματα. Γιατί μπορεί οι άνθρωποι αυτοί πράγματι να μην ξέρουν καλά τον νόμο. Και πράγματι να υπήρχε μια λάθος αντίληψη για το ζήτημα αυτό. Αλλά φαντάζομαι ότι και εσείς θα έχετε λάβει παρόμοια.

0: κόμματα, σημειώνω, από όλα τα κόμματα, όπου μου ζητάνε τη στήριξη. Και όπως και στη γυναίκα μου, όπως και σε εξαδέρφια μου, όπως και σε αδέρφια μου, χωρίς την έγκρισή μου.
1: Κύριε Καρολίκα, κεντρική διαρροή.
2: Αυτό όμως δικαιολογεί την κυρία Σιμακοπούλου.
0: Αλλά εντάξει, τώρα η απαξία τώρα, εγώ τι καταλαβαίνω, υπάρχει και η συγκεκριμένη απόφαση κτλ. Και προφανώς όλο αυτό συμφωνούμε. Αλλά έχουμε και ένα νέο τοπίο με τα προσωπικά δεδομένα. Ένα νέο τοπίο που πολλές φορές και συνάδελφοι, γιατί εκ των πραγμάτων βλέπω ότι πολλοί δεν το ξέρουν. Αλλιώς δεν μας στέλναν μηνύματα και άλλοι συνάδελφοι από όλα τα κόμματα. Ήδη έχουν κάνει τέτοιες παραβιάσεις. Που μπορεί να μην έχουν ακόμα αίσθηση της όλης διαδικασίας. Έτσι, θέλω να είμαι λίγο προσεκτικός σε αυτό. Προφανώς έχει με το τυπικό του νόμου υπάρχει μια παραβίαση. Θα δούμε βεβαίως και στη συνέχεια τώρα θα έχουμε και ένα μετάκλητη απόφαση. Αλλά λίγο υποκριτικό. Λίγο μου ακούγεται λίγο υποκριτικό όταν έχω λάβει από όλους μηνύματα. Γιατί μπορεί οι άνθρωποι αυτοί πράγματι να μην ξέρουν καλά τον νόμο. Και πράγματι να υπήρχε μια λάθος αντίληψη για το ζήτημα αυτό. Αλλά φαντάζομαι ότι και εσείς θα έχετε λάβει παρόμοια μηνύματα από πολλούς ανθρώπους, από πολλά κόμματα.
1: Το είπατε αυτό, κύριε Καραγκούνη.
0: Δεν τους ρίχνουμε και στην πειρά.
1: Δείτε τη μεγάλη εικόνα που λέει η Λυκία. Αυτό που λέει η αντιπολίτευση. Άννα Μισελ, Αβραμόπουλος, όλα τα προηγούμενα. Να η διαφθορά, να βουλιάζει, να ματιμορρησία, να.
2: Πολλοί λένε που πήγε η αριστεία που διαφήμιζε ο Πρωθυπουργός. Την αντιπολίτευση, της αντιπολίτευσης στα επιχειρήματα, ναι. Σας λέω, κύριε Καραγκούνη.
0: Καλά, προφανώς τέτοια κουβέντα κάνουμε, προφανώς. Ατιμορρησία δεν υπάρχει. Ακόμα και το τυπικό του νόμου, κυρία Σιμακοπούλη, πέστη σε πρωτοδίκως αυτή την απόφαση. Πού υπάρχει ατιμορρησία? Οι υπόλοιποι δεν είναι στον εισαγγελέα. Βεβαίως έχουν αφιωτηθεί οι υποθέσεις τους και επαναλαμβάνω, κανένας δεν μιλάει καθόλου. Ξέρετε, κύριε Σαυλάκη, είμαστε στα πάνελ πάρα πολλά χρόνια και πάρα πολύ καιρό. Άκουγα και τι δεν άκουγα τα εξαμάξια για τον κύριο Αθανασίου και τον κύριο Χατζηβασιλείου και δούμε και τις υπόλοιπες υποθέσεις και τι δεν άκουσα, τώρα δεν μιλάει κανένας. Γιατί? Πού χαθήκαν όλοι? Τώρα που αρχιοθετήθηκε δεν λέει κανένας τίποτα. Ρίξαμε όμως το ψόγο, ρίξαμε την κριτική, ρίξαμε το μελάνι και τώρα εξαφανιζόμαστε. Δεν πάει έτσι. Γιατί? Εδώ θα μπορώ να γυρίσω εγώ αντίστροφα και να σας πω ότι, παιδιά, αυτό το οποίο λέγατε τόσο καιρό δεν ίσχυε και κακώς η Νέα Δημοκρατία υπέστη, γιατί φαίνεται ότι υπάρχει φθορά. Έτσι,
2: ναι, αλλά υπήρξαν δικογραφίες οι οποίες εστάλησαν στη Βουλή, κύριε Καραγκούνη. Ναι, εγώ καταλαβαίνω λοιπόν αυτό που λέτε τώρα, αλλά υπήρξαν.
0: Κάτι, όμως,
2: δηλαδή, τι περιμένατε, οι πολιτικοί σας αντίπαλοι να μην το χρησιμοποιήσουν? Τώρα να μιλάμε και ειλικρινά.
0: Ξέρετε κάτι όμως, μου θυμίζει εγώ την Νοβάρτης. Θυμάστε τι έγινε με τους πολιτικούς με τους πρώην πρωθυπουργούς και με τους υπουργούς και με τους βουλευτές?
2: Πώς δεν θυμάμαι.
0: Όλοι αυτοί αρχιοθετήθηκαν. Το μεγαλύτερο σκάνδαλο της μεταπολίτευσης, στην ουσία τι ήτανε? Ήταν μια προσπάθεια, γιατί καταδικάστηκαν άνθρωποι γι' αυτό, να βάλουν τους αντιπολιτικούς αντιπάλους φυλακή για να ξαναβγούν. Αυτό έμεινε τελικά. Τώρα οι άνθρωποι που υπέστησαν τη βάσανο όλης αυτής της λάσπης για πάρα πολύ καιρό, πάλι δεν είπαμε τίποτα. Πάλι το ξεχάσαμε γι' αυτό. Λοιπόν. Τώρα έρχονται αυτές οι υποθέσεις. Εγώ δεν λέω να μην ψαχθεί το οτιδήποτε. Μήπως όμως, κυρία Γκάτσου, δίνουμε λίγο παραπάνω ένταση για μικροκομματικούς λόγους? Κάποιοι το κάνουν, και προφανώς δεν αναφέρομαι σε εσάς, δεν αναφέρομαι στα κόμματα, στην αντιπολίτευση, που προσπαθούν να εκμεταλλευτούν όλη τη διαδικασία. Μήπως να κρατάμε καλύτερα μικρό καλάθι και να λέμε, μάλιστα, είστε σε έλεγχο, κύριε Τάδε. Μάλιστα.
2: Από την άλλη,
1: το ρολόι και θέλω να έχουμε δύο λεπτά.
0: Το αποτέλεσμα προσέξτε. Ας περιμένουμε το αποτέλεσμα της ποινικής αξιολόγησης και αν πράγματι υπάρχει ζήτημα, εκεί να τα θέσουμε τα θέματα.
1: Θέλω
0: να
1: κάνουμε
0: όμως απριόρι, ναι, να παίρνουμε αυτές τις θέσεις, ξέρετε.
1: Μία ερώτηση για το θέμα της ημέρας, πέραν του Δημήτρη Αβραμόπουλου, που είναι, ναι, η ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών, με την οποία συμμαφώνεται πλήρως η κυβέρνηση, ναι, με τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Και θέλω να, ναι, ρωτήσω, επειδή το προηγούμενο διάστημα το Υπουργείο Οικονομικών, οι τραπεζίτες έλεγαν, μπα δεν γίνεται αναδρομικά, δεν γίνεται για όλους, και ξαφνικά είδαμε μια πολύ καλή ρύθμιση σήμερα, με την οποία συμμαφώνεται 100% η πολιτεία με την απόφαση της Ολομελίας του ΕΡΙΠΑΒ και είστε νομικός, και οι νομικοί έλεγαν ότι είναι αδύνατο να μην συμπροφθεί τελικά. Η ερώτησή μου είναι η εξής. Πολλοί λένε, αναγκάζει την κυβέρνηση, επειδή έρχονται εκλογές και δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά, μεγάλη πελατεία. Και δεύτερον, η ερώτηση είναι πώς δεχόταν η κυβέρνηση να υπάρχει αυτή η αυθαιρεσία από τους χρηματοδοτικούς φορείς, τους λεγόμενους services και τα funds, όταν ο ίδιος ο Υπουργός Οικονομικών είπε ότι ένας δυστυχής δανειολήπτης πλήρωνε για ένα δάνειο που ήταν, καταλαβαίνετε, στη χειρότερη κατάσταση ο δανειολήπτης, 434 ευρώ τόκο και 297 χρέος, από πληρωμή δηλαδή του κεφαλαίου, κατέβαλε σε 25 χρόνια 75.000 ευρώ μόνο σε τόκους, και τώρα με τη νέα ρύθμιση θα πληρώνει δόση

0: 482 ευρώ αποπληρωμή κεφαλαίου και 1 ευρώ τόκο. Μιλάμε για τερατώδη διαφορά. Πώς δεχόταν η κυβέρνηση αυτή την αυθαιρεσία και αυτή την καταχρηστική πρακτική από τα φαντς?
1: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, όταν βγαίνει μια απόφαση του ανωτάτου δικαστηρίου, εμείς το έχουμε κάνει πράξη, προφανώς γίνεται αποδεκτή.
0: Το λέτε τώρα, άλλα λέγατε τόσο διάστημα. Ότι δεν γίνεται.
1: Γιατί άλλα, γιατί έχουμε πει σε κάποια.
0: Βέβαια. Εκπρόσωπο τη κυβέρνηση, σε ένα προηγούμενο διάστημα, ρωτήσατε τη Λουκία. Δεν γίνεται, έτσι δεν είναι η Λουκία. Όχι, αναδρομικά. Είναι μεγάλο το βάρος.
2: Αυτό μας έλεγαν, ότι θα υπάρχουν εξαιρέσεις και θα υπάρχουν αστερίσκοι.
1: Επειδή ξέρω πολύ καλά τι λέγανε, και το ίδιο έλεγα και εγώ, και προφανώς και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, έλεγε να δούμε ακριβώς τι περιλαμβάνει η απόφαση και όταν θα έχουμε το όλο κείμενο της αποφάσεως του Υπουργείου Οικονομικών. Θα νομοθετήσει αναλόγως ή θα βγάλει τις αποφάσεις αναλόγως. Αυτό έλεγε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ακόμα και στο χθεσινό briefing. Οπότε ξέρουμε τι λέγαμε. Ήρθε λοιπόν αυτή η απόφαση του ανωτάτου δικαστηρίου, του Αρείου Πάγου. Εμείς βγάλαμε τη συγκεκριμένη ρύθμιση, βγάζουμε συγκεκριμένη ρύθμιση ως Υπουργείο Οικονομικών που πραγματικά ξεμπλοκάρει, βοηθάει πάρα πολύ τους δανειολήπτες.
0: Πάρα πολύ.
1: Πάρα πολύ. Είναι μια εξαιρετικά.
0: Και μήνυμα γενικά στα φαντς, κατά τη γνώμη μου, αυτή η απόφαση.
1: Ναι, δεν διαφωνώ.
0: Ότι καθίστε ήσυχα, σας έχουμε, σας βλέπουμε.
1: Ναι. Νομίζω ότι το όφελος για τον δανειολήπτη είναι πάρα πολύ μεγάλο. Λέστε. Και τον ελαφρύνει, τον ανακουφίζει πάρα πολύ. Αλλά εμείς δεν είπαμε ποτέ ότι δεν θα κάνουμε σεβαστή την απόφαση ενός ανωτάτου δικαστηρίου.
2: Ναι, απλά υπήρχαν κάποιες σκέψεις και σας είχε καλέσει η αντιπολίτευση τώρα... να το κάνετε αυτό χωρίς κανέναν αστερίσκο, δηλαδή να εφαρμοστεί η απόφαση έτσι όπως βγήκε η απόφαση.
1: Καθολικά και μάλιστα και με ιδιαίτερο εύρος.
0: Εξαιρετική ρύθμιση.
1: Γιατί
0: μήπως έχετε εκλογές, κύριε Καραγκούνη. Και δεν μπορούσατε να κάνετε τίποτα άλλο.
1: Είναι 27.
0: Όχι, λέω το πιο κοντά.
2: Μήπως έρχονται νωρίτερα.
0: Νιώθω την ανάσα τους. Σεπτέμβριο, Οκτώβριο.
1: Έχω την αίσθηση ότι το Σεπτέμβρη, στη ΔΕΘ, επειδή το λέω, όχι έχω την αίσθηση, έχω τη βεβαιότητα για το Υπουργείο Οικονομικών και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Στα δημοσιονομικά περιθώρια που πραγματικά μας αφήνει η ελληνική οικονομία και τα δημοσιονομικά μας και όχι αυτά τα τρελά εντός αγωγικών που λένε διάφορα κόμματα εν είδη πλειοδοσίας. Ακούω κάτι απίστευτα πράγματα, 4 δις ο ένα, 5 δις ο άλλος, λες και τα χρήματα έρχονται από τον ουρανό και δεν είναι συγκεκριμένα και δεν μας λένε βεβαίως όπου θα τα βρουν να τα δώσουν για 13η σύνταξη, 14ο μισθό. 4 δις είναι μόνο σύνταξη και μισθός, είναι 4 δις. Για να δώσεις 4 δις πρέπει να φορολογήσεις και να κόψεις από αλλού. Να μας το λένε από πού θα δουν. Λοιπόν, επειδή λοιπόν στη ΔΕΘ θα ακούσουμε στα πλαίσια τα δημοσιονομικά πολύ καλές ειδήσεις για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δεν έχουμε εκλογές. Δεν θα έχουμε εκλογές τον Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο, θα έχουμε το 27. Οπότε μέχρι τότε θα έχουμε πάρα πολλά να συζητάμε.
0: Θα το κρατήσω, το κρατάω να το.
1: Εννοείται για τις εκλογές.
0: Όχι, για τις εκλογές. Το ίδιο ξέρω. Αυτό είναι δεδομένο. Αρχές Σεπτεμβρίου με το που θα προκυρηθούν εκλογές, θα πω, ακούστε κύριε Καραγκούνη, τι λέγατε τότε.
1: Εσείς λέτε ότι θα προκυρηθούν αρχές Σεπτεμβρίου.
0: Για να δούμε. Εδώ θα είμαστε. Μαζί θα είμαστε πάλι.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ κύριε Καραγκούνη. Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα.
2: Γεια
0: Λουκία,
2: σας.
0: Πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Πάμε σε ειδήσεις κανονικές και επιστρέφουμε.
3: Real FM.
4: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
5: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
4: Α, Τάκι, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
5: Εννοείται, αγάπη μου.
4: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
5: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
4: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
5: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
6: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
7: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
8: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας. Αντιγόνη, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγού, Μελέτη Ηλία, Μιχάλης Οικονόμου, Θανάσης Ντόμης, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Σάπιο, 6 και 7 Παπάγος, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχο, 13 Ηλιούπολη.
9: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, δίζελ, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελός σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
10: Time out για Θράκων.
11: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουμε. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
10: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
11: Παίξε μπάλιζα με Θράκων.
12: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
13: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet SeaJets.
12: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στη σκάλα, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
13: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
12: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
13: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
14: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, Προσέρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
15: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
13: Ωχ, φτάσαμε!
12: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
14: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
16: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις θέσεις στο Vodafone.gr.
17: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Επιστρέψαμε 56 λεπτά μετά τις 3. Σε πολύ λίγο, σε ένα λεπτό, θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Βιάστηκα να κάνω την πάσα. Λουκία, είδες πώς αντέδρασε ο κύριος Καραγκούνης, ότι είπε το κρατάω και θα. Εντάξει, λέει, ευχαριστώ, γεια σας.
1: Για τις εκλογές.
0: Προφανώς αστειευόμουν. Ναι, κύριος Καραγκούνης, έχω το θάρρος να αστειευόμουν τον κύριο Καραγκούνη, που είναι εξαιρετικός και ένας άνθρωπος πάρα πολύ ευγενής, που πάντα τα αποκρίνεται όταν του ζητάει να μιλάει.
1: Πάντα, αυτό είναι αλήθεια.
0: Όπως και η κυρία Αποστολάκη, που θα έχουμε στη συνέχεια, και ο κύριος Γιαννούλης, αλλά πρέπει να πω ότι, ξέρεις, εμένα μου φαίνεται, σου το έλεγα, πάρα πολύ δύσκολο να πιστέψω. Ο Μητσοτάκης όντως είναι θεσμικός. Θέλει εκλογές την Άνοιξη. Δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή στο τοπίο μια πρώτη Κυριακή που να βγάζει κυβέρνηση. Εσύ, αν είσαι πρωθυπουργός,
1: θα
0: το ρίσκαρες να πας πρώτη, δεύτερη, τρίτη Κυριακή και να φτάσουμε στην ελληνική Προεδρία που δεν είναι 30 Ιουνίου κυβέρνηση, 1η Ιουλίου.
1: Δεν θα πήγαινες, λέω εγώ, λίγο πιο νωρίς, λίγο μετά τη ΔΕΘΑ ελληνική... που θα έχεις δώσει και θα έχεις πάρει έτσι και μια βάντα, να το πω έτσι.
0: Η ελληνική Προεδρία της Κομισιόν που ξεκινάει 1η Ιουλίου του 2027. Δεν προετοιμάζεται 30 Ιουνίου το βράδυ. Θέλεις μήνες προετοιμασίας και επίσης θέλεις μια κυβέρνηση η οποία να λειτουργεί. Όχι μια κυβέρνηση η οποία να είναι ειδικού σκοπού ή να βρούμε ένα μίνιμουμ συνένεσης. Έτσι δεν γίνεται, δεν κυβερνάει τη χώρα. Άρα θεωρώ ότι θα ήταν πολύ μεγάλο ρίσκο με αυτή την αβεβαιότητα να αφήσει ο Πρωθυπουργός να γίνουν εκλογές την Άνοιξη του 27. Λέω εγώ τώρα, έτσι, δεν ξέρω. Και επίσης κάτι ακόμα. Θα είναι πολύ εύκολο για τον Πρωθυπουργό, νομίζω, να βρει ένα σπουδαίο λόγο να επικαλεστεί το φθινόπωρο, και αυτό θα είναι η κατάθεση του νόμου για την Γαλάζια Πατρίδα. Ένας νόμος ο οποίος θα διεκδικεί το μισό Αιγαίο, η γειτονική Τουρκία, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Κανείς δεν ξέρει που θα το φτάσει ο Ερντογάν. Όλοι οι ειδικοί λένε ότι αυτό ανοίγει επικίνδυνες ατραπούς στο πεδίο, και εκεί αναφέρομαι. Έρχεται ο κυβερνήτης της φρεγάτης, σου λέει: όπα, εδώ είναι δική μου δικαιοδοσία, γεια σου. Και είναι ανοιχτά τη Αμοθράκη.
1: Ναι, ναι.
0: Στα 6 μίλια και ένα μέτρο. Θα φύγεις? Όχι, είναι η απάντηση. Επειδή το λέει ο Τούρκος, λοιπόν, είναι αυθαίρετο. Δίκαιο δεν είναι ότι ψηφίζει ο Ερντογάν, είναι ότι προβλέπουν διεθνείς συνθήκες, οι οποίες παραβιάζονται προφανώς. Άρα τα πράγματα νομίζω ότι είναι μπροστά μας. Δεν ξέρω, είναι νωρίς. Θεωρώ ότι η τελική απόφαση θα ληφθεί αφού δούμε τι θα γίνει το καλοκαίρι με την παγκόσμια οικονομία, με τις φωτιές, με την Τουρκία, με τη συνολική πολιτική κατάσταση εδώ, και ο Πρωθυπουργός θα συνεκτιμήσει όλα και τέλη Αυγούστου θα πάρει την απόφασή του. Αυτή είναι η γνώμη μου. Λοιπόν, πάμε ειδήσεις και επιστρέφουμε στην κυρία Μιλένα Αποστολάκη.
2: Real FM.
3: Την Τετάρτη στις 10 το πρωί, ο πρόεδρος του Πολιτικού Κόμματος Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο Στέφανος Κασελάκης σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Real FM 97,8. Παρακολουθήστε τη συνέντευξη ζωντανά και μέσα από το real.gr και το enikos.gr.
4: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα.
5: Η ώρα είναι 4.
6: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
7: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
8: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου, που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
7: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
9: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
7: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821. Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
10: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αλφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάχης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221041160.
11: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
12: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
13: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
14: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
13: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
14: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
13: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
14: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 0 82 661.
13: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
14: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 0 82 661.
13: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
15: Γιώργο Πινάς.
16: Έχω μία πείνα.
15: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
16: Να πάμε.
15: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
17: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
15: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 0 85 940.
17: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
6: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
18: Τουρισμός, σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
19: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
20: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
21: Ανανέωσε στην τεχνική ηγεσία του Πανετολικού για ακόμη έναν χρόνο Γιάννης Αναστασίου. Στον Λεβαδιακό η ομάδα της Βιωτίας ήρθε σε συμφωνία με τον Κύπριο προπονητή Ηλία Χαραλάμπους, ο οποίος μέχρι τον περασμένο Μάρτιο ήταν στο μπάγκο της ΘΕΑΟ Βουκουριστίου. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
22: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
23: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
24: Real Weather.
21: Γενικά έθριος ο καιρός αύριο με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες από το απόγευμα στα υπηρετικά. Ανεμιβόρη έως 6 μποφόρ. Στους 32 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Γε μου, έχεις μάστορε στην ταράτσα?
2: Βάζουμε Star App από την B2Line. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
1: Star App από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
4: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κριτικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
5: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
6: Στην Drag Service του ομίλου Kuss Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
7: Drag Service Kuss Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
6: Δείτε μας και στο kussgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kuss με κάπα.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: In life you feel the fight is over, and it seems as though the rising sun.
9: Βρε Λουκία, κάνουμε τόση ωραία εκπομπή και την είδηση που θα σου αρέσει δεν σου την έχω πει. Την είδηση που σε δικαιώνει.
10: Τέτοιος είσαι.
9: Ναι, αλλά το ξέχασα.
10: Δεν λέγει λοιπόν.
9: Λοιπόν, να πω καταρχήν ότι είναι 8 λεπτά μετά τις 4. Έκανε εισαγωγή έτσι για να φτιάξει Λουκία. Είναι 8 λεπτά μετά τις 4. Είμαστε εδώ, Real FM 97,8. Πάντα ένας γαλάζιος ουρανός, μια υπέροχη καλοκαιρινή μέρα, καλοκαιρινό μεσημέρο απόγευμα. Με τον κύριο Γιώργο Τζιβελεκίδη, το χαμογελαστό απέναντί μας, την κυρία Δήμητρα Παρανού στο συντονισμό, την κυρία Βάσια Κούτρα που υποδέχεται τα μηνύματά στο 2.11.208.200 στούντιο papakirialfm.gr. Λοιπόν, άκου. Έχεις παγωθεί για το ΦΠΑ, σωστά.
10: Ναι.
9: Λοιπόν, βγαίνει το ΙΕΛΚΑ, το οποίο είναι και λίγο φιλικό στην κυβέρνηση, και λέει μια πολύ μαύρη αλήθεια που θα σου αρέσει. Θα ξεκινήσω ανάποδα. Με αυτό που θα μου πεις καλά-καλά, εντάξει. Είναι, λέει, χαμηλότερες οι τιμές του τυπικού καλαθιού του νοικοκυριού στα ελληνικά σούπερ μάρκετ σε σχέση με Γαλλία, Αγγλία, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Γερμανία, Ρουμανία, Βουλγαρία. Αντίλογος. Παρένθεση, προφανώς το καλό για σένα.
10: Ναι.
9: Θα σου πω εγώ 500 προϊόντα που είμαστε ακριβότεροι.
10: Ναι.
9: Δεν ξέρω πώς
10: λέει το υλικά ότι είναι χαμηλότερο.
9: Είμαστε χαμηλότεροι, ναι. Το σύνολο.
10: Περίεργο.
9: Τι να σου πω
10: αυτό.
9: Εγώ βλέπω πάρα πολλά προϊόντα στο πόσο
10: περίεργο,
9: κάνει.
10: Περίεργο, ναι.
9: Στο
10: και
9: πόσο
10: εγώ
9: κάνει.
10: Αυτό τα το συζητούσαμε τόσες μέρες.
9: Τα οποία είναι σαφώς ακριβότερα. Πάμε τώρα σε αυτό που θα σας αρέσει.
10: Πού τα βρήκε αυτά τα υλικά?
9: Άκου. Περίεργο. Την ίδια στιγμή η Ελλάδα καταγράφει τη δεύτερη υψηλότερη επιβάρυνση ΦΠΑ ανάμεσα σε όλες τις χώρες.
10: Όχι πως δεν το ξέραμε.
9: Ναι,
10: όχι
9: πως
10: δεν το ξέραμε.
9: Λέγε,
10: το
9: λέγε,
10: ξέραμε,
9: λέγε.
10: Μα το ξέραμε.
9: Λέγε,
10: το ξέραμε.
9: Πες,
10: το ξέραμε ότι έχουμε τεννοεί από τον υψηλότερο ΦΠΑ. Όταν εμείς έχουμε 24 στα είδη πρώτης ανάγκης και 13 πολλές φορές τα τρόφιμα, δεν είναι ο υψηλότερος. Όταν στην υπόλοιπη Ευρωζώνη είναι πολύ πιο χαμηλά.
9: Η εικόνα,
10: εγώ
9: λοιπόν,
10: τα λέω, αλλά ποιος μ' ακούει.
9: Πάμε, θέλει να πει ο ποιητής εδώ ότι εμείς γενικά είμαστε φθηνότεροι στο προϊόν, αλλά το κάνει ακριβότερο ο υψηλότερος φόρος.
10: Φυσικά.
9: Λέει λοιπόν, όχι, εγώ θεωρώ ότι είμαστε και στο προϊόν.
10: Και εγώ θεωρώ ότι είμαστε, γιατί με αυτό που είδαμε το πόσο κάνει και αυτό που συγκρίναμε όλη αυτή τη βδομάδα και την προηγούμενη, βγαίναμε, ο λογαριασμός έβγαινε υψηλότερα.
9: Λέει ότι πλην ΦΠΑ, το μέσο καλάθι είναι ακριβότερο 39% στη Γερμανία. Θα μου πει τώρα αγοραστική δύναμη, συμφωνώ.
10: Ναι, με τις μισθούς στη Γερμανία.
9: 36% στη Γαλλία, 26% Ηνωμένο Βασίλειο, 8% Ιταλία, 14% Ισπανία, 20% Ρουμανία, 4% Πορτογαλία, 17% Βουλγαρία. Όταν αφαιρέσουμε τον ΦΠΑ ανά χώρα, για να γίνουν αντιληπτές οι πραγματικές τιμές των προϊόντων, αλλάζει η σύγκριση και δείχνει ότι και οι 7 χώρες έχουν πιο ακριβό καλάθι από την Ελλάδα. Η Γερμανία, γιατί μπαίνει και ο ΦΠΑ που μας επιβαρύνει εμάς. Η Γερμανία κατά 46% ακριβότερη, η Γαλλία 44%, Ηνωμένο Βασίλειο 35%, η Ιταλία 15% και ούτω καθεξής.
10: Εγώ πάντως λέω να κάνουμε και μία πλατφόρμα που δεν είναι δύσκολη βέβαια να γίνει. Μπορούμε και με ένα απλό γκουγκλάρισμα να το βρούμε, τους μισθούς της Ελλάδας και τους μισθούς στην Ευρωζώνη.
9: Άκου τώρα. Ο ΦΠΑ είναι υψηλότερος από το Ηνωμένο Βασίλειο, όπου είναι 0,5, Γαλλία 10,5, Ισπανία η αγαπημένη σου 10,4, Πορτογαλία 13,6.
10: Είδες Ισπανία που λένε ότι η Ισπανία δεν λειτουργήσε και το πήρανε πίσω. Δεν το πήρανε πίσω. 10,4. Πού 24 και 13.
9: Άκου τώρα. Η βασική διαφορά είναι ότι τρόφιμα που στην Ελλάδα υπάγονται ακόμη και στο μεσαίο συντελεστή, το 13%, στις άλλες χώρες είναι στο χαμηλό συντελεστή.
10: Στο πόσο οποίος, δηλαδή.
9: Α, ο χαμηλός
10: εδώ 13%.
9: Όχι. Ο δικός μας ο μεσαίος είναι 13.
10: Ναι.
9: Στις άλλες χώρες τα ίδια προϊόντα υπάγονται στο χαμηλό τους. Που δεν είναι 6 που είναι ο δικός μας, είναι 5,5,
10: ορίστε.
9: 4 ή και 0. Στο Ηνωμένο Βασίλειο είχα προϊόντα
10: 0. Που 13 που 0.
9: Ναι. Δηλαδή, ελάχιστα προϊόντα είναι ακόμα λέει στο χαμηλό ΦΠΑ στην Ελλάδα και υψηλό σε άλλες χώρες, όμως τα μπορούμε.
10: Και το χαμηλό το δικό μας ποιο είναι, το 13.
9: Ναι.
10: Ναι.
9: Όχι, το μεσαίο είναι το 13. Το χαμηλό είναι το 6.
10: Α, το χαμηλό είναι το 6.
9: Οι άλλοι όμως έχουν 5, 4, 0. Και ποια χώρα.
10: Και γιατί έχουμε αυτή τη διακύμαση.
9: Ναι. Ποια χώρα έχει ψηλότερο ΦΠΑ από εμάς, διάλεξε μία.
10: Η Βουλγαρία. Ποια άλλη θα έχει. Αφού είπαμε μαζί με τη Βουλγαρία, πάμε πακέτο.
9: Ωραίο θέμα δεν είναι αυτό.
10: Πάρα πολύ ωραίο. Μαζί με την αγοραστική δύναμη, με τη Βουλγαρία, χεράκι-χεράκι πάμε.
9: Να πάρουμε τον κύριο Κιωσέ
10: Αλέα
9: του Ιελκά να το συζητήσουμε. Ναι. Είναι πολύ, πολύ ωραία έρευνα αυτή και αξίζει να τη συζητήσουμε.
10: Τι
9: και
10: Βουλγαρία, μετά, τι Ελλάδα δηλαδή.
9: Και μετά, όχι, για το ΦΠΑ να για συζητήσουμε. Το ΦΠΑ και να πούμε γιατί.
10: Και για την αγοραστική δύναμη.
9: Να σου πω κάτι, επειδή ρωτάω συνεχώς τους κυβερνητικούς παράγοντες. Αφού στα νησιά
10: το
9: είναι.
10: Το φοβερό είναι ότι μας αμφισβητούν αυτά τα στοιχεία. Εγώ εκεί, εμένα εκεί καίγεται το μυαλό μου πραγματικά ώρες-ώρες.
9: Ναι,
10: ότι θέλω. Αμφισβητούν τα στοιχεία της Eurostat. Ναι, κατάλαβα τι θες να πεις για τα νησιά. Πώς τα νησιά λειτουργήσε και εδώ πέρα δεν θα περάσει.
9: Γιατί?
10: Αυτό δεν έχω πάρει απάντηση. Επίσης και σε αυτό δεν παίρνω απάντηση.
9: Γιατί στα νησιά δεν είναι κλέφτες, εδώ θα είναι κλέφτες.
10: Ναι, αυτό. Δεν παίρνω απάντηση σαφή.
9: Λοιπόν, η κυρία Μιλένα Αποστολάκη, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Καλησπέρα, κυρία Αποστολάκη.
10: Καλησπέρα.
11: Καλησπέρα, κυρία Γκάτσου, κύριε Στραβελάκη.
9: Το ΦΠΑ μιλάμε, που έρχεται εδώ μια έρευνα του ΙΕΛΚΑ να δείξει πόσο υψηλότερο ΦΠΑ έχουμε σε σχέση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες και πόσο ακριβότερο κάνει το καλάθι του νοικοκυριού αυτός ο υψηλός ΦΠΑ. Αλλά πριν έρθουμε εκεί, θέλω να σχολιάσω για αυτό που δώσετε αγώνα και μιλώ για τη σημερινή ρύθμιση με την οποία ευθυγραμμίζεται πλήρως η κυβέρνηση με την απόφαση του Αρείου Πάγου, της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου για εκατοντάδες, ο κ. Πυρακάς λέει 100.000 αυτή τη στιγμή, δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, παρά τα αντιθέτως το τελευταίο διάστημα και από κυβερνητικούς παράγοντες και από τραπεζικούς κύκλους ότι μπα δεν γίνεται να γίνει
10: δηλαδή
9: αυτό.
10: Δεν το περιμέναμε και σίγουρα, κυρία Αποστολάκη.
9: Ούτε αναδρομικά έλεγαν, ούτε για όλους, γιατί κοστίζει πάρα πολύ. Και σήμερα ήρθε μια απόφαση που εφαρμόζει 100% ό,τι προβλέπει ο Άριος Πάγος. Σχόλιο.
11: Λοιπόν, καλωσορίζουμε την κυβέρνηση στην οδό της νόμιμης συμμόρφωσης. Η σημερινή ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, με βάση την οποία θα κατατεθεί η τροπολογία, δεν συνιστά πολιτική πρωτοβουλία της κυβέρνησης. Συνιστά μια καθυστερημένη συμμόρφωση σε μια δεσμευτική δικαστική απόφαση. Η απόφαση δηλαδή της πλήρους ολομέλειας του Αρείου Πάγου για τον τρόπο υπολογισμού της μηνιαίας δόσης στις δικαστικές ρυθμίσεις του νόμου 3869 του 2010, ξέρετε, προτιμώ να αναφέρω την πραγματικότητα, πρόκειται για ένα νόμο της κυβέρνησης Παπανδρέου, που σε κάθε περίπτωση ο συντάκτης της ήταν ο Δημήτρης Πυράκος, ο τότε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Ανάπτυξης. Αυτή η απόφαση λοιπόν δεν επιδεχόταν καμιάς ερμηνείας εξ αρχής. Δεν ήταν γνωμοδότηση προς διαβούλευση, ούτε ένα κείμενο προς μελέτη. Ήταν μια δικαστική απόφαση, είναι μια δικαστική απόφαση άμεσα εκτελεστή, την οποία η πολιτεία όφιλε να εφαρμόσει από την πρώτη στιγμή. Και θεωρώ ότι μετά τις συνεχείς μας παρεμβάσεις, αλλά και εσείς όμως της αντιπολίτευσης, καθώς επίσης τις παρεμβάσεις των δικηγορικών συλλόγων της χώρας και των ενώσεων καταναλωτών, η κυβέρνηση εγκατέλειψε τις αρχικές προθέσεις της περί αναζήτησης χρυσής τομής και βέλτιση του τρόπου εφαρμογής, γιατί χρυσή τομή αναζητάμε όταν θέλουμε να συγκεράσουμε αντιτιθέμενα συμφέροντα. Αυτό το έπραξε ο Άριος Πάγος με μια αμετάκλητη δικαστική κρίση. Κατά συνέπεια, δεν υπήρχε καμία χρυσή τομή να αναζητηθεί.
10: Άρα, πιστεύετε ότι δεν μπόρεσε να βρεθεί και χρυσή τομή, να το πω έτσι, ή ερμηνεία, ότι ήταν τόσο αμετάκλητη, ότι δεν μπορούσε να ερμηνευτεί διαφορετικά ο νόμος, ή ότι μυρίζει και λίγο εκλογές, κύριε Αποστολάκη?
11: Κοιτάξτε να δείτε. Ότι είμαστε σε προεκλογική περίοδο, κύριε Αγκάτσου, είμαστε. Την έχει σφυρίξει την έναρξη ο Πρωθυπουργός. Με τις διαρροές οι οποίες έγιναν με τις ευλογίες του Μαξίμου, όχι με την ανοχή του Μαξίμου, και με αμφίσιμες δηλώσεις του προ καιρού. Άρα σε προεκλογική περίοδο είμαστε. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι η κυβέρνηση προσπάθησε αμέσως μόλις βγήκε η απόφαση να δει πώς θα μπορούσε να την παρακάμψει αυτή την απόφαση. Και η δήλωση η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα από το Υπουργείο Οικονομικών ήταν μια δήλωση η οποία ξεσήκωσε όχι μόνο τους θυγόμενους, τους ευάλωτους δανειολήπτες, εκατοντάδες χιλιάδες συμπολίτες μας οι οποίοι είδαν τι επιχείρηται να γίνει, αλλά και το ΠΑΣΟΚ, άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, τους δικηγορικούς συλλόγους της χώρας, οι οποίοι όταν αντελήφθησαν πού προσανατολίζεται η κυβέρνηση, έδειξαν ότι θα υπάρξει ένα ισχυρό θεσμικό ανάχωμα απέναντι σε αυτούς τους σχεδιασμούς. Και φαντάζομαι ότι η κυβέρνηση έλαβε το μήνυμα και υπ' αυτή την έννοια έκανε αυτή την, θα έλεγα, επικοινωνιακή σήμερα επιλογή, είναι επικοινωνιακού χαρακτήρα, το ότι παρουσιάζει ως δική της πρωτοβουλία την υποχρεωτική, την αναγκαστική εφαρμογή μιας αμετάκλητης δικαστικής κρίσης.
9: Τώρα, αυτή είναι η πολιτική ερμηνεία που δίνεται επί της ουσίας. Βλέπω παραδείγματα που έδωσε ο κ. Σπυρακάκης, τα οποία είναι πραγματικά τερατώδη, κραυγαλαία. Δεν είχα τόσο μεγάλη, δηλαδή ήξερα ότι είναι μεγάλη διαφορά. Αλλά όταν υπολογίζεται ο τόκος στη δόση, τη μηνιαία και όχι στο άλικτο κεφάλαιο, βλέπω ότι σε βάθος 25 ετών ένας δανειολήπτης θα κατέβαλε 75.000 ευρώ, μία δόση 731 ευρώ, εκ των οποίων τόκος τα 434, και τώρα θα δίνει δόση 482 κεφάλαιο και ένα ευρώ τόκο. Θέλω λοιπόν να σε ρωτήσω, κυρία Αποστολάκη, πώς δεχόταν η κυβέρνηση, ο πολιτικός κόσμος, οι τραπεζικοί φορείς που ελέγχουν τους χρηματοδοτικούς φορείς, μια τόσο καταχρηστική πρακτική απέναντι σε αδύναμους δανειολήπτες, και αν αυτό είναι ένα μήνυμα και για τα άλλα δάνεια, δεν είναι μόνο το νόμο Κατσέλη, είναι εκατοντάδες χιλιάδες δάνεια στα funds, ότι πρέπει να μαζευτούν, πρέπει να το ξαναδούν.
11: Κοιτάξτε, αυτή την ερώτηση θα πρέπει να την απευθύνετε στον Υπουργό Οικονομικών, στον Πρωθυπουργό, θα έλεγα.
9: Αλλά γνωρίζετε το θέμα και ως νομικός και ως πολιτικός, γι' αυτό και σας ρωτώ.
11: Γιατί είναι ένα τομέα, είναι ένα πεδίο στο οποίο το ΠΑΣΟΚ έχει διαρκείς παρεμβάσεις την τελευταία πενταετία. Mm-hmm. Διαρκείς παρεμβάσεις με συνεχείς προτάσεις, με τροπολογίες και για την υποχρεωτική επαναφορά του νόμου για την προστασία της πρώτης κατοικίας, γιατί αυτόν τον νόμο, θέλω να σας πω, τον νόμο 3869 του 10, αυτός ο νόμος ακροτηριάστηκε με δύο νόμους, τον 4534 και τον 4556, αν δεν κάνω λάθος, του 15, και πάντως καταργήθηκε η προστασία της πρώτης κατοικίας με τον πτωχευτικό κώδικα της Νέας Δημοκρατίας. Οι νόμοι στους οποίους αναφέρθηκα, με συγχωρείτε, είναι ο 4394 και ο 4335 του 2015. Λοιπόν, αυτοί οι νόμοι ήρθαν σιγά σιγά να ψαλιδίσουν την προστασία της πρώτης κατοικίας, και στο τέλος ήρθε ο 4738 του 20, ο νέος πτωχευτικός κώδικας, και εξαφάνισε κάθε έννοια προστασίας πρώτης κατοικίας. Άρα είναι πραγματικό τεράστιο το έλλειμμα. Και η κυβέρνηση το χρεώνεται αυτό. Ωστόσο, αυτό που θέλω να πω και επιμένω είναι ότι προκαλεί εντύπωση η προσπάθεια της κυβέρνησης να παρουσιάσει ως δική της πολιτική επιλογή κάτι που αποτελεί αυτονόητη υποχρέωσή της, δηλαδή την εφαρμογή μιας αμετάκλητης δικαστικής κρίσης, και να επισημάνω, κύριε Στραβελάκη και κυρία Γκάτσου, ότι υπάρχουν εκκρεμότητες. Για παράδειγμα, και το επισημαίνουμε αυτό στη δήλωσή μας σήμερα το πρωί, αμέσως μετά την δήλωση του Υπουργού Οικονομικών, χιλιάδες δανειολήπτες βρέθηκαν αντιμέτωποι με καταγγελία της ρύθμισής τους, επειδή οι πιστωτές εφάρμοζαν αυτόν τον εσφαλμένο και πλέον παράνομο τρόπο υπολογισμού των οφειλών. Η αποκατάσταση λοιπόν της νομιμότητας δεν μπορεί να είναι επιλεκτική. Κάθε καταγγελία ρύθμισης που στηρίχθηκε σε αυτόν τον παράνομο τρόπο υπολογισμού των δόσεων πρέπει να θεωρηθεί αυτοδικαίως άκυρη, ώστε οι άνθρωποι αυτοί να επανέλθουν στις δικαστικές ρυθμίσεις, να παρέχεται η δυνατότητα για τυχόν οφειλές που δημιουργήθηκαν με υπολογισμό του σωστού τρόπου του το εκδοκισμού και όχι του άλλου, του θηριώδους, και με τον τρόπο αυτό να έχουμε ένα πραγματικό οριζόντιο μέτρο δικαιοσύνης για όλους τους δανειολήπτες.
9: Αλλά λέτε ότι ανοίγει το δρόμο και για άλλες παρεμβάσεις, για όλα τα δάνεια.
11: Λέω ότι αυτό είναι ένα ζήτημα που θα πρέπει να αντιμετωπιστεί, γιατί θα εξηγώ. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αναγκάστηκαν να βγουν από τις ρυθμίσεις, μην μπορώντας να πληρώσουν αυτές τις θηριώδεις δόσεις, οι οποίες σήμερα πια είναι παράνομες με βάση την απόφαση του Αρείου Πάγου.
9: Επομένως έχει βρει την εφαρμογή. Τώρα, Λουκία, πάμε και στην υπόθεση Αβραμόπουλου.
10: Ναι, κυρία Αποστολάκη, θέλουμε ένα σχόλιο σας για την υπόθεση Αβραμόπουλου που φαίνεται ότι παίρνει και νέα τροπή σήμερα. Ο κύριος Αβραμόπουλος βέβαια έχει πει ότι ο ίδιος θα αποταθεί στην ελληνική δικαιοσύνη ζητώντας να ερευνηθεί πλήρως το θέμα και να αποφανθεί. Αλλά εκτός από την υπόθεση Αβραμόπουλου, είχαμε και την καταδίκη της κυρίας Ασημακοπούλου και θέλω ένα συναλλικό σχόλιο σας.
9: Αλλά ειδικά για τον κύριο Αβραμόπουλο να πω ότι η νέα διάσταση προκύπτει από τη διαβίβαση του αιτήματος της βελγικής δικαιοσύνης για άρση ασυλίας, από το οποίο μαθαίνουμε ότι υπάρχουν αίτια που δεν ξέρουμε και ότι υπάρχει ένα κατηγορητήριο βαρύτατο για ένταξη εγκληματική οργάνωση, δωροληψία κατ' εξακολούθηση και νομιμοποίηση εισόδων παρόμοιες δραστηριότητες. Κατ' εξακολούθηση. Δεν γνωρίζαμε, εγώ μίλησα τον κύριο Αβραμόπουλο χθες, ότι υπάρχει τέτοια εξέλιξη, ούτε γνωρίζω ότι έχει αλλάξει από το 22 μέχρι σήμερα.
11: Λοιπόν, είναι δύο εντελώς διαφορετικά ζητήματα. Σε ό,τι αφορά το ζήτημα των παράνομων, της παράνομης χρήσης προσωπικών δεδομένων, είναι πραγματικά εξοργιστική η χτεσινή δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου, ο οποίος είπε ότι δεν έγινε τίποτα, στάλθηκε ένα mail. Θα πρέπει κάποιος να του υπενθυμίσει ότι δεν στάλθηκε καταρχήν ένα mail, στάθηκαν 25.000 mail, αν θέλει να το πάμε έτσι. Δεύτερον, υπήρξε κακουργηματική, ή μάλλον θα πω, είναι η παραβίαση του νόμου περί δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, συνιστά κακούργημα. Και το γεγονός ότι οι άνθρωποι αυτοί είδαν τα mail τους να βρίσκονται στα χέρια πολιτικών, συγκεκριμένα της κυρίας Ασημακοπούλου, με την συνδρομή του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών και του Γραμματέα Αποδήμου Ελληνισμού της Αποδήμων της Νέας Δημοκρατίας, όλων καταδικαστέντων, συνιστά ένα μείζον πολιτικό ζήτημα. Άρα δεν πρόκειται περί της αποστολής ενός email. Πρόκειται για τη χρησιμοποίηση του κράτους ως κομματικού λάφυρου και την ένταξή του στις μικροκομματικές επιδιώξεις συγκεκριμένων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, τα οποία σε πρώτο βαθμό τουλάχιστον έχουν καταδικαστεί. Σε ό,τι αφορά την υπόθεση του κ. Αβραμόπουλου, υπάρχει ένα ζήτημα με το περιβόητο Qatar Gate, υπάρχουν καταδίκες, ένα μεγάλο σκάνδαλο, το περιβόητο θέμα του lobbying στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θα έπρεπε να έχει απασχολήσει την Ευρωπαϊκή Γραφειοκρατία και την πολιτική ελίτ των Βρυξελών με τρόπο ουσιαστικό, πράγμα το οποίο δεν έχω δει εγώ τουλάχιστον. Ο κύριος Αβραμόπουλος είπε ότι δεν θα χρησιμοποιήσει την ασυλία του. Οπότε, επειδή δεν γνωρίζω τη δικογραφία, δεν γνωρίζω το περιεχόμενό της, με την αυτονόητη και αυτόματη άρση της ασυλίας του κυρίου Αβραμόπουλου θα δοθεί η δυνατότητα η ελληνική δικαιοσύνη να διερευνήσει σε βάθος αυτά τα δεδομένα.
9: Τώρα, για να κλείσουμε, επειδή μιλούσαμε πριν όταν ξεκινήσαμε την επικοινωνία για την έρευνα του ΙΕΛΚΑ, που έλεγε πόσο μεγαλύτερο ΦΠΑ έχουμε σε σχέση. Έχουμε, λέει το ΙΕΛΚΑ, φθηνότερο καλάθι, που γίνεται όμως πολύ ακριβότερο, γιατί έχουμε τον δεύτερο μεγαλύτερο ΦΠΑ στην Ευρώπη. Και εσείς έχετε προτείνει κατ' επανάληψη μείωση του ΦΠΑ και του δικού φόρου κατανάλωσης. Πιστική απάντηση δεν έχουμε πάρει. Πού θα βρεθούν τα δισεκατομμύρια, κύριε Αποστολάκη, για αυτή την κίνηση που όλοι τη θέλουμε, αρκεί όμως να είναι κοστολογημένη.
11: Κοιτάξτε, αυτή η κίνηση συμμετέχει στην δημιουργία ενός θηριώδους πλεονάσματος. Δεν έρχεται να καλύψει τρύπες.
9: Δεν πάει
11: και έτσι. Συμμετέχει στη έτσι πάει.
9: Δεν συμμετέχει πάει. Δηλαδή, ο κ. Κερακάκης, μπορεί να το λέω αυτό.
11: Όμως.
9: Ναι, αλλά σας λέω για να κάνουμε δημιουργικό διάλογο.
11: Ναι,
9: το λέω.
11: Ναι.
9: Όχι, δεν μπορώ να πάρω τα επιπλεονάσματα και να μειώσω ΦΠΑ. Πρέπει να καταργήσω, να πω ότι καταργώ αυτό το φόρο και τον αντικαθιστώ με ένα άλλο μόνιμο μέτρο. Εντάξει, δεν μπορώ να πάρω πλεονάσματα. Όχι, αυτή είναι η οδηγία των Βρυξελών.
11: Όχι, δεν είναι ακριβές αυτό που λέει ο κ. Κερακάκης. Εντάξει, τώρα μιλάτε με μένα.
9: Πάμε τώρα, ναι.
11: Και σας λέω εγώ την άποψή μας και σας λέω το εξής. Καταρχήν, να θυμίσω τη συνολικότερη εικόνα ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, εξαιτίας της πολιτικής Μητσοτάκη, έχει πληθωρισμό 56% πάνω από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο. Είναι 3,2 ο μέσος ευρωπαϊκός όρος, έχουμε 5 εμείς. Αυτό είναι 56% πάνω, είναι επιλογή Μητσοτάκη. Να πω επίσης ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη και το Υπουργείο Οικονομικών χρησιμοποιούν τον πληθωρισμό ως εργαλείο οικονομικής πολιτικής. Άρα, αυτή τη στιγμή η λογική είναι ότι σου παίρνω από τη μία τσέπη θηριώδη ποσά και σου επιστρέφω στην άλλη ένα πολύ πολύ πολύ μικρό υποπολαπλάσιο. η Ελλάδα και το Πασόκ δεν έχουν εφεύρει την πυρίτιδα, η Ισπανία και η Κύπρος και οι δύο χώρες, όχι της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά της Ευρωζώνης και της Ευρωζώνης, που εφάρμοσαν το μέτρο, είδαν ουσιαστική διαφορά, και φυσικά ούτε η μία ούτε η άλλη έχουν την τελευταία αγοραστική δύναμη όπως κατάφερε η κυβέρνηση Μητσοτάκη να έχουμε εμείς. Είμαστε τελευταίοι με την Βουλγαρία, ήμασταν προτελευταίοι, τώρα είμαστε προτελευταίοι. Άρα είναι μια πολιτική επιλογή αυτό που κάνουν, και είναι μια πολιτική η οποία πλήττει θανάσιμα τους πιο ευάλωτους και αυξάνει δραματικά τις ανισότητες.
9: Ναι, παρ' όλα αυτά η απάντηση από τα υπερπλεονάσματα, εγώ επιμένω ότι η κυβέρνηση λέει ότι με αυτόν τον τρόπο απλώς δεν κοστολογείτε την πρότασή σας. Δεν λέτε τι θα κόψετε, τι επιπλέον φόρους θα βάλετε για να καταργήσετε αυτούς που υπάρχουν.
11: Σας απαντώ, έχει υποχρέωση, υπάρχει υποχρέωση της χώρας για τα υπερπλεονάσματα αυτού του ύψους. Υπάρχει κάποια τέτοια υποχρέωση και δεν την γνωρίζουμε.
9: Αντιθέτως, η κυβέρνηση λέει ότι κάθε εξάμηνο ή κάθε χρόνο αυτά αξιολογούνται, ό,τι είναι επιπλέον ήδη αποδίδεται και έχουν εξαντληθεί τα περιθώρια, και από εκεί πέρα τα υπόλοιπα πάνε στην αποπληρωμή του χρέους, σε πρόωρη αποπληρωμή των υποχρεώσεων από τα μνημόνια και σε άλλες υποχρεώσεις οι οποίες είναι δεδομένες, κλειδωμένες, και ό,τι περισσεύει είναι αυτό που δίνει ούτως ή άλλως η κυβέρνηση.
11: Όλα τα δεδομένα, τα κλειδωμένα, οι επιστροφές και όλα τα υπόλοιπα είναι πολιτικές επιλογές. Αυτές οι πολιτικές επιλογές είναι πολιτικές επιλογές με τις οποίες διαφωνούμε, δεν υπηρετούν το δημόσιο συμφέρον και τις ανάγκες των πολλών.
9: Θα το μεταφέρουμε στο οικονομικό επιτελείο και θα κάνουμε debate, κύριε Παπαδάκη.
10: Ευχαριστούμε,
9: κύριε
10: Παπαδάκη.
11: Με χαρά.
10: Γεια σας.
9: Πολύ. Καλό απόγευμα. Πάμε τίτλους ειδήσεων, Λουκία.
10: Βέβαια. Και επανερχόμαστε.
9: Με τον κύριο Γιαννούλη.
10: Έχουμε τον κύριο Γιαννούλη.
9: Τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Ούτε ψήλο στον κόρφο του, θα το πω.
12: Real FM. Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
13: Σε ποιον λέγεται, παρακαλώ?
14: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
13: Και δεν χαίρεστε? Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
14: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
13: Εντάξει, σας το φέρνω. Αχ.
12: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
15: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
16: Ησυχία, παρακαλώ. Το Οικογενειακό Συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί, βάρα το γκόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
17: Ναι! Πάμε!
18: Πού θα πάμε?
19: Κρήτη!
17: Μήλο!
16: Κρήτη λέω κι εγώ.
17: Μήλο!
19: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
17: Hey.
16: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
17: Ναι! Yeah.
19: Πάει το ταμείο.
16: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
20: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
21: Κι εγώ!
22: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
23: Είσαι οδηγός ταξί? Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber δεν κρίνει, απλά σε πάει.
24: Time out για Θράκων.
25: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουμε.
26: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης, και στη Χαλκίδα Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
27: Τα έμαθες?
1: Στο πρατήριο Βαλίν, στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών, μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
2: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
3: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
2: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
3: Είμαστε καλά για τώρα.
2: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
3: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου. Θα πεις κι άλλα έξυπνα.
2: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
3: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου Γωνία. Πώληση χοντρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
4: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
17: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
4: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
18: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
21: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
18: Με την εφαρμογή Smart Home Midea.
21: Αισθάνεσαι σπίτι.
18: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

0: στους 97,8. Ο Γιώργος Περής στον κήπο του Μεγάρου, 5η 9 Ιουλίου. Ο Γιώργος Περής, ο τραγουδιστής με την βελούδινη φωνή και την ικανότητα να ενώνει μοναδικά διαφορετικούς κόσμους, επιστρέφει στον κήπο του Μεγάρου και μας καλεί να τραγουδήσουμε, να ξεδώσουμε, να συγκινηθούμε και να δραπετεύσουμε μαζί του. Εισιτήρια στο megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3 Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi ενεργειακή κλάση α3 Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
2: Στο design μετράει λεπτομέρεια.
3: Στην εγκατάσταση η αξιοπιστία.
2: Γι' αυτό όταν σχεδιάζω μπάνια και κουζίνες επιλέγω Μοντέα για να είμαι σίγουρη.
3: Γι' αυτό και εγώ στις υδραυλικές μου εγκαταστάσεις επιλέγω Μοντέα για να είμαι ήσυχος.
2: Μοντέα. Μπαταρίες και αξεσουάρ για μπάνιο και κουζίνα με την εγγύηση της Biospiral.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Η Δυτική Ευρώπη λιώνει, η Λουκία. Βλέπω τα στοιχεία για τα 45 άρια και επίσης βλέπω και δεκάδες πνιγμούς που είναι συγκλονιστικό. Μέχρι τώρα ξέραμε για 18 νεκρούς από την ζέστη. Σήμερα βλέπουμε ότι υπάρχουν 40 πνιγμένοι στη Γαλλία. Το πιστεύεις αυτό?
5: Όταν κάνουμε λόγο για κλιματική κρίση, δεν την κάνουμε λόγο τυχαία εδώ και πάρα πνιγμένοι. Πολύ καιρό.
4: Ουσιαστικά αυτό είναι καινούριο. Στην είδηση που βγήκε πριν από λίγες ώρες. Και αναφέρει ότι στη Γαλλία πνίγηκαν 40 άνθρωποι οι οποίοι έπεσαν να δροσιστούν σε ποτάμια, σε θάλασσα και πνίγηκαν. 40 άνθρωποι. Είναι συγκλονιστικό το στοιχείο.
5: Συγκλονιστικό, φυσικά.
4: 40 νεκροί.
5: Αλλά είναι αυτό που λέμε, ότι κάτι πρέπει να γίνει για την κλιματική κρίση και πρέπει να έχει γίνει χθες, όχι να περιμένουμε. Όχι. Γιατί βλέπεις ότι έχουμε 23 Ιουνίου και γίνεται χαμός στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή.
4: 18, 19, 20, 21, 22, 23 σήμερα, 26 μέρες. Ο Πρωθυπουργός Le Cornu έκανε την ανακοίνωση. 40 πνιγμοί σε όλη τη Γαλλία. Δεν υπάρχει. Και οι αρχές λένε, παιδιά, μην πέφτε τσελίμες και ποτάμια, ό,τι να είναι, γιατί πνίγεστε. Δηλαδή πέφτε να δροσιστείτε και πνίγεστε. Αδιανόητο.
5: Αδιανόητο.
4: Ξαναλέω, ναι Γιώργο, ξαναλέω ότι οι μετεωρολόγοι λένε ότι δεν θα φτάσει αυτό εδώ. Μέχρι 10 Ιουλίου θα έχουμε ένα κλασικό καλοκαίρι χωρίς πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Αυτό 36-37.
5: Ναι, αυτό όμως δεν σημαίνει και τίποτα. Γιατί πολλές φορές έχουμε δει ότι από την Ευρώπη, ξέρεις, έρχονται όλα τα φαινόμενα και προς τα δω.
4: Αυτό δεν θα έρθει.
5: Ναι,
4: αυτό
5: θα έρθει. Μακάρι, μακάρι.
4: Είναι μελετημένο. Συμφωνούν όλοι οι μετεωρολόγοι. Πάει, κινείται παράλληλα νότια-βόρεια, όχι δυτικά-ανατολικά. Θα μείνει εκεί τουλάχιστον ως τα μέσα Ιουλίου. Εδώ μέχρι 10 Ιουλίου δεν βλέπουν τίποτα. Τώρα τι να σου πω, έτσι λένε σήμερα οι μετεωρολόγοι. Σε αυτό συμφωνούν όλοι. Αλλά θέλει προσοχή για βροχές, γιατί το 37 και τα 9 μποφόρ είναι ιδανικό συνδυασμός για φωτιές. Χθες είναι χαρακτηριστικό ότι είχαμε 41 φωτιές. Οι πιο πολλές δυσκόλεψαν την πυροσβεστική εξαιτίας των δυνατών ανέμων. Είναι πάντως χαρακτηριστικό ότι έχει ενισχυθεί τόσο πολύ η δύναμη της πυροσβεστικής που πήγαν στο ακρέφνιο της Βιωτίας 16 εναέρια, Λουκία. Τώρα δεν είναι τα φωτιά 16 εναέρια αυτή. Όταν υπάρχουν διαθέσιμα, τα στέλνουν όλα,
5: ναι, για να τις βρίσκουν πριν δύσει ο ήλιος. Το δυνατόν πιο γρήγορα.
4: Έτσι.

0: Εδώ καταλαβαίνω ότι θα περάσουμε καλοκαίρι που δεν θα βαρεθούμε και με τα θέματα τα πολιτικά. Πάρα πολλή συζήτηση γίνεται για τις υποσχέσεις, για τις εξαγγελίες του κόμματος Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα,
1: ναι,
0: για νέους φόρους, τους έχοντες.
1: Τους νέους φόρους, ποιοι
0: είναι οι έχοντες?
1: Αυτό είναι, όχι μόνο ποιοι είναι οι έχοντες και ποια είναι και η μεσαία τάξη, γιατί ούτε σε αυτό ακριβώς έχουμε απάντηση.
0: Θες θυμάσαι που μιλούσαμε με την κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου?
1: Ναι.
0: Ξέρω τον κύριο Τεμπονέρα που είναι πάρα πολύ κοντά στον Αλέξη Τσίπρα και ο οποίος μου έλεγε ότι δεν ισχύει τίποτα από όλα αυτά που έχουν εξαγγελθεί για φόρους στους έχοντες, να περιμένουμε το συνολικό πρόγραμμα. Και είπα, συγγνώμη, αυθαιρέτως ο καθένας κοιτάζει το κινητό του και έργει,
1: μα
0: να φορολογήσουμε.
1: Κάνει,
0: τα γρήγορα περίμενα, τα γρήγορα
1: σκάφη,
0: τα γρήγορα αυτοκίνητα, το διαμερίσματα στα ξενοδοχεία.
1: Χθες είχα μία εκπρόσωπο της ελληνικής αριστερής στην παράταξη στο Κόντρα και μου είπε και για τη μεσαία τάξη.
0: Ναι,
1: και
0: όχι,
1: είναι κάτι το οποίο έχει κατηγορηθεί ο κύριος Τσίπρας για τη μεσαία τάξη.
0: Ο κύριος Τεμπονέας είπε να περιμένετε το πρόγραμμα, δεν ισχύει τίποτα, είναι μεμονωμένες αυτές οι γνώμες.
1: Ωραία, να μην βγαίνουν τότε να λένε μεμονωμένες γνώμες.
0: Πάμε τώρα στον εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Χρήστο Γιαννούλη, τον ΣΥΡΙΖΑ που έχει μείνει πίσω και θέλει να πάει στον Αλέξη Τσίπρα. Αλέξη Τσίπρας, κύριε Γιαννούλη, καλησπέρα σας. Έλεγα πριν, επειδή σε εκτιμώ πάρα πολύ, ούτε ψήλο στον κόρφο σας. Αναλάβατε μια πολύ δύσκολη αποστολή στην πιο δύσκολη περίοδο του κόμματος ως εκπρόσωπος τύπου.
2: Κύριε Στραβελάκη, κυρία Γκάτσου, οφείλω να το πω δημόσια.
0: Παρακαλώ.
2: Δεν θέλουμε να πάμε στον Αλέξη Τσίπρα, ούτε να έρθει ο Αλέξης Τσίπρας σε εμάς.
0: Τι θέλετε, γιατί?
2: Θέλουμε να συνδιαμορφώσουμε την βεβαιότητα ότι στις επόμενες εκλογές αυτό που θα έχει ως λευκό ως ψηφοδέλτιο με τυπωμένα ονόματα ο λαός να κερδίσει.
0: Το ψηφοδέλτιο θα είναι χωριστό ο ΣΥΡΙΖΑ ή θα είναι ένα Ελλάς και ΣΥΡΙΖΑ?
2: Μίλησα για ένα. Και να οδηγήσει την αλλαγή πολιτικών.
0: Θέλει ο κ. Τσίπρας.
2: Δεν είναι φλερτ 2-15χρονων. Θέλω να είμαστε μαζί γιατί έτσι κι αλλιώς κι αλλιώτικα. Ούτε η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ υπονοεί ή φωτογραφίζει κάποιο νταλαβέρι υπόγειο ή υπέργειο σε σχέση με καρέκλες και προοπτική.
0: Είναι θεμητό, λέτε,
2: να τελειώσω λίγο τη φράση μου. Επειδή εσείς εισάγατε την ερώτηση.
0: Βεβαίως.
2: Με την βεβαιότητα ότι εμείς είτε λίγο πολύ ζητάμε από τον Αλέξη Τσίπρα να πάμε εκεί ή το
0: θα σας πω όταν τελειώσει, το ολοκληρώστε.
2: Τίποτα από αυτά δεν συμβαίνει. Προσπαθούμε όλοι με λογική, σύνεση και γενναιότητα να παλέψουμε για την καλύτερη δυνατή εκπροσώπηση του προοδευτικού μετώπου και της αριστερής συμπαράταξης για να πέσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, η οποία, με συγχωρείτε πάρα πολύ, πρέπει να αρχίσει να απαντά στο ερώτημα πώς θα προστατέψουμε τα λεφτά, τα δημόσια χρήματα του Έλληνα φορολογούμενου από τις γαλάζιες ακρίβειες.
0: Θα σας πω τώρα.
2: Παρακαλώ.
0: Λοιπόν, έχω την αίσθηση ότι η απόφαση των οργάνων σας είναι να προχωρήσετε προς τις εκλογές όχι απέναντι αλλά δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα. Και θυμάμαι αμέσως μετά από αυτή την ανακοίνωση του πρόεδρου του κ. Φάμελου ότι όλα τα στελέχη της Ελλάς είπαν εμείς δεν θέλουμε. Εμείς δεν θέλουμε καμία συνεργασία ούτε δίπλα ούτε πάνω ούτε κάτω.
2: Είδατε που δώσατε μόνο σας την απάντηση.
0: Περιμένετε. Αυτό που θέλουμε είναι μεμονωμένα. Λουκία, διορθώσαμε μαζί μας το έχουν πει. Μεμονωμένα πρόσωπα, αν θέλουν να παραδώσουν τις έδρες, τις καρέκλες, τις ταυτότητες όλα, να έρθουν να περιμένουν στη γωνία και όταν έρθει η ώρα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς βία επιθέσεις, σας το λέω σε εισαγωγικά όπως το λένε, να δούμε τι θα τους κάνουμε. Μάλιστα είχα ρωτήσει τον κύριο Σιακαντάρη συγκεκριμένα, θέλετε τον κύριο Φάμελο, και μου είχε πει το κύριο Φάμελο όχι, το Σοκράτη ως πρόσωπο, όχι ως πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, ευχαρίστως να έρθει, αλλά αφού παραδώσει έδρα, ταυτότητα, όλα να έρθει να περιμένει. Που είναι κατά τη γνώμη πάρα πολύ εξευτελιστικό και ως διατύπωση, γιατί είναι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα η ερώτησή μου είναι, εσείς επιμένετε σε μια μορφή, όπως την περιγράφετε εσείς, συνεργασία, συμπόρευση, συγκατοίκηση με τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά από την άλλη πλευρά δεν σας θέλουμε.
2: Κύριε Στραβελάκη, ερώτημα δεν βρίσκω σε όλο αυτό.
0: Τι θα κάνετε, είναι αδιέξοδο. Ο κ. Πολάκης έχει πει, όπαρε, αυτό έχει πει, όπαρε.
2: Δεν βρίσκω ερώτημα, ακούστε λίγο.
0: Ότι πάτε να κάνετε κάτι που δεν θέλει, ο γάμος θέλει δύο. Το ερώτημα είναι πώς θέλετε να παντρευτείτε κάποιον που δεν
2: θα
0: θέλει.
2: Θα ακούσετε, κύριε Στραβελάκη.
0: Ελάτε.
2: Λοιπόν, θεωρώ εξευτελιστικό το ερώτημα να καταλήγετε σε συμπεράσματα τα οποία δυστυχώς δεν βρίσκονται σε κανένα δεδομένο, in fact, σε κανένα ντοκουμέντο το οποίο θα μπορούσε να έχει την ισχύ μια τελική απόκριση του Αλέξη Τσίπρα. Μου λέτε για τον κύριο Σικαντάρη, μου λέτε για τον κύριο Τάδε, για τον κύριο
0: Τσίπρα. Κύριε Χωνικολάκου, δεν εκπροσωπεί τον κύριο Τσίπρα.
2: Σε ό,τι αφορά την πρόταση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, πιστεύω πως όχι.
0: Όχι.
2: Να σας πω γιατί.
0: Η ίδια είπε την εκπροσωπή όταν τη ρωτήσατε.
2: Γιατί πιστεύω ότι οι όμορφοι χώροι, τα αδέρφια, ξέρετε, έχουν διαφορετικό κώδικα πολιτικής συνεννόησης από τους μακρινούς συγγενείς. Και μπορώ να σας το πω με πολύ πιο απλό τρόπο, για να καταλάβετε ότι εμείς την πρόταση και την διατύπωση που έχουμε κάνει δεν αφορά κάποιον άγνωστο σε εμάς μακρινό συγγενή ή τη θεία από το Σικάγο.
1: Αφορά τον κύριο
2: Τσίπρα. Αφορά τον άνθρωπο με βάση τον οποίο εκλεγήκαμε βουλευτές περισσότεροι από εμάς, τον άνθρωπο που πίστεψε ένα πολύ μεγάλο μέρος του λαού.
1: Άρα αν το πάρουμε αυτό ως δεδομένο, κύριε Γιαννούλη, επειδή τα αδέρφια μας λέτε μισό λεπτό. Να κάνουμε διάλογο, είναι, κύριε Γιαννούλη. Μας λέτε ότι τα αδέρφια έχουν άλλους κώδικες.
2: Να κάνουμε διάλογο, αλλά το περιεχόμενο των απαντήσεων να είναι πλήρες.
0: Άστολο, και να τελειώσει ο κύριος Γιαννούλης, θα ρωτήσει.
2: Θα το κάνω στον χρόνο που γνωρίζω.
0: Μιλήστε και θα ρωτήσω αμέσως μετά η Λουκία.
2: Λοιπόν, δεν είναι μια κανονική συνθήκη, μια παραδοσιακή συνθήκη μάλλον, να το πω καλύτερα, η πολιτική επικοινωνία του ΣΥΡΙΖΑ με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Έχει διάφορες ιδιαιτερότητες, τις οποίες πιστεύω ότι μπορείτε να κατανοήσετε. Εν πάση περιπτώσει, ας αφήσουμε και τον χρόνο, αλλά και τα πολιτικά γεγονότα που είναι πυκνά, να δώσουν περισσότερη οριμότητα στα όχι, τα δεν και τα δεν πρέπει, και μετά να το ξανασυζητήσουμε.
1: Δηλαδή αυτή είναι η απάντησή σας, να αφήσουμε το χρόνο? Γιατί μας είπατε ότι με τον κύριο Τσίπρα. Ναι, μας είπατε ότι με τον κύριο Τσίπρα. Εγώ πιάστηκα
2: αυτό.
1: Από μία έκφρασή σας ότι, ότι τα αδέρφια. Μισό λεπτό,
2: όμως,
1: κύριε Γιαννούλη. Μισό λεπτό, και να ακούσετε κι εσείς την ερώτησή μου. Επειδή είπατε ότι τα αδέρφια έχουν άλλους κώδικες επικοινωνίας. Εφόσον λοιπόν τα αδέρφια έχουν άλλους κώδικες επικοινωνίας, γιατί λοιπόν δεν επικοινωνείτε ή δεν επικοινωνεί ο κύριος Φάμελος, έτσι ώστε να ξεδιαλυθεί αυτή η κατάσταση με τον κύριο Τσίπρα, με τον οποίο έχετε άλλους κώδικες επικοινωνίας?
2: Κύριε Αγκάτσου, σας το είπα από την αρχή της τοποθέτησής μου. Αυτά δεν γίνονται με ένα τηλεφώνημα ή δεν γίνονται με ένα SMS.
1: Ας γίνουν θεσμικά.
2: Είναι μια πολιτική διαδικασία ακριβώς, η οποία γίνεται θεσμικά. Και όσο και αν θέλω να παρασυρθώ ή να με παρασύρετε χωρίς δόλο σε μια ταμπλόιτ συζήτηση, δεν θα την κάνω. Τέθηκε μια πρόταση, μια θέση στην Κεντρική Επιτροπή, η οποία υπάρχει και μια σειρά δράσεων για να υποστηριχθεί ότι όλοι μαζί μπορούμε καλύτερα από ότι ένας μόνος. Αυτό είναι το πολιτικό δεδομένο και σταματώ εκεί. Αν αλλάξουν τα δεδομένα, να είστε βέβαιοι ότι στις δημοκρατίες και στα δημοκρατικά κόμματα που λειτουργούν με διαδικασίες και όχι με τη λογική ενός ανδρός αρχή, επικαιροποιούνται οι θέσεις, αλλάζουν, βελτιώνονται. Ένα είναι σίγουρο, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πρόκειται να είναι αυτό που περιγράφετε εσείς ως προϊόν ρεπορτάζ. Δέχομαι να τα ακούω, δεν συμφωνώ, γιατί έχει πάρα πολύ έντονο το στοιχείο της παραγωγής.

0: αυτά δεν γίνονται με ένα τηλεφώνημα ή δεν γίνονται με, με ένα SMS.
1: Ας γίνουν θεσμικά.
0: Είναι μια πολιτική διαδικασία ακριβώς η οποία γίνεται θεσμικά. Και όσο και αν θέλω να παρασυρθώ ή να με παρασύρετε χωρίς δόλο σε μια ταμπλόιτ συζήτηση, δεν θα την κάνω. Τέθηκε μια πρόταση, μια θέση στην Κεντρική Επιτροπή, η οποία υπάρχει και μια σειρά δράσεων για να υποστηριχθεί ότι όλοι μαζί μπορούμε καλύτερα από ότι ένας μόνος. Αυτό είναι το πολιτικό δεδομένο. Και σταματώ εκεί. Αν αλλάξουν τα δεδομένα, να είστε βέβαιοι ότι στις δημοκρατίες και στα δημοκρατικά κόμματα που λειτουργούν με διαδικασίες και όχι με τη λογική ενός ανδρός αρχή, επικαιροποιούνται οι θέσεις, αλλάζουν, βελτιώνονται. Ένα είναι σίγουρο, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πρόκειται να είναι αυτό που περιγράφετε εσείς ως προϊόν ρεπορτάζ. Δέχομαι να τα ακούω, δεν συμφωνώ, γιατί έχει πάρα πολύ έντονο το στοιχείο της παραπληροφόρησης ή της ηρωνίας ή της σκοπτικής αντιμετώπισης. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα παραμείνει ζωντανός.
2: Η ερώτησή μου είναι η εξής. Σέβομαι απολύτως αυτά που είπατε, κύριε Γιαννούλη. Παρακολουθώ πάντα και τις δικές σας δηλώσεις και του κυρίου Φάμελου και των άλλων στερεχών του ΣΥΡΙΖΑ που έχουν αποφασίσει.
0: Δεν σας λέω, συγγνώμη κύριε Σταυρελάκη, δεν σας λέω ότι αενάως θα γίνεται αυτή η συζήτηση. Δεν είμαι φεροβάμων. Ούτε έχω μάθει να ζω σε περίκλειστους κύκλους και σε γυάλινο πύργο. Ναι, όλα έχουν τον χρόνο τους. Και κάποια στιγμή και ο χρόνος αυτής της πολιτικής διαδικασίας θα είναι συγκεκριμένος. Δεν σας περιγράφω αυτό, να χαθούμε στον χρόνο, αλλά δεν θα γίνουν με όρους δημοσιότητας.
2: Άλλο προσπάθησα να πω.
0: Όχι, ήταν διευκρίνηση, δεν απαντούσα.
2: Παρακαλώ, παρακαλώ.
0: Ήταν μια συμπλήρωση σε αυτό που είπα νωρίτερα.
2: Η πλειοψηφία του κόμματός σας, και δεν εννοώ τον κύριο Πολάκη, τον κύριο Παπά, την κυρία Δούρου, τον κύριο Αλεξιάδη και ένα άλλο κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ, θέλει να είναι προς την κατεύθυνση του Αλέξη Τσίπρα.
0: Δεν θα σχολιάσω δηλώσεις το... και απόψεις.
2: Ναι, μα δεν σας ρώτησα. Το καταλαβαίνω. Η ερώτησή μου είναι η εξής. Υπάρχει αίσθηση ότι εσείς έχετε πάρει μία απόφαση, χαρακτηρίζεται όπως θέλετε, το αφήνω κενό προς τον Αλέξη Τσίπρα. Θέλετε συμπόρευση, θέλετε στήριξη.
0: Δεν σας άκουσα, αφήνει.
2: Όχι, έχετε πάρει μία απόφαση, λέω. Αφήνω κενό τη λέξη να τη συμπληρώσετε εσείς όπως εσάς σας εκφράζει. Συμπόρευση, συνεργασία, συνδιαμόρφωση ενός προγράμματος. Πάντως να μην πάτε απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα.
0: Όχι,
2: σωστά, καταλαβαίνω. Ωραία. Εάν η άλλη πλευρά, είτε τώρα είτε στο δρόμο για τις εκλογές, δεν θέλει αυτή τη συμπόρευση, υπάρχει plan B. Εάν η άλλη πλευρά, τουλάχιστον εγώ που σας το μεταφέρω, παίρνοντάς το ως απάντηση από όλα το 100% όχι, των στελεχών της Ελλάς.
0: Θεωρώ ότι δεν υπάρχει
2: plan B.
0: Εάν χρειαστεί να διασφαλιστεί αυτό που σας είπα απέναντι στην ιστορία ως χρέος και την συγκυρία που δεν σβήνει ένα κόμμα 24 βουλευτών ένα βράδυ με ένα άρθρο και με μία λέξη, θα το δουν τα όργανα του κόμματος. Αλλά θεωρώ ότι δεν έχουμε φτάσει στο πλαν B και δεν θα φτάσουμε στο πλαν B.
2: Θεωρείτε, ελπίζοντας ότι η πλευρά του Αλέξη Τσίπρα ή του κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη θα διαμορφώσει μια θέση που θα δίνει περιθώριο να ελοπιθεί αποφασίσεις, σωστά?
0: Όχι. Ελπίζω ότι θα καταλάβουμε όλοι όσοι συμμετέχουμε στην προσπάθεια να πέσει μια κυβέρνηση η οποία έχει πέσει σαν τις γαλάζιες ακρίδες πάνω στα δημόσια οικονομικά, να κατανοήσουμε ποια είναι η ενδεδειγμένη λύση για να υπάρξει πολιτική αλλαγή.
2: Ναι. Αυτό που ρωτώ και μετά θα δώσω το λόγο στη Λουκία είναι εάν αυτός ο δρόμος συνεχιστεί, δηλαδή εσείς να λέτε και η άλλη πλευρά να λέει όχι, δεν τους θέλουμε, δεν θέλουμε καμία συνεργασία, δεν θεωρείτε ότι φθείρει αυτή την προσπάθεια, αυτό το εγχείρημα, πόσο μάλλον όταν έχει προηγηθεί να τελειώσω.
0: Ναι,
2: αποχώρηση
0: ναι.
2: Του Αλέξη Τσίπρα από το κόμμα, σας πουνάει το μαντήλι, σας λέει με πνίγει, δεν αντέχω, θέλω να φύγω.
0: Ωραία, ναι.
2: Παραδίδω την έδρα, κάνω κάτι καινούριο. Δεν
0: είναι
2: θέλω.
0: Είναι μια δική σας αυτή, έτσι. Όχι, δεν έχουν ακουστεί αυτά τα ούτε μαντήλια μας κούνε.
2: Με πνίγει το κόμμα, το έχει πει αυτό λεξί στην εφημερίδα των συντακτών, στην πρώτη του συνέντευξη μετά την αποχώρησή του.
0: Ναι,
2: ακριβώς
0: αλλά όλα
2: έτσι.
0: Τα υπόλοιπα είναι λίγο.
2: Όταν ο κύριος Τσίπρας φεύγει, ναι, είναι αρνητική ημερομηνία, χρειάζεται σε μένα. Φεύγει, εγώ θεωρώ ότι κουνάει μαντήλι στο
0: και
2: κόμμα με το οποίο.
0: Ένα κόμμα, κύριε
2: με το οποίο
0: το οποίο φιλοξενεί επαγγελματίες υβριστές του ΣΥΡΙΖΑ του παρελθόντος, αλλά δεν το κάνω θέμα.
2: Εγώ σας ρώτησα, δεν το κάνω θέμα. Απίφθηνα ερώτημα για να πάρω την απάντησή σας. Και ρωτώ, εάν αυτός ο δρόμος συνεχιστεί ως το τέλος, δεν θα φθείρει το εγχείρημά σας μέχρι σημείου να δώσει την εικόνα ο ΣΥΡΙΖΑ ότι έφτασε στο αυτό που έχει πει ο κύριος Τσίπρας, το τέλος του ιστορικού του κύκλου?
0: Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε να μην συμβεί. Θέλω μία προσθήκη μόνο να κάνω σε αυτό που θα σας πω, ότι

0: μόνος αρμόδιος, κατά τη γνώμη μου, με ταπεινότητα το λέω, με σεμνότητα, ο μόνος που δικαιούται να το πει αυτό, ο ίδιος όμως και όχι μέσα εκπροσώπων, είναι ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Α, ενδιαφέρον αυτό που λέτε. Πολύ ενδιαφέρον. Είναι σαν να λέτε στον κύριο Τσίπρα, πάρε θέση όσο πιο γρήγορα μπορεί.
0: Δεν αναγνωρίζω σε αυτή τη συγκυρία, με σεβασμό το λέω, ανθρώπους που ανεβάζουν αναρτήσεις και τις κατεβάζουν όταν έρχονται κόντρα σε μια υποτιθέμενη γραμμή. Δεν είναι θέμα εκπροσώπων που ανακάλυψαν τη ριζοσπαστική αριστερά πριν από λίγους μήνες, ή ανήκουν στη χωρία του επαγγελματίες πολιτευτές, ατυχήσαντες ή ατυχήσασες βουλευτές και βουλεύτριες. Θεωρώ ότι είναι και μια αξιακή υποχρέωση και συναισθηματική και ιστορική. Το ναι ή το όχι να το πει ο ίδιος ο Αλέξης.
2: Κύριε Γιαννούλη, αν το ναι ή το όχι το πει ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας, εσείς από την άλλη πλευρά, ως ΣΥΡΙΖΑ, έχετε δώσει, ας πούμε, να το πω έτσι, ένα χρονοδιάγραμμα, ένα χρονικό πλαίσιο μέχρι το οποίο θα περιμένετε να γίνουν κάποιες εξελίξεις? Γιατί μιλούσαμε και χθες, αν δεν απατώμε, με τον κύριο Νίκο Παπά, και είχε επικαλεστεί, διορθώστε με αν κάνω λάθος, μία δήλωσή σας, ναι, την περασμένη Παρασκευή, μία δήλωσή σας που είχατε πει περίπου μέχρι τέλος Αυγούστου, μέχρι τον Αύγουστο, κάτι τέτοιο. Και μας είχε πει ότι θεωρεί πως είναι μακριά ο Αύγουστος, ότι πρέπει να έχουν πάρθει όποιες αποφάσεις έχουν πάρθει πριν φύγει ο κόσμος για διακοπές, για να γνωρίζει και ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ που πατάει και που βρίσκεται, να σας το πω έτσι.
0: Κύριε Αγκάτσου, με πολύ αγάπη σας το λέω, αυτό μοιάζει λίγο παζάρι λαϊκής αγοράς. Τώρα θα είναι 30 Αυγούστου, θα είναι 7 Σεπτεμβρίου, θα είναι 25 Ιουλίου, λίγη σημασία έχει. Όσο πιο γρήγορα επιτευχθεί αυτή η συμπόρευση, όσο πιο γρήγορα γίνουν εκλογές και πέσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, τόσο καλύτερα για τους Έλληνες πολίτες. Αυτή είναι η άποψή μου και σας το λέω με κάθε ειλικρίνεια, χωρίς να αποφύγω και την πιο αιχμηρή, την πιο απαξιωτική, την πιο προσβλητική ερώτηση. Δεν αναφέρομαι σε εσάς, προς Θεού, έτσι γενικά μιλάω. Για την πολύ δύσκολη κατάσταση που έχει σηματοδοτηθεί από τις πολλαπλές διασπάσεις του ΣΥΡΙΖΑ, ένα κόμμα το οποίο σας θυμίζω έχει τροφοδοτήσει τρεις κοινοβουλευτικές ομάδες. Ζούμε, ξέρετε, αν βγούμε λίγο από την επικαιρότητα, ζούμε και πρωτόγνωρες πολιτικές καταστάσεις. Και εσείς και ο κ. Στραβελάκης που έχει πολύ μεγαλύτερη εμπειρία και από μένα και από εσάς στο πολιτικό ρεπορτάζ. Έχουμε αυτό που ζούμε το τελευταίο διάστημα δεν έχει προηγούμενο. Δεν μιλώ μόνο για την κεντροαριστερά, μιλώ για όλα τα κόμματα, για τα νέα κόμματα που μπαίνουν, για την κατάσταση της κυβέρνησης. Μέσα σε μία ώρα προέκυψαν δύο σκάνδαλα, Ασημακοπούλου, Αβραμόπουλος. Τέτοια πυκνότητα δεν έχουμε δει τα προηγούμενα χρόνια. Ζούμε δηλαδή πραγματικά πρωτόγνωρες καταστάσεις στην κεντρική πολιτική σκηνή.
1: Κύριε Γιαννούλη, ευχαριστούμε πολύ για την συνέντευξη. Το θέμα είναι σε εξέλιξη, θα το παρακολουθούμε και θα επανέλθουμε. Καλό απόγευμα.
0: Και πάντα θα λέμε αυτό που νιώθουμε και που σκεφτόμαστε, κύριε Στραβελάκη.
1: Πάντα μιλάμε με καλή την πίστη και οι δύο πλευρές. Και ξέρετε την εκτίμησή μας στο πρόσωπό σας. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Real FM.
4: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαφόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
5: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
6: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
7: Ναι, Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Ετίναξε την ανθισμένη αμύγδαλα.
9: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
8: Ανατίναξε την ανθισμένη αμύγδαλα.
10: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Ζιώβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, Άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
11: Προπόληση more.com. Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
12: Full και λίγα λες.
11: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
12: Εγγύηση? Τι μου λες?
11: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
12: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
11: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
13: Άντε, προχώρα!
14: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στον προηγούμενο αιώνα!
15: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Κι όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
16: Αρχίζει! Δεν νόησαμε, ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
17: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
16: Πού δηλαδή?
17: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
18: Το Artek The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
19: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Φτάνοντας στο τέλος, να πω ότι ήταν και σήμερα μαζί μας η Εθνική Τράπεζα. Το ιστορικό αρχείο της Εθνικής Τράπεζας φιλοξενεί την έκθεση Λάμπρος Ορφανός, εκφάνισης χαρακτικής. Ένα ξεχωριστό αφιέρωμα στον καλλιτέχνη που άφησε το αποτύπωμά του στην ελληνική χαρακτική και τη χάραξη τραπεζογραμματίων. Η έκθεση εγκαινιάστηκε στη φετινή νύχτα μουσείων και σας περιμένει να την επισκεφθείτε ως το Μάρτιο, έχετε πολύ καιρό, του 2027. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε στο site του ιστορικού αρχείου της Εθνικής Τράπεζας με ελεύθερη την είσοδο. Λουκία, ταξίδι.
2: Λοιπόν, έχουμε ταξίδι, πάρα πολύ ωραίο ταξίδι. 4 μέρες στο Dolphin Bay στη Σύρο για μια τετραμελή οικογένεια από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό Manesis Travel και 5 διπλά εισιτήρια από τη SeaJets. Όλα αυτά για να πάρετε μέρος, μπαίνετε real.gr, βρίσκετε το Real Player. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα που μας έρχεται, Μπάμπης Μάνος, στην εκπομπή τους.
1: Και πολύ δυνατή Real News.
2: Φυσικά και θα έχουμε, δεν είναι νωρίς ακόμα, αλλά θα σας τα πούμε λίγο. Φόνη με άρωμα χαρτιού, μυστικός κήπος και ποτέ και μαστορέματα και φυσικά δωροεπιταγές από το Παντού App.
1: Φόνη με άρωμα χαρτιού είναι εξαιρετικό από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου, το New York Times. Ένα εξαιρετικό μαζί με 2 περιοδικά. Μην χάσετε την Κυριακή Real News. Φτάσαμε στο τέλος.
2: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τη Δήμητρα την Πανανού, τον Γιώργο τον Τζιβελεκίδη και τη Βάση την Κούτρα και φυσικά όλους εσάς που σας κρατήσατε παρέα και σήμερα το μεσημέρι. Ακολουθούν Γιώργος Παγάνης, Γιώργος Κουδαλάκης και αργότερα ο Νίκος Μπογιόπουλος. Από εμάς να είστε όλοι και όλες καλά, να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρα. Ραντεβού αύριο στις 3 το μεσημέρι.
1: Γεια σας, καλό απόγευμα.
19: Real FM.
18: Ο Κυριάκος Βελόπουλος, στο Ενώπιος Ενωπίου, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, αφηγείται τη διαδρομή του από τη δημοσιογραφία στην πολιτική. Η κριτική που δέχεται, οι τοποθετήσεις του για όλα τα μεγάλα ζητήματα και οι ανακατατάξεις στην πολιτική σκακέρα. Τι λέει για Τσίπρα, Καριστιανού, Σαμαρά, τα εθνικά θέματα, η ακρίβεια και οι εκλογές.
13: Ο Κυριάκος Βελόπουλος μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
20: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
21: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε...
22: Η ώρα είναι 5.
23: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
24: Μάθες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
25: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
24: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
26: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
24: Car Extreme Πρημικύριος. Στηρών 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
27: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
28: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
27: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
29: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate, Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
30: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
31: Η αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
30: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
31: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
30: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
31: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
30: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
31: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
30: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
32: Γιώργο, πεινάς?
33: Έχω μία πείνα.
32: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
33: Να πάμε, να πάμε.
32: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
34: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
32: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
34: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
23: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
0: Thank you, Abby. Come on, give it a proper Liverpool and you can do better than...

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
2: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
1: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
2: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
4: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
5: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
4: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
8: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
9: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
10: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
9: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
10: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
10: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
9: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
10: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
11: Γιώργο Πινάς.
12: Έχω μία πείνα.
11: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
12: Να πάμε.
11: Στη φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
13: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
2: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Εδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
3: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
4: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
3: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
4: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
3: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
6: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
5: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασία.
6: Είμαστε καλά για τώρα.
5: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
6: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου. Θα πεις κι άλλα έξυπνα.
5: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
6: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
7: Φίλοι μου, από την Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
8: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
7: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Θες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
2: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
5: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
6: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
5: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
7: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
8: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
9: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
8: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
9: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
9: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
8: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
9: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
10: Γιώργο, πεινάς?
11: Έχω μία πείνα.
10: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
11: Να πάμε, να πάμε.
10: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
12: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
10: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
12: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
10: Παρελθόν και επίσημα από την ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού είναι ο TJ Shorts και Kenneth Farid, όπως ανακοίνωσε η πράσινη ΚΑΕ. Στη Βαλένθια θα συνεχίσει την καριέρα του ο TJ Shorts. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
0: Ντερ Βέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ντερ Βέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ντερ Βέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
10: Γενικά έθριος καιρός αύριο με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες από το απόγευμα στα Ηπειρωτικά. Οι άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 32 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 31 στη Θεσσαλονίκη.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Γιάννης Καραγευρέκης στην ρύθμιση του ήχου. Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Βογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Λοιπόν, θα το έχετε αντιληφθεί από το πρωί. Ζούμε ένα μπαράζ επικοινωνιακής αθλειότητας, στο οποίο έχει επιδοθεί η κυβέρνηση και προσωπικά ο Υπουργός Οικονομικών και μεγάλη χάρη του Πρόεδρος του Eurogroup, ο κύριος Πιερακάκης. Αυτοί λοιπόν εμφανίζονται αυτοθαυμαζόμενοι για το γεγονός ότι εξαναγκάζονται να εφαρμόσουν και να συμμορφωθούν με το αυτονόητο. Δηλαδή με τι? Με την εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου όσον αφορά τους δανειολήπτες, τους ενταγμένους στο νόμο Κατσέλη. Φυσικά για το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή ξεσπιτώνονται οικογένειες από τα κοράκια που εκπληστηριάζουν το βιός τους, και για το γεγονός ότι μέσα στο 2026 τώρα έχουν προγραμματιστεί για ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς πάνω από 11.000 ακίνητα από το κόμμα και την κυβέρνηση του πρώην βουλευτή του Πάτσι, δεν γίνεται κουβέντα. Αυτό λοιπόν το οποίο βιώνουμε σήμερα είναι ένα ξεχύλισμα λουδοβικισμού. Οι άνθρωποι πιστεύουν για τον εαυτό τους ότι είναι λουδοβίκοι. Letat se moi. Αυτή είναι το κράτος. Γουστάρουν, αυτοί είναι. Και εμείς οι άλλοι, ξέρετε κάτι, εμείς οι άλλοι υπάρχουμε γιατί τελικά τέτοιοι λουδοβίκοι που είναι μας το επιτρέπουν να αναπνέουμε, γιατί έχουμε την άδειά τους. Περί αυτού πρόκειται, αυτή την αντίληψη έχουν οι άνθρωποι. Προσέξτε για ποιο πράγμα αυτοθαυμάζονται σήμερα. Αυτοθαυμάζονται για το γεγονός ότι υπήρξε απόφαση του Αρείου Πάγου, της ανεξάρτητης κατά αυτούς δικαιοσύνης, που οι τελεσίδικες αποφάσεις της είναι υποχρεωτικές κτλ. Κτλ. Και αυτοί, ξαναλέω, αναγκάζονται να συμμορφωθούν με αυτή την απόφαση. Ως εκ τούτου λοιπόν το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών ανακοίνωσε ότι καταθέτει νομοθετική διάταξη για την εφαρμογή αυτής της πρόσφατης απόφασης ολομέλειας του Αρείου Πάγου, σύμφωνα με την οποία αφορά τους δανειολήπτες οι οποίοι έχουν ενταχθεί στο νόμο, το λεγόμενο νόμο Κατσέλη, και σύμφωνα με την οποία ο τόκος υπολογίζεται επί της μηνιαίας δόσης που έχει οριστεί από τη δικαστική απόφαση και για το χρονικό διάστημα μεταξύ δύο διαδοχικών καταβολών και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου της οφειλής. Έρχονται λοιπόν να συμμορφωθούν με μια δικαστική απόφαση να υπάρξει αναδρομική αναγνώριση για τα υπερβάλλοντα ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί από τους συνεπείς δανειολήπτες, των οποίων οι ρυθμίσεις είναι ενεργές. Τα ποσά αυτά αναγνωρίζεται ως ήδη καταβληθέν κεφάλαιο, έτσι ώστε να μειώνεται το υπόλοιπο της οφειλής και να περιορίζεται αντίστοιχα ο αριθμός των δόσεων που απομένουν ως την πλήρη αποπληρωμή. Ωστόσο, προσέξτε, οι ρυθμίσεις οι οποίες έχουν συναφθεί μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού εξακολουθούν να διέπονται από το ισχύον πλαίσιο, και έτσι λοιπόν η μηνιαία δόση στον εξοδικαστικό υπολογίζεται ως τοκοχρεωτική δόση επί του συνολικού ποσού της ρυθμιζόμενης οφειλής και όχι επί της μηνιαίας δόσης. Και επίσης δεν ικανοποιούνται βεβαίως οι ανθρωπάκηδες, οι χιλιάδες οι οποίοι πλήρωσαν ό,τι πλήρωσαν. Μάλιστα, γι' αυτό λοιπόν έρχονται και αυτοθαυμάζονται σήμερα. Αλλά δεν μας λένε, δηλαδή, για να καταλάβετε τι κάνουν. Φανταστείτε ένα δικαστήριο στο οποίο δικάζεται ένας φόνος. Ένας φόνος ο οποίος διεπράχθη με κρατική ευθύνη, έτσι, με κρατική ευθύνη. Και έχουμε καταδίκη του δράστη. Αυτοί, ξέρετε γιατί πανηγυρίζουν σήμερα και γιατί αυτοθαυμάζονται και θέλουν τα χειροκροτήματα του ελληνικού λαού? Γιατί στέλνουν αστυνομικούς
για να οδηγήσουν το δράστη, τον καταδικασμένο, στη φυλακή. Γι' αυτό θα μου πείτε, αυτό το παράδειγμα που φαίνεται είναι γελίο. Μα προφανώς είναι γελίο. Μα είναι τόσο γελίοι που μόνο με γελιότητες μπορείς να αποδείξεις την πολιτική τους γελιότητα. Και το ερώτημα που τίθεται εδώ είναι το εξής. Όχι ένα, είναι πολλά τα ερωτήματα. Πρώτον, πόσα χρόνια εσείς που κυβερνάτε παρακολουθείτε το φαινόμενο? Το φαινόμενο δηλαδή, τα κοράκια, οι τράπεζες, οι σέρβισες, οι γήπες, οι ΙΕΝΕΣ, να πίνουν το αίμα του Κοσμάκη. Πόσα χρόνια το παρακολουθείτε αυτό? Εμφανίστηκε σήμερα ο Πιερακάκης να δίνει και παραδείγματα από πόσες πολλές δεκάδες χιλιάδες γλίτωσε τους ανθρώπους οι οποίοι είναι ενταγμένοι στον νόμο Κατσέλη και τους έπιναν το αίμα και τους πίνουν το αίμα τα κοράκια. Σήμερα τα έμαθε ο Πιερακάκης αυτά τα παραδείγματα. Σήμερα έμαθε για τον τρόπο με τον οποίο πίνουν με τον μπουρί της σόμπας το αίμα των ανθρώπων αυτά τα κοράκια. Σήμερα τα έμαθε. Γιατί οι δικηγόροι, γιατί οι επιτροπές κατά των πληστηριασμών, γιατί οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται σε αυτό τον κικαιώνα, αυτά τα λένε εδώ και πάνω από 10 χρόνια. Αυτός σήμερα τα έμαθε. Άρα λοιπόν θα πρέπει να μας εξηγήσει γιατί τόσα χρόνια τα άφηνε, τα άφηναν, και γιατί τα άφηνε και ο ίδιος. Και ξαναλέω, από τα 10 αυτά χρόνια που έχει πάρει η υπόθεση των πληστηριασμών αυτό το χαρακτήρα πια, τον εξοντοτικό, το γενοκτονικό, τα 7 κυβερνάνε τούτη δω. Σήμερα τα μάθανε λοιπόν αυτά τα παραδείγματα. Άλλο ερώτημα, όλα αυτά τα λεφτά, τα εκατομμύρια επί εκατομμυρίων, τα οποία έχουν σουφρώσει τράπεζες, σέρβισες, φανς, κοράκια, τι θα γίνει με αυτά? Αυτά θα τα πάρετε πίσω? Θα τα πάρετε? Ή αυτά, εντάξει, καλώς καμωμένα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν τι ζούμε εδώ? Αυτό το οποίο ζούμε, και μάλιστα πότε το ζούμε? Το ζούμε σε συνθήκες που υπάρχουν οι 100.000, όπως υπολογίζονται, που έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη, αυτούς αφορά αυτή η ρύθμιση, αλλά υπάρχουν και οι εκατοντάδες χιλιάδες οι οποίοι είναι εκτός νόμου Κατσέλη. Για αυτούς τι γίνεται? Συνεχίζεται το μάδημα? Συνεχίζεται η εξόντωση? Η ίδια εξόντωση συνεχίζεται. Επομένως λοιπόν, αυτό το οποίο έχουμε είναι πάνω στη δυστυχία, πάνω στη ληστεία, πάνω στη φτώχεια και την καταστροφή, πάνω στη λαιλασία που οι ίδιοι προκαλούν, αυτοί οι οποίοι κυβερνούν με τους νόμους τους, με τις πολιτικές τους. Πάνω λοιπόν στη δυστυχία που οι ίδιοι προκαλούν, έρχονται μετά να κερδοσκοπήσουν και πολιτικά. Έρχονται μετά στη δυστυχία που οι ίδιοι έχουν προκαλέσει να χτίσουν πολιτικές καριέρες. Έρχονται πάνω στη φτώχεια και στη ληστεία την οποία έχουν προκαλέσει να κάνουν πολιτικό πιάτσικο και να χτίσουν τις προσωπικές τους πολιτικές διαδρομές. Επαναλαμβάνω, το καθεστώς της ασυδοσίας των τραπεζιτών όλα αυτά τα χρόνια, το οποίο συνεχίζεται για τους δανειολήπτες εκτός νόμου Κατσέλη. Ποιος το έχει επιτρέψει? Μετίνον τους νόμους γίνεται αυτό το πιάτσικο? Τα φαντς, με ποιον τους νόμους λειτουργούν εδώ στην Ελλάδα? Οι σέρβισες, αυτά τα κοράκια, με βάση ποιους νόμους, με βάση ποιες ρυθμίσεις, ποιανών λειτουργούν στη χώρα? Όλοι αυτοί οι γήπες και οι ΙΕΝΕΣ πώς λειτουργούν? Ποιοι έχουν φτιάξει τους νόμους? Μόνοι τους γίνανε οι νόμοι? Τα ΜΑΤ, ποιοι τα στέλνουν στα ανθρωπάκια μαζί με τους κλητήρες, μαζί με τα κοράκια
για την εκτέλεση των αποφάσεων εκπληστηριασμού του βιού, του, των σπιτιών τους. Ποιος στέλνει τα ΜΑΤ? Μόνα τους πηγαίνουν τα ΜΑΤ. Αυτός ο αυτοθαυμασμός των Λουδοβίκων, αυτών των αυτοκρατορίσκων της φακής και της αριστείας, γίνεται σε μια στιγμή προχτές, να έχετε υπόψη σας, τα κοράκια γνωστής εταιρείας ξαναχτυπήσανε. Αυτή τη φορά οι συγκεκριμένοι γήπες της αγοράς τους, της καπιταλιστικής τους αγοράς, προχωρήσανε σε πληστηριασμό πρώτης κατοικίας μιας γυναίκας που έχει παιδί με αναπηρία, ενώ μάλιστα είχε συμφωνηθεί η ρύθμιση των οφειλών. Μιλάμε για κανονικά αρπακτικά, χωρίς κανένα ενδιασμό, που πέταξαν στον δρόμο μια γυναίκα, μητέρα ενός ανάπηρου παιδιού, στο Αιγάλεο. Με τίνος τους νόμους τα κάνουν όλα αυτά αυτοί οι αυτοθαυμαζόμενοι? Με τίνος τους νόμους έχουμε από το τέλος του 2017, όταν ήρθαν οι άλλοι του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος ξεκίνησε το σύστημα των ηλεκτρονικών πληστηριασμών, και τούτοι εδώ το συνεχίζουν φτάνοντάς το στο ακρότατο όριο της λαιλασίας. Ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι έχουν την πολιτική ευθύνη για το γεγονός ότι από το 17 έχουν προγραμματιστεί και αναρτηθεί πάνω από 130.000 πληστηριασμοί ακινήτων, με τον πραγματικό αριθμό όσων διενεργούνται να είναι πάνω από 40.000. Πάνω από 40.000. Ποιοι τα έχουν κάνει αυτά? Μόνο το 2024 καταγράφηκαν πάνω από 5.700 ολοκληρωμένοι πληστηριασμοί. Μόνο το 2025 είχαμε, ξέρετε πως το λένε αυτοί όταν εκπληστηριάζουν ένα σπίτι, επιτυχία. Ξέρετε τι ποσοστό επιτυχίας, σύμφωνα με τα λεγόμενά τους, έτσι το βαφτίζουν, είχαμε σε ό,τι αφορά τους πληστηριασμούς? Πάνω από 5.500 μέσα στο 2025. Ξαναλέω, το τρέχον έτος τώρα μέσα στο 2026 είναι σε εξέλιξη πληστηριασμοί για πάνω από 11.000 ακίνητα. Αυτή είναι η κατάσταση. Και έρχονται αυτοί. Ποιοι είναι οι αυτοί? Είναι οι αυτοί που είχαν στις τάξεις τους τον Πάτσι. Τον θυμάστε τον Πάτσι? Ο Πάτσις είναι εκείνο το υπέροχο πολιτικό πρόσωπο που ο πρώην βουλευτής των Γρεβενών της Νέας Δημοκρατίας, που αποκαλύφθηκε ότι διατηρούσε εξωχώριες εταιρείες, ότι αγόραζε κόκκινα δάνεια σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές για να εισπράττει τεράστιο κέρδος μετά. Αυτός ήταν ο ρόλος του αυτούνου ως βουλευτής. Αυτόν τον είχαν στις τάξεις τους μέχρι το 2022. Και έρχονται λοιπόν σήμερα και αυτοθαυμάζονται και πανηγυρίζουν γιατί θα εφαρμόσουν, γιατί θα συμμορφωθούν με μία απόφαση του Αρείου Πάγου που αφορά ελάχιστους σε σχέση με τους κυνηγημένους. Τι έχουμε λοιπόν? Ξαναλέω, έχουμε τύπους οι οποίοι προκαλούν τη δυστυχία με τις πολιτικές τους, δίνουν το έδαφος στους ληστές και στις CNS να λαιλατούν, παράγουν τη φτώχεια και την καταστροφή, και μετά έρχονται να μας το παίξουν και ακριβοδίκαιοι, έρχονται να μας το παίξουν και φιλέφθλαχνοι, έρχονται να μας το παίξουν και άριστοι. Αλλά ξέρετε, αυτά που σας λέω τώρα τα έχει περιγράψει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ένας από τους μέγιστους τραγουδοποιούς μας, ο Γιάννης ο Μιλιώκας. Γεννιόταν σαν σήμερα, το 1950. Πάμε να ακούσουμε πώς τα έχει περιγράψει.

0: Real FM.
1: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
2: Ρεσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
2: Εντάξει, σας το φέρνω. Αχ. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
1: Την Τετάρτη στις 10 το πρωί, ο πρόεδρος του Πολιτικού Κόμματος Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο Στέφανος Κασελάκης σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Real FM 97,8. Παρακολουθήστε τη συνέντευξη ζωντανά και μέσα από το real.gr και το enikos.gr.
4: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
5: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
6: Δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
7: Coach.
6: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
7: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
6: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
8: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
9: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami. Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
11: Γεια μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα?
12: Βάζουμε Star APP από την B2Line. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Πιστρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
11: Star APP από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
13: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
14: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
15: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
16: Αντιγόνη, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν.
17: Είστε Λένα συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
18: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης.
0: Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
18: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
0: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
18: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
0: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
19: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
20: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
21: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
20: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Λοιπόν, είναι στο πόδι τα συνδικάτα, πρέπει να σας πω, σε τρεις από τους μεγαλύτερους κλάδους της οικονομίας, στις κατασκευές, στα τρόφιμα και στα ποτά, στον επισιτισμό και στον τουρισμό. Αύριο έχουμε απεργιακές κινητοποιήσεις και συγκεντρώσεις που οργανώνονται σε όλη τη χώρα. Αύριο επίσης έχουμε την απεργία των εργαζόμενων στις περιφέρειες της χώρας, όπως επίσης και από σήμερα έχουμε την απεργία στο Ελντοράντο, στο ελληνικό. Θέλω να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου της Αθήνας και πρόεδρος του Συνδικάτου του Επισιτισμού και του Τουρισμού, ο κύριος Γιώργος Στεφανάκης. Κύριε Στεφανάκη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, κύριε Πογιόπουλε.
0: Πριν πούμε για την αυριανή απεργία, θέλω να μου πείτε για αυτή την περιοδία που κάνατε, για αυτά τα οποία διάβασα, για τους ελέγχους που κάνατε ως συνδικάτο, σε χώρους εκεί που συντελείτε το τουριστικό θαύμα. Για πείτε μας εσείς.
1: Ναι.
0: Πήγατε σε ξενοδοχεία?
1: Βέβαια, πάντα κάνουμε προσπάθεια να πηγαίνουμε όποτε μπορέσουμε να βρούμε επιθεωρητή, γιατί είναι ελάχιστη. Οι ίδιοι καταγγέλνουν ότι για τον έναν επιθεωρητή αντιστοιχούν 10.000 εργαζόμενοι περίπου για να ελέγξουν την κατάσταση. Και κάναμε για άλλη μια φορά έναν έλεγχο σε μεγάλα ξενοδοχεία, πεντάστερα, και μάλιστα ένα από αυτά Ισραηλινών συμφερόντων, για να επιβεβαιώσουμε προφανώς και τις καταγγελίες που έχουμε από τους ίδιους συναδέλφους και την ίδια την κατάσταση που γνωρίζουμε εμείς, την εικόνα που υπάρχει μέσα τα ξενοδοχεία. Ακούμε όλοι ότι υπάρχει έλλειψη σε όλη την Ελλάδα πάνω από 80.000 θέσεων εργασίας. Ταυτόχρονα ακούνε όλοι ότι ο τουρισμός δεν πάει και τόσο κακά όσο λέγανε. Έχει ξεκινήσει δυναμικά και φέτος, φτάνοντας στα ίδια επίπεδα από ό,τι φαίνεται που θα φτάσει, αν δεν προκύψει κάτι άλλο, στα 38 εκατομμύρια τουρίστες, δηλαδή και γύρω στα 23 δισεκατομμύρια ευρώ τζίρο. Έτσι. Και τι γίνεται? Οι εργαζόμενοι που δουλεύουν εκεί, στα ξενοδοχεία αυτά και στα συγκεκριμένα που πήγαμε, στο κέντρο της Αθήνας, κάνουν τη δουλειά σε 2 και 3 πόστα. Πιο συγκεκριμένα.
0: Μία καμαριέρα. Είναι εκεί που ο μάγειρας δηλώνεται μπουφετζής, ο ταμείας μάγειρας και ο μάγειρας ταμείας.
1: Εκεί είναι στην αλυσίδα εστίασης στα KFC.
0: Μας.
1: Που αναφέρουμε στην ανακοίνωσή μας. Στα ξενοδοχεία η καθαρίστρια θα ανέβει πάνω να κάνει δωμάτια. Η καμαριέρα θα κατέβει κάτω να κάνει την καθαρίστρια. Η πλύντρια που είναι στα υπόγεια, στα πλυντήρια που το πρωί σιδερώνει και βάζει σε τεράστια πλυντήρια πολλά κιλά σε ντόνια και μετά πρέπει να τα σιδερώσει, κάποια στιγμή θα φύγει και αυτή, θα πάει στον τρίτο όροφο να κάνει δωμάτια και να κάνει ταυτόχρονα και κοινόχρηστα, να κάνει την καθαρίστρια δηλαδή. Ο λατζέρης θα κάνει και το μάγειρα, ο μάγειρας θα κάνει και το λατζέρι. Το πιο σοβαρό όμως από αυτά είναι ότι εντοπίσαμε ξανά και επιβεβαιώσαμε το πιο σύγχρονο δουλεμπόριο που έχουμε συναντήσει ποτέ.
0: Με τους μετανάστες, κύριε Στεφανάκη?
1: Ναι. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν εργολαβικές εταιρείες καθαρισμού, συνήθως έτσι αναφέρονται στον ΚΑΔ που έχουν, στον κωδικό δηλαδή δραστηριότητας, οι οποίες εκμεταλλεύονται πρόσφυγες και μετανάστες μετακλητούς κατά κύριο λόγο, τους απασχολούν σε ξενοδοχεία, δεν τους πληρώνουν τα βασικά, δηλαδή δουλεύουν 7 μέρες, τους πληρώνουν για 5, δουλεύουν Κυριακές, δεν τους πληρώνουν προς αξίσεις, δεν τους πληρώνουν με βάση δηλαδή την εργατική νομοθεσία, τους δίνουν συμβάσεις τα ελληνικά να υπογράψουν για να ξεκινήσουν δουλειά. Και το πιο σοβαρό από όλα είναι ότι κάνουν...
0: Για να μην καταλαβαίνουν και τι υπογράφουν, δηλαδή.
1: Προφανώς.
0: Ναι.
1: Δεν τους δίνουμε αποδείξεις πληρωμής για να μπορέσουμε να τσεκάρουμε αν τους πληρώνουν σωστά. Όποιος ζητήσει απόδειξη πληρωμής φεύγει. Έτσι. Και το πιο, να το πω έτσι, βάρβαρο για την εποχή μας είναι ότι έχουν συμβόλαιο, αυτά τα λένε ήδη οι διευθυντές των ξενοδοχείων, ότι έχουν συμβόλαιο οι εργολαβικές εταιρείες με τα ξενοδοχεία και όχι μόνο, και με τα catering, που εμπεριέχουν μέσα ρήτρες μέχρι και 5.000 ευρώ για τον κάθε εργαζόμενο προσωπικά, εάν αυτός απασχοληθεί απευθείας στο ξενοδοχείο ή στην επιχείρηση catering κτλ.
0: Χωρίς να παρεμβάλλεται το δουλεμπορικό, ε?
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, αν ο συνάδελφος ο Χασάν είναι καλός εργαζόμενος και θέλει να δουλέψει απευθείας στο ξενοδοχείο, δεν μπορεί, γιατί υπάρχει η ρήτρα που λέει ότι ο ξενοδόχος για να τον πάρει πρέπει να τον αγοράσει στην ουσία, να δώσει 5.000 ευρώ στον εργολάβο. Χωρίς ο εργαζόμενος να ξέρει ότι αυτή η συμφωνία υπάρχει. Η απόλυτη σύγχρονη σκλαβιά στο τουριστικό θαύμα που μας λένε, γιατί εκεί στηρίζεται. Αυτό λέμε και στην ανακοίνωσή μας και το επιβεβαιώσαμε και στον έλεγχο που κάναμε. Και θα συνεχίσουμε βέβαια να κάνουμε το επόμενο διάστημα. Ένας από αυτούς τους λόγους που απεργούμε, ένας από τους λόγους που απεργούμε και αυτός. Είναι στα αιτήματά μας. Πρέπει να καταργηθεί αυτή η μορφή, αυτή η σκλαβιά δηλαδή που υπάρχει. Που βέβαια ψήφισαν όλες τις κυβερνήσεις και με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ξεκίνησε αυτό το ωραίο φαινόμενο. Να θυμίσουμε.
0: Αύριο λοιπόν υπάρχει απεργία σε τρόφιμα ποτά, υπάρχει απεργία στον επισητισμό, στον τουρισμό, υπάρχει απεργία στις κατασκευές. Έχετε προγραμματίσει συγκεντρώσεις?
1: Βέβαια, εμείς είμαστε 11 η ώρα έξω από τα γραφεία των ξενοδόχων. Οι συνάδελφοι από τα εργοστάσια των τροφίμων στο Σύλλογο Ελλήνων Βιομηχάνων στις 11 η ώρα και αυτοί. Και οι συνάδελφοι οικοδόμοι στην πλατεία Κάνικος, όπου θα κάνουν τις συγκεντρώσεις μας. Και μετά θα κατευθυνθούμε όλοι προς το Υπουργείο Εργασίας που ζητάμε συνάντηση με την Υπουργό, την κυρία Κεραμέως, για να καταθέσει ο καθένας τα δικά του αιτήματα.
0: Αυτό είναι αύριο ή την Πέμπτη?
1: Αύριο.
0: Η κινητοποίηση στο Υπουργείο Τουρισμού.
1: Αύριο, αύριο. Όλες οι συγκεντρώσεις,
0: όλες οι συγκεντρώσεις
1: και οι ξενοπάλληλοι και οι εργάτες στα εργοστάσια και οι οικοδόμοι θα κατευθυνθούμε και θα ενώσουμε τη φωνή μας, θα ενώσουμε τις διεκδικήσεις μας κάτω από το Υπουργείο Εργασίας και θα ζητήσουμε συνάντηση με την Υπουργό.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση, κύριε Στεφανάκη. Ευχαριστώ θερμά.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
2: Real FM.
3: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κατά το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα. Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει? Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Άντε, προχώρα!
5: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα.
6: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα? Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
7: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
8: People have repower.
9: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα, είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred, 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
8: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
11: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
8: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
12: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps.

0: Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
4: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος. Από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου, φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
5: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

πότε θα το κάνει. Αυτός ο στίχος γυρνάει στο μυαλό μου, έτσι όπως ψάχνω το σφιγμό μου στο φως. Πώς μεγαλώνει ο μικρός ανιψιός μου, έτσι επικίνδυνη που έγινε η παλιά γειτονιά και το δημόσιο σχολείο ρημάδι.

0: Διαβιβάζει το σχετικό αίτημα στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και το Υπουργείο Δικαιοσύνης το διαβίβασε αμελητή, όπως λέμε στην Βουλή. Προς το παρόν μόνο ο κύριος Αβραμόπουλος έχει αντιδράσει. Η κυβέρνηση κεντρικώς φαίνεται να έχει πιει το αμύλητο το νερό για άλλο ένα θέμα το οποίο απασχολεί τους κόλπους της. Σε δήλωσή του ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας ανάμεσα στα άλλα είπε πως η υπόθεση αυτή δεν με αφορούσε ποτέ και πως το ζήτημα που επιχειρήθηκε να συνδεθεί με το όνομά μου έχει κλείσει εδώ και 3 χρόνια με πλήρη θεσμική διαφάνεια και με τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
1: Ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα, να κλείσει την πόρτα.
0: Σύμφωνα λοιπόν με αυτά τα οποία γνωρίζουμε, ο κύριος Αβραμόπουλος φέρεται να λάμβανε μηνιαία αμοιβή ύψους 5.000 ευρώ για την κατά τον ίδιο, όπως λέει, απολύτως νόμιμη, ελεγμένη, εγκεκριμένη, δηλωμένη και φορολογημένη συμμετοχή του σε ΜΚΟ που είχε ιδρύσει ο Παντσέρη, ο οποίος είναι κεντρικό πρόσωπο του Qatargate, του σκανδάλου που αφορά στο χρηματισμό πολιτικών. Υπόθεση στην οποία εμπλέκεται και η πρώην Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, η κυρία Καϊλή, της οποίας οι κομμουνιστές δολοφόνησαν τον παππού, που όπως αποκαλύφθηκε ούτε παππούς της ήταν, ούτε πολύ περισσότερο τον είχαν δολοφονήσει οι κομμουνιστές. Λοιπόν, πάμε στο Βαγγέλη Αρετέο, πάμε στις Βρυξέλλες. Βαγγέλη, γεια σου.
2: Καλησπέρα στις Βρυξέλλες.
0: Λοιπόν, όπως είπα, εδώ έχουμε την διαβίβαση στη Βουλή της δικογραφίας. Τι νεότερο έχετε από εκεί για αυτή την υπόθεση?
2: Το μόνο νεότερο είναι ότι όλα δείχνουν ότι η εξέλιξη αυτή έγινε διότι ο Δημήτρης Αβραμόπουλος είχε κληθεί από τις βελγικές αρχές να καταθέσει πριν από ένα περίπου χρόνο. Δεν ανταποκρίθηκε σε αυτή την έκκληση και γι' αυτό φαίνεται ότι η βελγική δικαιοσύνη αποφάσισε να εκδώσει αυτό το ένταλμα σύλληψης. Εκτός από αυτό δεν υπάρχει κάτι καινούριο. Το μόνο που πλέον βλέπουμε είναι ότι αυτή η υπόθεση που όλοι νομίζαμε ότι είχε τελειώσει και ότι η βελγική δικαιοσύνη την είχε βάλει σε κάποιο συρτάρι, τελικά φαίνεται ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Υπάρχουν ακόμα έρευνες και απομένει πλέον να δούμε αν μαζί με τον Δημήτρη Αβραμόπουλο θα έχουμε και άλλα τέτοια εντάλματα για άλλους οι οποίοι μέχρι τώρα δεν είχαν ακουστεί καθόλου.
0: Αυτό που καταλαβαίνω, και πες μου αν καταλαβαίνω καλά, είναι ότι ο μεν κύριος Αβραμόπουλος λέει ότι εγώ αυτά τα είχα δηλωμένα, φορολογημένα, ήταν εγκεκριμένα κτλ. Και αυτοί απαντάνε ότι το θέμα εδώ δεν ήταν αν ήταν φορολογημένα ή όχι, αλλά αυτά τα χρήματα είναι προϊόν εγκλήματος. Αυτό λένε στην ουσία.
2: Αυτό λένε, διότι μία από τις κατηγορίες ένταλμα συλλήψεως είναι η συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, εννοώντας τη ΜΚΟ του Παντσέρη. Οπότε θεωρούν ότι ναι, μεν τα χρήματα αυτά ήταν δηλωμένα, υπήρχε το πράσινο φως από την Κομισιόν για να μπορεί να πληρώνεται και όλες οι τυπικές προϋποθέσεις υπήρχαν, αλλά σύμφωνα με τις βουλευτικές αρχές η πηγή του χρήματος ήταν εγκληματική.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση θα δούμε τι γίνεται, με την έννοια ότι και ο κ. Αβραμόπουλος δηλώνει, πέρα από το γεγονός ότι χαρακτηρίζει αυθαίρετη, απαράδεκτη, ύποπτη όλη αυτή την ιστορία, λέει ότι δεν θα κάνει καμία χρήση οποιασδήποτε βουλευτικής ασυλίας και ότι τίθεται στην διάθεση της δικαιοσύνης. Πριν σε αφήσω, αφού σου ευχηθώ καλό ταξίδι, πες μας τι είναι ο Άγγελος της Ιστορίας.
2: Είναι ένα βιβλίο το οποίο αναφέρεται σε όλη αυτή την τους μεγάλους κύκλους διακεκομένων εξυγχρονισμών, φιλελευθερισμών και αυταρχισμών στην Τουρκία από το 19ο αιώνα ή τα τέλη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας μέχρι σήμερα, που ουσιαστικά προσπαθώ να καταγράψω όλες αυτές τις προσπάθειες που έγιναν τα τελευταία περίπου 150-200 χρόνια μέχρι σήμερα, που βλέπουμε ένα μόνιμο μοτίβο το ίδιο. Ξεκινάει μια προσπάθεια μεταρρύθμισης, μια προσπάθεια φιλελευθερισμού και στη συνέχεια έρχεται ο αυταρχισμός. να τα διελύσει όλα. Και είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε να εξελίσσεται και πάλι στην Τουρκία σήμερα.
0: Ο Άγγελος Ιστορίας λοιπόν, Βαγγέλης Αρετέος, ο δικός μας Βαγγέλης, είναι στα βιβλιοπωλεία ήδη, Βαγγέλη?
2: Είναι στα βιβλιοπωλεία από χθες, ναι.
0: Να σε καλά, φίλε, καλό τάξη εδώ.
2: Ευχαριστώ πολύ.
3: Real FM. Την Τετάρτη στις 10 το πρωί, ο πρόεδρος του Πολιτικού Κόμματος Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο Στέφανος Κασελάκης σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Real FM 97,8. Παρακολουθήστε τη συνέντευξη ζωντανά και μέσα από το real.gr και το enikos.gr.
4: Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 ηπείρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
5: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη PhoneBet?
6: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να με καίει ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταθμιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
5: Προσλαμβάνεστε.
7: Εμείς στη PhoneBet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. PhoneBet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
8: Ο Γιώργος Περής στον κήπο του Μεγάρου, 5η 9 Ιουλίου. Ο Γιώργος Περής, ο τραγουδιστής με την βελούδινη φωνή και την ικανότητα να ενώνει μοναδικά διαφορετικούς κόσμους, επιστρέφει στον κήπο του Μεγάρου και μας καλεί να τραγουδήσουμε, να ξεδώσουμε, να συγκινηθούμε και να δραπετεύσουμε μαζί του. Εισιτήρια στο megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
9: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
10: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
11: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
12: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
10: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
11: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
12: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
9: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες? Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
13: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
14: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος Εκδοτική. Ζήστε τους.
3: Real FM. Η ώρα είναι 8.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
15: Τώρα είναι η ώρα είναι 8.
16: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
17: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
18: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
17: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
19: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
17: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 22 21 0 77 821.
20: ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
21: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 22210-41160.
20: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
22: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 22210-430.
23: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
24: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
23: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
24: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
23: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
24: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
23: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
24: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
23: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
25: Γιώργο, πεινάς?
26: Έχω μία πείνα.
25: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
26: Να πάμε.
25: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
27: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
25: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
27: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
16: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
28: Γραφή ποιότητας Ιζομάτ. Real Weather.
29: Γενικά αίθριος καιρός αύριο με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες από το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 32 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: πόρτα, να κλείσει την πόρτα. Αριστουργήματα ευρώ 6 και 80, σκισμένο νάιλον μες στις εφημερίδες. Η θησαυρή του Σολομώντα, σκληρά ρεμπέτικα και σως για τις γαρίδες. Μόνο ότι παίζει στην τηλεόραση υπάρχει. Μόλις χαθεί από τις οθόνες δεν υπήρξε ποτέ. Οι θύτες ατιμόρυτοι υπογράφουν. Μια μαύρη τρύπα εξαφανίζει την αλήθεια στο χθες. Από που έρχομαι να δω και που πάω. Σκιάχτρα και πιόνια με εμποδίζουν προβολής και σκιές. Να μην ξεχάσω, να θυμηθώ.
1: Λοιπόν, μετά τις υποκλοπές, μετά και διαρκουσών των τεμπών, του εγκλήματος των τεμπών, της συγκάλυψης και του μπαζώματος, μετά τον ΟΠΚΠΕ, τις πολεοδομίες, την πρωτόδικη καταδίκη της κυρίας Μισελ, της κυρίας Άση Μακοπούλου, που κατά τον κύριο κυβερνητικό εκπρόσωπο ένα email έστειλε. Όχι, κυρία εκπρόσωπε, 25.000 έστειλε email. Μετά το μπάλε ποτέ Πάτσι, τον θυμόσαστε τον Πάτσι, αυτό τον αξιολογημένο πανεπιστήμονα, τον Λαζαρίδη, τώρα πάμε σε ένα ακόμα κεφάλαιο αριστείας. Λοιπόν, σε συνέχεια της έκδοσης του εντάλματος σύλληψης από τις βελγικές αρχές για τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και τον πρώην Επίτροπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον κύριο Αβραμόπουλο, σε σχέση με το Κατάρ Γκέιτ, διαβιβάστηκε σήμερα στη Βουλή το αίτημα των βελγικών αρχών για άρση ασυλίας. Νωρίτερα ο Άριος Πάγος είχε

0: στους 97,8.
1: Το παραπέντε αναβάλλεται η πολυαναμενόμενη συνάντηση Μητσοτάκη Ερντογάν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, κατόπιν αιτήματος της τουρκικής πλευράς.
2: Σύμφωνα με την κυβέρνηση, αναζητείτε τώρα μία νέα ώρα για τη συνάντηση Μητσοτάκη Ερντογάν βάσει και των προγραμμάτων των δύο ηγετών.

0: Ποια είναι τώρα η πιθανότερη από τις επόμενες δύο ημέρες? Μάλλον αύριο, διότι το πρόγραμμα του Ερντογάν φαίνεται να είναι πιο
1: ευέλικτο.
0: Έχει
1: την Πέμπτη το Τραμπ.
0: Αύριο όμως έχει ευέλικτο πρόγραμμα. Μπορώ, μπορώ. Το πρόγραμμα τώρα του Έλληνα Πρωθυπουργού αύριο είναι αρκετά γεμάτο, διότι το πρωί έχει δύο παρεμβάσεις στον ΟΗΕ και το βράδυ έχει συνάντηση με τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο. Αλλά δεν μπορώ
2: εγώ. Κάποτε θα μπορέσουνε. Γιάννης Μιλιώκας γεννιόταν σαν σήμερα, ένας από τους σπουδαιότερους τραγουδοποιούς μας. Ήταν 23 Ιουνίου του 1950.

0: Λοιπόν, θέλω να αφήσω για λίγο τα δικά μας. Θέλω να πάμε στην Αλβανία. Εκεί έχουμε διαδηλώσεις, έχουμε χιλιάδες διαδηλωτές που προχτές κατέκλυσαν για μια ακόμα φορά τους δρόμους των Τιράνων. Κλιμακώνονται οι κινητοποιήσεις ενάντια σε αυτό το πολυτελές τουριστικό συγκρότημα, το οποίο πρέπει να σας πω συνδέεται με την κυρία Ιβάνκα Τραμπ και τον Κουζνέρ. Η αντίσταση στην καταστροφή μιας προστατευόμενης περιοχής στην Αλβανία εξελίσσεται πλέον σε ευρύτερη πολιτική αφισβήτηση της κυβέρνησης του Ράμα και των επιχειρηματικών συμφερόντων που λιμένονται τις αλβανικές ακτές. Οι κινητοποιήσεις έχουν ξεκινήσει από τα τέλη Μαΐου. Οι διαδηλωτές συγκεντρώνονται κάθε βράδυ στα Τίρανα και σε άλλες πόλεις Αλβανίας, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στην κατασκευή πολυτελούς ξενοδοχείου, το οποίο προγραμματίζεται να χτιστεί σε ένα φυσικό καταφύγιο στις ακτές της χώρας. Θα το έχετε δει ίσως, οι διαδηλωτές έχουν υιοθετήσει το ροζ φλαμίγκο ως σύμβολο των κινητοποιήσεων που κάνουν. Το έργο το οποίο πρόκειται να γίνει, έχουν ανακοινώσει, απειλεί άμεσα τους τόπους αναπαραγωγής αυτών των πουλιών. Οι Αλβανοί εκφράζουν οργή για την διαφθορά την οποία καταγγέλουν. Ο Ράμα επιμένει στην υλοποίηση του έργου, αν και δεν είναι διαθέσιμα επίσημα στοιχεία. Οι δημοσιογράφοι του γαλλικού πρακτορείου ανέφεραν ότι στην συγκέντρωση που έγινε το Σάββατο, η συγκέντρωση που έγινε το Σάββατο φαινόταν να είναι η μεγαλύτερη από την έναρξη των διαδηλώσεων. Τα συνθήματα τα οποία επικρατούν στους δρόμους της Αλβανίας είναι ότι η Αλβανία δεν είναι προς πώληση, Ράμα φύγε. Βεβαίως σήμερα είχαμε την ο οποίος Ράμα, πρέπει να σας πω πριν το τι απάντησε σήμερα, ότι οι ισχυρισμοί του είναι ότι θα γίνουν βεβαίως τα έργα αυτά. Και αυτό λοιπόν το οποίο είπε σήμερα σε πολύ ωραία γαλλικά είναι ότι ο κόσμος λέει ότι εγώ κινώ τα νήματα σε όλο αυτό, δηλαδή αναφέρεται σε όλη αυτή την ιστορία με το Ελντοράντο εκεί στις αλβανικές ακτές. Αυτό που τους απαντάω εγώ, λέει ο Ράμα, είναι να πάτε να μπιπ. Τόσο απλά. Θέλω να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Την καλησπερίζω και την ευχαριστώ πολύ που είναι εδώ μαζί μας. Είναι η κυρία Βέρα Τίκα, είναι ερευνήτρια του Κέντρου Πολιτικών Ερευνών στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Καλησπέρα, κυρία Τίκα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι, γιατί διαδηλώνουν οι άνθρωποι στην Αλβανία, τι ζητάνε?
1: Λοιπόν, οι κινητοποιήσεις και οι μαζικές διαδηλώσεις έχουν ουσιαστικά ξεκινήσει από την υπόθεση που διαδραματίστηκε στη Σβέρνιτσα, και είναι πάρα πολύ σημαντικό για να καταλάβουμε την φύση και όλη την κλιμακωτή ιστορία της υπόθεσης αυτής, να εστιάσουμε στο τι έγινε στη Σβέρνιτσα, τι διαδραματίστηκε και τι αντιπροσωπεύει η ίδια η Σβέρνιτσα.
0: Παρακαλώ.
1: Λοιπόν, τα αιτήματα έχουν κλιμακωθεί στη διάρκεια όλου αυτού του μήνα. Η Σβέρνιτσα, να δώσω έτσι κάποιες πληροφορίες, είναι μια μικρή παράκτια περιοχή βόρεια του Αυλώνα, στο νότο της Αλβανίας. Είναι ενταγμένη στο ευρύτερο οικοσύστημα της λιμνοθάλασσας της Νάρτας και είναι Ενταγμένη επίσης και στο προστατευόμενο τοπίο του ΑΟ και της Νάρτας. Είναι ένας από τους σημαντικότερους υγροτόπους της Αδριατικής, με ιδιαίτερη οικολογική αξία λόγω της βιοποικιλότητάς του, της παρουσίας δεκάδων ειδών μεταναστευτικών πτηνών. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν και τα φλαμίγκο, τα οποία έχουν εξελιχθεί σε συμβολικό έμβλημα των σημερινών κινητοποίησεων στην Αλβανία. Αν και η Αλβανία δεν είναι ακόμη κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η περιοχή διαθέτει καθεστώς προστασίας αντίστοιχο με εκείνο που συναντά κανείς σε ευρωπαϊκές περιοχές υψηλής περιβαλλοντικής σημασίας. Λοιπόν, η υπόθεση εισήλθε πολύ ευνηδιαστικά στη δημόσια σφαίρα το Μάιο του 2026, όταν κάτοικοι διαπίστωσαν ότι τμήμα της περιοχής είχε περιφραχθεί και ότι είχαν ξεκινήσει προπαρασκευαστικές εργασίες για ένα μεγάλο τουριστικό σχέδιο. Και αυτό για την πλειονότητα της τοπικής κοινωνίας, αλλά και για μεγάλο μέρος της αλβανικής κοινή γνώμης, ήταν η πρώτη στιγμή κατά την οποία έγινε αντιληπτό ότι επρόκειτο να υλοποιηθεί μια επένδυση τέτοιου μεγέθους. Και η περίφραξη λειτουργήσε ως καταλύτης, καθώς μετέτρεψε ένα σχεδόν άγνωστο σχέδιο σε ζήτημα πανεθνικού ενδιαφέροντος. Σύντομα, πολύ έγινε γνωστό ότι επρόκειτο για ένα από τα μεγαλύτερα τουριστικά project που έχουν σχεδιαστεί τα τελευταία χρόνια στην Αλβανία. Συνδέεται το project αυτό με τον Κούσνερ, τον γαμπρό του Τραμπ, και με άλλα διάφορα επενδυτικά σχήματα που δραστηριοποιούνται κυρίως στον χώρο του υπερπολιτελούς τουρισμού. Η φιλοσοφία του έργου δεν παραπέμπει στον παραδοσιακό μεσογειακό τουρισμό που έχουμε συνηθίσει, αλλά σε ένα μοντέλο ανάπτυξης προσανατολισμένο σε πολύ υψηλά εισοδηματικά στρώματα, με πολυτελείς κατοικίες, ιδιωτικές εγκαταστάσεις και υπηρεσίες αποκλειστικής χρήσης. Και οι πρώτες αντιδράσεις προήλθαν από τους κατοίκους της περιοχής και από περιβαλλοντικές οργανώσεις που ζήτησαν απαντήσεις για τρία ζητήματα. Πρώτον, για περιβαλλοντικές επιπτώσεις του έργου. Επίσης, δεύτερον, για τη διαδικασία αδειοδότησης και κυρίως το ιδιοκτησιακό καθεστώς των εκτάσεων. Και ο τρίτος προβληματισμός ήταν η χρυαλίδα που επέτρεψε και μετέτρεψε αυτή την τοπική διαμαρτυρία σε διαδηλώσεις πανεθνικής εμβέλειας, και οι κινητοποίησεις αυτές είναι στην 24η μέρα τους και έχουν μεταβληθεί από διαμαρτυρία πλέον σήμερα σε μια πολιτική διεκδίκηση.
0: Αυτό θα ήθελα να ρωτήσω. Θα λέγατε πως αυτό που αποκαλείται η επανάσταση των Φλαμίγκο, έτσι έχει ονομαστεί από όσο διαβάζω και βλέπω, έχει πάρει ποια άλλα χαρακτηριστικά? Έχει πάρει χαρακτηριστικά κινήματος με ευρύτερες πια διαστάσεις?
1: Πολύ σωστά, έχει πάρει ευρύτερες διαστάσεις και πολιτικές πλέον από χθες, δηλαδή όταν και κοινοποιήθηκαν από τους διοργανωτές της διαδήλωσης τα 5 αιτήματά τους προς τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση, για να καταλάβουμε το κίνημα, τι χαρακτηριστικά έχει και τα πολιτικά ζητήματα και τις ευρύτερες διαστάσεις που εμπεριέχει. Θα πρέπει να κάνουμε μια ανάλυση στα χαρακτηριστικά του κινήματος. Το πρώτο χαρακτηριστικό είναι ότι είναι ένα κίνημα που δεν γεννήθηκε από τα πολιτικά κόμματα. Για πρώτη φορά στην ιστορία της Αλβανίας δεν υπάρχει καμία εμπλοκή και κινητοποίηση από το establishment, το πολιτικό. Οι συμμετέχοντες εμφανίζονται βαθιά καχύποπτοι, τόσο απέναντι στην κυβέρνηση Ράμα όσο και απέναντι στην παραδοσιακή αντιπολίτευση. Σε πολλές πορείες ακούγονται συνθήματα κατά του Ράμα, κατά του αρχηγού της αντιπολίτευσης, του Σαλί Μπερίσα, που ήταν πρόεδρος πρωθυπουργός της Αλβανίας, με τη λογική ότι το πρόβλημα δεν είναι ένα πρόσωπο, αλλά είναι όλο το πολιτικό σύστημα που αναπαράγεται εδώ και δεκαετίες. Το δεύτερο χαρακτηριστικό είναι η έντονη παρουσία νέων ανθρώπων. Το τρίτο χαρακτηριστικό θα έλεγα η εντυπωσιακή συμμετοχή της διασποράς, δηλαδή και της ευρύτερης αλβανικής διασποράς στην Αμερική, στην Ευρώπη, ακόμα και στην Ελλάδα. Είδαμε στο Σύνταγμα να πραγματοποιείται διαδήλωση, mm-hmm. αλλά το χαρακτηριστικό του ιδιαίτερο που παρατηρώ στις διαδηλώσεις αυτές είναι ότι συμμετέχει και ο αλβανόφωνος λαός, πληθυσμός, άνθρωποι από τη Βόρεια Μακεδονία, από το Κόσοβο, από το Μαύρο Βούνιο, έχουν συγκεντρωθεί σε αυτές τις διαδηλώσεις.
0: Να ρωτήσω οπότε, κρεατικά, παρακολουθώντας...
1: Τα Φλαμίγκο έχουν μετατραπεί σε σύμβολο του κινήματος και χθες υπήρξε η κοινοποίηση των 5 αιτημάτων προς τον Πρωθυπουργό. Το πρώτο αίτημα είναι η παρέτηση του Έντι Ράμα αμετακλήτως και ολόκληρης της κυβέρνησης. Αυτό είναι κεντρικό αδιαπραγμάτευτο αίτημα. Υποστηρίζουν οι διαδηλωτές, οι διοργανωτές, ότι το ζήτημα δεν είναι μόνο η σβέρνηθα, αλλά είναι το σύστημα διακυβέρνησης που χαρακτηρίζεται από αδιαφάνεια, πελατειακές σχέσεις και υπερσυγκέντρωση εξουσίας. Και γι' αυτό το λόγο θεωρούν ότι δεν αρκεί η ακύρωση του έργου, αλλά απαιτείται μια πολιτική, βαθιά πολιτική αλλαγή. Το δεύτερο αίτημα που απευθύνεται είναι η δημιουργία μεταβατικής τεχνοκρατικής κυβέρνησης διάρκειας 12 μηνών. Η πρόταση αφορά μια κυβέρνηση που δεν θα έχει κομματικό χαρακτήρα, θα αναλάβει να διαχειριστεί μια περίοδο θεσμικής μετάβασης και μεταρρυθμίσεων πριν από νέες εκλογές. Το τρίτο σύνταγμα, το τρίτο αίτημα αφορά το νέο σύνταγμα μέσω δημοψηφίσματος. Πρόκειται ίσως, θα έλεγα, για το πιο φιλόδοξο αίτημα. Οι διοργανωτές υποστηρίζουν ότι το πρόβλημα δεν είναι μόνο η εκάστοτε κυβέρνηση, αλλά οι ίδιες οι θεσμικές δομές που επέτρεψαν τη συγκέντρωση εξουσίας. Και το λόγο αυτό ζητούν τη συνταγματική αναθεώρηση, η οποία θα εγκριθεί από τους ίδιους τους πολίτες που είχαν παραμεριστεί σε όλα αυτά τα χρόνια.
0: Και είναι φανερό ότι αυτές οι συγκεντρώσεις και αυτά τα αιτήματα ξεπερνούν κατά πολύ πια όσο σοβαρά είναι το ζήτημα την προστασία μιας περιοχής. Εδώ τίθεται κεντρικά πολιτικά ζητήματα λειτουργίας του κράτους, διακυβέρνησης της χώρας. Και το ερώτημα που εγώ θέλω να κάνω είναι το εξής. Μπροστά σε αυτά βλέπω το Ράμα να απαντάει και να λέει το Ιράν τα κάνει αυτά, ξένοι πράκτορες τα κάνουν, αντίπαλοι του Τραμπ. Αισθάνεται στην πραγματικότητα πίεση ο Ράμα από αυτά, από αυτό που συμβαίνει στην Αλβανία?
1: Εγώ διαγνώσκω την αντίδραση του Ράμα μέσα από τρεις παράλληλες γραμμές άμυνας. Πρώτον, υπερασπίζεται την επένδυση. Υποστηρίζει ότι πρόκειται για τη μεγαλύτερη ξένη επένδυση στην ιστορία της χώρας και ότι θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας, εισόδημα και τουριστική αναβάθμιση. Και περιγράφει το έργο ως μια ευλογία για την αλβανική οικονομία. Δεύτερον, υποστηρίζει ότι οι κινητοποίησεις χειραγωγούνται πολιτικά. Ο ίδιος έχει επανειλημμένα παρουσιάσει τις εκκλήσεις για παρέτηση ως πολιτικά υποκινούμενες και όχι ως αυθεντικό κοινωνικό κίνημα. Και το τρίτο είναι ότι προσπαθεί να απονομιμοποιήσει τους οργανωτές και σε διάφορες παρεμβάσεις έχει αφήσει να νοηθεί ότι πίσω από ορισμένα πρόσωπα υπάρχουν ξένα κέντρα επιρροής, δίκτυα αποσταθεροποίησης, συμφέροντα ελληνικά από τη Σερβία. Ο διοργανωτής που βγήκε και κοινοποίησε τα αιτήματα είναι ο Γκότζαϊ, ο οποίος είναι μια φιγούρα σύμβολο από το χώρο του απελευθερωτικού στρατού του Κωσόβου. Υπάρχουν θεωρίες πολλές συνωμοσίας, υπάρχει ένας πόλεμος πληροφορίας. Φιλορωσικοί κύκλοι επίσης είναι μέσα στον αστερισμό απαντήσεων του Ράμα. Πολιτικά κόμματα που δρούν παρασκηνιακά και
0: η αντιπολίτευση τι στάση τηρεί σε όλα αυτά?
1: Πώς?
0: Η αντιπολίτευση, λέω, στην Αλβανία, τι στάση τηρεί?
1: Η αντιπολίτευση στην αρχή έχει επικροτήσει την λογική, την επενδυτική που κάνει ο Ράμα. Εξακολουθεί να το υποστηρίξει αυτό, ωστόσο είναι σε μια θέση άμυνας και η αντιπολίτευση, δηλαδή η μεγάλη αντιπολίτευση, έτσι όπως αντικατοπτρίζεται στο κόμμα του Σαλίμ Μπερίσα. Υπάρχουν καινούργια κόμματα, πολύ μικρά κομματίδια που συμμετέχουν στις διαδηλώσεις, είναι υπέρ των ετοιμάτων και της αλλαγής. Μάλιστα. Της μεταβολής Βανία.
0: Μπορείτε να κάνετε πρόβλεψη?
1: Είναι δύσκολες οι προβλέψεις, αλλά προβλέπω ότι θα συνεχίζει η κυβέρνηση να υφίσταται παρόλη την φθορά που θα υποστεί. Το project ήδη έχει ξεκινήσει, έχει λάβει και τις άδειες, έχουν εγκριθεί κανονικά, οπότε αυτό θα είναι το μοτίβο. Είναι ένα βαλκανικό μοτίβο αυτό, το βλέπουμε και στη Σερβία. Οι διαδηλώσεις είναι εδώ και 2 χρόνια, συνεχίζονται και δεν έχουν προκαλέσει έτσι παραιτήσεις και αλλαγές από την ίδια την πλευρά της κυβέρνησης.
0: Κυρία Τίκα, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή την αναλυτική ενημέρωση που μας προσφέρατε για όσα συμβαίνουν στη γειτονική χώρα. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε εδώ, καλά. Για. Ευχαριστώ. Λοιπόν, γυρίζουμε στα δικά μας, γιατί σας έλεγα ότι διαβιβάστηκε στη Βουλή η δικογραφία. Τι είναι, Γιώργος Λικουρέτζος, για τον κύριο Αβραμόπουλο.
2: Γεια σας, Νίκο, καλησπέρα. Είναι ετοιμάρηση ασυλίας του κυρίου Αβραμόπουλου, προκειμένου να εκτελεστούν αυτά τα οποία παραγγέλνει η βελγική δικαιοσύνη. Είναι ένα ερώτημα, βέβαια, τι θα συμβεί από τη στιγμή που θα έρθει, όπως όλα δείχνουν, η βουλευτική του ασυλία, αν δηλαδή θα πρέπει να μεταβεί στο Βέλγιο ή αν μπορεί λόγω της συνεργασίας της ελληνικής δικαιοσύνης με τη βελγική η υπόθεση να περατωθεί εντός των ελληνικών συνόρων. Σε κάθε περίπτωση, και αυτό είναι κάτι πρωτοφανές θα ήθελα να πω για τη Βουλή, δεν έχει βγει το παραμικρό στοιχείο από το φάκελο που έχει έρθει ακόμα, και αυτό φαίνεται ότι οφείλεται στο γεγονός ότι η δικογραφία θα διανεμηθεί αύριο στους εκπροσώπους των κομμάτων που μετέχουν στην Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Διοντολογίας. Άρα αύριο σίγουρα θα έχουμε πολύ περισσότερα και για το περιεχόμενο του φακέλου, αλλά και για το περιεχόμενο των κατηγοριών σε βάρος του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Φαίνεται πάντως, Νίκο, ότι εντός 20 ημέρου θα έχει ολοκληρωθεί η κοινοβουλευτική διαδικασία, τόσο με τη συνεδρία της Επιτροπής Κοινοβουλευτικής Διοντολογίας, στην οποία οι πληροφορίες λένε ότι θα δώσει το παρόν και ο ίδιος ο κύριος Αβραμόπουλος, προκειμένου να απαντήσει στους βουλευτές οι οποίοι θα κληθούν να διατυπώσουν τη γνώμη τους, αλλά και φυσικά στη συνεδρία στην Ολομέλεια, η οποία και θα λάβει την τελική απόφαση για την άρση ασυλίας του κυρίου Αβραμόπουλου.
0: Μέχρι τώρα έχουμε την γνωστοποίηση της θέσης του ίδιου του κυρίου Αβραμόπουλου, ο οποίος λέει δεν θα κάνει χρήση της βουλευτικής του ασυλίας.
2: Σωστά.
0: Και δεν έχουμε απάντηση ακόμα στο ζήτημα που τίθεται, ποιος διεκπεραιώνει την υπόθεση, οι ελληνικές δικαστικές αρχές ή οι βελγικές αρχές, οι οποίες ζητούν την έκδοση.
2: Ακριβώς. Νομίζω ότι αυτό θα αρχίσει να απασχολεί από τη στιγμή που θα έρθει η ασυλία του κυρίου Αβραμόπουλου και μετά.
0: Έγινε, Γιώργο μου, σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.
3: Real FM.
4: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
5: Σε ποιον λέγεται, παρακαλώ?
6: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
5: Και δεν χαίρεστε? Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
6: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
5: Εντάξει, σας το φέρνω. Oh. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
7: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
8: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
7: Ποιος μίλησε?
8: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
7: Στον δεύτερο.
8: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
9: Τι?
8: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά. Εντός εκτός ή επιταυτά.
9: Μπήκα σωστά.
8: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
10: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
9: Όπου θέλω.
10: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
9: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
11: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
12: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, Άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
13: Προπόληση more.com.
14: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
15: Ήρθα.
14: Ένας θείος.
16: Α, ήρθες.
14: Καμία αλλαγή.
16: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
14: Και μια μεγάλη ανατροπή.
15: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
16: Τι έκανες?
15: Έβαλα πρωτεύγεια.
16: Καλά έκανες. Μπράβο.
14: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
16: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεύγεια Club.
15: Έτσι.
16: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
15: Να εδώ.
16: Πώς μπαίνω στο Πρωτεύγεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
15: Ναι, ναι.
14: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεύγεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτεύγεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
16: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
15: Coach.
16: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
15: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
16: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
15: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι? Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
17: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye.
19: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
20: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97. Στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
21: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
22: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
23: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
22: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
23: Είμαστε καλά για τώρα.
22: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
23: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου. Θα πεις κι άλλα έξυπνα.
22: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
23: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου Γωνία. Πώληση χονδρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221 40 41 66.
0: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
1: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
0: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221-082-661.
1: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
0: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
2: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
3: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
2: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: μήπως βρω τον εαυτό μου.
1: Καλησπέρα σε όλους και όλες. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα δεκάδες μηνύματά σας. Ευχαριστώ από καρδιάς. Το είδα, Αντώνη μου, αυτό που στέλνεις για το Βελόπουλο. Δεν είναι μόνο ο Βελόπουλος. Ξέρεις, προχθές συμπληρώθηκαν 3 χρόνια από αυτό το φρικόδες, το είδε χθες έγκλημα στην Πύλο με τους 650 και παραπάνω νεκρούς μετανάστες. Και ήταν ακριβώς αυτή την επέτειο που ο ένας, ο Βορύδης, αναρωτήθηκε αν πρέπει να βουλιάζουμε τις βάρκες με τους μετανάστες στη θάλασσα. Μετά βέβαια το γύρισε λιγάκι, γιατί δεν καταλάβαμε ακριβώς τι ήθελε να πει. Ήρθε μετά ο άλλος, ο Πλεύρης, ο οποίος, αυτός έτσι κι αλλιώς έχει απαντήσει από καιρό ότι η φύλαξη των συνόρων θέλει νεκρούς, έτσι λέει ο εκλεκτός στη θέση του Υπουργού Μετανάστευσης του Μητσοτάκη, ο Πλεύρης. Και μετά είχαμε και τον Βελόπουλο, ο οποίος απεφάνθη ότι οι βάρκες πρέπει να βυθίζονται. Οι βάρκες πρέπει να βυθίζονται, έτσι είπε. Βέβαια θα μου πείτε, καμία έκπληξη, γιατί οι άνθρωποι παραμένουν συνεπείς στα διαπιστευτήρια του χριστιανισμού τους, από το Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών μέχρι τις επιστολές του Ιησού. Βέβαια εδώ να συμπληρώσω ότι δεν χρειάζεται να είναι νομικός κανείς για να αντιληφθεί ότι η προτροπή να βουλιάζεις ανθρώπους στη θάλασσα είναι προτροπή υπέρ του εγκλήματος. Αυτό είναι προτροπή υπέρ του εγκλήματος. Φαντάζομαι βέβαια ότι αυτά το κράτος δικαίου μας, το οποίο γνωρίζει ότι υπάρχει και αυτό το άρθρο 184 του ποινικού κώδικα, γνωρίζει και τον αντιρατσιστικό νόμο, γνωρίζει και το ότι η ελληνική νομοθεσία επιβάλλει τη διάσωση κάθε σκάφους σε κίνδυνο. Αυτά λένε οι νόμοι και του 80 και του 2000. Αυτά λοιπόν το κράτος μας τα παρακολουθεί, το κράτος δικαίου, έτσι, μην έχετε καμία αμφιβολία. Βέβαια τώρα έχουν πιάσει και λίγο οι ζέστες. Ως εκ τούτου λοιπόν, τι μέρα είναι? Ναι, σήμερα είναι και Τρίτη, δεν είναι να σχολιόμαστε με τέτοια θέματα. Σε κάθε περίπτωση, αυτός ως ανέμπορας, αυτός ο Βελόπουλος, ο οποίος βεβαίως παίζει με το ακροδεξιό κοινό, γνωρίζει και αυτός και ο Βορύδης και οι άλλοι ότι έχουμε 21 στελέχη του λιμενικού τα οποία διώκονται για το ναυάγιο της Πύλου, ανάμεσά τους και ο πρώην και ο νυν αρχηγός του σώματος. Λοιπόν, σε λίγες μέρες έχουμε την Παγκόσμια Μέρα κατά των Ναρκωτικών. Θέλω να τον καλησπερίσω που είναι εδώ μαζί μας. Είναι ο κύριος Σιμεών Σίμος, αντιπρόεδρος Ομοσπονδίας Συλλόγων Οικογένειας και Θεά. Κύριε Σίμο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα κύριε Μπογιόπουλε. Καλησπέρα στο κράτος σας.
1: Πείτε μου καταρχάς, τι συνέβη με τον 45χρονο, τον τοξικό εξαρτημένο που έχασε τη ζωή του στην Κρήτη?
2: Ναι. Είναι ένα θάνατος πολύ ευνίδιος και για μας ήταν μεγάλο σοκ. Έφτηκε με την γιορτή σε λίγες μέρες της Παγκόσμιας Μέρας κατά των Ναρκωτικών. Στην ουσία ο εξαρτημένος στην Κρήτη πήγε να ζητήσει βοήθεια από δομή του ΕΟΠΑΕ, όπως λέγεται πλέον ο νέος οργανισμός που έχει καταργηθεί το ΚΕΘΕΑ το 18 άνω κανά, και όλα αυτά έχουν στην ουσία συγχωνευτεί σε αυτόν τον οργανισμό, και εκεί οι θεραπευτές κρίνανε άμεσα ότι πρέπει να ενταχθεί, ότι χρήζει εισαγωγής στη θεραπευτική κοινότητα. Υπήρξε απόρριψη του αιτήματος της άμεσης εισαγωγής, έχει σημασία αυτό, της άμεσης εισαγωγής, και μετά από 2 μέρες δυστυχώς είχαμε την κατάληψη.
1: Πείτε μου κάτι, έχει συγκροτηθεί αυτός ο λεγόμενος Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων? Ποιος είναι ο ρόλος του τελικά αυτού του οργανισμού?
2: Είμαστε ήδη 1,5 χρόνο μετά την εφαρμογή του νόμου. Λέγεται αυτός ο νόμος Ολοκλήρωση της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης. Στην ουσία αυτός ο νέος οργανισμός στο πεδίο της απεξάρτησης είναι ο ΕΟΠΑΕ, Εθνικός Οργανισμός για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση των Εξαρτήσεων, και της ψυχικής υγείας είναι ο αντίστοιχος ΕΔΙΨΗ. Λοιπόν, όσον αφορά το θέμα για τις εξαρτήσεις, στην ουσία κατήργησε το ΚΕΦΕΑ, όπως σας είπα πριν, τα έχουμε ξαναπεί κιόλας εδώ στην εκπομπή σας, το 18 άνω, την Αργό, το Διάπλου, φορείς που σώσαν τόσο και τόσο κόσμο με δεκαετή εμπειρία.
1: Φορείς που ήταν παγκόσμιο υπόδειγμα.
2: Να πούμε ότι σε αυτό το σημείο το ΚΕΦΕΑ ήταν σύμβουλος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Μάλιστα, προείδρευε το ΚΕΦΕΑ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου των Θεραπευτικών Κοινοτήτων. Και στο Παγκόσμιο Συμβούλιο ήταν αντιπρόεδρος. Είχε τη θέση του αντιπροέδρου. Η ουσία των αλλαγών, κύριε Μπογιόπουλε, είναι η υποβάθμιση των στεγνών προγραμμάτων, των προγραμμάτων αυτών που λέμε στην επιστημονική ψυχοκοινωνικής παρέμβασης, και η προώθηση αυτών με τα υποκατάστατα. Και στην ουσία αντιμετωπίζεται ο χρήστης ως ασθενής. Άρα και η χρήση και η εξάρτηση ως ασθένεια που χρειάζεται κάποιο φάρμακο, και δεν αντιμετωπίζεται ο εξαρτημένος ως ένα κοινωνικό όν, οπότε πρέπει να αντίστοιχα να αντιμετωπιστούν και τα αίτια, που τα κοινωνικά αίτια, να το πω έτσι, που οδηγούν την εξάρτηση.
1: Πείτε μου, κύριε Σίμω, στη λειτουργία του ΚΕΘΕΑ συγκεκριμένα, τι προβλήματα αντιμετωπίζετε λόγω του ΕΟΠΑΕ?
2: Ναι, κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή, κατά τη γνώμη μας, το πιο σημαντικό είναι αυτό που σας είπα, ότι έχει πλέον τελείως αλλαχθεί, να το πω έτσι, αλλαχθεί εξ ολοκλήρου, ας πούμε, η θεραπευτική φιλοσοφία. Ο εξαρτημένος, τέλος πάντων, αντιμετωπίζεται, όπως σας είπα, ως άρρωστος. Άρα η αντιμετώπιση της εξάρτησης γίνεται ως ασθένεια. Το πιο βασικό είναι αυτό. Δεύτερο πολύ σημαντικό πρόβλημα είναι ότι ακόμα ένα σοβαρό πλήγμα είναι ότι καταργήθηκε η ταυτόχρονη συνθεραπεία, το λέγαμε το ΚΕΘΕΑ, η θεραπεία οικογένειας εξαρτημένου από ένα ενιαίο πρόγραμμα. Έχουν διασπαστεί δηλαδή τα προγράμματα, δεν υπάρχουν πλέον προγράμματα με τη δομή που υπήρχαν, και υπάρχουν οι λεγόμενες υπηρεσίες από τις ανάλογες διευθύνσεις, που δεν έχουν την επικοινωνία μεταξύ τους οι θεραπευτές. Πριν την κατάργηση υπήρχε σύνδεση των υπηρεσιών, οι θεραπευτές συνεργαζόντουσαν, υπήρχε εικόνα, να το πω έτσι, της πορείας της απεξάρτησης, άρα και του ιδιαίτερου χειρισμού ζητημάτων κάθε περίπτωσης. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ χαρακτηριστικό έτσι παράδειγμα. Επίσης, θέλουμε εδώ να πούμε από την εκπομπή σας ότι το σπάσιμο αυτών των υπηρεσιών, η προώθηση της λογικής, αυτό που λέμε, των προγραμμάτων με τα υποκατάστατα και του λειτουργικού χρήστη, έχει μεγάλο αντίκτυπο στη διαλογή. Δηλαδή έχουμε καταγγελίες και πληροφορίες από τους συλλόγους οικογένειας ότι στη διαλογή που γίνεται κατευθύνεται ο εξαρτημένος, ή τέλος πάντων ερωτάται εκείνη την ώρα, ό,τι και αν μπορεί να σημαίνει αυτό, σε ποια υπηρεσία θέλει να πάει, και ενισχύονται στην ουσία οι υπηρεσίες με τα υποκατάστατα. Και επίσης αυτό το ζήτημα με τις θεραπευτικές κοινότητες που είχαμε πει και την προηγούμενη φορά, ότι στην ουσία έχει αλλοιωθεί το μοντέλο των θεραπευτικών κοινοτήτων και πλέον μοιάζει περισσότερο σαν κλινική, όπου κάποιοι άνθρωποι ασθενείς πάνε και κοιμούνται μέσα, δεν έχουν δικαίωμα να βγουν έξω, δεν έχουν δικαίωμα να οδηγήσουν, δεν έχουν δικαίωμα να αναλάβουν ευθύνη απέναντι στην ομάδα τους και στην κοινότητά τους, πράγματα που το ΚΕΘΕΑ, τέλος πάντων, ήταν
1: Υπόσχομαι ότι το αμέσως επόμενο διάστημα θα επανέλθουμε πολύ πιο συγκροτημένα και συγκεκριμένα σε αυτά τα ζητήματα. Πείτε μου πριν κλείσουμε, επειδή την Παρασκευή έχουμε την Παγκόσμια Μέρα κατά των Ναρκωτικών, ετοιμάζετε κάποιες δράσεις, ναι, κάποιες κινητοποιήσεις?
2: Θα πω το, το εξής. Είναι ότι απέναντι σε αυτή την κατάσταση, μπροστά και στην Παγκόσμια Μέρα κατά των Ναρκωτικών, εμείς υπερασπιζόμαστε και διεκδικούμε τον αποκλειστικά δημόσιο και δωρεάν χαρακτήρα της απεξάρτησης, τη στεγνή θεραπεία, το μοντέλο των θεραπευτικών κοινοτήτων και τον ενεργό ρόλο της οικογένειας, την επαρκή χρηματοδότηση των δομών και, και τη στελέχωση με μόνιμο επαρκές και εκπαιδευμένο προσωπικό. Γιορτάζουμε την Παγκόσμια ημέρα όχι επαιτειακά, γιορτάζουμε όμως με αγώνα. Στηρίζουμε το Σύλλογο Εργαζομένων και την 24ωρη απεργία που έχει κηρύξει αυτήν τη μέρα. Στην 26η του Ιούνιου θα είμαστε εκεί στις 11 η ώρα στα κεντρικά γραφεία του ΕΟΠΑΕ, Αβέροφ 21, στην Αθήνα, και ταυτόχρονα καταγγέλουμε αυτή τη στιγμή το ναρκοφεστιβάλ, και συγγνώμη για την έκφραση να μου επιτρέψετε, που στείνεται στις 27 του μήνα στο κέντρο της Αθήνας, στο Θησείο, που προωθείται η χρήση, η ελεγχόμενη χρήση, πως δηλαδή κάποιος να κάνει overdose χωρίς να έχει άλλες επιπτώσεις, χωρίς να, τι άλλο να πω δηλαδή, χωρίς να καταλήγει, και το καταγγέλουμε. Αυτό γίνεται στις 27 του μήνα στο Θησείο.
1: Θέλω να ευχαριστήσω θερμά, κύριε Σίμω. Ευχαριστώ πολύ.
2: Άστε καλά.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ.
2: Άστε καλά.
3: Real FM.
4: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
5: Αλήθεια λέει. Σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
6: Το μέλλον σου χωράει παντού. Ακόμα και στη μικρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στην ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
7: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λιγανιτού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη, Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη.
2: Του Ιούνιου θα είμαστε εκεί στις 11 η ώρα στα κεντρικά γραφεία του ΕΟΠΑΕ, Αβέροφ 21, στην Αθήνα, και ταυτόχρονα καταγγέλουμε αυτή τη στιγμή το ναρκοφεστιβάλ, και συγγνώμη για την έκφραση να μου επιτρέψετε, που στείνεται στις 27 του μήνα στο κέντρο της Αθήνας, στο Θησείο, που προωθείται η χρήση, η ελεγχόμενη χρήση, πως δηλαδή κάποιος να κάνει overdose χωρίς να έχει άλλες επιπτώσεις, χωρίς να, τι άλλο να πω δηλαδή, χωρίς να καταλήγει, και το καταγγέλουμε. Αυτό γίνεται στις 27 του μήνα στο Θησείο.
1: Θέλω να ευχαριστήσω θερμά, κύριε Σίμω. Ευχαριστώ πολύ.
2: Άστε καλά.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ.
2: Άστε καλά.
3: Real FM.
4: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
5: Αλήθεια λέει. Σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
6: Το μέλλον σου χωράει παντού. Ακόμα και στη μικρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στην ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
7: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λιγανιτού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη

0: να καταλήγει, και το καταγγέλουμε αυτό γίνεται στις 27 του μήνα. Μάλιστα. Στο Μάλιστα. Θυσίο.
1: Θέλω να ευχαριστήσω θερμά, κύριε Σίμω. Ευχαριστώ πολύ.
0: Άστε καλά,
1: να είστε καλά, ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά.
2: Real FM.
3: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
4: Αλήθεια λέει. Σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
5: Το μέλλον σου χωράει παντού, ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στην ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
6: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκανητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη, μια ξεκαρδιστική όπερα. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκανητού.
7: Βασίλης 25 ετών, διανομέας box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
8: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους δελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
9: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
10: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
11: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
12: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
11: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
13: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
14: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων, τον Κάρλο Γκολντόνι, επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
15: Τρουφαλντίνο!
14: Τρουφαλντίνο και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
16: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος. Από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου, φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή εκδοσή. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Λοιπόν, πάμε αμέσως να δούμε τι έχει επιλέξει ως σημαντικότερο είδηση του κόσμου σήμερα η Τζέννη Κρυθαρά. Γεια σου Τζέννη μου.
2: Καλησπέρα. Στο Λίβανο θα πάμε, καθώς η Χεζμπολάχ καταγγέλει κατάφορη παραβίαση της κεχηρίας από το Ισραήλ μετά από τον θάνατο δύο ανθρώπων στο Λίβανο. Οι Ισραηλοί στρατιώτες άνοιξαν πύρ εναντίον μιας ομάδας ανθρώπων κοντά σε μπουλντόζα που καθάριζε έναν δρόμο σε μια γειτονιά της Ναμπατίγια Αλφάουκα. Ο Ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι χτύπησε ένοπλους τρομοκράτες που αποτελούσαν άμεση απειλή για τους στρατιώτες του Ισραήλ. Πρόκειται για την περιοχή Αλή Αλταχέρ στο νότο. Είναι μια περιοχή στο Λίβανο όπου οι Ισραηλινές δυνάμεις έχουν κηρύξει ζώνη ασφαλείας. Έτσι είχαν ονομάσει το Τελαβίβ τα παρανόμως κατεχόμενα εδάφη του Λιβάνου σε αυτή τη φάση. Την ίδια ώρα έχει τεθεί σε εφαρμογή το σχέδιο εκένωσης ναυτικών που είναι εγκλωβισμένη στην περιοχή του κόλπου, όπως ανακοίνωσε ο ΙΕ. Ειδικότερα ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός που είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια στη θάλασσα ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε η διαδικασία αναχώρησης περισσότερων από 11.000 ναυτικών που βρέθηκαν στην περιοχή λόγω του κλεισίματος των στενών του Ορμούς από την αρχή του πολέμου στη Μέση Ανατολή.
1: Και σε ό,τι αφορά ειδικά το Λίβανο, αυτά συμβαίνουν εν μέσω συμφωνίας Αμερικανών-Ιρανών και ενώ ο Λίβανος μετρά πάνω από 4.000 νεκρούς στο πλαίσιο αυτής της νέας τακτικής, της νέας επίθεσης του Ισραήλ εναντίον.
2: Και εκατοντάδες χιλιάδες εκτοπισμένους μέσα στην ίδια τους τη χώρα.
1: Τζέννη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε και θα σας αποχαιρετήσουμε μεταφέροντας τα χρόνια μας πολλά στο Γιάννη Μιλιώκα που σήμερα έχει γενέθλια. Να είστε όλοι και όλες καλά. Ψυχή βαθιά, το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα.

0: Real FM.
1: Ο Κυριάκος Βελόπουλος, στο Ενώπιο Σενοπείο, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, αφηγείται τη διαδρομή του από τη δημοσιογραφία στην πολιτική. Η κριτική που δέχεται, οι τοποθετήσεις του για όλα τα μεγάλα ζητήματα και οι ανακατατάξεις στην πολιτική σκακέρα. Τι λέει για Τσίπρα, Καριστιανού, Σαμαρά. Τα εθνικά θέματα, η ακρίβεια και οι εκλογές. Ο Κυριάκος Βελόπουλος μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
2: Αντιγόν, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγούρ, Μελέτη Ηλία, Μιχάλη Οικονού, Θανάσης Ντόμης, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Βεάκι, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγος, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχο, 13 Ηλιούπολη.
3: Και φίλοι.
4: Μα είμαστε δύο.
3: Καλώς ήρθατε στο Σινέ Βεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Κοσμοτέ TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
0: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Κοσμοτέ TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Κοσμοτέ Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
6: Έλα, πού είσαι?
7: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
6: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
7: Έλα, εδώ, δεξιά.
6: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
7: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
6: Δεξιά, όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
7: Ναι, ρε, τον πύργο, όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο.
6: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
0: Τα λέμε ριλίσια.
8: Η ώρα είναι 9.
9: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
10: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
11: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
10: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
12: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
13: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
14: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
15: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
14: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
16: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
4: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
17: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
4: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
17: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
4: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
17: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
4: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
17: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
18: Γιώργο, πεινάς?
19: Έχω μία πείνα.
18: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
19: Να πάμε.
18: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
20: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
18: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
20: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
9: Είστε συντονισμένοι στους 98,1, στο Ράδιο 1.

0: Στην αγαπημένη μας ώρα, 9 λεπτά μετά τις 9 εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο Real FM 97,8. Η κυρία Ελένη Κατσαμπέκη και ο Μανώλης Παρδάλης στα μικρόφωνα. Ο κύριος Γιάννης Καραγευρέκη στη ρυθμίση των ήχων. Η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Η κυρία Πελαγία Κατσούλη στα δελτία ειδήσεων. Ο κύριος Δημήτρης Σταυρακάκης και ο κύριος Μιχάλης Κουστέλης. Δεν ξέρω ποιος από τους δύο, θα το δούμε αργότερα. Στην αθλητική σας ενημέρωση. Η Πορτογαλία κερδίζει 3-0 το Ουσμπεκιστάν.
1: Και τα είπε όλα τόσο γρήγορα. Σαν να περιμένει να φύγουν αυτά από τη μέση για να
0: ναι,
1: μωρέ,
0: να τελειώνουμε τώρα με αυτά. Έχει ζέστη σήμερα, έχει κίνηση στο κέντρο γιατί έχει συγκέντρωση για, το, για τον απεργό πείνας για, το, για τα προσφυγικά. Και όσοι κινήσετε στο κέντρο θα ταλαιπωρηθείτε λίγο ή πολύ, εν πάση περιπτώσει.
1: Και επίσης έχει και άλλες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις γιατί γίνεται ένας αγώνας δρόμου και είναι πολλοί δρόμοι κλειστοί στο κέντρο της Αθήνας. Ναι, 8.30 κλείσανε. Στο κέντρο της Αθήνας και σε σημεία στην Καλλιθέα. Κεντρικούς δρόμους, έτσι. Κεντρικοί δρόμοι οι οποίοι έχουν κλειστεί λόγω της, του αγώνα δρόμου.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά εγώ είχα την αίσθηση, Μανώλη, ότι ήθελες να μιλήσεις για άλλα πράγματα.
0: Ήθελα να μιλήσω για άλλα πράγματα.
1: Δηλαδή, σε είδα, όταν τα πες γρήγορα και συνήθως όταν μιλάς έτσι γρήγορα στην αρχή, καταλαβαίνω ότι κάτι άλλο θες να πεις.
0: Επειδή χθες μιλούσαμε με πολλούς ακροατές για την. Βέβαια. Α, κολλάει και αυτό. Επειδή μιλούσαμε για την σημασία της ελληνικής γλώσσας.
1: Ναι.
0: Και για την αξία που της δίνουμε. Και διατύπωσα την άποψη. Ότι είχα την αίσθηση ότι η ελληνική γλώσσα δεν πρόκειται να πεθάνει ποτέ. Πρώτα θα πεθάνουμε εμείς και μετά η ελληνική γλώσσα. Αυτό έχει αλλάξει άρτην τα τελευταία χρόνια. Θεωρώ ότι η ελληνική γλώσσα είναι πολύ πιθανό να μας αφήσει και εμείς να μείνουμε να στερνόμαστε δεν ξέρω πώς. Μακάρι να κάνω λάθος.
1: Η γλώσσα, πάντα, κάθε γλώσσα είναι ένα ζωντανό πράγμα. Πάντα αλλάζει. Πάντα μεταβάλλεται. Δεν μένει η ίδια. Δεν μιλάμε εμείς όπως μιλάγανε οι άνθρωποι
0: όχι,
1: πριν από 50
0: ναι,
1: χρόνια
0: εντάξει,
1: ή πριν από 100 χρόνια
0: σωστό,
1: οι Έλληνες.
0: Σωστό.
1: Είναι, έχει μια δυναμική η γλώσσα.
0: Έχει μια δυναμική.
1: Το θέμα βέβαια είναι για μένα είναι όταν μιλάμε, αν κυριολεκτούμε, τι λέμε και πώς θέλουμε να περιγράψουμε την πραγματικότητα που ζούμε. Και επειδή ήταν και η γιορτή του πατέρα την Κυριακή, θυμήθηκες και πραγματικά έτσι, μπράβο σου από μένα, ένα καταπληκτικό ποίημα του Μανώλη του Αναγνωστάκη, ο οποίος σαν σήμερα το 2005
0: τυχαία το βρήκα.
1: Δεν πιστεύω το βρήκα τυχαία, αλλά τέλος πάντων σαν σήμερα το 2005 έφυγε από τη ζωή και ο τίτλος του είναι «Στο παιδί μου». Να το ακούσουμε.
0: Ναι, και είναι και μικρό, είναι σύντομο, δηλαδή.
1: Πολύ.
0: Δεν σας κουράσουμε.
2: Στο παιδί μου δεν άρεσαν ποτέ τα παραμύθια. Και το μιλούσανε για δράκους και για το πιστό σκυλί. Για τα ταξίδια της πεντάμορφης και για τον άγριο λύκο. Μα στο παιδί δεν άρεσαν ποτέ τα παραμύθια. Τώρα, τα βράδια, κάθομαι και του μιλώ. Λέω το σκύλο σκύλο, το λύκο λύκο, το σκοτάδι σκοτάδι. Του δείχνω με το χέρι τους κακούς. Του μαθαίνω ονόματα σαν προσευχές. Του τραγουδώ τους νεκρούς μας. Α, φτάνει πια. Πρέπει να λέμε την αλήθεια στα παιδιά.

0: πάντα φταίει κάποιος άλλος.
1: Ναι, και πάντα θα μετράμε το κέρδος και τη ζημιά. Και το ζύγι θα είναι σκληρό. Πολύ σκληρό.
0: Πάντα φταίει κάποιος άλλος. Είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα.
1: Πολύ απλά.
0: Πάντα φταίει κάποιος άλλος.
1: Καλές ειδήσεις σήμερα όμως, μπορώ να πω. Έτσι, υπήρξε μια νομοθετική ρύθμιση.
0: Ναι, βέβαια.
1: Για τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη και για τους οποίους έχει βγει μια δικαστική απόφαση και μάλιστα του Ανωτάτου Δικαστηρίου, του Αρείου Πάγου. Εγώ δεν έχω καταλάβει ακόμα και θα ήθελα να ρωτήσουμε τον κύριο Ρίζο
0: μετά,
1: που θα τον έχω μετά τις 9.30. Υπήρχε κάποιος λόγος που έπρεπε να γίνει νομοθετική ρύθμιση? Δηλαδή δεν είναι αρκετή η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου για να εφαρμοστεί για τους ανθρώπους αυτούς?
0: Ας μας τα πει ο κύριος Ρίζος, γιατί η εικόνα που έχω εγώ μπορεί να είναι λάθος και να μπερδέψουμε τους ακροάτες. Τον ακούσουμε.
1: Ναι, πολλές απορίες έχω. Και εσείς ό,τι απορίες έχετε και για αυτό και για όποιο άλλο θέμα που αφορά σε συντάξεις, αφορά σε εργασιακά, είμαστε εδώ. 9.30 θα είναι εδώ ο κύριος Ρίζος τηλεφωνικά και θα λύσει όλες τις απορίες.
0: Ναι. Έχω την αίσθηση πάντως ότι είναι αυτό που λέγαμε για την νομοθετική ρύθμιση. Αν θέλει η κυβέρνηση να προχωρήσει, για να καλύψει όλους όσοι δεν έχουν κάνει, δεν έχουν προσφύγει. Γιατί θα έπρεπε να στείλουν εξώδικα κτλ. Νομίζω ότι είναι αυτό. Αλλά
1: θα δούμε.
0: Ας περιμένουμε για να δούμε.
1: Επίσης, μια άλλη είδηση, η οποία δεν είναι ευχάριστη και είναι της τελευταίας μιας-δύο ώρων, είναι ότι κλείνουν σχολεία. Συγχωνεύονται τμήματα. Δεν κλείνουν σχολεία, το είπα υπερβολικά και το διορθώνω. Συγχωνεύονται τμήματα και τάξεις. Αναστέλλεται η λειτουργία τάξεων σε διάφορες περιοχές της χώρας και δυστυχώς αυτό δεν είναι καινούριο φαινόμενο. Θυμάστε
0: κάθε
1: ότι και πέρσι
0: γίνεται.
1: Το συζητάγαμε.
0: Όχι, μάλλον.
1: Ειδικά τα τελευταία χρόνια,
0: ναι,
1: Μανώλη.
0: Γίνεται,
1: ναι, ναι. Δηλαδή πέρσι θυμάμαι ότι μας είχε απασχολεί
0: λιγότερο ή περισσότερο, να το πω έτσι, για να είμαστε εμείς.
1: Και με αυτό το θέμα θα ασχοληθούμε σήμερα.
0: Ναι, διότι λιγοστεύουν οι μαθητές. Διότι αυτό που μου έλεγες, ότι το θέμα πάει στην υπογεννητικότητα και στο δημογραφικό.
1: Στο δημογραφικό. Αυτή είναι η μεγάλη εικόνα.
0: Έτσι. Γιατί όταν λιγοστεύουν οι μαθητές, λιγοστεύουν προφανώς, διότι δεν γεννιούνται παιδιά και άρα δεν μεγαλώνουν παιδιά και άρα δεν πάνε σχολείο.
1: Και σε κάποιες περιοχές πιο απομακρυσμένες της χώρας, αυτά τα μικρά χωριά με τα ελάχιστα έως καθόλου παιδιά δεν έχουν και σχολείο.
0: Σωστό.
1: Και είναι πολύ λυπηρό αυτό, να κλείνουν τα σχολεία. Πάρα πολύ λυπηρό.
0: Είναι λυπηρό και είναι και, πώς το λένε, δείχνει και την ένδυα που υπάρχει στο χώρο της παιδείας γενικότερα, διότι
1: ναι,
0: το να μειώνονται οι τάξεις, μάλλον κάποτε λέγανε, παλιοί λέγανε, ότι όπου ανοίγει ένα σχολείο κλείνει μια φυλακή. Έτσι δεν λέγανε?
1: Έτσι λέγανε.
0: Ναι, τώρα δεν κλείνουν τα σχολεία, ούτε ανοίγουν φυλακές επειδή, αλλά το normal δεν είναι να μειώνονται οι τάξεις σε μια χώρα. Το normal είναι να αυξάνονται οι τάξεις.
1: Βέβαια. Αυτό είναι το normal.
0: Να αναπληθαίνει το μαθητικό δυναμικό.
1: Ναι, και αυτό το στοιχείο το σημερινό, αυτή η είδηση σημερινή, δείχνει ότι μάλλον δεν τα έχουμε κάνει και πολύ καλά σε σχέση με το δημογραφικό. Εδώ και κάποια χρόνια, εδώ και αρκετά χρόνια.
0: Άντε
1: τα πράγματα. Και ειλικρινά δεν ξέρω τώρα, για να κάνουμε έτσι ένα ταμείο για να δούμε προς τα πού θα πάει η υπόθεση τα επόμενα 10 χρόνια για παράδειγμα, έχουμε κάνει κάτι επί της ουσίας για το δημογραφικό?
0: Ξέρεις εσύ να έχουμε κάνει κάτι?
1: Δεν ξέρω αν αυτά που έχουν ανακοινωθεί, αυτά που λέγονται για τη στήριξη των οικογενειών, για τα παιδιά, δεν ξέρω αν είναι αρκετά και αν αποτελούν πραγματικά ένα ισχυρό κίνητρο για τα νέα ζευγάρια να αποκτήσουν παιδιά ή να αποκτήσουν πάνω από ένα παιδί. Έτσι, γιατί ένα παιδί μπορεί να το αποκτήσουν.
0: Κοίτα, προφανώς είναι πολύ νωρίς για να έχουμε στοιχεία. Έτσι. Θεωρώ ότι εάν υπήρχε μία τάση αυξητική στους τοκετούς και στις γεννήσεις,
1: κάπως θα είχε καταγραφεί.
0: Κάπου θα είχε αποτυπωθεί.
1: Ναι.
0: Το λέω αυτό. Θα μου πεις έχει σχέση? Όχι, δεν έχει. Για πρώτη φορά στη ζωή μου είδα σε πολυκατοικία. Θα μου πεις έτυχε. Δεν είχε. Μπορείς εκεί που μένεις, ας πούμε, να. Επειδή είναι παλιά πολυκατοικία, είδα τρεις ανακαινήσεις γίνονται. Λοιπόν, το ότι γίνονται τρεις ανακαινήσεις δεν κέρδισαν τρεις στο τζόκερ. Λοιπόν, οι τρεις ανακαινήσεις είναι τρεις ανακαινήσεις και δύο αγορές. Ναι. Οι δύο αγορές έχουν γίνει από Έλληνες του εξωτερικού. Δηλαδή φύγαν οι άνθρωποι που τα νοικιάζουν, δεν ξέρω τώρα πώς έγινε η διαδικασία, και τα έχουν αγοράσει οι Έλληνες του εξωτερικού. Δεν τα εμπορεύονται, δεν ξέρω τι θα κάνουν. Μπορεί και να τα εμπορευτούν. Λοιπόν, οι τρεις ανακαινήσεις προφανώς έχουν γίνει μέσω των προγραμμάτων.
1: Πιθανότατα.
0: Έτσι. Γιατί ξαφνικά τρεις ανακαινήσεις στην ίδια περίοδο.
1: Ναι. Πιθανότατα.
0: Έτσι.
1: Μακάρι να έχει λειτουργήσει αυτό στην πράξη.
0: Δεν ξέρω πώς, σε αριθμούς πώς πάει. Θα το δούμε όταν θα ολοκληρωθούν τα προγράμματα. Αλλά για να κάνει κάποιος ανακαίνιση, προφανώς έχει βρει τα χρήματα. Υπάρχει κάποια χρηματοδότηση, πρώτον. Δεύτερον, έχει ένα ενδιαφέρον να δούμε τι θα κάνει με αυτό.
1: Ναι, φυσικά.
0: Με αυτό το σπίτι δηλαδή θα το βγάλει στην αγορά για να το νοικιάσει.
1: Ναι.
0: Το ανακαινίζει για να το, για ιδιοκατοίκηση. Δεν ξέρω. Και αυτό έχει το ενδιαφέρον.
1: Πάντως, επειδή κάπως με έναν τρόπο εμείς το συζητάμε αυτό στη βάση του προβλήματος αυτού με τα σχολεία, να πούμε ότι σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας που δόθηκαν στη δημοσιότητα, σε όλη τη χώρα βεβαίως υπάρχει πρόβλημα, αλλά εκεί που επικεντρώνεται είναι σε Θεσσαλία, Ήπειρο, Μακεδονία, Δυτική Ελλάδα. Εγώ από ό,τι θυμάμαι, όταν βγαίνουν στοιχεία για το δημογραφικό, τουλάχιστον στη Δυτική Ελλάδα, τη Μακεδονία και την Ήπειρο, για Θεσσαλία δεν το θυμάμαι, αλλά σε αυτές τις τρεις περιφέρειες είναι που εντοπίζεται το μεγαλύτερο πρόβλημα, η μεγαλύτερη μείωση του πληθυσμού.
0: Ναι, γιατί είναι οι περιοχές που αποδυναμώνονται και που ερημώνουν.
1: Και δεν είναι μόνο το ζήτημα της στέγης, είναι και το ζήτημα της εργασίας στις περιοχές αυτές. Εάν δεν υπάρχουν δουλειές, για παράδειγμα, στη Δυτική Ελλάδα, εάν δεν υπάρχουν εργοστάσια να δουλέψω, επιχειρήσεις και τα λοιπά, δηλαδή αν δεν υπάρχει αυτό. Στην Ήπειρο επίσης το πρόβλημα είναι πολύ μεγάλο. Ξέρουμε ότι η Ήπειρος είναι από τις πιο φτωχές, η φτωχότερη περιφέρεια.
0: Και είναι και μια περιφέρεια η οποία έχει πληγεί πάρα πολύ από τα καιρικά φαινόμενα.
1: Βέβαια.
0: Ντάνιελ.
1: Φωτιές. Όπως και η Θεσσαλία εξάλλου.
0: Και η Θεσσαλία.
1: Άρα αυτό, εάν καθίσουμε και το δούμε με όλες τις παραμέτρους γύρω-γύρω, καταλαβαίνουμε ότι θέλουν λίγο στοχευμένη υποστήριξη ορισμένες περιοχές της χώρας.
0: Καλά, στοχευμένη υποστήριξη θέλουν. Βέβαια, εδώ τώρα γεννάται ένα ζήτημα, διότι υπάρχουν ακόμα άνθρωποι οι οποίοι είτε δεν έχουν πάρει τις αποζημιώσεις τους, είτε οι αποζημιώσεις που έχουν πάρει δεν φτάνουν για τίποτα, διότι χάσανε νοικοκυριά και εργασία. Και αυτά δεν αποζημιώνονται.
1: Και τα ζώα τους.
0: Ναι, αυτό όταν λέω εργασία, αυτό εννοώ ότι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο καταστράφηκε το αντικείμενο της εργασίας.
1: Ναι.
0: Είτε αφορά σε υποδομές, είτε αφορά σε ζωικό κεφάλαιο, είτε αφορά σε καλλιέργειες.
1: Και οι αποζημιώσεις δαπανήθηκαν για την αποπληρωμή χρεών, έτσι.
0: Και για την αποπληρωμή χρεών και για τη διαβίωση.
1: Και για τη διαβίωση. Αν δεν υπάρχουν εμπόρια πολύ.
0: Λοιπόν, αυτά. Οι αποζημιώσεις αυτές δεν καλύπτουν. Καλά, πέραν ότι δεν καλύπτουν ποτέ στο 100% το κεφάλαιο που έχει χαθεί. Που είναι φυσιολογικό να μην καλύπτεται στο 100% μέχρι ενός σημείου. Εξαρτάται δηλαδή ποιος έχει την ευθύνη, έτσι. Αν είναι καιρικά φαινόμενα, αν υπάρχει. Η πολιτεία δεν έχει ποτέ την ευθύνη, ως γνωστόν, εξάλλου. Είναι προφανές ότι αν δεν έχουν και οι ίδιοι να διαθέσουν κεφάλαιο, απλούστατα δεν μπορεί να προχωρήσει το πράγμα.
1: Τόσο απλά.
0: Πολύ απλό.
1: Τόσο απλά.
0: Τώρα βέβαια το συζητάμε ως κάτι πολύ απλό και είναι θέμα, ας πούμε, για ανθρώπων που έχουν γίνει εσωτερικοί μετανάστες.
1: Βέβαια.
0: Εδώ και χρόνια. Και που πήγαν προσωρινά να ζήσουν σε μια άλλη περιοχή και το προσωρινό έγινε λιγότερο προσωρινό και μετά έγινε μόνιμο με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τους ίδιους, για τις οικογένειές τους, για τα παιδιά τους που άλλαξαν περιβάλλον, για και όλο αυτό το γαϊτανάκι, τέλος πάντων, που τρέχει. Και άμα συνεχίσω να μιλάω θα με κόψει ο Γιάννης τόσο ή άλλως, γιατί πρέπει να πάμε σε...
1: Θα πάμε σε διακοπή και σε τίτλους. Ναι. Πολλά τα μηνύματα για τον κύριο Ρίζο ήδη.
0: Λογικό δεν είναι.
1: Πολλά τα μηνύματα για τον κύριο Ρίζο. Ένα μόνο να πω σε σχέση με την κουβέντα που κάναμε. Μας λέει ο κύριος Δανίλ, Γάβδος, κανένα παιδί, δεύτερη χρονιά κλειστό σχολείο και δεν προβλέπεται στο κοντινό μέλλον κανένας γάμος. Χρόνια τώρα.

0: Real FM.
1: Την Τετάρτη στις 10 το πρωί, ο πρόεδρος του Πολιτικού Κόμματος Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο Στέφανος Κασελάκης σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Real FM 97,8. Παρακολουθήστε τη συνέντευξη ζωντανά και μέσα από το real.gr και το enikos.gr.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Με λένε Δήμητρα και στα 23 μου έκανα ποδήλατο για πρώτη φορά. Βασικά την πρώτη φορά. Για δεύτερη πρώτη φορά, μετά τη μεταμόσχευση πνευμόνων. Αυτή είναι η ιστορία μου.
4: Η ζωή αρχίζει ξανά χάρη στη δωρεά οργάνων. Άκου όλες τις ιστορίες δεύτερης πρώτης φοράς στο Spotify και το YouTube του Ιδρύματος Ωνάση. Υπό την επιστημονική αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων και του Ωνάσιου Νοσοκομείου. Μία πρωτοβουλία του Ιδρύματος Ωνάση.
5: Αρχίζει!
6: Τελεινόητα με ρε παιδιά μου, να μην φάμε ένα popcorn.
5: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
6: Πού δηλαδή?
5: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
7: Το Artec The Road Show της COSMOTE Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr / Telecom Road Show. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
9: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκοντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνου.
10: Τρουφαλντίνου.
11: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
12: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
13: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
12: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-82-661.
13: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
12: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
0: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
10: Φίλοι μου, από την Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
14: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
10: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: 35 λεπτά μετά τις 9. Πόσα χρόνια έχει που πέθανε ο Ανδρέας?
1: 30.
0: 30, ε?
1: 30 χρόνια. Ανδρέας
0: Παντρέου. Μια ζωή ολόκληρη.
1: Ναι.
0: 30 χρόνια.
1: 30 χρόνια.
0: Πόσο είναι, μια γενιά.
1: Ε, δεν είναι.
0: Μια και λόγω και κάτι.
1: Είναι μια γενιά.
0: Πήγανε λοιπόν σήμερα. Με ένα άσπρο λουλούδι ο καθένας.
1: Ναι.
0: Και είχε απίσω από το μνήμα, είχε την άμμο της θάλασσας, φωτογράφους, οπερατέρ, ακουγόντουσαν τα φυλά, τσακατσούκα, τσακατσούκα, τσακατσούκα, τσακατσούκα. Και αφήνανε το λουλούδι και κοιτάγανε στην όψα. Βρε άνθρωπε.
1: Ένας-ένας περνάγανε.
0: Ναι, πας να αφήσεις ένα λουλούδι στον τάφο του Ανδρέα στο μνήμα. Δεν πας για τη φωτογραφία.
1: Ορίστε. Είπες. Μπορεί και κάποιοι να πήγαν για τη φωτογραφία, Μανώλη. Μην είσαι απόλυτος στις τοποθετήσεις σου κι εσύ.
0: Όλοι αυτοί που πήγανε, τους είχε μια ζεμπεκιά ο Ανδρέας. Μια ζεμπεκιά τους είχε όλοι.
1: Μισή.
0: Ναι. Εν τω μεταξύ, διαβάζω και το φοβερό τίτλο για την Νάντια Γιαννακοπούλου.
1: Α, ναι.
0: Που αναφώνησε άχρε Ανδρέα. Όχι, άχρε Ανδρέα.
1: Α, είπε και τώρα.
0: Τι να σου πω.
1: Δεν λέω, είπε γυναίκα.
0: Παίχτηκε, λέω, ομυρικό σκηνικό. Τραγωδία φοβερή. Πιντορτιού των παθημάτων κάθαρση και τα λοιπά.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι,
0: τελεία. Να κάτσω, λέω, να τα ακούσω, να δω τι παράσταση είναι αυτή. Βλέπω και το βίντεο και πάει η γυναίκα, αφήνει το λουλούδι και βγάζει έναν ψιθυριστό, ένα στεναγμό. Πολύ ανθρώπινο το βρήκα. Θέλω να είμαι απολύτως ειλικρινής. Πολύ ανθρώπινο.
1: Το οποίο κιόλας δεν ακούγεται. Δηλαδή πρέπει να το βάλεις πολύ δυνατό, να το βάλεις 2-3 φορές να το ακούσει για να καταλάβει.
0: Δεν το βάλα δεύτερη φορά, ναι. Δεν με ενδιαφέρει γιατί δεν αναφώνησε.
1: Θέλω να πω ότι δεν υπήρχε, δεν
0: γιατί
1: ήταν.
0: Δεν αναφώνησε, ψιθύρισε κάτι κι αν. Και αν ψιθυρίσαι και δηλαδή κάποιους πρέπει να το βάλεις τέντα στη διαπαστόν και μπορεί να κάψει και τα ηχεία του για να άκουσε και το ρε Ανδρέα.
1: Δεν νομίζω ότι, δηλαδή εγώ ένα άκουσα αυτό.
0: Το οποίο ξαναλέω το βρήκα
1: φοβερή
0: και πολύ.
1: Φοβεροί είμαστε πάντως ρε παιδί.
0: Πολύ
1: πιάτσα η δικιά μας. Τι φοβερή πιάτσα. Τι ωραίο τίτλο.
0: Αναφώνησε. Ένας ψιθυρός ήτανε. Δηλαδή, μην ξεχάσουμε και τις λέξεις. Θα μου πεις τώρα, εσύ θα μας μιλήσεις για την ελληνική γλώσσα. Όχι. Αλλά δεν αναφώνησε.
1: Εντάξει, δεν νομίζω την άγνοια της ελληνικής γλώσσας. Είναι επιλογή να το κάνεις έτσι τον τίτλο.
0: Για να μπει άλλο ζαδίδο. Για
1: ναι,
0: να ψάχνει.
1: Αναφώνησε. Και σου δημιουργεί χρόνο. Την εικόνα. Ναι, δες το εκεί, ναι, στο 1 και 03.
0: Βάζοντας το χρόνο. Μπαίνω κι εγώ και λέω, παιδιά, έχει γίνει λάθος. Δεν το είδα.
1: Πάμε πάλι.
0: Είσαι ζαβός, δεν το ακούς, δεν το βλέπεις, έχεις πρόβλημα. Δεν αναγνωρίζεις τη Γιαννακοπούλου, δεν γίνεται. Και το ξαναγυρνάω, λέω. Εν τω μεταξύ, όταν το ξαναγυρνάς, ξαναπες διαφήμιση.
1: Βέβαια, καλά, εννοείται.
0: Εντάξει.
1: Εννοείται.
0: Τρώω πάλι τη διαφήμιση τη μάχη.
1: Άντε πάλι. Σου φάγε χρόνο τελικά.
0: Λέω, δεν
1: έκανες
0: μπορεί.
1: Έρευνα πολύ.
0: Αυτό δεν γίνεται. Περιμένεις να δεις την απαγγελία. Δεν υπήρχε.
1: Δεν υπήρχε.
0: Όχι.
1: Τζούφιο ήταν το θέμα. Ναι. Τελείως.
0: Εντάξει, τι να κάνουν. Πάμε στις διαφημίσεις νωρίτερα για να έχουμε μετά το χρόνο όλο με τον κύριο Ρίζο, γιατί προβλέπετε

0: Real FM.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Πιάνω,
5: πιάλο,
4: βάζω,
5: το κεφάλι,
4: κατεβάζω, φτιάχνω τα χέρια μου, και σηκώνω ψηλά.
6: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
7: Είσαι Δημήτρη μου?
8: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Προλαβαίναμε να βάλουμε γερίτα σε κυλάρι μου.
1: Έμα δεν προλαβαίναμε τώρα. Προλαβαίναμε. Γράφει εδώ ο Real Blogger για την ερώτηση αυτή. Γιατί χρειαζόταν νόμος που λέμε να ρωτήσουμε τον κύριο Ρίζο. Λέει στην Ελλάδα των πολλών κρατών, μεταξύ αυτών και των fans, δεν αρκεί απλώς μία απόφαση του Αριουπάγου. Τα fans θέλουν και νόμο από πάνω για να το καταλάβουν. Και αυτό είναι ένα παρεμφερές ερώτημα που κάνουν αρκετοί ακροατές μας. Πώς διαχειρίζονται από εδώ και πέρα αυτή την ιστορία με τα fans, τι πρέπει να κάνουν, τι κινήσεις πρέπει να κάνουν.
0: Κάτσε, γιατί εδώ έχουν έρθει μηνύματα πολύ ενδιαφέροντα.
1: Ναι.
0: Θεωρώ ότι θα ψάχνουν τώρα.
1: Ναι,
0: είναι και καλοκαίρι, εντάξει.
1: Λέει εδώ ο κύριος Νίκος Μανώλη, η νομοθετική ρύθμιση έγινε γιατί τα fans παραφράζαν την απόφαση και θα έπρεπε να γίνουν πάλι δικαστήρια. Τώρα θα το εφαρμόσουν, θέλουν δεν θέλουν, λόγω εκλογών και λόγω πίεσης κυρίως Πασόκ και
0: ενώσεων
1: δανειοληπτών, ναι, και δικηγορικών συλλόγων. Υποχρεώθηκαν να το κάνουν γιατί καθημερινά υπήρχε στην επικαιρότητα και δεν τους έκανε καλό.
0: Τι έπρεπε, παιδί μου. Σε ποιον δεν έκανε τα fans.
1: Πολιτικά, ότι δεν έκανε καλότερη, ναι, και ότι έπρεπε να βγει αυτό για να το φέρουμε. Αυτό καταλαβαίνω.
0: Σωστά,
1: ναι.
0: Σωστά.
1: Λέει ο κύριος Νίκος, ευτυχώς η θαρογραφή θα γίνει από υπαλλήλους της Βουλής. Αυτά τα γράφουν γρήγορα. Και μετά θα πάει στον πρόεδρο της Δημοκρατίας για φέκ και δημοσίευση.
0: Τώρα μαζί σε αυτό δεν έχει αντιρρήσει.
1: Κατάλαβες τώρα, ναι. Δηλαδή εδώ τακτάκ αμέσως, γραμματεία Βουλής. Οι υπάλληλοι θα το γράψουν πιο γρήγορα.
0: Τακ,
1: πόσο περιμέναμε.
0: Τακ, εγώ.
1: Πόσο περιμέναμε για την απόφαση αυτή, εσύ που μέτραγες το χρόνο που
0: μήνες, δεν θυμάμαι πόσοι μήνες είναι τώρα, εντάξει.
1: Ήταν πάνω από 2 μήνες.
0: Ναι, να σε ρωτήσω τώρα κάτι.
1: Παρακαλώ.
0: Αν τα fans κλείνουν για καλοκαίρι.
1: Σιγά.
0: Κάνουν καλοκαιρινές διακοπές.
1: Δεν νομίζω. Λες φέτο, λες αυτό το καλοκαίρι να πάρουν.
0: Δεν ξέρω πώς κάνουν για πάντα. Που λέγεται το τραγούδι.
1: Λες.
0: Καλοκαιρινές διακοπές για πάντα. Περιμένουμε τον κύριο Ρίζο. Προφανώς έχει κάποιο γιατί μας ενημέρωσε. Λοιπόν. Και έρχονται τα μηνύματα.
1: Εντάξει, είναι και η μέρα τέτοια τώρα για τον κύριο Ρίζο.
0: Μα είναι και η μέρα. Καλά, θα τον κρατήσουμε και παραπάνω.
1: Ναι, θα τον κρατήσουμε και παραπάνω.
0: Λοιπόν. Όμως όλο αυτό, η αλήθεια είναι ότι για να τεθεί σε εφαρμογή, θα πρέπει τα fans να δώσουν το δοσολόγιο.
1: Βέβαια.
0: Έτσι. Άρα ένα ζήτημα είναι αυτό. Θα έχει ένα ενδιαφέρον να δούμε,
1: ναι,
0: πώς θα κυλήσει ο καιρός.
1: Λέει το Υπουργείο Οικονομικών, εκτιμά ότι είναι 100.000 ενήμεροι δανειολήπτες, έτσι, του νόμου Κατσέλη, οι οποίοι θα ευνοηθούν.
0: Είναι οι ενήμεροι δανειολήπτες, είναι εκείνοι οι οποίοι έχουν ασκήσει έφεση και ακόμα δεν έχει εκδικαστεί.
1: Και λοιπόν, έχουμε και τον κύριο Ρίζο στην.
0: Και έχουμε και τον κύριο Ρίζο. Καλησπέρα, κύριε
1: Γεια
0: Ρίζο.
1: Γεια σας, κύριε Ρίζο.
2: Καλησπέρα σας, καλησπέρα στους ακροατές. Καλή εβδομάδα.
1: Και είναι μια μέρα, κύριε Ρίζο, καλή εβδομάδα. Είναι μια μέρα που έπρεπε να βγει αυτό για να το φέρουμε. Αυτό καταλαβαίνω.
0: Σωστά, ναι. Σωστά.
1: Λέει ο κύριος Νίκος, ευτυχώς η θαρογραφή θα γίνει από υπαλλήλους της Βουλής. Αυτά τα γράφουν γρήγορα. Και μετά θα πάει στον πρόεδρο της Δημοκρατίας για φέκ και δημοσίευση.
0: Τώρα μαζί σε αυτό δεν έχει αντιρρήσει.
1: Κατάλαβες τώρα, ναι. Δηλαδή εδώ τακτάκ αμέσως, γραμματεία Βουλής. Οι υπάλληλοι θα το γράψουν πιο γρήγορα.
0: Τακ,
1: πόσο περιμέναμε.
0: Τακ, εγώ.
1: Πόσο περιμέναμε για την απόφαση αυτή. Εσύ που μέτραγες το χρόνο που
0: μήνες, ήταν. Δεν θυμάμαι πόσοι μήνες είναι τώρα, εντάξει.
1: Ήταν πάνω από 2 μήνες.
0: Ναι, να σε ρωτήσω τώρα κάτι.
1: Παρακαλώ.
0: Αν τα fans κλείνουν για καλοκαίρι.
1: Σιγά.
0: Κάνουν καλοκαιρινές διακοπές.
1: Δεν νομίζω. Λες φέτο, λες αυτό το καλοκαίρι να πάρουν.
0: Πώς κάνουν για πάντα. Που λέγεται το τραγούδι.
1: Λες.
0: Καλοκαιρινές διακοπές για πάντα. Περιμένουμε τον κύριο Ρίζο. Προφανώς έχει κάποιο γιατί μας ενημέρωσε. Λοιπόν. Και έρχονται τα μηνύματα.
1: Εντάξει, είναι και η μέρα τέτοια τώρα για τον κύριο Ρίζο.
0: Μα είναι και η μέρα. Καλά, θα τον κρατήσουμε και παραπάνω.
1: Ναι, θα τον κρατήσουμε και παραπάνω.
0: Λοιπόν. Όμως όλο αυτό, η αλήθεια είναι ότι για να τεθεί σε εφαρμογή, θα πρέπει τα fans να δώσουν το δοσολόγιο.
1: Βέβαια.
0: Έτσι. Άρα ένα ζήτημα είναι αυτό. Θα έχει ένα ενδιαφέρον να δούμε,
1: ναι,
0: πώς θα κυλήσει ο καιρός.
1: Λέει το Υπουργείο Οικονομικών, εκτιμά ότι είναι 100.000 ενήμεροι δανειολήπτες, έτσι, του νόμου Κατσέλη, οι οποίοι θα ευνοηθούν.
0: Είναι οι ενήμεροι δανειολήπτες, είναι εκείνοι οι οποίοι έχουν ασκήσει έφεση και ακόμα δεν έχει εκδικαστεί.
1: Και έχουμε και τον κύριο Ρίζο στην
0: Έχουμε και τον κύριο Ρίζο. Καλησπέρα, κύριε
1: Γεια
0: Ρίζο.
1: Γεια σας, κύριε Ρίζο.
2: Καλησπέρα σας, καλησπέρα.

0: σιγά.
1: Κάνουν καλοκαιρινές διακοπές.
0: Δεν νομίζω. Λες φέτο, λες αυτό το καλοκαίρι να πάρουν.
1: Ξέρω πώς κάνουν για πάντα. Που λέγεται το τραγούδι.
0: Λες.
1: Καλοκαιρινές διακοπές για πάντα. Περιμένουμε τον κύριο Ρίζο. Προφανώς έχει κάποιο γιατί μας ενημέρωσε. Λοιπόν. Και έρχονται τα μηνύματα.
0: Εντάξει, είναι και ημέρα τέτοια τώρα για τον κύριο Ρίζο.
1: Μα είναι και ημέρα. Καλά, θα το κρατήσουμε και παραπάνω.
0: Ναι, θα το κρατήσουμε και παραπάνω.
1: Λοιπόν. Όμως όλο αυτό, η αλήθεια είναι ότι για να τεθεί σε εφαρμογή, θα πρέπει τα fans να δώσουν το δοσολόγιο.
0: Βέβαια.
1: Έτσι. Άρα ένα ζήτημα είναι αυτό. Θα έχει ένα ενδιαφέρον να δούμε πώς θα κυλήσει ο καιρός.
0: Λέει το Υπουργείο Οικονομικών, εκτιμά ότι είναι 100.000 ενήμεροι δανειολήπτες, έτσι, του νόμου Κατσέλη, οι οποίοι θα ευνοηθούν.
1: Είναι οι ενήμεροι δανειολήπτες, είναι εκείνοι οι οποίοι έχουν ασκήσει έφεση και ακόμα δεν έχει εκδικαστεί.
0: Και λοιπόν, έχουμε και τον κύριο Ρίζο στην
1: Ελλάδα. Έχουμε και τον κύριο Ρίζο. Καλησπέρα, κύριε
0: Γεια
1: Ρίζο.
0: Γεια σας, κύριε Ρίζο.
2: Καλησπέρα σας, καλησπέρα στους ακροατές.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Και είναι μια μέρα, κύριε Ρίζο, καλή εβδομάδα. Είναι μια μέρα που εμείς δεν θα σας ρωτήσουμε τι έχει απλευράς επικαιρότητας. Αυτή την ερώτηση δεν την κάνουμε σήμερα εμείς. Έχουν έρθει πολλά ερωτήματα, η αλήθεια είναι.
2: Λοιπόν, από ό,τι είδαμε τελικά, εκεί που υπήρχε μια ειδικογνωμία στις ερμηνείες κλπ. Αποφάσισε η κυβέρνηση να φέρει μια νομοθετική ρύθμιση να επιλύσει το συγκεκριμένο ζήτημα. Τι μας λέει η συγκεκριμένη ρύθμιση? Ότι απολύτως κερδισμένοι είναι όσοι είναι ενταγμένοι στον νόμο Κατσέλη, αλλά είναι και ενήμεροι στη ρύθμισή τους. Με αυτή τη διαδικασία η ρύθμιση θα τηρηθεί και θα μειωθεί η δόση λόγω της αλλαγής του καθεστώτος της τοκοφορίας της δόσης, η οποία τοκοφορία στη δόση θα είναι για τη μοναδική δόση και όχι για το σύνολο του κεφαλαίου 1. Και δύο, όσοι έχουν πληρώσει παραπάνω, εκεί θα εφαρμοστεί η αναδρομικότητα. Όσοι έχουν πληρώσει παραπάνω μέσα στη διαδικασία της τοκοφορίας των δόσεών τους, αυτό το παραπάνω ποσό θα αφαιρεθεί στο τέλος. Εξαιρεί όλους όσους δεν ήταν ενήμεροι, εξαιρεί όλους όσους έχουν χάσει τη ρύθμιση, εξαιρεί όλους όσους ήταν στον εξωδικαστικό συμβάσμο. Και εδώ θέτει ένα νέο νομικό δεδομένο, το οποίο είναι ότι δεν θα μπορούν, από ό,τι φαίνεται, ή τουλάχιστον δεν θα μπορούν τόσο εύκολα, όσοι είχαν απολέσει τις σχετικές ρυθμίσεις, να επιχειρήσουν τη διαδικασία της υπαγωγής τους στη σχετική απόφαση.
1: Ναι, αν έχουν όμως έφεση βάλει.
2: Αυτό θα το κρίνει το δικαστήριο.
1: Όχι, αν έχουν, λέω, έφεση βάλει και κερδίσουν.
2: Και κερδίσουν, αν έχουν έφεση βάλει και κερδίσουν, πάει αναδρομικά.
1: Αυτό λέω, ότι θα ισχύει.
2: Και κάνει την αρχική.
1: Ναι, γιατί έχει δικαστήρια υπαγωγής. Και φέτος και του χρόνου. Έχει εφέσει δηλαδή που τρέχουν.
2: Πολλά,
0: ναι, ναι.
2: Όποιος υπαχθεί ακόμη και μετά από έφεση άμεσα, θα μπορέσει να υπαχθεί και στο.
1: Να απολαύσει του νόμου.
2: Και το εποφελές καθεστώς της διαδικασίας αυτής, η οποία πλέον θα είναι νόμος.
0: Ναι, υπάρχει πολλής κόσμος που ρωτάει αν μπορεί να εφαρμοστεί κάτι τέτοιο ή να γίνει κάτι, τέλος πάντων, και για εκείνους που έχουν υπαχθεί στον εξωδικαστικό μηχανισμό.
2: Το είναι πλήρως. Κάθε ξεκάθαρη η σχετική ρύθμιση δεν θα μπορεί.
1: Ναι. Ναι. Εντάξει, ούτως ή άλλως ο εξωδικαστικός βεβαίως έχει άλλα χαρακτηριστικά.
2: Τελείως διαφορετικά. Και έχει πολύ ψηλό επιτόκιο.
1: Έχει και πολύ ψηλό επιτόκιο, ναι. Αλλά δίνει άλλου τύπου λύσεις για εκείνους που είχαν χάσει αυτές τις ρυθμίσεις και όλα αυτά. Δεν θέλω να πω δηλαδή ότι για να μπει κάποιος στον εξωδικαστικό θέλει μελέτη, δεν είναι τόσο απλό. Έτσι.
0: Πάντως λοιπόν, δεν δημιουργείται μια ανισότητα ανάμεσα στους ανθρώπους που δικαίως και μπράβο ευνοούνται από αυτή την απόφαση του Αρείου Πάγου και εκείνους οι οποίοι έχουν τέτοιες υποχρεώσεις, αλλά ο τόκος βγαίνει με βάση το κεφάλαιο?
2: Ναι, κοιτάξτε να δείτε, σε όλες αυτές τις περιπτώσεις εδώ έχουμε το θετικό, το ότι υπάρχει ξεκάθαρη πλέον δέσμευση της κυβέρνησης μέσω της σχεδιάταξης ότι ο τόκος πάει στη μία και μοναδική μηνιαία δόση. Οπότε είναι ξεκάθαρο αυτό. Δεν χρειάζεται ούτε ερμηνείες ούτε τίποτε άλλο. Επίσης, το ξεκάθαρο γεγονός είναι ότι όσοι έχουν πληρώσει δεν θα χάσουν τα λεφτά τους ή δεν θα αμφισβητηθούν αυτά τα λεφτά. Θα μπουν με κάποιο τρόπο στις τελευταίες δόσεις, έτσι ώστε να μειωθεί το κεφάλαιο και να μην πληρώσουν τις τελευταίες δόσεις.
1: Ναι. Ναι. Τώρα, ένα ερώτημα, ένα ζήτημα το οποίο τίθεται, κύριε Ρίζο, και έχει στείλει και ακροατής μήνυμα, είναι ότι ψάχνει να βρει τα funds. Για να βγάλουν το σολόγιο και δεν τα βρίσκει πουθενά. Το φαντ και δεν τα βρίσκει πουθενά. Έχω λέει αγανακτήσει.
2: Το έχουμε πει πολλές, ότι υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις που έχουν.

0: έχουν αυτό το πρόβλημα. Το πρόβλημα δηλαδή της διαδικασίας της έβρεσης του λογαριασμού τον οποίο πρέπει να εξυπηρετούν για να δουν ή του φαντ που, που έχει αγοράσει το δάνειό τους. Δυστυχώς υπάρχει προβληματική κατάσταση εκεί. Ο καθένας πρέπει να λειτουργήσει με βάση το δικηγόρο του.
1: Ναι,
2: μάλιστα. Λοιπόν, ερώτηση για να ξεκινήσουμε. Για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη με απόφαση τώρα που θα περάσει από τη Βουλή, ενώ για τα αναδρομικά του 11μηνου παρόλες τις αποφάσεις των τριών ανωτάτων δικαστηρίων, δεν την παίρνω από τη Βουλή να πηγαίνουμε στα δικαστήρια για να μας απορρίπτουν ότι παρήλθε ο χρόνος πενταετίας, παρόλο που είμαι εμπρόθεσμος στην ημερομηνία
0: πριν από τις 31 Ιουλίου. Το δίκιο έχει. Δεν έγινε νομοθετική ρύθμιση για τις περικοπές των συντάξεων και του 11μηνου και όλοι όσοι έχουν τέτοιου είδους δικαστικές εκκρεμότητες εξακολουθούν να τις έχουν και πρέπει να πηγαίνουν να δικάζουν τα δικαστήριά τους.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, με όθησαν λέει σε παρέτηση, τώρα τα πηγαίνουμε όπως έχουν έρθει τα μηνύματα. Ναι. Κυρία Κύρκη, στις 19 Ιουνίου με ασφάλισαν στις 2 Ιουνίου ενώ δούλευα από 26 Μαΐου. Μέχρι πότε έχει δικαίωμα για να καταθέσει την εκαθάρισή μου, μεικτός μισθός 920.
0: Μισό λεπτό και πάμε πάλι.
1: Με όθησαν σε παρέτηση 19
0: Ιουνίου.
1: Με ασφάλισαν στις 2 Ιουνίου, ενώ δούλευα από 26 Μαΐου.
0: Υπάρχουν μέρες οι οποίες ήταν μη ασφαλισμένες.
1: Ναι, μέχρι πότε έχει δικαίωμα να καταθέσει την εκαθάρισή μου, μεικτός μισθός 920.
0: Η εκαθάρισή του πρέπει να του την καταθέσει με την παρέτηση. Την ημερομηνία που φεύγει.
1: Άρα έπρεπε να την, έχει, να την έχει, να έχει καταθέσει την εκαθάριση, ναι.
0: Προφανώς.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, η εταιρεία φύλαξης που εργάζομαι δεν μας βάζει τριετίες. Μπορώ να τους κάνω καταγγελία και να τα
0: φυσικά
2: πάρω αναδρομικά.
0: Και να πάρει και τις διαφορές αναδρομικά, φυσικά.
2: Από τότε που ισχύει ο νόμος.
0: Από 1/1/24 είναι υποχρεωτική η συμπερίληψη των τριετιών στην προϋπηρεσία. Αν έχουν συμπληρωθεί τριετίες μέχρι το 2012, αυτές οι τριετίες πρέπει να προσαυξήσουν τις περιόδους τις μισθολογικές αποδοχές κατά 10% για κάθε τριετία.
1: Αυτό ισχύει σε όλο τον ιδιωτικό τομέα?
0: Σε όλες τις περιπτώσεις που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό ή αμείβονται με συμβάσεις κλαδικές οι οποίες ο κατώτατος με τις τριετίες ξεπερνά το μισθολογικό τους κλιμάκιο.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, σχετικά λέει με το θέμα της κατάργησης της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων. Επειδή το τελευταίο καιρό κυκλοφορούν διάφορα δημοσίευματα και πρωτοσέλιδα με μεγάλους τίτλους, όπως νέες παρεμβάσεις σε ΕΑΣ ή σενάρια για μείωση της ΕΑΣ ή αναμόρφωση ΕΑΣ. Να θυμίσουμε λύση όσους επεξεργάζονται αυτά τα σενάρια. 400.000 περίπου συνταξιούχοι, μάλλον περίπου 400.000 συνταξιούχοι, περιμένουν και διεκδικούν μόνο την οριστική κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων. Όποιες άλλες παρεμβάσεις τροποποιήσει τη μαρτυρία.
0: 4 χρόνια τώρα. Κάθε καλοκαίρι έχουμε αυτή τη διαδικασία με την ΕΑΣ και το αν θα αλλάξει, δεν θα αλλάξει, αν θα καταργηθεί, θα καταργηθεί. Κάθε χρόνο στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης είναι άνθρακες ο θησαυρός. Θα δούμε αν φέτος θα αλλάξει κάτι, έτσι ώστε να καταργηθεί, να αλλάξει αρχιτεκτονική στην ειδική εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχου, η οποία είναι μεγάλη, πάρα πολύ μεγάλη περικοπή.
2: Μάλιστα. Μήπως ξέρουμε, ρωτάει η ακροατής, πότε θα ανοίξει η πλατφόρμα για τη ρύθμιση των 72 δόσεων?
0: Ακόμη δεν έχουμε εικόνα. Ελπίζουμε μέσα στην εβδομάδα.
2: Α, μέσα στην εβδομάδα.
1: Α, okay. Φαντάζομαι ότι θα είναι κάτι το οποίο θα δίνει ένα χρόνο.
0: Προφανώς. Θα είναι πάγια. Τουλάχιστον για κάνα εξάμεινο, τρίμηνο.
1: Ναι, αυτό λέω. Δεν θα είναι κάτι πολύ σύντομο.
0: Για μερικές μέρες, όχι. Ναι.
1: Λοιπόν, ο κύριος Κωστής από την Κωνσταντσα. Το 2014 λέει έφυγα από την Ελλάδα αφού έκλεισα λογαριασμούς με εφορία τράπεζες και τα λοιπά. Το 2014, πέρσι, το 2025, μου έστειλε εφορία mail ότι χρωστάω 84,3 ευρώ από ένα ποσό περίπου 2,5 ευρώ που ήταν, λέει, το χρέος. Ενώ εγώ γνωρίζω δεν χρωστούσα τίποτα. Τι μπορώ να κάνω?
0: Τίποτα, να το πληρώσει. Να κάνει τίποτα. Κάνει περισσότερα έξοδα θα κάνει αν το αφήσει και ακόμα χειρότερα θα είναι αν αφήσει το χρέος και γίνει τίποτα άλλο, πάνε και το κατασχέσουν σε κανένα λογαριασμό.
1: Υπάρχει...
0: Δεν συμβουλεύω να κάνει κάτι. Εντάξει, άμα ήταν κανένα ποσό άλλο, ναι, αλλά τώρα για 80 ευρώ.
1: Ναι, αλλά ξέρετε μια αδικία, ότι δεν χρωστάω.
0: Μπορώ να σας πω πάρα πολλές αδικίες. Να σας πω
1: για κάποιον, ναι,
0: που πέθανε η μητέρα του και έπαιρνε ένα επίδομα 180 ευρώ που μετά θα να τον έκρινε ο ΕΦΚΑ ότι δεν έπρεπε να το παίρνει και του χρέωσε 25.000 ευρώ του ανθρώπου. Και αυτό αδικία είναι.
1: Αδικία είναι και αυτό.
2: Μα δεν είναι.
1: Μα και είναι και μεγάλη αυτή.
2: Όμως, αν ο κύριος Κώστας έχει πάρει κάποιο χαρτί από την εφορία που να λέει ότι δεν υπάρχει καμία οφειλή, πώς μπορεί να του βγάζουν τώρα μετά από τόσα χρόνια?
0: Είναι...
2: Γιατί τα έχει κλείσει όλα.
0: Ότι καθαρίζονται μετά. Ας κάνει μια αμφισβήτηση τώρα, τι να σας πω. Αλλά περισσότερα έξοδα θα μπει να κάνει αμφισβήτηση παρά να πάει να το πληρώσει. Καταλάβατε. Δηλαδή τώρα, αν είναι κάτι για 100 ευρώ να πηγαίνει να κάνει. Δηλαδή, φανταστείτε να πάει σε έναν δικηγόρο να του κάνει αμφισβήτηση. Πόσα λεφτά του ζητήσει ο δικηγόρος?
1: Ναι. Ρωτάει εδώ ένας φίλος. Έχω, λέει, εφεσιβάλει το νόμο Κατσέλη. Στο νόμο Κατσέλη. Ωστόσο, λέει, το φαντ με έχει προσεγγίσει για διακανονισμό.
0: Ναι.
1: Και η έφεση εκδικάζεται το 2027. Και εγώ, λέει, έχω προχωρήσει στο διακανονισμό.
0: Και θα παραιτηθεί.
1: Και πληρώνω, λέει, κανονικά.
0: Ναι.
1: Το διακανονισμό. Τώρα τι γίνεται?
0: Ισχύει ο διακανονισμός.
1: Ισχύει ο διακανονισμός. Και όταν, θα έρθει η ώρα της, του εφετείου.
0: Λογικά θα του ζητήσουν να παραιτηθεί.
1: Θα του ζητήσουν να παραιτηθεί από τον νόμο.
0: Ναι.
1: Μπορεί να μην παραιτηθεί, όχι.
0: Δεν το ξέρω αυτό. Δεν ξέρω τι έχει υπογράψει ο κύριος για να πει.
1: Σωστό.
2: Σωστά.
1: Σωστό. Μάλιστα.
2: Ωραία.
1: Αυτά.
2: Σας ευχαριστούμε, κύριε Ρίζο.
0: Να είστε καλά.
1: Καλό βράδυ. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας.
3: Real FM. Την Τετάρτη στις 10 το πρωί, ο πρόεδρος του Πολιτικού Κόμματος Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο Στέφανος Κασελάκης σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Real FM 97,8. Παρακολουθήστε τη συνέντευξη ζωντανά και μέσα από το real.gr και το enikos.gr.
4: Δεν είναι ένα ακόμα μουσικό φεστιβάλ, είναι το καλοκαιρινό ραντεβού της πόλης. Στέγη Live from the Park. Η Στέγη βάζει ξανά μουσική στο πεδίο του Άρεως. Από τις 12 έως τις 28 Ιουνίου, καθημερινά 7 με 11, με ελεύθερη είσοδο. Περισσότεροι από 60 DJs, παραγωγή και μουσική, live sets, workshops και ένα booth γεμάτο ενέργεια. Περισσότερα στο onassis.org, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής.
3: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
5: Ήρθα!
3: Ένας θείος.
6: Ήρθες.
3: Καμία αλλαγή.
6: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
3: Και μια μεγάλη ανατροπή.
5: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
6: Τι έκανες?
5: Έβαλα προτέρια.
6: Καλά έκανες. Μπράβο.
3: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
6: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
5: Έτσι.
6: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
5: Να, εδώ.
6: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
5: Ναι, ναι.
3: Η ώρα είναι 10. Είστε συντονισμένοι στους 98,1. Στο Ράδιο 1.
7: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την Τροχέα.
8: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου, που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
7: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
3: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
7: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
9: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
3: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
9: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
10: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
11: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
12: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
11: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
12: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
11: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
12: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
11: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
12: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
13: Γιώργο Πινάς.
14: Έχω μία πείνα.
13: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
14: Να πάμε.
13: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
15: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
15: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
16: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 32 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 10 λεπτά μετά τις 10. Έχει στείλει ο Πάνος ένα φοβερό σκίτσο που πήρε από χτες από αυτά που λέγαμε για τις θερμοκρασίες στην Ευρώπη. Mm. Όπου είναι η γη, φαντάζομαι η γη ότι είναι, και παίζει μια παρτίδα χαρτιά, πόκερ, ξέρω εγώ τι παίζει, με τους ηγέτες του ΟΗΕ, οι οποίοι όλοι καπνίζουν αρημανίως και έχουν δημιουργήσει ένα μαύρο σύννεφο από πάνω τους. Είναι χαρτογιακάδες όλοι. Η γη εντωμεταξύ που παίζει μαζί τους στο τραπέζι, στην πλάτη της, είναι δάση που καίγονται. Στα δεξιά της είναι πάγος που σπάει. Στα πόδια της, αν μπορούμε να πούμε, στα πόδια της έχει νερά τα οποία έχουν γεμίσει πετρέλαιο. Φοράει γάντια για το κρύο και σκούφο και λέει: «Βλέπω τη συμφωνία της Μπελέμ για το περιβάλλον και σας αυξάνω το ρεκόρ θερμοκρασίας». Και οι άλλοι
1: τι απαντούν?
0: Του ΟΗΕ λένε: «Μπλοφάρι,
1: μπλοφάρι».
0: Είναι πάρα πολύ καλό.
1: Φανταστικό, πάρα
0: είναι
1: πολύ
0: καλό. Πάρα πολύ καλό. Και δεν μπλοφάρει, η γη δεν μπλοφάρει. Βασικό είναι αρχή αυτό. Η γη ό,τι να κάνει θα το κάνει. Και το κλίμα.
1: Έτσι.
0: Εμείς μπορούμε να μπλοφάρουμε, η γη όχι.
1: Και η γη σίγουρα όχι. Ναι. Σίγουρα όχι. Λοιπόν, πάμε στο θέμα που αναφέραμε νωρίτερα.
0: Για,
1: τα σχολεία που συγχωνεύονται. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον πρόεδρο της ΟΛΜΕ, τον κύριο Θεόδωρο Τσούχλο. Καλησπέρα, κύριε Τσούχλο.
2: Καλησπέρα σας.
1: Ανακοινώθηκαν σήμερα από το Υπουργείο Παιδείας αυτές οι συγχωνεύσεις. Είναι για μία ακόμη χρονιά το βλέπουμε αυτό να συμβαίνει.
2: Ναι, στην πρωτοβάθμια βέβαια.
1: Στην πρωτοβάθμια, ναι. Μπορείτε να μας δώσετε.
2: Είναι διαφορετική,
1: είναι διαφορετική εικόνα, ναι. Μπορείτε να μας δώσετε καταρχάς μία εικόνα και τι συμπεράσματα βγάζετε εσείς από αυτή την ανακοίνωση?
2: Κατά πρώτον, είναι πολύ στενάχωρο να διαβάζουμε τις ανακοινώσεις του Υπουργείου Παιδείας που να μιλούν για συγχωνεύσεις, για υποβιβασμό και για κατάργηση πολλών νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων.
1: Υποβιβασμός τι σημαίνει, για να το εξηγήσουμε?
2: Υποβιβασμός σημαίνει ότι ας πούμε ότι έχουμε ένα εξαθέσιο δημοτικό σχολείο και ξαφνικά γίνεται τετραθέσιο. Δηλαδή πλέον θα είναι 4 δάσκαλοι και όχι 6 ή 3. Mm-hmm. Και αυτό σημαίνει λοιπόν, ας υποθέσουμε ότι είναι τριθέσιο, ότι η πρώτη Δευτέρα κοινό μάθημα και πάει λέγοντας. Mm-hmm. Αυτά που γινόταν παλιές εποχές που τα θυμόμαστε και τώρα επανέρχονται αυτά μέσα από την έλλειψη των μαθητών. Παλιότερα ξέρετε, δεν υπήρχε έλλειψη μαθητών, υπήρχε έλλειψη εκπαιδευτικών τα πολύ παλιά χρόνια. Τώρα το πρόβλημα είναι ότι έχουμε μεγάλη μείωση και αυτό είναι η υπογεννητικότητα. Όλα αυτά τα που έχουν ακουστεί τώρα τελευταία, είδατε στον Εύρο, είναι τεράστιο το πρόβλημα, όχι μόνο στις σχολικές μονάδες αλλά σε όλο τον νομό, όπου όλο φαίνεται ιδιαίτερα στην πρωτοβάθμια. Δηλαδή αυτό βέβαια καταλαβαίνετε ότι αυτό το γεγονός τώρα που έχουμε συγχωνεύσεις, υποβιβασμούς, καταργήσεις, σε λίγο θα φανεί και στη δευτεροβάθμια.
0: Λογικό, είναι η εξέλιξη, δεν είναι?
2: Διότι σε ένα χρόνο, σε δύο χρόνια, σε τρία χρόνια δεν θα έρθει κανένα παιδί, θα έρθουν ελάχιστα παιδιά σε ένα γυμνάσιο και έτσι ξαφνικά και το γυμνάσιο αυτό θα αρχίσει να κινδυνεύει να κλείσει.
0: Και βέβαια υπάρχουν και άλλα προβλήματα, γιατί μας έχει στείλει εδώ ένας ακροατής ένα μήνυμα από τη Γάβδο ότι είναι δεύτερη, λέει, χρονιά που δεν ανοίγει το σχολείο.
2: Ναι. Αυτό το έχουμε πει, το έχουμε ζητήσει. Έχουμε δηλώσει ότι θα μπορούσαμε ακόμα και εμείς σαν ΟΛΜΕ, να σας πω την αλήθεια, να πηγαίναμε εκεί και να βοηθούσαμε όσο μπορούσαμε. Mm-hmm. Δυστυχώς για δεύτερη χρονιά δεν ανοίγει το σχολείο στη Γάβδο, ενώ θα μπορούσε να λειτουργήσει με διάφορους εναλλακτικούς τρόπους. Δεν λέμε ότι να στέλναμε 10 καθηγητές στη Γάβδο.
0: Ναι, καλά, προφανώς, αλλά γιατί γίνεται αυτό το πράγμα? Και μιλάμε τώρα για κριτική Ελλάδα, έτσι?
2: Ακριβώς, έχετε δίκιο. Η ακριτική Ελλάδα είναι η Γάβδος, είναι το Καστελόριζο που σαν ΟΛΜΕ το είχαμε επισκεφθεί πριν ένα χρόνο, όπου και εκεί βέβαια φυσικά τα παιδιά είναι πολύ περισσότερα από τη Γάβδο, αλλά παντού στην ακριτική Ελλάδα το έχετε δει αυτό. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, ή λειτουργούν κάποια δημοτικά, κάποια νηπιαγωγεία με ένα-δύο μαθητές, μετά αυτοί οι μαθητές χάνονται, κλείνουν τα σχολεία. Εδώ ακόμα έχετε δύο τις εθνικές εορτές. Το ένα παιδί ενός μικρού νησιού το συνοδεύουν παιδιά ενός άλλου σχολείου που έρχεται από την υπηρετική Ελλάδα.
0: Για να, δημιουργηθεί ακριβώς, η εικόνα.
2: Η εικόνα ακριβώς, η οποία βέβαια η εικόνα αυτή.
0: Το οποίο μετά, δεν έχει όμως καμία ουσία.
2: Επανέρχεται η πραγματικότητα όταν μένει η δασκάλα μόνη της με ένα-δύο παιδιά και ξέρει πολύ καλά ότι πιθανόν σε 2-3 χρόνια και αυτά τα παιδιά θα τελειώσουν το δημοτικό και θα πρέπει να φύγουν και από το νησί, διότι δεν μπορεί να υπάρξει εύκολα γυμνάσιο ηλίκιο με ένα-δύο παιδιά.
0: Πάντως, αν συνεχιστεί αυτός ο ρυθμός, κύριε Τσούχλο, και επιμείνει η υπογεννητικότητα και επιδεινώνεται το δημογραφικό, γιατί αυτό δεν θα φτιάξει του χρόνου ή σε δύο χρόνια. Mm. Πρέπει, να,
2: σίγουρα,
0: έτσι, πρέπει σίγουρα. Να αρχίσουν να γεννιούνται παιδιά. Τα παιδιά αυτά να μεγαλώσουν, να φτάσουν στην ηλικία του σχολείου.
2: Και αύριο να ξεκινούσε ένα πρόγραμμα το οποίο θα είχε αποτέλεσμα, μιλάμε ότι.
0: Μια πενταετία θέλει.
2: Την επόμενη δεκαετία του 30 πλέον θα βλέπαμε τα αποτελέσματα, τα θετικά που θα ξεκινούσαν από τα προνήπια, τα νήπια και τα υπόλοιπα.
0: Ναι, άρα δεν έχουμε καθόλου εικόνα.
2: Ναι, το θετικό βέβαια να πω την αλήθεια είναι ότι στη δευτεροβάθμια ιδρύονται 10 νέες σχολικές μονάδες. Αυτό είναι καλό.
1: Οι οποίες είναι στοχευμένες.
2: Ναι, οι οποίες είναι σε όλη την Ελλάδα. Είναι θετικό και αυτό, δηλαδή δεν είναι μόνο στην Αττική ή στη Θεσσαλονίκη. Είναι ένα μουσικό σχολείο από ό,τι βλέπω πάνω στην Ορεστιάδα στον Εύρο, πολύ σημαντικό. Είναι Εσπερινό γυμνάσιο στην Άξο, και αυτό πολύ καλό, στη Θύρα. Γενικότερα δηλαδή βλέπω ότι από τις 10 σχολικές μονάδες, αν δεν κάνω λάθος, η μοναδική σχολική μονάδα που είναι είναι μόνο μία στην Αθήνα, στο Καματερό.
0: Έχει την αξία.
2: Άλλη μία είναι στη Θεσσαλονίκη, οι υπόλοιπες 8 είναι ή στην νησιωτική Ελλάδα ή σε άλλες περιοχές όπως στην Ημαθία και άλλες περιοχές δηλαδή που βλέπω εδώ στη Μαγνησία. Που αυτό είναι θετικό, δηλαδή τουλάχιστον δεν βλέπω να κλείνουν σχολεία δευτεροβάθμιας μέχρι στιγμής. Είναι επιβιβάζονται, γιατί ξέρετε καμιά φορά έχουμε γυμνάσιο και λύκειο κάπου και επειδή τα παιδιά του λυκείου είναι λύγα, γίνεται γυμνάσιο μετά ξυλυκείου.
0: Πώς γίνεται αυτό?
2: Ειδικά εμείς που έχουμε υπηρετήσει στα νησιά, τα μικρά νησιά των Κυκλάδων και γενικότερα στα μικρά νησιά του Αιγαίου, έτσι λειτουργούν τα σχολεία.
0: Ειδικά
2: υπάρχει και γυμνάσιο και λύκειο, αλλά ουσιαστικά ο ορισμός είναι γυμνάσιο ανάφης, μετά ξυλυκείου ανάφης. Και πάει λέγοντας. Έφερα ένα παράδειγμα τώρα που μπορεί να είναι και σε πολλά άλλα νησιά συμβαίνει αυτό. Mm-hmm. Εντάξει, δεν σημαίνει ότι κλείνει το σχολείο, σημαίνει όμως ότι ουσιαστικά υπάρχει πρόβλημα. Η πολυτουργία και η τάξη λυκείου σημαίνει ότι ειδικά στον Κύκλο τα παιδιά είναι πάρα πολύ λίγα.
0: Εν τω μεταξύ, να σας ρωτήσω τώρα κάτι. Δεν έχει σχέση με την υπογεννητικότητα, αλλά ίσως να το ξέρετε λόγω και του θεσμικού σας ρόλου. Δεν έχει ανοίξει ακόμα η πλατφόρμα για τις εγγραφές στο Λύκειο. Τι έχει γίνει? Μου λέγανε σήμερα ότι έπρεπε να έχει ανοίξει.
2: Δεν έχει ανοίξει ακόμα, ναι. Και το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει αναλλακτική λύση, ξέρετε.
0: Ναι, έχει καθυστερήσει η πλατφόρμα και δεν ξέρουν το λότερο, δεν ξέρουν τι εκπαιδευτικοί να μου πούνε.
2: Να σας πω, επειδή βγαίνουν οι αποσπάσεις των εκπαιδευτικών σήμερα, πιθανόν για το λόγο αυτό να δόθηκε βαρύτητα στην ανακοίνωση των αποσπάσεων.
0: Καλά, η πλατφόρμα όμως υποτίθεται ότι είναι ψηφιακό κράτος.
2: Θα μου πείτε, συμφωνώ μαζί σας ότι μπορεί να ανοίξουμε 10 διαφορετικές πλατφόρμες που να αναφέρονται σε 10 διαφορετικά θέματα.
0: Ναι, αυτό.
2: Ναι, αυτό είναι ένα ζήτημα και δυστυχώς ξέρετε δεν υπάρχει ένα λεπτή λύση.
0: Μα δεν υπάρχει.
2: Δεν έχει ανοίξει πλατφόρμα, αλλά εγώ πηγαίνω στο σχολείο της γειτονιάς και γράφω.
0: Όχι, δεν γίνεται. Μόνο μέσω πλατφόρμας μπορεί να γίνει.
1: Ηλεκτρονικά.
2: Αυτό είναι. Αυτό είναι. Ξέρετε, καμιά φορά ενώ λέμε ότι είναι επιβοηθητικό όλο αυτό το σύστημα, καμιά φορά όταν κολλήσει κάπου, τεινάζεται στον αέρα.
0: Ναι.
2: Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Θα ανοίξει προφανώς, αλλά μου επισημαίνανε την καθυστέρηση.
2: Θα ανοίξει η πλαθόνα, θα ανοίξει, σίγουρα θα ανοίξει η πλαθόνα.
0: Ναι, άμα δεν ανοίξει, θα γίνει η εγγραφή.
2: Άμα δεν ανοίξει, φυσικά θα δοθεί και παράταση. Ναι, αν τυχόν δούμε ότι περνούν οι μέρες και δεν προχωράει, θα δοθεί παράταση. Αλλά το σίγουρο είναι ότι εμείς είμαστε υπέρ των εναλλακτικών λύσεων, αλλά δεν υπάρχουν αυτές πια. Όλα έχουν περάσει σχεδόν όλα στην ηλεκτρονική μορφή.
0: Στην ηλεκτρονικό. Εντάξει, καλό είναι το ηλεκτρονικό, αλλά πρέπει καλό να υπάρχει είναι, και εναλλακτική λύση.
2: Ναι, θα
0: όπως
2: μπορούσε
0: λέτε,
2: να υπάρχει. Ναι, ναι.
0: Γιατί ούτε όλοι έχουν την εξοικείωση και να υπάρχει και αυτή η καθυστέρηση που δημιουργεί ένα θέμα.
2: Ειδικά στα επάλλαν έχετε προσέξει που κλείνουν εγγραφές αρχής Ιουλίου. Και μετά έχουμε πολλά παιδιά τα οποία θέλουν να γραφτούν στα ΕΠΑΛ το Σεπτέμβριο και δεν επιτρέπεται γιατί έχει κλείσει η τάξη από το, από το καλοκαίρι. Έχουμε και πάντα το λέμε ότι ναι, ας ξεκινήσουν οι εγγραφές οπουδήποτε, ας ολοκληρωθούν αρχές Ιουλίου, αλλά να υπάρχει και η δυνατότητα να μπορώ να εγγραφώ εγώ για κάποιο λόγο και το Σεπτέμβριο μήνα. Όχι να θεωρούνται. Τα θυμάστε αυτά που γίνεται πάντα η ιστορία και τελικά με το λιγομελή και αναγκάζεται το Υπουργείο και υποχωρεί μέχρι ένα σημείο και αποδέχεται ή μερικές φορές σου λέει ο άλλος ότι είχα γράψει εγώ στον τομέα ηλεκτρονικών 3 άτομα τον Ιούλιο και μου αφανίστηκαν άλλοι 7 το Σεπτέμβριο και σου λέει το σύστημα ότι εγώ δεν το επιτρέπω αυτό.
1: Και εκεί δημιουργούνται και τα προβλήματα με τα κενά κιόλας.
2: Ξεκινάει η μάχη και η πίεση του 3/7/10.
1: Ναι.
2: Ορισμένες φορές το σύστημα και το Υπουργείο κάνει αποδεκτή αυτό τον αριθμό και φτιάχνει το τμήμα. Ορισμένες φορές σου λέει δεν το κάνω και ξαφνικά χάνεται το ολόκληρο τμήμα.
0: Το οποίο είναι και λογικό και δίκαιο να γίνει.
2: Το έχουμε πει αυτό.
0: Δηλαδή, αλλά ξέρετε, δεν είναι ότι είναι ο αλγόριθμος που δεν το επιτρέπει.
2: Ναι. Δεν το επιτρέπει στο νούμερο 3. Στο νούμερο 10 το επιτρέπει όμως.
0: Ναι, το επιτρέπει, αλλά χτυπάει στην ημερομηνία.
2: Αλλά ακριβώς επειδή η πρόσθεση του 7 έχει γίνει τον Σεπτέμβριο μήνα.
0: Με αυτό λέω ότι επειδή ο αλγόριθμος χτυπάει κάπου και χτυπάει στην ημερομηνία. Γιατί εκεί είναι που λείπει το ανθρώπινο κριτήριο.
2: Ναι.
0: Η ευαισθησία η ανθρώπινη, γιατί η μηχανή δεν έχει ευαισθησία.
2: Όχι βέβαια.
0: Ούτε έχει τη νοημοσύνη, τη συναισθηματική νοημοσύνη να καταλάβει ότι εδώ υπάρχουν κάποιες ανάγκες που υπερβαίνουν το χρονικό.
2: Αυτό το έχουμε κάθε χρόνο, αυτό το έχετε παρακολουθήσει. Και στο τέλος βέβαια κάποια εγκρίνονται, κάποια δεν εγκρίνονται. Ακούς παράπονα ότι έχασα τώρα αυτό το τομέα ενώ τον είχα έτοιμο και τα παιδιά πήγαν δεξιά και αριστερά. Και ή ότι μερικές φορές τα παιδιά διανύουν μεγάλες αποστάσεις για να πάνε εκεί που θέλουν. Έχουμε και αυτό το πρόβλημα.
0: Είναι τόσο μεγάλο το κόστος και τόσο δύσκολο ώστε να τροποποιούνται αυτά στον προγραμματισμό, ας πούμε, των συστημάτων.
2: Λογικά όταν πάρθηκε αυτή η απόφαση ήταν μια απόφαση περιστολής των εξόδων. Δηλαδή ότι θα φτιάξουμε τμήματα που θα είναι υπαρκτά από τον Ιούνιο μήνα, από τον Ιούλιο μήνα. Μετά στην πράξη αυτό δεν λειτουργήσε απόλυτα, διότι είχαμε αυτό που σας είπα, ότι εμφανίστηκαν παιδιά και αρχίζει τα παράπονα και στο τέλος το Υπουργείο άλλες φορές εγκρίνει μεγάλο αριθμό, άλλες φορές μικρότερο αριθμό, αλλά το ζήτημα είναι ότι υπάρχει μια αναταραχή και αντί να ξεκινούν τα μαθήματα κανονικά με τα τμήματα, έχουμε φορές που σου παίρνει ο διευθυντής και λέει το κρατάω ακόμα, έχω 7 παιδιά και φτάσαμε 22 Σεπτεμβρίου. Ας υποθέσουμε. Ναι. Να τα κάνω.
1: Και όλα αυτά ενώ υπάρχει και αυτή η σκέψη ότι πρέπει να στηρίζεται η επαγγελματική εκπαίδευση.
2: Σίγουρα.
1: Ενώ στην πράξη υπάρχουν αυτές οι δυσλειτουργίες.
2: Ναι, ενώ αυτό λέμε όλοι, πρέπει να στηρίξουμε όσο μπορούμε καλύτερα την επαγγελματική εκπαίδευση και τα ΕΠΑΛ. Στην πράξη έχουμε αυτή τη λειτουργία.
1: Κύριε Τσουχλό, πώς
2: βλέπετε και το λιγομελή, ξέρετε, τμήματα αυτά που έχουμε στην τρίτη λυκείου που καμιά φορά καταργείται το μάθημα που είναι για τις πανελλαδικές εξετάσεις και σου λέει όλος αναγκάζομαι να φύγω από την κοινότητα που ζω και παίρνω το παιδί μου και την οικογένειά μου και πάω στην πρωτεύουσα του νομού για να μπορεί να συνεχίσει ακόλυτα το να δώσω εξετάσεις στο πανεπιστήμιο.
1: Για να μην συζητήσουμε και για τη δεύτερη ξένη γλώσσα, παρόμοια πράγματα που γίνονται.
2: Μεγάλα παράπονα από τους συναδέλφους των γαλλικών και των γερμανικών έχουμε συνεχώς.
1: Γιατί δεν συμπληρώνεται το τμήμα.
2: Ναι, και αν έχετε δει, ουσιαστικά έχει εξαφανιστεί και η ιταλική και η ισπανική γλώσσα.
1: Μόνο ότι
2: έχουμε εκπαιδευτικούς συναδέλφους ιταλικής και ισπανικής φιλολογίας, αλλά είναι τόσοι λίγοι που έχει εξαφανιστεί.
1: Και μολονότι, κύριε Τσούχλο, ότι υπάρχουν και πανεπιστημιακές σχολές ιταλική φιλολογία και ισπανική φιλολογία, έτσι. Και είναι ένα μάθημα που δεν το διδάσκουν τα παιδιά. Δεν μπορούν να το διδαχθούν στα σχολεία. Δηλαδή πρέπει να το κάνουν με δικά τους έξοδα. αποκτήσουν επάρκεια γνώσης της γλώσσας.
2: Καλά, το ίδιο συμβαίνει και με το σχέδιο, αν έχετε δει.
3: Ναι, επίσης, εγώ δεν έχω καταλάβει για ποιο λόγο είναι στη διακριτική ευχέρεια των μαθητών και των γονέων τους, αν θα συμπεριλαμβάνεται η δεύτερη ξένη γλώσσα στη βαθμολογία, αφού διδάσκεται από ψήλα. Ναι. Πρέπει να συμπεριλαμβάνεται ό,τι διδάσκεται στο σχολείο.
2: Συμφωνώ, βεβαίως. Και να συμπεριλαμβάνεται, διότι όλα τα μαθήματα είναι ισότιμα.
3: Ναι, γιατί αν δεν συμπεριλαμβάνεται, αν μπορώ να αποφασίσω ότι δεν θα συμπεριληφθεί στην συνολική βαθμολογία, είναι δεδομένο ότι δεν πρόκειται να ασχοληθώ ποτέ με αυτό το μάθημα.
2: Φυσικά.
3: Εάν δεν με ενδιαφέρει, έτσι, προφανώς.
2: Διότι δεν με ενδιαφέρει καθόλου και πολύ απλά για να μην χαλάσω θεωρητικά ένα βαθμό, δεν το συμπεριλαμβάνω και φτάνω σε αυτό το αρνητικό αποτέλεσμα.
3: Ναι, αφού διδάσκεται, ναι. Όχι, πρέπει να συμπεριλαμβάνεται. Για να και ο μαθητής να δώσει βάση.
1: Να μην το απαξιώνει.
3: Ναι, να μην το απαξιώσει.
2: Ναι.
1: Κύριε Τσούγλο, πώς βλέπετε να ξεκινάει η σχολική χρονιά? Και ξέρω ότι δεν κάνω νωρίς την ερώτηση. Κανονικά θα πρέπει να έχουν δρομολογηθεί πράγματα.
2: Όχι, έχουν δρομολογηθεί αρνητικά τα πράγματα, διότι από 10.000 διορισμούς που περιμέναμε, φτάσαμε στο 5.600.
1: Α.
2: Ήδη, και αυτό είναι πολύ αρνητικό. Και πραγματικά έχουμε πλαγεί και έχουμε προβληματιστεί και σαν Ομοσπονδία. Διότι τα δύο τελευταία χρόνια και επί Υπουργείας Πιερακάκη και Ζαχαράκη μετά έγινε από 10.000 διορισμοί. Επρόσδεκτο. Έρχεται πριν από λίγο καιρό και αν το ανατρέξετε, υπάρχουν αυτές οι δηλώσεις στις αρχές του σχολικού έτους του 25 ότι θα συνεχίσουμε με την ίδια προοπτική.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Και επειδή αυτή η κυβέρνηση συνταγματικά λύγει το 27 και το 27 το ίδιο. Και θυμάμαι εγώ ότι υπήρχε ένας στόχος κεντρικός που έλεγε ότι με αυτόν τον τρόπο θα μειώσουμε τους αναπληρωτές από 47 με 50.000 25.
1: Mm-hmm.
2: Και αυτό είναι αληθές, δηλαδή δεν λέμε πράγματα που το ονειρευτήκαμε. Και ερχόμασταν εμείς σαν ΟΛΜΕ και λέγαμε χρειάζονται και περισσότεροι διορισμοί ώστε να μειωθούν κι άλλο οι αναπληρωτές και να φτάσουμε στο επίπεδο των προμνημονίων που ήταν 8-9-10.000 που τους χρειαζόμαστε ούτως ή άλλως μέχρι εκεί. Και ξαφνικά το Υπουργείο Παιδείας για κάποιο λόγο ανακοινώνει 5.600 διορισμούς ένα προς ένα, έφυγαν τόσοι εκπαιδευτικοί, έρχονται το ίδιο αριθμός, το οποίο μας γυρίζει και στη δεκαετία των μνημονίων, θυμάστε που λέγανε στο δημόσιο ότι ένας φεύγει, ένας έρχεται.
3: Ναι,
2: ένας
3: είναι και προεκλογική χρονιά εδώ μεταξύ.
2: Ναι, ναι, είναι προεκλογική χρονιά, αλλά πέρα από αυτό το ζήτημα είναι ότι δεν μπορούμε να κατανοήσουμε γιατί έγινε αυτό. Γιατί και ο Πρωθυπουργός έπρεπε να παρέμβει, να το λύσει το θέμα και να επιβάλλει γενικά, δεν ξέρω σε ποιον υπουργό.
3: Φαντάζομαι οικονομικό είναι το ζήτημα. Δεν μπορεί να είναι κάτι άλλο.
2: Και ξαφνικά
3: εκεί
2: πέσαμε έξω. Ναι, σίγουρα, ναι, μα εκεί πέσαμε έξω τελικά.
3: Ναι, καλά,
2: δηλαδή, ενώ θεωρητικά πάμε καλά σε όλα. Σας λέω ότι αυτό θα εκτοξεύσει πρώτα-πρώτα τους αναπληρωτές.
3: Ναι.
2: Και το βασικότερο είναι ότι αφού θα είναι λιγότεροι διορισμοί, τα κενά θα είναι περισσότερα στην πρώτη
3: θέση. Θα έχει φοβερές ελλείψεις στην αρχή.
2: Και ακριβώς θα ακολουθεί το γνωστό θέμα ότι ναι, προσλάβουμε 10 αναπληρωτές. Ήρθανε οι 9 και από αυτούς τους 9 οι 2 δήλωσαν, οι 3 δήλωσαν ότι δεν αντέχουμε άλλο και φεύγουμε.
1: Και άρα πάμε σε νέα διαδικασία για
2: μετά
1: να...
2: Θα πάμε όσο... δηλαδή, μετά θα πάμε σε διαδικασίες όπου θα έχουμε πάλι τέτοια προβλήματα, δεν ξεκινάνε τα μαθήματα στο Λύκειο, δεν γίνεται αυτό, δεν γίνεται εκείνο, αντί να κάνουμε 6ωρα, κάνουμε 4ωρα, 3ωρα.
3: Εγώ γι' αυτό το έθεσα το προεκλογική χρονιά, γιατί εκεί θες να τους έχεις όλους ευχαριστημένους, γι' αυτό με παραξενεύει.
2: Τι να σας πω, επειδή ο Πρωθυπουργός και πιστεύω εκτιμώ ότι επειδή είναι θεσμικός θα πιθανότητα θα μας πάει το Μάρτιο, τον Απρίλιο, εκεί μπορεί να έχει εξαγγείλει, ας πούμε, ξανά την 10.000.
3: Μόλις
2: θα έχει εξαγγείλει.
3: Ναι.
2: Ας το ελπίσουμε δηλαδή αυτό, διότι σας λέω ότι είναι ένα γεγονός το οποίο ήμασταν βέβαιοι, δηλαδή εμείς λέγαμε 10.000 σίγουρα και μήπως πετύχουμε και κάτι παραπάνω.
1: Και είναι στα
3: 5.600. Είναι σχεδόν κάτι παραπάνω από τα μισά.
2: Ναι, ναι, είναι μια μείωση τουλάχιστον του στο
3: 40%. Ναι.
1: Κύριε Τσούγλο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εδώ θα είμαστε. Θα τα λέμε.
4: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
5: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
6: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
7: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
6: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-82-661.
7: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
6: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
9: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί, όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
8: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
9: Είμαστε καλά για τώρα.
8: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
9: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου. Θα πεις κι άλλα έξυπνα.
8: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
9: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χονδρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
10: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
11: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
10: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Εδώ είμαστε 35 λεπτά μετά τις 10. Λέει τώρα εδώ λοιπόν ο κύριος Δανίλ από τα συμφραζόμενα, λέει, του κύριου Τσούχλου και από ό,τι βλέπουμε γύρω αποπνέουν απογοήτευση για το μέλλον. Εντάξει, αλήθεια είναι
1: ναι.
0: ότι δεν ακούγονται αισιόδοξα αυτά.
1: Όταν ακούς ότι περιμένανε να ακολουθηθεί η πρακτική των 10.000 προσλήψεων, μόνιμων προσλήψεων, και κάτι παραπάνω για να ξεκινήσει η σχολική χρονιά, και μιλάμε για 5.600 προσλήψεις.
0: Κάτι
1: μάλλον δεν είναι, μάλλον δεν είναι τα πράγματα θετικά.
0: Εγώ θα επιμείνω στο θέμα του ότι δεν έχει ανοίξει η πλατφόρμα για τις εγγραφές στο Λύκειο. Θα ανοίξει.
1: Θα δώσουν παράταση εκεί.
0: Μπορεί, θα δώσουν παράταση. Να σου πω όμως κάτι. Δεν είναι όλα. Θα δώσουμε, εντάξει, δώσαμε την παράταση και όλα ήρθανε στα όπα τους. Γιατί οι άνθρωποι προγραμματίζουν τη ζωή τους. Δεν είναι μόνο να γράψεις το παιδί στο Λύκειο. Μπορεί να, η εγγραφή που πρέπει να γίνει σε ένα συγκεκριμένο Λύκειο, να θες εσύ να πάει το παιδί σε ένα, ή να πρέπει να πάει σε ένα άλλο Λύκειο. Ή να έχεις θέλω να πω δηλαδή ότι υπάρχουν κάποιες διαδικασίες που αν δεν ανοίξει η ρημαδοπλατφόρμα.
1: Πότε ήταν να ανοίξει η πλατφόρμα?
0: Δεν ξέρω πότε ήταν, αλλά έπρεπε να έχει ανοίξει. Αυτό μου είπαν και σήμερα οι εκπαιδευτικοί, ότι δυστυχώς. Δεν έχει ανοίξει ακόμα και δεν έχουμε ενημέρωση.
1: Ναι.
0: Διότι και οι εκπαιδευτικοί στέλνουν τα απολυτήρια στο Λύκειο που προβλέπεται να πάει ο μαθητής την επόμενη χρονιά.
1: Ναι.
0: Αλλά για να ολοκληρωθεί η διαδικασία, κυρίαρχο είναι να γίνει εγγραφή από το γονέα μέσω της πλατφόρμας.
1: Βέβαια.
0: Δεν γίνεται κάτι δηλαδή.
1: Όχι,
0: με το απολυτήριο
1: γίνεται.
0: Απλά το απολυτήριο πηγαίνει στο σχολείο, όπου ο γονέας μπορεί για πάρα πολλούς λόγους, εργασίας, διαζύγια, μετακόμιση, αλλαγή διεύθυνσης που εμπίπτει σε άλλα όρια δήμου ή σχολικά στον ίδιο δήμο, ή για άλλους λόγους, να ζητήσει μεταγραφή σε άλλο Λύκειο. Όλα αυτά είναι μια διαδικασία.
1: Ναι. Πάντως, αν δεν κάνω λάθος το ψάξιμο που έχω κάνει, βλέπω ότι πέρσι άνοιξε 30 Ιουνίου η πλατφόρμα. Το θυμάσαι εσύ? Αυτό ήταν.
0: Όχι. Ναι. Δεν το θυμάμαι, γιατί δεν ασχολήθηκα, γιατί δεν με αφορούσε.
1: Ναι, σωστά, δεν ήταν.
0: Γιατί, γιατί αυτό αφορά μόνο τα παιδιά της. Η πλατφόρμα αφορά μόνο τα παιδιά που πάνε από το γυμνάσιο στο Λύκειο.
1: Στο Λύκειο, ναι, ναι, ναι.
0: Είναι το μόνο σημείο που χρειάζεται εκ νέου εγγραφή. Οι υπόλοιπες περιπτώσεις
1: ναι, πηγαίνει αυτόματα.
0: Ναι,
1: πηγαίνει αυτόματα από τάξη σε τάξη. Ναι, πηγαίνει αυτόματα. Αλλά βλέπω εδώ πέρα ότι το 25 άνοιξε 30 Ιουνίου.
0: Και πάλι με σημαντική καθυστέρηση προφανώς. Λοιπόν, επίσης εδώ έχει στείλει. Ποιος το έστειλε? Δεν το συγκράτησα τώρα γιατί άνοιξα το βίντεο. Έστειλε ένα βίντεο ο ποιος. Ο Τεκ, γεια σου ρε Τεκ, από ένα ρομπότ στην Κίνα. Ανθρωποειδές. Καλά, δεν είναι ανθρωποειδές με τη λογική του ότι έχει χέρια και πόδια.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το οποίο έχει βγει και ζητιανεύει. Και ζητιανεύει με QR code. Γιατί στην Κίνα θέλω να σου πω ότι ακόμα και χαρτομάντιλα να αγοράσεις στον δρόμο, ο πολιτής δεν παίρνει λεφτά. Έχει QR code και γίνεται η μεταφορά των χρημάτων. Επίσης εκεί δεν έχει πλατφόρμες όπως είναι δικές μας,
1: ναι.
0: GPay, Apple Pay και τέτοια, έχουν το δικό του σύστημα. Λοιπόν, έχει βγει λοιπόν το ρομπότ και ζητιανεύει χρήματα για να πληρωθεί το ρεύμα,
1: ο λογαριασμός
0: του ηλεκτρικού ρεύματος για το ρομπότ. Νομίζετε λέει τα έχετε δει όλα? Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι η εικόνα είναι δυστοπική, έτσι. Χιουμοριστικά λέει, αλλά και ανησυχητικά μηνύματα, όπως παρακαλώ πλήρωστε το λογαριασμό του ηλεκτρικού μου ρεύματος.
1: Σε δυσκολίες το άνθρωπο ιδέες. Μεγάλες δυσκολίες. Πού να δει οι άνθρωποι?
0: Κοίτα να δεις. Σε δυσκολία είναι αυτός που το έχει το ρομπότ. Το ρομπότ δεν βγαίνει από μόνο του.
1: Ναι, μωρέ, εντάξει, ναι, προφανώς.
0: Όχι, θέλω να πω ότι αυτό είναι μία. Γιατί αύριο κάποιος θα προγραμματίσει το ρομπότ και θα βγαίνει για να ζητιανεύει όχι για το ρεύμα του, αλλά για το ρεύμα του κατόχου του.
1: Ναι, Μπορεί να το ζήσουμε και αυτό.
0: Ναι, γιατί το αποκλείεις.
1: Μπορεί να το ζήσουμε.
0: Να βγει σε κάποια στιγμή, σε 10 χρόνια ή δεν ξέρω εγώ πότε. Και αντί τον άνθρωπο που κρατάει το ταμπελάκι άστεγος, άνεργος και έχω 5 παιδιά.
1: Ναι, εντάξει, βέβαια εδώ είναι ένα ερώτημα, πώς είναι δυνατόν ο άστεγος που έχει 5 παιδιά και δεν μπορεί να ζήσει, να μπορεί να έχει ένα ρομπότ για να κάνει αυτή τη δουλειά.
0: Το κάνω
1: έτσι. Εντάξει, εδώ είναι ένα ζήτημα. Δηλαδή, εγώ σε αυτή τη φάση τουλάχιστον, μόνο ως κάτι χιουμοριστικό μπορώ να το αντιμετωπίσω και να το δω.
0: Λοιπόν,
1: και να μην πάει το μυαλό μου ότι ένας άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται σε τόσο δεινή οικονομική κατάσταση έχει τη δυνατότητα να έχει ένα ρομπότ.
0: Χιουμοριστικά, ξέρεις πόσα χρήματα θα μαζέψει ένα τέτοιο ρομπότ.
1: Καλά, δεν αντιλέγω, αλλά όμως.
0: Πιο πιθανό είναι να δώσουν στο ρομπότ.
1: Ναι, βρε παιδί μου, εντάξει.
0: Βλέποντας το χιουμοριστικά παρά στον ίδιο τον άνθρωπο.
1: Ναι, μπορεί
0: να τον αντιμετωπίσουν.
1: Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι έτσι μπορεί να γίνει. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι έτσι μπορεί να γίνει.
0: Λοιπόν.
1: Αλλά για φαντάσου ο άστεγος να στέλνει το ρομπότ του.
0: Ωραίο.
1: Εντάξει. Εδώ έχουμε μία ενημέρωση που μας κάνει ένας ακροατής μας ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα στην ηλεκτροδότηση στη λεωφόρο Μαραθώνος. Είναι ζεστά τα φώτα, δεν άναψα λέει καθόλου σήμερα. Είναι σε κάθε τους οδούς στην περιοχή του Δήμου Μαραθώνα, στη Νέα Μάκρη. Αδικαιολόγητα σβηστά μας γράφει.
0: Και είναι και επικίνδυνα.
1: Να.
0: Ο κύριος Δαμιανός έχει στείλει το μήνυμα. Και αν σκεφτεί λίγο κανείς τη λεωφόρο Μαραθώνος σε εκείνο το ύψος του Δήμου Μαραθώνα και στη Νέα Μάκρη, είναι μια περιοχή που δεν έχει και ιδιαίτερο οικιστικό ιστό ή καταστήματα που να βοηθούν στην ώρα όσο
1: ναι,
0: μπορούν
1: να φωτίζουν με ένα τρόπο.
0: Ναι, με κάποιο τρόπο να φωτίζουν το περιβάλλον, τον περιβάλλοντα χώρο, δηλαδή από κάποιο σημείο και μετά. Από αριστερά είναι βουνό
1: ναι.
0: Και από δεξιά είναι καλλιέργειες.
1: Ναι, και ο δρόμος δεν είναι μια ευθεία. Έτσι,
0: όχι, και δεν έχει
1: δει,
0: δηλαδή μόνο φανάρια και δεν έχει κάτι. Ένα εδώ και ένα εκεί. Το οποίο δημιουργεί από μόνο του ένα πρόβλημα. Δεν
1: ωραία.
0: Είναι μέσα στην πόλη που λες.
1: Αυτό, ναι. Κύριε Δαμιά, ναι. Θα δούμε αν μπορούμε να έχουμε.
0: Σήμερα πρέπει να σου πω μεταξύ από τις αρκετές περιοχές οι διακοπές ρεύματος, μικρότερες ή μεγαλύτερες. Είχαμε και εμείς το Γέρακα για κάνα μισάωρο. Αλλά μου είχαν στείλει και ένα μήνυμα από πιο βόρεια ότι είχε για κάνα τρίωρο διακοπή. Τώρα θερμοκρασία δεν ξέρω τι, για ποιο λόγο. Εντάξει, βλάβες σημειώνονται, δεν είναι ότι δεν έχει, δηλαδή, θέλω να πω δηλαδή ότι είναι μέσα στο πρόγραμμα και αυτό. Τώρα γιατί δεν έχουν ανάψει τα φώτα δεν ξέρω.
1: Τώρα, ο κύριος Γιάννης εδώ λέει, αναφέρεται στο μνημόσυνο για τον Ανδρέα Παπανδρέου, στο πολιτικό μνημόσυνο που έγινε στο πρώτο νεκροταφείο, και λέει ότι δήθεν Πασόκ για να τιμήσει τον Ανδρέα, τα πολυφάδια και τα λοιπά. Ναι, είναι απειροελάχιστοι λέει, είναι αυτοί που πήγαν πραγματικά να τιμήσουν τον ηγέτη.
0: Θα, μεταξύ μας, 30 χρόνια μετά, έναν άνθρωπο όταν θες να τον τιμήσεις δεν πας με την πανοκρουσίες και κάμερες στο κινητήρι.
1: Κάθε χρονιά γίνεται αυτό,
0: ναι.
1: Βέβαια.
0: Απλά έτσι. Ναι, επειδή όμως τώρα είμαστε σε προεκλογικό μοτίβο.
1: Ναι, βέβαια.
0: Έτσι.
1: Βέβαια. Και είναι αυτό που είπες Μανώλη, ότι πιθανότατα ο ίδιος ο Ανδρέας αυτό το πράγμα δεν θα το.
0: Δεν υπήρχε περίπτωση. Δεν,
1: δεν
0: είναι τώρα. Δεν είναι. Δηλαδή, αν ήταν από μια μεριά, θα άρπαζε ένα μαδέρι και θα τους έστρωνε στο κυνήγι.
1: Αυτό θα έκανε.
0: Νομίζω, ναι. Ξεκάθαρα.
1: Αυτός ο άνθρωπος.
0: Αυτός ο άνθρωπος.

0: FM.
1: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
3: Real FM 97,8. Γιατί πραγματικά είναι ένας ραδιοφωνικός σταθμός που ξεχωρίζει με την αξιοπιστία του και νομίζω ότι καλύπτει τα πάντα.
2: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: FM.
1: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
3: Real FM 97,8. Γιατί πραγματικά είναι ένας ραδιοφωνικός σταθμός που ξεχωρίζει με την αξιοπιστία του και νομίζω ότι καλύπτει τα πάντα.
2: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: FM.
1: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
3: Real FM 97,8. Γιατί πραγματικά είναι ένας ραδιοφωνικός σταθμός που ξεχωρίζει με την αξιοπιστία του και νομίζω ότι καλύπτει τα πάντα.
2: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Εγώ δεν ξέρω αν αυτό το τραγούδι θα είχε γίνει επιτυχία τόσο μεγάλη.
1: Ναι, αν δεν ήταν η σύνδεση
0: αν με τον Ανδρέα Παπανδρέου. Το αγαπημένο του Ανδρέα Παπανδρέου, το οποίο το έχει χορέψει Ζεμπέκικο Κοκκέινε, έχει.
1: Ναι,
0: δεν ξέρω.
1: Η Ρίτα Σακελαρίου είχε περιγράψει πολλές φορές ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου, μόλις άκουγε τις πρώτες παινιές, τις πρώτες νότες, σηκωνόταν κατευθείαν και το χόρευε.
0: Είχε μία σύνδεση, δηλαδή, με αυτό το στίχο.
1: Ναι, αυτό το στίχο. Είχε μεγάλη σύνδεση. Και λέει και στο τέλος, αφού το χόρευε, της έδινε το χέρι, της έπιανε το χέρι έτσι. Για να την ευχαριστήσει. Ναι. Αυτό έχει περιγράψει η Ρίτα Σακελαρίου. Και βέβαια, επειδή όσο ακούγαμε το τραγούδι, βλέπαμε και κάποιες φωτογραφίες εμείς εδώ και το ψάχναμε. Και βλέπαμε δίπλα του ήταν ο Κουτσόγιωργας, Κατσιφάρας, ο Γιαννόπουλος.
0: Κατσιφάρας ήταν. Ποιος ο Κατσιφάρας δεν, δεν είχε πει για τους. Για τους Τυρωρούς. Ο Κατσιφάρας είχε πει για τους Τυρωρούς. Δεν θυμάμαι.
1: Δεν θυμάμαι. Δεν το θυμάμαι.
0: Αν δεν ήταν ο Ανδρέας δεν μας εξαρτώ.
1: Α, ούτε ο Θυρωρός, ναι. Μπορεί, ναι.
0: Ή ο Κατσιφάρας ήταν.
1: Και η αλήθεια είναι ότι τότε, στο παλιό το Πασόκ, το ορθόπαθρο πλέον, ότι με αφορμή αυτό και τη σύνδεση που είχε ο Ανδρέας Παπανδρέου με το τραγούδι αυτό και σηκώνοντα και το χόρευε, ο καθένας από τα πρόσωπα εκείνα, Τσοβόλας, Τσοχατζόπουλος και τα λοιπά, το συνέχισαν, δηλαδή και εκείνοι. Πολλές φωτογραφίες στον τύπο της εποχής να χορεύουν τις ζεμπεκές και στα νυχτερινά κέντρα, τα πολιτιστικά κέντρα.
0: Πώς
1: τα πολιτιστικά κέντρα, ας πούμε, τις εποχές.
0: Αλλά ήρθε μετά και το χάλασε ο. Πες τον αιρεσίο. Αχ, το έχω τώρα το πρόσωπό του και δεν έχω το όνομά του. Που έβαλε το. Ο Παπαθεμελής.
1: Α, ναι. Που έβαλε το ωράριο.
0: Το ωράριο.
1: Το ωράριο. Μα είναι δυνατόν.
0: Και βγαίνανε στον άγνωστο στρατιώτη γυμνώστηθες και κάνανε.
1: Παπαθεμελή, Παπαθεμελή. Δεν το θυμάσαι.
0: Βλαζόπουλος.
1: Εννοείται.
0: Συγγνώμη.
1: Από τις μεγάλες στιγμές.
0: Λοιπόν. Ναι.
1: Ήτανε κόντρα, βέβαια, αυτή η απόφαση. Η αλήθεια είναι του Παπαθεμελή σε αυτό που ήταν. Το Πασόκ.
0: Εκεί ήταν Παπαθεμελής, ήταν πατρίς, θρησκεία, οικογένεια.
1: Ναι, ήταν.
0: Ήτανε άλλο,
1: άλλο,
0: άλλο. Ήτανε σε άλλο μήκος κύματος.
1: Σε άλλο μήκος κύματος.
0: Σου θυμίζω ότι επί Ανδρέα αποποινικοποιήθηκε η Μιχεία.
1: Ναι, βέβαια.
0: Έτσι, όπου υπάρχει ελληνική ταινία με Λάμπρο Κωνσταντάρα που δεν έχει αποποινικοποιηθεί, που τους πιάνουν στη
1: Βίλα των Ορυγείων,
0: λοιπόν.
1: Με τα Σεντόνια.
0: Με το Σεντόνι. Λοιπόν, και τον έχει πάει
1: στο τμήμα.
0: Στο τμήμα, και έτσι, για να υπάρχει
1: φυσικά
0: απόδειξη.
1: Φυσικά.
0: Γιατί ενδεδειμένος δεν
1: θεμελίωνε. Όπως είσαι.
0: Δεν θεμελίωνε.
1: Όχι, βέβαια,
0: αδίκημα,
1: είναι αποδεικτικό
0: ποινικό
1: στοιχείο αυτό.
0: Ποινικό.
1: Βεβαίως.
0: Η Μιχεία, βέβαια.
1: Μας λέει ο Real Blogger, όντως, λέει το είχε πει ο Κατσιφάρας.
0: Κατσιφάρας, ναι, ότι δεν ήταν Ανδρέας δεν μας ήξερε το θεωρήσω ναι. Πολυκατοικίας μας.
1: Και τώρα με βάζει την κουβέντα μας και ο κύριος Τάσος μας στέλνει φωτογραφία από το γάμο του Ανδρέα Παπανδρέου με τη Δήμητρα Λιάνη. Τι θυμηθήκαμε με αφορμή αυτά.
0: Κοίτα, θα σου πω κάτι. Ο Παπανδρέου

0: βγήκε από ένα ειδικό δικαστήριο. Τώρα, επειδή μιλάμε για πολιτική ιστορία, και έχει τη σημειολογία του και την αξία του.
1: Ναι.
0: Πήγε σε εκλογές και πήρε 45%.
1: Βέβαια.
0: Έτσι, έχοντας υποστεί τεράστια φθορά πολιτική, όχι από το ειδικό δικαστήριο, από τα πεπραγμένα της κυβέρνησής του το 87. Κακά τα ψέματα. Έτσι, γιατί έγιναν πολλά λάθη επί Πασόκ.
1: Φυσικά.
0: Λοιπόν, αλλά βγήκε από ένα ειδικό δικαστήριο όπως βγήκε. Με την πλειοψηφία που βγήκε, δεν έχει σημασία. Οι αποφάσεις έτσι είναι. Γι' αυτό είναι μονός ο αριθμός. Για να μπορεί να υπάρχει ο ένας επιπλέον που θα δώσει την πλειοψηφία στη μία ή την άλλη πλευρά. Έτσι, αυτά τα οριακή πλειοψηφία.
1: Όχι.
0: Είναι, εγώ τα ακούω βερεσέ για τα πάντα.
1: Έτσι είναι.
0: Το αποτέλεσμα είναι αποτέλεσμα.
1: Δεν υπάρχει οριακή.
0: Έτσι. Υπάρχει,
1: σε επίπεδο ποσοστών.
0: Αλλά η απόφαση ή το αποτέλεσμα είναι αποτέλεσμα.
1: Είναι αυτό.
0: Έτσι. Και πήγε και πήρε 45%. Και η Νέα Δημοκρατία πήρε 28%. Λοιπόν, τι δεν σας άρεσε? Το 2. Τι είναι αυτό? Τι είναι το 2? Τι δεν μας άρεσε? Πολύ ασχοληθήκατε, λέει, με τον προπάτορα Παπατζή του μετέπειτα μαθητή Παπατζή Τσίπρα.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Εν τω μεταξύ ο Τσίπρας έχει βγάλει σκιώδη κυβέρνηση.
1: Έλα μωρέ, έχει βγάλει τη σκιώδη. Ναι, εντάξει. Του το μεάρχες, ας πούμε.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά.
1: Ναι. Όλα τα κόμματα έχουν, ναι. Και το Πασόκ έχει.
0: Ναι, αλλά σήμερα βγήκανε τα ονόματα και αυτά και έχει γίνεται ένα.
1: Βεβαίως.
0: Γίνεται μια ζύμωση.
1: Έμα δεν θα γινόταν.
0: Γίνεται. Ναι, ρε παιδί μου, όλοι βγάζουν, αλλά συνήθως.
1: Ξέρεις τι σκεφτόμουν, Μανώλη, παλαιότερα, θα το θυμάσαι από το ρεπορτάζ, οι τομεάρχες ήταν πρόσωπα τα οποία βγαίνανε πάρα πολύ συχνά, δηλαδή μαζί με τον υπουργό, σε τηλεοπτικές εκπομπές.
0: Στην αντιπαράθεση έβγαινε ο τομεάρχης.
1: Έβγαινε ο τομεάρχης, ναι. Δεν έβγαινε όποιος για όποιο
0: θέμα. Συνήθως δε ο τομεάρχης παλιά είχε και σχέση με το αντικείμενο.
1: Είχε σχέση με το αντικείμενο.
0: Δηλαδή, ο υπουργός μπορεί να μην είχε, ο τομεάρχης όμως είχε.
1: Είχε είτε από πλευρά σπουδών, είτε προηγούμενη θητεία. Όταν το κόμμα αυτό ήταν κυβέρνηση. Και γινόταν τομεάρχης. Και πολύ συχνά ο τομεάρχης, αν το κόμμα εκλεγόταν, γινόταν και υπουργός. Δηλαδή, η σχέση ήταν πάρα πολύ στενή.
0: Γιατί γι' αυτό ήταν τομεάρχης, για να εξελιχθεί σε παιδιά.
1: Ναι.
0: Έτσι, αφού γνώριζα τα αντικείμενα.
1: Και σκεφτόμουν, βλέποντας τα πρόσωπα, αλλά και τα πρόσωπα που είναι τομεάρχες του Πασόκ, ότι δεν βγαίνει έτσι ένα man-to-man τέτοιο. Όταν βγαίνει ο υπουργός, να βγαίνει και ο καθήλυνα αρμόδιος της αντιπολίτευσης.
0: Ο Real Blogger έχει δίκιο. Το πιο τρελό του ειδικού δικαστηρίου ήταν ότι διώχθηκε ο Τσοβόλας. Ο οποίος λέει ήταν ο καθαρότερος. Εδώ ήταν ο Τσοβόλας, νομίζω ότι ήταν το εξυλαστήριο θύμα. Που πλήρωσε για όλους.
1: Ναι, ναι.
0: Και μετά βεβαίως διέγραψε την πορεία που διέγραψε.
1: Βέβαια.
0: Με πολύ μεγάλη αξιοπρέπεια. Λοιπόν, άκου τώρα. Χαιρέτα.
1: Χαιρετώ.
0: Διότι έχω σούχο πυρογραμμένο.
1: Α, ωραία.
0: Με Μακεδόνα Πορτοκάλο Γλουρένα Μόρφη και Γιάννα Βασιλείου σε δύο τραγούδια μαζί από το μουσικό κουτί.
1: Α, ωραία.
0: Τα πολύ οποία ωραία. Όμως μπλέκει το ένα με το άλλο.
1: Για να ακούσω λοιπόν. Καληνύχτα από μένα.
0: Καληνύχτα σας.
2: Γεννήθηκα στο ραντεβού της νύχτας με τη μέρα. Μια

0: Η ώρα είναι 11.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάχης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
8: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
9: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
10: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
9: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
10: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
10: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
9: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
10: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
11: Γιώργο, πεινάς?
12: Έχω μία πείνα.
11: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
12: Να πάμε, να πάμε.
11: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
13: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
14: Παίζουν Αγγλία, Γκάνα, περισσότερα στο philafilos.gr.
1: Real Weather.
14: Γενικά αίθριος καιρός αύριο με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες από το απόγευμα στα ηπειρωτικά, ανεμιβόρη έως 6 μποφόρ. Στους 32 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε 10 λεπτά μετά τις 11 και απόψε μαζί με τη βοήθεια του Θεού στις 2 βράδυ Τρίτης και θα μας βρει το ξημέρωμα της Τετάρτης με τον Γεωργή Νταβαρίνο στη ρύθμιση των ήχων, την κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Καληνυχτήσαμε και απόψε την κυρία Ελένη, τη Λένα την Κατσαμπέκη, και την κυρία Κατσούλη στα δελτία ειδήσεων. Τώρα, μετά το τέλος της αναμέτρησης της Αγγλίας με την Γκάνα που έχει αρχίσει εδώ και 10 λεπτά, ωραίο παιχνιδάκι είναι αυτό, γιατί η Αγγλία είναι Αγγλία και η Γκάνα είναι ένα πολύ αξιόμαχο σύνολο. Εγώ έλεγα χθες στο Σταυρακάκι ότι είχα πει για Αργεντινή ότι αν θα έπρεπε να επιλέξω ποια ομάδα μπορεί να το πάρει, αλλά για πρώτη φορά, και το λέω πριν, τώρα είναι ακόμα στο 0-0, μέσα στις μάλλον επιλογή μου πλέον η Αγγλία. Εκτιμώ ότι η Αγγλία θα το πάρει, δεν ξέρω γιατί, η οποία παραδοσιακά δεν τα πάει καλά στις μεγάλες διοργανώσεις. Λοιπόν, από πολλά θέματα ανοίξαμε απόψε με την κυρία Λένα, και το θέμα του νόμου Κατσέλη και το θέμα των σχολείων, και γενικώς υπάρχουν πάρα πολλά θέματα στην επικαιρότητα που βλέπω εδώ και από τα μηνύματά σας ότι σας απασχολούν. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@papakirialfm.gr ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Καλησπέρα κύριε Κωνσταντίνε, εσείς που ρωτάτε για το πρόγραμμα του Real FM, είναι πάρα πολύ νωρίς για το θερινό πρόγραμμα. Είμαστε ακόμα στο τρίτο δεκαήμερο του Ιουνίου. Φανταστείτε ότι έχουμε τον Ιούλιο που μέχρι τα μισά, ίσως και παραπάνω, θα πάει κανονικά, και μετά σιγά σιγά θα αρχίσουν κάποιες αναπροσαρμογές. Τώρα για του χρόνου, για τη νέα σεζόν, όταν λέω του χρόνου εννοώ για τη νέα σεζόν, αυτά είναι, τα ξέρει μόνο η υπηρεσία. Εδώ δεν ξέρουμε, καλά να είμαστε πρώτα απ' όλα, υγεία να υπάρχει, αλλά εδώ δεν ξέρουμε αύριο τι θα κάνουμε, τι θα κάνουμε τη νέα σεζόν, έχει ο Θεός. Τίποτα δεν είναι δεδομένο πάντως, να ξέρετε. Ο κύριος Δανίλ ήταν χθες, είχε καλέσει και περίμενε ο άνθρωπος, αλλά είχαμε πολύ λίγο χρόνο και είχαμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη για να πούμε λίγο και τα αθλητικά, οπότε του ζήτησα και τον ευχαριστώ να αρχίσουμε μαζί σήμερα την εκπομπή από τη Ρόδο. Ελάτε κύριε Δανίλ.
1: Από τη Ρόδο μας. Γεια σας κύριε Μανώλη.
0: Γεια σας.
1: Από τη Ρόδο μας, από το νησί μας. Καταρχήν ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία για το βήμα που μου δίνετε. Παρόλο που δεν καταφέραμε έτσι λόγω του χρόνου του περιορισμένου να τα πούμε έτσι όπως θα θέλαμε.
0: Ναι.
1: Εγώ βασικά καταρχήν να πω και μια καλησπέρα στους ακροατές και τις ακροατρίες σας και σε εσάς και σε όλη την Ελλάδα που μας ακούει.
0: Ωραία.
1: Αυτό που ήθελα εγώ βασικά να πω, η δικιά μου η τοποθέτηση, επειδή είχα ακούσει έτσι μια συζήτηση κάπως έντονη θα έλεγα.
0: Ναι.
1: Μεταξύ εσάς και ενός ακροατρή,
0: mm-hmm.
1: ότι το ραδιόφωνο είναι ένας χώρος ο οποίος πρέπει ο καθένας να νιώθει όμορφα και άνετα με το ακροατήριο, με το κοινό, να χαλαρώνει και να διασκεδάζει και όχι να βγάζει τα ισόψυχά του και τα αποθυμένα του.
0: Ναι, πρέπει τάξε, αυτό είναι το ιδανικό βέβαια που περιγράφεται.
1: Έτσι πρέπει να το βλέπουμε κάπως ιδανικά και να αφήνουμε προσωπικά έτσι ζητήματα στην άκρη, διότι δεν αφορά κανένα στην Ελλάδα τι είπε ο Κώστας με τον Γιώργο ή η Γεωργία με την Ιωάννα και πάει λέγοντας. Αυτό θα ήθελα να πω. Καλή αρχή στην εκπομπή.
0: Να είστε καλά κύριε Δανίλη.
1: Συνέχεια και
0: εσείς είστε μόνιμος κάτοικος στη Ρόδο φαντάζομαι.
1: Μόνιμος, ναι.
0: Πώς είναι, πώς...
1: Έλειπα για σπουδές στη Ρόδο. Εκτός Ρόδου βέβαια έλειπα 6 χρόνια λόγω σπουδών.
0: Ναι.
1: Αλλά επέστρεψα και παράλληλα δουλεύω.
0: Έχετε βρει δουλειά στο αντικείμενό σας?
1: Όχι, αλλά έχω βρει σε κάτι το οποίο με ευχαριστεί πάρα πολύ και
0: καλό είναι αυτό.
1: Δίνω τον εαυτό μου.
0: Καλό είναι αυτό.
1: Όσο αν, μπορώ και γίνεται.
0: Και αν είναι και επικερδές, που προφανώς θα είναι, είναι ακόμα, ακόμα καλύτερο. Η σεζόν πώς πάει, κύριε Δανίλ, πώς τα βλέπετε τα πράγματα?
1: Έχει γεμίσει με κόσμο, έχει όπως κόσμο, πάντα
0: το μάλιστα.
1: Κυρίως ξένοι κατά κύριο λόγο.
0: Ναι, ακόμα είναι νωρίς για εσωτερικό τουρισμό.
1: Σίγουρα, σίγουρα.
0: Από ακρίβεια πώς πάμε?
1: Πάρα πολύ. Εντάξει, η βενζίνη έχει φτάσει στα 2,20 ας πούμε, τελευταίο γέμισμα ας πούμε που είχα κάνει πριν λίγες μέρες.
0: Ναι.
1: Βέβαια σε βενζινάδικο στη Νότια Ρόδο, όχι εντός Ρόδου. Αλλά είναι, θα έλεγα σε πιο νορμάλ επίπεδο, καμία, δεν θα έλεγα ότι είναι περίπου τα ίδια με την Μύκονο ή την Σαντορίνη. Ίσως λίγο πιο φθηνή ας πούμε στο κομμάτι ότι έχει περισσότερες επιλογές.
0: Ναι.
1: Μπορεί κάποιος να φάει, να πιει και να διασκεδάσει και με λίγα χρήματα αλλά και με πολλά χρήματα. Αυτό είναι το πολύ καλό ας πούμε.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ κύριε Δανίλ, να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλό βράδυ, εύχομαι χαιρετισμούς στη Ρόδο. Να είστε καλά.
1: Καλή σε όλους. Φιλιά πολλά.
0: Να είστε καλά, γεια σας. Η κυρία Τζέννη από την Άρτα.
2: Γεια σας κύριε Μανώλη.
0: Γεια σας κύριε Τζέννη, καλά εσείς?
2: Πώς είστε, καλά?
0: Δόξα τω Θεώ.
2: Μακάρι να είστε καλά. Και εμείς αυτό θέλουμε, να είστε καλά.
0: Καλά, όλος ο κόσμος θέλουμε να είναι καλά.
2: Όλοι, εντάξει, όλοι. Άκουσα προηγουμένως που είπε, όσο είπε ο κύριος, ο κύριος Δανίλη, που είπε ο κύριος. Είχε δίκιο σε όλα όσα είπε. Γιατί και χθες το βράδυ άκουσα και εγώ την εκπομπή.
0: Ναι.
2: Και δεν ξέρω τι να πω. Καλό είναι οι άνθρωποι μεταξύ μας να σεβόμαστε πρώτα απ' όλα τον εαυτό μας, για να μπορέσουμε να σεβαστούμε και τους συνομιλητές μας. Αλλά ήθελα στην εκπομπή ο καθένας, αυτός που έχει την εκπομπή, αυτός θα αποφασίζει για όλους και για όλα. Τώρα δεν ξέρω πώς το βλέπει ο καθένας. Αυτά είναι. Αλλά δεν είναι ωραίο πράγμα να, αυτό που έγινε χθες το βράδυ με έναν κύριο.
0: Όχι, δεν είναι ωραία και με τη, μου δίνετε την ευκαιρία να πω ότι εδώ συζητάμε για θέματα της επικαιρότητας αλλά και θέματα που μπορεί να απασχολούν τον καθένα.
2: Ακριβώς.
0: Τα προσωπικά, τα δικά σας, του κ. Δανίλη, τα δικά μου, δεν αφορούν κανέναν.
2: Ακριβώς. Έτσι. Πολύ σωστά όλα όσα λέτε. Πάντως εγώ σας θαυμάζω κύριε Μανώλη, γιατί για το κουράγιο σας.
0: Καλά, δεν είναι, να σας πω, δεν είναι, δεν σπάω πέτρες.
2: Όχι, αλλά
0: έτσι.
2: Εγώ σας θαυμάζω.
0: Δεν σπάω πέτρες.
2: Ήθελα να πω και για το, κάποτε είχαμε φτάσει κι εμείς, έβγω από μια κουβέντα προς την άλλη να προλάβω. Είχαμε φτάσει κι εμείς κάποτε στο Μουντιάλ, έτσι δεν είναι?
0: Στο Μουντιάλ έχουμε πάει δύο φορές. Τρεις φορές έχουμε πάει.
2: Έχουμε πάει τρεις φορές.
0: Τρεις φορές. Η μία ήταν αρκετά παλιά με τον Αλκέτα Παναγούλια. Έχουμε πάει και στην Νότια Αφρική. Και ποια ήταν η τρίτη? Η δεύτερη ή η τρίτη ήταν η Νότια Αφρική, δεν θυμάμαι. Στη μία φτάσαμε μέχρι τους 16.
2: Α, αυτό ήθελα να πω.
0: Αποκλείσαμε τη Σενεγάλη και παίξαμε με την Κώστα Ρίκα και αποκλειστήκαμε στα πέναλτι.
2: Εκεί ήταν που δεν φτάσαμε μετά στους 8.
0: Ναι.
2: Αν περνούσαμε θα φτάναμε στους 8, δεν θυμάμαι αυτό.
0: Θα πηγαίνανε, ναι, βέβαια, στους 16 φτάσαμε βέβαια.
2: Ναι.
0: Αλλά δεν θυμάμαι τώρα. Εκεί με τις βουβουζέλες είχαμε κάνει και μία νίκη, αλλά...
2: Κάτι, ναι.
0: Λοιπόν...
2: Κάτι θυμάμαι κι εγώ, ελευθερός βέβαια, αλλά... θέλω να πω ότι είχαμε κι εμείς... πολλές φορές, τρεις είπατε εσείς.
0: Τρεις, λοιπόν, ήταν τρεις. Το 2000, μισό λεπτό, το 1994 στις Ηνωμένες Πολιτείες με τον Αλκέτα Παναγούλια, τον Αϊμνιστό.
2: Ναι.
0: Το 2010 με τη Νότια Αφρική, στη Νότια Αφρική και το 2014 στη Βραζιλία.
2: Ναι, μάλιστα. Η Βραζιλία, ναι. Τώρα που το λέτε. Η Βραζιλία δεν είναι όμως αυτή που ήταν, δεν είναι.
0: Όχι, αλλιώς φέτος, άχρωμοι άνευροι. Στις Ηνωμένες Πολιτείες είχαμε χάσει 4-0 από την Αργεντινή. Είχε βάλει μάλιστα ένα γκόλ ο Μαραντόνα.
2: Αυτό με το χέρι.
0: Όχι, όχι, όχι. Με το χέρι. Όχι. Το χέρι του ήταν σε, νομίζω με τη Βρετανία. Είχαμε χάσει και τα, τέσσερα, και τα τρία παιχνίδια που δώσαμε. Αργεντινή, Ελλάδα 4-0, Ελλάδα Βουλγαρία 0-4 και Ελλάδα Νιγηρία 0-2. Υπάρχει και ένα βιντεάκι μάλιστα στο YouTube που ο Παναγούλιας είναι έξαλλος με τους διεθνείς και τους λέει ότι δεν είναι δυνατό να κοιτάτε την μπάλα και να μην κάνετε ένα τάκλι ή ένα σουτ προς το τέρμα. Έξαλλος πραγματικά, εξαιρετικός προπονητής ο Παναγούλιας, αλλά εντάξει και η ομάδα εκείνη είχε περιορισμένες δυνατότητες. Στην Νότια Αφρική παίξαμε με τη Νότια Κορέα και ιτηθήκαμε 2-0. Μετά παίξαμε με την Νιγηρία και την κερδίσαμε 2-1 και ήταν η πρώτη μας νίκη και τα πρώτα μας τέρματα. Και μετά παίξαμε με την Αργεντινή, ιτηθήκαμε 0-2. Ήταν μια αξιοπρεπής εμφάνιση σε Μουντιάλ. Και στη Βραζιλία παίξαμε με την Κολομβία, ιτηθήκαμε 3-0. Παίξαμε με την Ιαπωνία, ήρθα μισόπαλη 0-0. Είπα σε μεγάλη λάθος. Μετά με την Ακτή Ελεφαντος του 2-1 με το πέναλτι του Σαμαρά στις καθυστερήσεις. Και με την Κώστα Ρίκα 1-1 που ισοφάρισε ο. Ποιος ισοφάρισε. Κόλλησε το μυαλό μου τώρα. Δεν πειράζει. Και ιτηθήκαμε με 5-3 στα πέναλτι.
2: Θυμάμαι έναν ποδοσφαιριστή, δεν ξέρω αν τον έχετε ακούσει, που λεγόταν, ο Ρουμενίγκε. Ήταν Γερμανός αυτός νομίζω.
0: Ναι, ο Ρουμενίγκε βέβαια.
2: Ο Ρουμενίγκε, τώρα πού βρίσκεται, είναι προπονητής.
0: Ο Ρουμενίγκε, δεν ξέρω να το ψάξω.
2: Ναι, το θυμάμαι αυτό, ήταν ξανθός, θυμάμαι και το παρουσιαστικό του.
0: Μεγάλος παίχτης.
2: Ναι,
0: Καρλ Χάινς Ρουμενίγκε. Λοιπόν, Καρλ Χάινς Ρουμενίγκε το 55.
2: Ναι, το 55.
0: Λοιπόν, δεν νομίζω ότι είναι.
2: Δεν είναι.
0: Δεν βλέπω να είναι κάπου αυτή τη στιγμή.
2: Ναι. Το θυμάμαι.
0: Πολύ μεγάλο πρόσωπο.
2: Ναι. Ωραία.
0: Λοιπόν,
2: αυτά.
0: Τι ρόλο έχει ο Ρουμενίγκε τώρα, να είστε καλά. Μισό λεπτό να δω.
2: Επίσης και εσείς να είστε καλά, λοιπόν, και η οικογένειά σας, χαιρετισμούς να δώσετε.
0: Να είστε
2: και
0: καλά.
2: Να σας πω.
0: Είναι πρώην πρόεδρος της Μπάγερ. Είναι μέλος του εποπτικού συμβουλίου της Μπάγερ. Ο Ρουμενίγκε. Είναι πρώην πρόεδρος της και σήμερα μέλος του εποπτικού συμβουλίου της ομάδας.
2: Ωραία.
0: Ποδοσφαιρά άνθρωπος. Και
2: ναι,
0: έμεινε στον χώρο.
2: Ναι.
0: Ως παράγοντας πλέον. Ευχαριστώ, κυρία Τζένι.
2: Επίσης και εσύ. Χαιρετισμού
0: στην Άρτα, να είστε καλά.
2: Ναι,
0: καλό βράδυ. Καλό βράδυ, γεια σας, γεια σας. Η κυρία Δέσποινα, έχουμε, ωραία. Η κυρία Δέσποινα από το Βύρον. Ελάτε, κυρία Δέσποινα.
3: Καλησπέρα, Μανώλη μου.
0: Γεια σας, κυρία Δέσποινα.
3: Να είστε καλά, σε ακούω καλά. Χαίρομαι.
0: Να είστε καλά.
3: Και καλησπέρα σε όλους τους ακροατές μας. Εγώ θα σταθώ λίγο στην απόφαση του Αρείου Πάγου.
0: Ναι.
3: Και συγχαρητήρια, ναι, στον αντιπρόεδρο.
0: Γιατί... Εννοείται για τον νόμο, για τους δανείους.
3: Ναι, για τον νόμο.
0: Ναι, για τον νόμο, για τα κόκκινα δάνεια.
3: Ναι, για τα κόκκινα δάνεια. Εντάξει, λίγο το ψήρισαν στην κυβέρνηση ο Πιερακάκης, πιστεύω προς όφελος των.
0: Όχι, η νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης είναι απολύτως προς όφελος. Ναι.
3: Ναι, εντάξει, αλλά έπρεπε να γίνει και πιο νωρίς αυτή. Γιατί ο Ντογιάκος μας τα είχε κάνει ρόιδο. Φαίνεται ο αντιπρόεδρος έχει ευαισθησίες και ακούγεται καλύτερα. Θεωρώ ότι.
0: Καλά, αυτό μην το μπλέκετε με την κυβέρνηση όμως, γιατί άλλο Άριος Πάγος, άλλο κυβέρνηση.
3: Εντάξει, τότε θυμάσαι και εσύ, Μανώλη μου, με τι τρόπο έγιναν οι παρεμβάσεις, όλα. Εντάξει, σε σηκώθηκε ο κόσμος μετά.
0: Βέβαια, πρέπει να σας πω ότι στην απόφαση του Αρείου Πάγου για τα κόκκινα δάνεια υπάρχουν και 12 αεροπαγίτες οι οποίοι μειοψήφισαν.
3: Εντάξει.
0: Όχι, θέλω να πω, η διαφορά είναι μεγάλη, αλλά 12 αεροπαγίτες είχαν την άποψη ότι πρέπει να παραμείνει το καθεστώς όσο έχει.
3: Ναι, αυτό. Θα είναι τεράστια λάθη.
0: Και αυτό και
3: φαίνει,
0: αυτό.
3: Γι' αυτό και ο κόσμος έχει παράπονα από τη δικαιοσύνη.
0: Μισό λεπτό. Εγώ δεν θα κρίνω την άποψη των δικαστών.
3: Εγώ θα την κρίνω.
0: Και όχι, γιατί λέω ότι δεν θα την κρίνω. Διότι το υγιές είναι να υπάρχει διαφορετικότητα στις απόψεις. Αλλά ο αριθμός 12.
3: Εντάξει.
0: Έτσι, ο αριθμός για μένα είναι μεγάλο.
3: Να μην ξεχνάμε ότι ο κόσμος πέρασε μνημόνια. Πέρασε, έχασε δουλειές, καταστράφηκαν επιχειρήσεις, αυτοκτονίες, δεν ήταν...
0: Μείωση εισοδήματος σημαντική σε χιλιάδες.
3: Εγώ το δάνειο το πήρα σαν συνταξιούχη στην οικογένεια, δηλαδή δεν το πήραμε όσο είμαι. Ξέραμε ότι εφόρο ζωής θα υπάρχει ένα εισόδημα. Και το εισόδημα αυτό αποδεκατίστηκε.
0: Ναι.
3: Και όταν υπάρχουν και θέματα υγείας και όλα αυτά, δεν μπορείς, δεν φταίμε εμείς για την κατρακύλα. Είδατε, τώρα παρουσιάζονται όλοι με ονοματοπώνυμο. Ποι φάγανε, ποι δεν φάγανε, είναι όλοι, αλλά 9 έχει ο μήνας, έχουν τους προστάτες τους. Και δεν το λέω, εγώ πιο πολύ τα έχω με το ΣΥΡΙΖΑ και τα κόκκινα δάνεια παρά με κάποιους άλλους. Ειλικρινά, και δεν χαριζόμαστε, γιατί με τα εισιτήρια δεν γλιτώνει ο άνθρωπος.
0: Α, εντάξει.
3: Εντάξει, μην αρχίσουμε τα καθρεφτάκια.
0: Όχι, δεν νομίζω ότι τα εισιτήρια είναι, πώς το λένε, είναι εξαγγελία. Σημαντικό είναι να υπάρχει για τους νέους ανθρώπους δωρεάν μετακίνηση, δεν είναι λάθος. Αλλά δεν είναι εξαγγελία.
3: Ναι, δεν είναι εξαγγελία. Μπορούν να είναι δωρεάν.
0: Όχι, εγώ δεν μιλάω μόνο για τους φοιτητές.
3: Και για τα παιδιά που είναι μικρότερα.
0: Αλλά δεν νομίζω ότι είναι εξαγγελία που μπορεί να διαφοροποιήσει σημαντικά τα ποσοστά των κομμάτων.
3: Ακριβώς.
0: Τα προβλήματα της κοινωνίας είναι άλλα, δεν τα ειστήρια.
3: Είναι εκτός τόπου και χρόνου. Με τα χαμόγελα και με τα. Πρέπει να δουλέψουν και μπορούν. Τώρα που έγινε, που οριοθετήθηκαν, είμαστε νότιο-ανατολικά, δηλαδή τομέας. Ο κάθε τομέας έχει βουλευτές, έχει στελέχη, μπορούν να χαρτογραφήσουν τα πάντα. Και τις ελλείψεις που έχει ο κάθε δήμος, να έρθουν έτοιμοι. Οι άλλοι ήρθανε ουρονοκατέβατοι. Ήθελα να ξέρω τόσες συγκεντρώσεις που κάνανε. Γιατί μίλαγανε
0: άλλοι.
3: Αυτοί οι άνθρωποι ήρθανε οι ξυπόλοιτοι. Δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ σίγουρα μας την είχαν στημένη, όλοι φταίνε πολλά πράγματα, αλλά ήρθαν και ξυπόλοιτοι και ήρθαν και να βολευτούνε ορισμένοι. Δεν είναι όλοι ανιδιοτελείς και πολύ τσουρμό κυκλοφορεί και ούτε μακάρι να έρθουν με πρόγραμμα, αλλά φαίνεται τα εισιτήρια μας κάνανε να σκεφτόμαστε τα καθρεφτάκια, φοβόμαστε.
0: Καλά, νομίζω ότι πολύ σύντομα θα σβήσει αυτή η ιστορία με τα εισιτήρια, δηλαδή.
3: Εντάξει, να σβήσει. Εντάξει. Γιατί θέλουμε σοβαρότητα.
0: Εγώ νομίζω δεν ασχολείται και κανείς αυτή τη στιγμή με αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει.
3: Όχι, αλλά εντάξει, είναι όμως ένα δείγμα γραφής. Δεν είμαστε μάου-μάου. Να περιμένουμε τα καθρεφτάκια. Ο κόσμος ξέρει γιατί είναι εδώ. Εντάξει, κάνουμε λάθος, ψηφίζουμε λάθος ανθρώπους. Αλλά πιστεύω να μας έγινε μάθημα, δεν πάει κι άλλο.
0: Πάντως να σας πω κάτι. Εντάξει, εσείς και βέβαια ο κάθε. Ψηφοφόρο.
3: Όχι, να επιλέγουμε.
0: Όχι, ο κάθε ψηφοφόρος προφανώς έχει τα δικά του κριτήρια. Απλά αυτό το οποίο.
3: Δυστυχώς είναι ιδιωτελή μερικές.
0: Απλά αυτό το οποίο λέω, και το λέω και σε εσάς και σε άλλους ακροατές, είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κρυφθεί για τα λάθη του. Η Νέα Δημοκρατία είναι 7 χρόνια κυβέρνηση, δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ.
3: Σίγουρα. Και εδώ αργήσανε να κάνουν πράγματα. Πάρα πολλά. 7 χρόνια ήταν αρκετά, αν ήταν προετοιμασμένοι να δουλέψουν και να παρουσιάσουν έργο. Πήγε ο Χρυσοχοΐδης να αλλάξει τον πύργο και τους Ρωμά. Δεν γίνονται έτσι τα πράγματα. Προγραμματίζεις, κάνεις. Είναι ως πρόπυργος σε πολύ άσχημη κατάσταση. Το έχω πει 100 φορές. Οι άνθρωποι θέλουν σχολεία.
0: Κυρία Δέσποινα, πρέπει να πάω σε δίπλα.
4: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
5: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
6: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, acai berry και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
5: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
6: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
5: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Βαλίν. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
8: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
9: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
8: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
0: Ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα mail σας. Μου λέει εδώ ο Γιάννης, ξέρεις, μου λέει ότι η Ελλάδα είναι τουριστική χώρα. Ναι, κάτι έχω ακούσει. Και έχει πάρα πολλά έσοδα και στα αστικά από τουρίστες. Θα τα χάσουμε αυτά αν εφαρμοστεί το δωρεάν. Από πότε γίναμε λέει, τόσο άπλες που δεν μας νοιάζουν τα έσοδα από τους τουρίστες? Σιγά, ρε Γιάννη, λες και εφαρμόστηκε. Σιγά. Είπανε τώρα για τις δωρεάν μετακινήσεις και είναι τόσοι πολλοί που παίρνουν το λεωφορείο οι τουρίστες στα αστικά στην Αθήνα, ας πούμε, και στη Θεσσαλονίκη. Τόσοι πολλοί. Αφού το καλοκαίρι δεν βρίσκουμε να μπούμε στα λεωφορεία γιατί είναι οι τουρίστες μέσα. Σιγά. Η σοβαρή η πολιτική δέσμευση που θα επηρεάσει το ότι εγώ το ακούω με συμπάθεια. Όποιος και να το εξαγγείλει. Για τους νέους ανθρώπους δεν ξέρω με ποια κριτήρια, εν πάση περιπτώσει, να το δούμε. Αλλά όχι τώρα ότι μας έπιασε και κόψιμο. Δεν κοιτάνε εκείνα που κλείνουν τα σχολεία, τα εισιτήρια των αστικών από τους τουρίστες μας βαράνανε. Ελάτε, κυρία Δέσποινα.
3: Ναι, Μανώλη μου, θέλω να πω ότι δεν κοιτάμε την ουσία. Δεν επιτρέπεται σε τόσο μικρή χώρα να υπάρχει τόση εγκληματικότητα. Δεν τολμάς μετά τις 7-8 να πας μια βόλτα με μια φίλη να περπατήσεις για το ζάχαρό σου, για να, όπως γινόταν. Πού είναι αυτή η αστυνομική της γειτονιάς? Πού είναι αυτές οι 45.000 αστυνομικοί? Πού είναι κρυμμένοι? Υπάρχει φόβος για να κυκλοφορήσεις, να ζήσεις έστω λίγο το καλοκαίρι, να περπατήσεις το απόγευμα. Δεν γινόταν έτσι. Δεν είναι, αυτός ο φόβος δεν είναι καλός. Πρέπει κάτι να... ύστερα και η αστυνομία κάτι πρέπει να κάνει. Οι ξένοι να ξέρουν που βρίσκονται, να καταγράφονται. Συμβαίνει σε στις άλλες χώρες. Γιατί εμείς έτσι?
0: Καλά, μην νομίζετε ότι και στις άλλες χώρες είναι.
3: Δεν είναι αυτή η κατάσταση. Δεν είναι. Και ύστερα, εμείς πρέπει να λυθεί το θέμα το Ρωμά. Έχει ξεφύγει αυτό τον καιρό. Μπαίνουν στα σπίτια, δηλαδή γελίες καταστάσεις. Δίνουν οι άνθρωποι τα χρήματά τους. Δεν μπορεί αυτοί οι άνθρωποι. Πρέπει να γίνει απογραφή. Όσοι είναι Αλβανοί και Βούλγαροι και αυτό και δεν δικαιούνται να είναι στη χώρα μας, να φύγουνε.
0: Εσείς πιστεύετε ότι υπάρχει κανένας Αλβανός αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα που δεν δικαιούνται, που είναι παράνομα εδώ?
3: Ναι, Ρωμά πάρα πολύ. Βεβαίως.
0: Οι Ρωμά είναι Έλληνες?
3: Όχι, είναι και δικοί μας. Έχουμε τους δικούς μας από παλιά, αλλά έχουν εισχωρήσει όλοι οι Αλβανοί Ρωμά και όλοι οι Βούλγαροι.
0: Δεν το ξέρω αυτό.
3: Είναι πιο σκληρή. Όχι, το γνωρίζω. Γι' αυτό το λέω. Και γι' αυτό αυτή τη στιγμή στον Εσπρόπυργο έχουν ανακατευτεί πάρα πολύ.
0: Μισό λεπτό. Ο Αλβανός και ο Βούλγαρος είναι Αλβανός και Βούλγαρος.
3: Ναι, και έχουν έρθει στην Ελλάδα.
0: Ναι, το Ρωμά είναι άλλο πράγμα όμως.
3: Εντάξει, όχι Αλβανός και Βούλγαρος. Ρωμά Αλβανός και Ρωμά Βούλγαρος.
0: Ναι, μην τους κατηγοριοποιείτε ή Ρωμά. Γιατί σε αυτή τη λογική δημιουργούμε μια κοινότητα που για μένα είναι τελείως λάθος. Δημιουργούμε μια κοινότητα που έχει και Έλληνες, οι οποίοι είναι. Ναι, δεν είναι έτσι όμως, γιατί ο Έλληνας, ο Ρωμά είναι Έλληνας.
3: Έχει μπει σε μια γραμμή.
0: Όχι,
3: αλλά
0: είναι Έλληνας.
3: Είναι Έλληνας, αυτό το γνωρίζω για όνομα του Θεού. Και έπρεπε να έχουν δικαιώματα οι άνθρωποι. Πάνε φαντάρι.
0: Όχι, να σας πω, έχουν δικαιώματα.
3: Έχουν, αλλά θέλουν εποπτεία. Είναι η φύση τους. Τους καθοδηγούν κάποιοι. Πρέπει κάποια στιγμή αυτοί οι άνθρωποι να μάθουν γράμματα και προτεύουν να έχουν σχολεία.
0: Συγγνώμη, να μάθουν γράμματα.
3: Ναι. Έτσι. Και ακόμα και μεγάλη.
0: Είναι υποχρεωτική. Είναι υποχρεωτική από το νόμο.
3: Ναι.
0: Η φίτηση μέχρι και το γυμνάσιο.
3: Ναι, δεν είναι όμως.
0: Το ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή, όχι μόνο Ρωμά, ότι υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν τελειώσει το γυμνάσιο και ποτέ η πολιτεία δεν ασχολήθηκε μαζί τους.
3: Βεβαίως, το ξέρω και αυτό το λέω. Τι πήγε έτσι κουνώντας τα χέρια? Χρειάζονται οι άνθρωποι αυτοί, έχουν ελλείψεις.
0: Όχι, μην πηγαίνετε στους Ρωμά μόνο. Γενικώς εγώ σας μιλάω.
3: Και Έλληνες.
0: Γιατί οι Ρωμά δεν είναι Έλληνες? Τα ίδια
3: χαλέμε. Είναι Έλληνες, αλλά θέλω να πω και εμείς δηλαδή.
0: Βεβαίως.
3: Είμαστε για κλάματα. Οι άνθρωποι αυτοί πρέπει. Οι στρατιωτικές σκηνές. Ας τους κάνουν.
0: Στρατιωτικές σκηνές.
3: Να τους πάνε στον
0: Κυρία Δέσποινα, θέλετε να έρθω μια μέρα σας πάνω, σας πάω στο Γέρακα να δείτε τι παλάτια έχουνε?
3: Ξέρω στο Γέρακα. Έχω περάσει και έχω συγγενείς εκεί.
0: Λοιπόν,
3: αλλά
0: τι να τις κάνουν τις σκηνές?
3: Εγώ πηγαίνετε στον Άιλον.
0: Στον Ασπρόπυργο. Ναι, εντάξει, υπάρχουν περιοχές.
3: Είναι χιλιάδες εκεί άνθρωποι.
0: Έχετε δίκιο. Και πίσω από το νομισματοκοπείο στο Χαλάνδρι, αν πάμε. Το έχω ξαναπεί βράδυ, δεν περνά.
3: Μου το έχετε πει. Και εκεί είναι πολύ άσχημα. Γιατί τους έχουν εκεί? Γιατί δεν υπάρχει κάποιο μέρος της Αθήνας που να κόψουν οικόπεδα και να αρχίσουν να βάζουν τα πράγματα στη θέση τους? Γιατί
0: Κυρία Δέσποινα, να το ξαναπώ.
3: Ναι.
0: Μειώνουν τις σχολικές μονάδες.
3: Το ξέρω.
0: Πεθαίνουν.
3: Το ξέρω από το εγγονάκι μου.
0: Ναι, ως λαός.
3: Μειωνόμαστε.
0: Μα
3: δεν το έχουμε πει. Δεν το έχουμε πει. Για όνομα του Θεού. Λένε ότι δίνουν κίνητρα για να πάνε στην επαρχία. Τι 10.000, με 10.000 θα μετακινηθεί η οικογένεια. Και στον Εύρο. Στον Εύρο έπρεπε να είναι 20-30 χιλιάδικα. Και να είναι και γη. Έτσι, με τέτοιο τρόπο. Ποια είναι? Έτσι θα φύγει κάποιος με 10.000 να πάει στο πουθενά, χωρίς να έχουν κάνει αναδασμούς, να δώσουν κρατική γη σε κάποια νέα παιδιά που έχουν τη θέληση να γυρίσουν πίσω? Αλλά πώς στο πουθενά με 10.000? Τι είναι αυτά που και ο Κακομοίρης, ο Χατζη Νικολάου, τρέχει από εδώ και από εκεί για να βοηθήσει για τις ημερίδες. αφού δεν δουλεύουν οι άλλοι που είναι πίσω. Δεν τους ενδιαφέρει. Μόνο το φαίνεστε. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν δουλεύουν στο δημόσιο και πρέπει να μάθουν να δουλεύουν. Και ούτε και οι υπουργοί και οι υφυπουργοί και όλοι, και όλοι. Τους ενδιαφέρει το άτομό τους. Τελείωσαν αυτά. Πρέπει κάτι να γίνει.
0: Δεν βλέπω να έχουν τελειώσει πάντως. Δεν θέλω να σας στεναχωρήσω.
3: Ναι, το ξέρω. Ξέρουμε τι συμβαίνει. Οι λύσεις περιμένουν. Ποιος θα τις δώσει? 10.000 να πάει στον Εύρο, μια οικογένεια, για όνομα του Θεού. Δεν γίνονται έτσι οι αποκεντρώσεις. Μακάρι να τα βρούνε κάποιοι μεταξύ τους και να αλλάξει αυτή η συμπεριφορά. Και για τα δάνεια και ξέρουμε τι θα πει φανς και τι. Φταίνει οι άνθρωποι που φτάσανε στο σημείο να αυτό. Εντάξει, ένα σαραντάρι.
0: Η πλειονότητα των περιπτώσεων δεν φταίει. Εκείνοι που φταίνε, αν θέλουν να τους βρίσκουν.
3: Το ξέρουμε. Είναι ένα 40% που έπαιρνε σπίτι 150 τετραγωνικά. 100-200 με χωρίς να ξέρει αν θα έχει αύριο δουλειά. Οι άλλοι όμως που ήταν συνταξιούχοι και οι άλλοι που ήταν εργαζόμενοι και τους μειώθηκαν και χάθηκαν οι δουλειές τους. Δεν είναι έτσι, είναι διαφορετικά. Και όταν έχεις οικογένεια πρέπει να σταθείς.
0: Τώρα οικογένεια. Θα με επιτρέψετε να σας πω και αυτό που λέτε, που παίρνανε χωρίς να ξέρουν αν έχουν αύριο δουλειά. Το δάνειο δεν το παίρνανε δεν βγάζανε κανένα περίστροφο για να το πάρουν?
3: Όχι, τους παρακαλούσαν. Εντάξει, τα γνωρίζω.
0: Γιατί
3: τώρα
0: να σας πω κάτι, όλοι όσοι είμαστε στον ιδιωτικό όλοι όσοι είμαστε στον ιδιωτικό τομέα, αύριο δεν ξέρουμε αν θα έχουμε.
3: Δεν ξέρουμε, μα το γνωρίζω.
0: Άτσι, μπράβο.
3: Έτσι, το γνωρίζω.
0: Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι όσοι εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα.
3: Δεν αποφασίζει να πάρει.
0: Ναι, ότι είναι μπαταχτσίδες.
3: Όχι. Για όνομα του Θεού. Το κράτος είναι που δεν δημιουργεί δουλειές, δεν αξιοποιεί τον πρωτογενή τομέα, δεν κάνει κάποιες επενδύσεις.
0: Ποιος θα τα κάνει? Όχι, τα λέω γιατί πρέπει να το
3: κάνει. Όχι, όχι, όχι, όχι. Αλλά και πάλι δεν παίρνει ένα τεράστιο δάνειο. Χωρίς με μικρό εισόδημα. Πρέπει λίγο να σκεφτόμαστε.
0: Όχι, δεν θα έπρεπε να στο δίνει.
3: Δεν έπρεπε να στο δίνει.
0: Μισό λεπτό, υπάρχει συμπεριθυνότητα.
3: Ακριβώς. Φταίνε πρώτα αυτοί.
0: Έτσι.
3: Αυτοί.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, εγώ μπορεί να ζητάω 300 χιλιάρικα. Μπορώ να τα πάρω?
3: Ακριβώς.
0: Θα δει, διασφαλίζει η τράπεζα, θα τα πάρει πίσω?
3: Ακριβώς.
0: Δεν είναι έτσι.
3: Δυστυχώς αυτά γίνανε και ακόμα μυαλό δεν βάζουνε και δεν νομίζω, είναι προεκλογικά και έχουμε αυτή τη, και έχουν αυτή την έγνοια δήθεν ότι θα πάνε όλα καλά. Αν γίνουν εκλογές, μετά τα κεφάλια μέσα.
0: Προεκλογικά πάντα όλα καλά.
3: Ακριβώς.
0: Πάνε.
3: Μετά τα κεφάλια μέσα. Πρέπει όλοι μας να ασχολούμαστε το τι συμβαίνει γύρω μας, γιατί και πολλή εγκληματικότητα έχουμε και οι ξένοι δεν έχουν μπει. Υπάρχουν, δεν λέω, σε γραμμή όπως να σέβονται τη χώρα που τους φιλοξενεί. Αλλά ίσως δείξαμε δείγματα άσχημα γραφής από την αρχή. Δεν φταίμε εμείς, φταίει το κράτος. Γιατί δεν εκπαιδεύσαμε.
0: Ολοκληρώστε, κυρία Δέσποινα.
3: Ναι, δεν εκπαιδεύσαμε αστυνομικούς, δεν εκπαιδεύσαμε αυτούς που έπρεπε. Και εκεί υπάρχει μεγάλο βαθμός που δεν ανταποκρίνονται όπως πρώτα που ήταν από τις Πανελλήνιες, άρχισανε με τους συνοριοφύλακες και τέτοια, δεν είναι και τόσο κατάλληλο το προσωπικό αυτό. Φταίνε πολλά πράγματα αλλά δεν πάει άλλο. Ευχαριστώ
0: που κυρία Δέσποινα, καλό βράδυ.
3: Να είστε καλά.
0: Γεια σας. Έχουμε διακοπή. Βάλτε τώρα για να πάω μετά στην κυρία Ρένα να μην την κόβω.
10: Real FM.
11: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου, φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
10: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Πολύ σύντομη διακοπή και η κυρία Ρένα από τον Περισσό. Έλατε, κυρία Ρένα.
12: Καλησπέρα, τι κάνετε?
0: Καλά, εσείς?
12: Καλά, ας τα λέμε, εντάξει. Πήρα να... πολιτικά, εντάξει, δεν θέλω να ασχοληθώ καθόλου.
0: Μάλιστα.
12: Αλλά χτες σας είχα κάνει ένα ερώτημα για το Λιγνίτη, ναι, που κατέστρεψαν τα μηχανήματα. Και επειδή άκουσα σε κάποιες πλατφόρμες τον Καρβουνόπουλο,
0: ναι,
12: είχε κάτι συνεντεύξεις ότι ουσιαστικά βάζουμε τα φόπλακα αν τυχόν μπορούσαμε να έχουμε ενεργειακή αυτονομία σαν χώρα. Κάποιοι ειδικοί τα λέγανε.
0: Δεν τον έχω ακούσει τον Μπάρη, αλλά διάβασα
12: δεν ήταν ο Καρβουνόπουλος, ήταν ένας μηχανικός που συζητούσανε.
0: Διάβασα πάντως χθες μία δήλωση.
12: Ναι.
0: Και έμεινα σε αυτή τη δήλωση, διότι είναι μια δήλωση στο Αθηναϊκό Πρακτορείο,
12: ναι,
0: του διευθυντή της μονάδας, που ναι, λέει για την καταστροφή με εκρηκτικά τριών μηχανημάτων τα οποία ήταν παροπλισμένα.
12: Ναι. Βέβαια, κάποιοι που ασχολούνται με αυτό έχουν άλλες απόψεις. Αυτά ακούω τουλάχιστον, γιατί
0: ναι, τις έχω διαβάσει. Αλλά όταν υπάρχει επίσημη δήλωση,
12: ναι,
0: μένω σε αυτή, διότι ξέρετε, υπάρχει μια ευθύνη όταν κάποιος κάνει τη δήλωση.
12: Βέβαια. Ενώ μεταξύ δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι ότι όταν βλέπεις ότι όπως το λένε, οι οδηγίες από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μέχρι το 40-50 να.
0: Καλά, εμείς είχαμε. Εμείς είχαμε καταργήσει το Λιγνίτη πολύ νωρίτερα και τον επαναφέραμε,
12: ναι,
0: λόγω των συνθήκων, έτσι.
12: Τέλος πάντων, κοιτάξτε, το βασικό είναι ότι εδώ, σε αυτή τη χώρα, προχωράμε χωρίς προγράμματα. Θέλεις ηλεκτρικά αυτοκίνητα, ναι, πολύ ωραία. Δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον και τέτοια. Δημιούργησε σταθμούς ανεφοδιασμού πρώτα και μετά μπες αβέρτα στο να πάρει ο κόσμος, όποιος μπορεί βέβαια, ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Δεν αποθηκεύουν το περίσσευμα ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από τα φωτοβολταϊκά. Δεν έχουν δυνατότητα, δεν έχουν φτιάξει τις αποθήκες, τις αποθήκες μπαταρίας και τέτοια. Τώρα διάβαζα για το σχέδιο που έχει υποβάλει στην Ευρωπαϊκή Ένωση η Ισπανία για ύψους 7 δις για να κάνει ανοικοδόμηση για λαϊκές κατοικίες. Τώρα το πόσο θα πετύχει αυτό δεν το ξέρει κανένας.
0: Ναι, εντάξει, είναι όμως ένα μέτρο.
12: Ακριβώς.
0: Ένα μέτρο το οποίο...
12: Και είμαστε τώρα σε μια χώρα. Αυτά τα μικρά δεν είναι μικρά, αλλά είναι απλά πράγματα. Απλά τα θεωρούμε εμείς, έτσι.
0: Ναι.
12: Έχεις καταγραφή των κτηρίων που ανήκουν στο δημόσιο? Κάνε.
0: Αλλά καταγραφή υπάρχει. Τα γνωρίζουν τα κτίρια, δεν είναι ότι δεν τα γνωρίζουν.
12: Κάνε μια εκτίμηση. Τι μπορεί να γίνει, πώς μπορούν να αξιοποιηθούν. Κάνε μια εταιρεία να εισπράττει ενίκεια, να ελέγχει όλα αυτά. Θες να βάλεις ιδιώτες?
0: Ναι, διασφάλισε ότι αυτοί που θα βάλεις στην εταιρεία δεν θα τα τρώνε.
12: Καλά, εντάξει. Ναι, λοιπόν, αλλά είναι δηλαδή ένας οικογενειάρχης, ένας απλός άνθρωπος. Πώς τα σκέφτεται αυτά? Αυτοί που κάθονται εκεί πέρα όλη τη μέρα δεν το σκέφτονται?
0: Θέλετε να σας πω ποια είναι η απάντηση, η συνηθέστερη απάντηση? Ότι εσείς και εγώ που τα συζητάμε τα σκεφτόμαστε, αλλά επειδή δεν γνωρίζουμε το κόστος, τα λέμε πολύ εύκολα. Αλλά όλα
12: ναι,
0: γυρίζουν, ή εν πάση περιπτώσει τα περισσότερα γυρίζουν γύρω από το κόστος.
12: Ναι, το κόστος όμως, άμα θέλεις να φτιάξεις παλιά παλιά διαμερίσματα που έχουν έρθει στην κατοχή του κράτους δεν είναι τόσο μεγάλο και θα απασχολήσεις και κόσμο, έτσι, θα χτυπήσεις και την
0: Μην
12: ανέργεια.
0: Πηγαίνετε πολύ μακριά, κυρία Ρένα, πριν ο κύριος Τσούχλος.
12: Ύψους 7 δις για να κάνει ανοικοδόμηση για λαϊκές κατοικίες. Τώρα το πόσο θα πετύχει αυτό δεν το ξέρει κανένας.
0: Ναι, εντάξει, είναι όμως ένα μέτρο.
12: Ακριβώς.
0: Ένα λοιπόν, μέτρο το οποίο...
12: Και είμαστε τώρα σε μια χώρα. Αυτά τα μικρά δεν είναι μικρά, αλλά είναι απλά πράγματα. Απλά τα θεωρούμε εμείς, έτσι.
0: Ναι.
12: Έχεις καταγραφεί των κτηρίων που ανήκουν στο δημόσιο. Κάνε.
0: Αλλά καταγραφή υπάρχει. Τα γνωρίζουν τα κτίρια, δεν είναι ότι δεν τα γνωρίζουν.
12: Κάνε μια εκτίμηση. Τι μπορεί να γίνει, πώς μπορούν να αξιοποιηθούν. Κάνε μια εταιρεία να εισπράττει ενίκεια, να ελέγχει όλα αυτά. Θες να βάλεις ιδιώτες.
0: Ναι, διασφάλισε ότι αυτοί που θα βάλεις στην εταιρεία δεν θα τα τρώνε.
12: Καλά, εντάξει. Ναι, λοιπόν, αλλά είναι δηλαδή ένας οικογενειάρχης, ένας απλός άνθρωπος. Πώς τα σκέφτεται αυτά? Αυτοί που κάθονται εκεί πέρα όλη τη μέρα δεν το σκέφτονται?
0: Θέλετε να σας πω ποια είναι η απάντηση, η συνηθέστερη απάντηση? Ότι εσείς και εγώ που τα συζητάμε τα σκεφτόμαστε, αλλά επειδή δεν γνωρίζουμε το κόστος τα λέμε πολύ εύκολα. Αλλά όλα
12: ναι.
0: Γυρίζουν, ή εν πάση περιπτώσει τα περισσότερα γυρίζουν γύρω από το κόστος.
12: Ναι, το κόστος όμως άμα θέλεις να φτιάξεις παλιά διαμερίσματα που έχουν έρθει στην κατοχή του κράτους δεν είναι τόσο μεγάλο και θα απασχολήσεις και κόσμο, έτσι, θα χτυπήσεις.

0: Να βάλεις ιδιώτες.
1: Ναι,
0: να
1: διασφάλισε ότι αυτοί που θα βάλεις στην εταιρεία δεν θα τα τρώνε.
0: Καλά, εντάξει.
1: Καλά, εντάξει.
0: Ναι, λοιπόν, αλλά είναι δηλαδή ένας οικογενειάρχης, ένας απλός άνθρωπος. Πώς τα σκέφτεται αυτά? Αυτοί που κάθονται εκεί πέρα όλη τη μέρα δεν το σκέφτονται?
1: Θέλετε να σας πω ποια είναι η απάντηση, η συνηθέστερη απάντηση? Ότι εσείς και εγώ που τα συζητάμε τα σκεφτόμαστε, αλλά επειδή δεν γνωρίζουμε το κόστος, τα λέμε πολύ εύκολα. Αλλά όλα
0: ναι.
1: Γυρίζουν, ή εν πάση περιπτώσει τα περισσότερα, γυρίζουν γύρω από το κόστος.
0: Ναι, το κόστος όμως, άμα θέλεις να φτιάξεις παλιά διαμερίσματα που έχουν έρθει στην κατοχή του κράτους, δεν είναι τόσο μεγάλο και θα απασχολήσεις και κόσμο, έτσι, θα χτυπήσεις και την
1: ανέργεια. Μην πηγαίνετε πολύ μακριά, κυρία Ρένα, πριν ο κύριος Τσούχλος.
0: Ναι,
1: έτσι, που είναι ο πρόεδρος και ο άνθρωπος τώρα, γιατί και οι συνδικαλιστές εκλέγονται, έχουν ναι. μια πολιτική τοποθέτηση. Λοιπόν, ο κύριος Τσούχλος δεν ανήκει στην αριστερά, αλλά είναι ένας συνεπής επαγγελματίας
0: ναι,
1: και ένας συνεπής εκπαιδευτικός. Όταν λοιπόν σου λέει ότι περιμέναμε 10.000 διορισμούς και φέτος και βρεθήκαμε ξαφνικά μπροστά σε 5.600 ένας προς ένα, με απορία για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό και μάλιστα σε μια χρονιά που είναι προεκλογική. Από εκεί και καταλαβαίνετε.
0: Ναι.
1: Πώς μετράνε κάποια πράγματα.
0: Δηλαδή έχουμε τόσα νησιά που έχουν τον κόσμο τους και θέλουν να παραμείνει. Υπάρχει πολλοί κόσμος που θέλει να παραμείνει ή και άλλοι που κοιτάνε στο να πάνε να μείνουν μόνιμα. Φτιάξε σε δημόσια έκταση, φτιάξε 2-3 διαμερίσματα. Και σας είχα πει παλιότερα το παράδειγμα της Ανάβρας, που όταν συγχωνεύτηκε με τον Καποδίστρια έσβησε σαν δήμος.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και δηλαδή ένα χωριό που ήταν πρότυπο και ερχόντουσαν από το εξωτερικό να το δουν, είχε τα πάντα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι είχαν κάνει αν ψάξετε παλιά δημοσιεύματα. Αυτό είναι το άλλο. Και το τελευταίο, κάπου διάβασα, δεν ελέγχεται ως ανακριβές, απλά το βάθος δεν ξέρω, ότι έχουν προταθεί 2 περιοχές για να δημιουργηθούν πυρηνικά εργοστάσια στην Ελλάδα, στη Θράκη και στη Νότια Εύβοια.
1: Παραγωγής ενέργειας εννοείται.
0: Ναι, ακριβώς. Mm. Λοιπόν, και ειδικά τώρα ειδικά στη Νότια Εύβοια, mm-hmm. σε ένα άκρο σεισμογενή χώρο πας να φτιάξεις, μελετάς να φτιάξεις, να δώσεις άδεια να φτιάξουν εργοστάσιο παραγωγής.
1: Καλά, οι ασφαλιστικές δικλείδες για την δημιουργία εργοστασίων,
0: ναι, έχει κάνει και η Τουρκία,
1: ναι, ακόμα και στις σεισμογενείς περιοχές υπάρχουν. Δεν θα στεκόμουν τόσο σε αυτές τις πληροφορίες, θέλω να σας πω.
0: Αλλά τέλος πάντων είναι αυτές είναι οι προτεραιότητές μας. Τι να κάνουμε, έτσι όπως τα κρίνει ο καθένας.
1: Ευχαριστώ, κυρία Ρένα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα, να είστε καλά. Ο κύριος Νικόλας από τον Πειραιά. Ελάτε, κύριε Νικόλα.
2: Καλησπέρα, κύριε Παρδάλη.
1: Γεια σας, κύριε Νικόλα.
2: Θέλω να σας πω για το θέμα του κρασιού ή οτιδήποτε υνοπνεύματος που πίνουμε.
1: Μάλιστα.
2: Που έδωσα ευχή και κατάρα στον εαυτό μου από ένα συμβάν που μου συνέβη. Θέλετε να τα ακούσετε?
1: Παρακαλώ.
2: Εγώ είμαι φαρμακοποιός.
1: Ναι.
2: Είχα διανυκτέρευση και με παίρνει κατά τις 12 η ώρα μία κυρία,
1: ναι.
2: που ήταν από το χωριό μου,
1: ναι.
2: από τη Μάνη, που ήταν διευθύντρια στην Πάτρα, στο ΙΚΑ.
1: Ναι.
2: Μου λέει, τι κίνεσαι, τι κάνεις, το ένα, το άλλο, θα σε περιμένω το ένα. Λέω, ποια να πάω να δω, ποια είναι αυτή. Και πράγματι πήγα, με περίμενε στο πεζοδρόμιο. Με την πετσέτα, όπως το λένε, να σκουπιστώ και. Μου λέει, θέλεις, μου
1: κλείστε,
2: λέει να πάμε.
1: Κύριε Νικόλα, έχετε ανοιχτό ραδιοφωνό?
2: Αν το κλείσω, να το χαμηλώσω.
1: Ναι, τελείως.
2: Ναι, τελείως. Λοιπόν, θέλεις, μου λέει, να πάμε το βράδυ που γίνεται ένας γάμος να με συνοδεύσεις. Λέω, πολύ ευχαρίστως.

0: ναι.
1: Παρόλο που ήμουν κουρασμένο. Εκεί καταλαβαίνετε λοιπόν, να δεν πει το ένα, να δεν πει το άλλο, το ένα, πώς το λένε. Εγώ ήταν εντάξει, την έβλεπα την κυρία, η οποία ήταν Mr. Johnny Walker. Κατέβαζε club club τα πράγματα. Του λέω κάποια στιγμή θα πάω να φύγω, του λέω, γιατί είμαι κουρασμένο και πρέπει να. Στην επιστροφή, όταν προτού να φτάσω στα διόδια της Ελευσίνος, στην ανηφόρα δηλαδή, με πήρε ο ύπνος. Καλή του ώρα
0: ενώ οδηγούσατε.
1: Οδηγούσα, ναι, και με πήρε ο ύπνος.
0: Ναι.
1: Και ευτυχώς ένας ταλικέρης.
0: Δεν είχατε πιει όμως.
1: Είχα πιει κάτι ορισμένα από
0: το. Δεν έπρεπε να οδηγήσετε όμως.
1: Τέλος πάντων, εντάξει.
0: Όχι, λοιπόν, μισό λεπτό, κύριε Νικόλα μου.
1: Δεν το ξαναβάζω, δεν το ξαναμιλήσω.
0: Μισό λεπτό, γιατί είστε και φαρμακοποιός, ναι. Και μου λέτε για την κυρία ότι ήταν. Ότι έπινε πολύ, αλλά και εσείς πήρατε τα μάξι να οδηγήσετε.
1: Όχι,
0: να...
1: ναι, εντάξει. Όχι, δεν είναι μύτη, νομίζω ότι ήπια. Ένα-δύο ποτηράκια.
0: Ένα-δύο ποτηράκια, ξέρετε όμως.
1: Όχι, ούτε το ελάχιστο, κάτω-κάτω που ήταν. Τέλος πάντων, λόγω της κούρασης. Και έφευγα κατευθείαν να πάω προς την κακιά σκάλα. Ναι. Και μου χτυπάει τις κόρνες, να είναι καλά ο άνθρωπος εκεί, όπου και να είναι, και ξυπνάω τελευταία στιγμή και κόβω το τιμόνι. Φτάνω, όπως το λέω, σταματάω στο πρώτο διάζωμα, πίνω ό,τι καφέ σχέτο είχα μαζί μου, ρίχνω νερό στο πρόσωπό μου και τσούκου τσούκου τσούκου σιγά έφτασα στο σπίτι μου.
0: Ναι.
1: Από εκείνη την ημέρα δεν το έχω βάλει όχι στο στόμα μου, ούτε να το μυρίσω. Και έδωσα ευχή και κατάρα στον εαυτό μου να μην το ξαναπιάσω ποτέ. Δηλαδή, όταν οδηγώ, δεν οδηγώ, δεν το ξαναβάζω τίποτα.
0: Το αυτονόητο πάντως είναι αυτό που μου λέτε.
1: Ναι. Mm. Και λέω, είσαι λακαμάς. Δηλαδή, το ανάποδο του.
0: Κατάλαβα τι είναι, εντάξει.
1: Καταλάβατε. Λοιπόν, αυτά. Και κάτι άλλο. Έχω μάθει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση απαγόρευσε το λιγνίτη. Και ότι στη Γερμανία φτιάξαν δύο μεγάλα εργοστάσια λιγνίτη.
0: Όχι, μισό λεπτό. Υπάρχει ένα πλάνο από λιγνητοποίησης γενικώς. Η Γερμανία έχει βάλει τα δικά της χρονοδιαγράμματα. Υπάρχει ένα γενικό χρονοδιάγραμμα. Εμείς τρέξαμε πολύ να κλείσουμε γρήγορα για να είμαστε αρεστοί δεν ξέρω πού. Και μετά κάναμε όπισθεν.
1: Όχι, μπορώ να μιλήσω.
0: Παρακαλώ.
1: Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια ή όχι, αλλά φορτώνουν, λέει, το λιγνίτη από πάνω προς τη Βόρεια Ελλάδα που υπάρχει, που είναι βουνά ολόκληρο ο λιγνίτης μας, και το πάνε στη Γερμανία. Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια.
0: Δεν το ξέρω αυτό.
1: Απλώς έτσι το έχω ακούσει. Ψέματα αλήθεια δεν το γνωρίζω.
0: Έχει μονάδες λιγνητικές παραγωγής η Γερμανία.
1: Ακριβώς. Άρα δηλαδή η Γερμανία είναι υπεράν όλων. Και μιλάμε για Ευρωπαϊκή Ένωση. Για ποια Ευρωπαϊκή Ένωση
0: μιλάμε? Δεν έχει λήξει ο χρόνος απολιγνητοποίησης. Μπορεί κάποιος μέχρι και την τελευταία ημέρα, δεν ξέρω ποτέ, να το ψάξω, να κάνει παραγωγή.
1: Σύμφωνοι. Εγώ λέω για ποια Ευρωπαϊκή Ένωση μιλάμε.
0: Καλά, το εσείς τώρα το καταλάβατε για την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Ναι, ότι έδωσε η Γερμανία την τεχνογνωσία στους Τούρκους.
0: Ναι, εσείς τώρα καταλάβατε για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ξαναλέω.
1: Ναι. Όχι, εγώ μιλάω για το θέμα γενικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ναι, αυτό σας λέω. Τώρα καταλάβατε ότι δεν υπάρχει καμία ένωση.
1: Μάλιστα.
0: Λέω, ναι, υπάρχει στο όνομα.
1: Άλλο, και αυτό να τελειώνω.
0: Ναι.
1: Η Γερμανία έδωσε τεχνογνωσία στους Τούρκους να βγάζουν τα βαριά τάγκ και τα πιο εξυγχρονισμένα. Από τα πιο εξυγχρονισμένα.
0: Πολλοί έχουν δώσει τεχνογνωσία στους Τούρκους για διάφορα.
1: Τι είπατε?
0: Πολλοί έχουν δώσει τεχνογνωσία στους Τούρκους για διάφορα.
1: Η Ιταλία τους έδωσε την τεχνογνωσία για να βγάζουν επιθετικά ελικόπτερα. Μέχρι πρώτη η Ολλανδία τους έδινε φρεγάτες.
0: Εμπορικές συμφωνίες είναι αυτές, ξέρετε.
1: Ισπανία, συγγνώμη, και η Ισπανία τους έφτιαξε το αεροπλανοφόρο ή το ελικοπτεροφόρο. Για ποια Ευρωπαϊκή Ένωση μιλάμε? Από απορία μου το λέω αυτό.
0: Πέφτεται από τα σύννεφα.
1: Όχι.
0: Α.
1: Κάθε άλλο.
0: Α, εντάξει.
1: Κάθε άλλο.
0: Εντάξει.
1: Κάθε άλλο.
0: Ευχαριστώ, κύριε Νικόλα.
1: Καλό βράδυ και ευλογημένο ξημέρωμα.
0: Και σε εσάς, να είστε καλά.
1: Και εσείς.
0: Λοιπόν. Καλά. Σωστό είναι αυτό που λέτε, κύριε Ελευθέρη, επειδή λέει δεν έχουμε μεγάλες μπαταρίες για τις ώρες του ρεύματος. Δεν έπρεπε να έχουμε ηλιακά, όχι. Το επόμενο, λέει, βήμα θα είναι η συσσόρευση. Η αλήθεια είναι ότι η συσσόρευση, η αποθήκευση ενέργειας έπρεπε να υπάρχει εδώ και χρόνια με τα φωτοβολταϊκά και όλα αυτά. Θυμίζω αυτά που έχουμε πει με τον κύριο Χρυστοδουλίδη, ότι δεν ξέρω τώρα, δεν θυμάμαι αν μου έχει πει ή αν έχει θεσπιστεί, που θα μπορεί κάποιος να βάζει κάποια πάνελ στο σπίτι του πιο εύκολα από αυτά που μπαίνουν μέχρι τώρα, δηλαδή με μια απλή αγορά, και να κάνει μια εξοικονόμηση ενέργειας οικιακή. Δεν είναι μόνο τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα για τη συσσόρευση που λέτε. Γενικώς υπάρχει παραργόμενη ενέργεια η οποία πάει μη σας πω πού. Άλλο θέμα όμως είναι αυτό. Βρε Μανώλη μου, λέει, τι συνυπευθυνόταν να υπάρχει. Το 2003 δίνα για ενίκιο σε ένα συγγνώμη, σε ένα διάρρη του Γκίζη 450 ευρώ. Ρώτησα για δάνεια και μου είπαν από το ταχυδρομικό ταμείο τότε βέβαια για 100.000 δόσεις ήταν 580 ευρώ και, και έτσι προχώρησα στην αγορά του 4. Το 2008 βγήκα στη σύνταξη με 2% και το 2010 βρέθηκα με 1.300. Τι δεν υπολόγισα καλά και βρέθηκα εκτεθειμένος. Δεν υπολογίσατε καλά, κύριε Γιώργο, δεν φταίτε εσείς, δεν υπολογίσατε καλά.
2: Η ώρα είναι 12.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1, στο Ράδιο 1.
4: Θες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
5: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
4: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
6: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
7: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
8: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
9: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
8: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
10: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
11: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
12: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
11: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
12: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
11: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
12: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
11: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
12: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
13: Γιώργο, πεινάς?
14: Έχω μία πείνα.
13: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
14: Να πάμε, να πάμε.
13: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
14: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 22 21 0 85 940.
14: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
15: Με 5-0 το Ουσμπεκιστάν. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
16: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
15: Γενικά έθριος καιρός, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αναμένονται από το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ, στους 32 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: 5 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, αλλάξαμε μέρα, 24 έχει πλέον ο μήνας. Ε, 24 Ιουνίου, Τετάρτη. Στα μισά της εβδομάδας και σε μια εβδομάδα τελειώνει και ο Ιούνιος. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@papakirialfm.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Βλέπω εδώ καλοκαιρία και αύριο και υψηλές θερμοκρασίες και ξέχασες λέει να πεις Μανώλη ότι όταν ψήφισες ΣΥΡΙΖΑ αριστερό κόμμα αντί να φορολογήσει ολιγάρχες και τον πλούτο προτίμησε να κόψει συντάξεις. Κατρούγκαλο, στην αλήθεια λέει, να λες ολόκληρη, μου κόψαν 600 ευρώ σύνταξη. Τα έχουμε πει, κύριε Τάζο. Για το ΕΚΑΣ, για τις συντάξεις κόψανε και οι προηγούμενοι. Κύριε Τάζο, ακούστε τώρα, επειδή θα όποτε γίνουν οι εκλογές. Καθένας έχει την άποψή του και είναι σεβαστή. Εγώ δεν θα μπλέξω σε αυτό το παιχνίδι με κανέναν. Ούτε εγώ θα σας πω τι θα ψηφίσετε, ούτε τι δεν θα ψηφίσετε. Καθένας θα κάνει τις επιλογές του. Αλλά όπως θυμόμαστε τα άσχημα, να θυμόμαστε τα άσχημα όλων. Και όπως θυμόμαστε τα καλά, να θυμόμαστε τα καλά όλων. Όταν και αν υπάρχουν. Ο κύριος Γιώργος από τον Ντάλλας. Τα απλά λέει είναι δύσκολα, εντάξει, δεν ξέρουμε λέει το κόστος. Και οι πόλεις είναι χτισμένες, αυτοί που το ξέρουν τι κάνουν και δεν υπολογίζουν θέσεις πάρκινγκ σε σταθμούς του μετρό. Καλά, δεν υπολογίζουν, όχι σε σταθμούς μόνο. Που φτιάχνονται λέει τώρα με μελέτες καινούργιες. Το πιο δύσκολο στην Ελλάδα είναι η καθημερινότητά μας 350 μέρες το χρόνο. Υποφέρουμε για το αυτονόητο. Και μας χρυσώνουν το χάπι ότι ζούμε στην ομορφότερη χώρα του κόσμου. Ναι, αλλά δεν τη ζω. Μου γράφει μέσα παρένθεση ο κ. Ζόρους, έχει δίκιο. Ζω στην ομορφότερη χώρα του κόσμου, αυτό λένε όλοι. Αλλά λέει ο κ. Ζόρους, δεν τη ζω στην ομορφότερη χώρα του κόσμου. Για 15 μέρες λέει και αυτό το εξωγικό, αν έχεις. Ιδάλλως όπου πας οικονομία όλο το χρόνο. Καμία φλιαρία, κ. Γιώργο. Να σας πω κάτι, κ. Γιώργο. 15 μέρες. Για 15 μέρες αν πρέπει να κάνεις οικονομία δεν σου φτάνει ένας χρόνος. Εγώ θα σας πω για μία εβδομάδα, μία εβδομάδα ολόκληρη, 7 ημέρες, όχι πενθήμερο, για 7 ημέρες, για 6 διανυκτερεύσεις. Πόσο θέλετε τη διανυκτερεύση? Να πούμε 50-60 ευρώ. Πού θα τη βρεις? Αυτό είναι δωμάτιο, 50-60 ευρώ. Δεν βρίσκεις? Βρίσκεις σε γεργή? Εντάξει, σχετικό είναι. Πολύ δύσκολο. Λοιπόν, είσαι στο 400 με 500. Για δωμάτιο ξαναλέω. Τα τι ποιότητα σας μην το συζητήσουμε. Μετακίνηση είναι και να φας. Να πάει άλλο ένα 600-700. Θες ένα 1200 έως 1500 για μια εβδομάδα. Τα λέω καλά ή για πλάκα? Λοιπόν, πόσοι παίρνουν μισθό 1500 ευρώ? Και εγώ σας λέω ότι παίρνει κάποιος 1500 ευρώ μισθό. Μπορεί ένα μισθό να τον βάλει στην άκρη για να πάει μια εβδομάδα διακοπές? Δεν θα πληρώσει λογαριασμούς, υποχρεώσεις από εδώ από εκεί. Θα πάει, θα τα γράψει όλα στο χιόνι. Ούτε ποιες 15, ούτε μια εβδομάδα. Μπακαλίστηκα, σας το λέω εγώ τελείως. Γεια σου, ξηρομερητή. Ο κύριος Γιώργος από τον Άγιο Ελευθέριο. Ελάτε, κύριε Γιώργο.
2: Κύριε Παρδάλη, θέλω να σας πω για νοσοκομείο πρώην εδώ στα Πατήσια.
1: Ναι.
2: Στην οδό Χαλκίδος, 150 μέτρα από το ηλεκτρικό.
1: Ποιο νοσοκομείο? Ναι.
2: Άνω Πατησίων. Υπήρχε ένα νοσοκομείο πενταόροφο.
1: Δεξιά, ναι.
2: Ναι. Λοιπόν, αυτό είχε γίνει, λεγόταν των Παπάδων. Κάτι έγινε με τους Παπάδες και το έδωσαν στο ελληνικό κράτος πριν πολλά χρόνια, επί Πασόκ. Επί γεννηματά και πιο παλιά. Πάντως επί Πασόκ. Είχε την καλύτερη οφθαλμολογική κλινική. Είχε και για καρδιοπάθειες. Πενταόροφο ολόκληρο.
1: Δεν υπάρχει και αυτό το νοσοκομείο.
2: Λοιπόν, ακούστε.
1: Ναι.
2: Το 13 που κλείσανε τότε γύρω στα 15 νοσοκομεία, το κλείσανε.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν το ξανά άνοιξε. Αυτό το νοσοκομείο είχε, νίκιαζε και διπλανά χτίρια στη δυτική μεριά, ένα ισόγειο μεγάλο, στην πολυκατοικία ισόγειο, και έκανε εξωτερικά ιατρία για αιματοληψίες και τέτοια.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, επί ΣΥΡΙΖΑ δεν ξανά άνοιξε. Διώξανε από εκεί τα εργαστήρια και βάλανε πρόσφυγες. Και παίζανε τα παιδιά, βγαίνανε έξω τα τέτοιο καιρό που έκανε ζέστη και παίζανε στα πεζοδρόμια εκεί να τα περάσει και το τρόλε και τα λεωφορεία. Λοιπόν, επί Νέα Δημοκρατία, μετά ξαναήρθε η Νέα Δημοκρατία, έγινε κέντρο υγείας.
1: Ναι.
2: Όταν έκλεισε, είχε ένα διαγνωστικό κέντρο. Τώρα είναι άλλα δύο ιδιωτικά και το ένα είναι απέναντι. Έχουν πάρει και το, πώς να το πούμε, το δοχείο που ήταν στην Αυρία, ένα τεράστιο δοχείο για εγχειρήσεις, που είχε αέρα για εγχειρήσεις. Πρέπει να έχουν κουβαλήσει τα μηχανήματα της οφθαλμολογικής και τώρα έχει γύρω στις 7 γιατρούς.
1: Το κέντρο υγείας.
2: Κέντρο υγείας, ναι. Ένα ολόκληρο κτίριο πεντάωροφο.
1: Το ιδιωτικό είναι αυτό τώρα που λέτε ή δημόσιο?
2: Δημόσιο.
1: Δημόσιο.
2: Ναι, και τώρα το ανακαινίζουν. Δεν ξέρω, αυτό πρέπει να γίνει πάλι νοσοκομείο, αλλά πού θα τα βρουν τα μηχανήματα? Είχε πολύ καλή οφθαλμολογική κλινική.
1: Αλλά τώρα μου λέτε και 12 χρόνια πριν.
2: Το 13 που κλείσαν άλλα 15 νοσοκομεία κρατικά. Που ήταν υπουργός ο κύριος Γεωργιάδης επί Σαμαρά.
1: Ναι.
2: Και υπουργός διακυβέρνησης ο κύριος Μητσοτάκης. Πώς λέγεται αυτό, Υπουργείο Διπόρου, εγώ ήταν τότε για το Υπουργείο Διακυβέρνησης. Και είχε πάει και ο κύριος Μητσοτάκης εκεί, στον Κοροϊνό, και έκανε εμβόλια. Με το t-shirt. Τον είχε πάρει και τηλεόραση.
1: Μάλιστα.
2: Αυτά ήθελα να πω. Τώρα δίνουν λεφτά στους παπάδες οι Μητροπολίτες που λέγονται αυτοί και δεν ανοίγουν ένα νοσοκομείο να το βάλουν.
1: Τώρα που το είπατε, ο Μητροπολίτης Κερκύρας,
2: ναι,
1: είπε ότι πρέπει οι Μητροπολίτες να μην αποδεχθούν την αύξηση.
2: Αυτό είναι πεντάωροφο. Θέλει πολύ προσωπικό.
1: Όχι, άλλο λέω εγώ, ναι, εντάξει. Καλά, το θέμα δεν είναι αν είναι πενταόροφο και θέλει προσωπικό. Το θέμα είναι αν μπορεί να γίνει νοσοκομείο.
2: Αλλά αν ξέρει κανένας γιατρού να μας πούνε που πήγαν τα μηχανήματα της οφθαλμολογικής. Ξέρω καλά, γιατί έχει κάνει η μάνα μου δύο εγχειρήσεις.
1: Ναι, οι γιατροί από πού να ξέρουν?
2: Ναι, πού να ξέρουν να πούν που τα πήγαν τα. Λοιπόν, και να πω και κάτι άλλο που άκουσα τώρα στο προηγούμενο. Το λιγνίτι από την Πτολεμαϊδα το πάνε στα Σκόπια. 10 χιλιόμετρα από τα σύνορα. Καθώς μπαίνει στα Σκόπια δεξιά, έχει τέτοιο εργοστάσιο που καίει λιγνίτη.
1: Υπαμακάριστος ήταν, μπράβο, κύριος Μιχάλης.
2: Όχι υπαμακάριστος.
1: Α, όχι αυτό.
2: Όχι, να δω χαρκίδε στα άνω Πατήσια. Υπαμακάριστος λειτουργεί. Υπαμακάριστος είναι στα κάτω Πατήσια. Αυτό ήταν στα άνω Πατήσια. Αλλά είναι πενταόροφο, ολόκληρο πράγμα. Να σου πω, το λιγνίτη το πάνε στα Σκόπια, έχει εργοστάσιο.
1: Εσείς μιλάτε για το νοσοκομείο που είναι πριν να βγούμε στην Αχαρνών, δεξιά.
2: Όχι, στα Πατήσια, είναι εδώ Χαλκίδος.
1: Στην Πατησίων, τέρμα Πατησίων αριστερά, μπράβο. Πριν να βγούμε στην Πατησίων δεξιά.
2: Καθώς ανεπέρασε από Νέα Φιλαδέλφια δεξιά.
1: Όπως είσαι Νέα Φιλαδέλφια, στη Δεκελία, κάνεις αριστερά και μετά δεξιά. Για Πατησίων.
2: Πάσα από Πατησίων.
1: Δεξιά ήταν. Ναι, δεξιά, πριν να πηγαίνει Πατησίων, αυτό.
2: Ναι, εντάξει, στο αριστερό κατάλαβα. Χέρι, καθώς πας Φιλαδέλφια στο αριστερό.
1: Όπως πας Φιλαδέλφια αριστερά, όπως είσαι από Δεκελία αριστερά, για Πατησίων στο δεξί χέρι. Εντάξει, κατάλαβα ποιο λέω.
2: Ναι. Και να πω για τα Σκόπια, δεν το ξέρω καλά. Πάνε φορτηγά από την Τολεμαϊδα, από τα Ορυχεία.
1: Δεν το ξέρω.
2: Και έχει εργοστάσει στα Σκόπια 10 χιλιόμετρα από τα σύνορα με φουγάρο μεγάλο. Και μετά το ξαναπουλάνε στην Ελλάδα το ρεύμα.
1: Δεν το ξέρω. Δεν μπορώ να πω κάτι για κάτι που δεν ξέρω.
2: Ναι. Το έχω ακούσει από. Το έχω ακούσει. Λοιπόν, αυτά. Καληνύχτα.
1: Να είστε καλά. Καληνύχτα. Και εύχομαι, κυρία Σόφη, όλα καλά. Πόσο δίκιο λέει ο κύριος Γιώργος, και εγώ 15 μέρες πάω στην Άνδρο, αλλά εργάζομαι 10 ώρες. Στις διακοπές σας εννοείται. Διακοπές εντός εισαγωγικών. Ναι, να σας πω και εγώ, 2 εβδομάδες έχω ζητήσει άδεια. Και πιθανότατα θα μετακινούμε, καλά να είμαστε μέχρι τότε, εδώ. Μαρούσι, Βρυλίσια, Χαλάνδρη, Γέρακας, τριγύρω. Το λες και διακοπές, εντάξει. Ο Γιώργος από το Λονδίνο, έλα Γιώργο.
0: Γεια σου Μανώλη μου, τι είναι.
1: Καλά εσύ.
0: Καλά είμαι. Δεν μου λες ρε Μανώλη, επειδή άκουσα κάτι χτεσινή σου εκπομπή.
1: Να.
0: Και θέλω να σε ρωτήσω κάτι που είπες εσύ και μετά θα πούμε και για τα υπόλοιπα. Τι? Από πού προκύπτει ότι θέλουν να γυρίσουν πίσω από τον Brexit οι Άγγλοι? Έχεις κάποια στοιχεία?
1: Ναι.
0: Τι στοιχεία?
1: Πρέπει να βρω το δημοσίευμα.
0: Ας το δημοσίευμα. Σε δημοσίευμα μπορεί να
1: σου απαντήσω. Απαντήσω.
0: Ελληνικό δημοσίευμα.
1: Όχι.
0: Για πες μου.
1: Βρετανικό.
0: Ναι.
1: Βρετανικό, αλλά θα μου δώσει χρόνο να το βρω τώρα. Δεν γίνεται έτσι.
0: Ωραία. Περιμένω να μου πεις.
1: Όχι, θα μου λες τώρα. Δεν είναι.
0: Από πού προκύπτει ότι έχουν αλλάξει 6 κυβερνήσεις που άκουσα χτες?
1: Δεν έχουν αλλάξει.
0: Όχι. Γιατί τώρα θα αλλάξουμε? Άκουσα με κάτι. Το να φύγει όταν ένας πρωθυπουργός δεν κάνει σωστά τη δουλειά του στην Αγγλία,
1: ναι,
0: τον στέλνουν σπίτι του, η κυβέρνηση δεν αλλάζει. Η κυβέρνηση αλλάζει κάθε 4 χρόνια σε εκλογές.
1: Ναι.
0: Θα παραμείνει το Labour η εργατική με άλλον αρχηγό. Από εσωτερικές διαδικασίες. Για να αλλάξει η κυβέρνηση πρέπει να γίνουν εκλογές. Έχουν φάει 6 πρωθυπουργούς οι οποίοι 4 δεν είχαν τηρήσει, οι 3 δεν είχαν τηρήσει.
1: Ωραία, δεν, αυτό δεν είναι αλλαγή κυβέρνησης.
0: Όχι.
1: Εννοείς ότι δεν αλλάζει το κόμμα.
0: Ακριβώς. Αλλαγή κυβέρνησης σημαίνει ότι πάμε σε εκλογές. Δηλαδή ο Μητσοτάκης αυτή τη στιγμή παραιτείται και παίρνει την πρωθυπουργία ο Άδωνης Γεωργιάδης. Άλλαξε η κυβέρνηση.
1: Λοιπόν, μισό λεπτό να σου πω το δημοσίευμα.
0: Ναι.
1: Guardian.
0: Α, Guardian. Ναι, για πάμε.
1: Καλά, μη μου ακυρώνεις τον Guardian.
0: Όχι, όχι, πάμε και θα σου πω γιατί μετά. Πάμε.
1: Λοιπόν, η γενιά των νέων Βρετανών που δεν είχε δικαίωμα ψήφου λόγω ηλικίας στο δημοψήφισμα του 16.
0: Ναι.
1: Θεωρεί πως το εγχείρημα της αποχώρησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση απέτυχε, με την πλειονότητα να τάσσεται υπέρ μιας νέας ψηφοφορίας για την επανένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Ωραία. Η νέα γενιά.
1: Αυτό δεν είπα.
0: Σωστά.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Τα στοιχεία δείχνουν ότι το 60%. Μισό λεπτό, Γιώργο. Τα στοιχεία δείχνουν.
0: Πριν τελειώσουμε το δημοσίευμα, να απαντάμε ένα-ένα.
1: Μα μισό λεπτό. Μα δεν έχω να σου πω 2 πράγματα.
0: Ναι.
1: Τα στοιχεία δείχνουν ότι το 60% αυτή τη ηλικιακή ομάδα, τη Generation Z,
0: ναι,
1: θα ψήφιζε υπέρ τη επανένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έναντι, ναι, μόλι 9% που θα επέλεγε να παραμείνει η χώρα εκτό του Ευρωπαϊκού Μπλοκ.
0: Ναι.
1: Όταν η ανάλυση περιορίζεται στους ερωτηθέντες που δηλώνουν ότι θα συμμετείχαν πιθανότατα σε ένα δεύτερο δημοψήφισμα, η υπεροχή του στρατοπέδου υπέρ της παραμονής ή της επανένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι συντριπτική. Το 81% τάσεται υπέρ της ευρωπαϊκής πορείας της χώρας, έναντι 19% που επιθυμεί να παραμείνει εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Λοιπόν,
1: η έρευνα αυτή, μισό λεπτό. Γιώργο, μισό λεπτό.
0: Όχι ρε φίλε, γιατί το πας εκεί που θες εσύ.
1: Εγώ.
0: Δεν το πας εκεί που θες εσύ, ναι.
1: Γιώργο, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Όχι, θα ολοκληρώσω, Γιώργο. Η μελέτη αυτή που δημοσιεύει ο Guardian δεν είναι δική του. Είναι της More in Common.
0: Ωραία. Ερώτηση λοιπόν. Η νεολαία σήμερα στην Ελλάδα, το 95% θέλει τη Νέα Δημοκρατία?
1: Δεν ξέρω, ας γίνει μια έρευνα να το καταγράψει.
0: Έχει γίνει έρευνα. Και σε ρωτάω, οι νέοι άνθρωποι σήμερα στην Ελλάδα, αυτοί που
1: τι σχέση έχει αυτό με το Brexit που συζητάμε?
0: Θα σου πω λοιπόν, αυτοί που προτίθονται να ψηφίσουν, το 95% των νέων παιδιών προτίθονται να ψηφίσουν, θέλουν κυβέρνηση στη Νέα Δημοκρατία, ρωτάω εσένα.
1: Δεν έχω ακριβή στατιστικά στοιχεία, νομίζω πως όχι.
0: Α, μπράβο. Όμως η Νέα Δημοκρατία κυβερνάει.
1: Ναι, και τι σημαίνει αυτό?
0: Σημαίνει, φίλε Μανώλη, ότι το Guardian είναι από αυτό που στήριξε το P-Main, δηλαδή το να παραμείνουμε, παίρνει ένα ποσοστό και λέει αυτοί που τα παιδιά που είναι σήμερα στο σχολείο και θα προτείνονται να ψηφίσουν.
1: Άρα μου ακυρώνει τον Guardian.
0: Όχι, δεν σου ακυρώνω τον Guardian.
1: Αλλά
0: σου ακυρώνω αυτό που εσείς θέλετε να περάσετε λανθασμένα και θα σου εξηγήσω γιατί. Ότι και καλά η Αγγλία θέλει να παραμείνει. Όταν πάμε σε. Εγώ θέλω να γίνει δημοψήφισμα. Εγώ θέλω ένα πρωθυπουργό ξανά στην Αγγλία για να φάτε και δεύτερες φάπες. Δεν φτάνουν οι πρώτες φάπες.
1: Τι να φάνε φάπες.
0: Αυτοί που θέλανε το B-Main. Αυτοί που θέλανε το να παραμείνουμε. Αυτοί που λέγανε ότι όταν θα γίνει το δημοψήφισμα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Ναι.
1: Επειδή εγώ προφήτης δεν είμαι.
0: Ναι.
1: Ούτε ξέρω αν θα γίνει δημοψήφισμα.
0: Ναι.
1: Αν λοιπόν έρθει σε κάποια στιγμή η Βρετανία να κάνει ένα δημοψήφισμα.
0: Ναι.
1: Δεν το ξέρω.
0: Θα πάει 70% θα πάει να
1: πάρει. Ωραία, περίμενε μισό λεπτό.
0: Ναι.
1: Εσύ λες ότι θα πάρει 70. Εγώ δεν το ξέρω. Εσύ ζεις στη Βρετανία, εσύ ξέρεις καλύτερα από μένα. Επειδή όμως ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται στη ζωή. Αν λοιπόν επικρατήσει η επιστροφή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εσύ θεωρείς ότι έχεις φάει φάπα.
0: Πάλι δεν το κατάλαβες.
1: Εγώ σε ρωτάω κάτι πολύ συγκεκριμένο.
0: Εγώ δεν θεωρώ καμιά φάπα. Άκου φίλε κάτι.
1: Μου λες να ξαναφάνε φάπα.
0: Αυτοί που πουλάγανε προπαγάνδα πριν γίνει το δημοψήφισμα ότι η Αγγλία θα ήταν η καταστροφή της οικονομική. Ποια η Αγγλία, η οποία είναι ένας από τους G7.
1: Ναι.
0: Η Αγγλία που είναι ένας από τους G7, δηλαδή από τις 7 καλύτερες οικονομίες του πλανήτη, για να ξέρουμε τι λέμε, έτσι, και τι συζητάμε.
1: Όχι τις καλύτερες, όχι τις καλύτερες. Το G7 δεν είναι οι καλύτερες.
0: Τι είναι?
1: Είναι αυτές που κατά κοινή ομολογία είναι πιο δυνατές, όχι οι καλύτερες.
0: Όταν λέω πιο δυνατές οικονομίες, τι εννοείς ρε φίλε? Ότι πιο δυνατή οικονομία τι είναι? Δεν είναι καλύτερη, τι είναι η χειροτερή?
1: Ναι.
0: Για να ρωτήσω κάτι, αφού η Ελλάδα είναι, ρε παιδί μου, καλύτερη οικονομία η Ελλάδα αυτή τη στιγμή από την Αγγλία, γιατί δεν είναι στους G20?
1: Δεν είναι, δεν πάει έτσι, λέει Γιώργο, και το ξέρεις.
0: Πώς
1: δεν
0: πάει,
1: είναι.
0: Ρε φίλε, πώς πάει, δηλαδή, για να τρελαθώ τώρα. Όταν λες δυνατή οικονομία, τι εννοείς?
1: Ωραία, μου ακύρωσες λοιπόν τον Guardian, εγώ το δέχομαι.
0: Περίμενε, άστο ρε φίλε, να τελειώσω τη σκέψη μου και θα το συζητήσουμε.
1: Ναι.
0: Ας τον Guardian. Το τι ακύρωσα, άστον. Εγώ κάνω μια συζήτηση.
1: Ναι.
0: Η G7, η Αγγλία είναι μία από τις G7. Και όπως λες και εσύ, και έτσι είναι, είναι από τις μία 7 όχι ισχυρότερες, πώς το είπες, πες μου το πώς το είπες.
1: Ναι, ισχυρότερες είπα.
0: Α, μπράβο. Άρα,
1: ναι.
0: Λοιπόν,
1: όπου στη G7 ας πούμε αυτή τη στιγμή, όπου στη G7 αυτή τη στιγμή είναι μαζί με το Ηνωμένο Βασίλειο και την Αμερική, ο Καναδάς, η Γαλλία, γελάμε, η Γερμανία, γελάμε, η Ιταλία, γελάμε.
0: Μπράβο. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν αυτές οι 7 που δεν είναι ισχυρότερες, κατά...
1: Όχι, περίμενε, ισχυρές είναι, αλλά έχουν πλέον και σοβαρά δομικά προβλήματα.
0: Άκουσε με φίλε.
1: Όχι, δεν έχουν.
0: Άκουσε με φίλε κάτι. Άκουσε με. Γιατί η μημάθεια, και δεν το λέω για σέναν, είναι πιο επικίνδυνα την αμάθεια. Και πολύ δε περισσότερο η προπαγάνδα.
1: Ναι.
0: Όταν είχαμε έρθει σε κάποια αντιπαράθεση με τον Μιχάλη, του είπα από πού προκύπτουν τα στοιχεία ότι έχουν πρόβλημα με κόκκινα δάνεια οι Άγγλοι. Στοιχεία δεν μου φέρε.
1: Εγώ δεν μίλησα για κόκκινα δάνεια. Εγώ σου είπα μια έρευνα.
0: Εγώ τα λέω. Απειδή άκουγα χθες τη συζήτηση. Εχθές άκουσα ότι οι Άγγλοι έχουν πρόβλημα με τα δάνειά τους. Αυτά δεν σου λέγει ο Μιχάλης εχθές? Αυτά δεν έλεγε, λέει κάτι διαφορετικό και δεν το κατάλαβα
1: και...
0: εγώ. Ναι, και εγώ από πού προκύπτει αυτό? Επειδή το λέει ο Μιχάλης. Κάποιοι άλλοι, πριν γίνει το Brexit, λέγανε ότι η Αγγλία θα κατασταθεί οικονομικά. Από πού προκύπτει αυτό, γιατί το λέγανε αυτοί? Εκ του αποτελέσματος όμως, και στο έχω αποδείξει, γιατί το αποτέλεσμα μετράει, η ουσία μετράει. Όταν η Αγγλία ήταν στην Ευρώπη, στο ξαναείπα, οι 1000 λίρες ήταν 1,09, 1090 ευρώ.
1: Ναι, αν άκουσες, χθες είπα, θα τα άκουσες, φαντάζομαι, ότι η Βρετανία ήταν η μοναδική χώρα που είχε διατηρήσει το νόμισμά της, το οποίο ήταν και πιο δυνατό.
0: Το και είπα. Τότε το είχαμε το ίδιο νόμισμα. Και τότε δεν είχαμε άλλο νόμισμα.
1: Τι
0: λίρα, είχαμε.
1: Αυτό είπα.
0: Το ίδιο νόμισμα είχαμε.
1: Γιατί είπα ότι άλλα δεν είπα ότι.
0: Στην Ευρώπη που ήταν πολύ καλά αμφιρά οικονομικά.
1: Συμμετείχε.
0: Ήταν τέλεια,
1: ναι,
0: τα
1: μπορούσε μπορούσες να χρησιμοποιήσεις και ευρώ.
0: Όχι, δεν χρησιμοποιούσαμε κανένα ευρώ. Κάνεις λάθος. Μόνο πάνω χρησιμοποιούσαμε και τότε. Ποιος σου είπε ότι χρησιμοποιούσαμε ευρώ?
1: Καλά, εγώ όταν είχα ταξιδέψει χρησιμοποίησα μια χαρά ευρώ.
0: Που όχι, κάνεις λάθος.
1: Καλά,
0: δεν υπάρχει περίπτωση στην Αγγλία τα τελευταία 26 χρόνια που ζω εγώ. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάνε να πληρώσουμε ευρώ και να το δεχτούνε. Ποιος το λέει? Το να πεις ότι το ευρώ. Και τώρα, άμα έρθεις, με ευρώ θα έρθεις. Αλλά θα κάνει μετατροπή νομίσματος και θα πληρώσεις. Και τότε ερχόσουν με 1000 ευρώ. Στα λέω απλά και ήταν ένα 09. Ποιος σου είπε ότι πλήρωνε στην άκρη?
1: Ίσως να πλήρωνε στο αεροδρόμιο και μπορεί να έχεις δίκιο. Είναι χρόνια τώρα. Μπορεί να έχεις δίκιο, ναι.
0: 100%. Όχι, έχω δίκιο. Είναι 100%. Δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο. Η Αγγλία ποτέ στο ευρώ χρησιμοποιούσε το νόμισμά της, τη στερλίνα. Ήταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τώρα, αν έρθει στην Αγγλία, εσύ με ευρώ, πάλι θα πάρει στερλίνες για να
1: καλά, τώρα προφανώς.
0: Έτσι. Και πριν το ίδιο. Υπήρχε περίπτωση πριν να πήγαινε σε ένα μαγαζί εσύ και να έλεγε πάρτε 100 ευρώ και κρατήστε τα.
1: Θυμάμαι ότι είχα χρησιμοποιήσει. Μπορεί να ήταν στο αεροδρόμιο όμως. Σου λέω, ναι, δεν είναι πολλά χρόνια.
0: Δεν υπάρχει, Μαλολί. Ξέχαστο.
1: Όχι, στο αεροδρόμιο δεν είναι. Είναι συνδεδομένο.
0: Αν πλήρωσες με κάρτα, κάναν αυτόματα τη μεταγραφή. Λοιπόν, τέλος πάντων, επειδή η ουσία αυτή είναι τώρα, ήταν στο ξαναλέω 1000 λίρες. Στο λέω να το ξέρεις, ήταν 1,09.
1: Το θυμάμαι, την
0: δηλαδή,
1: ισοτιμία τη θυμάμαι.
0: 1,90. Μπράβο. Ναι.
1: Σήμερα ήταν πιο ισχυρό νόμισμα το. Η λίρα ήταν πιο ισχυρή. Και παραμένει.
0: Σήμερα 1000 λίρες δεν είναι 1090 ευρώ, είναι 1160. Από πού προκύπτει λοιπόν, γιατί αυτά είναι βάσει πραγματικότητα, όχι βάσει το τι λέει ο καθένα, τα λόγια, από πού προκύπτει ότι η Αγγλία το νόμισμά τη επειδή έφυγε, η οικονομία τη κατέρευσε. Όταν πριν με 1000 λίρες ο Άγγλος αγόραζε 1090 ευρώ, ενώ σήμερα με 1000 λίρες αγοράζει 1160 ευρώ. Από πού προκύπτει λοιπόν ότι η οικονομία της Αγγλίας κατέρευσε? Από πού προκύπτει? Είναι απλά μαθηματικά, είναι απλά πράγματα. Ερχόμουν στην Ελλάδα με 1000 λίρες και έκανα συνάλλαγμα και έλεγα 1090 ευρώ. Και σήμερα έρχομαι στην Ελλάδα με 1000 λίρες και παίρνω 1160. Είναι δυνατόν να μου λες το νόμισμα και η οικονομία μου κατέρευσε?
1: Εγώ αυτό που διαβάζω,
0: ναι,
1: και το ακούω ως επιχείρημα,
0: ναι,
1: είναι ότι οι οικονομικές αναλύσεις είναι έτσι. Ναι. Εγώ δεν είμαι οικονομικός αναλύτης, φαντάζομαι ούτε εσύ. Λοιπόν, υπάρχει λέει το Office for Budget Responsibility, ανεξάρτητος δημοσιονομικός επόπτης της Βρετανίας.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ξέρω να το αναγνωρίζεις, εγώ δεν το ξέρω.
0: Και θα ακούσω.
1: Και λέει ότι το Brexit μείωσε το ΑΕΠ της Βρετανίας κατά 4-8% λόγω περιορισμών στο εμπόριο και μειωμένων επενδύσεων.
0: Στην Ευρώπη.
1: Και τώρα στην Ευρώπη.
0: Μισό λεπτό, ρε φίλε. Μίλησε το ΑΕΠ σε σύγκριση με το ευρωπαϊκό, με τις ευρωπαϊκές επενδύσεις. Έτσι δεν είναι ή κάνω λάθος?
1: Αυτό καταλαβαίνω και εγώ. Η μετανάστευση,
0: μπράβο,
1: λέει από την Ευρώπη.
0: Η ερώτηση είναι μία.
1: Εγώ, Γιώργο μου, εγώ δεν είμαι
0: ο φορέας. Όταν έφυγε η Αγγλία, λοιπόν, έτσι για να τα καταλαβαίνουν και απλά, γιατί μας παρακολουθούν κάποιοι, πρέπει να καταλαβαίνουν και τι λέμε. Όταν έφυγε η Αγγλία έχει κάνει τρεις μεγάλες συμβάσεις, μία με την Αμερική, μία με τον Καναδά και μία με την Αυστραλία. Τεράστιες συμβάσεις, οι οποίες έχουν καλύψει εκεί το 4%, το οποίο το συγκεκριμένο δεν το αναφέρει, γιατί υπάρχει λόγος που θέλουν την Αγγλία στην Ευρώπη. Η ατμομηχανή, η οικονομική ατμομηχανή λέγανε, αν θυμάσαι τότε, γιατί είναι πολλά πρέπει να πούμε, ότι αν φύγει η Αγγλία να πάρουμε το City. Γιατί δεν το πήραν το City? Γιατί δεν πήραν το City αυτοί οι ισχυρές 28 χώρες της Ευρώπης? Τους είπαν οι Άγγλοι, λάτε πάρτε το City.
1: Ωραία, να σου κάνω μια ερώτηση. Οι έξι πρωθυπουργοί, λοιπόν, οι έξι που έχουν αλλάξει με τελευταίο τον κύριο Στάμερ, έτσι,
0: ναι,
1: που ανακοίνωσε την αποχώρησή του.
0: Ναι.
1: Και πάει για τον 7ο πρωθυπουργό από την ημέρα του δημοψηφίσματος. Ναι. Για ποιο λόγο έχουν αλλάξει?
0: Οι τέσσερις έχουν αλλάξει για τον Brexit. Ο Κάμερον τον διώξανε. Γιατί δεν παράδοσε
1: για
0: τον Brexit?
1: Για τον Brexit,
0: το
1: για
0: ίδιο, ναι, και η May. Θα σου απαντήσω, ρε, ναι, ναι, να σου απαντήσω.
1: Ναι.
0: Η May την διώξανε. Γιατί δεν παράδοσε τον Brexit?
1: Ναι.
0: Τον Τζόνσον τον διώξανε.
3: Είστε γιατί... συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
4: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
5: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
6: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
7: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
6: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
7: Είμαστε καλά για τώρα.
6: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
7: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου. Θα πεις κι άλλα έξυπνα.
6: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
7: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
8: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
8: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
9: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
8: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Βαλίν. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
10: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
11: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
10: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
12: Ότι ήταν καταστροφή να φύγουμε από την Ευρώπη.
1: Φαντάζομαι πως όχι.
12: Α, μπράβο. Το ίδιο ακριβώς γίνεται και στην Αγγλία. Η διαφορά είναι ότι στην Αγγλία, κάτι που εσείς τον μπερδεύετε, δεν κυβερνάει το πολιτικό σύστημα. Στην Αγγλία, το έχω ξαναπεί, κυβερνάει ο λαός. Αυτός ο λαός. Παραδείγματος χάρη, στην Ελλάδα, είπε ο Μητσοτάκης, κύριοι, όλοι κλεισμένοι στα σπίτια για το κορονοϊό.
1: Ναι.
12: Το πιάσαμε 50 άτομα στη Μυτιλίνη. Του κάναν κάτι? Σε ρωτάω, του κάναν κάτι?
1: Όχι.
12: Μπράβο.
1: Σε κανέναν δεν θα κάνανε.
12: Στην Αγγλία, ο ίδιος πρωθυπουργός είπε, κύριοι, κλεισμένοι στα σπίτια σας. Το πιάσαμε 15 άτομα να κάνει πάρτι. Ξέρεις του πολλαός, σπίτι σου. Σπίτι σου. Στην Αγγλία, κάνανε ένα δημοψήφισμα. Με 52%. Ο Κάμερον που είχε θέσει το δημοσίευμα του είπε δεν θέλω να το παραδώσω. Του λένε καλά κάνεις και δεν θέλεις. Εμείς ψηφίσαμε να το φύγουμε. Λένε σπίτι σου, έλα εδώ Μέι. Πήγαινε παράδοστο. Δεν θέλω να το παραδώσω. Καλά κάνεις και δεν θέλω να το παραδώσω. Σπίτι σου, εμείς κυβερνάμε σου λέει. Έλα εδώ Τζόνστον. Θα πάω να το παραδώσεις. Θα πάω.
1: Ωραία, μπράβο. Για να ολοκληρώσουμε τώρα Γιώργο. Αμφισβητείς.
12: Θέλω να πω λοιπόν, ναι, να ολοκληρώσουμε ότι καλή προπαγάνδα.
1: Βρε, δεν είναι θέμα προπαγάνδας. Μισό λεπτό. Έχω εγώ κανένα συμφέρον για το αν. Μισό λεπτό. Εγώ άλλο θέλω να σε ρωτήσω. Η νέα γενιά Ναι. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι όντως υπέρ του της...
12: Όχι, δεν είναι αυτό, θα σου πω εγώ ποιος.
1: Άλλο θέλω να σε ρωτήσω, όμως δεν μπορώ να κάνω την ερώτηση.
12: Ναι.
1: Η νέα γενιά αποκλείει στο ενδεχόμενο αύριο να αλλάξει τα ποσοστά.
12: 100%.
1: Εντάξει.
12: Και ξέρεις,
1: εγώ δεν μπορώ να είμαι απόλυτος
12: για τίποτα. Γιατί από αυτούς που παίρνει Gallup η Guardian.
1: Μα δεν είναι Gallup του Guardian.
12: Ο Guardian, ξέρεις ποιος
1: ο
12: είναι ο
1: Guardian
12: λόγος.
1: Το γράφει και άλλοι το γράφουν.
12: Ναι. Ρε φίλε, ξέρεις ποιος είναι ο λόγος. Την ουσία θέλω να ακούς. Ξέρεις ποιος είναι ο λόγος ή όχι. Γνωρίζεις. Όταν έφευγε πρώτα εδώ πριν το Brexit, πήγαινε ο πιτσιρικάς ο 18 χρονών.
1: Ναι.
12: Πήγαινε σε ένα καράβι και παίρνει για απέναντι στην Ολλανδία με την ταυτότητά του. Τώρα, για να περάσει απέναντι να πάει να πιει τα τσιγαριλίκια του στα coffee shop, χρειάζεται βίζα. Πάσπορτ. Κατάλαβες, Μανώλη. Πολλοί από την πιτσιρικαρία αυτή τους έχει χαλάσει τη μαρμελάδα.
1: Καλά, δεν είναι, να σου πω, δεν είναι αυτό το κριτήριο, Γιώργο μου, όταν θα πάει να κάνει τσιγαριλίκια.
12: Πάρα πολύ, πάρα πολύ.
1: Μην μειώνεις τόσο πολύ τους νέους ανθρώπους.
12: Τα πρόβλημα στην Αγγλία είναι τα ναρκωτικά.
1: Ναι, μην μειώνεις τόσο πολύ τους νέους ανθρώπους ότι το κριτήριό τους για τον Brexit είναι τα τσιγαριλίκια στην Ολλανδία.
12: Δηλαδή, θες να μου πεις ότι το κριτήριό τους είναι το οικονομικό.
1: Γιατί οι νέοι άνθρωποι δεν σκέφτονται το πώς θα ζήσουν και το οικονομικό.
12: Να σου πω λοιπόν ότι σε μια χώρα. Γιατί εκεί θέλω να καταλήξω. Σε μια χώρα λοιπόν η οποία στήριζε το να παραμείνουν στην Ευρώπη ήταν η Σκωτία. Στο ίδιο μέρος, στο νησί. Τους είπαν οι Άγγλοι, κάντε δημοψήφισμα να παραμείνετε. Αλλά ακούστε κάτι. Όταν θα παραμείνετε, επειδή λέτε ότι η οικονομία μας δεν είναι καλή, η στερλίνα που εσείς έχετε, ξεχάστε την. Θα πάρετε ευρώ. Ξέρεις τι ψήφισαν οι Σκοτσέζοι μόλις τους είπα αυτή την κουβέντα.
1: Τι ξέρεις, τι ψήφισαν, Γιώργο.
12: Να παραμείνουν σε Brexit. Να μην παραμείνουν. Δεν το δεχτήκανε.
1: Έκαναν την επιλογή τους.
12: Ναι. Οι ίδιοι όμως, οι ίδιοι, άκου τι θέλανε. Το πρόβλημα λοιπόν, στο λέω να το καταλάβεις. Το πρόβλημα είναι ότι οι πιτσιρικάδες, αυτοί που εσύ λες και τον Guardian όπως λες.
1: Ναι, είναι όλοι πάνε για τα τσιγαριλίκια τους αποφασίζουν.
12: Εγώ θέλω, γι' αυτό λέω θα φάνε τις πάπες τους. Γιατί τα ίδια ακριβώς μας λέγανε πριν το Brexit, ακριβώς τα ίδια. Ακριβώς τα ίδια. Και έγινε το δημοψήφισμα, το χάσανε με κατεβασμένα χέρια και όταν το χάσανε βγαίναν και λέγανε θα καταστραφεί η οικονομία της Αγγλίας. Αφού δεν καταστράφηκε η οικονομία της Αγγλίας, βγαίνουν τώρα πάλι οι ίδιοι και μας λένε έχει οικονομικό πρόβλημα η Αγγλία, η οποία η Αγγλία όπως λες και εσύ και έτσι είναι, είναι μία από τις 7 ισχυρότερες οικονομίες του πλανήτη. Η οποία Αγγλία έχει ένα βασικό μισθό που ξεκινάει στις 2.000 ευρώ, όχι 800.
1: Ναι, έχει όμως και ένα κόστος ζωής.
12: Ορίστε.
1: Έχει και ένα κόστος ζωής.
12: Βεβαίως έχει ένα κόστος ζωής. Αλλά το average μισθού στην Αγγλία είναι περίπου.
1: Καλύτερο είναι προφανώς, δεν σου λέω δεν είναι καλύτερο.
12: Ξέρεις πόσο μιλάμε τώρα.
1: Τα έχουμε πει, δεν σου λέω ότι δεν είναι καλύτερο.
12: Ναι, πολύ καλύτερο. Και όχι μόνο πολύ καλύτερο. Η μικρή λοιπόν. Οι οποίοι, γιατί άκου τι έγινε φίλε, κοπήκανε πολλά benefits, τα οποία τα benefits αυτά τα παίρνανε οι μικροί. Ποια ήταν τα benefits? Ξέρεις στην Αγγλία ποιο είναι το σλόγγαν? Είσαι παντρεμένος? Όχι, έχω partner. Και πηγαίναν και διεκδικούσαν κάνοντας ένα παιδί 22 χρονών, μην παντρεύονταν. Κρατάγε λοιπόν η μητέρα το ένα σπίτι και έλεγε εγώ είμαι ελεύθερη μητέρα. Πήγαινε ο πατέρας και έλεγε εγώ δεν είμαι μαζί της και κρατάγανε δύο σπίτια, εργατικές κατοικίες, council house. Αυτά κοπήκανε. Τους έλεγε ελάτε εδώ.
1: Ωραία, Γιώργο, εγώ θέλω να σου πω κάτι. Εγώ προσωπικά 100% σίγουρος δεν είμαι για τίποτα στη ζωή.
12: Ωραία, εγώ δεν είμαι καθόλου. 100% είμαι άκυρος. Αυτό που
1: δεν σου λέω αυτό.
12: Δεν
1: σου λέω ότι είσαι άκυρος. Γιώργο, δεν σου λέω ότι είσαι άκυρος.
12: Είμαι άκυρος, ρε φίλε, για να σε ικανοποιήσω. Εγώ αυτό που δεν δέχομαι είναι το να μου κάνει κριτική μια χώρα η οποία το εσύ της είναι για τα κάγκελα. Τα τρένα της δύο φορές για τα κάγκελα. Ο μισθός της 25 φορές για τα κάγκελα.
1: Οι συντάξεις της
12: 1500 φορές για τα κάγκελα. Να μου κάνει κριτική και να μου λέει ότι η οικονομία της Αγγλίας κατέρευσε. Γιατί εγώ αυτά άκουσα χθες.
1: Να ξέρεις πάντως ότι στη δημοκρατία ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει.
12: Εντάξει, και εγώ μπορεί να λέω. Κάτι κοίταξα.
1: Και να κάνει και να κάνει ό,τι είδους κριτική θέλει.
12: Ναι, και εγώ σου απαντάω λοιπόν. Η επόμενη κυβέρνηση, γράψω κάπου. Σημείωσε το, μη μου πείτε θυμάμαι την εκπομπή. Γράψω.
1: Ναι,
12: από τώρα
1: θα
12: το γράψω. η επόμενη κυβέρνηση πάλι Labour θα είναι και πάλι θα είναι με τους Labour Democrat. Ξέρεις ποια είναι η Labour Democrat? Ναι. Η αριστερή πτέρυγα του Πασόκ. Ναι. Για να σε βοηθήσω.
1: Ωραία. Και, και σου λέω λοιπόν ότι εγώ δεν μπορώ να προβλέψω τι θα γίνει στο μέλλον.
12: Ναι.
1: Και το μέλλον μπορεί να είναι σε ένα χρόνο ή σε 10 χρόνια.
12: Μπράβο, καλά, σίγουρα δεν μπορεί να προβλέψεις. Και σίγουρα δεν μπορείς να προβλέψεις και σίγουρα όπως προηγουμένως βγήκε κάποιος και σου είπε ότι άλλαξε εξυκυβερνήσεις, αλλά δεν άλλαξε.
1: Εντάξει, το εξυκυβερνήσεις, όταν λέμε εξυκυβερνήσεις, προφανώς δεν έχουν γίνει εκλογές. Αυτό εννοούμε. Ότι αλλάζουν οι υγιεί, αλλάζουν οι πρωθυπουργοί. Και αλλάζει, αλλάζει η κυβέρνηση. Εντάξει,
12: φίλε,
1: μην παίζεις με τη λέξη, ρε Γιώργο.
12: Αυτό, ρε φίλε, είναι λάθος.
1: Ναι, λοιπόν, μην παίζεις με τη λέξη. Προφανώς και δεν έχουν γίνει εκλογές.
12: Α, μπράβο. Η λογική λοιπόν των άκρων είναι πολύ απλή. Όταν ένας πρωθυπουργός μια χώρας βγαίνει.
1: Καλά, εκλογές από τότε έχουν γίνει. Ενώ στο πρόσφατο παρελθόν,
12: ναι,
1: έτσι.
12: Όταν ένας πρωθυπουργός μια χώρας βγαίνει προεκλογικά πριν τις εκλογές και λέει: εγώ θα κάνω 10 πράγματα. 1, 2, 3, 4, 5. Και άλλα 5 από εκεί 10. Και δεν τα κάνει. Οι Άγγλοι έχουν μια λογική. Φίλε, μα θα είπε πριν. Ναι, γιατί δεν τα κάνει σπίτι σου. Άλλο θα αναλάβει το κόμμα και θα πάμε να κάνετε τα 10 που πάτε. Ενώ η λογική στην Ελλάδα είναι ότι εγώ θα κάνω 10 πράγματα, δεν τα κάνει κανένας και ποτέ δεν τον αλλάζουν. Αυτή είναι η λογική της μιας χώρας με την άλλη χώρα.
1: Ωραία.
12: Και αυτή η χώρα λοιπόν που ποτέ δεν τιμωρεί κανέναν, που ποτέ δεν αλλάζει κανέναν, που ποτέ δεν έχει κάνει τίποτα για τη χώρα της, για τη χώρα της, μιλώ για τη δικιά μας χώρα, κάνουν κριτική στους Άγγλους, οι οποίοι οι Άγγλοι τι λένε? Φίλε, τι μας είπες προεκλογικά? Ποιο είναι το πρόγραμμά σου? Γιατί όλοι οι Άγγλοι έτσι ψηφίζουν, με πρόγραμμα. Πες μας το πρόγραμμά σου να μας πεις τι μας δείχνεις. Βγαίνει ο Φάρας και λέει, ο φασίστας, ο ακροδεξιός, ο οποίος στήριζε Brexit, αλλά όταν ήρθε το Brexit το κανονικό, εξαφανίστηκε, ψάχναμε να τον βρούμε. Γιατί αυτός δεν ήθελε Brexit, αυτός ήθελε να διώξει τους ανθρώπους οι οποίοι εργαζόντουσαν στην Αγγλία. Καταλαβες? Δεν μπορεί παράδειγμα τους κάνετε, φίλε Μανώλη, γιατί αυτό υπήρχε στην Αγγλία πριν το Brexit. Να έρχεται κάποιος από τη Ρουμανία ή από την Ελλάδα, να έχει κάνει 5 παιδιά στην Ελλάδα, να κάθεται 3 μήνες στην Αγγλία, χωρίς να εκδοθεί.
1: Ωραία, ολοκλήρωσε όμως, Γιώργο.
12: Και τελειώνω. Και να του δίνουν ένα σπίτι 5 κρεβατοκάμαρες και να το πληρώνουν οι υπόλοιποι.
1: Μάλιστα.
12: Λοιπόν, τέλος πάντων, εγώ σε πήρα τηλέφωνο για να σου πω αυτά που εγώ βλέπω, που ζω και πολύ δε περισσότερο, όχι από κάποιους τυχαίους οι οποίοι ζουν σε ένα νησί διαφορετικό. Και κάτι άλλο, επειδή είναι πολύ φτωχοί οι Άγγλοι, οι ίδιοι της Νέας Δημοκρατίας, αυτοί που ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία, μας λένε ότι η οικονομία πάει καλά. Δέστε κάθε Σαββατοκύριακο πάει ο κόσμος έξω, έτσι δεν λένε? Και είναι
1: το λένε, ναι.
12: Μπράβο. Πες μας λοιπόν πόσοι τουρίστες Έλληνες ταξιδεύουν στο εξωτερικό και πόσοι τουρίστες Άγγλοι ταξιδεύουν στο εξωτερικό. Και τότε θα δούμε ποια είναι καλύτερη οικονομία. Γιατί αν ταξιδεύουν κανένα
1: δεκαπέντε. Δεν μπορείς να συγκρίνεις. Δεν μπορείς να συγκρίνεις την οικονομική δυνατότητα των Βρετανών με την οικονομική δυνατότητα των Ελλήνων.
12: Τότε πώς λέει ότι καταστράφηκε η οικονομία της Αγγλίας?
1: Η σύγκριση της Βρετανίας και της Ελλάδας είναι άκυρη, ρε Γιώργο.
12: Πες το λοιπόν αυτό που βγαίνει και σου λέει.
1: Τα μεγέθη είναι χαοτικά οι διαφορές.
12: Ακριβώς.
1: Δεν μπορείς να κάνεις σύγκριση.
12: Ακριβώς. Λοιπόν, σου έχουμε καλό
1: υπόλοιπο. Γεια σου, Γιώργο, να είσαι καλά.
12: Άντε, θα τα πούμε.
1: Λοιπόν, η κυρία Βασιλική λέει ότι η οφθαλμολογική κλινική έχει μεταφερθεί στο Κωνσταντοπούλιο, στην Αγία Όλγα δηλαδή, και έχουν έρθει και άλλα μηνύματα που το αναφέρουν. Και είπα, κυρία Βασιλική, είναι πάρα πολλά χρόνια που έχω ταξιδέψει. Μπορεί να όντως να η συναλλαγή μου να ήταν στο αεροδρόμιο. Όταν λέω πάρα πολλά χρόνια, ίσως να είναι εκεί πάνω, όχι ίσως, είναι 15, 17 χρόνια. Ακριβώς 17 χρόνια. Το νοσοκομείο, λέει, των Παπάδων είναι, συγχωνεύτηκε με το Κωνσταντοπούλιο και εκεί έχει μεταφερθεί το οφθαλμολογικό. Δομή προσφύγων δεν έγινε, μου γράφει η κυρία Ρένα. Το νοσοκομείο λεγόταν Νοσηλευτικό Ίδρυμα της Εκκλησίας της Ελλάδος, το έκλεισε ο Άδωνης, ο Νίκος από τα Γιάννητσα. Γεια σου, Ρενικό. Γεια σας, κύριε Αριστοτέλη, από το Σίδνεϊ. Καλά τώρα, και εσύ Γιάννη, το 80% από το προγράμματος Νέας Δημοκρατίας, στείλ το μου. Τι έχει. Που έχει υλοποιήσει το 80% του προγράμματος της. Γιατί έχω και εγώ ένα τέτοιο non-paper που κυκλοφορεί. Αλλά αν θες να τα πιάσουμε ένα-ένα, μια μέρα, να τα δούμε. Γιατί το διακινούν διάφοροι αυτό με κεφάλαια. Έκανε αυτό, εκείνο, το ένα, τ' άλλο. Και βλέποντας το προσεκτικά, δεν είναι ακριβώς έτσι. Απλά το λέω. Κάποια πράγματα τα έχει κάνει, κάποια άλλα μην το συζητήσουμε. Δεν είναι το 80% πάντως. Λοιπόν, έχει και ένα δημοσίευμα εδώ τώρα, να δω από πού όμως. Πριν από 3 ώρες, αυτή της Morin Common, κάποιος Luke Trail, εκτελεστικός διευθυντής, δηλώνει, έκαναν μια δημοσκόπηση μέσα, λέει, στα επόμενα 5 χρόνια, ένα δεύτερο δημοψήφισμα μέσα στα επόμενα 5 χρόνια. Απαντά το 61,9% ότι πρέπει να διεξαχθεί, ένα 11,3% δεν πρέπει να διεξαχθεί και ένα 26,8% δεν γνωρίζω. Ξαναλέω, δημοσκόπηση της Morin Common. Μπήκα λίγο να δω, αλλά θέλει λίγο διάβασμα. Για να δω τι ακριβώς πρεσβεύει. Λοιπόν, το Brexit ήταν αποτυχία 50,2%, επιτυχία 16,1%, δεν γνωρίζω, 33,8%. Να προσθέσω το 33,8% στο επιτυχία. Οριακά πάμε. 50 με 50. Δημοσκόπηση, λέει, μεταξύ μελών της Gen Z στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τα ποσοστά ενδέχεται να μην αθροίζουν στο 100% λόγω στρογγυλοποίησης. Okay. Σας έχω πει όμως την άποψή μου και για τις δημοσκοπήσεις γενικώς, έτσι. Σύμφωνα, λέει, με τα στοιχεία της Statista που δημοσιεύτηκαν σε 9 Ιουνίου 2026, το 57% των Βρετανών θεωρούσε στις αρχές Ιουνίου ότι η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν λανθασμένη, έναντι 30% που εξακολουθούσαν να τη θεωρεί σωστή. Τα επίπεδα, λέει, υποστήριξης προς τον Brexit ήταν υψηλότερα μόνο σε ορισμένες δημοσκοπήσεις που πραγματοποιήθηκαν την άνοιξη του 2021. Ξαναλέω όμως, αυτά είναι στοιχεία εταιριών που, όπως και στην Ελλάδα, κάνουν δημοσκοπήσεις, δεν ξέρω για λογαριασμού ποιου και τι δείγματα, σε τι δείγμα κάνουν αυτές τις δημοσκοπήσεις. Μυρμηδόνας. Έλα, Μυρμηδόνα.
13: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
13: Λοιπόν, εντάξει, τον ακούσαμε. Ο φίλος μένει πολλά χρόνια στην Αγγλία, ο κύριος ο
1: Πάρα πολλά.
13: Μένει πολλά, ωραία. Εγώ, εντάξει, έχω χάσει επαφή. Εγώ έφυγα το 2000 από εκεί. Πρόλαβα τον Μπλερ, δηλαδή. Αλλά εντάξει, λοιπόν, εντάξει.
1: Εντάξει, είναι 25 χρόνια, 26.
13: Έμεινα, 6 χρόνια ήμουν εκεί, αλλά έχω χάσει, ναι, εντάξει. Πάντως, ότι είναι οι Άγγλοι έτσι όπως είπε, στην ιδιοσυγκρασία τους, στην οτροπία τους, όπως το είπε, έτσι είναι.
1: Εγώ δεν αμφισβητώ ότι είναι στην ιδιοσυγκρασία τους, έτσι.
13: Είναι, ο Άγγλος, άμα μουλαρώσει με την καλή έννοια, γιατί για το καλό της κοινωνίας του, δηλαδή. Ναι.
1: Εγώ απλώς έθεσα ένα προβληματισμό, μια σκέψη, ναι, για το, ναι, κατά πόσο η νέα γενιά,
13: ναι,
1: μπορεί, αν έχει άλλη άποψη, ναι, να αλλάξει την ποσόστοση υπέρ ή κατά του Brexit.
13: Αυτό το ξέρει τώρα ο φίλος εκεί που είναι πολλά χρόνια και τη ζει κάθε μέρα την κοινωνία. Εμείς τώρα από εδώ.
1: Όχι, μα και εγώ. Συγγνώμη, εγώ δεν είπα ότι μπορεί. Εγώ ένα προβληματισμό θέτω. Όταν, ναι, μπαίνει μια νέα γενιά μέσα στο κόλπο,
13: ναι,
1: μπορεί μια ποσόστοση να αλλάξει. Μπορεί και όχι.
13: Εντάξει, είναι περίεργη η Άγγλη. Δεν ξέρω. Εντάξει,
1: ούτε εγώ το ξέρω. Το βάζω ως προβληματισμό.
13: Αυτό όμως, επειδή είναι εκεί πέρα χρόνια και του ζει κάθε μέρα, ο άνθρωπος περιέγραφε έτσι όπως. Οφείλουμε να τον ακούσουμε με την έννοια ότι είναι εκεί. Τώρα, καταλάβατε.
1: Προφανώς.
13: Με αυτή την έννοια.
1: Εγώ απλά είπα στο Γιώργο, και αυτό ναι. δεν αφορά μόνο τον Γιώργο, αφορά και μένα και όλους.
13: Ναι, ναι.
1: Ότι, και επιμένω, εγώ 100% δεν είμαι σίγουρος για τίποτα, ούτε για μένα.
13: Ναι. Okay.
1: Το 100% είναι πολύ απόλυτο. Για μένα, για τα δικά μου δεδομένα.
13: Εντάξει, κρατάμε το ότι είναι εκεί ο άνθρωπος πολλά χρόνια και ακούμε.
1: Καλά, προφανώς κάποιος που ζει εκεί ξέρει καλύτερα από ό,τι ξέρω εγώ.

0: μπορεί. Εγώ ένα προβληματισμό θέτω. Όταν μπαίνει μια νέα γενιά μέσα στο κόλπο, μπορεί μια υποσάσταση να αλλάξει, μπορεί και όχι.
1: Εντάξει, είναι περίεργη η Άγγλη. Δεν ξέρω, εντάξει.
0: Ούτε εγώ το ξέρω. Το βάζω ως προβληματισμό.
1: Αυτό όμως, επειδή είναι εκεί πέρα χρόνια και του ζει κάθε μέρα, ο άνθρωπος περιέγραφε έτσι όπως. Οφείλουμε να τον ακούσουμε με την έννοια ότι είναι εκεί. Καταλάβατε.
0: Προφανώς.
1: Με αυτή την έννοια.
0: Εγώ απλά είπα στο Γιώργο, και αυτό δεν αφορά μόνο τον Γιώργο, αφορά και μένα και όλους. Και επιμένω, εγώ 100% δεν είμαι σίγουρος για τίποτα, ούτε για μένα.
1: Ναι. Okay.
0: Το 100% είναι πολύ απόλυτο. Για μένα, για τα δικά μου δεδομένα.
1: Εντάξει, κρατάμε το ότι είναι εκεί ο άνθρωπος πολλά χρόνια και ακούμε.
0: Καλά, προφανώς κάποιος που ζει εκεί ξέρει καλύτερα από ό,τι ξέρω εγώ.
1: Θέλουμε να τον ακούσουμε, ναι, με αυτή την έννοια. Μετά διασταυρώσεις, το Νατάλο, οπωσδήποτε. Λοιπόν, εντάξει. Δεν μου λέτε, τι γίνεται, ρε παιδιά.
0: Τι γίνεται.
1: Στη Συρία, με έχει λούσει κρύος υδρότας. Επανασυστήνεται, ας πούμε, ο Άισις. Δηλαδή έχουν χτυπήσει τώρα τις τελευταίες, ας πούμε, μέρες, έχουν χτυπήσει το νέο.
0: Ποιοι οι τρομοκράτες που γίνανε
1: του Τζολάνι.
0: Ναι, οι τρομοκράτες που γίνανε, πώς το λένε, που γίνανε επαναστάτες.
1: Ναι, του Τζολάνι. Το καθεστώς τώρα του Τζολάνι έχει κάνει τακτικό στρατό.
0: Που ήταν ο προηγούμενος Άισις.
1: Είναι η προηγούμενη, μπράβο.
0: Ναι, ο προηγούμενος Άισις γίνανε επαναστάτες και τώρα συγκροτείται νέος Άισις.
1: Ναι, όχι, δεν είναι. Ναι, νέος, παλιοί είναι κι αυτοί. Ήταν στις φυλακές. Γιατί με πιάσε κρύος υδρότας και κάτσα να διαβάσω τι γίνεται. Χαλάρωσαν τα μέτρα, όπως λέτε, επειδή ήταν φιλοάισις η Τζολάνι, χαλάρωσαν τα μέτρα κρατήσεως των σκληροπυρηνικών δικών τους, ας πούμε. Βγήκαν από τις φυλακές οι σκληροπυρηνικοί γιατί είχαν χαλαρώσει τα μέτρα κρατήσεως και τώρα έχουν πάρει ανάπεδο οι σκληροπυρηνικοί και βαράνε και τους χαλαρουίτα τους δικούς τους.
0: Ναι.
1: Φοβερό.
0: Ενδιαφέρον.
1: Ναι, λοιπόν, και σε όχημα, σε πούλμαν που μετέφερε κανονικά με στολές ο στρατός, έτσι, μέσα σε πούλμαν τους στήσανε ενέδρα, τους χτυπήσανε και τώρα πριν δύο μέρες πάλι δύο στρατιώτες, κανονικά ένστολοι στρατιώτες, μέσα στη μέση του δρόμου, τους καθαρίσανε κανονικά. Τι να πω, καλή τύχη και στο Τζολάνι, τον Τζολάνι, όπως έστρωσε θα κοιμηθεί.
0: Εγώ δεν κατάλαβα ποτέ, Μυρμηδόνα, πώς ένας τρομοκράτης γίνεται επαναστάτης.
1: Και τον αναγνωρίζει και η Αμερική.
0: Μα και με αυτό εννοώ.
1: Ναι, και ο Γεραπετρίτης, και ο, συγγνώμη, δηλαδή, τώρα να πούμε τη μαύρη αλήθεια.
0: Όλοι τον αναγνωρίσανε.
1: Κανονικότατα, αφού έκανε επίσκεψη πριν από μερικούς.
0: Και βγάλανε και τα μπέχονα και βάλανε κουστούμια.
1: Το θυμάσαι, πήγε ο Γεραπετρίτης στη Συρία κανονικά.
0: Δεν το θυμάμαι.
1: Λοιπόν, τον υποδεχθήκανε και εδώ. Ήρθε και Ελλάδα, δεν ήρθε Ελλάδα ο Τζολάνι.
0: Δεν είμαι σίγουρος ήρθε.
1: Το καρασίγουρο είναι ότι είδα το Γεραπετρίτη στη Συρία.
0: Εκεί ναι, δεν νομίζω ότι έχει έρθει.
1: Λοιπόν, δεν παίρνει. Ναι, πρέπει άμα το ψάξω θα το θυμηθώ. Ναι. Ας κρατήσουμε το ότι πήγε ο Γεραπετρίτης εκεί για να ανοίξουν οι δουλίτσες. Γιατί αρχίσανε, λέει.
0: Μα είπε οι διάβλοι, είπαμε. Έγινε.
1: Τα πλοία,
0: εκδημοκρατίστηκε το καθεστώς.
1: Τα πλοία, οι εφοπλιστές πρέπει να βοηθήσουν να βγαίνει και λίγο πετρέλαιο από τη Συρία. Έχει και πετρέλαιο. Και η Συρία έχει και πετρέλαιο, να ξέρεις. Έχει κάποιο πετρέλαιο, όχι πάρα πολύ, αλλά έχει. Και φαίνεται πάνε και τα δεξαμενόπλαια τα ελληνικός και παίρνουν πράγμα. Τέλος πάντων, λοιπόν, άστα. Φρίκι. Φρίκι. Εν τω μεταξύ, ο άλλος απάνω έχει λαλήσει στο Κίεβο και είναι έτοιμος να κάνει ντουκε στη Λευκορωσία. Και το απαντάει τώρα ο Λαυρόφ, μην τολμήσεις, του λέει, θα σου ρίξουμε πυρηνικά. Ωραία πάμε. Δηλαδή, αυτό το καλοκαίρι η ανθρωπότητα πάει. Τι να πω. Πώς το βλέπεις, δεν ξέρω.
0: Και έχεις και αυτή τη ρουφιάνα τη γη, το περιβάλλον, ας πούμε, και κάνει τα δικά της.
1: Ναι.
0: Θερμοκρασίες και τα λοιπά και τα λοιπά.
1: Ω, ναι, μπράβο, αυτό που το βάζεις. Έχουν σαλτάρει όλοι στην Ευρώπη, μπράβο, ναι.

0: τι να πω, πήρα σήμερα από περιέργεια. Πήγα να δω, πήγα κάτω, πήρα το μετρό, ρε παιδί.
1: Σήμερα είχε ζέστη πάντως πολύ.
0: Ναι, πήρα το μετρό, πήρα τα τραμ, τα έτσι μου, τα αλλιώς μου, και πήγα κάτω, έκανα τις βόλτες μου, ξέρεις τώρα, παραλιακή από Παλαιό Φάληρο, έφτασα μέχρι κάτω το ακτή Θεμιστοκλέου στον Πειραιά, να σου
1: πειραιά,
0: πω.
1: Ναι, ναι. Και...
0: όλο το έργο. Το...
1: και ποιο είναι το συμπέρασμα?
0: Πήγα να δω κόσμο, τι κόσμος κυκλοφορεί, τι κάνει, κατάλαβες.
1: Και τι είδες?
0: Είδα το εξής. Στο τραμ, λουόμενοι ήταν, νεολαία ήταν, ξένοι ήταν τα πιο πολλά παιδιά.
1: Ναι.
0: Ξένοι. Τέλος πάντων, ξένης καταγωγής, άλλης καταγωγής. Μπορεί τα παιδιά να έχουν γεννηθεί εδώ. Δεν τους ζήτησα και διαβατήρια.
1: Καλά, ναι.
0: Αλλά κατάλαβες τώρα τι λέω.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, νέα κυρίως παιδιά. Όχι γκάγκαροι ελληναράδες, κατάλαβες τώρα τι λέω.
1: Ναι.
0: Εντάξει, μπάνιο κάνανε τα καημένα, παίρνανε το τραμ να πάνε στα σπίτια τους μετά. Ακούγανε κάτι περίεργες μουσικές, κάτι κανονικά μες στο τραμ. Βάζανε κανονικά τα ηχεία. Κάτι, πώς τις λένε, τέκνο, πώς τα λένε αυτά που ακούνε.
1: Δεν ξέρω τι ακούνε.
0: Κάτι περίεργα, ξέρεις τώρα τι λέω. Τατού πολύ τατού, γιατί ήταν τα παιδιά, ήταν από τη μέση και πάνω τα αγόρια ήταν γυμνά κανονικά με μια πετσέτα στο λαιμό,
1: ναι.
0: Και, και έβλεπες τατού, πολύ τατού, αδερφάκι μου.
1: Εν τω μεταξύ τα τατουάζ είναι ακριβά.
0: Ναι.
1: Είναι ακριβό σπορ.
0: Ποιο,
1: τα τατουάζ.
0: Έλατε, τέλος πάντων, είναι και αυτό ένας παράγων. Αλλά πολύ τατού, ρε παιδί μου, πολύ τατού.
1: Ναι.
0: Έχουν μια επιθετικότητα. Επιθετικό, εντάξει, άμα κάθεσαι και δεν τους ενοχλείς, δεν σε πειράζουν, αλλά μια αγριάδα, ρε παιδί μου. Μια αγριάδα, γενικά. Δηλαδή δεν είναι ο παλιός καλός καιρός, ο χαλαρός.
1: Ναι, η άγρια είναι όλη η κοινωνία όμως, Μυρμηδόνα, νομίζω.
0: Ναι, ωραία, περιγράφω τι είδα, σου λέω, ναι. Και εγώ τώρα. Λοιπόν, δεν είπα ότι με δίρανε. Δεν με δίρανε γιατί δεν ενόχλησα κανέναν. Αλλά έβλεπες μια. Γύρω σου αισθανόσουνα όχι χαλαρά, αισθανόσουνα μία ένταση. Με πιάνει τη
1: ναι, ναι, ναι.
0: Πήγα κάτω που λες, στην Πειραϊκή εκεί και τα λοιπά, να δω τι γίνεται με τα μαγαζιά. Έχει μαγαζιά στην
1: Πειραϊκή. Πειραϊκή είναι πολύ ωραία.
0: Ήταν,
1: δεν ξέρω.
0: Για να δω για τουρισμό, κατάλαβες τώρα. Είχε κάποιο τουρισμό, αλλά ρώτησα εκεί και ρώτησα κιόλας. Όχι σαν και πέρσι πάντως, να ξέρεις.
1: Ναι.
0: Όχι σαν και πέρσι, έχει πέσει δηλαδή. Για μαζεύτηκε ο κόσμος με αυτά που γίνονται με το περσικό κόλπο, με αυτά, με από εκείνα. Όλοι οι Πορτογάλοι, Ισπανοί, Ιταλοί.
1: Υπάρχει μια συστολή, ναι, λογικό.
0: Στα χωριά τους, κατάλαβες τώρα.
1: Ναι.
0: Έχει μαζευτεί ο κόσμος. Λοιπόν, αυτά τώρα. Ανταλλάσσουν βλήματα ο Ζελένσκι με τον άλλο, να πούμε. Έχει μουρλαθεί τελείως ο Ζελένσκι. Βαράει Μόσχα, βαράει Αγία Πετρούπολη. Δηλαδή, τα θέλει ο κόλος.
1: Δεν ξέρω.
0: Κάτι θα κάτσουν έτσι οι Ρώσοι. Περίμενα να δεις τι έχει να γίνει. Θέλω να πω δηλαδή. Οι Πέρσες δεν έχει τελειώσει το έργο εκεί, έτσι.
1: Φοβάμαι και εγώ, δεν έχει τελειώσει. Ναι.
0: Δεν έχει τελειώσει το έργο. Αναζωπυρώνεται και στη Συρία, δηλαδή ένας κόσμος κουκουρούκου. Τι είναι αυτό το πράγμα? Τι να σου πω, ξέρω εγώ.
1: Μάλιστα.
0: Εν τω μεταξύ μου κάνει και εντύπωση και κάτι άλλο που αφορά εσένα. Την Παρασκευή έπαθα σοκ. Την Παρασκευή.
1: Τι έκανα?
0: Παρακολουθούσα την εκπομπή.
1: Yeah.
0: Και την Παρασκευή έπαθα σοκ. Και τη Δευτέρα, τέλος πάντων, αυτή, ναι. Διότι καπάκι στην έχουν πέσει, δηλαδή κάτι περίεργες παρεμβάσεις.
1: Ναι.
0: Επιθετικές.
1: Ναι.
0: Επιθετικές και περίεργες. Δηλαδή για πώς να σου το πω, να καθίσει ψυχαναλυτής, ψυχοθεραπευτής, ψυχίατρος, ψυχολόγος, κοινωνιολόγος, τα πάντα όλα
1: μέσα στη ζωή.
0: Είναι. Διεπιστημονική επιτροπή. Να κάτσει μια διεπιστημονική επιτροπή από πολλούς, από πολλά background.
1: Να το εξετάσει.
0: Και να εξετάσει τις παρεμβάσεις κάποιων ακροατών.
1: Mm.
0: Κατάλαβες τώρα τι λέω. Και λέω αν τον άνθρωπο, γιατί τον έχουν στήσει στον τοίχο, ας πούμε, και τον πυροβόλησαν.
1: Εντάξει, συμβαίνουν αυτά.
0: Συμφωνείς μαζί μου τώρα, έτσι. Συμφωνεί, κατάλαβες τώρα.
1: Ναι, αμέ.
0: Εσύ το υπέστης, δηλαδή.
1: Γι' αυτό λέω συμβαίνουν αυτά.
0: Συμβαίνουν.
1: Βλέπεις, με ψυχραιμία απόλυτα αντιμετωπίζω.
0: Δεν συμβαίνανε πάντοτε.
1: Όχι, αλλά.
0: Αυτό καταθέτω και εγώ.
1: Τώρα έρχονται και εκλογές.
0: Α, εκεί το αποδίδεις και εσύ. Α, έρχονται εκλογές και παίρνουν τώρα. Ναι, δεν μιλάνε όμως για πολιτικά.
1: Όχι.
0: Όλοι που κάνανε επίθεση. Ο Κουκουρούκου να είχαμε να λέγαμε ό,τι να είναι. Όχι απαραίτητα για πολιτικά.
1: Όχι, έτσι, όχι, προφανώς.
0: Α, και την πέφτουνε δηλαδή.
1: Όχι, δεν λέω ότι είναι απαραίτητα έτσι. Εντάξει, θα δούμε.
2: Όχι. Η ώρα είναι μία.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
4: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
5: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
4: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
6: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
7: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
8: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
7: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
9: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
10: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
11: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
10: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
11: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
10: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
11: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
10: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
11: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
12: Γιώργο, πεινάς?
13: Έχω μία πείνα.
12: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
13: Να πάμε, να πάμε.
12: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
14: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
12: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
14: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
3: Και συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
0: Πέρα από τα νεύρα, κύριε Παρδαλή.
1: Έχουμε πράγμα, έχουμε θέμα.
0: Του λέω, ένας ήταν με το κινητό, μίλαγε και διέσχιζε και του ερχόταν το τραμ. δεν δουλεύει το μυαλό.
1: Ναι, αν όμως, αν.
0: Ο ένας ήταν ο αν, είπαμε. Ο άλλος ήταν με το κινητό στα αυτή. Λοιπόν, τι να πω.
1: Και αυτός, ναι. Και αυτός αν ήταν τελικά.
0: Και αυτός αν ήταν, λες. Λοιπόν, καλή τύχη.
1: Καλό ξημέρωμα.
0: Επίσης. Και κουράγιο, καλά κουράγια και εσύ.
1: Και κουράγιο, κουράγιο.
0: Ναι, γιατί βλέπω ότι μέχρι να γίνουν οι εκλογές, όπως είπες.
1: Θα έχει ζέστη.
0: Πότε παίρνεις άδεια, δηλαδή, για να τσιγαπουλάσεις και λίγο.
1: Μέσα Αυγούστου προς τέλος εκεί.
0: Μπράβο, επειδή οι εκλογές θα είναι μετά, κατά Σεπτέμβριο μεριά. Πάρε μερικές βαθιές ανάσες, γιατί μετά έρχονται τα άγρια.
1: Και βούτα στην πραγματικότητα.
0: Πώς.
1: Και βούτα, λέω, στην πραγματικότητα.
0: Ναι, πάρε μερικές βαθιές ανάσες τώρα τον Αύγουστο, γιατί μετά φαίνεται θα γρύψουν πολύ τα πράγματα.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ, Μυρμηδόνα. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα.
0: Επίσης, γεια χαρά. Γεια.
15: Real FM. Πολιτικές εξελίξεις.
16: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
17: Κοινωνία.
15: Οικονομία.
18: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
19: Διεθνείς ειδήσεις.
15: Αθλητικά.
19: Πολιτισμός.
20: Ηθοποιός σημαίνει φως.
15: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
21: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
22: Ο Κυριάκος Βελόπουλος, στο Ενώπιο Ενωπίο. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης αφηγείται τη διαδρομή του από τη δημοσιογραφία στην πολιτική. Η κριτική που δέχεται, οι τοποθετήσεις του για όλα τα μεγάλα ζητήματα και οι ανακατατάξεις στην πολιτική σκακέρα. Τι λέει για Τσίπρα, Καριστιανού, Σαμαρά, τα εθνικά θέματα, η ακρίβεια και οι εκλογές. Ο Κυριάκος Βελόπουλος μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπίο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.

0: Εδώ είμαστε, μπήκαμε στην πέμπτη και τελευταία της εκπομπής, 7 λεπτά μετά τη μία, η κυρία Δωριάννα από τα Βρυλίσια. Έλατε.
1: Καλημέρα κύριε Μανώλη, τι κάνετε, καλά είστε?
0: Δόξα τω Θεώ, εσείς?
1: Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί η φωνή σας επανήλθε.
0: Καλά είναι, ναι.
1: Ναι, είναι πολύ καλά. Εγώ έχω πάθει λαριγκό, πώς το λένε,
0: Λαριγκίδα.
1: Λαριγκοφαρικίτιδα,
0: μάλιστα.
1: Λάρικο φαρικίτικα.
0: Περαστικά εύχομαι.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Κρύωμα τώρα με τον καιρό, με τα ερκοντήσια.
1: Και με τον καιρό και με το βέβαια. Και με τα παγωμένα νερά.
0: Θέλει προσοχή.
1: Δεν μπορώ να πιω εγώ. Ούτε το χειμώνα δεν πίνω ζεστό νερό.
0: Ναι.
1: Πίνω παγωμένο. Ναι. Και τώρα έχω πλαγωθεί. Αφωνία. Τέλος πάντων. Θα περάσει. Τι θα κάνει. Ήθελα να πω ότι για κάποιους προλαλήσαντες συνακροατές,
0: ναι,
1: αν τους αφήσατε μπορεί να μιλάνε συνέχεια,
0: ναι.
1: Πρώτον, δεύτερον, φωνάζουν πάρα πολύ, γιατί δεν το καταλαβαίνω, είμαστε κουφοί πάρα πολύ, και ο κύριος Γιώργος από το Λονδίνο και ο κύριος ο προηγούμενος, πάρα πολύ φωνάζουν.
0: Έχει ο καθένας, έχει τον τρόπο του.
1: Ναι, αλλά σιγά σιγά, εντάξει, όχι τόσο πολύ. Πάει αυτό. Για την Αγγλία που είπε ο κύριος Γιώργος από το Λονδίνο,
0: ναι,
1: ήθελα να πω ότι όχι, δεν έχει καταρρεύσει η οικονομία της Αγγλίας. Κάθε άλλο.
0: Προφανώς και δεν έχει καταρρεύσει.
1: Εννοείται. Γιατί έχω φίλους πάρα πολλούς. Πάει και αυτό. Το Παρίσι, η Γαλλία. Έχω μια φίλη η οποία ζει χρόνια στη Γαλλία. Όχι στο Παρίσι, σε ένα πρόστιο έξω από το Βασιντουλούζη συγκεκριμένα. Οι άνθρωποι έχουν πάθει ψυχικό τραλά από τη ζέστη. Δεν έχουν αφήσει συντριβάνι. Δεν έχουν, έχουν πεθάνει από τα μετακλέφτη. Δεν έχουν και κλιματιστικά.
0: Κυρίως από την υγρασία είναι που δημιουργεί το πρόβλημα. Γιατί οι θερμοκρασίες δεν είναι υπερβολικές.
1: Ναι, αλλά εντάξει, συνδυασμό. Υγρασία, βέβαια, υγρασία, δεν το συζητάμε. Έχουν, οι άνθρωποι έχουν τρελαθεί. Και λέμε, όταν τους είπα, εμείς εδώ είμαστε καλά τώρα. Δηλαδή, εντάξει,
0: καλά, με αυτές τις θερμοκρασίες προφανώς είμαστε καλά.
1: Ο Θεός να φυλάει, το περάσαμε και εμείς. Και τις λέω, κάντε υπομονή. Κλειστά σχολεία, κλειστά καταστήματα, σέρνονται. Οι άνθρωποι δεν μπορούν να κουνηθούν καθόλου.
0: Ναι.
1: Όταν λέμε καθόλου, καθόλου. Γιατί δεν είναι. Δεν είναι εξοικειωμένοι οι άνθρωποι και δεν έχουν και κλιματιστικά.
0: Δεν έχουν κλιματιστικά, είναι άλλες κλιματολογικές συνθήκες.
1: Ακριβώς,
0: είναι άλλα,
1: ναι, ναι.
0: Άλλα τα υλικά δόμησης των, των κτηρίων
1: των
0: τους
1: κτηρίων, ναι,
0: όλα,
1: ναι,
0: παίζουν,
1: ναι,
0: ρόλο.
1: Ακριβώς. Και μου λέει, πώς το αντέξατε εσείς? Γιατί και εμείς είχαμε και εμείς καύσονες. Και να μην έχουμε, Θεέ μου, Παναγία μου, μην έρθει αυτό το πράγμα. Αλίμονό μας. Εγώ δεν την αντέχω καθόλου.
0: Καλά, κοιτάξτε, οι καύσονες οι δικοί μας είναι, έχουν τελείως διαφορετικά χαρακτηριστικά. Πρώτα απ' όλα, οι καύσονες οι δικοί μας έχουν πολύ υψηλότερες θερμοκρασίες.
1: Ακριβώς.
0: Μετά, αυτό που παίζει πολύ μεγάλο ρόλο είναι η διάρκεια.
1: Μα και αυτή. Είναι κάποιες μέρες τώρα που έχουν.
0: Ναι, όχι, λέω ότι στους καύσονες παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και η διάρκεια. Άλλο είναι να έχεις ένα καύσωνα μια-δυο μέρες, άλλο να έχεις ένα καύσωνα μια-δυο εβδομάδες.
1: Είναι εξουθενωτικό.
0: Προφανώς.
1: Είναι τρέλα, είναι τρέλα. Για το θέμα των διακοπών, εγώ θα πάρω άδεια το Σεπτέμβριο.
0: Ναι.
1: Τέλος. Εκεί έρχεται Σεπτέμβριο. Πανάκριβα.
0: Έχετε τη δυνατότητα να πάρετε άδεια το Σεπτέμβριο.
1: Όχι, θα μπορούσα και τον Αύγουστο να πάρω.
0: Όχι, λέω, έχετε, λέω, τη δυνατότητα. Υπάρχουν επιχειρήσεις οι οποίες. Μάλλον να το πω λίγο διαφορετικά. Εμάς, ας πούμε, που είναι η δουλειά μας αυτή, το Σεπτέμβριο έχει ξεκινήσει το πρόγραμμα. Δεν είναι εύκολο να λείπεις.
1: Κανονικά, ναι, βέβαια. Αλήθεια.
0: Έτσι. Επίσης, ένας εκπαιδευτικός ή ένα παιδί δεν μπορεί να λείψει το Σεπτέμβριο.
1: Ναι, καλά, βέβαια. Από τις 12 και μετά ανοίγουν τα σχολεία.
0: Ναι.
1: Δεν γίνεται.
0: Θέλω να πω δηλαδή ότι. Υπάρχουν όμως και δουλειές που το Σεπτέμβριο μπορείς να απουσιάσεις.
1: Εμένα ο γιος μου έχει πάει διακοπές.
0: Μια χαρά.
1: Μια χαρά. Έχει πάρει την παρέα του, την κοπέλα του και έχει πάει διακοπές.
0: Πολύ ωραία.
1: Στη Αθήνα, τελειώνει το λύκειο του χρόνου. Του λέω, κοίταξε να δεις, Αλέξανδρα, εγώ, μου λέει, ναι, μαμά, να πας τότε. Θα κάτω με τη γιαγιά. Γιατί είναι πανάκριβα. Όταν σας λέω πανάκριβα, πανάκριβα.
0: Είναι ακριβά πολύ.
1: Μου λέει η μάνα, όλο πίτσες και σουφλάκια, φωτιά και λάβρα.
0: Καλά, εντάξει, τώρα η αλήθεια είναι ότι και τα παιδιά έτσι θα τη βγάλουν.
1: Του έδωσα 2.000. Μου λέει, δεν θα φτάσουν.
0: Για πόσο καιρό?
1: Μια εβδομάδα. Δεν θα του φτάσουν.
0: Αλίμονο αν δεν φτάσουν 2.000 για μια εβδομάδα.
1: Πολύ κανόνης, εγώ δεν έχω άλλα λεφτά. Τέλος.
0: Καλά, πάλι καλά να λέτε.
1: Τέλος, θα πληρώνεται ο καθένας τα δικά του. Δεν έχει, ξέρω εγώ, μου λέει να φάω, λέει, να φάω, ξέρω, ένα φαγητό. Μου λέει, μάνα, πανάκριβα, 25 και 30 ευρώ, μου λέει, για να φας ένα πιάτο μακαρόνια. Για να φας μια μακαρονάδα.
0: Συγγνώμη που έχει...
1: Άνδρο.
0: Μάλιστα.
1: Έχει πάει στην Άνδρο. Στον Πατσί.
0: Ναι.
1: Έχουν μαζευτεί και 4 πιτσιρικάκια, φίλοι στις μαθητές. Του λέω, θα πρέπει να φέρεις και ρέστα. Αν θες και ρέστα, μου λέει, μαμά, φυσικά τα 2.000. Για να το...
0: Δεν έχουν πάντως πολλές οικογένειες τη δυνατότητα να δίνουν στο παιδί τους 2.000 για να κάνει μια εβδομάδα διακοπές.
1: Βοήθησε και η γιαγιά, έδωσε.
0: Όχι, ναι, εντάξει, ναι, εντάξει, απλά το λέω.
1: Εγώ, κύριε Μανώλη, εγώ του τα έδωσα για να μην ξεμείνει.
0: Καλά κάνατε, δεν το συζητάω. Αλλά, ξαναλέω, δεν έχουν...
1: Με μεγάλη οικονομία. Και θα πάω εγώ το Σεπτέμβριο, πάλι καμιά εβδομάδα, με δύο φίλες, για να είναι πιο οικονομικά. Και στο Κόρακα. Δεν θα είναι αυτές οι τιμές. Το βράδυ ξέρετε πόσο πληρώνουν τα παιδιά?
0: Τα όχι, πού να ξέρω.
1: Δύο δωμάτια, κύριε Μανώλη, είναι δύο κρεβάτια με ένα κομωδίνο στη μέση και το άλλο πάλι το ίδιο. Μου λένε, ωραία μάνα, πάρα πολύ ωραία, κοντά στη θάλασσα, με τα πόδια πάμε. Είναι κοντά στο γεφυράκι, να σου δώσω να καταλάβεις, αν έχετε πάει. Έχετε
0: πολλά
1: πάει.
0: Χρόνια.
1: Ναι, έχει
0: πάρα πολλά χρόνια.
1: Και εκεί την παραλία, ναι. Και είναι κοντά, τη βλέπουν τη θάλασσα.
0: Mm.
1: Είναι πολύ κοντά. Και, όχι,
0: και πόσο δίνουν το βράδυ?
1: Είναι εκεί. Για πείτε.
0: Δεν ξέρω, πού να ξέρω, με βάζετε.
1: 80 τώρα. Ευρώ.
0: Ναι.
1: 80 ευρώ.
0: Δωμάτιο.
1: Δωμάτιο, ναι.
0: Mm.
1: Την ημέρα. Εντάξει, αυτά ξυπνάνε. Πώς το λένε, παίρνουν ένα καπουτσίνο, ένα μπουκάλι γάλα και τρώνε κατευθείαν το βράδυ. Παίζουν εκεί στη θάλασσα, κάνουν, δείχνουν, ραν. Και μου λέει, ρωτήσαμε σε ένα εστιατόριο για να πάρουμε ένα για να φάμε. Κάτι τιμές, μου λέει, μάνα. Τρελάθηκα, λέω, μάνα, τι γίνεται εδώ πέρα. Που λέει, θα φέρεις και ρέστα. Λέω, πολλά.
0: Χλώμα το βλέπω, αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Του λέω, θα φέρεις και ρέστα. Καλά, μου λέει, εντάξει. Πήγαινε να δεις αν έρχομαι. Ακούτε? Ακούω, να μου πείτε.
0: Μάλιστα.
1: 80 ευρώ. Τώρα εγώ το Σεπτέμβριο ελπίζω να είναι με κανένα εξιντάρι. Ελπίζω.
0: Εξαρτάται, πού θα πάτε.
1: Μετά σκεφτήκαμε, κύριε Μανώλη, πάμε καμιά Τουρκία, κορίτσια. Πιο οικονομικά, πολύ, πολύ πιο λίγα θα πληρώσουμε. Πολύ πιο λίγα. Σίγουρα πολύ πιο λίγα. Και ωραίο φαγητό έχουνε, και αγορά έχουνε και ένα σωρό. Για πάνω να δώσω 3.000, 2.500-3.000 για μια εβδομάδα, το λιγότερο, μίνιμουμ. Για πάω σε ένα νησί. Έχετε πάει Τουρκία?
0: Ναι, έχω πάει.
1: Ωραία, πόσες μέρες?
0: 2-3.
1: Δεν ήταν πιο οικονομικά?
0: Κοιτάξτε, είναι αρκετά χρόνια, οπότε δεν μπορώ να το συγκρίνω.
1: Όχι, είναι πιο οικονομικά. Είναι πολύ πιο οικονομικά. Ακόμα και στη Γαλλία που μου είπε η φίλη μου να πάμε, πιο οικονομικά είναι. Καλά, εκεί θα μας φιλοξενήσουμε, δεν το συζητάμε, εκεί θα φιλοξενήσουμε γιατί έχει σπίτι. Αλλά τι σημαίνει αυτό? Πάλι θα πληρώνουμε. Δεν είναι δυνατόν. Και το φαγητό μας.
0: Εντάξει, είναι ο καθένας όμως τι θέλει, τι είδους διακοπές θέλει να κάνει.
1: Τι εννοείται τι διακοπές θέλει να κάνει?
0: Αν θέλει να πάει
1: έτσι
0: κάπου
1: όπως...
0: Μισό λεπτό.
1: Έτσι όπως έχουν τις τιμές εδώ στην Ελλάδα.
0: Οι διακοπές είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο. Αν πας στην Τουρκία, θα πας να γυρίσεις να δεις κάποια πράγματα. Θα πας σε κάνα παζάρι και τέτοια. Αν πας στη Γαλλία, θα πας να δεις κάποια πράγματα.
1: Εννοείται.
0: Ναι.
1: Τη Γαλλία δεν την χορταίνεις.
0: Καλά, καμία χώρα δεν χορταίνεις. Εμένα αυτά όμως, οι διακοπές τις έχω στο μυαλό όμως λίγη ξεκούραση.
1: Ναι, καλά, βέβαια. Και εσείς, και εγώ εργάζομαι.
0: Ναι, άλλο θέλω να πω ότι αν είναι να πάω κάπου και να γυρνάω όλη μέρα για να βλέπω πράγματα, δεν με ενδιαφέρει στην παρούσα φάση. Είναι ο καθένας τι προτεραιότητες βάζει.
1: Εμένα εκείνο που με ενοχλεί πάρα πολύ, αυτό που λένε ότι η Ελλάδα είναι η ωραιότερη χώρα του κόσμου. Έτσι. Εντάξει, συμφωνώ ότι είναι μια όμορφη χώρα.
0: Είναι
1: όμως
0: πολύ όμορφη, δεν είναι απλά όμορφη.
1: Ναι, είναι πολύ όμορφη, ναι, αλλά όχι και η ομορφότερη χώρα του κόσμου.
0: Καλά, τώρα να σας πω κάτι, δεν βάλουμε ζυγή. Η αλήθεια είναι ότι η Ελλάδα έχει τα πάντα. Έχει βουνό, έχει θάλασσα, έχει πεδιάδα, έχει τα πάντα.
1: Αλλά και οι τιμές είναι πλησιάζει.
0: Μισό λεπτό. Η ομορφιά είναι ένα πράγμα. Η ακρίβεια είναι ένα άλλο πράγμα. Το να μπορέσεις να συνδυάσεις το κλίμα της Ελλάδας, τη μορφολογία της, τα νησιά, το βουνό.
1: Ναι, συνδυάζει πολλά πράγματα.
0: Έτσι, λοιπόν, είναι, δεν το βρίσκεις. Πολύ δύσκολα θα το βρεις.
1: Ναι, συμφωνώ απόλυτα.
0: Έτσι, η ακρίβεια είναι ένα άλλο πράγμα.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Να σας πω, όχι ότι είναι πολύ πιο ακριβές οι τιμές στη Γαλλία και στην Ευρώπη και σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Μπορώ να πω ότι είναι πολύ πιο οικονομικές οι τιμές.
0: Εξαρτάται.
1: Σας το λέω εγώ που έχω
0: εξαρτάται
1: πάει.
0: Εξαρτάται και στη Γαλλία, εξαρτάται που θα πας και στην Ιταλία. Αν πας στο Νότο είναι πιο οικονομικά, αν πας στο Βορρά.
1: Αλλά τώρα εντάξει, αν πάμε στο Νότο, πάμε Καλαβρία, πάμε κάτω Ιταλία.
0: Γιατί
1: εντάξει,
0: άσχημα είναι.
1: Καθόλου. Σα ίσα, καθόλου. Έχουμε και πολλούς Έλληνες εκεί. Έχει πάρα πολλούς.
0: Λοιπόν, και στη Γαλλία. Αν πας, ας πούμε, στη Μασσαλία, είναι άλλες οι τιμές. Αν πας στο Παρίσι, είναι άλλες οι τιμές.
1: Αλλά το Παρίσι είναι φωτιά.
0: Αν πας στο Μονακό, είναι άλλες οι τιμές.
1: Και στο Μονακό δεν είναι.
0: Έτσι, αν πας στις Κάνες, είναι άλλες οι τιμές. Και στη Γερμανία, αν πας στο Βερολίνο, είναι άλλες οι τιμές. Αν πας στο Μόναχο, είναι άλλες οι τιμές. Παντού υπάρχουν αυτά.
1: Πάντως εγώ που έχω πάει, κύριε Μανώλη, στη Γαλλία, πολλές φορές έχω πάει στη Γαλλία, έχω τη φίλη μου αυτή. Εντάξει, έχουμε βγει και έχουμε πάει και έχουμε πάει, μας έχει πάει και σε... Ξέρει η γυναίκα.
0: Εντάξει, όταν ξέρεις, προφανώς...
1: Ακριβώς,
0: καλά.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρουν όλοι όμως, ούτε έχουν όλοι φίλους.
1: Αν δεν είσαι κάτοικος, αν δεν ζεις χρόνια, αν δεν μένεις εκεί, ξέρει και τα factory και τα οικονομικά... τα καταστήματα και τα εστιατόρια και τα καφέ αλλά και τα γλυκά τους και τα φαγητά τους δεν ξέρω, εγώ δεν τα συγκρίνω με την Ελλάδα.
0: Όταν λέτε δεν τα συγκρίνω, τι εννοείτε?
1: Σε ποιότητα και σε γεύση.
0: Καλά, υπάρχουν και ποιοτικότερα και υπάρχουν προφανώς και κάποια που είναι.
1: Όχι, και σε εστιατόρια που δεν είναι, που δεν τα πιάνει το μάτι σου. Νοστιμότατα τα φαγάκια έχουν. Πάρα πολύ ωραία.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά.
0: Εύχομαι να περάσετε καλά, κυρία Δωριάννα.
1: Εσείς πότε θα πάτε διακοπές?
0: Πότε θα λείψω, εννοείται. Διακοπές δεν θα πάω.
1: Α, ναι, θα πάτε. Και ο μικρούλης σας.
0: Και τι να κάνουμε τώρα.
1: Σε ποια τάξη θα πάει?
0: Λύκειο.
1: Πρώτη.
0: Ναι.
1: Πρώτη Λυκείου. Ω, το Χριστούλη μου. Μεγάλωσε
0: ολόκληρος
1: άντρας.
0: Όλοι μεγαλώνουμε.
1: Και καλό και κακό, μάλλον κακό είναι.
0: Καλό είναι, γιατί ο άνθρωπος πρέπει να μεγαλώνει.
1: Ναι, σίγουρα. Okay.
0: Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα, να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, συγγνώμη για τη φωνή μου.
0: Δεν πειράζει, περαστικά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Γεια σας, γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Ο κύριος Αλέξανδρος από την Τενερίφη, ελάτε κύριε Αλέξανδρε.
2: Ναι, καλημέρα σας.
0: Γεια σας, κύριε Αλεξανδρέα.
2: Είμαι ακροατές. Είμαι λίγο κουρασμένος γιατί η Ολυμπία δεν ήθελε να βγει έξω το απόγευμα. Σήμερα είναι 23 Ιουνίου και έχουν ένα έθιμο στους Καναρίους, οι πιτσιρικάδες και οι μεγάλοι, και καίνε ξύλα στη θάλασσα.
0: Στη θάλασσα.
2: Βέβαια.
0: Τι έθιμο είναι αυτό?
2: Έθιμο, ξέρω εγώ, καθολικό, του Αγίου Ιωάννη.
0: Μάλιστα.
2: Και, και Πιτάνη και Βαρελότα. Βαρελότα, πώς τα λένε αυτά, τα φώτα που πετάνε στον ουρανό.
0: Είναι βεγγαλικά, ναι.
2: Ναι, βεγγαλικά, και τα σκυλάκια φοβούνται. Και έχει δίκιο και δεν θέλει να βγει έξω.
0: Ναι, όντως τα σκυλιά έχουν θέμα με τους.
2: Ναι, ήμουνα στη Μαδρίτη. Πήγα να ανανεώσω το διαβατήριό μου και μου πήραν πάλι δραχτυλικά αποτυπώματα. Δεν σκέφτηκα κανένα σκυλέφτη.
0: Ναι.
2: Αλλά μου δώσανε ένα νέο πολύ ωραίο, ότι έχω δικαίωμα να πάρω την ισπανική υπηκότητα, την οποία την έχω ανάγκη.
0: Πόσα χρόνια ζείτε στην Ισπανία, κύριε Αλέξανδρε?
2: 43.
0: Και δεν έχετε πάρει την, ναι.
2: Ναι, όχι, ήταν ο πόνος μου, γιατί και εγώ όταν ήμουν φοιτητής στο Άμστερνταμ επί Χούντας το 1971, τότε μου πρόσφεραν να γίνω Ολλανδός, αλλά θα μου παίρναν το ελληνικό διαβατήριο. Όπως και εδώ πριν πολλά χρόνια, όταν ζητήσαμε με την κυρία μου και το γιο μου να γίνουμε Ισπανοί, μας είπαν ότι πρέπει να πάρετε ένα από τα δύο διαβατήρια να διαλέξετε. Και έχουμε περάσει πολύ, ας πούμε, ωραία ζωή εδώ, αλλά και άσχημα. Με το ρατσισμό, με το ένα, με τη ζύγια, με τις μηνύσεις.
0: Όπως τώρα θύμα ρατσισμού εσείς?
2: Βέβαια, βέβαια.
0: Τι ως Έλληνας, ας πούμε, σας αντιμετώπιζαν ως τι?
2: Ως Έλληνα Ισπανοί.
0: Ναι.
2: Με δυσκολίες αν ζητούσα ένα χαρτί ή οτιδήποτε. Και επειδή μένω σε ένα που έχει γίνει τώρα ξενοδοχείο από αυτά τα διαμερίσματα που τα νοικιάζουν με την εβδομάδα,
0: ναι.
2: Ενώ πριν γινότανε 40 χρόνια, γινότανε με μαύρα λεφτά, γιατί οι Εγγλέζοι πιστεύανε ότι είναι δικιά τους κτίση αυτό το ξενοδοχείο. Καταλάβατε?
0: Ναι.
2: Και βάλανε, ας πούμε, πολύ κόσμο, μέχρι που η κυρία μου πέθανε από την κούραση που δεν μπορούσε να κοιμηθεί.
0: Μάλιστα.
2: Και τώρα τελευταία αποφασίσαμε και εμείς, αφού δεν μπορούμε πια να ζήσουμε στην Τενερίφη, να φτιάξουμε, και ακόμα το φτιάχνουμε το σπίτι μας, να το δώσουμε και εμείς για να νοικιάζεται, για να έχουμε ένα εισόδημα και να φύγουμε να μείνουμε στη Μαδρίτη. Όταν ζούσε η κυρία μου το 2000, τότε που είχαμε την αλλαγή των χρημάτων από πεσέτες
0: σε ευρώ, ναι.
2: Τότε τους αγόρασα ένα ρετυρέ σε μια ωραία περιοχή της Μαδρίτης που δεν έχει άλλο κτίριο μπροστά, απλώς βλέπεις το Εσκοριάλ και τα βουνά της Μαδρίτης χιονισμένα αν είναι χειμώνας. Αλλά πέρασα πολύ ωραία, και που σας είχα γράψει ότι θα πάω να φοιτήσω, θα το κάνω.
0: Προχθές μου το γράψατε, ναι.
2: Ναι, γιατί
0: μακάρι να τα καταφέρετε.
2: Θα μεταΐζουν σαν φοιτητή, θα πληρώνω βέβαια μια φοιτητική.
0: Εντάξει, ναι.
2: Και ούτε θα πηγαίνω πια στα μπακάλικα με το ποδήλατο που πάω εδώ στην Τενερίφη και σκοτώνομαι. Πέφτω κάτω, οι ταξιτζίδες με ρίχνουν κάτω. Ξένοι που έχουν έρθει από την Νότια Αμερική και δεν έχουν καλά διπλώματα. Σήμερα βγήκε νόμος ότι δεν μπορούν να κυκλοφορούν όπως θέλουν. Γιατί δεν είμαι κακός άνθρωπος, αλλά έχω ανακαλύψει μέχρι και οι ταξιτζέιδες πουλάνε στους τουρίστες κοκαίνη. Καταλάβατε? Ναι. Εγώ εχθές προχτές στη Μαδρίτη με κλέψανε όταν πήγα από το αεροδρόμιο στο σπίτι μου και πλήρωσα 85 ευρώ και 5 σέντιμος με εμπορική κάρτα, και ήθελα να το μηνύσω και δεν είχα καιρό. Ήθελα να γυρίσω με ρούβερ, μου δώναν τιμή 25-30 ευρώ, αλλά μου ζητήσανε την πιστωτική μου κάρτα και δεν ήμουν σίγουρος ότι θα γύριζα. Και πήγαμε μια κάρτα που έχω, ότι είμαι συνταξιούχος σε όλη την Ισπανία και έχω το δικαίωμα και ταξιδεύω παντού χωρίς να πληρώνω, εκτός από το αεροπλάνο φυσικά, το οποίο το πλήρωσα, γιατί μεταφέρνουμε τα ρούχα μας και τα σουβενίρ από το παλιό το σπίτι στο καινούριο της Μαδρίτης, και θα πάμε να ζήσουμε εκεί. Και φυσικά αν δεν μας δώσουν την άδεια, γιατί τώρα οι τοπικές κυβερνήσεις δίνουν τις άδειες για τις ενοικιάσεις καινούργιες, ενώ το 65% των γειτόνων τις έχουν ή δεν τις έχουν και νοικιάζουν και κερδίζουν χρήματα εις βάρος μου, γιατί εμένα τα κοινόχρηστά μου για να κολυμπώ και κολυμπώ κάθε μέρα ήταν 60 ευρώ το μήνα. τώρα έχουν γίνει 700. Δεν μπορώ να τρώω τις συντάξεις μου για να πληρώνω τα κοινόχρηστα των Εγγλέζων. Βέβαια, αν δεν μας τη δώσουν, ο γιος μου ξέρει τι θέλει, τι θα κάνει, θα το πουλήσει και θα μείνουμε στη Μαδρίτη.
0: Έχετε εναλλακτική, εντάξει.
2: Ναι, έχω εναλλακτική. Και αυτά που έλεγε ο κύριος Γιώργος από το Λονδίνο, ότι δεν παίζει ρόλο η εργατική, η δεξή, η τόρις, πώς τη λένε, αλλά και η κορώνα έπαιξε ρόλο και η λίβρα εστερλίνα, το νόμισμα που έχουνε.
0: Ναι.
2: Γιατί όταν εγώ πήγαινα και αγόραζα το 1990 δέρματα από Εγγλέζους εισαγωγής Εβραίους που πουλούσαν δέρματα από Οσελότα, από Αλεπούδες, από τέτοια, το City of Bank που είναι οι τράπεζες στην Αγγλία, στο Λονδίνο, ήταν σπίτια με ξύλινα μπαλκόνια και τα αφεντικά δίναν διαταγές σε μαύρους υπήκους Βρετανούς να φέρνουν τα δέρματα για να τα διαλέξω αν μπορούσα να φτιάξω ένα ωραίο παλτό, όταν είχα ασχοληθεί με την γουναρική, ένα γουναράδικο εδώ παλιά. Αυτά ήθελα να σας πω. Εσείς θέλετε να με ρωτήσετε κάτι?
0: Όχι, κύριε Αλέξανδρε, εύχομαι όλα να πάνε κατευχήν όπως τα ονειρεύεστε.
2: Η κυβερνήτης της Μαδρίτης, η οποία είναι εξτρέμ δεξιά, μπορώ να την πω ότι υποστηρίζει το Vox ή και το PP, δεν είναι η Νέα Δημοκρατία της Ισπανίας, λέει ότι θα κόψει για όλους τους ξένους που δεν έχουν ρεζιτένσια στη Μαδρίτη και πρέπει να πληρώνει το λεωφορείο ή το τρένο ή το τραμ ή το tube, πώς το λένε, το underground, το υπόγειο,
0: το μετρό, ναι.
2: Ναι. Ενώ όταν γραφτώ και γίνω φοιτητής και θα πηγαίνω, θέλω να βγάλω μια καρέδα να βοηθήσω το γιο μου που είναι καλός δικηγόρος και δεν εργάζεται ακόμα, βοηθάει τους.
3: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
4: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
3: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, acai berry και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
4: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
3: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
4: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Βαλίν. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
6: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
7: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
8: Είμαστε ανοιχτά, Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Δεν υπάρχει, λέει, πυρωτική Ελλάδα. 37 λεπτά μετά τη μία, εδώ είμαστε. Real FM 97,8. Μόνο νησιά, λέει, έχουμε για διακοπές. Όχι, καλά, προφανώς υπάρχει. Υπάρχουν, λέει, πολλά οικονομικά μέρη. Πρέπει να πάω σε ενημέρωση υποχρεωτικά. Αλλά τι πάει να πει είναι. Είναι ό,τι αρέσει τον καθένα. Αφού δεν βγαίνουν τα κουκιά. Νίκο μου, να σου πω κάτι. Καμιά φορά δεν βγαίνουν ούτε για την πυρωτική Ελλάδα. Αλήθεια σου, εγώ δηλαδή έχω. Με τις τιμές που λίγο έτσι έκατσα και έψαξα, δεν ξέρω. Εντάξει, είναι, ρε παιδί μου, και σου ξαναλέω τι ανάγκες είχε ο καθένας και τι. Μιλάμε να πας τώρα στο πεντάστερο, ούτε στο all inclusive. Προφανώς. Αλλά μην πας και να. Πες το να σχένεσαι να. Εντάξει. Βρω, λέει, μόνο στα αεροδρόμια. Ξαναλέω, 17 χρόνια. Εντάξει. Πάντα μου είναι απόλαυση, λέει, τοποθετήσει του Γιώργου του Λονδίνου για το Ηνωμένο Βασίλειο και συμφωνώ με σχεδόν όλες. Είμαι Γαλλοαγγλίδα που ζει στην Ελλάδα κατά επιλογή από το 80. Την αγαπάω, λέει, τρελά τη χώρα και δεν θα ήθελα να γυρίσω στην Αγγλία, αν και είναι πολύ πιο οργανωμένη κοινωνία. Στο παρελθόν η έλξη, λέει, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν η εκδρομούλα στο Καλέ από τον Ντόβερ για φθηνό αλλά καλό κρασί. Χαιρετώ τον Γιώργο, εσάς και όλους, κυρία Κλέρη. Εντάξει τώρα, Ιωσήφ, να σου πω κάτι. Αυτό που είπε η κυρία Δωριάννα, της το είπα και εγώ. Δεν έχουν οι περισσότεροι. Η πλειονότητα δεν έχει τη δυνατότητα να δώσει τη χιλιάρικα τώρα στο παιδί για διακοπές, αλλά αφού έχει τη δυνατότητα και με τη βέβαια της γιαγιάς, παππού, δεν ξέρω, οποιοδήποτε. Αλλά δεν είναι αυτό το κριτήριο για την κρίση. Α, εντάξει. Για μας οι 37, συμφωνώ Γιάννη, 37-38 βαθμοί, εντάξει, είναι οριακά καύσωνας, οριακά. Πρώτα απ' όλα, εγώ δεν υπάρχει μήνυ καύσωνας, έτσι. Αυτά, η διάρκεια είναι. Μικρής ή μεγάλης διάρκειας. Ο καύσωνας είναι καύσωνας. Λοιπόν, αλλά εκεί 38-39 και πάνω λέμε ότι έχουμε καύσωνα. Και η διάρκεια είναι που παίζει το ρόλο. Ρώτησε, λέει, τον εστιατόρα, τον μηχανοδηγό. Α, για το. Ναι, κύριε, λέει, εντάξει τώρα, τι είναι. Κι άλλος, λέει, μικρός σεισμός πριν λίγο στο Προκόπη, 3,4 ρίχτερ. Σαν πολύ δεν κουνάει εκεί. Πάλι. Εγώ την κατέστρεψα την Αγγλία. Διαβάζω αυτά που διαβάζω. Αν μπείτε στο διαδίκτυο, θα τα διαβάσετε κι εσείς αυτά. Μάνο, λέει, καλησπέρα. Είμαι ο Αλέξανδρος από την Ολλανδία. Είδα ένα βίντεο στο ίντερνετ ότι στην Ελλάδα κατέστρεψαν τα μηχανήματα που βγάζανε λιγνίτη για το ηλεκτρικό ρεύμα. Θέλω να κάνω δύο ερωτήσεις. Τους έπιαναν το χώρο και γι' αυτό τα κατέστρεψαν? Τον έχουν μια εναλλακτική λύση παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε περίπτωση που γίνει μια μεγάλη κρίση στο Αιγαίο? Ελληνική κυβέρνηση το έχει σκεφτεί? Καλή συνέχεια. Διάβασα χθες, κύριε Αλέξανδρε, μια δήλωση στο Αθηναϊκό Πρακτορείο. Την επαναλαμβάνω γιατί είναι μια επίσημη τοποθέτηση, γι' αυτό έτσι. Δεν την υποστηρίζω, αλλά είναι μια επίσημη τοποθέτηση αξιωματούχου στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων αναφορικά με την καταστροφή αυτών των τριών μηχανημάτων. Ο διευθυντής, λοιπόν, της λιγνητικής μονάδας της Κοζάνης είπε, δήλωσε, ότι τα τρία αυτά μηχανήματα, τα οποία είναι και τεράστια, δείχνουμε, χτες λέγαμε με την Ελένη και τους όγκους, πόση τόνη το καθένα και 100 μέτρα και 50 μέτρα ύψους και τα λοιπά και τα λοιπά, κάτι θεόρατα, ήταν παροπλισμένα, δεν συμμετείχαν στις εργασίες και χρησιμοποιήθηκαν εκρηκτικά, γιατί δεν υπήρχε άλλος τρόπος να καταστραφούν και να γίνουν μικρότερα κομμάτια τα οποία θα μπουν μετά εργάτες να τα κόψουν σε ακόμα μικρότερα κομμάτια και να πουληθούν για σκραπ. Ξαναλέω, επειδή είναι επίσημη δήλωση, τη μεταφέρω. Για ποια μπάλα? Συγγνώμη. Α, την Αγγλία. Α, για την μπάλα. Ναι. Το βλέπα κι εγώ. Εντάξει, έχασε τώρα ο 0-0 ήρθανε με την Γκάνα. Έχασε ο Κέιν στο τέλος ένα που είχε το δοκάρι και είχε την επιστροφή μπάλα και αν το πιάνε καλά εκεί έγραφε το σκορ και τελείωνε το παιχνίδι. Θα περάσει μωρή Αγγλία. Η κυβέρνηση λέει πάβει το λιγνίτη καταστρέφοντας δημόσιο πλούτο και εξυπηρετώντας ισχυρά ιδιωτικά συμφέροντα. Ανατινάζοντας σκαπτικά για λιγνίτη στην Κοζάνη τη στιγμή που οι λιγνητικές μονάδες βρίσκονται στο επικαιροποιημένο σχέδιο ετοιμότητας αντιμετώπισης κινδύνων στο τομέα του ηλεκτρισμού της Ελλάδας που εκπώνει η ΡΑΕ τον Ιούνιο του 25. Που αρώ το ξαναλέω. Η επίσημη τοποθέτηση είναι ότι τα συγκεκριμένα μηχανήματα ήταν παροπλισμένα και δεν μπορούσαν να προσφέρουν. Δεν λέω ότι αυτό είναι. Θα συμφωνήσω, κύριε Γρηγόρη. 25 ευρώ μακαρονάδα, δεν πληρώνω τίποτα, δηλαδή τι. Και να την κάνουν μπροστά μου, να μου κόψουν το μακαρόνι με το μηχάνημα. Όταν παίρνεις με ένα ευρώ μακαρόνια από το σούπερ μάρκετ, όχι, δεν είναι. Δηλαδή αν πας να πληρώσεις 25 ευρώ μακαρονάδα, τι να πω. Βέβαια, για να τα πουλάει κάποιος τόσο, κάποιος τα αγοράζει. Οπότε καλά μας κάνουν. Διότι άμα δεν έμπαινε κανείς για να πάρει τη μακαρονάδα 25 ευρώ, θα την έριχνε την τιμή. Λοιπόν, όταν ο άλλος πάει και σκάει 25 για τη μακαρονάδα, τι εστιατόριο σου πουλάει γαρίδα μακαρονάδα και σου λέει 25 ευρώ άμα θες. Να σου πω, δεν σε υποχρεώνει. Δεν σε βουτάει κανείς από το γιακά για να σε βάλει μέσα στο μαγαζί να φας. Βλέπεις την τιμούλα και λες θα μπω να φάω. Λοιπόν, άμα δεν μπει κανείς, θα πει ο άλλος τι κάνω εδώ. Θα τη ρίξει την τιμή. Λοιπόν, αφού το πουλάει 25, πάει να πει ότι φεύγει. Αφού φεύγει, καλά κάνει. Μην τρελαθούμε. Όχι αφού μπορεί. Αφού τα παίρνει. Άμα του μείνει μία, δύο, τρεις και κάθονται μετά και τα τρώνε για να μην τα πετάξουνε, θα το σκεφτεί, μήπως, δεν ξέρω. Α, εδώ μου γράφει ο κύριος Γιάννης. Όσο μου λέει το υπολόγισες, μια εβδομάδα μου λέει σε μέτρια κατάσταση θες ένα 1500. Και χιλιάρικο να θες. Εγώ ξαναλέω, ποιος παίρνει 1500? Πώς είναι αυτοί που παίρνουν 1500? Μάλλον να το πω λίγο διαφορετικά. Παίρνεις 1500 το μήνα. Όσο σου λέω ότι παίρνεις 1500. Καθαρά βρε, άστα μεικτά τώρα, εντάξει. Καθαρά. Παίρνεις 1500. Αν θες ένα χιλιάρικο για μια εβδομάδα, με τα 500 ευρώ μπορείς να πληρώσεις υποχρεώσεις σου του μήνα. Βγαίνεις. Άρα έχεις πρόβλημα. Ξεκάθαρο. Μιλάμε τώρα για όποιον δεν έχει εξοχικό, για όποιον δεν έχει κάποιον να το φιλοξενήσει. Για. Ξεκινώντας δηλαδή από το μηδέν και χτίζοντας το κόστος για μια εβδομάδα διακοπών. Με μετακίνηση, διαμονή, διατροφή. Χωρίς πολλά λούσα. Σε μια αξιοπρεπή κατάσταση που θα πας να φας ανθρώπινα, να κοιμηθείς ανθρώπινα, να κάνεις το μπάνιο σου ή να αράξεις, να κοιτάς τον ουρανό, ξέρω εγώ, να αναπνέεις το οξυγόνο σου. Και ναι, και δεν θα πληρώνεις 25 ευρώ τη μακαρονάδα. Προφανώς. Μην τα συζητάμε. τι έχεις, ρίχτω.
1: Real FM.
2: Σήμερα στις 10 το πρωί, ο πρόεδρος του Πολιτικού Κόμματος Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο Στέφανος Κασελάκης σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Real FM 97,8. Παρακολουθήστε τη συνέντευξη ζωντανά και μέσα από το real.gr και το enikos.gr.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Μου γράφει εδώ ο Γιάννης, εγώ πάντως λέει που θα πάω στο σπίτι στη θάλασσα για 10 μέρες. Θα χαλάσω πιο λίγο από ό,τι χαλάω στο σπίτι μου. Μισό λεπτό. Αν έχεις σπίτι, αν έχεις κατάλημα και δεν έχεις να πληρώσεις διαμονή, προφανώς το κόστος πέφτει σημαντικά. Έτσι, γιατί στο σπίτι δεν πληρώνεις τη διαμονή, θα πληρώσεις το ρεύμα σου για 10 μέρες, θα κάνεις μια κατανάλωση, πόσα θα κάνεις. Το air condition ότι κάνεις. Τα υπόλοιπα, τι να βάλεις και ένα πλυντήριο. Και κάθε μέρα να βάζεις κουζίνα, να μαγειρεύεις κάτι, δεν είναι κατανάλωση. Αν φας τις 10 μέρες και 2-3 μέρες έξω, να πας σε μια ταβέρνα. Και όλες τις μέρες όπως λέω να φας έξω. Που αν έχεις σπίτι, δεν θα φας όλες τις μέρες έξω. Αλλά λέμε, προφανώς πέφτει σημαντικά. Τώρα, αν το σπίτι είναι στη θάλασσα και χρειάζεται να μετακινηθείς με πλοίο, το κόστος ανεβαίνει. Αν μπορείς να πας οδικά, οδικός, παράλια, Εύβοια, Πελοπόννησος, Λευκάδα, λέω τους προορισμούς που μπορείς να πας και με το αυτοκίνητο, έχεις μόνο τα μεταφορικά, τη βενζίνη και τα διόδια. Το κόστος όμως δεν έχει καμία σχέση με το να πάρεις, να φορτώσεις το αυτοκίνητο στο καράβι. Προφανώς είναι πιο οικονομικό. Έχει ένα κόστος, αλλά είναι σημαντικά μικρότερο. Όλα αυτά παίζουν ρόλο. Και ξαναλέω, έχει να κάνει και με το εισόδημα που έχει ο καθένας διαθέσιμο. Όλα υπολογίζονται και κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Ο κύριος Αντώνης εδώ ρωτάει για το θέμα της υπογεννητικότητας. Δεν θίξαμε θέμα υπογεννητικότητας, θίξαμε το θέμα της μείωσης των τάξεων λόγω του ότι δεν υπάρχουν μαθητές, που συνεπάγεται υπογεννητικότητα και δημογραφικό πρόβλημα. Προφανώς, όταν μειώνεται ο αριθμός των μαθητών, δείχνει κάποια πράγματα. Δεν είναι φετινό, δεν είναι περσινό μόνο, είναι όμως ένα πρόβλημα το οποίο είναι διαχρονικό και κάθε χρόνο δείχνει να γίνεται χειρότερο. Τώρα, εγώ δεν είμαι ειδικός για να σας πω, αλλά να το δούμε και από απόψε, από αύριο τέλος πάντων, πρώτα δεζόμαστε καλά, ποιος μπορεί να μας το αναλύσει σε επίπεδο συνταξιοδοτικού τι σημαίνει αυτό. Όχι για άμεσα. Και επίσης, ποια είναι τα όρια της χώρας σε ό,τι αφορά τη γύρανση. Δηλαδή, πού χτυπάει κόκκινος προορισμός που μπορείς να πας και με το αυτοκίνητο. Έχεις μόνο τα μεταφορικά, τη βενζίνη και τα διόδια. Το κόστος όμως δεν έχει καμία σχέση με το να πάρεις, να φορτώσεις το αυτοκίνητο στο καράβι. Προφανώς είναι πιο οικονομικό. Έχει ένα κόστος, αλλά είναι σημαντικά μικρότερο. Όλα αυτά παίζουν ρόλο. Και ξαναλέω, έχει να κάνει και με το εισόδημα που έχει ο καθένας διαθέσιμο. Όλα υπολογίζονται και κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Ο κύριος Αντώνης εδώ ρωτάει για το θέμα της υπογεννητικότητας. Δεν θίξαμε θέμα υπογεννητικότητας, θίξαμε το θέμα των της μείωσης των τάξεων λόγω του ότι δεν υπάρχουν μαθητές, που συνεπάγεται υπογεννητικότητα και δημογραφικό πρόβλημα. Προφανώς, όταν μειώνεται ο αριθμός των μαθητών, δείχνει κάποια πράγματα. Δεν είναι φετινό, δεν είναι περσινό μόνο, είναι όμως ένα πρόβλημα το οποίο είναι διαχρονικό και κάθε χρόνο δείχνει να γίνεται χειρότερο. Τώρα, εγώ δεν είμαι ειδικός για να σας πω, αλλά να το δούμε και από απόψε, από αύριο τέλος πάντων, πρώτα θεζόμαστε καλά, ποιος μπορεί να μας το αναλύσει σε επίπεδο συνταξιοδοτικού τι σημαίνει αυτό. Όχι για άμεσα. Και επίσης, ποια είναι τα όρια της χώρας σε ό,τι αφορά τη γύρανση.

Κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Ο κύριος Αντώνης εδώ ρωτάει για το θέμα της υπογεννητικότητας. Δεν θίξαμε θέμα υπογεννητικότητας, θίξαμε το θέμα των της μείωσης των τάξεων λόγω του ότι δεν υπάρχουν μαθητές, που συνεπάγεται υπογεννητικότητα και δημογραφικό πρόβλημα. Προφανώς, όταν μειώνεται ο αριθμός των μαθητών, δείχνει κάποια πράγματα. Δεν είναι φετινό, δεν είναι περσινό μόνο, είναι όμως ένα πρόβλημα το οποίο είναι διαχρονικό και κάθε χρόνο δείχνει να γίνεται χειρότερο. Τώρα, εγώ δεν είμαι ειδικός για να σας πω, αλλά να το δούμε και από απόψε, από αύριο τέλος πάντων, πρώτα δεν ζούμαστε καλά, ποιος μπορεί να μας το αναλύσει σε επίπεδο συνταξιοδοτικού τι σημαίνει αυτό. Όχι για άμεσα. Και επίσης, ποια είναι τα όρια της χώρας σε ό,τι αφορά τη γύρανση. Δηλαδή, πού χτυπάει κόκκινος συναγερμός στο δημογραφικό. Ποια είναι η κόκκινη γραμμή εκείνη που έχουμε, που έχει βάλει η πολιτεία, όπως ας πούμε όταν μειώνονται τα αποθέματα του νερού, για να πούμε ότι έχουμε λειψιδρία. Πού είναι εκείνη η στιγμή που λέμε ότι δεν μπορεί να συνεχίσει άλλο έτσι η γύρανση του πληθυσμού και η μείωση του πληθυσμού. Όλα αυτά παίζουν ρόλο. Καληνύχτα κυρία Σόφη, να είστε καλά. Υγεία σε όλους και όλα τα άλλα αντιμετωπίζονται. Υγεία και ανθρωπιά. Αυτό με την ανθρωπιά πρέπει να το κοιτάξουμε λίγο, γιατί αυτό είναι κάτι που εξαρτάται από μας. Εντάξει, υγεία όσο περνάει από το χέρι μας, αλλά η ανθρωπιά νομίζω ότι είναι 100% δικό μας θέμα. Λοιπόν, το παγκόσμιο κράχ έρχεται πιο κοντά αν επιβεβαιωθεί η γεωπολιτική υποβάθμιση των ΗΠΑ, όπως αυτή καταγράφεται στην αντιπαράθεση με το Ιράν. Οι όροι της συμφωνίας που συζητούνται στην Ελβετία θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ακόμα και ταπεινωτικοί για τις ΗΠΑ. Καλά, καταλαβαίνεις, παρά δεν πρόκειται κανείς να το υιοθετήσει αυτό, αλλά έχει ένα ενδιαφέρον. Η ενδεχόμενη απόσυρση υποβάθμιση του ρόλου των ΗΠΑ ενδέχεται να αποθρασύνει ακόμα περισσότερο την Τουρκία εναντί της Ελλάδας, το πολιτικό σύστημα της οποίας δίνει την εντύπωση ότι δεν αντιλαμβάνεται όσα συμβαίνουν στην περιοχή μας, πανηγυρίζοντας για συμφωνίες που αποδεικνύονται ήδη εξαιρετικά ετεροβαρείς για τη χώρα. Γεια σου Φορσέγγεν. Μανώλη λέει καλησπέρα, ίσως για διακοπές όποιος μπορεί λίγο εναλλακτικά να μπορεί να πάει κάπου. Εισιτήρια για Κρήτη, ένα άτομο μετεπιστροφής με μηχανή τον Αύγουστο, 115 ευρώ. Κάμπινγκ με ρεύμα με δική σου σκηνή 9.30 την ημέρα, ψάξτε το. Ναι, εντάξει. Κάποιος που μπορεί να ακολουθήσει ένα τέτοιο πρόγραμμα, ναι. Προφανώς και υπάρχουν εναλλακτικοί τρόποι. Αλλά αν έχεις παιδί, εξαρτάται, είναι όλα αυτά είναι κατά περίπτωση. Προφανώς υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν διακοπές μοναχικές και μπορούν να βρουν λύσεις. Εδώ όμως μου βάζεις κριτήρια που είναι πολύ συγκεκριμένα. Μηχανή πρώτα απ' όλα. Πρέπει να έχεις μηχανή. Να μπορείς να μείνεις σε κάμπινγκ. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν να μείνουν δευτερόλεπτο σε κάμπινγκ. Και σου λέει ρε παιδί μου ότι δεν είναι και διακοπές το κάμπινγκ. Και σε σκηνή, γιατί είναι το κάμπινγκ σε σκηνή, είναι και το κάμπινγκ σε τροχόσπιτο. Δεν ξέρω τη διαφορά του κόστους, αλλά δική σου σκηνή. Σου λέει άλλος, άμα πάω να κοιμάμαι στο πάτωμα, δεν έχει. Δεν ξέρω, ο καθένας πώς το βλέπει. Καλά και την τουαλέτα και τον μπάνιο.
Κοίτα, όταν πας στο κάμπι.

Ρίνγκ, ξέρεις ότι οι συνθήκες είναι αυτές. Ξαναλέω, πουθενά δεν πας με το ζόρι. Επιλογή είναι. Λοιπόν, ετοίμασε τραγουδάκι, Αντώνη, για τις 5 ώρες που προηγήθηκαν. Αντώνης Μορτάκης στη ρυθμίση των ήχων, νωρίτερα Γεωργής Δαβαρίνος, ακόμα πιο νωρίς Γιάννης Χαραγευρίκης, η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Σε λίγο έχουμε σέντρα στο μισό λεπτό. Έχουμε σέντρα στο Παναμάς Κροατία σε 4 λεπτά. Τώρα είναι η ανάκριση των εθνικών ύμνων. Η κυρία Ελένη Κατσαμπέκη εννοείται από τις 9 μέχρι τις 11 μαζί εδώ στο Αληθινό Ραδιόφωνο. Η κυρία Πελαγία Κατσούλη στα Δελτία Ειδήσεων και την αίθουσα σύνταξης. Μανώλης Παραδάλης στο μικρόφωνο. Καλό βράδυ να έχετε, καλή ξεκούραση, καλό ξημέρωμα απόψε. Πρώτο Θεός, Τετάρτη πια, 9 μετά τον Νίκο Μπογιόπουλο εδώ, στον Real FM.

0: Real FM.
1: Ο Κυριάκος Βελόπουλος, στο Ενώπιο Σενοπείο, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, αφηγείται τη διαδρομή του από τη δημοσιογραφία στην πολιτική. Η κριτική που δέχεται, οι τοποθετήσεις του για όλα τα μεγάλα ζητήματα και οι ανακατατάξεις στην πολιτική σκακέρα. Τι λέει για Τσίπρα, Καριστιανού, Σαμαρά. Τα εθνικά θέματα, η ακρίβεια και οι εκλογές. Ο Κυριάκος Βελόπουλος μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
2: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος. Από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου, φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα. Σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές.
3: Η ώρα είναι 2.
4: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
5: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
6: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
5: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
7: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
8: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
9: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
8: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
10: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους συνοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
11: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
12: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
11: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
12: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
11: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
12: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
11: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
12: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
13: Γιώργο Πινάς.
14: Έχω μία πείνα.
13: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
14: Να πάμε, να πάμε.
0: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
13: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
0: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
4: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
14: Πλήρη, καθολική και ενιαία εφαρμογή της πρόσφατης απόφασης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Και επειδή είναι ένα θέμα για το οποίο έγινε μεγάλη συζήτηση, σηκώθηκε μεγάλη σκόνη για το αν και κατά πόσον θα εφαρμόσει η κυβέρνηση την απόφαση του Αρείου Πάγου και θα επιβάλλει στις τράπεζες με νομοθετική ρύθμιση την εφαρμογή της, οφείλουμε να πούμε ότι είναι η καλή είδηση της ημέρας, η θετική είδηση της ημέρας, και αξίζει ένα μπράβο στο Υπουργείο Οικονομικών και στον αρμόδιο Υπουργό, τον Κυριάκο Πιερακάκη. Μπείτε να διαβάσετε αναλυτικά αυτή την ώρα στο enikos.gr τι ακριβώς προβλέπει η νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών για τις δόσεις και για την αποπληρωμή. Είναι η πλήρης, όπως το λέει και η ανακοίνωση, καθολική και ενιαία εφαρμογή της απόφασης της Ολομελίας του Αρείου Πάγου και σε ό,τι αφορά το κρίσιμο θέμα των τόκων που επιβάλλονται στη δόση και όχι στο σύνολο του ποσού. Επί της μηνιαίας δόσης που έχει οριστεί από τη δικαστική απόφαση και μόνο για το χρονικό διάστημα μεταξύ δύο διαδοχικών καταβολών και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου της οφειλής. Αυτό ήταν το κρίσιμο σημείο και το debate με τις τράπεζες σύμφωνα με το ρεπορτάζ.

Αυτή είναι η καλή είδηση της ημέρας. Έχουμε και κακές ειδήσεις, στις οποίες θα πάμε και θα τις σχολιάσουμε στη συνέχεια. Όπως για παράδειγμα το ένταλμα σύλληψης από τη βελγική δικαιοσύνη για τον πρώην επίτροπο της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τον βουλευτή και πρώην υπουργό, τον κύριο Αβραμόπουλο, ή την καταδικαστική απόφαση για την πρώην ευρωβουλευτή, την κυρία Άννα Μισελ Ασημακοπούλου, και για τρία ακόμη στελέχη του κρατικού μηχανισμού της ίδιας περίοδου. Για τη διαρροή των προσωπικών δεδομένων, θυμάστε την υπόθεση με τα mail. Δύο υποθέσεις για τις οποίες έχει γίνει μεγάλη συζήτηση στο παρελθόν. Πρόκειται για δύο κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στο παρελθόν. Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος υπήρξε αντιπρόεδρος μάλιστα του κόμματος στην περίοδο που πρόεδρος ήταν ο Αντώνης Σαμαράς. Και δεξί του χέρι ουσιαστικά υπήρξε υπουργός εξωτερικών και στη συνέχεια επίτροπος της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με στενούς δεσμούς με τον τότε αρχηγό και πρωθυπουργό, τον Αντώνη Σαμαρά. Βεβαίως ο Κυριάκος Μητσοτάκης τον κατέβασε υποψήφιο στις εκλογές του 2023, θεωρώντας προφανώς ότι η υπόθεση αυτή με το Qatar Gate είχε κλείσει. Και η αλήθεια είναι ότι ο κύριος Αβραμόπουλος επικαλείται ότι και την συμμετοχή του στη συγκεκριμένη επιτροπή της ΜΚΟ Fight Impunity του Παντζέρη, αλλά και τις αμοιβές του, τα είχε δηλώσει και είχε λάβει έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις αρμόδιες επιτροπές ηθικής που υπάρχουν στον μηχανισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Από την άλλη πλευρά βέβαια υπάρχει το γεγονός ότι δεν επέστρεψε ποτέ τα χρήματα όταν αποκαλύφθηκε το σκάνδαλο, το επισημαίνουν σήμερα αρκετές εφημερίδες, και ότι αρνήθηκε να καταθέσει όταν κλήθηκε από τη βελγική δικαιοσύνη στις Βρυξέλλες για ανάκριση. Ο ίδιος λέει ότι δεν θα θέσει θέμα ασυλίας και ότι αναμένει από την ελληνική δικαιοσύνη να ρίξει φως στην υπόθεση. Και η κυρία Ασημακοπούλου, ηγετικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, νομίζω για ένα διάστημα και εκπρόσωπος του κόμματος, πάλι επί Αντώνη Σαμαρά και ευρωβουλευτής επί Αντώνη Σαμαρά.

βρέθηκε αντιμέτωπη με την δικαιοσύνη για την διαρροή τότε προσωπικών δεδομένων, κυρίως από Δήμων Ελλήνων, παραμονές των ευρωεκλογών, κάτι που της τύχησε και την απώλεια της ευρωβουλευτικής της έδρας, καθώς αναγκάστηκε να αποσύρει την υποψηφιότητά της.

Κατά τα άλλα, έχουμε την παρέτηση του κύριε Στάρμερ. Φαίνεται ότι η Μεγάλη Βρετανία μετά το Brexit έχει μπει σε έναν φαύλο κύκλο διαρκών παρετήσεων πρωθυπουργών. Σε 10 χρόνια 6 πρωθυπουργούς. Δεν κλείνουνε διετία. Μία μέρα πριν συμπληρωθούν τα 10 χρόνια από το δημοψήφισμα που οδήγησε στο Brexit, ο κ. Στάρμερ δήλωσε ότι αποχωρεί από την ηγεσία των εργατικών και από την Πρωθυπουργία του Ηνωμένου Βασιλείου. Ο επόμενος, σημειώστε το όνομα, λέγεται Άντι Μπέρναμ, δημοφιλέστατος δήμαρχος του Μάντσεστερ. Δεν ξέρουμε πόσο θα αντέξει στην Πρωθυπουργία. Θα διαδεχθεί τον κύριο Στάρμερ. Ήδη εμφανίζονται και άλλοι διεκδικητές τριγύρω.

30 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τον θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου, και βέβαια είναι περιττό να πούμε ότι 30 χρόνια μετά τον διεκδικούν πάρα πολύ. Διεκδικούν την πολιτική του κληρονομιά πάρα πολύ. Ενώ δεν είναι λίγοι όσοι έχουν στα 37 χρόνια προσπαθήσει να μιμηθούν τον τρόπο με τον οποίο ο αείμνηστος Ανδρέας Παπανδρέου επικοινωνούσε με τους πολίτες. Δεν νομίζω όμως ότι τα κατάφερε κανείς ιδιαιτέρως. Κάνω εξαίρεση μόνο για το Μητσικόστα.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα και στο Γιάννη από το Ήλιον. Γιάννη, δεν θα κάνω τη δίκη Αβραμόπουλου σήμερα εδώ ραδιοφωνικά. Υπάρχουν επιχειρήματα και από τις δύο πλευρές τα οποία διατυπώνονται. Ας αφήσουμε τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της. Άλλωστε ο ίδιος ο πρώην επίτροπος και πρώην υπουργός δήλωσε ότι δεν θα οχυρωθεί πίσω από τη βουλευτική ασυλία, θα παραιτηθεί από την ασυλία και θα δώσει τη δυνατότητα στη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της. Ας μην την κάνουμε εμείς. Ούτε το φάκελο με τα στοιχεία έχουμε, ούτε αρμοδιότητα.

Καλημέρα και στη φίλη την Κατερίνα από την Κάβουρα. Θερμά συγχαρητήρια, αγαπητή Κατερίνα. Η Κατερίνα, η οποία εργάζεται, έχει οικογένεια, πήγε σε αυτή την ηλικία και προσπάθησε, έκανε 2 χρόνια σκληρό αγώνα για να πάρει το απολυτήριο λυκείου που δεν είχε πάρει όταν έπρεπε. Και σου αξίζουν, Κατερίνα μου, ολόθερμα συγχαρητήρια. Απέδειξες ότι έχεις χαρακτήρα, έχεις θέληση, έχεις κότσια.

καλημέρα και στο Real Blogger που μου στέλνει μήνυμα για τα επιτόκια των πιστωτικών καρτών. Αν δεις, μου λέει, τα επιτόκια, τι επιτόκια εφαρμόζονται κατά περίπτωση, θα σου σηκωθεί η τρίχα. Τα έχω δει και πράγματι είναι πάρα πολύ υψηλά, είναι εξοργιστικά σε ορισμένες περιπτώσεις. Καλημέρα και στον Θεόφιλο που στέλνει το πρωινό του μήνυμα για να πει μπράβο στον Πιερακάκη. Ήταν τόσο απλό και άργησε 6 χρόνια, όμως κάλλιο αργά παρά ποτέ, γράφει ο Θεόφιλος. Να και ο Αβραάμ, ο Αβραμίδης από την πανέμορφη Θεσσαλονίκη. Μου γράφει: Νίκο, αν δεν είχαμε καλοκαίρι, το Ζιβάγκο θα επέστρεφε δυναμικά. Αναφερόμενο στα 30 χρόνια από το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου, ειδικά στην αριστερή πολιτική σκηνή, όπου πολλοί προσπαθούν να μετακομίσουν προς το κέντρο χωρίς να αλλάξουν γκαρδαρόμπα.

Να και ο Παναγιώτης, ο οποίος είναι σε κλίμα ο ΠΚΠ. Μου λέει: Νίκο, πολύ φοβάμαι ότι αν επικηρυχθεί ο λαγοκέφαλος στην Ελλάδα, θα αλλιευθούν ψάρια μέχρι και στο Μέτσοβο. Θα βγουν οι λαγοκέφαλοι στη στεριά, Παναγιώτη. Θα παραδίδονται μόνοι τους.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Τα ραδιοφωνάκια κολλημένα εδώ στον Real FM, στους 97,8 για την Αθήνα και στους 94,5 στο Ράδιο Θεσσαλονίκη για την αγαπημένη μου πόλη. Και βέβαια δροσερές καλημέρες από τα δεκάδες συμμαχικά ραδιόφωνα που αναμεταδίδουν αυτή την ώρα το πρόγραμμα του Real FM σε δεκάδες μικρές και μεγάλες πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Νίκος Απρανίδης στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Εύη Βουγιουκλιώτη στην επικοινωνία με τους ακροατές. 211-200-8200 το τηλεφωνικό κέντρο του Real FM. Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι και λίγο μετά τις 11 θα προσθεθεί στη ραδιοφωνική συντροφιά μας και ο Αντώνης Δελατόλας. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Οι ανάγκες της επιχείρησής σου δεν αλλάζουν. Ο τρόπος που τις καλύπτεις όμως μπορεί. Με το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Τέλεκομ συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και κερδίζεις περισσότερα. Εκπτώσεις σε εταιρικά κινητά, δωρεάν ίντερνετ backup και προνομιακές τιμές σε υπηρεσίες ασφάλειας και προβολής. Όλα σε ένα σχήμα για περισσότερη αξία κάθε μέρα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr, κάθετος Magenta One Business. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα εδώ και χρόνια, η Πρωτέργεια. Η ενέργεια ανεβαίνει επίπεδο και το Release Athens Festival γίνεται κάτι παραπάνω από μουσική. Γίνεται εμπειρία με την ενέργεια της Πρωτέργεια για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Επισκεφτείτε το περίπτερό της για νέων make-up, μπαντάνας και καπέλα για να διαλέξετε το δικό σας. Δοκιμάστε την τύχη σας στο Spin and Win για να αναβαθμίσετε το εισιτήριό σας και να απολαύσετε όλη τη δράση από το Premium Lounge στον πύργο της Πρωτέργεια. Και το καλύτερο, μπείτε στα social της Πρωτέργεια και διεκδικήστε δωρεάν διπλές προσκλήσεις για τις αγαπημένες σας συναυλίες. Μην το σκέφτεστε, τα λέμε release. For somebody like me, come now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Έτσι, πάμε έτσι μουσικά μέχρι τις διαφημίσεις και τους τίτλους ειδήσεων αμέσως μετά και πάλι μαζί.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, γρήγορα να σας δώσω μια εικόνα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, ξεκινώντας από τις πρωινές και την καθημερινή. Στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ, τα εμβάσματα στα παιδιά. Στο επίκεντρο, γονικές παροχές, δωρεές και κοινοί λογαριασμοί. Η ψηφιακή εποπτεία της ΑΔΕ, γράφει η Καθημερινή, επεκτείνεται τώρα στις ενδοοικογενειακές τραπεζικές μεταβιβάσεις, αναζητώντας αδήλωτες δωρεές και φορολογικές παραβάσεις ανάμεσα σε εκατομμύρια συναλλαγές μεταξύ γονέων και παιδιών. Στο επίκεντρο μπαίνουν γονικές παροχές, δωρεές και κοινοί λογαριασμοί, καθώς η ιδιότητα του συνδικαιούχου δεν αρκεί για ελεύθερες μεταφορές. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της Καθημερινής διαβάζω: το Qatar Gate, το ένταλμα και η απάντηση Αβραμόπουλου, θα ζητήσει ο ίδιος άρση της ασυλίας του, και τετραμερής στο Κάιρο με τη Λιβύη στην ατζέντα, παρών ο Φιντάν. Τουρκία, Αίγυπτος, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν είναι στην τετραμερή. Τέλος, Brexit, 10 χρόνια, 6 πρωθυπουργοί. Ο ριζοσπάστης, κόσμος ηρωής στο φεστιβάλ Κνεοδηγητή στον Πειραιά. Ο λαός έχει επιλογή να δυναμώσει το κουκουέ στο δρόμο της ανατροπής, της προοπτικής. Δημήτρης Κουτσούμπας, το κουκουέ είναι το πραγματικό αντίπαλο δέος στην πολιτική που υπηρετεί τα συμφέροντα του κεφαλαίου, γιατί δεν έχει δεσμεύσεις στους επιχειρηματικούς ομίλους, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο ΝΑΤΟ, συνολικά στο σύστημα. Γι' αυτό οι δυνάμεις του μπορούν να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή παντού. Και πάντα από το ριζοσπάστη, κατασκευές, γάλα, τρόφιμα, ποτά, επισιτισμός, τουρισμός, περιφέρειες, μέχρι την τελευταία ώρα στη μάχη για την επιτυχία των αυριανών απεργιακών κινητοποιήσεων, γράφει ο ριζοσπάστης. Η κόντρα έχει τίτλο «Πανικός στο Μαξίμου για τον Αβραμόπουλο». Η βελγική δικαιοσύνη εξέδωσε ένταλμα σύλληψης.
1: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
2: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97. Στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης, και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
3: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιξού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
4: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
5: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
4: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
5: Είμαστε καλά για τώρα.
4: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
5: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου. Θα πεις κι άλλα έξυπνα.
4: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
5: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
6: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
7: Το AroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια, που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
6: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
7: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
6: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, εθνικής αντιστάσεως και σας προσφέρουμε.
9: Εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
8: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
0: Τάγωνο, το ψηφιακό στρατηγείο των ενόπλων δυνάμεων, οι μονάδες 1864, 1821 και 1912 που θα αποτελούν την ασπίδα της χώρας στον κυβερνοπόλεμο, απέκτησαν το δικό τους σπίτι, ένα κτίριο επιφάνειας 2.500 τετραγωνικών, δωρεά του Ιδρύματος Αθανάσιος Λασκαρίδης. Πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ έδωσε ο εφοπλιστής Αθανάσιος Λασκαρίδης και του αξίζουν πραγματικά συγχαρητήρια για αυτή την ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεών μας. Ο Ελεύθερος Τύπος έχει τίτλο σήμερα «Αιτήσεις εξπρές για 2.811 θέσεις στο δημόσιο, για μόνιμους και εποχικούς». Ακόμη, Κυριάκος Πιερακάκης, εφικτός ο στόχος για ανάπτυξη 2% φέτος και το 2027. Παρετήθηκε και ο Κιρ Στάρμερ, γράφει ο Ελεύθερος Τύπος, γιατί το Brexit έριξε και έκτο πρωθυπουργό, επικρατέστερος διάδοχος, ο Άντι Μπέρναν, ο μέχρι πρότινος δήμαρχος του Μάντσεστερ. Ακόμη, με τον Δένδια στα εγγένεια του νέου στρατηγίου κυβερνοάμυνας, Μητσοτάκης θωρακίζεται η χώρα και στο ψηφιακό μέτωπο. Αβραμόπουλος μετά το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, καμία εμπλοκή, το Qatar Gate δεν με αφορά. Αυτά από τον Ελεύθερο Τύπο. Η εστία βουλιάζει στη διαφθορά η Νέα Δημοκρατία. Μουδιασμένο το Μαξίμου αρνείται να διαγράψει κορυφαία στελέχη με ποινικές καταδίκες. Ένταλμα συλλήψεως στον πρώην επίτροπο και βουλευτή Δημήτρη Αβραμόπουλο για το Κατάρ, 20 μήνες φυλακή στην δέος ευρωβουλευτή κυρία Σιμακοπούλου και 8 ως 12 μήνες σε κομματικά στελέχη. Στον Άριο Πάγο η Κοβέση αύριο. Η εφημερίδα των συντακτών, νέος πονοκέφαλος για τη Νέα Δημοκρατία. Qatar Gate, 4 χρόνια μετά και άλλη ελληνική εμπλοκή. Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης του Δημήτρη Αβραμόπουλου για 3 κατηγορίες. Το ιστορικό της υπόθεσης και οι εξηγήσεις του πρώην Επιτρόπου της Ευρώπης και νυμ βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Το διαδικαστικό ως την άρση ασυλίας του. Ακόμη, εργατικό ατύχημα στη Βρετανία είναι ο έξυπνος τίτλος της εφημερίδας των συντακτών που σημειώνει ότι ο Κιρ Στάρμερ γίνεται ο έκτος κατά σειρά έκπτωτος πρωθυπουργός μέσα σε 10 χρόνια. Και Ανδρέας Παπανδρέου, 30 γεγονότα που σημάδεψαν τη ζωή και το έργο του. Η εφημερίδα των συντακτών φιλοξενεί άρθρο του τηλέμαχου Χιτήρη που υπήρξε πολύ κοντά στον αείμνηστο πρώην πρωθυπουργό. Το μανιφέστο έχει τίτλο «Σκαφάτος λαϊκισμός». Θέλει να φορολογήσει τα κότερα που τρέχουν γρήγορα. Λίγες ημέρες μετά την εθνική τραγωδία στο Μάτι που κάηκαν 104 ψυχές, ο Τσίπρας έκανε διακοπές σε θαλαμιγό εφοπλιστή. Go back επενδυτές, η Ελλάς υπόσχεται και τριπλασιασμό φορολογίας στα μερίσματα, γράφει στο πρώτο του θέμα το μανιφέστο. Ακόμη συνέντευξη Δημήτρης Γαλής, έκθετη η Κοβέση για το διαφαινόμενο φιάσκο με τις άρσεις ασυλίας, η ξαναζεσταμένη σούπα του Παντζέρη, απαράδεκτη και ύποπτη η εμπλοκή του ονόματός μου, δηλώνει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος. Η Political, ένοπλες δυνάμεις, ψηφιακή ασπίδα στις απειλές. Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Δένδιας εγκαινίασαν το υπερσύγχρονο κέντρο κυβερνοάμυνας. Οι πόλεμοι σήμερα διεξάγονται πρωτίστως στο ψηφιακό μέτωπο, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Ακόμη από την Political διαβάζω, προεκλογικό ντεμαράζ, τα φύλλα πορείας και οι ημερομηνίες που κυκλώνει το Μαξίμου έως τη ΔΕΘ ποιοι κορυφαίοι υπουργοί και στελέχοι οργώνουν ήδη όλη τη χώρα. Και πάντα από την Political, Κυριάκος Πιερακάκης, το υπερταμείο μετονομάζεται σε Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο. Αβραμόπουλος για Qatar Gate, δεν υπήρξε καμία εμπλοκή μου, δεν θα κάνω χρήση της ασυλίας μου. Αυτά από την Political. Η ελεύθερη ώρα έρχεται το ψηφιακό ευρώ για αραγιάδες. Καταργούν και με νόμο τα μετρητά. Σήκω, Ανδρέα, για να δεις τα παιδιά της ψηφιακής αλλαγής. Σήμερα η κρίσιμη ψηφοφορία στην Ευρωπαϊκή Ένωση με εισηγητή τον Νίκο Παπανδρέου. Το 73% των Ελβετών ζήτησαν συνταγματική κατοχήρωση των μετρητών για λόγους ασφάλειας και ελευθερίας. Εμείς... Και η ναυτεμπορική, τρεις ταχύτητες παραγραφής φοροχρεών. Διαφορετική αντιμετώπιση από τον νόμο για όσους δεν υπέβαλαν φορολογική δήλωση. 15 ετής, αν η μη υποβολή δήλωσης αφορά έτη της περίοδου 10-13, 5 ετής, αν η μη υποβολή δήλωσης αφορά έτη της περίοδου 14-17, 10 ετής, αν η μη υποβολή δήλωσης αφορά τα έτη από το 18 και μετά. Μικρή διακοπή, σε λίγο πάλι μαζί.

0: Real FM.
1: Σήμερα στις 10 το πρωί, ο πρόεδρος του Πολιτικού Κόμματος Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο Στέφανος Κασελάκης σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Real FM 97,8. Παρακολουθήστε τη συνέντευξη ζωντανά και μέσα από το real.gr και το enikos.gr.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να ζητήσουμε ένα σύντομο σχόλιο από τον καθηγητή Διεθνούς Πολιτικής στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης και σύμβουλο του Πρωθυπουργού σε θέματα εξωτερικής πολιτικής, τον κύριο Σωτήρη Σέρμπο. Καλημέρα, κύριε καθηγητά.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Χατζημαρκάκη.
0: Θέλουμε σήμερα ένα σύντομο σχόλιο σας για το πού βρισκόμαστε σε σχέση με τον πόλεμο Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, αν μπορούμε να ελπίζουμε ότι πράγματι ο πόλεμος αυτός τελειώνει ή αν σας ανησυχούν ενδεχόμενα πισωγυρίσματα.
1: Σωστά, κοίταξτε, η συμφωνία, αυτό το μνημόνιο αντανακλά τα αποτελέσματα του πολέμου, κύριε Χατζηνικολάου, τα οποία δεν ήταν τα προσδοκόμενα τόσο για τις ΗΠΑ όσο και για το Ισραήλ. Άρα υπ' αυτή την οπτική είναι μια κακή συμφωνία, διότι το Ιράν παίρνει πολλά αλλά δίνει πολύ λίγα. Όμως, γιατί φτάσαμε σε αυτή τη συμφωνία, δηλαδή ως ένα αναγκαίο κακό, το οποίο εγώ το βλέπω θετικά από την άποψη των επιπτώσεων για τη διεθνή οικονομία. Αρκεί, υποθέτω, ακούσατε κι εσείς τι έλεγε η Κριστίν Λαγκάρτ λίγες μέρες πριν φτάσουμε στη συμφωνία για επιτόκια, ανάπτυξη, πληθωρισμό, τις επιπτώσεις. Άρα, εδώ το κλειδί είναι τα στενά του ορμούς. Ο κύριος Τραμπ είπε ξεκάθαρα: δεν θέλω να γίνω νέος Χούβερ. Ο Χούβερ συνδέεται με κράχ, συνδέεται με 1929 και επίσης είναι και η κουζίνα του μέσου Αμερικανού, κύριε Χατζηνικολάου. Δηλαδή από το καλάθι του νοικοκυριού μέχρι το αυτοκίνητό του, την τιμή της βενζίνης, μέχρι τα ενυπόθηκα δάνεια, τα επιτόκια και πάει λέγοντας. Άρα μπορεί για το Ισραήλ να μην είναι σημαντικά τα στενά του ορμούς, αλλά για τον κύριο Τραμπ ήταν πάρα πολύ σημαντικά και επικράτησε ο ρεαλισμός και η σύνεση ότι δεν θα μπορούσε με ανάληψη επιπλέον στρατιωτικής δράσης να πετύχει αυτό που δεν πέτυχε στον πόλεμο. Γι' αυτό και έχει γίνει αυτός ο συμβασμός, δηλαδή καταρχήν να ανοίξουν τα στενά και στην καλύτερη περίπτωση να μπούμε σε ένα μονοπάτι για τη διπλωματική οδού, που αυτό θέλει ο Τραμπ. Δηλαδή θέλει πλέον μια συνολική συμφωνία με το Ιράν, εξαρτήτως αν θα πετύχει ή όχι, που θα περιλαμβάνει το πυρηνικό του πρόγραμμα. Δηλαδή ξεχάστηκαν και οι πληρεξούσοι, ξεχάστηκαν και οι βαλιστικοί πύραυλοι που ήταν στόχοι, θυμάστε κι εσείς, όταν ξεκίνησε αυτός ο πόλεμος. Το καθεστώς παρέμεινε σε αντίθεση με τις προσδοκίες ανατροπής του. Άρα εδώ νομίζω έγινε μια προσγείωση
0: στη
1: σκληρή πραγματικότητα. Νομίζω εδώ είναι το ζητούμενο. Τώρα, και κάτι ξέρετε που υποτίμησε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ είναι ότι του Τραμπ του αρέσουν οι γρήγορες νίκες, κύριε Χατζηνικολάου. Τώρα δεν ξέρω αν αυτό το ξέχασε ο κ. Νετανιάχου ή υποτιμήσανε και εκείνοι τις δικές τους προσδοκίες που είχαν, υπερτιμήσανε μάλλον από τον πόλεμο. Η πραγματικότητα όμως είναι ότι υπάρχουν εμπόδια. Αν θα φτάσουμε σε μια συμφωνία τύπου Ομπάμα, προσέξτε, ο κύριος Τραμπ θα ήθελε κάτι παραπάνω από αυτή τη συμφωνία, γιατί από αυτή τη συμφωνία μονομερώς αποχώρησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες όταν ανέλαβε στην πρώτη του θητεία και όντως τα χρόνια που μεσολάβησαν το Ιράν έκανε αρκετά βήματα. Και αν δεν πετύχει αυτή η προσπάθεια, κύριε Χατζηνικολάου, αυτό το καθεστώς που είναι το ίδιο αλλά πιο σκληρό, πιο άκαμπτο, με ενισχυμένους φρούς επανάσταση, έχει περισσότερους λόγους να μιμηθεί το παράδειγμα της Βόρειας Κορέας και να αποκτήσει πυρηνικό όπλο σαν την υπέρτατη αποτροπή. Και δυστυχώς, αν πάμε εκεί, θα δείτε και άλλες χώρες περιοχής. Δεν σας το λέω, έχω λόγο που το λέω.
0: Ναι, ναι.
1: Όπως η Σαουδική Αραβία ή ακόμα και την Τουρκία, ξέρετε. Και θα είναι μια εξαιρετικά αρνητική εξέλιξη. Όμως, για να πάμε εκεί, θα χρειαστεί στρατηγική υπομονή. Πολύ απαιτητικές διαπραγματεύσεις σε τεχνικό επίπεδο.
0: Ανησυχία για το ενδεχόμενο το Ισραήλ να τεινάξει στον αέρα την ειρηνευτική διαδικασία της διαπραγματεύσης με τα χτυπήματά του στο Λίβανο. Έχετε? Είναι προφανές, ναι, ότι ο Νετανιάχου, εν ώψη και των εκλογών που έχει μπροστά του το φθινόπωρο, μάλλον δεν αισθάνεται ιδιαίτερα χαρούμενος με τις εξελίξεις.
1: Καθόλου. Και δέχεται τα πειρά τόσο από αριστερά όσο και από δεξιά. Το άρα ότι μην ξεχνάτε, ήταν ο άνθρωπος που πάντα θεωρούσε ότι έχει την πλέον προνομιακή σχέση με τον Τραμπ. Άρα και για λόγους εσωτερικής πολιτικής που τους αναφέρεται, έχει λόγους ο ίδιος και η κυβέρνησή του να υπονομεύσουν, επαναλαμβάνω, τη συμφωνία. Άρα εκεί θα κριθεί το παιχνίδι ως εξής. Δηλαδή οι Ιρανοί το βλέπουν αυτό που λέτε ως μια ευκαιρία να δημιουργήσουν ρήγμα και διχασμό, έτσι, σε αυτή τη σχέση που ήδη με βάση τις πρώτες διαπραγματεύσεις στη Γενέβη, παρουσία του Αμερικανού Αντιπροέδρου, έτσι, που δίνει μια νομιμοποίηση επιπλέον σε αυτό το καθεστώς, το Ιράν περιλαμβάνεται, κύριε Χατζηνικολάου, στο μηχανισμό αποκλιμάκωσης. Δηλαδή πλέον αποκτά ρόλο στα του Λιβάνου και δείχνει ότι δεν έχει καμιά διάθεση να ανταλλάξει με δισεκατομμύρια το πώς αντιλαμβάνεται τη Χεσμπολά στην περιφερειακή στρατηγική του ασφαλείας. Άρα εδώ η ταμπακέρα είναι στον ίδιο τον κύριο Τραμπ, τι μέτρα θα πάρει αργότερα προκειμένου να επιβάλλει στο Ισραήλ, το οποίο δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος αυτή τη συμφωνία, έτσι να το πούμε και αυτό στους ακροατές
0: μας, σωστά,
1: να τηρήσει τα συμπεφωνημένα όσον αφορά τον Λίβανο. Αν δεν το πράξει αυτό, υπάρχει ο κίνδυνος, ξέρετε, ανά πάσα στιγμή να τυναχτεί στον αέρα όλη αυτή τη συμφωνία, ενώ στο διπλωματικό της.
0: Επομένως έχουμε 60 μέρες θρίλερ μπροστά μας.
1: Θεωρώ ότι και στο καλό σενάριο, σαφέστατα, οι 60 μέρες δεν θα είναι αρκετές αν περάσουμε σε μια ουσιαστική διαπραγμάτευση για το πυρηνικό του πρόγραμμα, επαναλαμβάνω, του Ιράν. Αλλά έχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, να σας πω τη δική μου προσωπική εκτίμηση, αν ήμουν στη θέση των Ισραηλινών, αντί να πετάω πέτρη συμφωνία, θα έβλεπα πώς μπορώ να ενισχύσω τη διαπραγματευτική ομάδα των Αμερικανών για να πετύχει αυτή η προσπάθεια ελέγχου του πυρηνικού προγράμματος όσον αφορά, ξέρετε, πιθανή απόκτηση μελλοντικά πυρηνικού όπλου, τα θέματα του ουρανίου, φυγοκεντρητές. Δηλαδή, αυτή τη φορά να γίνει η δουλειά που δεν έγινε σε προηγούμενα στάδια που θα μπορούσε πριν φτάσουμε στον πόλεμο.
0: Ευχαριστώ θερμά τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Θράκης, τον κύριο Σωτήρη Σέρμπο. Καλημέρα, κύριε καθηγητά.
2: Αθλητικά highlights της ημέρας από την The Win. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
0: Τα αθλητικά highlights της ημέρας είναι μαζί μας, παρέα με την Big Win. Η εθελοντική ομάδα της Big Win τίμησε την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος και σε συνεργασία με τη Why Not προχώρησαν στον καθαρισμό της παραλίας Μαρκοπούλου στον Οροπό. Ακόμη μία πρωτοβουλία από την ομάδα εθελοντών της Big Win που εντάσσεται στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής δράσης του Διεθνούς Μπραντ. Πάμε να καλημερίσουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη.
3: Καλή σας ημέρα. Μετά από 13 χρόνια ο Γιάννης Αντετοκούμπο αποχαιρετά τους Milwaukee Bucks και θα συνεχίσει την καριέρα του στους Miami Heat. Έγινε ανταλλαγή με τα ξημερώματα με 4 παίκτες. Πρέπει να πω ότι το συμβόλαιό του είναι σε ισχύ με τους Bucks, θα είναι σε ισχύ μέχρι το χειμώνα με τους Heat και στη συνέχεια αναμένεται να το ανανεώσει για 3 χρόνια. Τώρα πώς θα βάλει στο τραπεζικό του λογαριασμό.
1: Ενώ στο διπλωματικό του.
0: Επομένως έχουμε 60 μέρες θρίλερ μπροστά μας.
1: Θεωρώ ότι και στο καλό σενάριο, σαφέστατα, οι 60 μέρες δεν θα είναι αρκετές αν περάσουμε σε μια ουσιαστική διαπραγμάτευση για το πυρηνικό του πρόγραμμα, επαναλαμβάνω, του Ιράν. Αλλά έχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, να σας πω τη δική μου προσωπική εκτίμηση, αν ήμουν στη θέση των Ισραηλινών, αντί να πετάω πέτρη συμφωνία, θα έβλεπα πώς μπορώ να ενισχύσω τη διαπραγματευτική ομάδα των Αμερικανών για να πετύχει αυτή η προσπάθεια ελέγχου του πυρηνικού προγράμματος όσον αφορά, ξέρετε, πιθανή απόκτηση μελλοντικά πυρηνικού όπλου, τα θέματα του ουρανίου, φυγοκεντρητές. Δηλαδή, αυτή τη φορά να γίνει η δουλειά που δεν έγινε σε προηγούμενα στάδια που θα μπορούσε πριν φτάσουμε στον πόλεμο.
0: Ευχαριστώ θερμά τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Θράκης, τον κύριο Σωτήρη Σέρμπο. Καλημέρα, κύριε καθηγητά.
2: Τα αθλητικά highlights της ημέρας από την Big Win. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
0: Τα αθλητικά highlights της ημέρας είναι μαζί μας, παρέα με την Big Win. Η εθελοντική ομάδα της Big Win τίμησε την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος και σε συνεργασία με τη Why Not προχώρησαν στον καθαρισμό της παραλίας Μαρκοπούλου στον Οροπό. Ακόμη μία πρωτοβουλία από την ομάδα εθελοντών της Big Win που εντάσσεται στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής δράσης του Διεθνούς Μπραντ. Πάμε να καλημερίσουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη.
3: Καλή σας ημέρα. Μετά από 13 χρόνια ο Γιάννης Αντετοκούμπο αποχαιρετά τους Milwaukee Bucks και θα συνεχίσει την καριέρα του στους Miami Heat. Έγινε ανταλλαγή με τα ξημερώματα με 4 παίκτες. Πρέπει να πω ότι το συμβόλαιό του είναι σε ισχύ με τους Bucks, θα είναι σε ισχύ μέχρι το χειμώνα με τους Heat και στη συνέχεια αναμένεται

0: Σέρμπο. Καλημέρα, κύριε καθηγητά.
1: Είναι τα αθλητικά highlights της ημέρας από την The Win. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
0: Τα αθλητικά highlights της ημέρας είναι μαζί μας, παρέα με την Big Win. Η εθελοντική ομάδα της Big Win τίμησε την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος και σε συνεργασία με τη Why Not προχώρησαν στον καθαρισμό της παραλίας Μαρκοπούλου στον Οροπό. Ακόμη μία πρωτοβουλία από την ομάδα εθελοντών της Big Win που εντάσσεται στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής δράσης του Διεθνούς Μπραντ. Πάμε να καλημερίσουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη.
2: Καλή σας ημέρα. Μετά από 13 χρόνια ο Γιάννης Αντετοκούμπο αποχαιρετά τους Milwaukee Bucks και θα συνεχίσει την καριέρα του στους Miami Heat. Έγινε ανταλλαγή με τα ξημερώματα με 4 παίκτες. Πρέπει να πω ότι το συμβόλαιό του είναι σε ισχύ με τους Bucks, θα είναι σε ισχύ μέχρι το χειμώνα με τους Heat και στη συνέχεια αναμένεται να το ανανεώσει για 3 χρόνια. Τώρα πώς θα βάλει στο τραπεζικό του λογαριασμό, καθίστε αναπαυτικά και ακούστε ότι είναι γύρω στα 58 εκατομμύρια δολάρια. Πάμε στα ποδοσφαιρικά μας όπου είχαμε χορταστικό.
0: Είναι 58 on the top που λένε οι φίλοι μας οι Αμερικάνοι, ναι. Ενός ήδη πολύ υψηλού λογαριασμού.
2: Δεν τα λέμε όλα, ναι, τώρα, ναι. Γιατί είναι και πρωί-πρωί.
0: Σωστό. Ας μάθαινες μπάσκετ, Δημήτρη μικρός. Τι την ήθελες στη δημοσιογραφία? Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
2: Δεν είχα το ύψος.
0: Okay.
2: Λοιπόν, πορταστικό θέαμα είχαμε στο παγκόσμιο κύπελο. Αργεντινή, Γαλλία, Νορβηγία προκλήθηκαν στους 32 με πρωταγωνιστή τον Λιονέλ Μέση που πέτυχε και τα δύο τέρματα. Η Αργεντινή 2-0 την Αυστρία. Ο Μέση έφτασε τα 18 γκολ και έγινε πρώτος σκόρερ στην ιστορία του Μουντιάλ, ξεπερνώντας μάλλον τον Μίροσλαβ Κλόζε με 16-16, έφτασε χθες το βράδυ και ο Κιλιάν Εμπαπέ. Στον άλλο αγώνα του ομιλού η Αλγερία ανοίξε 3-1 την Ιορδανία. Αργεντινή 6 προκρίθηκε. Αυστρία 3, Αλγερία 3, Ιορδανία χωρίς βαθμό. Ο Εμπαπέ ήταν πρωταγωνιστής, έβαλε 2 από τα 3 τέρματα. Η Γαλλία 3-0 το Ιράκ σε μια αναμέτρηση που καθυστέρησε να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο για 2 ώρες και 15 λεπτά λόγω των κακών καιρικών συνθήκων που υπήρξαν στην Φιλαδέλφια, καταιγίδες, πάρα πολύ βροχή. Η Νορβηγία στον άλλο αγώνα του ομίλου 3-2 την Σενεγάλη, Γαλλία 6, Νορβηγία 6 πέρασαν στους 32, Σενεγάλη Ιράκ χωρίς βαθμό. Απόψε έρχεται νέο ξενύχτη, αρχικά στις 8 Πορτογαλία Ουσπεκιστάν, στις 11 Αγγλία Γκάνα, 2 τα ξημερώματα Παναμάς Κροατία, 5 η ώρα Κολομβία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Δημήτρη Σταυρακάκη. Ευχαριστούμε την Big Win.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Black Hat.

0: Real FM. Ο Κυριάκος Βελόπουλος, στο Ενώπιο Σενοπείο, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, αφηγείται τη διαδρομή του από τη δημοσιογραφία στην πολιτική. Η κριτική που δέχεται, οι τοποθετήσεις του για όλα τα μεγάλα ζητήματα και οι ανακατατάξεις στην πολιτική σκακέρα. Τι λέει για Τσίπρα, Καριστιανού, Σαμαρά. Τα εθνικά θέματα, η ακρίβεια και οι εκλογές. Ο Κυριάκος Βελόπουλος.
1: Η ώρα στο Ράδιο 1 είναι 3.
2: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
3: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
4: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
3: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
5: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
6: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 22 21 0 77 821.